Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα φιλαράκια μας έφυγαν. Την Πέμπτη πάλι ο κύριος Μπέλος, μάλλον. Πάνε για ξεκούραση. Ο Δημήτρης Στραπάκης και ο Σωτήρης Μπέλος. Καλή ξεκούραση, παιδιά. Ευχαριστώ για την παρέα. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Και το email μας onair@943.gr. Ο Δημητράκης Όσταμπουργκ λέει: η κόρη μου πριν 7 χρόνια πήρε ένα σκυλάκι και το είπε Giovanni. 10 Αυγούστου για το 10ο ζύο που έβλεπε εμένα που έκανα σαν χαζός πριν 20 χρόνια, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και εμένα έχει πάρει γυναίκα ένα σκυλάκι, το οποίο τώρα δεν υπάρχει πια. Το ονομάσαμε Diego. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέω ο φίλος ο Νίκος, ο Τάκης ο φίλος. Καλημέρα Βασίλη, καλή δουλειά σε όλη την παρέα. Μόνο ΑΕΚ, γεια σου Τάκαρε. 2-10-2-20-59-49. Όπα, πολύ στο μυαλό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μιλάρα, άστα όλα, πάμε βαλάντι, λέει ο φίλος. Τώρα θα είναι στην πίστα λογικά, θα τραγουδάει. Να πεις χαιρετισμούς στα φιλαράκια μου εκεί όλα, τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τον Παναγιώτη, τον Αμπατζάκη, τον Αντρέα. Αν είσαι εκεί φιλαράκο, δώσε χαιρετισμούς σε όλους. Καλή διασκέδαση.

Βλέπω εδώ πέρα το μέσο όρο εισιτηρίων για την Super League. Η έκπληξη είναι Όφη και η ΑΕΛ, παιδιά. Εντάξει, τέσσερις πρώτες ομάδες, Ολυμπιακός ΑΕΚ, 30.000 Ολυμπιακός, 26.000 ΑΕΚ, 18 ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός 9.000 μόνο, λίγο το νούμερο για Παναθηναϊκό. Όφη ανέβηκε πολύ, 6.219 μέσο όρο. Η ΑΕΛ που έχει κόσμο, αλλά του χρόνου δεν τη δούμε, Super League, έπεσε με 5.977. Πιο κάτω ο Άρης, με 5.245, ο Βόλος 3.913, Πανετολικός 2.400, Πανσεραϊκός 2.350, Τρίπολη 2.000, Λεβαδιακός 1.905 εισιτήρια μεσόωρο. Ο Λεβαδιακός έκανε και καλή χρονιά φέτος, και μόνο 1.900 εισιτήρια. Ο Ατρόμητος δεν πήγε καλά στα εισιτήρια, 1.568, και η Κηφισιά τελευταία, η οποία εντάξει έχει και ένα... Προς την δικαιολογία που δεν έχει γήπεδο, εντάξει, οκ, όλα αυτά μετράνε, 1.176 εισιτήρια μεσόωρο. Το ωραίο είναι που έχει ο Όφη και ΑΕΛ. Είναι στην εξάδα αυτές οι δύο ομάδες. Μακάρι να έπαιζε ο Ντιέγκο στην ΑΕΚ. Μακάρι. Έπαιξε όμως. Έπαιζε αλλού. Πήγε σε πιο μικρές ομάδες. Δεν προτίμησε την ομάδα τη μεγάλη. Πήγε σε κάτι Λιμά. Κάτι Μπαρσελόνα, κάτι Νάπολη. Στα Λιμά πήγε, έπαιξε. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε μου.

Ο φίλος ο Θωμάς έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα.

Λοιπόν, με την κουβέντα ξεχαστήκαμε, αλλά έχουμε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Κάποια μπορεί να είναι και τελικά, θα είναι τελικά. Από Κόπα Λιμπερταδόρες πρώτα ξεκινάμε. Τελικό Κουίμπο Ουνίδο Τολίμα 3-0. Ροζάριο Σεντράλ με την USV 4-0. Φλουμινένσε Μπολιβάρ 2-1. Αουντάξ Ιταλιάνο Μπαράκα Σέντραλ 2-0. Και Μοντεβιδέο Σίτι Ντεπορτίβο Ριέστρα 4-1 τελικά αποτελέσματα. Λίγο πριν το ημίχρονο έχουμε στο Ορλάντο Σίτι Ατλάντα United 3-0. Σαν Λούις Δυναμό Χιούστον στο 15 γρήγορα έχει γίνει 1-1. Ιντεπεντιέντε Σανταφέ Πλατένσε Κόπα Λιμπερταδόρες 0-0 στο 22ο λεπτό. Και Always Rembi με τη Μυρασόλ 0-1 στο 21ο λεπτό.

Ρε καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Πού είσαι τον αδερφέ μου εσύ? Τώρα έφυγε η παρέα. Έφυγε ο Μπέλος και ο Στρατάκης, άρθουν, μου πάνε μπορεί να περάσουν Σάββατο και στη βραδιά χάους και Δημητράκη από τον Πιστρό. Καλή εκπομπή. Γεια σου Μιτσάρα μου, Παναγιώτη μου. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα φιλαό, καλημέρα και στη Μερούλα. Πού γίναγε σήμερα τέτοια ώρα? Σε ψάχαμε, σε βρούμε. Και ο Μπέλος και ο Στρατάκης, λέω, που είναι αυτή η ψυχή. Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 3, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, 9.43. Μάλλον 9.43 Ιντερβέτεν Sports, τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι, είπαμε, 210-220-5943, 215-215-5943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Καλημέρα πιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, εξωτικό Χαϊδάρι. Γεια σου Σταμάτη μου.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 4. Ο Παναγιώτης λέει: είχαμε κάτι δουλειές, δυσκολίες στο τελικό. Μενού με τη χαρά. Α, γι' αυτό μου άγγιζε σήμερα. Φτιάχατε μενού με τη χαρά τελικά. Πού καταλήξαμε, σπεσιαλιτέ, το πιάτο της ημέρας, τι θα είναι. Τι θα έχετε βάλει στο μενού, άμμο ή αμοχάλικο? Κάτι δεν της πήγε καλά με το λάδι, τρούφα στην πίτσα προσούτο. Αν δεν πήγε καλά με το λάδι, μήπως έβαζε λάδι μηχανής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα μπιλάρακι από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακα. Στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Μαρούσι. Ο Κώστας ο φίλος μας έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Καλημέρα μπιλάρα σε όλη την τρέλο παρέα. Ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Πέρα διαβάζω ότι υπάρχει στη Γαλλία, αυτό γίνεται, έντονος προβληματισμός επικρατεί στη τάξη της Νις εν όψη των μπαράζ παραμονής με τη Σεντετιέν, καθώς σύμφωνα με τη γαλλική εκείπ, αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας εμφανίζονται αρκετά θετικοί στο ενδεχόμενο διεξαγωγής της αναμέτρησης χωρίς την παρουσία του φιλάθλου τους, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο φινάλε του αγώνα με τη Μέτς. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Μπαράζ για να δούμε αν θα μείνει η Νις στα πέση ή θα ανέβει σε Δευτέρα, και οι παίκτες της Νις σου λέει καλύτερα να είμαστε χωρίς φιλάθλους, θα είμαστε πιο ωραία θα είναι, παρά να έχουμε τους φιλάθλους και να ξαναμπούν μέσα και να τα κάνουν γης μαδιά. Καλημέρα ΑΕΚ μόνο από Ταύρο, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Τζόνι. Παιδιά, ο Μπέλος πήγε για ύπνο. Τώρα ήρθε από εδώ, κάτσε ένα διωράκι, όχι τριωράκι, γεμάτο, μαζί με τον κύριο Στρατάκη. Τώρα πάνε για ξεκούραση. Ο κύριος Μπέλος, μάλλον την Πέμπτη το βράδυ, θα είναι εδώ, παρέα με τον Χάτζημαν, ο οποίος είχε κάτι διαταράξεις στομαχικές σήμερα. Με αυτά που τρώει με τα χόρτα, τι περιμένεις.

Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα, Μπιλάκια, από μένα. Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από, από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέω φίλος ο Παναγιώτης, παίξτε μήνυμα από το Μενίδη. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και ο φίλος μας ο Βασίλης, την ονόματος, που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Σήμερα το βράδυ έχουμε το μεγάλο μάτς στις 10 το βράδυ, τελικός Europa, Freiburg Aston Villa. Λοιπόν, γκολ για τη Σάο Πάολο με την Λος Μιλιονάριος, 1-0 στο 10ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε μόνο γκολ στο παιχνίδι Always Rembi με τη Μυρασόλ, 0-1 στο 41. Στο 11ο λεπτό, Boca Juniors Cruzeiro παραμένει το 0-0. Μπιλάρα, βγήκε η χαρά, ρωτάει ο Νικόλας Γαλάτση. Ακόμα όχι, γιατί άκουσε το όνομά της. Όχι, δεν έχει βγει χαρά. Ήταν με τον Παναγιώτη, από ό,τι έχω μάθει, φτιάχανε το μενού, σαλιγκάρια ο γκραντέν. Α, τους χάλασε η σος. Τώρα ψάχνουν να βρουν πάλι. Τσιμέντο για να φτιάξουν τη σος. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω αν θα βρεις τέτοια ώρα τσιμέντο. Βάλε χώμα. Το ίδιο είναι. Είπαμε το μπουκαλάκι μας για Παρασκευή, μπουκαλάκι ή Σάββατο, ποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Είναι για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Είναι στην Βεάκη και Εκνοσού. Κάθε Παρασκευή ελληνική βραδιά, κάθε Σάββατο βραδιά χάους. Ένα μπουκαλάκι σας περιμένει λοιπόν, ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό. Τετάρτη, μάλλον πέμπτη ξημερώματα, Παρασκευή ξημερώματα, θα κάνουμε την κλήρωση.

Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς. Παρακαλώ. Όχι, δεν έχουμε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

Είπαμε για την Arsenal μετά από 22 χρόνια για να σκάσει ο φίλος μου ο Γιώργος εκεί από το Λονδίνο, τώρα που είναι στην Αμερική. Ο Αρτέτα, ο Αρλεκίνος που, που έλεγε, έκανε την Arsenal πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια και θα είναι με το ίδιο παλτό για τα επόμενα 22, κύριε Γιώργο. Η City αυτοκτόνησε 1-1 με την Bournemouth και από σήμερα πανηγυρίζει μετά από 22 χρόνια το πρωτάθλημα, πηγαίνει στην Arsenal. Άρα η τελευταία αγωνιστική δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, τουλάχιστον για το πρωτάθλημα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όμως για τον υποβιβασμό, ε. Δύο βαθμούς διαφορά χωρίζει Tottenham με τη West Ham. Η Tottenham θέλει μόνο μία ισοπαλία στο γήπεδό της να φέρει με την με την Everton, και West Ham παίζει με την με την Linz. Η West Ham για να σωθεί πρέπει να κερδίσει και να χάσει το Tottenham. Η Tottenham, είπαμε, και μια ισοπαλία σώζει την κατηγορία. Η ιστορική West Ham μάλλον θα είναι του χρόνου στην στη Championship. Θα κάνει παρέα στην Burnley και στη Wolves. Ήμουν μπιλάρα με ένα μωρό ωραίο στο αμάξι και ξαφνικά μου πιάνει το χέρι και μου λέει: μην αλλάξεις ποτέ, έτσι σε θέλω. Και από τότε κάναμε 40 χιλιόμετρα, με Δευτέρα πάει το Σασμάν, το χάλασα.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 θα είμαστε. 5 παρά, παρεούλα. Εδώ πάντα, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς. Ξημερώνει Τετάρτη, 30 Μαΐου. Πέρασε η μέρα χτες με βροχούλα, αρκετή βροχή στην Αττική. Έπεσε και αρκετά η θερμοκρασία, έκανε λίγο ψύχρα, ειδικά το βραδάκι. Λογικό είναι με τη βροχούλα να πέσει και η θερμοκρασία. Για να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα, αν έχουμε τα ίδια. Όχι, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια από 18 έως 26 βαθμούς. Παρασκευή, Σάββατο, δίνει πάλι βροχούλες. Σιγά σιγά φεύγει ο Μάιος, από την άλλη εβδομάδα βλέπω πάει 29-30. Από την άλλη Τετάρτη φτάνουμε 30 βαθμούς.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα, Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου φιλαράκο. Στα παιχνίδια του σχήματος να δούμε τι υπάρχει. Είμαστε στο 63, Orlando City, Atlanta United 4-0, San Luis Dynamo Houston 1-2 στο ημίχρονο. Independiente Santa Fe ημίχρονο με την Platense 0-0, Always Ready Mirasol 0-1 ημίχρονο. Στο 32 βρισκόμαστε, δύο μάτς, Boca Juniors Cruzeiro 1-0, São Paulo Los Millonarios επίσης το 1-0.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Καλημέρα μπιλάρακι από εμένα, ο φίλος ο Κώστας από τη Μεταμόρφωση. Τρία τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το Viber για μηνύματα, το πάμε και τα... Το email μας στο neapapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια, μπορείτε να μας ακούσετε, δυνατότητα έχετε και από το site του σταθμού 943sports.gr. Independiente Santa Fe Platense 1-0, γίνεται μόλις τώρα, στο 51 βρισκόμαστε. Κάποια άλλη αλλαγή δεν υπάρχει. Αργότερα 5 ώρα έχουμε ακόμα 3 μάτς. Independiente με τη Libertad για το Copa Libertadores, América de Cali Tigre για το Copa Sudamericana και επίσης για την ίδια διοργάνωση Deportivo Cuenca με την Deportivo Recoleta. Καλώ τη φίλη μας τη Χαρά. Γεια σου Χαρούλα, η οποία χτες το βράδυ μου στείλε μήνυμα το πρωί, μου λέει Μπιλάρα σήμερα θα έχει πολύ καλό καιρό, ευκαιρία να κάνετε καμιά βόλτα και ανοίξανε οι ουρανοί. Παιδιά, μιλάμε για τραγωδία. Ευχαριστούμε πολύ Χαρά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που είχα για τον καιρό, να βγάω τα πιτσιρίκια μου βόλτα, με το πήγα να βγάλω το σπίτι, ανοίξανε οι ουρανοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, άλλη μια φορά έπεσες μέσα. Η οποία Χαρά, από ότι μου ο Παναγιώτης ο φίλος μου εκεί στον μπιστρό, είχαν σήμερα ραντεβού να φτιάξουν το τελικό μενού, αλλά δεν πήγε, κάτι στράβωσε, δεν πήγε καλά με το λάδι τρούφας στην πίτσα προσούτο, γιατί έβαλε λάδι μηχανής, έβαλε λάδι που βάζει στο τρακτέρ το αυτοκίνητο, συγγνώμη. Τα λάδια η Χαρά, έβαλε το άλλο λάδι. Αν πεις το ίδιο πράγμα είναι, τι άλλο λάδι να βάζεις, τι κανονικό, ίδιο πράγμα θα βγει, δεν ατρώγεται. Ξεκίνησε να γελάει πάλι. Μόνη της όπως πάντα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά την καθημερινή. Λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Γάλλο και η φίλη μας τη Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, αν δεν βγει καλή η πίτσα προσούτο, θα φτιάξετε προσάναμα. Γι' αυτό καλό είναι να φτιάξετε, να μοιράζεις, να πουλάς και προσανάματα.

Χαρά και λάθος δεν υπάρχει. Χαρά και λάθος δεν υπάρχει. Θα βγει τέλεια. Ποια θα βγει τέλεια? Ποια, το προσάναμα? Θα βγει καλό, ναι. Θα το βάλει στο τζάκι και κατευθείαν θα ανάβει το εργαλείο. Τώρα για την πίτσα δεν ξέρω αν θα βγει τέλεια ή τελεία. Αχ, μην κάνεις κανένα αστείο, Παναγιώτη, και δοκιμάσεις. Μην κάνεις κανένα αστείο, στο λέω. Εγώ σε προειδοποιώ σαν φίλος που είσαι. Μην κάνεις κανένα αστείο και δοκιμάσεις. Στο λέω. Δοκίμασε ο Καραχάλιος και τον πήγε ένα τετράμινο αίμα. Στο λέω, πρόσεχε. Πολύ φίλος μου Παναγιώτης, λέει η Χαρά. Ε, βέβαια. Σε υποστηρίζει ένας τρελός, υποστηρίζει τον άλλο. Τη μία τρελή. Τρελός και τρελή. Αλληλοϋποστηρίζεστε. Λογικό είναι.

Πρόεδρος Ολυμπιακός και Άγγελος Αεκτζής στέλνουν καλημέρες τα φιλαράκια μας από το φούρνο στην Πετρούπολη. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε για ακόμα περίπου μισή ωρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα Γαλάτση, καλημέρα στη Μεγάλη Χαρά. Τι εννοείς Μεγάλη Χαρά, μεγάλη σεφ, μεγάλο υποδηλάτη, μεγάλη μετρολόγο, τι εννοείς μεγάλη. Μεγάλη τραγωδία, μεγάλο ναυάγιο. Πες μας τι. Το τελευταίο είναι καλύτερο, μεγάλο ναυάγιο. Η Χαρά, η φίλη μου. Εγώ την υποστηρίζω πάντα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5, πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Κώστας, οδηγός Εθέλ, μπιλάρα καλημέρα, λίγο ψυχρούλα σήμερα το πρωί, ας φορέσω την φίλη κάτι παραπάνω σήμερα. Ναι παιδιά, έκανε λίγο ψύχρα και τώρα βγήκα λίγο έξω. Έχει ψυχρούλα, γι' αυτό βάλετε κάτι παραπάνω, μια ζακετούλα, ένα πουλοβεράκι, κάτι παραπάνω από τις άλλες μέρες. Γιατί ψιλοκάνει λίγο κρύο σήμερα λόγω της βροχής. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Από το μεσημεράκι και μετά θα είμαστε μια χαρά και πάλι. Θα ανέβει ψηλά, θα φτάσει 26-27 βαθμούς. Α, τώρα το πρωί θέλει λίγο έτσι προσοχή, μην πάρετε κανένα πούντα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα και αυτός οδηγός Εθέλ. Γεια σου και σένα φιλαράκο. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Φιλάρα καλημέρα και εμείς σιγά σιγά πάμε για ξεκούραση. Λέω ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Always Randy Mirasol γίνεται 1-1. Independiente Santa Fe Platense 2-1 στο 77. Louis Dynamo Houston 2-2 στο 69. Τελικό Orlando City Atlanta 4-1.

Μπόκα Κρουζέιρο 1-0. Σάο Πάολο Λος Μιλιονάριος, και αυτό παραμένει 1-0. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο έξι λέει ο τρελός και λείπει μισή ώρα. Εγώ νόμιζα ότι τελείωσε η εκπομπή. Μισή ώρα είναι τα 5 λεπτά, τα 7, κυρία Χαρά. Αν πεις με την τρέλα που κουβαλάς εσύ, το δεκάλεπτο σου φαίνεται τρίωρο. Περνάει γρήγορα για σένα η ώρα, είσαι γρήγορη. Γρήγορη τώρα με το αυτοκίνητο αυτό το σαράμπαλο, τι γρήγορη να είσαι. Τέλος πάντων, με το τρακτέρ οργώνεις τους δρόμους.

Ναι, το τρακτέρλο που περνάς από τη δουλειά και κάνει φασαρία, σκόνηση γειτονιά στο πόδι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πετράλωνα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλή ξεκούραση και σε εσάς σου.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χάρη που μας έστειλε μηνυματάκι. Και στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στο περίπτερο, στην Πετρούπολη με, με τα κουνέλια, τους λαγούς και τις αλεπούδες, που περιμένει λογικά τον Νικόλα τον Πελασγία να πάει τώρα από εκεί. Ή φάνηκε, ή δεν έχει φανεί ακόμα, Νικόλα.

Ναι, φιλαράκο μου, πρέπει να είναι η χαρά αυτή που είδες στο δρόμο, με κασκόλ, με σκουφιά, με γάντια. Πρέπει να είναι η χαρά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, που γελάει και μόνη της που λες. Ναι, η φίλη μας η χαρά θα είναι. Μην ανησυχείς, όλα καλά είναι. Ελέγχεται. Έχει πάει η θεραπεία μια χαρά. Την έχει πάρει τη θεραπεία της. Απλά κάποιες φορές το πρωί ξεφεύγει λίγο. Επανέρχεται το μεσημεράκι κατά τις 12. Είναι όλα υπό έλεγχο. Μην ανησυχείς. Γεια σου Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Λέει ο φίλος ο Μαρίνος που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Μόλις πήρα καφεδάκι, λέει η φίλη μας χαρά, και γέλαγα μόνη μου. Τι πρωτότυπο. Γέλαγες με παρέα,

Ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι μιλάει και εμείς σε λίγο πάμε για ξεκούραση. Καλή δουλειά σε όλους. Και βέβαια καλή δουλειά στη μετεωρολόγο μας Σεφ. Και ό,τι άλλο λέει ότι είναι η φίλη μας η Χαρά. Ο φίλος ο Νικόλας από το εξωτικό Γαλάτσι. Τώρα έχει υγρασία εκεί, το Γαλάτσι.

Είπαμε για την Arsenal, φίλε, ναι, το είπαμε νωρίτερα από την αρχή της εκπομπής. Μετά από 22 χρόνια πρωταθλήτρια η Arsenal του Αρτέτα, και είναι και στο τελικό του Champions League την επόμενη εβδομάδα, 28 του μήνα ο τελικός, το άλλο Σάββατο. Αυτοκτόνησε η City εκεί που είχε κάποιες ελπίδες να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπόρεσε να κερδίσει την Bournemouth, έφερε 1-1 εκτός έδρας. Και έτσι μια αγωνιστική πριν το τέλος πρωταθλήματος, η Arsenal πανηγυρίζει το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια.

Καλημέρα Πιλάρα, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, πως διώχνεις ένα ολοφωνητή χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία, μεταγραφές και γενικά χωρίς δική του ομάδα. Πραγματικά άρρωστη ομάδα μου, χαιρετισμούς στα Τιμόνια, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, στα Τιμόνια του Στεργίου. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλή δουλίτσα. Πάμε να πούμε ακόμα 2-3 καλημέρες πριν να αποχαιρετήσουμε. Στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα καλημέρα, ώρα για ύπνο και εμείς. Καλή ξεκούραση. Και σε ένα φιλαράκο μου, τα λέμε πάλι αύριο. Ναι, κανονικά αύριο τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Θα ξημερώνει Πέμπτη. Καλημέρα στο φίλο μου το Διαμαντή. Καλημέρα φίλε Βασίλη. Γεια σου Διαμαντή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ισοφαρίζει η Κρουζέιρο 1 στο 56. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα 56 εξέλιξη. Νέα Υόρκη, Κλίβελαντ 58-66. Είμαστε στο. Πάμε για. Έχουμε μπει μάλλον στο δεύτερο. Μάλλον δεύτερο ημίχρονο. Τρίτο 12 λεπτό. Μπροστά το Cleveland, 58 Νέα Υόρκη, 68 το Cleveland.

Βλάρας, Μπιλάρα και από μένα καλή ξεκούραση. Εμείς ακόμα μία ωρίτσα. Ραντεβού πάλι το βράδυ. Να είσαι καλά Παυλάρα μου, υπομονή ακόμα μία ώρα. Έφαγες το γάιδαρο, έμεινε μόνο η ουρά που λένε. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού δίνουμε για αύριο τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση στα φιλαράκια μας που ήταν βράδυ και καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

season, and we'll be back.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει να μάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει ματς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
2: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαπ και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.
2: Εισερχόμεθα σε χρονική περίοδο έντονων πολιτικών διαργασιών. Με απλά λόγια, έχουμε πολιτικά γεννητούρια. Καριστιανού, αύριο Τσίπρας σε 5-6 μέρες. Και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Ρεαλιστικά όμως, αν τα δει κανείς, δεν φαίνεται να επηρεάζουν αποφασιστικά τα δεδομένα, με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί και παραμένει όχι απλώς πρώτο κόμμα, αλλά και σε μεγάλη απόσταση από το δεύτερο.

0: Νέα πειρά εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς μετά την απόφαση για επιστροφή των πυράβλων Patriot από το Δημότυχο και από την Κάρπαθο.
1: Καρφιά προς την κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο μήνυμά του αναφέρεται στην απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο και τον Δημότυχο.

Πάμε να δούμε τι λένε και για ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σάμαρα. Εδώ έχουμε σίγουρα θα το ψήφιζα 3,5, μάλλον θα το ψήφιζα 9,8, σύνολο 13,3.

Και η Εστία, πάντα καλά πληροφορημένη, έχει σήμερα πρωτοσέλιδο μαζί με μια φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά, υπέρτιτλος «Θύελλα για την απόφαση του Κισαία παραμονές Κυπριακών εκλογών», και υπότιτλοι «Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία». Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα. Μίζουν ερωτήματα προς κυβέρνηση για την απόσυρση των οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: αποστολή φρεγατών και αεροσκαφών στην Κύπρο, η Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και η συμφωνία με τη Βουλγαρία είναι αυτονόητες και θετικές κινήσεις. Σωστά η κυβέρνηση αντέδρασε και αντέδρασε γρήγορα. Προσέξτε όμως, δεν αντέδρασε στην Κάσο, που για να μην ξεχνιόμαστε κοίται εγκύτερα από την Κύπρο. Ενώ η τουρκική Ναύτεξ, που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, εξακολουθεί να ισχύει. Οι κινήσεις επομένως που κάνουμε δεν πρέπει να εξελιχθούν σε χειρονομίες εντυπωσιασμού, γιατί πρέπει να έχουμε πολιτική αξιόπιστη έναντι της Τουρκίας και όταν θα λήξει ο συναγερμός με το Ιράν. Ενώ για την ώρα, απέναντι στην Τουρκία εκπέμπουμε θολά και κατευναστικά μονομηνύματα.
1: Αυτά είχε δηλώσει ο Σαμαράς πριν από 3 μήνες και λιγότερο ίσως, τον περασμένο Μάρτιο, σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Μάζη.

0: Έχω πει επανειλημμένα ότι για την Ελλάδα, για την ελληνική κοινωνία, για το έθνος, η Κύπρος δεν κοίται μακρά. Και σήμερα η ελληνική κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η Κύπρος κοίται πλησίων.
1: Αυτά ελέγχονται από τον Υπουργό Αμήνης, αλλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, όταν στις αρχές Μαρτίου είχε σταλεί ο Κίμων στην Κύπρο, συνοδευόμενος και από δεύτερη φρεγάτα, αλλά και από δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία προσγειώθηκαν και παρέμεναν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου της ΠΑΦ.

0: τότε η το καθολική αποδοχή, αλλά κάποιοι οι οποίοι έβλεπαν και λίγο περισσότερο είπανε, ναι ρε παιδιά, αλλά όταν τελειώσουν όλα αυτά θα τα φέρουμε πίσω, δεν είναι μια καλή ευκαιρία, ένα καλό timing, ένας καλός χρονισμός ώστε να έχουμε μια στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο.
1: Αποτροπή χρειαζόμαστε έναντι της Τουρκίας που μας απειλεί συνεχώς και όχι έναντι του μακρινού Ιράν που μας απειλεί τώρα για 15 μέρες. I've been crawling through the
0: dirt. Και ως γνωστόν, εκτός από τους Patriot οι οποίοι έφυγαν από την Κάρπαθο και από το Διδυμότυχο και οι δύο φρεγάτες έφυγαν από την Κύπρο και μία εξ αυτών η Έλλη περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

0: Αναστασίου, λοιπόν. Λέγαμε πριν για αυτή την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να πάρει τους Patriot από την Κάρπαθο που τους είχε στείλει εν μέσω πολέμου. Αυτή η απόφαση λέει η κυβέρνηση πως είναι στρατηγική και η πιο ηχηρή αντίδραση έρχεται από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον από τον κύριο Σαμαρά που μέχρι πρότινος ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχουν τα δεδομένα. Έχουμε μια απόφαση που λέει ότι επιστρέφουν οι Patriot από Κάρπαθο, Διδυμότικο, έρχονται πίσω τα αεροπλάνα μας από τη Λίμνο και από την Κύπρο. Η κυβέρνηση τη λέει ότι με κριτήρια καθαρά επιχειρησιακά πάρθηκε αυτή η απόφαση και μάλιστα μετά από εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια δηλαδή, συν των επιτελείων. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία διαφωνία εντός των τυχών της κυβέρνησης. Όμως, όπως είπες, η βασική αντίδραση ήρθε εντός της γαλάζιας παράτασης.
0: Τα σλάχνα της.
1: Βεβαίως, διότι μπορεί να διαγράφει και ο κ. Σαμαράς, αλλά στην ίδια πολυκατοικία είναι, το γνωρίζουμε όλοι. Και τι είπε ο κ. Σαμαράς, τώρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δημιουργούνται πολύ σοβαρά ερωτήματα για αυτήν την απόφαση του Κισεά. Πότε? Τώρα που έχουμε απειλές από την Τουρκία και μια προσπάθεια να επιβάλλει κοινοβουλευτικό μανδύα στις αξιώσεις της, στις παράνομες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο. Και εδώ λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και απαντά ότι δεν έχει να κάνει με την Τουρκία αυτό, έχει να κάνει με τα υπηρεσιακά μας και είναι εκτός τόπου και χρόνο όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα. Όμως θα πρέπει εδώ να δούμε το εξής. Είμαστε σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικό στη Μέση Ανατολή που δεν φαίνεται ότι ο πόλεμος έχει λήξει. Από την άλλη, είπες και εσύ, θα μας πει και ο Παντελής Βαλασόπουλος, ότι στην Τουρκία πάνε γερμανικοί Patriot. Δεν είναι για τον πόλεμο αυτή. Και επίσης έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια στην Τουρκία να αντιληφθούμε ότι εδώ μιλάνε στα σοβαρά όταν μιλάνε για γαλάζια πατρίδα και χωρίζουν το Αιγαίο στη μέση, δηλαδή από τον 25ο Μεσαιδευνό και ανατολικά.
2: Παρακολουθείτε

0: Κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες απομένουν μέχρι να εμφανιστεί στην τουρκική βουλή το σχέδιο νόμου που θα μετατρέψει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο του τουρκικού κράτους, δίνοντας δικαιοδοσία στον Τούρκο πρόεδρο να κηρύσει ολόκληρες περιοχές ως χώρους ειδικού καθεστώτος, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ακούσατε και αντίστοιχο ρεπορτάζ ή τμήμα αυτού στο Mega Channel από τον επίσης εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Γκασιάμι.

0: Σκεφτόμουν ότι από τα 16 συνέδρια τα οποία έχουμε οργανώσει στα 52 χρόνια της ιστορίας του κόμματός μας, τα 7 έχουν οργανωθεί με πρόεδρο εμένα.
1: Εσένα. Αλλά ρε παιδί μου, αναρωτιέται κανείς πώς μπορεί να συμβαίνει, το πούμε έτσι, πολύ απλή πολιτική λογική, να έχεις ένα Σαββατοκύριακο συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, να συζητιέται στα πηγαδάκια, στα πηγάδια, στα ποτάμια, στα ριάκια, στις βρύσες, παντού, τι θα γίνει ρε παιδιά. Λείπουνε οι δύο, και ο Σαμαράς και ο Καραμάντης, οι οποίοι επανειλημμένως σε διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις τους έχουν αναφερθεί στο ζήτημα του αναθεωρητισμού της Τουρκίας, δηλαδή σε εθνικά θέματα. Και μετά δευτεργιάτικα να βγαίνουν διάφοροι. Κάποιες περιπτώσεις είναι και λιγάκι σουρεαλιστικές, διότι τώρα να βγαίνει

Είναι το πρώην στέλεχος της ΚΝΕ, ο Τάκης Θεοδωρικάκος και σήμερα υπουργός ανάπτυξης, αυτός ο οποίος πατάσει την ακρίβεια και τα καρτέλ, με βάση πιθανώς και την προϋπηρεσία του στην κομμουνιστική νεολαία. Να βγαίνει λοιπόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος και να λέει πρέπει να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία ο Καραμανλής. Όλα αυτά έχουν μία έτσι χρειά, ένα flavor Ιονέσκο. Αλλά εν πάση περιπτώσει τη Δευτέρα να γίνεται μια τέτοια συζήτηση και κάποιοι να λένε επαναπροσύγει και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Και την Τρίτη εσύ να αποφασίζεις να μαζέψεις τους Patriot, να μαζέψεις τα αεροπλάνα, τα βαπόρια και όλα τα άλλα τα σχετικά από εκεί που τα είχε στείλει, και όταν τα είχε στείλει να είχες μια γενικότερη αποδοχή και να έχεις τσιμπήσει και στις δημοσκοπήσεις, αφού όλα πολιτικά είναι. Εδώ πέρα γεννώνται δύο ερωτήματα. Η απόφαση αυτή είχε ήδη ληφθεί πριν από το συνέδριο και είπατε άσε να κάνουμε το συνέδριο, όχι υπό το βάρος μιας τέτοιας αποφάσεως, και με το που τελειώσει το συνέδριο το μπουμπονίζουμε. Αλλά ακόμα και έτσι, αν είναι δεδομένο ότι πρόκειται για μια απόφαση κυσαία, άρα σημαίνει για μια απόφαση η οποία λαμβάνεται εντός των εθνικών πολιτικών δεδομένων, δεν είναι κάτι δηλαδή, αν και εν πάση περιπτώσει για την άμυνα του ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι είναι όλα αυτά και έτσι είναι. Αλλά τώρα το αν θα τα αποσύρεις σήμερα, αύριο, μεθαύριο είναι και δικό σου θέμα. Και να βγαίνεις την επαύριο του συνεδρίου και να τα μαζεύεις όλα αυτά και να δημιουργείς τα μείζωνα ερωτήματα. Από όπου και αν το πιάσει κανείς, προδίδει πολιτικό λάθος. Εκτός αν είσαι τόσο σίγουρος για την πολιτική σου κυριαρχία που λες δεν με ενδιαφέρουν εμένα όλα αυτά, δεν υπολογίζω το timing, κάνω αυτό που πιστεύω ότι είναι σωστό και ας τους άλλους να φωνάζουν.

0: πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική ιστορία, να κερδίσουμε τρεις συνεχόμενες τετραετίες.
1: Αν είσαι τόσο σίγουρος ότι αυτό το κάτι θα συμβεί και λες δεν βαριέσαι, είχαμε συνέδριο εμείς ένα κόμμα βαθιά πατριωτικό και την επόμενη μέρα μαζεύω τους πάτριωτα από την Κάρπαθο, γιατί εντάξει έτσι μου είπε το επιτελείο. Αν είσαι τόσο σίγουρος και για την τρίτη συνεχόμενη τετραετία, τι να σου πει κανείς. Τώρα βέβαια για τον άλλον, τον Δελφίνο, αυτός περιορίζεται σε διατυπώσεις.
2: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από την Αυστρία, μιλώντας σε φόρουμ για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, περιέγραψε την κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ο αναθεωρητισμός, η εκμετάλλευση της μετανάστευσης και η διαρκής αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν αποτελούν για εμάς θεωρητικά ζητήματα που συζητούνται σε φόρουμ. Είναι καθημερινές πραγματικότητες.
1: Ρε άνθρωπε, βγαίνεις και τα λες αυτά. Και την ίδια στιγμή ως αρμόδιος Υπουργός Άμυνας μαζεύεις τους Patriot. Δεν είπαμε να μείνουν για πάντα ίσως οι Patriot στην Κάρπαθο, αν και συζητήσιμο είναι και αυτό. Αλλά το timing δεν το υπολογίζετε. Τη συγκυρία, τον χρονισμό. Τι πολιτικά μυαλά είστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Η ώρα είναι 7 και μισή.

9.43 Internet and Sports. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι στην ελεύθερη και την ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα και παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή. Να σας θυμίσουμε ότι στην εποχή μας που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνικε επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο. Τώρα, ποια είναι η Σάνικε? Η Σάνικε είναι το σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδος, δηλαδή το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Όταν λέμε απόβλητα όμως, ποια απόβλητα εννοούμε? Τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή σαν και μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν στις παράνομες χωματερές και για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για κάτι άλλο. Για να παράγονται με την συνδρομή της Σάνικε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνικε, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Εσείς λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε? Να μπείτε στο site της Σάνικε. Είτε είστε μηχανικοί, είτε είστε εργολάβοι, είτε είστε κατασκευαστές, είτε είστε και απλοί ιδιώτες οι οποίοι κάνετε όμως σχετικές εργασίες, και αμέσως θα καταλάβετε πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνικε, αλλά πόσο και εσείς μπορείτε πάντα με τη βοήθεια της Σάνικε και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα και το περιβάλλον της πατρίδας μας

οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε

Και τα είπε αυτά για το νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει ο Ερντογάν και όλη η παρέα εκεί πέρα, σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται θαλάσσιοι χώροι, στην ουσία, για να μην σας το πούμε έτσι με όρους περίπλοκους, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο όχι μόνο νομιμοποιεί στο εσωτερικό βεβαίως τουρκικό δικαιοικό σύστημα το δόγμα της γαλάζιος πατρίδος, της γαλάζιας πατρίδος, αλλά και αυτό το περίφημο casus belli, δηλαδή ότι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια σημαίνει πόλεμο με την Τουρκία, το οποίο ήταν μια πολιτική απόφαση της Εθνοσυνελεύσεως στα μέσα της δεκαετίας του 90. Τώρα αυτή η πολιτική απόφαση παίρνει και έναν μανδύα νομοτεχνικό και στην ουσία γίνεται νόμος και καθίσταται εσωτερικό τουρκικό δίκαιο.

0: Ίσως έχουν κάποιο δίκιο. Δηλαδή είναι λογικό αυτό που ακούγεται από κυβερνητικής πλευράς, ότι ρε παιδιά, αφήστε πρώτα να δούμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο, τι είναι αυτός ο νόμος που καλούνται να ψηφίσουν οι Τούρκοι βουλευτές, και μετά να τοποθετηθούμε, γιατί μέχρι τώρα έχουμε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται κυρίως από τον τύπο, όπως συχνά συμβαίνει στην Τουρκία. Δηλαδή πριν υπάρξει είτε μια πολιτική απόφαση, είτε υπάρξει ένα νομοσχέδιο, όπως αυτή εδώ, σε αυτή εδώ την περίπτωση, προηγούνται δημοσιεύματα του τύπου ως τροχιοδεικτικά πειρά.
1: Κάτι λιγότερα από 2 εβδομάδες απομένουν μέχρι να εμφανιστεί στην τουρκική βουλή το σχέδιο νόμου που θα μετατρέψει το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας σε νόμο του τουρκικού κράτους, δίνοντας δικαιοδοσία στον Τούρκο πρόεδρο να κηρύσει ολόκληρες περιοχές ως χώρους ειδικού καθεστώτος, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

0: Με αυτό το νομοσχέδιο τα νησιά και βραχονησίδες γκριζάρονται από τους Τούρκους. Αλλά όπως είπαμε, καλό είναι να περιμένει κανείς ή εν πάση περιπτώσει οι όποιες αντιδράσεις μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου, γιατί ακόμα είμαστε στην τροχιοδεικτική φάση του. Και υπό αυτές τις συγκυρίες λοιπόν, και όπως είπαμε και προηγουμένως, την επαύριο ενός συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος αποφάσισε η κυβέρνηση, το ΚΙΣΕΑ, να αποσύρει τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Διδημότυχο. Είναι αληθές και επισημαίνεται σήμερα σε μερίδα του τύπου ότι όλες αυτές οι στρατιωτικές κινήσεις είχαν γίνει λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ήταν δηλαδή ενταγμένες σε έναν γενικότερο νατοϊκό σχεδιασμό. Όπερ σημαίνει ότι αυτός ο σχεδιασμός μετεβλήθη λόγω μεταβολής των συνθήκων και άρα κατά μία έννοια θεωρείται και λογικό οι Patriot να επέστρεψαν από εκεί από όπου ξεκίνησαν. Διάβαλε λίγο Κώστας Ιατρίδης, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία. Ο κύριος Ιατρίδης, ο κύριος Πτέραρχος, τώρα στο Open.
1: Είναι ευάλωτα και στοχευμένα.

0: αν σε περίπτωση υπάρξει μια κρίση. Από την άλλη όμως, αν το δούμε σημειολογικά και σε επίπεδο αποτροπής, σχετικά με τη χρονική συγκυρία, θεωρώ εκεί ότι υπήρξε προβληματισμός, ναι, και δημιουργηθήκαν λαθασμένες εντυπώσεις. Ίσως, σε ό,τι αφορά το μήνυμα που εξέπεμψε, έτσι, ίσως θα έπρεπε να τα αφήσουμε για ένα έως δύο μήνες ακόμη, γιατί και η κρίση δεν τελείωσε και ακόμη έχουμε μια περαιτέρω ακραία κλιμάκωση της Τουρκίας με τον νόμο που πάει να ψηφίσει. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά σε ό,τι αφορά το μήνυμα και την εικόνα που δημιουργείται. Και εκεί θεωρώ ότι ήταν ατυχής αυτή η χρονική συγκυρία. Από την άλλη όμως, το ότι αντικαθιστώ αυτά τα αμυντικά συστήματα που πρέπει να είναι πίσω, γιατί τη δουλειά θα την κάνουν πίσω, όχι στη γραμμή μετόπου, όπως έγινε στη Σαουδική Αραβία και στην Τουρκία, αν θέλετε. Ναι. Με Μιράζ 2000, τα οποία θα είναι μόνιμα εκεί, σε ρέντινες, όπως είναι στη Σκύρο, στη Λίμνο, στο Καστέλι, αυτό αντισταθμίζει την όποια, αν θέλετε, αποχώρηση, με δύο αεροσκάφη τα οποία είναι καταπληκτικά. Μην τα κοιτάτε που υπάρχει μια εικόνα υποβάθμιση, το Μιράζ 2000-5 που είναι το 2000. Το ραντάρ, με δυνατότητα να παρακολουθεί πολλούς στόχους, έχει σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, έχει βλήματα όπως είναι το Σκάλπ, το οποίο το φαίνει το Ραφάλ, έχει το εξωσέ, το αντιπλοϊκό, και έχει και το Μίκα, το οποίο είναι περίπου σαν το Μέτεωρ, περίπου, αλλά με μικρότερη εμβέλεια. Άρα λοιπόν έχει δυνατότητες, και τι εξασφαλίζουμε με την τοποθέτηση εκεί, που αυτό θα περισσότερο θα ενοχλήσει την Τουρκία, ότι θα έχουμε ταχύ αντίδραση, διότι οι παραβιάσεις που θα γίνονται νότιο-ανατολικά στην περιοχή Ρόδου και Καστολορίζου, θα έχουμε άμεση απογείωση και άμεση παρουσία σε σχέση με το Καστέλι. Ναι. Άρα λοιπόν διατηρούμε και την υπεροχή και τον έλεγχο τον αεροπορικό, και βεβαίως είναι μια αποτρεπτική κίνηση, και αν θέλετε έτσι αντιμετωπίζει, ναι, και το αφήγημα της Τουρκίας, ναι, περί αποστρατικοποίησης.
1: Αυτά τώρα από τον κύριο Ιατρή. Ασφαλώς γεννώνται τα ερωτήματα, ότι ρε παιδιά, αφού καλύτερα αντί για τους Patriot, υπό μία έννοια, να έχουμε εκεί πέρα δύο αεροσκάφη σε απόσταση αναπνοής από τις τουρκικές ακτές, διότι τα αεροσκάφη αυτά τα Μιράζ, πως τα είπε ο Ιατρίδης, για να πάνε Φερρυππίν από την Τανάγρα, λέμε τώρα, μέχρι την περιοχή εκεί θέλουν περίπου 15 λεπτά, ενώ εκεί τα έχουμε σε πλήρη ετοιμότητα στο αεροσκαρπάθ, δηλαδή εκεί που είμαστε στα απότατα άκρα της ελληνικής επικράτειας. Γεννάται βεβαίως το ερώτημα, κύριε Αντιπτέραρχε, αφού είναι τόσο χρήσιμο κάτι τέτοιο, και έχετε δίκιο πάνω σε αυτό, γιατί δεν το έχουμε κάνει ήδη τόσα χρόνια? Δηλαδή έπρεπε να περιμένουμε να φύγουν οι Patriot για να τα πάμε εκεί, τα Mirage, τα δύο, ή δεν τα είχαμε πάει εδώ και καιρό? Και όχι μόνο τώρα, και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Για βάλε όμως να δούμε τι λέει και ο φίλος μου ο Σάβας.
2: Συστήματα στη Λίμνο και στην Κάρπαθο, η Τουρκία, προσέξτε, δεν τοποθετήθηκαν με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως. Τοποθετήθηκαν στα πλαίσια αποστολής που δόθηκε από το ΝΑΤΟ, που ανατέθηκε από το ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν, όταν τοποθετήθηκαν στη Λίμνο και στην Κάρπαθο, αυτό αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Τουρκία. Γιατί? Διότι το ΝΑΤΟ ανέθεσε αποστολή σε ελληνικά οπλικά συστήματα στην Ελλάδα, να στείλει ελληνικά οπλικά συστήματα σε νησιά που κατά την Τουρκία είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Τότε λοιπόν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε ατύπως στο ΝΑΤΟ, και εξ όσων γνωρίζω, ο Αμερικανός, ο οποίος δέχθηκε τη διαμαρτυρία, πέταξε τον Τούρκο έξω από το γραφείο του. Δηλαδή,
1: ακούτε τι λέει για το θέμα αυτό ο Σάβας Καλεντερίδης, στρατιωτικός αναλυτής και πολύ παλαιός φίλος.
2: Διότι η Patriot,
1: τι λέει τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open
2: αεροπορική εικόνα
1: με τον κύριο Νιφλή και τον κύριο Κολοκυθά.
2: Αποτελούν μέρος του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ. Τώρα λοιπόν που η Τουρκία φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής, που είναι μια σημαντική πολιτική και διπλωματική επιτυχία της Τουρκίας, ορισμένοι στην Αθήνα κοιμούνται όταν οι άλλοι δουλεύουν, η Τουρκία απέ

0: απέκτησε από το ΝΑΤΟ να φύγουν αυτά που κάνουν νατοϊκή δουλειά, αυτά τα συστήματα από τα νησιά που προανέφερα και από το Δημότυχο, γιατί θα είχε άλλη σημειολογία, ενώ φιλοξενεί το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την ίδια στιγμή οπλικά συστήματα της Ελλάδας να βρίσκονται σε νησιά που η ίδια θεωρεί αποστατικό.
1: Αυτό είναι άλλη ανάγνωση, κύριε Καλεντερίδη, αυτό που λέτε εσείς.
0: Αυτός είναι ο λόγος και μην ακούτε τα επιχειρήματα που σας πασάρουν από το Μαξίμου.
1: Η κυβέρνηση είναι επιχειρήματα, κάτι άλλο διαφορετικό.
0: Είναι πολιτικές ανοησίες οι οποίες προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις προηγούμενες πολιτικές ανοησίες.
1: Άρα μας το ζήτησε το ΝΑΤΟ να το κάνουμε.
0: Γι' αυτό το λόγο έχουμε την ίδια απόφαση για τους Patriot της Ελλάδας και την ίδια απόφαση για τους Patriot της Γερμανίας.
2: Το ΝΑΤΟ μας είπε να τους πάμε, το ΝΑΤΟ μας είπε να τους πάρουμε.
1: Μας βόλευε όμως να το περάσουμε κι αλλιώς αυτό.
0: Τι συμβαίνει με τους Patriot της Γερμανίας.
3: Λέει λοιπόν ο Σάβας, το ΝΑΤΟ μας είπε να τους πάμε εκεί πέρα, τους Patriot, το ΝΑΤΟ μας λέει τώρα πάρτε τους. Άρα δεν είναι δική μας απόφαση, είναι του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια νέα, τέλος πάντων όχι ακριβώς εκδοχή, μια νέα προσέγγιση του θέματος που πιθανότατα να είναι και σας είναι πάντα καλά ενημερωμένος. Και σε αυτή την περίπτωση λέμε και εμείς τους παίρνουμε, διότι η Τουρκία λέει από τη μεριά της, μα δύο λεπτά, εμείς φιλοξενούμε σύνοδο του ΝΑΤΟ σε λιγότερο από δύο μήνες από τώρα που μιλάμε, στην οποία θα παραστεί και ο Τραμπ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Τώρα αν πηγαίνοντας στην Άγκυρα κάνει και ένα σταθμό στην Αθήνα, μάλλον απίθανο φαίνεται, αλλά τέλος πάντων άστο και έτσι. Οπότε σου λένε και οι Τούρκοι, μα δύο λεπτά, εμείς θεωρούμε τα νησιά αποστρατιωτικοποιημένα με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Τώρα αν αυτά έχουν στρατιωτικοποιηθεί, γιατί εμείς απέναντι έχουμε δεν ξέρω κι εγώ πόσες μεραρχίες. Εντάξει. Άρα λοιπόν πως εμείς θα φιλοξενούμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με την παρουσία και του Αμερικανού Προέδρου και την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ θα έχει οπλικά συστήματα σε νησιά της Ελλάδος που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι με βάση συνθήκη της Λοζάνης αποστρατιωτικοποιημένα. Έτσι λοιπόν, έστω και την επαύριο ενός πολιτικού γεγονότος όπως ήταν το συνέδριο, όπου εκεί πέρα και τι δεν ελέγχθη για τον πατριωτισμό, για εκείνο το άλλο το παράλλο, τα μαζέψαμε και τα φέραμε πίσω.

0: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Βαράει το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί. Ντρον! Τι θα γίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο αν δεν το σηκώσει ο Μητσοτάκης? Το σηκώσει κάποιος άλλος? Ή μείνει αναπάντητη η κλίση? Σήμερα τα νέα τρολάρουν τον Πρωθυπουργό δια του νεόκοπου με τίτλο «Το τριψήφιο». Κύριε Διευθυντά, επειδή σε πιάνουν και τα γέλια, επειδή στις 3 συνήθως δεν κοιμάμαι,

0: δώστε τον δικό μου αριθμό. Και αν όμοι γέννητο χρειαστεί, ξυπνάω εγώ το Μητσοτάκι. Με τιμή νεόκοπος. Σε τρολάρουνε, πρόεδρε, για το τριψήφιο 3 η ώρα το πρωί. Και να μου το θυμηθείς ότι κάποια στραβή εδώ θα γίνει και θα στο κοπανάν συνέχεια. Διότι η στραβή ψιλοξεκίνησε στο ίδιο το συνέδριο, γιατί δεν το πες μια φορά. Ήθελες να το πεις και δεύτερη και εκεί το έκανες το λάθος.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Ρε πρόεδρε, θα σε παίρνουν ξένοι πολίτες 3 η ώρα το πρωί? Γάλλοι, Γερμανοί, Πορτογάλοι, και λένε, παιδιά, πάρτε το Μητσοτάκι ένα τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί, δεν βάριεσαι? Ξενυχτάει, είναι εκεί έτοιμος. Βεβαίως δεν ήθελε να πει ποιος θα μιλήσει με τους Ευρωπαίους πολίτες, ήθελε να πει με τους Ευρωπαίους ηγέτες, αλλά έγινε το μπέρδεμα πάνω στον ίστρο τον πολιτικό. Οπότε φαντάσου τώρα, πρόεδρε, να βαράει το τηλέφωνο, να σε παίρνουν από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Από πάνω, από Λετωνίας, Φιλανδίες, Σουηδίες, μέχρι εδώ τον Νότο. Οι Μελώνοι, οι Ιταλοί πολίτες, οι Γάλλοι, οι Ισπανοί να σου λένε, σινιόρε, τι θα κάνουμε, κάνε κάτι, βοήθησέ μας, έχουμε κρίση και μόνον εσύ μπορείς να τη διαχειριστείς.
1: Έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Μπέρδεψες εκεί τους πολίτες, τους Έλληνες που θα σε ψηφίσουν, με τους ξένους που σε παίρνουν τηλέφωνο. Βγαίνουν και τα νέα σήμερα και σου λένε, εντάξει μωρά, δεν χρειάζεται, κοιμήσου εσύ ήσυχος, είμαστε εμείς εδώ με το τηλέφωνο ανοιχτό, έτοιμο, μόλις κουδουνήσει να μιλήσουμε εμείς και να σε πάρουμε τηλέφωνο να σε ειδοποιήσουμε, μπας και κερδίσεις λίγο ύπνο παραπάνω.

0: Λίγη ώρα πριν από το διάλειμμα της 8, ο Δημοσθένης Αρίγιανης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, για βάλε λίγο στον αντένα.
1: Να δούμε λίγο πώς δουλεύει η νεφίγιο επισκευαστική ζώνη. Δεν έχουν συνέχεια τις ίδιες εργασίες. Και ενώ αντίστοιχα.
0: Διοσμή, η οποία έπνιξε χθες τα νότια προάστια, λέει ο κύριος Αρίγιανης, προέρχεται από την θάλασσα του Σαρονικού, από ένα αγκυροβολημένο δεξαμενό πλοίο.
2: Συσκευαστική εργασία σε ένα πλοίο,
1: ναι,
2: που μπορεί να είναι το ένα,
1: ναι,
2: από εκεί εντοπίζεται ενδεχομένως. Το δεύτερο είναι ένα πλοίο έξω από την Αίγινα.
0: Από ένα δεξαμενό πλοίο, λοιπόν. Αυτά είναι που λέει τώρα ο κύριος Αρηγιάννης. Πάμε για διαλυματάκι στις 8 και ξανά είμαστε εδώ μαζί σας σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, μουχα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανία.
10: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 23χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουάτα, Φικ Μπενταγέπ. Σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο, οι Πειραιώτες βρίσκονται

0: Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Brighton αναφορικά με τον Κοστίνια. Η πρόταση του Αγγλικού Συλλόγου σε Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Πορτογάλου Μπακ πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Sport 24. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν, Έλμπιν Ράστουντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Ρώσικο δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαβίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Αντρέι Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, και έχει προγραμματίσει το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα η δίκη του Άρη, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάου. Ο Στέφανο Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ σήμερα για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των play-offs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Για την 14η αγωνιστική της Premier League, η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο στην ιστορία της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Στο έτερο παιχνίδι της βραδιάς, η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Οι Πετινοί θέλουν ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική για τη σωτηρία τους. Η Real Madrid πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο Ήβυρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους Μερένχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-offs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Σαββάτα, το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός. Και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο. Για την παρέμβασή του εννοώ.
1: Που
0: λοιπόν, παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
1: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
0: Και εσείς πόσο, από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
1: Εγώ ζήτησα.
0: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
1: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
2: Εντάξει, ο κ. Γλαμπρούλης είναι από τους πιο ευπρεπείς αντιπρόεδρους της Βουλής. Και γενικότερα τα στελέχη του ΚΚΕ έχουν προκαλέσει ποτέ.
3: Εγώ, Γιάννη, να πω και το εξής. Χθες συζητήτω στη Βουλή μια τροπολογία η οποία έχει και αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφορικά με την επίσφυση των διαδικασιών κτλ. Ένα σοβαρό πολιτικό θέμα. Με αυτή την εικόνα. Έμαθε κανείς για το άλλο το σοβαρό πολιτικό θέμα?
2: Απολύτως τίποτα.
1: Όχι. Γιατί πρέπει να δώσει.
4: Οι καλοί συνάδελφοι, ο κύριος Βέρκος, ο κύριος Παπαγιάννης στο Action 24 συζητούν τώρα για τον κακό χαμό που έγινε για άλλη μια φορά στο Κοινοβούλιο με Κωνσταντοπούλου, Φλωρίδη κλπ.

0: είναι και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.

0: Θα μείνουμε πάντως στον πολιτικό χώρο. Στο κόκκινο ανέβηκε και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο.
1: Το κόμμα Καριστιανού, από ό,τι φαίνεται, δημιουργεί ήδη παρενέργειες και μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, όπως ακούσατε τον κύριο Φλωρίδη. Βλέπω όμως τώρα ότι καλεσμένος στο Action 24 είναι ο Νίκος Καραχάλιος, ο αγαπημένος μου φίλος, για να δούμε τι λέει.
2: Δεν αντιλαμβάνεται ότι πολλές λέξεις στην πολιτική δεν είναι μονοσήμαντες. Δηλαδή η λέξη εντολή είναι μια λέξη που έχει πολλαπλές ερμηνείες.
1: Όπως είναι γνωστό, η κυρία Καριστιανού έχει κάνει μήνυση στον Νίκο Καραχάλιο για αυτά που είπε, ότι πήρε εντολή από τη Μόσχα για το κόμμα. Για να ακούσουμε τη λέει ο Νίκος.
2: Να τον βγάλει στις ειδήσεις, σημαίνει ότι η πίεση από την επικαιρότητα των θεμάτων σας οδηγεί σε αυτό. Όταν λέμε ότι έχω εντολή των αγορών, θα αναζητήσουμε, που το λέτε κάθε μέρα, θα αναζητήσουμε κάθε μία ξεχωριστή εντολή σε κάθε χρηματιστή του πλανήτη.
3: Πείτε μας λίγο, κύριε Καραχάλια, τι εννοείτε. Υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, ναι ή όχι, πίσω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού? Για να μιλάμε καθαρά.
2: Αυτό
3: να καταλάβει
2: σίγουρα
3: και ο κόσμος τι γίνεται.
2: Ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα σας απάντησα συγκεκριμένα, γιατί η συκοφαντική δυσφήμιση, η εμήνη που έκανε, αφορούσε μία λέξη. Υπάρχει εντολή από τη Μόσχα. Έτσι, γι' αυτό σας απάντησα και σας είπα αυτό.
3: Ωραία.
2: Και σας είπα ότι ο Παπανδρέου είχε την εντολή του λαού. Δεν ζητάμε κάθε Έλληνα που ψήφισε τον Παπανδρέου ή τον Καραμανλή το ψηφοδέλτιο της ψηφοφορίας. Τώρα, αν υπάρχει ρωσικός δάκτυλος, λέγεται. Αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρεις άνθρωποι. Είδαμε χθες το μεγαλύτερο site της χώρας, το πρώτο θέμα. Είχε ένα ρεπορτάζ όπου τρεις άνθρωποι, εκ των οποίων ένας φαίνεται να είχε εκπρόσωπος. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ ένα πολύ σοβαρό δημοσιογράφο. Ελπίζω ο άνθρωπος να μην απογοητευτεί από την προσπάθεια που θα κάνει εκεί. Τον κύριο Αυγερινό. Ήταν χρόνια ανταποκριτής ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην Ελλάδα, του Open, στη Μόσχα. Ο κύριος Σιανίδης, ή κάπως αλλιώς λέγεται, είναι πρόεδρος συνδέσμου Ενωσικής Φυλής Αγίας Πετρούπολης. Ο πολλά έτη σύντροφος και συνεταίρος της κυρίας Καριστιανού ήταν μέλος ενός από τους πιο σοβαρούς οργανισμούς που χειρίζεται στρατιωτική τεχνολογία, της εταιρείας NIS νομίζω, στην οποία μάλιστα πήρε τη θέση Έλληνας, προσέξτε, του μετέπειτα Υπουργού Αμήνης της Ρωσίας που έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία, του κ. Σοϊγκού. Άρα, αν θέλουμε να ακριβολογούμε για να μην μπλέξετε κι εσείς κι εγώ, γιατί υπάρχει μια τάση προς την δικομανία, αυτό που σίγουρα υπάρχει είναι τρία τουλάχιστον πρωτοκλασσάτα στελέχη και προσωπικοί φίλοι της κ. Καριστιανού στο επιτελείο.
4: Ναι.
2: Ο κ. Σιανίδης ήταν αυτός που έβγαλε τα βίντεο.
4: Από την άλλη όμως, κύριε
3: Καραχάλιο.
4: Από την άλλη όμως, κύριε Καραχάλιο, διαβάζω εδώ μια συνέντευξη που παραχωρήσατε χθες σε ραδιοφωνικό σταθμό. Λέτε, αν πείτε στην κυρία Καριστιανού τι είναι το σύμφωνο της Βαρσοβίας, θα νομίζω ότι είναι κάποιο τραγούδι της Eurovision. Δηλαδή, της αποδίδεται ασχετοσύνη, αν κατάλαβα σωστά. Σωστά. Πώς συνάδει λοιπόν το ένα με το άλλο?
2: Κύριε Παπαγιάννη, δεν το αποδίδω εγώ. Νομίζω ότι το αποδίδει η εικόνα της με τις συνεντεύξεις που έχει δώσει.
4: Άρα, πώς υπάρχει ρωσικός δάκτυλος πολλά από πίσω? Αυτό είναι το ερώτημα δηλαδή, αφού δεν γνωρίζει καν τι σημαίνουν όλα αυτά.
2: Μα είναι ακριβώς αυτό που λέτε, ναι. Είναι που διευκολύνει, αν υπάρχουν, εγώ λέω αν, έτσι δεν μπορώ να ξέρω, αν υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα να διεισδύσουν. Εγώ ελπίζω ότι δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και είναι μια σειρά από συγκυρίες.
5: Άρα είναι, μισό λεπτό, δεν σημαίνει ότι επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια δεδομένα με την...
6: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καριστιανού? Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Πολύ και αρκετά, σύμφωνα με την τελευταία σφιγομέτρηση της κοινής γνώμης από την εταιρεία Alco πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Εκεί γύρω στο 12-13-15% συγκεντρώνει η κυρία Καριστιανού στο πολύ και αρκετά. Βεβαίως από τη στιγμή που θα εξαγγείλει το κόμμα της αύριο, τότε θα αρχίσει να προσμετράται πλέον και ως πρόθεση ψήφου και θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των νέων δημοσκοπήσεων.

0: Στις αρχές Μαΐου τα αποτελέσματα για την Καριστιανού ήταν αυτά.
1: Και να πάμε και στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και εκεί. Βλέπουμε να απαντούν σίγουρα ναι ότι θα ψήφιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού το 8%, μάλλον ναι το 13%. Θετικές απαντήσεις λοιπόν σε ποσοστό 21%.
0: Την ίδια μέρα σε άλλη δημοσκόπηση της MRB για το Open η Καριστιανού.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε και για τη Μαρία Καριστιανού το ίδιο το ερώτημα. Σίγουρα θα το ψηφίσω 6,6. Μάλλον θα το ψηφίσω 18,5. Σύνολο 25,1.
0: Δεν τα λες ευκαταφρόνητα αυτά τα ποσοστά.
3: Ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
2: Όνομα και πράγμα.
0: Για βάλε λίγο πάλι Καραχάλιο.
4: Δεύτερο κόμμα δεν πρόκειται να είναι με τίποτα. Αυτή τη στιγμή αναφόρτε το πολιτικό και κομματικό σκηνικό. Θα πρέπει να περιμένουμε να μπουν όλοι οι καινούργοι παίκτες στο παιχνίδι. Να δούμε δηλαδή αν θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε αν θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς. Και αφού περάσει τουλάχιστον ένας μήνας με τα καινούργια κόμματα όλα στο πολιτικό τραπέζι, να κάνουμε εκτιμήσεις για τις θέσεις. Η κυρία Καριστιανού όμως έχει μια απήχηση σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας που μπορεί να τη βάλει στη Βουλή.
5: Σε ποιο?
4: Αν αυτό θα είναι μονοψήφιο ή διψήφιο, αν θα είναι κοντά στο εκλογικό μέτρο ή όχι, δεν θα φανεί από τη δημοφιλία της, γιατί θυμάστε πολύ καλά όλοι τον Λεωνίδα Κύρκο, που ήταν ένας πολύ δημοφιλής πολιτικός. Και με δυσκολία έμπαινε το κουκουέ εσωτερικού στη Βουλή.
5: Σε ποιο κομμάτι?
4: Θυμάστε και άλλους, θυμάστε την κυρία Μπακογιάννη, που για μένα είναι από τα καλύτερα πολιτικά στελέχη της χώρας, που όταν έκανε το δικό της εγχείρημα δεν τα κατάφερε. Δεν σημαίνει λοιπόν η δημοφιλία και η αναγνωρισιμότητα απευθείας εισαγωγή στη Βουλή. Όμως σίγουρα ξεκινά από ένα ποσοστό ασφαλείας, που μένει να δούμε αν η δημοφιλία θα είναι και κάλπη.
5: Σε ποιο κομμάτι απευθύνεται, κύριε Καραχάλιο? Σε ποιο κομμάτι ψηφοφόρων πιστεύετε ότι θα απευθυνθεί το κόμμα αυτό?
4: Κοιτάξτε, εγώ βλέπω τον πολιτικό της λόγο πολύ προσεκτικά. Νομίζω ότι κινείται σε ένα υπερδεξιό κοινό, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε με όλους ιδεολογικοπολιτικούς, σε ανθρώπους που έχουν μια πολύ έντονη, ακόμα πιο έντονη από την Νίκη, σχέση με τα θρησκευτικά δρόμενα, σε ανθρώπους που έχουν πολύ σκληρές θέσεις για την κοινωνία, για το πώς πρέπει να κινείται μια γυναίκα ή να διαθέτει το σώμα της. Είδατε τη θέση της κατά των αμβλώσεων και πιστεύω ότι αυτό την περιορίζει σε ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό, το οποίο ποσοτικά το έχουμε μετρήσει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει το 5-6% του εκλογικού σώματος.
6: Κύριε Καραχάλιο, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, μια λεπτομέρεια για να κλείσουμε. Το αυτόφορο έληξε ή σας αναζητούσαν ακόμα?
4: Το αυτόφορο νομίζω της έγκυσης της μίσης που κατέθεσε η κυρία Καριστιανού έχει λήξει, αλλά η κυρία Γρασία αρέσκεται σε back-to-back, πώς να το πω, αυτόφορα, και μπορεί να δείτε κάτι πρωτοφανές για τη χώρα μας, ένα σλάπ αλλά Γρασία, να καταθέτει κάθε μέρα καινούρια αίσθηση μέχρι να με δει στο φόρο. Αν δω ότι συμβαίνει αυτό, θα παρουσιαστώ στον εισαγγελέα, θα έρθετε κι εσείς εκεί και θα κάνουμε μία τηλεδίκη.
6: Ωραία.
5: Καλημέρα.

0: από τις 8. Ένταση υπήρξε χθες στη Βουλή με αφορμή και μια τροπολογία την οποία κατέθεσε ο Φλωρίδης. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ του Sky και επανερχόμεθα.
1: Θα μείνουμε πάντως στον πολιτικό χώρο. Στο κόκκινο ανέβηκε και σήμερα το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή. Πρωταγωνίστρια η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η τροπολογία για την επίσπευση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αλλά και η συζήτηση για την άρση της ασυλίας της πυροδότησαν νέες φοδρές αντιπαραθέσεις και συνεχείς παρεμβάσεις από το Προεδρείο.
2: Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε την αναβολή της διαδικασίας ενώ έθεσε για ζήτημα μεροληψίας από τον προεδρεύοντα Γιώργο Γιώργαντα, καταθέτοντας φωτογραφίες που τον δείχνουν μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι ένας εκ των μηνυτών της.
3: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
4: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός. Είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
3: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση αντιλέγως σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
5: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς. Λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
6: Σε αυτό το κακοστημένο θέατρο που ευτελίζει τη δημόσια ζωή δεν θα λάβουμε μέρος.
7: Εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι.
2: Ακολούθησε ακόμη ένα επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτή τη φορά να αποχωρεί από το Βήμα.
3: Κυρία Μπακογιάννη, σας ακούω που λέτε, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, έχει ανέβει στο Βήμα. Εγώ οφείλω να μιλάω υπό την υπόκρουση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία μιλάει.
5: Δεν μπορείτε να απαιτείτε μόνο εσείς από τους συναδέλφους να μην μιλάει κανείς την ώρα που μιλείτε.
3: Κύριε Πρόεδρε,
5: όταν εσείς κάνετε το ανάλογο το και το αντίστοιχο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό, μηδενίζω το χρόνο και παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε σε κάποιου σταν. Συμβαίνει.
3: Όταν είναι φωνάζεμα.
5: Δεν αισθάνομαι ότι προσέβαλα κανέναν. Παρακαλώ.
3: Θα μιλήσω από εδώ. Γιατί θεωρώ ακραία απρέπεια και θέλω να σας κοιτάω για αυτά που θα σας πω. Διότι μόνον οι δειλοί άνθρωποι φέρονται όπως φέρεστε. Και εσείς και οι άλλοι μεγάλοι άνδρες, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, οφείλετε να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν κανόνες.
2: Αφορμή για ακόμη μία ένταση, αποτέλεσε η τροπολογία που κατατέθηκε χθες για την επίσπευση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας.
3: Έρχεται αεροπλανικά μία τροπολογία. Πότε, όταν έρχονται αεροπλανικά και 5 δικογραφίες εναντίον μου.
8: Δεν έμεινε θεσμός στο χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει.
0: Αυτά τα ωραία χθες στη Βουλή. Η Κωνσταντοπούλου βεβαίως παραμένει η δημοφιλέστερη Έλλην πολιτικός σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και αυτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Διάλειμμα στις 8.30 και επανερχόμεθα.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας, δική μας υπόθεση. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, καλούνται σήμερα ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Τζαβέλας δεν θα παραστεί. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή, απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Γιώργος Φλωρίδης. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς ώστε να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, λένε οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμα και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα κίνητα και βοσκοτόπια. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος θερμοκρασίας στην δυτική χώρα. Ισχυρή άνεμη βόρειο-δυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
0: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

9.43 Inter Veten Sports, 20 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της, να σας θυμίσουμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσει κανείς την εμφάνισή του, είναι και μια ιατρική πράξη που απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στην Seneca Medical Group, λοιπόν, κάθε περιστατικοποιείται με επιστημονική προσέγγιση με στόχο ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνο ημέρα, χωρίς ορατά σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν λένε οι άνθρωποι Medical Group, το εννοούν. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται αποκλειστικά από μια ιατρική ομάδα με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα, τι άλλο, την ασφάλεια του ασθενή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca Medical Group για το φυσικό αποτέλεσμα και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της. Σήμερα μπορείτε κι εσείς να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Πάτρα και στην Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: κόμμα της και η κυρία Καριστιανού επιδιώκει να εντυπωσιάσει με τον αριθμό των υπογραφών που θα συλλέξει και βέβαια αυτό ισχύει για όλους. Το βλέμμα τους είναι στραμμένο στις επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Πρώτος σταθμός λοιπόν το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερος η επίσημη κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Τρίτη η υπογραφή της διακήρυξης από δεκάδες χιλιάδες πολίτες. Προφανώς πρόκειται για μια κίνηση που αναμφίβολα θα αποτελεί επίδειξη δύναμης από τη μεριά της κυρίας Καριστιανού.
2: Συγγνώμη, όποιοι διαβάζω ποιοι θα είναι και λοιπά, τους παίξαμε και στο δελτίο. Οι ιερομόναχοι δεν είναι πουθενά, δεν θα είναι οι ιερομόναχοι.
0: Ποιοι ιερομόναχοι, πού?
2: Οι ιερομόναχοι Ακυλίνα, πώς λέγανε, οι αραμαϊκά. Έλα τώρα.
1: Ναι,
2: δεν έχουμε ξέρω, κάτι. Δεν υπάρχει στοιχείο, ναι. Δεν έχουμε κάτι. Okay,
1: αυτός που τα έλεγε αυτά.
0: Σαββό, ότι δεν τους αρέσει, αρχίζουν τις μηνύσεις έτσι και το έχουμε συνηθίσει αυτό.

ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Και μετά ήρθε και η εξαγγελία του κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον αυτές οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου,

0: σώμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου φυσιολογικά θα οδηγηθεί σε αφανισμό.
1: Ένας Φλωρίδης, όνομα και πράγμα.

0: πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κίνημα που έχει προαναγγείλει η κυρία Καρεστιανού. Πολύ. 4 τον Μάιο, 5 τον Απρίλιο. Αρκετά. 11 τον Μάιο, 10 τον Απρίλιο.
1: Σύνολο 15%. Τελευταία δημοσκόπηση της Άλκο. Αυτό που ίσως, μια που μιλάμε και για ιερομόναχους, αυτό που ίσως δεν έχει επισημανθεί είναι ότι η εξαγγελία του κόμματος της Μαρίας Καρεστιανού γίνεται όχι μόνον ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, που είναι αύριο 21 Μαΐου, αλλά ακού να δεις τώρα και μια συμπτωσάρα. Αύριο, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι και η γιορτή της Αναλήψεως, η οποία κάθε χρόνο πέφτει μέρα Πέμπτη, 40 μέρες μετά το Πάσχα. Εμείς το γνωρίζουμε καλά, γιατί εδώ στο δικό μας το εντός εισαγωγικών χωριό στα Βρυλίσια, ο πολιούχος της πόλεως είναι ο ναός της Αναλήψεως. Ανάληψη λοιπόν, άνοδος εις τους ουρανούς, θα μπορούσε κανείς, με όλο τον σεβασμό προς την Ορθοδοξία, δεδομένος άλλωστε από τη μεριά μας, να κάνει και μία έτσι παρομοίωση, δημοσιογραφική αδεία, και όπως βλέπει κανείς την εικόνα του αναληφθέντος Κυρίου, κάτι είναι σαν να ανεβαίνει επάνω στον ουρανό ένα είδος εξαερώσεως. Τώρα, ποιοι εξαερώνονται με την Καρεστιανού είναι ένα θέμα, γιατί όπως βλέπω εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα, στη στήλη του μικροπολιτικού, άκου να δεις τι γράφεται.

Ανατροπές στη Θεσσαλονίκη. Η δημοσκοπική εταιρεία To The Point για το site voria.gr έκανε μια μέτρηση στην Αλφα Θεσσαλονίκης και όπως γράφουν τα νέα καταγράφει μια δυναμική είσοδος του κόμματος της Χαριστιανού, η οποία ταράζει τα νερά του εκλογικού χάρτη της πόλεως. Στην πρόθεση ψήφου η Νουδού λαμβάνει ποσοστό 20,4 και το Πασόκ δεύτερο με 10,5. Συνεχίζουν όμως τα νέα σήμερα στη στήλη του μικροπολιτικού, υπολογίζοντας όμως την είσοδο των νέων κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο 19,4, άσος μπροστά, και το Πασόκ 9,8, μονοψήφιο. Σε αυτό το σενάριο η Μαρία Καριστιανού λαμβάνει ποσοστό 8,3, που την φέρνει στην τρίτη θέση στη Θεσσαλονίκη. Με το κόμμα της Καριστιανού στην εκλογική εξίσωση, η Ελληνική Λύση χάνει 2,5 μονάδες, η Δε Νίκη εξανεμίζεται, εξαερώνεται, κάτι σαν την ανάληψη του κυρίου, συμπληρώνουμε εμείς, σύμφωνα πάντοτε με τη συγκεκριμένη μέτρηση, γράφει ο μικροπολιτικός.

Τι θα αναλυθούν στους ουρανούς? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Αλλά όπως είπαμε, θέλει λίγο υπομονή και μένει να φανεί.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι η συνέπεια, δηλαδή να είναι συνεπής σε ό,τι πει. Η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική λοιπόν, μια αμιγώς 100% δηλαδή ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η ΕΝΠΗ Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της ΕΝΠΗ είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Η ΕΝΠΗ σας προσφέρει λοιπόν μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας για έναν χρόνο στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα έχετε μια έκπτωση 20% η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτόν τον έναν χρόνο, αλλά για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπίτι σας στην ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, θα πληρώνετε ετήσιο ασφάλιστρο μόνο 1 ευρουδάκι και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την ΕΝΠΗ Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: 9.43 Inter Vettel Sports. Πλησιάζουμε στις 9. Σε λίγη ώρα από τώρα συνεδριάζει στο βουλευτήριο η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τα οποία έχουν κληθεί να καταθέσουν ο αρχηγός της ΕΕΠ, ο διοικητής της ΕΕΠ, όπως ήθιστε να λέγεται, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο εισαγγελεύς, ο οποίος εξέδωσε και την διάταξη με την οποία παρέμεινε στο αραχτ ο φάκελος των υποκλόπων, ο κύριος Τζαβέλας.
1: Λοιπόν τώρα, Σοφία, να πάμε και στην άλλη πλευρά, γιατί αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά από αίτημα σύσσωμης της αντιπολίτευσης, προκειμένου να έρθουν να καταθέσουν ο νυν διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δεμήρης, και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Στόχος της αντιπολίτευσης είναι να πει ο κύριος Τζαβέλας τι δεν είδε, που κατά την αντιπολίτευση έπρεπε να έχει δει, και δεν ανέσυρε την υπόθεση. Αλλά δεν θα έρθει ο κύριος Τζαβέλας.
2: Ναι, όλες οι πληροφορίες λένε, Ράνια, ότι θα έχουμε μία απουσία αύριο, αυτή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που ήταν όμως και πρωταγωνιστής όσον αφορά στη διαχείριση της δικογραφίας, σου θυμίζω, μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου. Ο κύριος Τζαβέλας, όπως λένε οι πληροφορίες, θα στείλει επιστολή αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προβάλλοντας τόσο συνταγματικές διατάξεις, όσο όμως και παλαιότερη νομολογία του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την οποία δεν νοείται ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός να δίνει εξηγήσεις για την δικαιοδοσία του κρίση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κρίση του πια ήταν, Ράνια, ότι η υπόθεση των υποκλοπών δεν θα πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο.
0: Ο κύριος Τζαβέλας, μπορεί να πιστεύει κανείς οτιδήποτε για αυτή την απόφαση, για αυτή τη διάταξη με την οποία ο κύριος Τζαβέλας άφησε την υπόθεση, όπως είπαμε, στα αραχνιασμένα ράφια του Αρείου Πάγου. Προσπάθησε δηλαδή, και μάλιστα ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την αφυπηρέτησή του, να μην δώσει

0: ταυτότητα για περαιτέρω διερεύνηση σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και άπτεται ευθέως του κράτους δικαίου και της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Όμως εδώ πρέπει να πούμε ότι κατά τη δική μας άποψη ο Τζαβέλα στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει δίκαιο, διότι σου λέει, για μισό λεπτό ρε παιδιά, η διάκριση των εξουσιών, Μοντεσκιού, και τέλος πάντων θεμελιωδέστατη αρχή όχι μόνο του δικού μας συντάγματος, λειτουργίας όλων των δημοκρατικών πολιτευμάτων απανταχού της Ιφιλίου. Άλλο πράγμα η δικαστική, άλλο η νομοθετική, άλλο η εκτελεστική εξουσία. Και τώρα λέει, εγώ είμαι δικαστική εξουσία. Πήρα μια απόφαση. Λογοδοτώ βεβαίως στη συνείδησή μου και εν πάση περιπτώσει και στα όργανα της δικαιοσύνης. Πώς έρχεστε εσείς η νομοθετική εξουσία και ζητάτε να με εξετάσετε, να με ανακρίνετε εντός ή εκτός εισαγωγικών για την απόφαση την οποία πήρα ως λειτουργός της Θέμιδος. Αν αρχίσουμε αυτή τη φάμπρικα, κάθε λίγο και λιγάκι ο δικαστής, ο εισαγγελέας θα μπορεί να καλείται με απόφαση πολιτική των κομμάτων να δίνει αναφορά για αποφάσεις τις οποίες πήρε, που τουλάχιστον σύμφωνα με το Σύνταγμα τις πήρε με δεμένα τα μάτια, τυφλός. Άρα λοιπόν, άμα αρχίσουμε αυτή τη μεθοδολογία, αυτή τη πατέντα, αυτή τη φάμπρικα, αυτή τη συνήθεια, κάθε λίγο και λιγάκι ο κάθε εισαγγελέας, ο κάθε δικαστής θα σκέπτεται, ωραία ρε παιδί, μα πάρω εγώ αυτή την απόφαση, και μετά να με φωνάξουν στη Βουλή και να μου λένε γιατί την πήρες. Τώρα για την άλλη πατέντα του Φλωρίδαρου, για βάλ' το και αυτό να τα ακούσουμε.
1: Η τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα ώστε να εκδικάζονται εντός τριμήνου προκάλεσε την αιχμηρή παρέμβαση της Λαούρα Σκοβέση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα με επιστολή της στον Υπουργό Δικαιοσύνης εκφράζει ενόχληση και ανησυχία για παρεμπόδιο ελέγχου.
2: Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.
0: Τελικά ρε παιδί μου, και στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει, φέρανε μια τροπολογία να εκδικάζεται, λέει, εν πάση περιπτώσει τη διαδικασία ανάκρισης, αν την κάνει εφέτης ανακριτής για τους βουλευτές. Όταν ακούς εφέτης ανακριτής, λες τώρα πάει το μυαλό σου σε αχιλλέα ζήση. Έγινε εξαλή κοβέση. Απάντησε ο Φλωρίδης.
3: Κατά συνέπεια, όταν συζητάμε εδώ ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία η οποία ενδεχομένως να περιορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων εισαγγελέων, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την αλήθεια.
0: Άντε βγάλε άκρη. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Ραντεβού αύριο το πρωί, ανήμερα της αναλήψεως όπως είπαμε, στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργο Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
0: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλτά. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της ΦΙΚ Μπενταγέμπ. Σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπράιτον αναφορικά με τον Κοστίνια. Η πρόταση του Αγγλικού Συλλόγου στους Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Πορτογάλου Μπακ πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Sport 24. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν, Έλμπιν Αραστοντέρ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του

0: ΠΑΟΚ, τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Ανδρέα Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, έχει προγραμματίσει το βράδυ της 5ης στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη. Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάου. Ο Στέφανος Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ σήμερα για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των play-offs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Για την 14η αγωνιστική της Premier League, η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδος της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal, πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Στο έτερο παιχνίδι της βραδιάς, η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Οι πετινοί θέλουν ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική για τη σωτηρία τους. Η Real Madrid της πλήρωσε τη ρήτρια αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους μερένχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sports. Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-offs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίασης βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.

0: μάλιστα, έχω έρθει μέχρι εδώ, ε! Και μην κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Έχω 8 χρόνια στην υπηρεσία και δεν έχω πάρει ένα πενινταράκι αύξηση. Αποτέλεσμα, δημόσιος υπάλληλος, θύμα της πλημμύρας.
1: Κύριε Μαγκάλα, συμμερίζομαι τη θέση σας. Θα σας παρακαλούσα όμως να μην επεκταθείτε στο ζήτημα της πλημμύρας, γιατί είναι ένα θέμα που δεν αφορά την υπηρεσία. Όσο για την αύξηση που ζητήσατε, αν δεν κάνω λάθος, παίρνετε 15.000.
0: Μιχτά! Καθαρά 13! 8 χρόνια υπηρεσία!
1: Και είχατε ξεκινήσει, αν θυμούμαι καλά, με μισθό 5.000. Δηλαδή μέσα σε 8 χρόνια τριπλασιάσατε το μισθό σας.
0: Και εγώ, εάν θυμούμαι καλά, πριν από 8 χρόνια Πετράλωνα Ομόνια είχε 1.10 και τώρα έχει φτάσει 10. Το κατσικάκι είχε 40 δραχμές και τώρα έχει 400. Η κοτούλα είχε 30 και έπιασε τις 110. Το κοκοράκι, κι-κι-ρι-κι-κι. Κι αν τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, οι 5.000 που έπαιρνα τότε είναι σαν να παίρνω 25 σήμερα. Και οι 13 που παίρνω σήμερα είναι σαν να έπαιρνα τότε 2.735 και 80. Ορίστε. Άρα, μειώθηκε ο μισθός μου 49,2% μέσα σε 8 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, ζητάω αύξηση. Και όταν λέω αύξηση, εννοώ. Και μην μου πείτε πάρτε 12 μανταλάκια για να στεγνώσετε. Χαίρετε. Looking for a fight, still dying
2: on the vine, but it's different. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να μιλάει για τους μισθούς. Να μιλάει ότι εμείς από το 19 τους μισθούς τους πήγαμε στο Θεό, κύριε Πάνο μας.
3: Ναι, κύριε Πάνο μας, κύριε Γιώργο μας, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, όπου και αν μας ακούτε.
2: Το ότι η ΦΕΤΑ έκανε πριν 7 χρόνια, 8 λέει ο Θανάσης ο Βέγκος, πριν 7 να πούμε εμείς ότι έκανε 5-6 ευρώ και τώρα κάνει 12-14.
3: Μα το έχουμε πει ότι η όποια αύξηση των μισθών που σε όσο ένα βαθμό είναι υπαρκτή βάση αριθμών καταπίνεται από την ακρίβεια, από τον πληθωρισμό και από την γενικότερη αγοραστική δύναμη των πολιτών. Οπότε δεν υφίσταται πραγματική αύξηση. Τώρα. Είναι μια έτσι πλασματικό δεδομένο, γιατί στην πραγματικότητα είναι μείωση.
2: Τώρα χτυπιέμαι.
3: Παρακαλώ.
2: Το είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Ναι.
2: Έχουμε αυξήσεις.
3: Είμαι υπέρ του Βέγκου.
2: Ναι, το είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι. Άρα αμφισβητείς τον Πρωθυπουργό.
3: Δεν αμφισβητώ. Λέω και το δεύτερο κομμάτι. Σταματάει, λέει τη μισή αλήθεια.
2: Ναι,
3: σταματάει
2: στο ένα μέρος. Αφού πάρα πολύ απλά υπάρχουν δύο πράγματα. Ναι. Μην αγοράζεις μοσχαράκι.
3: Γιατί?
2: Να αγοράσεις κοτοπουλάκι.
3: Ό,τι θέλω θα αγοράσω.
2: Όχι. Μοσχαράκι είναι σαν το κοτοπουλάκι. Γιατί... Το κοκοράκι εκεί, κυρί και εκεί.
3: Θα μου πει δεύτερο, ο καθένας τι θα αγοράσω.
2: Πρωθυπουργός είναι ο καθένας, είναι ο Πρωθυπουργός. Δεύτερον και σημαντικότερο. Εσείς που δεν καταλαβαίνετε, Πόσο με ενοχλεί αυτή η έκφραση, γι' αυτό τη λέω, για να ενοχλήσω και να μου απαντήσετε στο 6939-943-943. Εσείς που δεν καταλαβαίνετε ότι ο Πρωθυπουργός την είδε την ακρίβεια. Και όχι μόνο την είδε. Θύμωσε κιόλας.
3: Και θύμωσε, αυτό είναι αλήθεια, ναι. Κοίτα, είναι ένα θετικό βήμα το ότι την είδε την ακρίβεια. Γιατί τα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνάει δεν την έχει δει την ακρίβεια.
2: Ξέρεις γιατί?
3: Λόγω δημοσκοπήσεων.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση.
3: Για πες μου.
2: Δεν την έχει πει ο Υπουργός Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν τη βλέπει γιατί βγαίνει σε συνεντεύξεις και τα βλέπει όλα υπέροχα.
3: Ναι, αλλά τώρα
2: ο Υπουργός είναι πιο συνυπεύθυνος γι' αυτό.
3: Αλλά τώρα είναι Ευρωπαίος.
2: Ναι, ο υπουργός ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, ο κ. Ναι. Θεοδωρικάκος, δεν του είχε πει τίποτα. Οπότε, αφού δεν το είπε ο υπουργός, ο πρωθυπουργός δεν οφείλει να γνωρίζει.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα όμως που την είδε, και τώρα που θύμωσε, το μοσχάρι από 18 μπορεί να πάει 25. Γιατί μπορεί να θυμώσει και το μοσχάρι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», μόλις ξεκίνησε. Είστε σωστά νομίζω συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
2: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο. Εμείς είπαμε, παιδιά, 6939-943-943, εδώ, γιατί εσείς που πήρατε όλη αύξηση και τώρα κάθεστε και την τρώτε, τώρα αυτή τη στιγμή κάθεστε και την τρώτε, τώρα που και ο Πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια και θύμωσε από την ακρίβεια. Τώρα λοιπόν θα πάνε όλα καλά. Να αλλάξουμε όμως λίγο θέμα.
3: Παρακαλώ.
2: Έχουμε Καριθιανού κανονική πολιτικό.
3: Ναι, προφανώς.
2: Κανονικότατη. Όχι, πριν την.
3: Α, επειδή έκανε μήνυση.
2: Έκανε μήνυση.
3: Ναι,
2: και πού έκανε μήνυση.
3: Ναι, ναι.
2: Πού έκανε μήνυση.
3: Στον κύριο Καραχάλιο.
2: Τι είναι ο κύριος Καραχάλιος? συνάδελφος.
3: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, για να γίνεις κανονικός πολιτικός, πρέπει κανονικός πολιτικός ξεκινάς με τις μηνύσεις για να γίνεις κανονικός πολιτικός, και όταν μηνύσεις και δημοσιογράφο,
3: εκεί είναι και με τη βούλα.
2: Γίνεσαι με τη βούλα, με τη κανονικά βούλα, ναι, πολιτικός, ό,τι και να λένε οι άλλοι που δεν ξέρει, ορίστε που η κυρία ξέρει πώς γίνεσαι πολιτικός. Δηλαδή τώρα ο κ. Γεωργιάδης με την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου από καταρχάς μήνυση.
3: Τσακωθήκανε φούλο χθες πάλι.
2: Α, καλά,
3: ναι, έγινε πανικός.
2: Ναι.
3: Και Κωνσταντοπούλου με όλους τα έβαλε.
2: Ναι,
3: με όλους τσακώθηκε, όχι τα έβαλε.
2: Γιατί... Εντάξει. Λοιπόν, μήνυση του κ. Γεωργιάδη.
3: Ναι.
2: Ωραία. Είδες ότι ο κ. Γεωργιάδης που ξέρει την πολιτική πάει στη μία, από τη μία μήνυση στην άλλη.
3: Ναι.
2: Έτσι. Η κυρία Καρθιανού που βλέπει τον κύριο Γεωργιάδη που ξέρει την πολιτική.
3: Σου λέει αυτό θα κάνω.
2: Αυτό είναι το σωστό. Mm. Και πούντο το δαχτυλίδι που ψάχνει.
3: Κοίτα, αναγκαστικά δεν πρέπει να έχει ένα πολιτικό. Όχι μόνο στην πολιτική, γενικότερα. Όταν δηλαδή θέλει να φτάσει κάπου, έχει ένα πρότυπο.
2: Ένα
3: και βαδίζει τα χνάρια.
2: Στα... Ίνταλμα.
3: Είσαι εκεί ένα ίνταλμα.
2: Το λες χαλαρά.
3: Ένα ίνταλμα. Ναι.
2: Άμα μεγαλώσει και να γίνω πουρναρά παραδείγματο χάρη.
3: Αυτό. Λοιπόν, η ατζέντα η σημερινή είναι πολύ μεγάλη, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Αρχικά να κάνω έτσι μια αναφορά για το χθεσινό περιστατικό

0: στα νότια προάστια. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες το μεσημέρι περίπου. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε κάτι συγκεκριμένο. Να πω ότι έχουν γίνει έλεγχοι στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις, αλλά δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή ή κάποιο άλλο πρόβλημα.
1: Ο κ. Κολυδάς είπε σε συνέντευξή του ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι κάποιο δεξαμενόπλιο μεταξύ Σαλαμίνας και της Ιταλίας που έκανε εξαέρωση και καθαρισμό και αυτό να δημιούργησε αυτό το πρόβλημα.
0: Όπως και να έχει, υπήρξε ανησυχία χθες και υπάρχει στους κατοίκους.
1: Μπορεί να είναι και το πλακτόν, πώς το λένε, που είναι και στο θερμαϊκό και μυρίζει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Θεσσαλονίκη το έχει συνέχεια. Όχι τόσο έντονο, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο έντονο ή αν το έχουν συνηθίσει γιατί γίνεται συνέχεια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Πάντως δεν είναι θυάφη, δεν θα έχουμε μεγάλο σεισμό και επίσης. Για κάποιο λόγο, όσοι μας ακούτε και καταλαβαίνετε, δεν ψέκασαν εκείνη την περιοχή συγκεκριμένα.
0: Γιατί τι έχει αυτή η περιοχή συγκεκριμένα?
1: Αυτό, 69-39-943, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να ψεκάσει εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή και να είναι ψεκασμένη? Εμείς πάντως θα έχουμε μια συζητησούλα, να το πω έτσι, συνάντηση μετά. Με το Δήμα
0: ραδιοφωνική συνάντηση.
1: Ναι, με το Δήμα. Αφού ραδιόφωνο κάνουμε, ραδιοφωνική.
0: Όχι, όπως το είπε, συνάντηση, μήπως εννοούσες ότι θα τελειώσει η εκπομπή και θα συναντήσει μετά.
1: Αν δεν μυρίζει, εγώ θα πήγαινα να πιω ένα καφεδάκι στον Άλυμο.
0: Εντάξει,
1: τώρα, να κάνω διαζώσεις τη.
0: Ένα καφεδάκι στον Άλυμο το πίνεις. Εντάξει, πόσο έντονη, δηλαδή θα σε διώξει η οσμή.
1: Χθες ναι.
0: Σήμερα
1: από
0: νομίζω.
1: Μαρτύριες, χθες ναι.
0: Ναι, σήμερα θα είναι καλύτερα.
1: Θα έχουμε με το
0: Δήμα. Θα μα τα πει ο Δήμαρχος.
1: Ο κ. Κονδύλης θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.
0: Λοιπόν, έχουμε και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε ακρόαση έχουν κληθεί ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δεμήρης για τις 9 το πρωί ήταν η ακρόαση. Ο κύριος Τζαβέλας πιθανό να μην παραστεί, έτσι τουλάχιστον έλεγαν οι πληροφορίες από χθες. Και είχαμε και τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει: ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης για την απουσία του κυρίου Τζαβέλα από την Επιτροπή.
1: Συγγνώμη. Θεσμό.
0: Ναι.
1: Διαφάνεια.
0: Ναι.
1: Ωραίες
0: λέξεις.
1: Αυτή δεν είναι η Επιτροπή?
0: Ναι, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
1: Δώστε μου όσοι θέλετε έναν λόγο να μην εμφανιστεί κάποιος ο οποίος κατηγορείται ότι δεν έπρεπε, μάλλον κατηγορείται, δεν έπρεπε λέει να αναλάβει τη δεύτερη υπόθεση εφόσον ήταν εποπτεύων στην πρώτη.
0: Ναι.
1: Και εφόσον παίζει ρόλο, δεν έπρεπε λέει να αποδεχτεί τη δεύτερη. Κατηγορείται, μεγάλη κουβέντα. Αυτό συζητείτε. Να μην πάει στην Επιτροπή Θεσμών, το οποίο, τους οποίους υπηρετεί,
0: ναι,
1: και Διαφάνειας, τους οποίους υπηρετεί. Αν αυτό δεν είναι προσβολή για αυτήν την Επιτροπή, για τους θεσμούς και τη διαφάνεια, εγώ αναρωτιέμαι. Μιλάμε θεσμοί και διαφάνεια. Γιατί να μην εμφανιστεί? Γιατί?
0: Αυτό είναι και το ερώτημα.
1: Ναι, είναι προσβολή ή όχι?
0: Προσωπική άποψη ή γενικότερα? Προσωπική άποψη το θεωρώ μια μικρή προσβολή. Ναι,
1: ναι, εγώ δεν το θεωρώ μικρή.
0: Ότι κανονικά θα έπρεπε.
1: Εγώ δεν το θεωρώ μικρή. Το θεωρώ ότι δεν γουστάρει. Αυτό, απλά. Όπως και για την εξεταστική. Η Νέα Δημοκρατία δεν γουστάρει. Άρα λοιπόν θα πάει στο 151. 151 θα λέει θα πρέπει, για όχι 120 σαν την προηγούμενη. 151.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θεματάκι. Όταν μια υπόθεση μπαίνει στο αρχείο, άρα δεν είναι σημαντική, έτσι δεν είναι? Δεν μπαίνει στο αρχείο.
0: Ναι, ό,τι μπαίνει στο αρχείο
1: δεν είναι σημαντικό.
0: Προχωράμε, ναι.
1: Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Πώς ξαφνικά γίνεται υπόθεση εθνικής ασφάλειας? Πώς ξαφνικά γίνεται υπόθεση που μπορεί να έχει θέμα κατασκοπίας, άρα χρειάζεται 151?
0: Γιατί χρειάζεται 151.
1: Γιατί? Είναι στο αρχείο, όπως λένε και όλοι.
0: Γιατί το 120 έρχεται πιο εύκολα από το 151.
1: Ναι, άσχε το 120, γιατί 120, για να πει, με κάνεις και αλλάζω σε θέματα, αλλά εκεί στο ίδιο θέμα είναι. Ναι. Λοιπόν, 120.
0: Ναι.
1: Ωραία. Παλιά θα έπαιρνε θερυπίν τηλέφωνο ο κ. Ανδρουλάκης, τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Χαρίτση και θα έκανε μια συνεννόηση
0: τώρα
1: για να γίνουν 120.
0: Τώρα, μια και ανέφερε κύριο Χαρίτση, με πάσα από το ένα θέμα στο άλλο και εσύ, από το Σάββατο και μετά θα πάψει να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πες μου εσύ.
0: Ναι.
1: ποιον θα σηκώσει, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, ποιον θα πάρει από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα τώρα είσαι και εσύ
1: σαν από τη Νέα Αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Σαν τον πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε στο συνέδριο, άμα χτυπήσει τις 3 η ώρα το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει. Άμα δεν είμαι εγώ.
1: Κανείς.
0: Έτσι είπε. Λέει, θα χτυπήσει το τριψήφιο, λέει, στα σημαντικά, 3 η ώρα το βράδυ.
1: Κανείς.
0: Ποιος θα το σηκώσει, άμα το σηκώσω εγώ.
1: Κανείς.
0: Και τι αναπάτη θα παίρνουν δηλαδή από την Αμερική.
1: Αναπάτητες κλήσεις
0: παντού. Και θα είναι αναπάτη κλήση.
1: Λοιπόν, τώρα εγώ σε ρωτάω.
0: Θα παίρνουν από το Λευκό Οίκο και θα λένε δεν το σηκώνουν εκεί.
1: Ας υποθέσουμε ότι παίρνει το τηλέφωνο ο κ. Ανδρουλάκη και σηκώνει και παίρνει το Θάμελ. Και του λέει: ξέρεις κάτι, χρειαζόμαστε 120. Πόσους έχεις. Περίμενε. Πόσους έχεις. Ο κ. Θάμελ ξέρει πόσους έχει.
0: Όχι, θα σου πει, φίλε, δεν ξέρω.
1: Ωραία. Αν δεν πα... Τώρα δεν υπάρχει. Χαρίτσες υπάρχει ο κύριος. Ναι. Λοιπόν, σηκώνει το τηλέφωνο. Έλα τώρα. Θέλουμε 120.
0: Από το Σάββατο και μετά θα πάψει να υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Έχουν συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Άρα
0: θα υπάρξει επιστολή Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι τρεις, οι οποίοι θα ανακοινώσουν τους λόγους που παρετούνται. Άρα από το Σάββατο και μετά δεν θα υπάρχει Νέα Αριστερά.
1: Μέχρι το Σάββατο τώρα πάμε, σηκώνει το τηλέφωνο. Σηκώνει το τηλέφωνο και παίρνει. Και λέει τώρα, εσύ πόσους έχεις. Ξέρει πόσους έχεις.
0: Όχι, δεν ξέρει. Πού ξέρει πόσους έχεις.
1: Άρα θα πρέπει να πάρουμε 100 τηλέφωνα, ξέρω εγώ, 42 τηλέφωνα, 38 τηλέφωνα, ναι. Έναν για να τον ρωτήσουμε, ναι, αν είναι με τους 120.
0: Πιο παλιά έπαιρνε στον πρόεδρο και ήξερε.
1: Ήξερε πόσους έχεις.
0: Κοίτα, μπορεί να πάρει τον κύριο Κουτσούμπα. Ο Κουτσούμπας είναι μπετό. Σου λέει έχω τόσους. Τελείωσε.
1: Είναι τελείωσε.
0: Αλλά είναι όχι. Δεν είναι όχι. Σου λέει έχω τόσους, αλλά δεν συνεργάζεται. Εγώ δεν. Μην υπολογίσει εμένα.
1: Ναι, δεν θέλει, ξέρω.
0: Δεν θέλει, όχι. Όχι, απλά του αρέσει το όχι, νομίζω.
1: Τώρα με μπερδεύεις γιατί και το μεταξά άρεσε.
0: Νομίζω το αρέσει το όχι.
1: Και όπως ο κύριος μεταξάς αρέσει και στην κυρία Λατινοπούλου και στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Και αρέσει και στον κύριο Κουτσούμπα. Με μπερδεύεις. Τώρα με μπερδεύεις.
0: Είναι λίγο αρνητική εκεί στο κουκουέ.
1: Ναι.
0: Το όχι σε όλα δεν τους αρέσει.
1: Και μεταξά σου έχει είπε. Και είπαμε. Ναι, το όχι αρέσει στην κυρία Λατινοπούλου. Μεταξά.
0: Τουλάχιστον
1: το όχι του μεταξά αρέσει στον κύριο Γεωργιάδη και όχι μόνο.
0: Τουλάχιστον ο μεταξά έμεινε στην ιστορία όμως με το όχι.
1: Αυτό λέει. Αυτό λένε. Και ο Κουτσούμπα θα μείνει. Το κουκουέ θα μείνει στην ιστορία μετά όχι.
0: Λοιπόν, χθες υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής και η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Να πω ότι είναι η τροπολογία Φλωρίδη, αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Δεν μου τον έχουν πειράξει.
0: Όχι, όχι. Είναι ο κ. Φλωρίδης είναι ακόμα στη θέση του. Είναι
1: Υπουργείο Δικαιοσύνης,
0: ναι. Πάντως η τροπολογία αυτή έφερε μεγάλες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία προφανώς σύσσωμη καταψήφισε την εν λόγω τροπολογία. Κάνει λόγο για φωτογραφική διάταξη και ο στόχος, λέει, η καταγγελία είναι από την αντιπολίτευση ότι είναι να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στις κάλπες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν, τώρα που είπες ασυλία.
0: Ναι.
1: Εμένα ξέρεις.
0: Είπα κακιά λέξη. Ναι,
1: ναι. Κακιά λέξη, ναι. Γιατί είναι και την κυρία Κωνσταντοπούλη τώρα.
0: Ναι.
1: Κακιά λέξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα αυτό που μου αρέσει πάντως και αρχίζω και χαίρομαι είναι το ότι η πολιτική σκηνή πάει καλά.
0: Ναι.
1: Ότι ο σεβασμός στο ναό της Δημοκρατίας στη Βουλή πάει καλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκτός από τα προσωπικά βρεσί, διαβάζουμε και τις οικογένειες τώρα μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης η κυρία Χαριστιανού που θέλει με φόρα να έρθει να μπει στη Βουλή.
0: Το με φόρα είναι άλλη ατάκα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Είναι του Τσίπρα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Πρόεδρε, αλλά με φόρα.
1: Τώρα πάει το με φόρα, είναι θεριστής.
0: Ναι, είναι ο θεριστής.
1: Έρχεται ο θεριστής. Επειδή άλλαξε ο καιρός, σας είπα και θα θερήσουμε λίγο αργότερα, γι' αυτό και το κάνει λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κυρία Χαριστιανού που θέλει να μπει με φόρα. Μετά λοιπόν τη μήνυση, γιατί νομίζω ότι είναι μικρή πολιτικός εσύ.
0: Όχι,
1: μικρή.
0: Όχι.
1: Μετά έκανε ανάρτηση και λέει: πού είσαι κύριε που σε έχω μηνύσει και εξαφανίζει και πάνε να γλιτώσει
0: το αυτοκόρο. Ναι, το είδα κι εγώ.
1: Είδες πόσο εξελιγμένη είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες πόσο μπροστά είναι, πόσο γρήγορα φτάνουν τους άλλους.
0: Μοντέλο Γεωργιάδη.
1: Μοντέλο Γεωργιάδη, Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι, ναι, με tweet κατευθείαν.
1: Δηλαδή, είναι...
0: Σου κάνω μήνυση και κάνω και tweet μετά.
1: Και πού είσαι.
0: Πού είσαι, ναι. Αφού είσαι ενεργός, σου λέει η αστυνομία, λέει δεν ξέρει που είναι το σπίτι του. Ξέρει με το σπίτι. Δεν είναι ενεργός στα social, είναι ενεργός. Πού είναι, γιατί τον πιάνουν. Άρα, πρόσεξε και είπε και την ατάκα, για να μην τον πιάνουν, είναι του συστήματος. Είναι υπέρ του συστήματος. Άρα γι' αυτό τον πιάνουν.
1: Εδώ τώρα...
0: Είναι και αντισυστημική.
1: Δηλαδή. Εδώ τώρα λοιπόν, όταν. Αν λέω.
0: Ξέρεις πόσοι έχουν παρουσιαστεί αντισυστημικοί. Ναι. Όλοι οι αντισυστημικοί έχουν γίνει.
1: Εδώ τώρα η ερώτησή μου είναι, εάν τώρα η κυρία Καριστιανού κάνει παρέα με τον κύριο Νατσιό.
0: Παρέα με τον κύριο Νατσιό.
1: Ναι, αν κάνει μαζί.
0: Θα εμφανιστεί ο.
1: Ναι, αν τώρα γίνει κάτι και πάμε για ένα κόμμα που αν γίνει, που ήδη φαίνεται, αλλά προς τα που κλείνει, ήδη φαίνεται. έχει μια τέτοια γραμμή από τις δηλώσεις της.
0: Καλά, βέβαια έχει και κάποιους άλλους που είναι, έχει και προερχόμενο από Πασόκ μέσα.
1: Από τις, γιατί το Πασόκ δεν έχει από εκεί μεριά που έχει, πήγαν. Πασόκ, αλλά
0: τώρα, τώρα θα μου πεις, ναι, και το Πασόκ.
1: Πατρίς, θρησκεία.
0: Σοσιαλδημοκρατία είναι και το Πασόκ, θα μου πεις.
1: Τώρα, ναι. Λοιπόν, αν πάμε προς τα εκεί και κάνει και με τον κύριο Νατσιό, τι θα είναι.
0: Τι είναι, τι θα είναι.
1: Συστημικό. Αντισυστημικό. Δηλαδή, πού θα θέλει να ενταχθεί. Που θα θέλει η ίδια.
0: Στο αντισυστημικό.
1: Το που θα την εντάξει ο λαός, του που τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, ο λαός έχει γίνει σημαντικός, έτσι.
0: Έγινε σημαντικός. Στο, στο αντισυστημικό, κύριε Καραστιούν, νομίζω το αφήγημα θα είναι 100% αντισυστημικό.
1: Αντισυστημικό.
0: Ναι, ναι, 100%.
1: Και τότε γιατί έχει ίνταλμα πρότυπο, όπως θες πες το εσύ, τον κύριο Γεωργιάδη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, που ο ένας είναι, είναι συστημικός, η άλλη παίρνεις... λέει ότι είναι αντισυστημική και πήγε κατευθείαν στις μηνύσεις.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Και ψάξε πούντο πούντο δεν θα τον βρεις, πούντος πούντος δεν θα τον βρεις.
0: Αυτό παίρνεις κάποια στοιχεία
1: του συστήματος.
0: Προσωπικά, προσωπικά.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Παίρνεις κάποια στοιχεία του, του συστήματος.
0: Για να πτήσεις λίγο το αφήγημα.
1: Και τα εντάσσεις στο αντισυστημικό αυτό. Που θες να προτείνεις.
0: Κάπως έτσι είναι, ναι, κάπως έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Για να γίνεται αυτό, κατά κόρον γίνεται.
1: Αυτό σκεφτώ λίγο. Ναι. Να παίρνεις κάποια στοιχεία του συστήματος και να τα εντάσσεις στο αντισυστημικό που θες, ναι, ναι, να.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Κωνσταντοπούλη, τι λένε.
0: Εντάξει, όχι μόνο.
1: Α, εντάξει. Θεριστή τον λένε.
0: Εντάξει, όχι μόνο.
1: Ο οποίος θεριστής, να τον δω εκτός από πάνω στα τρακτέρ. Να πάει να θερίσει κιόλας, να θερίζει, να, να κόβει στάχια.
0: Λοιπόν,
1: και, γιατί στον κόσμο. Απλά θέλω να πω για τον θεριστή.
0: Ναι.
1: Έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει.
0: 26 Μαΐου, Τρίτη, μην κανονίσει τίποτα. Πλατεία Θυσίου.
1: Ναι, έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει,
0: ναι,
1: ο θεριστής,
0: πάμε.
1: Ότι αυτή τη στιγμή. Με την ανικανότητα της κυβέρνησης και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Πριν γίνει, έτσι, με πανηγυρισμούς.
0: Ναι, μα ο νόμος, το νόμο Κατρούγκαλου δεν θα καταργήσει.
1: Ότι ταλαιπωρεί τους συνταξιούχους. Ο νόμος Κατρούγκαλου. Που ο νόμος Κατρούγκαλου είναι του κυρίου Τσίπρα, του θεριστή μας. Το έχει καταλάβει ότι πήγε και έκλεψε αυτούς τους ανθρώπους γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, όπως λέει. Γιατί ο Κατρούγκαλος δεν κυβερνούσε, ένας υπουργός ήταν.
0: Εντάξει,
1: δεν κυβερνάει ο υπουργός.
0: Καλά, ένας υπουργός, δεν είναι το λες και λίγο.
1: Δεν κυβερνάει ο υπουργός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μήπως και ο κύριος Τσίπρας ήταν δημοφιλή να ξέρει τι έκανε ο Κατρούγκαλος. Γιατί είπα και τα δύο. Είπα για τον κύριο Θεριστή, ο οποίος τον νόμο που έκανε για τους συνταξιούχους. Και φτάνω βέβαια και στην κυβέρνηση, δυνατά προεκλογικά με αυτό, με χειροκροτήματα που δεν είχαμε στο συνέδριο τέτοια χειροκροτήματα. Είχε χαλάσει η κασέτα από τους γάμους που δεν ήταν τόσο δυνατά και τα βαφτίσια. Η κυβέρνηση δεν τον έχει αλλάξει και τώρα είπε η κυρία Κεραμέως και σήμερα το πρωί ότι θα νομοθετήσει,
0: ναι,
1: για να μην ισχύσει και κόψουν ο νόμος και, και το δικαστήριο που αποφάσισε και κόψουν από τους συνταξιούχους χειρίας που είναι να κοπούν και άλλα χρήματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι μεν τον φτιάχνουν και έρχονται τώρα ως ήρωες, οι άλλοι πανηγυρίζουν ότι βγήκανε, ότι θα βγούνε και θα τον καταργήσουν. Πώς το λέγει ο θεριστής, με ένα νόμο και θα καταργήσει τα μνημόνια.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Με ένα νόμο, με ένα άρθρο δεν καταργήσε τα μνημόνια. Με ένα νόμο και ένα άρθρο δεν καταργήσαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν, πού ψάχνουμε να βρούμε, στο θεριστή ή στον πρωθυπουργό και την υπουργό αυτή τη στιγμή.
0: Ο θεριστής πάντως παίρνει κόσμο.
1: Ναι, νομίζω. Πού τον πάει.
0: Παίρνει κόσμο, όχι οι πολίτες.
1: Στον κάμπο να μαζέψει.
0: Δεν ξέρω τι μέλλον θα έχει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες παραιτήθηκε και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Καλπάκης. Ο οποίος ήταν, ο κύριος Καλπάκης ήταν ένα άτομο το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα πίεζε τον κύριο Φάμελο για να έχει ανοιχτή επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και να συνεργαστούν στην ουσία.
1: Αφού ο Φάμελος θέλει.
0: Ο Φάμελος πρόξελο, ποια είναι η διαφορά.
1: Ναι, έχει πει.
0: Άκου να σου πω ποια είναι η διαφορά. Το ξέρω, το γνωρίζω το θέμα. Ο Φάμελος θέλει να συνεργαστούν ως κόμματα. Θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να ενταχθεί μέσα σε έναν ευρύτερο συνασπισμό κομμάτων. Μέσα σε αυτόν τον συνασπισμό να είναι και το κόμμα Τσίπρα.
1: Ο θεριπιστής.
0: Ο Τσίπρας τι σου
1: δεν
0: λέει.
1: Θέλει ούτε κόμματα ούτε βουλευτές.
0: Αυτό. Ο Τσίπρας τι σου λέει. Εγώ δεν θέλω καμία συνεργασία με κόμμα. Θέλω μόνο προσωπικότητες.
1: Όποιος
0: θέλει, παρετείται και έρχεται.
1: Μόνο τελεία.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Ο Φάμελος θέλει τα κόμματα, συνασπισμό κομμάτων, για να μην διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Τσίπρας σου λέει παρετηθείτε όλοι και ελάτε σε μένα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, η πρώτη φορά αριστερά που διαπανηγύριζε ο Θεριστής ότι θα έφτιαξε το ΣΥΡΙΖΑ και τον έκανε αξιωματική αντιπολίτευση και μετά τον έκανε κυβέρνηση και μετά αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας διέλυσε με όποιο τρόπο το ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να κάνει ένα καινούριο κόμμα με το ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να ξαναδιαλύσει.
0: Ναι.
1: Και μετά πότε θα διαλύσει το καινούριο κόμμα?
0: Όταν... Άντε, γιατί δεν το διαλύσει, μα τώρα όχι. Δεν
1: γιατί?
0: Γιατί.
1: Μάθε
0: γιατί
1: τέχνη και άστινε.
0: Θα φτιαχτεί σε στέρεες βάσεις τώρα.
1: Ναι. Έλα.
0: Θα είναι σε στέρεες βάσεις. Το οικοδόμημα.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν?
0: Μπορεί να μην ήταν δικό του.
1: Δεν
0: το
1: δικό
0: βρήκε.
1: Του.
0: Τώρα θα το φτιάξει, θα το φτιάξει την αρχή.
1: Α.
0: Κατάλαβες.
1: Το πήρε. Το αγόρασε το οικόπεδο, αλλά είχε ένα κτίσμα μέσα.
0: Είναι άλλο να νοικιάσει.
1: Το όκτισε το κτίσμα, άλλο... το έκανε πολυκατοικία, αλλά δεν είχε βάλει βάσεις.
0: Είναι άλλο να νοικιάσει το σπίτι, και άλλο να χτίσει από την αρχή ένα δικό σπίτι. Δηλαδή το νιώθει άλλο, το περιποίησε διαφορετικά στη δεύτερη περίπτωση.
1: Άρα δεν το περιποίηθηκε.
0: Ε, άρα μπορεί να μην λοιπόν, το περιποίηθηκε.
1: Να τον δω να κόβει στάχια εκεί στον κάμπο και να μαζεύει στάρια εκεί στον κάμπο το Θεριστή που έρχεται. Και. Τι να πω τώρα. Συνθήματα με φόρα, με φόρα, έρχεται, έλα με φόρα.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε τα τρακτέρ.
0: Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Μετά.
1: Τι, τελείωσε κιόλας.
0: Τελείωσε κιόλας. Μετά χάσαμε το.
1: Και δεν είπα τίποτα για Σαμαρά. Είναι συστημική, δεν με αφήνει.
0: Δεν είπες τίποτα και για κυρία Διαμαντοπούλου. Που είπε ότι μέχρι τις εκλογές εμείς δεν συνεργαζόμαστε. Για μετά δεν ξέρω αν θα. Με Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές είναι αντίπαλό μας.
1: Λοιπόν,
0: μέχρι τις εκλογές.
1: Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε. 6-9-39-9-43-9-43. Θα τα διαβάσουμε όλα, παιδιά.
0: Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των μύρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, ευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 9:30.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Η εκπομπή αυτή τρέχει πάρα πολύ γρήγορα σήμερα. Εδώ ένα πινκ-πονγκ έχω με τον κύριο Μπουρναρά. Που φυσικά δεν συμφωνούμε.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Συμφωνούμε στο ότι διαφωνούμε.
1: Στο μόνο που συμφωνούμε ότι εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την καλημέρα σε όλους. Είναι 9:30 το πρωί. Είστε συντονισμένοι στο 943, η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: 6-9-39-9-43-9-43, τα μηνύματά σας τώρα θα αρχίσουμε σε λίγο να τα διαβάζουμε.
0: Ναι, έχουμε πολλά μηνύματα. Κίνηση στους δρόμους, υπομονή στους...
1: αγωνιστικούς χαιρετισμούς, υπομονή, παιδιά. Και θα κάνουμε παράκαμψη στους δρόμους,
0: ναι.
1: Διότι έχουμε Σαμαρά, έχουμε Γεραπετρίτη, Έχουμε Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, έχουμε κυρία Διαμαντοπούλου. Έχουμε Patriot που φεύγουν από την Κάρπα αυτό και.
1: Το είπαμε χτες στον Υπουργό. Μαζεύουμε το όπλα μας και φεύγουμε τώρα.
0: Το είπαμε, ναι. Αλλά μετά υπήρξε και ο κύριος Μαρινάκης στη διάρκεια της ημέρας, ο οποίος είπε ότι δεν πρόκειται για υποχωρητικότητα, αλλά πρόκειται για επιχειρησιακό
1: και...
0: σχέδιο.
1: Γι' αυτό έχουμε και Σαμαρά.
0: Γι' αυτό έχουμε και Σαμαρά.
1: Γι' αυτό έχουμε και Σαμαρά.
0: Και ο κύριος Σαμαράς μετά αντέδρασε.
1: Μια φιλοθέη Μακρυδάκη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.

0: Κύριε Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε
2: καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε τώρα, αλλά έχουμε αρχίσει και ανησυχούμε για ένα μικρό πραγματάκι. Τηλεφωνική προειδοποίηση, λέει, σε ληξιπρόθεσμους οφειλέτες από την ΑΑΔΕ. Μας παίρνουν τηλέφωνα και μας λένε χρωστά τα λεφτά. Η ΑΑΔΕ η ίδια, φαντς έχουν πουλήσει τίποτα, έχω αρχίσει και ανησυχώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ήδη συμβαίνει. Δηλαδή, αν έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με την εφορία, μπορεί πολύ εύκολα να λάβουμε μια κλήση που να μας ενημερώνει και να μας λέει, για παράδειγμα, ότι δεν έχετε στείλει το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, έχετε καθυστερήσει, πρέπει να στείλετε δύο δηλώσεις. Υφίσταται. Τώρα το ζητούμενο είναι, αυτό συμβαίνει με την προοπτική να βοηθηθεί ο πολίτης, να αγχωθεί και να τα στείλει γρήγορα, να μην τα ξεχάσει, ή αν τα έχει ξεχάσει να τα στείλει για να λάβει και το αντίστοιχο πρόστιμο. Το ζητούμενο πάντα είναι αυτό, ποιος είναι ο στόχος τελικά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εδώ τώρα δεν τα έχουν πουλήσει η ίδια πώς τη λένε, Βουρναρά. Αυτοί μας παίρνουν τηλέφωνο, δεν τα έχουν πουλήσει και τίποτα φάνη, έτσι.
1: Α, λέτε να παίζει και αυτό στη μέση.
0: Δεν ξέρω, διότι συνήθως δεν παίρνουν για καλό υπηρεσίες τηλέφωνο τον πολίτη. Τα φάνη παίρνουν για καλό τηλέφωνο τον πολίτη. Ή πληρώνει ή κάνω κατάσχεση. Ή μάλλον καλύτερα μην πληρώσει γιατί εγώ την κατάσχεση θέλω.
1: Λοιπόν, καταρχάς αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί το τελευταίο καιρό και περιμένουμε να συμβεί άμεσα είναι την επιβολή άμεσων προστήμων σε οτιδήποτε εκπρόθεσμο συμβαίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα...
0: Αυτόματα πρόστιμα που λένε.
1: Ναι, ναι, ναι. Για παράδειγμα, εσείς τώρα πρέπει να στείλετε μια φορολογική δήλωση. Η δήλωση κλείνει το σύστημα και εν συνεχεία εσείς αποφασίζετε μετά από ένα μήνα να στείλετε την δήλωση. Πλέον το πρόστιμο αφημίσας. Μέχρι τώρα υπήρχε μια χρονική καθυστέρηση προκειμένου να βεβαιωθεί το πρόστιμο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό τι έδινε την ευκαιρία στον κάθε πολίτη να κάνει έναν επανέλεγχο, αν υπάρχει κάποιο σφάλμα, ενδεχομένως να αλλάξει κάτι. Ωστόσο όμως να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων βλέπει online κάθε μας κίνηση, οπουδήποτε είναι να μας επιβληθεί κάποιο πρόστιμο, πλέον θα επιβάλλεται αυτόματα. Κάναμε διορθώσεις στο ε9, τι ξέραμε μέχρι τώρα, ότι περιμέναμε ένα αλφα χρονικό διάστημα να ελέγξει η φορολογική αρχή τις μεταβολές και εν συνεχεία βλέπαμε τα πρόστιμα. Τώρα όλα μπαίνουν στον αυτόματο πιλότο, ας το πούμε έτσι με λίγα λόγια. Το ζητούμενο εδώ είναι ότι αυτό είναι θετικό ή αρνητικό. Να τονίσω κάτι που ενδιαφέρει πολλούς από τους ακροατές μας, για να μην αγχώνονται, γιατί εμάς δεν μας απασχολεί και δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε τρομολάγνοι. Να έχουμε λοιπόν κατά νου ότι αν μια φορολογική δήλωση είναι εκπρόθεσμη, αλλά η οφειλή του φόρου είναι το μάξιμο μέχρι 100 ευρώ, τον επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμου. Δηλαδή, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά, εσείς τώρα είναι να υποβάλλετε τη φορολογική σας δήλωση και στον έναν προκύπτει να μην πληρώσει καθόλου φόρο, η δήλωση είναι μηδενική, ενώ στον άλλον προκύπτει να πληρώσει ένα φόρο της τάξης των 50 ευρώ. Και γίνουν και οι δύο αυτές δηλώσεις εκπρόθεσμες. Δεν θα έχουν το πρόστιμο τα 100 ευρώ, φυσικά πρόσωπα έτσι.
0: Μία ερώτηση τώρα, ακροατή, που θέλω να την απαντήσω. Ναι. Εκπρόθεσμο ΦΠΑ.
1: Εκπρόθεσμο ΦΠΑ, τώρα εδώ έχει γίνει ένας δώρος. Είχαν έρθει κάποια πολύ...
0: Γιάννη, καλημέρα. Δώρο προκάλεσες κατευθείαν, είδες, το άκουσες.
1: Και όχι μόνο. Λοιπόν, καταρχάς είχαν αλλάξει οι διαδικασίες για τα πρόστιμα στο ΦΠΑ, αλλά επανέρχονται σε μια πιο σωστή πλέον κατάσταση. Η εκπρόθεσμη δήλωση του ΦΠΑ, πιστωτική, μηδενική, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, είτε είναι απλογραφικά είτε διπλογραφικά. Η εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν πρόθεσμη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Δηλαδή, στέλνετε εσείς αρχική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμη. Οποιοδήποτε και είναι το αποτέλεσμα, όσες φορές και αν αλλάξετε, πλέον δεν θα υπάρχει πρόστιμο και αυτό είναι και το σωστό. Επίσης να πούμε και τις άλλες εκδοχές που υφίστανται, δηλαδή εκπρόθεσμη τροποποιητική αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος.

0: Αυτό θεωρείται εξυγχρονισμός, ισονομία, ψηφιακή αποτελεσματικότητα. Για το κράτος ο χρόνος είναι χρήμα και το σύστημα δεν πρέπει να χάνει ούτε λεπτό. Αλλά τι γίνεται με τον πολίτη? Ο ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή τι αισθάνεται? Εσείς πώς τη βλέπετε την όλη διαδικασία?
1: Ντόρο,
2: με άγχος.
0: Έρχεται λοιπόν αντιμέτωπος με ένα ψυχρό, αμήλικτο, ψηφιακό χωροφύλακα.
2: Αυτό λοιπόν, κυρία Μακρυδάκη, είναι που θέλω να συζητήσουμε και όλο λέμε ότι θα έρθετε και δεν έρχεστε. Εμείς σας έχουμε καλέσει και δεν έρχεστε ποτέ. Θέλουμε να συζητήσουμε.
0: Είσαστε στο ίδιο.
2: Τι σημαίνει.
0: Το Σαββατοκύριακο όμως στη δική μου εκπομπή θα έρθετε εσείς.
2: Άμα μας καλέσετε.
0: Εννοείται και είσαστε πρόσδεκτοι.
2: Λοιπόν, θέλουμε να κλείσουμε με αυτό και να πούμε μόνο αυτό και να τρέχει ο χρόνος. Τι σημαίνει πια ότι δεν θα έχουμε καμία επαφή με κανέναν? Έρχεται ένα πρόστιμο, έρχεται ένας ντουβρουντάς, πώς το λένε, αυτόματα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε πουθενά αυτόματα. Ή το πληρώνουμε ή μας πληρώνει.
0: Προσέξτε, καταρχάς, με το που θα δούμε ότι θα βεβαιωθεί ένα πρόστιμο στο αφημί μας, πρέπει να ελέγξουμε τι αφορά αυτό το πρόστιμο και για ποιο λόγο επιβλήθηκε. Και εν συνεχεία μπορούμε να απευθυνθούμε στη φορολογική αρχή, υπάρχει διοίκηση, υπάρχουν τα κέντρα ελέγχου που μπορούμε να πάρουμε.
2: Οπότε κυρία Μακρυδάκη, με την καλημέρα που θα σας πούμε και θα σας ευχαριστούμε πολύ, περιμένετε τηλέφωνο μας. Εγώ αυτό που θα κάνω, σας πάρω το τηλέφωνο. Πάρτε το αφημί, πάρτε και το πρόστιμο και βρείτε μια λύση. Γιατί εγώ δεν μπορώ, δεν υπάρχει δυνατότητα να καταλάβω. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να εξάρτητε αρχή δημοσίων εισόδων, υπάρχει πυλή τα αιτήματά μου. Εκεί μπαίνουμε, γράφουμε ό,τι θέλουμε. Κάνουμε το αίτημα και περιμένουμε πάλι ηλεκτρονικά την απάντηση. Καλημέρα μου.
3: Καλημέρα.
0: Αγάπη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα μηνύματα.
2: Εγώ στο ποντικάκι θα ξεκινήσω. Ναι. Με το ποντικάκι θέλω να ξεκινήσω. Γιατί μπορεί το ποντικάκι να είναι και αρουραίος.
3: Αρχικά, στον Γιάννη την καλημέρα μας, στην Κωνσταντίνα, πού είναι το ποντικάκι?
2: Ο Γιώργος λέει καλημέρα για το ποντικάκι, άμα το ψήσεις, άμα σχάρι έχει γεύση. Αυτό μόνο δεν μας πει. Και υπάρχουν και αρουραίοι, δηλαδή θα χορτάσουμε,
3: αυτό,
2: Γιώργο.
3: Αυτό μένει, λέει, να μας πει η κυβέρνηση. Ο Πάμφωτο, καλημέρες στο πώς και στο γιατί. Ο έλογος Νάρκισσος, αν δεν τον χειροκροτήσουν οι άλλοι από κάτω, χειροκροτεί μόνος του τον εαυτό του στο κατασκευασμένο από αυτόν περιβάλλον. Καλή δύναμη, με υγεία σε όλους.
2: Συγγνώμη, χειροκρότησε έτσι με τάκτ για να χειροκροτήσουν οι άλλοι από κάτω και τα παιδιά που μιλάγανε για την...
3: Τα παιδιά στην Κερκίδα που λέμε.
2: Όχι, τα παιδιά που μιλάγανε πάνω για την τεχνητή νοημοσύνη, ναι, και τα λοιπά και πώς θα πάμε πιο μπροστά και ναι, για το... είπε χειροκροτήστε, έκανε την κίνηση, χειροκροτήστε τα παιδιά.
3: Ηρακλής, το τριψήφιο θα το σηκώσει αυτός που το είχε σηκώσει και το βράδυ των ημείων, ο Αμερικανός πρέσβης. Ο Τάσος, καλημέρα.
2: Συγγνώμη, Ηρακλή, θα ασχοληθεί μαζί μας, όπως ο Αμερική.
3: Γιατί να μην ασχοληθεί?
2: Με εμάς.
3: Με εμάς, γιατί?
2: Καλό είναι αυτό.
3: Αφού εδώ θα έρθει ολόκληρος Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιούλιο. Στο πέρασμα.
2: Ναι.
3: Θα πάει,
2: αλλού πάει.
3: Είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
2: Αλλού πάει.
3: Ναι, είναι
2: η
3: σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
2: Θα περάσει και καφέ. Όλο και κάτι θα αγοράσουμε περνώντας από εδώ.
3: Ο Τάσος, καλημέρα σας. Δεν έχετε καταλάβει ότι έχουμε έναν πολύ καλό άνθρωπο για πρωθυπουργό?
2: Συμφωνώ μαζί σου, με πολλά χαμόγελα.
3: Ναι, βάζει και τις φατσούλες του. Καταρχήν δεν πρέπει να θυμώνουμε τα μοσχάρια. Σωστό είναι αυτό.
2: Γιατί, πρέπει... λέτε να κρυβίνουν κι άλλο μόνα τους?
3: Πάντως πρέπει να σκεφτούν το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Να σκεφτούν το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Το νέο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Τσίπρα, εννοεί.
2: Το νέο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Τσίπρα. Το νέο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Πολάκη. Το νέο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα.
3: Της, ναι, δεν καταλαβαίνω. Είναι πολύ.
2: Του, το νέο είναι ΣΥΡΙΖΑ. Το...
3: Ξέρεις.
2: Ποιο νέο ΣΥΡΙΖΑ πιανού?
3: Στην αριστερά υπάρχουν. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο να υπάρχουν περισσότερα κόμματα από ό,τι ψηφοφόροι. Να ξέρεις.
2: Ήδη δεν είναι έτσι.
3: Μπορεί και να είναι έτσι, ναι.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, επειδή θα υπάρξει ένα διάστημα...
2: Δεν το πες καλά. Καλημέρα, αγόρια.
3: Καλημέρα, αγόρια. Επειδή θα υπάρξει ένα διάστημα από τις επερχόμενες παρετήσεις μέχρι την κάλπη, μπορείτε να κάνετε μία έρευνα για τους πιθανούς αναπληρωματικούς. Να έχουμε μία εικόνα πώς θα συνεχίσει το τσίρκο των διασπάσεων. Ναι, εντάξει, είναι η περίοδος των μεταγραφών στην πολιτική, είναι 365 μέρες το χρόνο. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που είναι συγκεκριμένη περίοδος. Εδώ...
2: Εκτός αν είσαι ελεύθερος,
3: ναι, εκτός είδες ελεύθερος.
2: Ο κύριος Τσίπρας τι σωστός είναι.
3: Σου λέει, θα είναι ελεύθερος. Ναι, πλήρως το συμβόλαιο στην ομάδα.
2: Και θα είσαι ελεύθερος.
3: Να αποχωρήσει, να είσαι ελεύθερος και ως ελεύθερος θα παίρνω.

0: Λοιπόν, Διαμαντοπούλου. Λέγε.
1: Λοιπόν, Διαμαντοπούλου.
0: Λέγε, Διαμαντοπούλου. Δεν το ξεχνάω εγώ. Πασόκ έχουμε πει πολύ λίγο σήμερα.
1: Μα μετά, κάποιο καιρό, που όποτε βγάζαμε κάποιον από το Πασόκ, του έκανε την εξή ερώτηση. Όποτε πάει να τσιμπήσει τα ποσοστά λίγο το Πασόκ, πάντα βγαίνει κάποιο εσωτερικά και λέει κάτι και χαλάει όλο το αφήγημα. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Γερουλάνος πριν λίγες μέρες και είπε κάτι σχετικό. Και βγαίνει και η κυρία Διαμαντοπούλου χθες, προχθές, πότε ήταν, χθες νομίζω, που είπε ότι μέχρι τις εκλογές αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το μέχρι τις εκλογές ερμηνεύτηκε από πολλούς ποικίλο τρόπος.
0: Θυμάσαι τι σου είπα εγώ εδώ.
1: Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι ότι γιατί μέχρι τις εκλογές. Μετά τις εκλογές τι θα γίνει.
0: Θυμάσαι τι σου είπα εγώ εδώ, χτες.
1: Πες μου.
0: Ωραία. Τι ψηφίσανε. Ότι αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη.
1: Στο συνέδριο.
0: Ναι. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, ναι. Εμείς δεν θα συγκυβερνήσουμε.
1: Ναι, αυτό ψηφίζανε στο συνέδριο.
0: Ωραία. Αν εμείς είμαστε πρώτοι, λέμε Φερρυππίν.
1: Ναι, αλλά δεν πρόκειται να είναι το Πασόκ πρώτο.
0: Ρε παιδάκι μου, αν οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες, εάν ο κόσμος τελευταία στιγμή πρασινίσει, εάν πρασινίσει Κρήτη.
1: Και η Θεσσαλονίκη.
0: Και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Τώρα πώς η Αθήνα δεν ξέρω, όλα τα άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, και βγει πρώτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Έχει υπογράψει ότι δεν θα κυβερνήσει με τη δεύτερη Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, μα εκεί θα αναγκαστεί να συνεργαστεί με κάποιον.
0: Έχει υπογράψει κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν καλά τα λέει κυρία Διαμαντοπούλου. Μάλιστα. Μέχρι τις εκλογές. Αν είμαστε πρώτοι, είναι αυτό που λένε.
1: Μετά είπε, να δούμε λέει πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα. Τα εκλογικά δεδομένα.
0: Σου δίνω λοιπόν ένα,
1: εντάξει, αλλά
0: ένα
1: αυτό,
0: δεδομένο.
1: Αλλά αυτό είναι μία δήλωση η οποία όταν έχει προηγηθεί ένα συνέδριο και μία τόσο μεγάλη πίεση από κάποια στελέχη του Πασόκ, ναι, τα οποία λένε ότι δεν πρέπει με τίποτα να συγκυβερνήσουμε.
0: Το κύριο
1: Δούκα εννοείς. Και άλλους, δεν είναι μόνο ο κύριος Δούκας.
0: Τους δοκικούς.
1: Ναι. Και όχι μόνο, εντάξει, μπορεί να υπήρχαν κι άλλοι.
0: Δοκικοί που δεν τους ξέρουμε. Αποκλείεται, ένα τους έχουμε βρει.
1: Όταν λοιπόν έχει υπάρξει μια τέτοια ένταση και μια τέτοια πρόταση και μια κατάθεση ότι εμείς δεν πρόκειται να πάμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ψηφίσαμε.
1: Ναι, αλλά όταν έχει υπάρξει ένα τέτοιο αφήγημα, ναι, δεν μπορεί να βγαίνεις και μετά να λες το μέχρι τώρα. Δηλαδή, μην πεις τίποτα.
0: Εδώ λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου, επειδή είναι πιο μπροστά από εσάς, κύριε Πουρνάρα, και από μένα,
1: ναι,
0: μπαίνει στη διαδικασία για να μην ερωτηθεί ότι έχετε. Το έχετε κουμπώσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και εσείς δεύτερη. Το πάει πιο μπροστά. Αφού να εωρείτε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο,
1: μάλιστα,
0: δεν έχουμε υπογράψει ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη,
1: καλά,
0: δεύτερη Νέα Δημοκρατία.
1: Να σου πω ότι υπάρχουν πολλά στελέχη που διαμηνύουν ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε Σαμαρά, ναι, επειδή έχουμε και Αναπετρίτη, αλλά να πάμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής.
1: Ναι, με αυτό που περίπου ξεκινήσαμε.
0: Με αυτό που ξεκινήσαμε και ναι, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Κονδύλη. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Κύριε Κονδύλη, μας ακούτε?
1: Δεν μας ακούει, κύριε. Θα τον ξαναπάρουμε. Το 69 39 943 943, ο αριθμός Viber του σταθμού. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαστε σε κατάσταση να συνδεθούμε ξανά με τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Κονδύλη. Ξέρεις τώρα τι ευθύνεται. Όταν λες Σαμαρά Διαμαντοπούλου, πώς να πιάσει γραμμή ο κύριος Κονδύλης?
0: Είπα και Γεραπετρίτη.
1: Ήψη Γεραπετρίτη. Πώς να πιάσει γραμμή τώρα.
0: Ο οποίος Γεραπετρίτης είπε θερμό δύσκολο καλοκαίρι μπορεί να έχουμε. Να έχουμε.
1: Ναι, γιατί ο καύσωνας φέρει κακουχίες. Φέρει μια δυσκολία.
0: Ναι,
1: ως προς τις μετακινήσεις.
0: Και από οι νόμοι που έχουν οι απέναντι, έχουν και χάνει και σεισμό οι απέναντι τώρα. 5,6, 5,7, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, είπα. Μην ανησυχείτε. Ο νόμος όμως. Μην ανησυχείτε.
0: Θα συζητήσουμε αμέσως μετά για τον νόμο. Νομίζω ότι τώρα έχουμε τον κύριο Κονδύλη, τον Δήμαρχο Αλίμου, στη γραμμή, σωστά?
2: Ναι, καλημέρα
1: κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αν τα πράγματα είναι πιο καθαρά. Δηλαδή αν έχει φύγει αυτή η οσμή που ήταν χτες και πολύ σημαντική από ό,τι λέτε και λένε.
2: Ναι, μέχρι στιγμή σήμερα το πρωί και από χθες το βράδυ δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η οσμή. Προφανώς ήταν κάτι που διαχύθηκε στην ατμόσφαιρα, αλλά έχει καθαρίσει. Τώρα βέβαια εξαρτάται και από το είδος της ύπαρξης. Γιατί αν είναι κάτι που μπορεί να επανέλθει, είναι άγνωστο.
0: Αυτή τη στιγμή γίνονται σίγουρα μετρήσεις τι ήταν αυτό. Αλλά εσείς έχετε κάποια ενημέρωση τι μπορεί να ήταν? Διότι εγώ τον κύριο Κολυδά παίρνω.

0: Το μπορεί να ήταν ένα δεξαμενόπλιο, είπε κάπου ψητάλια Σαλαμίνα, να έκανε εξαέρωση και να συνέβη αυτό. Μπορεί να ήταν πλακτών, όπως συμβαίνει μόνιμα σχεδόν στο Θερμαϊκό Θεσσαλονίκη. Έχετε κάποια ενημέρωση, έχετε κάτι το οποίο μπορεί να σας λέει τι ήταν αυτό?
1: Όχι, απολύτως καμία ενημέρωση. Έχουμε μιλήσει με υπηρεσίες, με υπουργούς, με υπουργεία, σε κάθε επίπεδο. Έχουν αποκλειστεί κάποια πράγματα. Έχει αποκλειστεί, ας πούμε, το να ήταν από την Ρεβιθούσα που λέγανε. Έχουν αποκλειστεί κάποια πράγματα, αλλά δεν έχει προσδιοριστεί τι τελικά ήταν αυτό. Και ξέρετε, είναι πολύ χρήσιμο να προσδιοριστεί το τι ήταν αυτό για μια σειρά από λόγους. Και για λόγους πρόληψης για την επόμενη φορά και για λόγους ενημέρωσης του κοινού, γιατί υπάρχει μια ενημέρωση για να μην κυκλοφορούν θεωρίες συνωμοσίας. Για πολλούς πολλούς λόγους λοιπόν πρέπει να γίνει γνωστό τι ήταν αυτό το πράγμα. Πάντως, αυτό που εισπνέαμε και η εντύπωση που είχαμε είναι ότι ήταν κάτι χημικό. Τώρα, τι χημικό ήταν αυτό, δηλαδή δεν πρέπει να ήταν από τη φύση κάτι, θέλω να πω, πλακτών ή κάτι τέτοιο. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει βέβαια με σιγουριά.
0: Κύριε Δήμαρχε, επειδή και εμείς το ίδιο κάνουμε, ψάχνουμε και επικοινωνούμε με τα Υπουργεία και εσείς το ίδιο κάνετε, ψάχνετε και να επικοινωνείτε με τα Υπουργεία, αν εσείς ή εμείς μάθουμε πρώτοι, όποιος μάθει πρώτοι να ενημερώσει τον άλλον, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, διότι δημιουργείται και στον κόσμο μια ανησυχία. Και
0: τώρα δεν είναι θυάφοι, δεν σας ψεκάσανε, δεν ξέρω. Τι ξέρω εγώ, να σας ψεκάσανε.
2: Και το νούμερο απ' όλα, κύριε Δήμαρχε, δημιουργείται και η ανησυχία, μήπως ήταν και κάτι επικίνδυνο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα βάζουμε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν ήταν κάτι επικίνδυνο και σε περίπτωση που επαναληφθεί κάτι τέτοιο, πώς αντιδράμε?
0: Μάλιστα. Όπως τα αεροδρόμια, μου φαίνεται, όταν δεν λειτουργούν τα συστήματα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πριν κλείσουμε, μια ερώτηση θέλω να σας κάνω, διότι είχαμε προχθές τον κύριο Λούλη, τον καθηγητή εδώ στην εκπομπή μας, και κάποια στιγμή στο τέλος της εκπομπής μας μίλησε για την περιοχή που μένει και ζει, τον Άλυμο. Μάλιστα. Και μας μίλησε για τις αλλαγές που γίνονται στον τόπο σας. Κάνοντας λοιπόν εμείς ρεπορτάζ στην παραλιακή γενικά, στον κόσμο υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά πόσο μπορεί να αλλάξει η περιοχή, και ειδικά με το νέο ΝΟΚ. Ο κόσμος, όλοι, περισσότερο του ελληνικού να το πω, αλλά φοβούνται ότι θα γίνει ένας τόπος το οποίο θα είναι ακατοίκητος για Έλληνες και θα είναι ακατοίκητος με όλα αυτά, όλο αυτό το χτίσιμο, λέει, που επέρχεται.
1: Ότι υπάρχει πολύ χτίσιμο, υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
0: Δηλαδή η ανάπτυξη θεμητή, εννοείται.
1: Ναι. Αυτό είναι κάτι βέβαια που εμείς δεν μπορούμε να το καθορίσουμε, διότι όταν υπάρχουν άδειες, όταν υπάρχουν να δούμε τα οικόπεδα, όταν η πολιτεία στηρίζει κάποια project, δεν μπορούμε να τα εμποδίσουμε. Αυτό που εμείς κάνουμε, γιατί συμμεριζόμαστε από την ανησυχία, είναι να προσπαθούμε, στο βαθμό που περνάει το χέρι μας ως τοπικές αρχές, να κρατάμε κάποιες ισορροπίες. Δηλαδή αυτή η ανάπτυξη που γίνεται να μην είναι μονομερής, να μην είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον. Στο βαθμό, ξαναλέω, που μπορούμε. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε. Σας ξαναλέω, είναι μια καθημερινή άσκηση αυτή.
0: Nice. Γιατί από τον κύριο Λούλη, έτσι ορμόμενη, που μίλησε για τον Άλυμο, μετά, και το λέω, περισσότεροι άνθρωποι που μένουν στο ελληνικό, αλλά και στη Βούλα και στη Γλυφάδα, και στον Άλυμο και στο Φάλιρο, ότι έχουν μια ανησυχία πραγματικά, ότι πού θα φτάσει αυτή η ανάπτυξη. Γιατί κανένα δεν μπορεί να πει στον Άλυμο, ας πούμε, μην κάνεις μαρίνα. Δηλαδή αυτό είναι αστείο να το πει κάποιος.
1: Εδώ είναι και ζήτημα και της πολιτείας πια, έτσι, πόσα project θα ανοίξει και πόση δόμηση θα επιτρέψει να γίνει. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει και την κεντρική πολιτεία, το έχουμε πει κατ' επανάληψη.
0: Σας ακούει εσύ η πολιτεία?
1: Το κράτος σχεδιάζει ερήμην των Δήμων, όπως ξέρετε, και εμείς τρέχουμε στον υστέρο να συμμαζέψουμε κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς, αν μάθουμε κάτι πριν από εσάς και εσείς πριν από εμάς, να ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Βεβαίως.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Κονδύλη.
0: Καλημέρα. Πάμε σε αυτά που χρωστάμε, γιατί ο χρόνος τρέχει.
2: Ναι, έλα, big bong, πάμε.
0: Λοιπόν, καταρχάς δεν τους έχουν ψεκάσει εκεί κάτω.
2: Στα νότια.
0: Ναι. Ναι. Δεν είναι ψεκασμένοι.
2: Δεν είναι ψεκασμένοι. Δηλαδή.
0: Δεν είναι ψεκασμένοι. Πάμε, φύγαμε από αυτό. Ναι. Θα δούμε τι μπορεί να είναι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, εμείς ρωτήσαμε τον Υπουργό, μαζεύουμε τα όπλα μας και φεύγουμε τώρα που οι Τούρκοι κάνουν αυτά που κάνουν. Ναι. Εμείς τα παίρνουμε και φεύγουμε. Γιατί τα παίρνουμε και φεύγουμε? Φοβόμαστε ότι θα μας πάρουν τα νησιά, μην έχουν κανένα όπλα, και μας πάρουν και τα όπλα? Δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, εκ των έσω της Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, ναι, τώρα όσο και να τον έχει διαγράψει, ο κύριος Σαμαράς είναι πρόεδρος, πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Τέλεια, δεν είπε. Γιατί

0: με τα όπλα τώρα.
1: Περίπου, τι είπες.
0: Γιατί παίρνουμε τώρα τα όπλα μας.
1: Αυτό είναι η ερώτησή του.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, ο κύριος Σαμαράς βέβαια κάνει και την. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ναι, θα θέλει να κάνει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη.
0: Γιατί.
1: Δηλαδή, οτιδήποτε και να γίνει, θα κάνει αντιπολίτευση.
0: Γιατί.
1: Τι γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί δεν θέλει Μητσοτάκη.
0: Άρα λοιπόν, πάμε και μένουμε και κλείνουμε με αυτό το κομμάτι που λέγεται συνέδριο. Ήτανε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ή ήτανε συνέδριο του Μητσοτάκη.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Του Μητσοτάκη όμως.
1: Ναι, όπου είναι πρόεδρος ο Μητσοτάκη. Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία προφανώς γίνει μητσοτακική. Και αυτό των τελευταίων χρόνων από την λαϊκή παραδοσιακή συντηρητική δεξιά που ήταν το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας, του Καραμαλή, του Σαμαρά, πιστεί προς ένα κέντρο και προς έναν νέο φιλελευθερισμό. Ναι, και αυτή είναι και η κατηγορία σε εισαγωγικά των καραμαλικών, των σαμαρικών, ότι έχουμε φύγει από τις αρχικές και ιδρυτικές μας αξίες της λαϊκής δεξιάς.
0: Το δένδια
1: έχουμε πάει κάπου αλλού.
0: Το δένδια έχει ξεχάσει.
1: Ναι, τι έχω ξεχάσει το δένδια.
0: Όχι, και αυτό έχει κάποιες διαμαρτυρίες για τους επιτελικούς.
1: Ναι,
0: αυτούς 5, 10, 15, 20 πόσοι είναι που στέλνουν κάτι επιστολές έχει ξεχάσει. Ναι. Γιατί και αυτοί έχουν ένα θέμα με τους επιτελικούς και τους αρίστους του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί, λοιπόν έχουμε και... δύο κομμάτια, έχουμε διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Διάσπαση δεν έχουμε.
0: Α, δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν έχουμε.
0: Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία γενικώς και η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη κάτι άλλο. Είναι το ίδιο, λες εσύ.
1: Είναι το ίδιο, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Εγώ βλέπω, γιατί αυτό θα συνέβαινε,
0: ναι,
1: αν πηγαίνανε στο συνέδριο και έβλεπες ότι γινόταν μήλος. Όταν όλοι, μέχρι και ο Δένδιας, υποστήριξε το Μητσοτάκη και λένε ότι έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε πρόεδρο, όλοι την υποστηρίζουν. Πώς θα πεις εσύ ότι έχουμε δύο διαφορετικές δημοκρατίες. Έχουμε μία Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, όπου όμως κάποια στελέχη, κάποιες προσωπικότητες έχουν κάποιες μικρές αντιρρήσεις.
0: Μικρές.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν που ο Μητσοτάκης
0: υπάρχει καμιά πιθανότητα να μεγαλώσουνε. Με τα χρόνια λέω εγώ.
1: Μπορεί να μεγαλώσουνε προφανώς. Αυτό που ο
0: Μητσοτάκης
1: δηλαδή,
0: πάντως... αν εκεί οι δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, με διακοψίας.
1: Ναι, αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μητσοτάκης το 15%, προφανώς θα γίνει μήλος.
0: 15 θα τον δείξουν. Ναι. Αλλά άμα τον δείξουν το 25.
1: Καλά, στο 25 τον δείχνουν και τώρα.
0: Ναι, αν τον δείξουν στις κάλπες το 25 εννοώ.
1: Θα αρχίσουν να υπάρχουν προβλήματα.
0: Μάλιστα. Ναι. Από την ίδια Νέα Δημοκρατία.
1: Από την ίδια Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι από άλλη Νέα Δημοκρατία. Όχι,
1: μα αυτό, αυτό είναι σύνηθες. Δηλαδή και στο Ανοχή και στο Πασόκ δείχνουν στον Ανδρουλάκη. Γιατί σου λέει, γιατί περιμένουν τα αποτελέσματα. Γιατί λέει ο Ανδρουλάκης νίκη με μία ψήφο, τουλάχιστον ένα ισχυρό ποσοστό. Αν ο Ανδρουλάκης πάει και έχει 11%, από την άλλη μέρα θα τον αμφισβητήσουν κατευθείαν.
0: Και αν είναι τρίτος.
1: Αν είναι τρίτος θα φύγει κατευθείαν.
0: Ποιος, ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ.
1: Όλοι μαζί.
0: Ο κύριος Τσίπρας θα είναι τρίτος.
1: Αυτό περίμενε πριν από κάτι για την Νέα Δημοκρατία. Αυτό πάντως που ο Μητσοτάκης της Νέας Δημοκρατίας έχει πάει το κόμμα προς το κέντρο, έχει δημιουργήσει ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πασόκ, στο ότι έχει πάρει μεγάλο μέρος του κέντρου η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Και έχει αναγκαστεί σε πολλές περιπτώσεις να κινείται και να πηγαίνει σε μια ρητορική πιο αριστερή, πιο ριζοσπαστική. Γι' αυτό το λένε από την Νέα Δημοκρατία ότι το Πασόκ είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χρησιμοποιεί που και που κάποια ρητορική η οποία είναι λίγο διαμαρτυρόμενη, λίγο πιο ριζοσπαστική, λίγο πιο αριστερή. Ακριβώς για το λόγο γιατί του έχει πάρει το κέντρο ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Νέο ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μου πάει. Και ο νέο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα του Θεριστή.
1: Του Θεριστή, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πρόκειται να κυβερνήσει αν δεν βρει ένα καμένο, στο λέω από τώρα.
1: Η πηξίδα.
0: Τον καμένο.
1: Τον καμένο.
0: Ναι, αν δεν βρει τον καμένο να συγκυβερνήσει. Πώς θα κυβερνήσει αλλιώς. Ούτε την πρώτη φορά θα έχει κυβερνήσει. Να μου πεις, υπήρχε Θοδωράκη στις κάλες. Αλλά.
1: Θοδωράκης...
0: Αυτό που λένε.
1: Ήταν επικοδός. Ανέβαινε αυτό... και τον κατέβασε ο Λαβαζάνης. Του λένε γύρνα πίσω, έχουμε καμένο τώρα.
0: Ο σύντροφος. Θα μιλάς καλά. Συριζικά.
1: Ο σύντροφος Καμένος.
0: Ο σύντροφος Λαβαζάνη.
1: Ο σύντροφος Λαβαζάνη.
0: Είπε ο σύντροφος Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: Ο σύντροφος Καμένος. Πρόλαβε.
1: Είναι αυτό... πάνω στον 7ο όροφο και έχουμε κλείσει τον τύπο.
0: Αυτό. Όποιος πρόλαβε. Τον κύριο είδε. Ναι. Αυτό ακριβώς έγινε για να έρθει αυτό... πρώτη φορά αριστερά.
1: Είναι ένα ερώτημα. Αν είχε πάει πιο νωρίς ο κύριος Θοδωράκης, είχε προλάβει τον κύριο Καμένο. Γιατί ο κύριος Καμένος. Αυτή δεν ήταν συνεννοημένη. Ναι. Έτσι ο κύριος Καμένος και πήγε πρώτος. Αν πήγε ο κύριος Θοδωράκης πρώτος, θα είχαμε συγκυβέρνηση με τον κύριο Θοδωράκη και όχι με τον κύριο Καμένο. Άρα δηλαδή ήταν θέμα.
0: Όποιος πρόλαβε τον κύριο Ιδρύτη.
1: Δεν ήταν θέμα η σύμπλευση τότε του Τσίπρα με οποιονδήποτε άλλον. Δεν ήταν θέμα κάποιων αξιών, κάποιων.
0: Κάποιου
1: πλαισίου. Ήταν ο ποιος πρόλαβε και ήρθε στον 7ο όροφο, αυτός.
0: Συγγνώμη. Η πολιτική που δεν την κάνουμε.

0: Δεν την κάνουμε όχι επειδή δεν θέλουμε, έχει καλά λεφτά, πολλά λεφτά και το βλέπουμε συνέχεια. Δεν την κάνουμε επειδή δεν την ξέρουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι γίνεται μετά από κάθε κίνηση. Ποιος παίρνει το βάρος και το πληρώνει, ποιος ξεκαθαρίζει την κατάσταση, ποιανού ξεκαθαρίζει την κατάσταση, ποιος ξεπλένει ποιον, όλα αυτά που. Και θέλω να κλείσω με ένα πολύ απλό πράγμα εγώ.
1: Ναι, γρήγορα. Πρώτον, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ωραία. Πρώτον, υποκλοπές είναι πολύ σημαντικό θέμα, θα το πούμε αύριο. Και δεύτερον, μία εκπομπή χωρίς αναφορά στην Καλαμάτα, κάποιος είναι άρρωστος, Γιώργο.
1: Μία εκπομπή χωρίς αναφορά στην Καλαμάτα, κάποιος είναι άρρωστος.
0: Πάνω σπουδά να
1: το μήνυμα του Γιώργου. Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού θέλοντος 112, Νετανιάχου, άστον Τραμπ.
1: Τραμπ Νετανιάχου. Αυτό πάλι δεν υπόθηκε σε γκάλωπ σήμερα. Πρέπει να γίνει τον γκάλωπ.
0: Ευάγγελος Μίχος είναι ο σημαντικός που έρχεται και όχι αυτός που φεύγει. Ο σημαντικός είναι πάντα αυτός που έρχεται.
1: Ναι, σαν τον Αλέξη δηλαδή.
0: Να έχετε. Ναι, εντάξει, με φόρα να έρθει να γελάσουμε. Λοιπόν,
1: φεύγουμε.
0: Φεύγουμε με φόρα.
1: Για χαρά.
2: 943 Intervention Sports.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου ξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, πιείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
6: Δίκες ειδήσεις από τον 9.43, Interveten Sports. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρι Σκάρι. Ο βετεράνος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους σεζόν 88-89. Μάλιστα ήταν ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας στην ιστορία των περιοδών. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουά, Ταφίκ Μπενταγιέπ, σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Brighton αναφορικά με τον Κοστίνια. Η πρόταση του Αγγλικού Συλλόγου στους Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Πορτογάλου Μπακ πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Sport 24. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τούν, Έλμπιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Αντρέι Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσούς Μπουένο, έχει προγραμματίσει το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάου. Ο Στέφανο Τσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ σήμερα για την πρόκριση στα προημιτελικά στο τουρνουά της Γενέβης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 την σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των play-offs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Για την 14η αγωνιστική της Premier League, η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδος της ιστορίας της,

0: Παράλληλα την Arsenal, πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 10 ετέρτη συνολικά. Στο έτερο παιχνίδι της βραδιάς η Chelsea νίξε 2-1 την Tottenham. Οι Πετινοί θέλουν ένα βαθμό την τελευταία αγωνιστική για τη σωτηρία τους. Η Real Madrid πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωζέ Μουρίνιο στην Μπεφίκα και ο Ήβρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους μερένχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-offs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίασης βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η Ακουβιμιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για σήμερα, Τετάρτη, 20 του Μάη, να είναι καλή ημέρα, όλη την ημέρα και λίγο να ζεστάνει, γιατί χθες μετά την πολύ βρόχα, κρύωσε πάλι ο καιρός. Δεν ξέρω τι θερμοκρασία έχουμε, κύριε Πουρναρά, καλημέρα σας, τι θερμοκρασία έχουμε.
1: Έχουμε τώρα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: 21.
0: Εντάξει, δεν είναι και άσχημο και εντάξει, είναι πρωί ακόμα, 10 η ώρα. Ακούτε ραδιοφωνικές μοιχείες. Ευάγγελο Μίχο, Παναγιώτη Πουρνάρα, σε λίγο τον αγαπημένο σας Τζόρτζι. Έκανε το ρεπό του χθες, είναι πάλι εδώ στο μετερίζι του, στο δικό του μετερίζι, εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports, για να πάμε και σήμερα να κάνουμε ένα δυνατό διοράκι. Ξέρεις, γιορτάζει σήμερα ένα όνομα που αν είχα κάνει κορίτσι πιθανότατα να του είχα δώσει αυτό το όνομα. Έκανα αγόρι, βγήκε Τζίμις. Λιδία. Και εμένα, μπράβο ρε Πουρναρά, γιατί έχεις κλάς. Έτσι ρε φίλε, είχες καμιά γκομμένα μπιτσιρικά στην Λιδία.
1: Μου άρεσε μια Λιδία.
0: Α, και αλλά σε είχε απορρίψει ή δεν έκανες ποτέ?
1: Δεν
0: έκανες, είναι αντροπαλός και εσύ σαν και εμένα. Ναι. Λοιπόν, γιορτάζει Λιδία σήμερα, χρόνια πολλά Λιδία. Στις Λιδίες όλου του κόσμου, χρόνια πολλά. Το κοντέρ γράφει 140. Το κοντέρ του 2026 γράφει 140 σήμερα. Κατά τα άλλα είναι 20 του Μάη. Από ό,τι καταλάβατε, τον τρώμε και τον Μάη Πουρναρά. Τα δύο τρίτα. Σήμερα θέλω να σου πω, φίλε Πουρναρά, ότι ένας από τους ήρωες της Επανάστασης, που λόγω του Παπαμιχαήλ και της ταινίας Παπαφλέσας ήταν από τους πιο, είναι από τους πιο γνωστούς και από τους πιο δημοφιλείς, κατά κάποιο τρόπο 20 Μαΐου που πέθανε, τον θυμόμαστε λόγω της ταινίας, πιστεύω είναι η μάχη στο Μανιάκι, που κάθισε απέναντι στον Ιμπραήμ, πώς το λέγανε, Ιμπραήμ δεν κάνει εκείνο, τον έπαιζε ο Αλέκος στρατηγός, ναι. Και μετά από 8 ώρες, πώς να ήταν, 1:100 ήταν η αντιστοιχία, έπεσε ηρωικά. Την είχα δει την ταινία, η αγαπημένη μου από μικρός ταινία για το 1821. Όλοι θυμόμαστε εκείνη τη μάχη στο Μανιάκι. Λοιπόν, σαν σήμερα, 20 του Μάη ήταν. Είναι Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας, αλλά και Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Σ' αρέσουν οι μέλισσες?
1: Πολύ.
0: Πολύ, Λόγω του μελιού ή γενικότερα δεν σε φοβίζουν,
1: Όχι, δεν τσιμπάνε μέλισσες.
0: Δεν τσιμπάνε μέλισσες. Μύθος δηλαδή ότι τσιμπάνε μέλισσες.
1: Γιατί αν σε τσιμπήσουν,
0: θα πεθάνουν. Θα πεθάνουν, ναι. Εντάξει, η συνεισφορά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και στην επιβίωση της ανθρωπότητας είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη, μόνο και μόνο αυτό που είχε πει ο Αλμπέρτος Αϊνστάιν. Θα το ξέρει ο Τζόρτζι, σιγά μην το ξέρει. Ότι αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Έχουμε και ηχητικά τώρα με σκυλί. Λοιπόν, οι μέλισσες δεν φοβούνται. Ακούνε, πιστεύει. Έχεις μελετήσει τη μέλισσα? Ακούνε. Ναι. Ήχους. Ναι. Well, if you're leaving me now, and you ain't coming back. Κατά τα άλλα, και η Arsenal, ίσως η πιο loser ομάδα στην Αγγλία και από τις πιο loser από τις μεγάλες στην Ευρώπη, πήρε πρωτάθλημα και αυτή μετά από 22 χρόνια. Δεν έπαιξε χθες, αλλά το πήρε, γιατί η Manchester City έχασε στο ξαναβολής από την Bournemouth 1-0, τρομερή Bournemouth. Πάλι δεν έπαιξε ομάδα, στον πάγκο ήτανε. Λοιπόν, 1-0 η Bournemouth, την Manchester City. Πρωταθλήτρια δεν χρειάζεται την τελευταία αγωνιστική. Πρωταθλήτρια η Arsenal, οι κανονιέριδες. Επίσης, σήμερα έχουμε και τελικό Europa League στην Κωνσταντινούπολη, Aston Villa εναντίον Freiburg. Η Freiburg για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ένα τελικό. Ο Emery θα πάει να πάρει το πέμπτο του Europa League. Είχε πάρει τρία σερί με την Σεβίλ και μετά ένα με την Villarreal. Λοιπόν, πάει να το πάρει και με την Aston Villa. Το Europa League είναι η διοργάνωση του Emery.

Να διορθώσω το δικό μου λάθος. Είχα μείνει στο 1-0. Γιατί από ένα σημείο και μετά γύρισα, έβλεπα χθες το Bournemouth Manchester City και μετά γύρισα, είδα το που έπαιζε η ομάδα μου η Tottenham και έχασε από την Chelsea. Δεν είδα την ισοφάριση της Manchester City, ήρθε 1-1, αλλά μικρό το κακό, λάθος δικό μου, αλλά για την Arsenal ακόμα και το 1-1 της έκανε για να βγει πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια και όπως αντιλαμβάνεστε έγινε ο χαμός στην περιοχή του Emirates, γιατί είχαν μαζευτεί χιλιάδες κόσμος στο Emirates για να δουν το μάτς των πολιτών και να πανηγυρίσουν και επίσημα την κατάκτηση του τίτλου με καπνογόνα, εντάξει, τραγούδια, συνθήματα, και όσο περνούσε η ώρα το πλήθος όλο και αύξανε μέχρι το πρωί στο Βόρειο Λονδίνο. Κάνανε τη νύχτα μέρα χθες, κατά αντιλαμβάνεστε, δάκρυα, κραυγές χαράς, τραγούδια, πυροτεχνήματα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Έτσι, θύμισε λίγο Νέα Φιλαδέλφια, παρότι δεν υπήρχε Μαρίος Ηλιόπουλος στο Λονδίνο, στο Βόρειο Λονδίνο, για την Arsenal χθες.

10 η ώρα στο Μπεσίκτας Πάρκ, το γήπεδο, το καινούργιο γήπεδο της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο τελικός για το Europa League. Λοιπόν,

Η Άστον Βιλά, να θυμίσω ότι όχι στο πολύ, πολύ μακρινό παρελθόν, αλλά πριν από περίπου 10 χρόνια, το 2017, είχε υποβαστεί στην Championship. Πέρασε μια τριετία για να επανέλθει στην Premier League. Έτσι. Και χρειάστηκε να πάει ο Mr. Europa, ο Unai Emery, για να της αλλάξει κυριολεκτικά το στάτους. Σήμερα απόψε οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι με την Άστον Βίλα, γιατί και ο Ολυμπιακός όλος, περισσότερο και όλος ο οργανισμός και ο Ολυμπιακός είναι με την Άστον Βίλα, περισσότερο και από τους οπαδούς, τους φίλους, γιατί εάν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa και τερματίσει τέταρτη στην τετράδα, εν πάση περιπτώσει, της Premier League, ο Ολυμπιακός κερδίζει, καβαλάει ένα προκριματικό γύρο το καλοκαίρι. Πάει από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο.

άρχισαν και οι αφήξεις στη χώρα μας σε ωραίους προορισμούς, όχι απαραίτητα μόνο στη Μύκονο, γιατί η Ελλάδα έχει πολύ ωραία μέρη και δεν είναι μόνο η Μύκονος. Λοιπόν, star του παγκόσμιου αθλητισμού, Γιαμάλ φίλε, στην Ζάκυνθο, μαζί με την Ινές Γκαρσία. Είναι μια 20χρονη influencer από την Σεβίλη, με την οποία έχει κάνει σχέση το τελευταίο διάστημα. Είναι η νέα του γκόμενα. Έχει κάνει σχέση το Wonder King του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Λοιπόν, αυτή την ακολουθεί, να ξέρεις, ο Τζόρτζης, την influencer αυτή από τη Σεβίλη, την Γκαρσία. Ναι, ναι, όπως και πολλές άλλες για τον Τζόρτζη, ναι. Λοιπόν, πέρασε και από το Λαγανά, στην περιοχή του Λαγανά, ο Γιαμάλ. Του ρίχνει και 3 χρονάκια. Είναι 21 χρονών η Ινές Γκαρσία, η influencer που ακολουθεί ο Τζόρτζης εδώ, Ιωάννο, ο δικός μας, και νέα σύντροφος του Γιαμάλ. Νωρίς και σύντομες διακοπές, γιατί υπάρχει και το Μουντιάλ,

Λοιπόν, νάτι και η βόμβα, φίλε, νάτι και η βόμβα, τουρκική βόμβα. Όχι από τον Ερντογάν, αλλά από την Μπεσίχτας. Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως η Μπεσίχτας έχει τοποθετήσει το Ρασβάν Λουτσέσκου στην κορυφή της λίστας της στην αναζήτηση προπονητή που θα την επαναφέρει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και στους τίτλους, και μάλιστα είναι αποφασισμένη να καταβάλει στην ελληνική ομάδα και το ποσό που αναφέρεται στο συμβόλαιό του ως buy-out. Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα είναι 4 εκατομμύρια ευρώ το buy-out για να σπάσει το συμβόλαιό του, για να εξαγοράσει την ελευθερία του από τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου ή Μπεσίχτας. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι χαμηλότερο, είναι λιγότερα χρήματα. Θα προσπαθήσω να μιλήσω στο break που θα κάνουμε να το τσεκάρω, είναι 4 εκατομμύρια ή λιγότερο. Πάντως, στο συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της Μπεσίχτας, ο Σερντάλ Ανταλή, θα ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες τις επαφές με τον Λουτσέσκου για να τον πείσει να αποδεχθεί την προσφορά της Μπεσίχτας, γιατί δεν φτάνει φυσικά να πληρώσει τον buyout, θα πρέπει και ο Λουτσέσκου να θέλει να πάει, έτσι. Και όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, αντιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της Μπεσίχτας, ο Ανταλή, ότι το πρόβλημα δεν είναι το οικονομικό, αλλά να πείσει τον Λουτσέσκου να αφήσει τον αγαπημένο του ΠΑΟ. Τώρα, η πρώτη αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ είναι ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο και ότι ο Σαββίδης δεν έχει στο μυαλό του το θέμα αλλαγής προπονητή στον ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ σας το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, αν δεν γίνει η επαφή, το ραντεβού, η συνάντηση, δεν ξέρω τι θα είναι, του Ιβάν Σαββίδη με το Ρασβάν Λουτσέσκου, αν δεν γίνει και δεν ξεκαθαριστούν πράγματα. Τώρα η επαφή αυτή είναι για τις επόμενες μέρες, έχει καθοριστεί. Όλα είναι ανοιχτά, ακόμα και να προκύψει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο θέμα του Ιβάν Σαββίδη, έτσι, αν θέλει να τον κρατήσει, να τον αλλάξει, είναι και θέμα Ρασβάν Λουτσέσκου. Δηλαδή δήλωση του Ρασβάν που έκανε μετά στη Λεωφόρο, μετά το πέρας του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ότι ήθελε να πάει σε ένα δάσος, να εξαφανίσει σε ένα δάσος για ένα μήνα, λέει πάρα πολλά. Λοιπόν, μπορεί να είναι χαλασμένος. Μην ξεχνάμε και ότι έχει περάσει και ένα πολύ δυνατό σοκ με την απώλεια του πατέρα του, του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο οποίος πατέρας του Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει περάσει από την Τουρκία και έχει περάσει και από τον πάγκο της Μπεσίχτας. Τώρα, πώς τα συνδέω εγώ όλα αυτά, πάση περιπτώσει.

Ο Κρίς μου λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Να κάνω το παραπονό μου. Σ' ακούγαμε λίγο. Προχθές δεν σ' άφησα να μιλήσεις πολύ ο Κετσετζόγλου με το Βασιλόπουλο στο 11 αυτή 11 εμείς για να βρούνε ποιος έλεγχε την ΕΠΟ και τη διαιτησία πριν από μερικά χρόνια. Τελείωσε και η εκπομπή. Τώρα πού θα σε έχουμε εκτός από το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, καλέ μου φίλε Ευάγγελε. Είμαι στο YouTube κάθε Τρίτη και Παρασκευή μαζί με Σπυρόπουλο και Ασβεστά στο Σκοράκια. Hat-trick, 7 η ώρα ξεκινάμε, κάθε Τρίτη και Παρασκευή το απόγευμα, έτσι.

0: Βασίλη μου, δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν θέλω να το διαβάσω αυτό στον αέρα. Αναφορά άλλη εκπομπή, αφορά συνάδελφο, εντάξει, με τον οποίο συνεργάζομαι. Έχεις δίκιο, θα πρέπει να την ακούσεις όλη την εκπομπή για να δεις τι είπα εγώ, τι είπα για το Μαρινάκι, τι είπα για το ότι ο Ολυμπιακός. Γιατί έλεγε και ο Σπυρόπουλος από την Τουρκία που είχε πάει ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν διάφορα θέματα, ακόμα και το θέμα προπονητή. Είπα ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ΠΑΟΚ, ακόμα και μετά την απώλεια του τίτλου, γιατί ο Ολυμπιακός έχει την τεχνογνωσία, δεν το φοβάσαι, ξέρεις ότι μπορεί να το φτιάξει, γιατί έχει πολλά πράγματα που δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος που είπα ότι τον Ιμπραήμ τον έπαιζε εκεί στην ταινία Παπαφλέσσα στη μάχη στο Μανιά και ο Αλέκος στρατηγός μου γράφει ο στρατηγός ήταν Στέφανος, Αλέκα στρατηγού ήταν η αδερφή του, έτσι. Πέτυχα το επώνυμο, άλλαξα το όνομα, τα αδέρφια δηλαδή, πήρα το γυναικείο και το έκανα αντρικό. Την Αλέκα, Αλέκο, ενώ ήταν Στέφανος στρατηγός. Να σε καλά, ευχαριστώ Γιώργο μου. Έτσι μπράβο ρε Δημήτρη, έτσι μπράβο ρε Δημήτρη, μ' αρέσεις. Ισοπαλία ήρθε εσύ τη Βαγγέλη, δεν έχασα, αλλά εσύ μπορεί να λες ό,τι θες. Καλημέρα ο Δημήτρης, α μπράβο. Αφού πήρε λέει ο Μάνος η Άρσενα το πρωτάθλημα, τότε θα πάρω και εγώ το Champions League με Μεντιλίμπαρ προπονητή και με Ροντινέη κουρασμένο βασικό δεξί εστρέμ. Αχαχαχαχα, Μάνος Χαϊδάρη, καλημέρα, καλή εκπομπή, Ευάγγελε. Πλάκα-πλάκα, όλοι παίρνουν πρωτάθλημα, μόνο ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει πρωτάθλημα και θα ήθελα να πάρει πρωτάθλημα την ερχόμενη σεζόν. Είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο ένα κλαμπ, ένας σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός να μην μένει τόσα χρόνια, τόσα πολλά χρόνια εκτός πρωταθλήματος. Θα ήθελα λοιπόν του χρόνου ο Παναθηναϊκός να το πάρει το πρωτάθλημα, αλλά δεν βλέπω. Δεν το θεωρώ καθόλου εύκολο και δεν βλέπω, ανεξάρτητα από την επιλογή του ποιος θα είναι ο προπονητής, θα είναι ο Νέστρουπ, θα είναι ο Ρεμπρόφ, θα είναι ο Ριέρα, θα είναι κάποιος άλλος, θα είναι ο Φαν Μπόμελ, ο Νέστρουπ από ό,τι φαίνεται θα είναι, αλλά λέμε δεν βλέπω φως. Καλημέρα κύριε Μίχο, καλό θα ήταν αν και δύσκολοι οι ελληνικές ομάδες να παραδειγματιστούν από την Άρσεναλ, όταν δώσεις χώρο και χρόνο σε ένα coach θα αποδώσει. Τελικά ο Μπαλντίνη ήταν αυτός που βρήκε το Δανό και όχι ο Κοτσόλης. Αν ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά στο Γεωργιανό εξτρέμ παιχταρά της Εντετιέν και αντί για αυτόν πήραμε Αντίνο, μέγα λάθος. Περιμένουμε παρασκήνιο για όλους και για όλα. Εμένα, φίλε μου, το είπα και χθες και με τον Λάμπρο Καραγκάνη, πιστεύω ότι, ότι περισσότερο μπαίνει η χρυσόσκονη του Μπαλντίνη, ότι η δική του επιλογή ήταν ο Νέστρουπ για να αποκτήσει και περισσότερα παράσημα η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί αν έβγαινε επικοινωνιακά ότι ο Κοτσόλης ήταν αυτός που πήγε, που οδήγησε τον Αλαφούζο στον Νέστρουπ, θα υπήρχε θεωρώ μεγαλύτερη κριτική. Ναι, παίζει ρόλο δυστυχώς η επικοινωνία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ήταν μια συνεργασία, έτσι, μια συνεργασία Μπαλντίνη Κοτσόλη, το λέω έτσι, Μπαλντίνη Κοτσόλη. Μετά ρωτήθηκε και ο Ζέκα. Ο Ζέκα είναι ο αγαπημένος, ήταν ο αγαπημένος παίκτης του Αλαφούζου. Μετά τον έκανε και αυτό που τον έκανε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι ο παίκτης που είτε ως παίκτης είτε με την ιδιότητα που έχει ο Αλαφούζος μιλούσε πολύ συχνά μαζί του, με το Ζέκα, το έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και ήταν λογικό όταν προτάθηκε στον Αλαφούζο από τους Κοτσόλη και Μπαλντίνη να ρωτήσει και για τον Ζέκα την άποψή του, γιατί ο Ζέκα είχε συνεργαστεί με τον Νέστρουμ χρόνια, τον αποθεώνει ο Ζέκα τον Νέστρουμ. Λοιπόν, αυτά. Τώρα για τον Νταντιντασβίλη, πώς τον λένε αυτόν τον Γεωργιανό εξτρέμ με το δύσκολο όνομα για να μην μπερδεύει με ένα τη Σεντετιέν, δεν μπορούσε να φτάσει αυτά τα λεφτά. Ήταν επί εποχής περισσότερο Παπαδημητρίου, ήταν στόχος. Τότε δεν έδινε αυτά τα λεφτά. Ναι, έδωσε λιγότερα, αλλά πάλι πολλά. Για πάρα πολλά, πάρα πολλά για τον Αντίνο. Ναι, θα μπορούσε, αλλά δεν ήταν εύκολο να τον πάρει από την Σεντετιέν και θα χρειαζόταν περισσότερα από ό,τι έδωσε για τον Αντίνο. Θα τα πούμε και συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε break και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Intervetten Sports.

0: μαζί τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
2: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711. 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να λύσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζονται οι έρευνες και η έλεγχη προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Για σήμερα έχει μειωθεί αισθητά, πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται, τόνισε ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, σήμερα ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του αερίου ΠΑΟΚ Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Τζαβέλας δεν θα παραστεί. Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλθηκε, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσοχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή, απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής έλαβαν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς ώστε να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, λένε οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμα και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Λόγω εργασιών θα κλείνουν μέχρι και αύριο Πέμπτη οι σταθμοί της

0: Μης 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο. Την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Η 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Ιντερβέντεν Sports. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης. Θυμίζω το διαγωνισμό που τρέχει για ένα τραπέζι για 4 άτομα την Παρασκευή το βράδυ στα Τετύπια, στο μαγαζί που έχει γίνει συνώνυμο της διασκέδασης με καλούς μεζέδες, καλά ποτά, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, live μουσική, live χορό, τραγούδι, κέφι. Λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και το όνομα, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια. Μπαίνετε στο διαγωνισμό, η κλήρωση από τις 12, έτσι. Τα Τερτύπια είναι στη Μεταμόρφωση, στη Λεωφόρο Τατοίου 56.

φίλε, τίποτα καλό σήμερα για το μεγάλο σου έρωτα τον Ηλιόπουλο. Μας τρολάρει ο Γιωργάκης. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Λοιπόν, όχι, ρε φίλε, έχεις τίποτα εσύ καλό να μας πεις? Ως αντιλιόπουλος. Κάτω ο Ολυμπιακός λέει τίποτα για τον Ηλιόπουλο. Θα ακούσουμε τίποτα σήμερα, απόψε τίποτα. Βαγγέλα, καλημέρα. Αυτό που γράφει το Sportdoc για το Τανκ Τραωρέ, τι παίζει αυτός ο παίκτης να έρθει η Ελλάδα, παράξενο. Ο Σταύρος μου γράφει. Λοιπόν, χαίρομαι που διαβάζεις και Sportdoc, φίλε μου. Εγώ το έγραψα χθες το βράδυ. Λοιπόν, μάλλον κάνω, θα σας πω τι ακριβώς έχω γράψει για τον Αντάμα Τραωρέ. Πριν από 6 χρόνια στη Γούλφς έκανε παπάδες και η χρηματιστηριακή του αξία είχε κάνει limit up στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχει πέσει στα 8 εκατομμύρια, έχει κλείσει τα 30 του χρόνια και από τον περασμένο Γενάρη άλλαξε γειτονιά στο Λονδίνο. Από τη Φούλαμ βρέθηκε στη West Ham με πληρωμένο transfer fee από τα σφυριά 2.300.000 ευρώ. Τα σφυριά όμως είναι έτοιμα να φουντάρουν στην Championship με τον Αντάμα Τραωρέ να έχει καταγράψει με τη West Ham 9 συμμετοχές με μόλις 115 λεπτά στην Premier League. Σύμφωνα με πηγές από την ελληνολονδρέζικη πιάτσα Agents, ο Αντάμα Τραωρέ είναι για να φεύγει από τη West Ham αλλά και την Premier League. Δε με τις εκτιμήσεις από την ίδια πηγή, ο πρώην διεθνής Ισπανός δεξιός εξτρέμ τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται είτε στην Τουρκία είτε στην Ελλάδα. Ειδικότερα για τις ελληνικές ομάδες φέρεται το όνομα του Τραωρέ να έχει πέσει στα γραφεία δύο big four των ομάδων και μάλιστα να εξετάζεται σοβαρά. Εσύ το διάβασες, φίλε μου Σταύρο, το διάβασα για τους υπόλοιπους πους, δεν τον είχα διαβάσει, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, θεωρώ έγκυρη την πηγή μου που μου την είπε. Ποιες ομάδες ψάχνουν εξτρέμ, παίζει και αριστερά εκτός από δεξιά, πραγματικό τάγκ με πολύ υψηλό συμβόλαιο, αλλά με ένα ποσό που μπορούν να τον δώσουν το transfer για να τον αγοράσουν από τη West Ham λίγο πολύ όλες οι μεγάλες ελληνικές ομάδες, έτσι. Αυτό το ποσό που θα απαιτηθεί και δεν νομίζω ότι θα είναι πάνω από 3 εκατομμύρια. Το θέμα είναι να τον θέλουν οι προπονητές που είναι στις ελληνικές ομάδες στον Τραωρέ και οι ομάδες να μπορούν να καλύψουν το υψηλό του συμβόλαιο. Γιάννη μου, συμφωνώ μαζί σου, αν έρχονταν 11 εκατομμύρια για τον Κωστίνια, όχι μόνο, κορδέλα και κάτι και σαν δώρο, έτσι. Ο Κωστίνια, το είπα και χθες, όπως και ο Ορτέγκα, είναι στη βιτρίνα του Ολυμπιακού για το καλοκαίρι. Νομίζω και με λιγότερα χρήματα από τα 11 θα τον δώσει ο Ολυμπιακός αν έρθει πρόταση. Αν με ρωτάς εμένα, το βλέπω απίθανο να σκάσει τέτοια πρόταση για τον Κωστίνια. Εντάξει, δεν βάζω μέσα Ρωσίες και... Γιατί η τελευταία σοβαρή προσφορά για Κωστίνια υψηλή ήταν από Ρωσία. Εκεί είναι άλλα, παίζουν άλλα πράγματα, άλλα ποσά. Αλλά και πάλι και από εκεί δεν θα έρθει για 11. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για 11 εκατομμύρια. Μπορεί ο Ολυμπιακός να ζητάει τόσο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα έρθουν κιόλας. Δόξα τω Θεώ, όλοι έχουμε δει τον Κωστίνια και εντάξει, βλέπουμε και τους μπακ που κυκλοφορούν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. 10 εκατομμύρια,

Έχουν δύο φίλοι του της ΑΕΚ μου έχουν στείλει μηνύματα για το τι βλέπω στην υπόθεση ανανέωσης του Πινέδα με την ΑΕΚ. Και λοιπόν, μεταξύ ΑΕΚ και Πινέδα έχουν γίνει επαφές, λίγο πολύ γνωστό είναι αυτό, αλλά εμένα μου το επιβεβαίωσε και υψηλό στέλεχος της ΠΑΕ ότι έχουν γίνει επαφές όντως για την πρόορια ανανέωση επέκταση συνεργασίας τους, και σε αυτές τις επαφές έχει εκφραστεί εκατέρωθεν η επιθυμία να συνεχίσουν μαζί

αφού αμφότερες και οι δύο πλευρές δείχνουν ικανοποιημένες. Δηλαδή έχει καταστεί σαφές και από τη μία και από την άλλη πλευρά η πρόθεση για deal done, αλλά μέχρι εκεί. Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι σε αυτές τις επαφές και η μία πλευρά έχει δείξει τις προθέσεις της, από που ξεκινάει την προσφορά της, αλλά και η άλλη πλευρά τις δικές της προθέσεις για το ποιες είναι οι απαιτήσεις της για να υπογράψει νέο συμβόλαιο ή τουλάχιστον οι αρχικές απαιτήσεις. Για να μην προχώρησαν, γιατί δεν προχώρησαν σε σοβαρή διαπραγμάτευση, αυτή έρχεται. Για να μην προχωρήσει σοβαρή διαπραγμάτευση, ΑΕ και Πινέδα, και να το άφησαν μετά το τέλος του πρωταθλήματος, μπορεί και μετά το Μουντιάλ. Αφού άλλωστε δεν τους βάζει κανένας, δεν τους βιάζει κανένας, έχουν ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά τους. Το συμβόλαιο του Μεξικανού, θυμίζω, ολοκληρώνει το 2027. Προφανώς, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια οικονομική απόσταση. Όχι απαγορευτική διαφορά, αλλά τέτοια που δεν επέτρεπε στον λέγο timing, και θυμίζω με σημαντικές αγωνιστικές υποχρεώσεις σε διπλό μέτωπο για την ΑΕΚ, να μπουν σε βαθιές συζητήσεις όσο πεζόταν η σεζόν, γιατί υπήρχε και ο πρόβλημα και το κίνδυνο του αποπροσανατολισμού. Η ΑΕΚ όμως πλέον είναι πρωταθλήτρια, ο Πινέδα για πολλούς για μένα είναι ο MVP του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι όλο το Big Four θα τον ήθελε τον Μεξικανό στην ομάδα τους, συν ότι αυτό το καλοκαίρι θα γίνει και μουντιαλικός. Αντιλαμβάνεστε, όλο αυτό είναι λογικό να ανεβάζει τη μετοχή του και το στάτος του στην αγορά, αλλά και στις διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ. Επίσης είναι γνωστή η ιδιαίτερη συνθήκη που υπάρχει στο συμβόλαιο του Πινέδα με την ΑΕΚ, η οποία του επιτρέπει να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος και εφόσον βρεθεί ομάδα που θα πληρώσει εφάπαξ μία και έξω κασέρι στους κυτρινόμαυρους 8 εκατομμύρια. Για Μεξικό και Μελές είναι αυτό το ποσό, 10 εκατομμύρια για τις αραβικές χώρες, δεν υπάρχει buyout για την Ευρώπη. Επίσης είναι βέβαιο, σας το υπογράφω, ότι αν η ΑΕΚ δεν μπορέσει να βρει μέχρι τις αρχές Αυγούστου μια συμφωνία για τον Πινέδα, με τον Πινέδα για την ανανέωση συμβολαίου του, μετά θα μπει στη διαδικασία μιας, προς τα τέλη Αυγούστου, μιας ενδεχόμενης υπερήφανης πώλησης, και λέω ημερολογιακά τοποθετώ μετά στα τέλη Αυγούστου, γιατί ενδεχομένως δεν θα ήθελε να μην έχει τον Πινέδα στις κρίσιμες μάχες για την League Phase του Champions League, στα play-off του Champions League. Λοιπόν, αλλά έτσι θα πάει, δηλαδή αν δεν καταφέρει να τον ανανεώσει το καλοκαίρι, μετά το Γενάρη θα είναι ελεύθερος να υπογράψει όπου θέλει. Ο τεχνοκράτης Χαβιέρ Μπάλντα έτσι λειτουργεί. Τώρα, πόσο κοστολογεί η ΑΕΚ τον Πινέδα, δεν υπάρχει απάντηση. Γιατί δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον ακόμα. Νομίζω, πάσει εκεί κοντά στα 10 εκατομμύρια, λέω εγώ. Νομίζω τόσα, 10 με 12 εκατομμύρια, κοστολογεί και τον Γιώβιτς. Λοιπόν, τώρα, τι ακούγεται στην ποδοσφαιρική, στην μανατζερική πιάτσα για τις απαιτήσεις του Πινέδα? Ότι θα ήθελε να είχε, να είναι το νέο του συμβόλαιο, να είναι μέσα στα 2-3 κορυφαία της ομάδας. Προφανώς κοντά σε αυτό του Γιώβιτς που είναι το υψηλότερο. Κοινώς οι ετήσιες αποδοχές του, προφανώς και να είναι 7 ψήφιο ποσό, αφού παίζει κοντά, καθαρίζει κοντά στο 1,5 εκατομμύριο, λίγο πάνω, λίγο κάτω από το 1,5 εκατομμύριο τώρα, δεν θέλει περισσότερα. Στο αυτό το 7 ψήφιο ποσό όμως ο αριθμός 2 πρέπει να μπαίνει μπροστά, 2 εκατομμύρια και βάλε, έτσι, φίξ αποδοχές. Δεδομένα ο Πινέδα στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ περνάει μια χαρά. Το ίδιο και η οικογένειά του. Είπα, δεν παίρνει λίγα λεφτά, πλάσε 1,5 εκατομμύριο. Τα παιδιά του μεγαλώνουν. Μαζί τους έκανε παρέλαση στις σχέσεις. Δεν υπάρχουν πλέον τάσεις φυγής επιστροφής στο Μεξικό από τη γυναίκα του. Όσοι παρακολουθούν τα λαμβάνονται. Και έχει μπροστά του ο Πινέδα το νέο συμβόλαιο με γενναία αναπροσαρμογή και την προοπτική της συμμετοχής εμπειρίας στο Champions League που σίγουρα αποτελεί δέλεαρ. Σε ερώτησή μου στο ίδιο στέλεχος, υψηλό στέλεχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, τι πιστεύει, τι εκτιμάει, αν έρθει αυτό το καλοκαίρι πρόταση από το Μεξικό που θα καλύπτει το buyout, ο Πινέδα θα το σκεφτόταν? Και η απάντηση που μου έδωσε τον λέγω στέλεχος ήταν, η εκτίμηση που μπορούσε να κάνει ήταν ότι κατά 60 με 70% ακόμα και αν έρθει από το Μεξικό

αυτή η πρόταση που λες, που θα καλύπτει το buyout, ο Πινέδα δεν θα ψηφθεί, δεν θα ψηθεί για να επαναπατριστεί. Λοιπόν, ο Πινέδα θα φύγει για το Μεξικό για διακοπές, μετά να ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής. Είναι σιγουράκι πως θα αρχίσουν στα μιμιέ της πατρίδας του τα κλασικά πλέον δημοσιεύματα. Ήδη έχει ξεκινήσει για τη Μοντερέι με αυτόν πρωταγωνιστή. Η αλήθεια είναι πως διαχρονικά η Μοντερέι τον θέλει, αποτελεί το μεταγραφικό της πόθο διαχρονικά, πόσο μάλλον αν και τυπικά την αναλάβει ο Ματίας Αλμέιδα, με τον οποίο υπάρχει συμφωνία. Και πάμε τώρα στο ζουμί. Για μένα όντως ο Αλμέιδα είναι ο ποδοσφαιριστικός του μέντορας από την Τζίβας και μετά και στην ΑΕΚ, αυτός τον έφερε. Ο Πελάδο μέχρι ενός σημείου και μέχρι κάποια στιγμή επηρέαζε πάρα πολύ τον Πινέδα. Ο Αλμέιδα επηρέαζε πάρα πολύ τον Πινέδα. Εφόσον αναλάβει την Μοντερέι, το θεωρώ δεδομένο ότι θα θελήσει να τον πάρει από την ΑΕΚ, και γιατί πιστεύει πάρα πολύ στην ποδοσφαιρική αξία του Πινέδα και το χρειάζεται στους Ραγιάδους, αλλά και για να, με εισαγωγικά, εκδικηθεί τον Ηλιόπουλο. Έχουν γίνει πολλά που δεν έχουν διαρρεύσει στο διαζύγιο, στο πώς βγήκε, στο πώς μίλησαν οι δυο τους τότε. Αν δεν κάνω λάθος, ο Αλμέιδα, μέχρι και ο Μαρσιάλ, μέχρι και ο Μαρσιάλ πόσταρε για τον τίτλο της ΑΕΚ, ο Αλμέιδα πουθενά, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν μου ξεφύγει κάτι, έτσι, όπως και η ΑΕΚ. Στο βίντεο που έφτιαξε για τα 13 προηγούμενα πρωταθλήματα, αναφέρθηκε στον προπονητή του, του πρωταθλήματος 2008, Μανώλο Χιμένεθ, και δεν είπε κουβέντα για τον Αλμέιδα. Δείχνει και τη σχέση. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι ο Αλμέιδα θα θέλει να πάρει την εκδίκησή του, παίρνοντας τον Πινέδα, πείθοντας και παίρνοντας τον Πινέδα στην Μοντερέι. Και το ερώτημα είναι που θα απαντηθεί προσεχώς, αν ο Αλμέιδα μπορεί να πείσει μια τη Μοντερέι να εξαγοράσει τον buyout των 8 εκατομμύριων ευρώ και να κάνει μια σούπερ προσφορά κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Πινέδα, αλλά και να πείσει και τον Πινέδα να απαρνηθεί την ΑΕΚ και τον αρχιστράτηγο τον Νίκολιτς. Το μόνο βέβαιο, φίλοι μου, είναι ότι το σύριαλ Πινέδα ακόμη δεν ξεκίνησε.

Αν ο Ολυμπιακός ζητάει 11 εκατομμύρια μίνιμουμ για τον Κωστίνια και η ΑΕΚ 10 με 12 εκατομμύρια για Γιώβιτς ή Πινέδα, τότε κάποιοι στο λιμάνι μας δουλεύουν ή κάποιοι στη Νέα Φιλαδέλφια δεν ξέρουν να κάνουν εκτιμήσεις. Μην ξεχνάς όμως ότι τα ποσά διαμορφώνονται διαφορετικά, φίλε μου. Κυριάκο, καλημέρα, Κυριάκο μου. Ο Κοστούλας, ο 17χρονος Κοστούλας που πουλήθηκε 35 εκατομμύρια, συγγνώμη, στην Brighton, που η υψηλότερη πρόταση για τον Κωνσταντέλια που είχε φτάσει στον ΠΑΟ και παρά και αν δεν ήταν ο Μουστακίδης, νομίζω θα είχε πουληθεί τότε, είχε μπει στο αμάξι για να πάει για Στουτγκάρδη, η υψηλότερη πρόταση ήταν 17,5 εκατομμύρια, σχεδόν τα μισά. Σου λέει κάτι αυτό? Παίζουν ρόλο ηλικίες, παίζουν ρόλο η μεταπολιτική αξία που μπορεί να έχει, παίζουν πολλά ρόλο, όπως και οι θέσεις παίζουν ρόλο, και τα πρωταθλήματα από που προέρχονται οι αντίστοιχες προτάσεις. Ο Πινέδα, μην ξεχνάμε ότι είναι 30 στα 31, ο Γιώβιτς είναι 28 στα 29, νομίζω ότι και η πλευρά Γιώβιτς πιέζει με τον τρόπο της να μπει στο περισσότερο, η πλευρά Γιώβιτς πιέζει με τον τρόπο της να μπει τώρα στη διαδικασία να, για νέο συμβόλαιο υψηλότερο. Μην ξεχνάμε ότι ο Γιώβιτς παρότερο, μην ξεχνάμε ότι ο Γιώβιτς παρότι έχει το πιο υψηλό συμβόλαιο στην ΑΕΚ, κατέβασε, έριξε το κασέ του για να έρθει στην ΑΕΚ. Είναι λογικό τώρα να πιέζει για αναπροσαρμογή συμβολέου, αναπροσαρμογή αποδοχών και επέκταση του συμβολέου του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί διάβασα, ο γιος μου με ρώτησε γιατί δεν υπογράφω στην ΑΕΚ ως το τέλος της καριέρας μου. Μεγάλη συνέντευξη σε σερβικό μέσο έδωσε ο Λούκα Γιώβιτς για την όμορφη ζωή που περνάει στην Αθήνα με την οικογένειά του, για την επιθυμία του να συνεχίσει στην ΑΕΚ την επόμενη σεζόν, για τον Μάρκο Νίκολιτς που είναι πίσω από την κατάκτηση του τίτλου. Στην Mozart Sport έδωσε, τώρα βλέπω. Έθεσε ως στόχο την είσοδο της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Είπε ο Γιώβιτς πως η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει φτάσει ως τον τελικό του Conference League, ακόμα και να τον έχει κατακτήσει.

Υποσχέθηκε, όχι υποσχέθηκε, είπε πως την επόμενη σεζόν στην ΑΕΚ μπορεί να σκοράρει περισσότερα γκολ και από τα 21 που σημείωσε φέτος συνολικά. Ενώ έκανε γνωστό πως έχει συμφωνήσει με τον εκλέκτορα τον Σέρβο, τον Παούνοβιτς, να μην τον καλέσει στους αγώνες της Εθνικής Σερβίας στις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να ξεπεράσει τον τραυματισμό του που τον ταλαιπωρεί και να είναι πανέτοιμος για το ξεκίνημα της νέας σεζόν στην ΑΕΚ. Και κάπου εκεί πέταξε και αυτό. Ο γιος μου, είπε ο Γιώβιτς, με ρώτησε πρόσφατα: «Μπαμπά, γιατί υπέγραψε την ΑΕΚ μόνο για δύο σεζόν? Γιατί δεν υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της καριέρας σου? Σιγά σιγά, γιέ μου, θα δούμε. Αλλά στα παιδιά αρέσει εδώ. Θα ήθελα να μείνω άλλη μια χρονιά στην Αθήνα, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να κάνω πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερα». Αυτά. Μάρια Ηλιόπουλε, ακούς? Το διάβασες?

Να απαντήσω στο φίλο μου τον Αντώνη ΑΕΚΤΖΙ που μου λέει: γνωρίζεις που θα συνεχίσει ο Κώστας Τσέκε Τζετζόγλου, μια και ήσασταν μαζί στο Open στην εκπομπή 11 εμείς, γιατί αποχώρησε, παραιτήθηκε από το SDNA και τη Δευτέρα έγραψε για τελευταία φορά στο Πορτοκαλί site. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω. Ναι, είδα και εγώ το ποστάρισμα του Κώστα σήμερα. Έτσι, επικαλείται προσωπική επιλογή, επαγγελματικούς λόγους, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και να σου απαντήσω και σε αυτό που με ρωτάς, φίλε Αντώνη. Λέει, ακούγεται ότι θα αντικαταστήσει, θα πάει στο Sport 24 και θα αντικαταστήσει τον Βαγγέλη Αρνάουτογλου. Ούτε αυτό το ξέρω, δεν ήξερα καλά και αυτό που μου έστειλες και που το διάβασα πριν από λίγο στο ποστάρισμα του Κώστα Κετσιτζόγλου. Νομίζω κοντός ψαλμός αλληλούια θα μάθει σύντομα. Ω Γκρέγκ, καλημέρα φίλοι μου. Τότε δεν διάβασα τα μήνυματά μου. Ελπίζω να μην φταίει που ήμουν λίγο καυστικός με τον κύριο Ηλιόπουλο. Απλά είπα τη γνώμη μου, αν ενόχλησε, οκ. Okay. Το σημερινό μότο είναι: μην αγνοείς ποτέ το ένστικτό σου, ακόμα και αν δεν σου αρέσει. Αυτό που σου λέει είναι η αλήθεια. Φίλε μου Γκρέγκ, να σου πω την αλήθεια. Το ένα δεν το διάβασα γιατί δεν μου άρεσε μια λέξη που χρησιμοποίησες. Και δεν ήθελα, επειδή θα το διάβαζα, θα υπήρχαν άλλες απαντήσεις από μηνύματα, θα ερχόντουσαν και δεν ήθελα να ανοίξω τέτοιο λούκι χθες, τέτοιο κανάλι, όχι λούκι, τέτοιο κανάλι. Τώρα όσο αφορά για το δεύτερο μήνυμά σου, επειδή εν μέρη απηχεί, εκφράζει αυτό που εξέφρασε και ο καλός συνάδελφος από το Μέγκα, που δεν έχει να κάνει με τα αθλητικά, αλλά περί με τα εισιτήρια, στα πλοία του, τη σχέση του με το κράτος, το ένα το άλλο από εδώ, γι' αυτό δεν το διάβασα. Δεν ήθελα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία που αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρχουν αυτοί που θα λένε για τον Ηλιόπουλο, αυτοί που θα τον υπερασπίζονται και θα πήγαινε όλη αυτή η εκπομπή. Και επειδή δεν ήταν μόνο δικό σου, είχε εκφραστεί το συγκεκριμένο και από ένα κανάλι την προηγούμενη μέρα, έτσι, από ένα συνάδελφο, δεν ήθελα να πω σε αυτό. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Ο Ηλιόπουλος είπε αυτά που είπε, θα πάρει τις απαντήσεις, είναι λογικό. Ο καθένας στις απαντήσεις του, ειδικά όταν εκπροσωπεί κάποιο φορέα, κάποιο κανάλι, κάποιο θεσμό, είναι άλλο αυτό και άλλο να διαβάζουμε μηνύματα και να λέμε, να ξεφεύγουμε και να λέμε αυτά που εσείς μπορείτε να μην βρείτε το μπελά σας αύριο, αλλά μπορεί να το βρουν άλλοι, γιατί κάποια πράγματα μπορεί να φέρουν και αγωγές, για παράδειγμα. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ότι εγώ διαβάζω τα περισσότερα. Έτσι, δεν τα περνάω από φίλτρα. Αυτά, ακόμα και αυτά που με κατηγορούν, με βρίζουν, με. Κάποια όμως πράγματα, επειδή υπάρχουν λεπτές ισορροπίες, είναι καλύτερο να τα αφήσουμε να τα εκφράζουν αυτοί που μπορούν και να τα υποστηρίξουν και να τα καλύψουν.

0: και φυσικά και να τα αποδείξουν. Λοιπόν, δεν έχω να απαντήσω κάτι τίποτα, Γιώργο, στον κύριο Κυπαρίση που βγήκε στην τηλεόραση, στη Λάρισα, του πολύ καλού συναδέλφου, top συνάδελφος του Τσούμαρη, και έλεγε διάφορα για μένα. Πού είναι ο Μίχος, φέρτε μου το Μίχο. Εγώ μίλησα με στοιχεία. Είμαι ρεπόρτερ και είπα τι είχε γίνει στα αποδυτήρια μετά το μάτς Αστέρας Τρίπολης ΑΕΛ. Με δύο συγκεκριμένους παίχτες, με τον Κυπαρίση, με κάποιους που ήταν φουσκωτούς μέσα στα αποδυτήρια και έτσι, μετά τι είχε γίνει όταν τους περίμεναν συμποδοχή στη Λάρισα. Αυτά είπα. Τώρα, λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχές της Τετάρτης.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή. Τις γιορτές.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervention Sports. Σας περιμένω.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Πένθος στην οικογένεια του Ιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρεϊ Σκάρι. Ο βετεράνος Αμερικανός φόρουαρντ αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 88-89. Μάλιστα ήταν ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας στην ιστορία των Πειραιωτών. Προτάσεις από τον Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα αλλά και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της ΑΕΚ Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από την Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς σε σέρβικο μέσο. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκοπ Νίστρουμπ στο τριφύλι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στον Ολυμπιακό άφησε ο Ντανιέλ Ποντένσε με ποστάρισμα του στα social media. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται η Brighton για τον Κοστίνια. Και από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟ, Κρασβά Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας εξτρέμ της Club Brugge, Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wanda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σερ

0: και η Ρεμπρόφ σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει στις 11.30 τον 20χρονο Τιεν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης για τα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες.
1: .943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 11, ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον 943 Ιντερ, Βέντεν Σπορτς, Ευάγγελος Μίχος, όχι για πολύ ακόμα γιατί πρέπει να μεταφερθούμε σε νοσοκομείο για κάτι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν όπως σημαντικές, αλλά εδώ έχουμε τον ιδανικό πλέον αντιμίχο, ένας τύπος που είναι έτοιμος, έτσι σιγά σιγά θα βρίσκει και το ρυθμό του, έτσι δεν είναι κύριε Πουρναρά, ο τρομερός Τζόρτζης, ήρθαν οι μέλισσες. Ήρθαν οι μέλισσες, ο Τζόρτζης Ιωάννου.
1: Μια μέλισσα τον Άρμο.
0: Ναι. Είσαι έτοιμος. Είδα, είσαι σε φόρμα. Έχεις κάνει ένα πάρα πολύ καλό δελτίο. Είναι υπόδειγμα δελτίου αυτό. Βεβαίως βοηθήσανε και οι ειδήσεις. Τόσες ειδήσεις. Ο Ρεμπρόφ, Αλουάντα. Δεν είπες όμως, αφού ο Ρεμπρόφ έπαιζε για τον Παναθηναϊκό, να πεις και κάτι για τον Παναθηναϊκό. Αισιοδοξία, αλλά συγκρατημένη ότι θα πει τον ο Νίστρουπ, ο Δανός. Ο Δανός, ο Νίστρουπ, 38 χρονών, έτσι. Ρε φίλε, δεν είπες για, είπες για, τον, για, τον, για την Μπεσίκτας, είναι έτοιμη να υπογράψει, μάλλον να πληρώσει το buyout στον ΠΑΟΚ και προσπαθεί, θα προσπαθήσει να πει στο Λουτσέσκο πρόεδρο της Μπεσίκτας, αλλά δεν είπες αν δεν πάνε στον Λουτσέσκο ποιος είναι η δεύτερη επιλογή.
2: Το γράψει.
0: Α, το είπε στο δελτίο, ναι. Για τον Ερνέστο τον Βαλβέρδε. Ναι. Δεν το άκουσα. Ναι.

0: Δεν το άκουσα εκεί, κάτι μπλόκαρε προφανώς στην ακοή μου. Δεν το άκουσα. Μπράβο σου, αφού το έχεις γράψει και αυτό. Μάλιστα. Brighton για Κωστίνια, έτσι.
1: Ναι. 11 εκατομμύρια
0: δίνει. Μετά τα 35. Μετά τα 35. Κοίτα, η Brighton, οι αγγλικές ομάδες λόγω εισόδων Premier League είναι οι μόνες που μπορούν να δώσουν όσα θέλουν. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Κωστίνια μπορεί να πουληθεί 10 εκατομμύρια, αλλά όταν έχεις τους κατάλληλους μάνατζερ, τις κατάλληλες διασυνδέσεις, όλα γίνονται. Εντάξει. Τι να πούμε. Κωστίνια στην Brighton με 10 εκατομμύρια, τον δούμε. Κάτσε να γίνει πράξη. Αυτά είναι δημοσίευμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι, μεγάλα. Ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε. Τι θες να σε έλα, πες το. Μπουκωμένο.
2: Σε προβοδίσω.
0: Μπουκωμένο φουρνάρα. Λοιπόν, είχε ένιωσε μια λιγούρα. Μια λιγούρα και κάτι έβαλε στο στόμα του. Εντάξει, δικαιολογημένα. Θα ήθελα να απαντήσω πριν σου παραδώσω το μικρόφωνο. Θα βγάλεις ρεπόρτερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπράβο, πολύ μου. Καραγκάνη, θα βγάλεις και Καραγκάνη.
1: Ναι, όχι, Κωνσταντόπουλος δεν θα μπορέσει. Ναι. Ο Λάμπρος ο Καραγκάνης θα βγει.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν θα έχουμε Ολυμπιακό τώρα που έχουμε θέματα, ρε φίλε. Σήμερα. Anyway, επειδή ρωτάει ένας φίλος, μάλλον λέει την άποψή του για τον 38χρονο, τον πιτσιρικά, τον Νίστρουπ. Να ξέρετε κάτι, η σύγχρονη τάση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που ξεκίνησε από την Γερμανία είναι νεαροί σε ηλικία προπονητές οι οποίοι δεν έχουν παίξει καμιά σπουδαία μπάλα. Όπως και ο Νίστρουπ σταμάτησε το ποδόσφαιρο νομίζω στα 25 του. Η ένσταση του φίλου ότι δεν έχει εμπειρία, παιδιά, ήταν 2,5 σεζόν ως πρώτος προπονητής, γιατί έφυγε στις 29 Μαρτίου, 2,5 σεζόν προπονητής στην Κοπεχάγη. Κοπεχάγη είναι σαν να λέμε ο Ολυμπιακός
1: της Δανίας.
0: 2,5-3,5 σεζόν, μπορεί να κάνω λάθος. Είχε προηγηθεί, προηγουμένως ήταν βοηθός του Θόρουπ στην Κοπεχάγη. Ναι, η πρώτη ομάδα, δηλαδή η ομάδα που κάθισε για πρώτη φορά στον πάγκο της ως πρώτος προπονητής, ήταν η δεύτερης κατηγορίας Βίμπορκ. Έτσι, 31 χρονών ήταν όταν κάθισε. Είχε κάνει μια σούπερ δουλειά και είχε φτάσει να είναι κοντά στην άνοδο στην πρώτη κατηγορία ως προπονητής της Βίμπορκ και παραιτήθηκε. Τότε, αυτό νομίζω πρέπει να έχει γίνει το 2020, με τα χρόνια τώρα, τότε υπήρχε λόγος. Βεβαίως δεν ήταν προσωπικού οι λόγοι. Μετά από χρόνια μαθεύτηκε ότι οι προσωπικοί λόγοι ποιοι ήταν. Μεταξύ υιοθεσίας και προπονητικής επαγγέλματος, ο 32χρονος τότε Νίστρουπ, πολύ πιθανό να είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Αντιμπενίτεθ, είχε επιλέξει την υιοθεσία. Προσπαθούσε χρόνια με την σύζυγό του να μπουν στη διαδικασία να αποκτήσουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν ένα παιδί. Στις σκανδιναβικές χώρες και στη Δανία δεν είναι τόσο, είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό από ό,τι σε άλλες χώρες. Και εδώ δύσκολο είναι, ακόμα και ακόμα πιο δύσκολο. Πίστεψέ με, δεν θέλω να πω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε λοιπόν για πολλούς λόγους να αφήσει το Βίμπορκ και να είναι καθημερινά κοντά στην υιοθετημένη κόρη του, κόρη τους, στην πρωτεύουσα, στην Κοπεχάγη, δεν μπορούσε να φύγει. Και έτσι εγκατέλειψε τη Βίμπορκ. Η Βίμπορκ που πήγαινε τρένο για να ανέβει, είχε δημιουργηθεί ένα μικρό θαύμα. Λέγανε για την μικρούλα τη Βίμπορκ που είχε το νεότερο προπονητή που ήταν στη Δανία τότε. Και τα παράτησε όλα, χωρίς να ξέρει κάποιος τον πραγματικό λόγο, για προσωπικούς λόγους, και ο προσωπικός λόγος ήταν αυτός. Και πήγε από πρώτος προπονητής, πήγε βοηθός του Θόρουπ στην Κοπεχάγη. Δεν το μετάνιωσε, γιατί σε κάτι δηλώσεις που είχε κάνει πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, είχε πει ότι η κόρη του, υιοθετημένη, τον έκανε και καλύτερο προπονητή. Οπότε υπήρχε λόγος και γι' αυτό το ανέφερα αυτό το περιστατικό. Λοιπόν, σας παραδίδω σε καλά χέρια, στα κορυφαία, στη φωνή του Τζόρτζι Ιωάννου. Άντε, και σύντομα έμαθα και τηλεοπτική καριέρα και σανότερα.

Καλημέρα λοιπόν, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12 η ώρα. Δεύτερη ώρα στο 10-12.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, όπως αναφέραμε, περιμένει μέχρι το τέλος της εβδομάδας την απάντηση του Γιάκομπ Νίστρουπ. Παράλληλα βέβαια η Πράσινη ΠΑΕ διοργανώνει και έναν και εθελοντική αιμοδοσία στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης από Δευτέρα 25 Μαΐου. Θα μπορεί όποιος επιθυμεί να δώσει αίμα να συμμετέχει. Το αναφέρουμε και αυτό γιατί είναι σημαντικό. Πρέπει να το έχουμε στα υπόψη.

Να πούμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Διαμαντή, που φυσικά, που θα σε βλέπουμε. Υπομονή, θα μαθευτούν όλα, φίλε Διαμαντή. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή, απερηφάνη Γεραβρίνα και Θεσσαλονικιά. Εύχομαι τα καλύτερα στην επαγγελματική σου καριέρα και στην προσωπική σου ζωή. Το αξίζεις, μπράβο, ευχαριστώ πολύ, φίλη μου Αποστολία. Λοιπόν, θες να περάσεις μια ξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική? Τα τερτύπια στη Μεταμόρφωση, Συνοδότα το Ιού 56, σου έχουν στώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού και κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Τερτύπια για αξέχαστη διασκέδαση. Λοιπόν, μπορείτε φυσικά να στείλετε, παιδιά, τα μηνύματά σας. Φίλοι ακροατές, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Αναμένω τα μηνύματά σας, το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή Μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο και στην εκπομπή Ο Θείος από το Χωριό με τον Γιώργο Χελάκη.

Παράλληλα, οι βρετανικές σιρήνες συνεχίζουν και ηχούν για τον Χρήστο Τζόλι, γιατί μετά την Manchester United ενδιαφέρεται και η Arsenal για την απόκτησή του. Ο εξτρέμ της Club Brugge έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν στο Βέλγιο. Ήδη η ομάδα του έχει αρνηθεί πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Crystal Palace και πιθανότατα τουλάχιστον αυτό προκύπτει ότι όποια ομάδα θελήσει να τον κάνει δικό της θα πρέπει να πληρώσει πολύ περισσότερα χρήματα.

Να πάμε και στην άσχημη είδηση που είχαμε σήμερα το πρωί για τον θάνατο του Κάρεϊ Σκάρι. Ο Κάρεϊ Σκάρι είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν ο πρώτος ξένος παίκτης που έχει φορέσει ποτέ τα χρώματα του Ολυμπιακού. Μιλάμε πάντα για το τμήμα μπάσκετ. Αμερικανός forward σε ηλικία 63 ετών άφησε την τελευταία του πνοή. Να αναφέρουμε λίγο την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Κάρεϊ Σκάρι, ενός αθλητή που άφησε το στίγμα του στο άθλημα. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του. Απλή, λυδή και απέριτη η ανακοίνωση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ, που ετοιμάζεται τώρα όλη η ομάδα βέβαια για το Final Four μεθαύριο. Δεν αργεί καθόλου. 2 μέρες έχουν μείνει για το κορυφαίο μπασκετικό event στην Ευρώπη.

Να αναφέρουμε επίσης και κάτι το οποίο βγήκε τώρα. Δύο ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας Αγγλίας Arsenal από χθες το βράδυ μετά την ισοπαλία της Bournemouth με τη Manchester City. Είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal. Κατάφερε μετά από 22 χρόνια να κατακτήσει το πρωτάθλημα την Premier League. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι δύο παίκτες, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δύο ποδοσφαιριστές της Arsenal να μην πάρουν μετάλλιο. Αυτό λέει κάποιος τώρα, πώς γίνεται? Γίνεται με κάποιο τρόπο? Γίνεται. Διότι ένας κανονισμός της Premier League αναφέρει, ένας από τους κανονισμούς μάλλον της Premier League, αναφέρει πως για να πάρει ένας παίκτης μετάλλιο για την κατάκτηση του τίτλου θα πρέπει να καταγράψει επίσημα 5 συμμετοχές με την ομάδα. Το λιγότερο 5.

Από το roster της Arsenal λοιπόν υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι δεν έχουν αγωνιστεί 5 φορές. Συγκεκριμένα δεν έχουν αυτοί που δεν έχουν συμπληρώσει τις απαραίτητες συμμετοχές είναι ο Τόμι Σέτφορντ που έχει αγωνιστεί μόνο σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι καν της Premier League, είναι κυπέλου. Και ο δεύτερος τερματοφύλακας Arsenal, ο οποίος είναι και πάρα πολύ γνωστός, ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό, έχει κατακτήσει Europa League και ο λόγος είναι για τον Κέπα Αριδαμπαλάγκα. Πολύ γνωστός τερματοφύλακας. Έτσι, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είχε ακουστεί και για τον Παναθηναϊκό, όπως είπα. Ο ίδιος μέσα στη σεζόν αγωνίστηκε με την Arsenal. Κατέγραψε 11 συμμετοχές, οι οποίες όμως, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι στα δύο κύπελα. Και στην Premier League, από ό,τι βλέπω, δεν έχει αγωνιστεί καθόλου. Να δούμε τι θα γίνει με τους δύο παίκτες.

Πάμε και σε μια αποχώρηση από το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα πάμε στην ΑΕΛ, στην ομάδα που δυστυχώς για την ίδια υποβιβάστηκε, και ένας παίκτης ο οποίος προστέθηκε στο δυναμικό του στο Γενάρη, τον περασμένο Ιανουάριο, και δεν κατάφερε να τη βοηθήσει. 10 συμμετοχές κατέγραψε χωρίς γκολ και ασίστ. Ο Πιονεσίστο αποχώρησε από τον Άρη και πήγε στην ΑΕΛ. Δεν τα κατάφερε να τη βοηθήσει. Λύγει το καλοκαίρι το συμβόλαιό του. 31 ετών ο μεσοεπιθετικός από τη Δανία, και δεν θα ανανεωθεί αυτό το συμβόλαιο, όπως το ίδιο αυτό λοιπόν είναι ρεπορτάζ δανεικής ιστοσελίδας της Tips Planet, της Tips Planet, κάπως έτσι ονομάζεται η ιστοσελίδα που το αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και πάμε και στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε, και με αυτό θα κλείσουμε, έτσι, η Ρεάλ προχωράει για την απόκτηση του Ρόδρη, του παίκτη που κατέκτησε τη χρυσή μπάλα την προηγούμενη σεζόν, 24-25, περίπου τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, κατέκτησε την χρυσή μπάλα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα το αναλύσουμε περαιτέρω μετά.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
6: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
5: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Intervet & Sports.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τους λόγους για τους οποίους δεν δίνει το παρόν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου συζητείται η υπόθεση των υποκλοπών, εξηγεί με επιστολή του εισαγγελέας του Αρείου ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Επικαλείται την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Από τις 9 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Εκ μέρους της κυβέρνησης, στην αίθουσα της Γερουσίας βρίσκεται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ενώ στη συνεδρίαση προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Για σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται, τόνισε ο Δήμαρχος Σαλίμου Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ληστεία σε ATMs νωρίς το πρωί στο Πόρτο Ράφτη. Οι δράστες έπεσαν με φορτηγό πάνω στο ATM, το οποίο ξύλωσαν, αφαίρεσαν τα χρήματα και εγκατέλειψαν το φορτηγάκι. Την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς ώστε να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της Δημοτικού και της Τρίτης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεση τους. Στις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω εργασιών θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου. Στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βόρειο-δυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερο μισάωρο και τελευταίο πριν τις 12. Πάμε λοιπόν στο δημοσίευμα της Μάρκα, γιατί η Μάρκα το έχει δημοσιεύσει για τον Ρόδρυ, που το άφησαμε στη μέση. Ο ίδιος δείχνει να είναι θετικός στην προοπτική της μεταγραφής του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται δυναμικά, τον έχει ζητήσει φυσικά και ο Ζωζέ Μουρίνιο, τουλάχιστον αυτό έχουν αναφέρει τα δημοσιεύματα τα ισπανικά.

Βέβαια, η υπόθεσή του δεν είναι εύκολη, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, για άλλο ένα χρόνο δηλαδή. Ο ίδιος θέλει με να αποχωρήσει, βλέπει δηλαδή με καλό μάτι την μεταγραφή του στην Μαδρίτη και τη Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά, η City δεν δείχνει πρόθεση ακόμα να τον αποχωριστεί. Θα δούμε τι μελιγενέστε και με τον Ρόδρι. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι εξωαγωνιστικό, σε κάτι που είναι τελείως έξω από τον αθλητισμό. Διότι από ό,τι βλέπω, ένα δημοσίευμα εδώ είναι λίγο μακάβριο, να το πω, και είναι λίγο πρωτοφανές, είναι αστυνομικού περιεχομένου. Σαν σήμερα συμπληρώνει 20 Μαΐου, πριν 30 χρόνια έγιναν οι 5 δολοφονίες που διέπραξε ο μακελάρης της Θάσου, τουλάχιστον αυτό είναι το παρατσούκλι, ο Θεόφιλος Σεχίδης. Πάνω τον θυμάσαι? 5 άτομα. Και εγώ, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Εντάξει. Το 96. Έγιναν 19 και 20 Μαΐου, τουλάχιστον αυτό λέει το δημοσίευμα.

Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών και ένα πρόστιμο 700.000 δραχμές, που όμως, και όμως αφέθηκε ελεύθερος, γιατί είχε λευκό ποινικό μητρό. Δηλαδή, δεν είχαν ιδέα για αυτό που είχε ήδη συμβεί. Διότι τον είχαν συλλάβει 21 Ιουλίου. Δηλαδή δεν ήξερε κανείς τι έχει προηγηθεί στη Θάσο. Πιο μετά. Παράλληλα είχαμε και την έντονη κριτική που άσκησε ο... Πάμε σε κάτι αθλητικό τώρα, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα αθλητικά. Βλέπω εδώ αρκετές συμμετοχές για τα τερτύπια, παιδιά, συνεχίζεται και την Παρασκευή θα βγει ο νικητής. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στην αθλητική, σε κάτι αθλητικού περιεχομένου, στο μπάσκετ. Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι άσκησε έντονη κριτική στον Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού με μια πρόσφατη ανάρτηση. Συγκεκριμένα είχε πει ο Χέις Ντέιβις, και αυτό είναι που έκανε, σε ένα αποστάρισμά του ο Χέις Ντέιβις, λοιπόν, τον έκανε έξαλλο τον Κουτλουάι. Αυτό που ανέφερε ο forward του Παναθηναϊκού ήταν: ενήλικες χάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τι λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου. Αυτό είχε αναφέρει. Μια από τις ατάκες, ο Ιμπραήμ Κουτλουάι του απάντησε συγκεκριμένα σε δηλώσεις του στο Σόκρατες. Είπε πως κερδίζεις 5 εκατομμύρια ευρώ από αυτό που αποκαλείς παιδικό παιχνίδι. Έχασες, σκύψε το κεφάλι σου και ζήτα συγγνώμη. Δηλώσου, βγες έξω από τους δρόμους Αθήνας, να σε δω αν σε νοιάζει ή όχι. Αυτό είπε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, που έγινε πραγματικά που βγήκε από τα ρούχα του, νομίζω, με αυτή την, με το ποστάρισμα του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.

Παράλληλα είχαμε και συνάντηση στην Euroleague, συνάντηση του Τσους Μπουένο, του CEO της Euroleague, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, προκειμένου να συζητήσουν για το Final Four. Μετράμε αντίστροφα, δύο μέρες είπαμε έχουν μείνει. Μεθαύριο είναι το πρώτο μάτς. Μεθαύριο είναι, για την ακρίβεια, οι δύο ημιτελικοί. 6:00 και 9:00. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο είναι σημαντικό να το διαβάσουμε. Σπουδαία συνάντηση με τον Τσους Μπουένο εν ώψη του Final Four της Euroleague που έρχεται στην Αθήνα. Ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας. Αυτό είναι το μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού.

0: που έχουμε αναφέρει πως περιμένει ο Παναθηναϊκός. Και πάμε στον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον Λάμπρο Γκαραγκάνη, για να μας τα πει λίγο πιο λεπτομερώς. Λάμπρο, καλημέρα. Τι γίνεται με τον Γιάκομπ Νίστρουπ?
1: Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, να πω την αλήθεια, όταν πρώτο είπα στην εκπομπή του Γιώργου Χελάκη το όνομα του Γιάκομπ Νίστρουπ στις 23 Απριλίου, πάρα πολύ πίσω, ήταν στη Αγίου Γεωργίου εκείνη τη μέρα, στη γιορτή του, το θυμάμαι, δεν πίστευα ότι θα φτάσουμε ένα μήνα μετά σε σημείο να συζητάμε ότι ο συγκεκριμένος προπονητής είναι κοντά ή τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός τον κοιτάζει. Γιατί ήταν ένα προφίλ τελείως αντισυμβατικό σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή και για λίγες ώρες, ημέρες ακόμα αναφέρομαι στον Ράφα Μπενίτε. Απλά θεώρησα εκείνη την αξιοπιστία της πηγής μεγάλη, ότι έχει προταθεί ο συγκεκριμένος, και φτάσαμε τρεις εβδομάδες μετά να είναι ο 943 Interveten Sports πολύ κοντά σε μια σημαντική επιτυχία, γιατί το να βρίσκεις τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού ένα μήνα πριν, τέλος πάντων να τον αναφέρεις, όχι να τον βρίσκεις, γιατί δεν έχουμε αναφέρει ακόμα συμφωνία, δεν είναι αρκετά σημαντικό. Κάνω αυτόν τον πρόλογο, διότι πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα για το πώς φτάσαμε στον Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ είναι μια επιλογή που ο Παναθηναϊκός, κοιτάζοντας την αγορά της Σκανδιναβίας για παίχτες εδώ και αρκετό καιρό, τον είχε στα υπόψη της, να καταλαβαίνει ότι με τον Μπενίτε δεν θα προχωρήσει το πράγμα. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με τον Σαμουκέλε Καμπίνη με τα γραφικά, τον αριστερό μπακ της Μόλντε, με τον Κοτάρσκι, ο οποίος επί Νίστρουπ πήγε στην Κοπενχάγη, με τον Ετιέν Καμαρά, όχι από Σκανδιναβία, από βόρειο πρωτάθλημα του Βελγίου που είναι σε Σαρλερουά, με τον Άστοντερ, ασχολείται τώρα με τον επιθετικό της Τούν. Κοιτάζει ο Στέφανος Κοτσόλης πολύ τα κεντροευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είχε την επιλογή του Ντέιβιτ Νίλσεν ως τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς. Δεν έκατσε στην Κηφισιά, ενώ δεν έκατσε η επιλογή συγκεκριμένη, έμεινε μόνο 8 παιχνίδια ο Νίλσεν, ο οποίος όμως ήταν τότε όταν τον πήρε ο Κοτσόλης μια πολύ έξυπνη επιλογή, γιατί είχε αναστήσει ουσιαστικά την Άρχους που πήρε φέτος το πρωτάθλημα στη Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως ο Κοτσόλης την ξέρει πάρα πολύ την αγορά. Προφανώς και εισηγήθηκε στις επικοινωνίες που είχε με τον Μπαλντίνη τη συγκεκριμένη επιλογή, ο Μπαλντίνη την ενέκρινε και στη συνέχεια δεν είναι εισήγηση του Ζέκα. Ο Κάρλος Ζέκα απλά είχε συνεργαστεί με τον ο γενικός αρχηγός του Παναθηναϊκού, είχε συνεργαστεί με τον Νίστρουπ στην Κοπενχάγη. Μάλιστα τον έκανε και αρχηγό τον Ζέκα ο Νίστρουπ στην Κοπενχάγη. Επομένως αυτή είναι η ροή των πραγμάτων. Τουλάχιστον σύμφωνα με το δικό μου γνωστικό πεδίο, εδώ και τρεις εβδομάδες, ένα μήνα που γνωρίζω τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Πού είμαστε αυτή τη στιγμή τώρα για να φύγουμε από τα προκαταρκτικά? Ο Παναθηναϊκός έχει συζητήσει ήδη με τον Νίστρουπ. Είναι δεδομένο αυτό. Πρόταση από άλλη ομάδα που να είναι γνωστή, Γιώργο, σε εμάς δεν υπάρχει. Πέρσι είχε ενδιαφερθεί η Λειψία, η Βόλφσμπουργκ, η Άντερλεχτ από το Βέλγιο, η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, η οποία πριν από λίγες ημέρες απομάκρυνε το Ριέρα, ο οποίος πάει για την Λιντογκόρετσερ στον παρόδο, και συζητάμε αν η Άιντραχτ ασχοληθεί ξανά με τον Νίστρουπ, πώς ακριβώς αυτό μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση. Με βάση αυτή τη στιγμή τις πληροφορίες μας, ο Νίστρουπ δεν έχει άλλη πρόταση στα χέρια. Μπορεί να, η μανατζερική του πλευρά είναι σε ένα πολύ ισχυρό δανέζικο μανατζερικό γραφείο, μπορεί πράγματι να επεξεργάζεται κάποιες άλλες προτάσεις. Κάτι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εδώ να αναφέρω και μια άλλη παράμετρο, η οποία δεν έχει προβληθεί τόσο πολύ από τα ελληνικά μιμιέ. Υπάρχει ένα οικογενειακό ζήτημα του Νίστρουπ. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πάω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν είναι δυσάρεστο, για να μην παρεξηγηθώ. Έχει να κάνει με την κόρη του, τα σχολεία της κτλ. Έτσι. Είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Απλά ας το κρατήσουμε και αυτό να υπάρχει. Γιατί ο λόγος αυτός ήταν που ο Νίστρουπ πέθηκε από τη Βίμπορν ως πρώτος προπονητής για να πάει βοηθός του Γιέν Στόρουπ στην Κοπενχάγη προετών. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Όταν θα βγουν περισσότερες πληροφορίες θα είμαστε και εμείς σε θέση να πούμε περισσότερα πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να εκμεταλλευτώ σε καμία περίπτωση την οικογενειακή κατάσταση. Ναι.
0: Το είχε αναφέρει και ο Ευάγγελος Μίχος, η αλήθεια είναι, το πρωί για τον Γιάκομπ Νίστρουπ, ότι έφυγε από την Βίμποργκ λόγω προσωπικού θέματος, έτσι όπως το επικαλέστηκε ο ίδιος ο Δανός.
1: Ναι, ήταν ένα οικογενειακό ζήτημα, ευχάριστο.
0: Ναι, για καλό ήταν, προφανώς.
1: Ήταν για καλό. Απλά επειδή είναι πολύ λεπτό το συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ αυτή τη στιγμή σε λεπτομέρειες δεν θέλω να επισέλθω. Μιλάμε για να σεβόμαστε πρωτίστως όλα τα προσωπικά δεδομένα και πρωτίστως αν θέλει ο ίδιος να μιλήσει, πολύ ευχαρίστως κάποια στιγμή να αναπαράγουμε τις δηλώσεις του. Εγώ έχω το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή, γνωρίζω ποιο είναι το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ας μείνουμε σε αυτό το οικογενειακό ζήτημα.
0: Αναφέρθηκε ήδη ούτως ή άλλως.

0: Νομίζω ναι. Δεν χρειάζεται να.
1: Ναι, είναι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο και έχει να κάνει με το κοριτσάκι του και το σχολείο του. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει καλές επαφές αυτή τη στιγμή. Τα χρήματα που του προτείνει είναι τα χρήματα που έπαιρνε στην Κοπενχάγη επί δύο φορές. Του διπλασιάζει δηλαδή τον ετήσιο μισθό. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, ότι θα υπάρχει θέμα στο οικονομικό σκέλος. Δεν θα πάμε σε αμοιβή Μπενίτερ. Θα πάμε σε αμοιβή κάτω από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο αν έρθει ο Νίστρουπ. Αλλά δεν ετίθεται οικονομικό θέμα. Ήταν πολύ χαμηλότερη η καθαρή αμοιβή του στην Κοπενχάγη, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και 50% φορολογία στη Δανία. Δηλαδή τα λεφτά του ήταν τα διπλά ουσιαστικά του κόστιζε στην Κοπενχάγη, αλλά τα μισά ήταν φόροι, τα άλλα μισά στην τσέπη του. Εδώ στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Περιμένουμε. Είναι μια κατάσταση αναμονής. Δεν θα γίνει σύριαλ, θεωρώ, Γιώργο. Δηλαδή δεν θα τραβήξει αυτό το πράγμα κάποια δεκαριά μέρες, αλλά θα έχουμε μια εικόνα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, για το τι ακριβώς θα γίνει με τον Νίστρουπ. Προέχει να οριστικοποιηθεί το διαζύγιο του Ράφα Μπενίτεθ. Και εδώ είμαστε σε ένα άλλο, στη μέση ενός άλλου ζητήματος. Γιατί πρέπει να έχει υπάρξει κάποια επαφή, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, για να είμαι απολύτως ειλικρινής και σαφής απέναντί σας. Αν έχει γίνει χθες αυτή η συνάντηση όπως ήταν προγραμματισμένο, δεν το γνωρίζω καθόλου. Αυτό που μπορώ να μεταφέρω είναι ότι η πλευρά Μπενίτεθ δεν φαίνεται να δέχεται την μακρά αποπληρωμή της αποζημίωσης. Δηλαδή, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει θέμα συμφωνίας στις 5 ή 6 δόσεις ενδεχομένως που θα ήθελε ο Παναθηναϊκός με χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του 27. Θα πρέπει και συζητείτε να βρεθεί η φόρμουλα να εξοφληθεί η αποζημίωση του Μπενίτεθ μέσα στις 27, έτσι ώστε ίσως και ένα κομμάτι της να περάσει στην επόμενη χρήση. Για να μην παρεξηγηθώ, επειδή ο προπονητής αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού ουσιαστικά χλεβάζεται από πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου και του τύπου, να θέλω να είμαι απολύτως δίκαιος απέναντί του, και άλλοι προπονητές του Παναθηναϊκού που έφυγαν και αποζημιώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, π.χ. Αλόνσο, δέχτηκαν μια μακρά αποζημίωση. Τερίμ, 8 δόσεις. Εντάξει, η περίπτωση του Βιτόρια είναι λίγο διαφορετική, γιατί ήταν μικρότερο το ποσοστό της αποζημίωσης και νομίζω ότι έχει ήδη αποπληρωθεί. Ο κάθε επαγγελματίας γνωρίζεται πάρα πολύ καλά και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, ότι διαχειρίζεται αυτά τα οικονομικά ζητήματα με τον δικό του τρόπο. Νομίζω ότι θα βρεθεί μια λύση και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και σήμερα αύριο, να έχουμε μια εξέλιξη επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Έτσι, αυτό μπορώ να σας μεταφέρω την δεδομένη χρονική στιγμή. Να πω επίσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια γερή προεργασία στο θέμα του προπονητή και στην περίπτωση που δεν πάει καλά η υπόθεση Νίστρουπ, υπάρχει έτοιμο Plan B, το οποίο δεν το γνωρίζω, απλά το αναφέρω ως πληροφορία και θα περιμένουμε τις εξαιρέσεις χθες και επίσημα τον Παναθηναϊκό. Γυρίζει στην ΑΝ, ήταν δανεικός χωρίς οψιόν. Δεν υπήρξαν κάποιες επαφές, αλλά δεν υπήρξε κάποιο πεδίο συμφωνίας. Επί Μπενίτεθ υπήρξαν αυτές οι επαφές. Ο Μπενίτεθ έχει πολύ καλή άποψη για τον Λαφόν, γι' αυτό και τον είχε βασικό. Ο Λαφόν θέλει να πάει σε μια ομάδα να παίζει. Στην ΑΝΤ δεν θα μείνει, νομίζω έχασε και την κατηγορία, έπεσε στη β' κατηγορία της Γαλλίας. Πάντως στον Παναθηναϊκό, με τα τώρα δεδομένα, ο Λαφόν δεν συνεχίζει, τον αποχαιρέτησε χθες με ένα μήνυμά του στο Instagram, στο οποίο ευχαρίστησε τον κόσμο, την ομάδα για τις συναισθηματικές στιγμές που πέρασαν μαζί. Και ο Παναθηναϊκός πλέον μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω θα χαιρετήσει και ο Ρενάτο Σάντσες, αν δεν έχει χαιρετήσει ήδη. Οι παίκτες που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, ο Κότσιρας, ο Τζούρισιτς, ο Γετβάη που δεν τελειώνει το συμβόλαιό του, αλλά νομίζω ότι θα συνεχίσει αλλού, στην Δυναμό Ζάγκρεπ, θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα αυτό το θέμα. Γενικά μπαίνουμε σε ένα μεταβατικό διάστημα με την επικαιρότητα του Παναθηναϊκού να είναι πάρα πολύ σημαντική και να βγάζει ειδήσεις. Να πω ότι από σήμερα αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, κάτι το οποίο έχει ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός από χθες. Αφορούν, στις 4 ώρα σήμερα, αφορούν η πρώτη φάση. Ως τις 27 Μαΐου οι κάτοχοι να διατηρήσουν την ίδια θέση που είχαν το 25-26. Η δεύτερη φάση αρχίζει στις 29 Μαΐου και διαρκεί ως τις 3 Ιουνίου και αφορά τους παλιούς κατόχους που θέλουν να αλλάξουν θέση. Η τρίτη φάση αρχίζει από 4 Ιουνίου και αφορά τους νέους κατόχους. Όλη η διαδικασία απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, του Ερασιτέχνη, και για περισσότερες πληροφορίες, τιμολογιακή, πολιτική κτλ. Μπορεί ο κόσμος να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας στο pao.gr. Επίσης, ο Παναθηναϊκός την Δευτέρα 25 Μαΐου διοργανώνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, μια σπουδαία ανθρωπιστική πρωτοβουλία μια εθελοντική αιμοδοσία.

0: Ευπροσίας του Απόστολος Νικολαίδης στην ιστορική του έδρα, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το Όλοι Μαζί Μπορούμε, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Όλα τα μέτρα ασφαλείας υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες με εξειδικευμένο προσωπικό, σε μία περίοδο, όπως τονίζεται και στην ανακοίνωση της ΠΑΕ, που οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες, ο Παναθηναϊκός σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς. Ο κόσμος που μπορεί που θέλει να κλείσει το ραντεβού του, μπορεί να το κάνει τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-56-97-986 και 56-97-605 από 9.30 το πρωί μέχρι και τις 7.30 το απόγευμα, ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. Για περισσότερες πληροφορίες επίσης ο κόσμος μπορεί να μπει στο pao.gr. Θα μου επιτρέψεις να τα αναφέρω ειδικά αυτό, γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία τη στιγμή που πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας χρειάζονται αίμα για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο Παναθηναϊκός με μια εθελοντική αιμοδοσία και με μια κίνηση με σπουδαίο συμβολισμό μετέχει σε αυτό και είναι νομίζω κοινωνική μας υποχρέωση να το αναδείξουμε.
1: Εννοείται, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά την ανθρώπινη ζωή, έτσι.
0: Ακριβώς. Πέρα από ομάδες, δεν αφορά Παναθηναϊκούς αυτό, έτσι αφορά εθελοντές αιμοδότες που έχουν αυτή την πρωτοβουλία στο αίμα τους, να το πω έτσι, δηλαδή θέλουν και το κάνουν, ανεξαρτήτως ομάδων είναι αυτό. Μέσω της διαδικασίας της συγκεκριμένης μπορεί ο κάθε άνθρωπος να συμμετέχει και να προσφέρει στον συνάνθρωπό του.
1: Ακριβώς. Λάμπρο, ευχαριστώ πολύ, ήσουν κατατοπιστικότατος πραγματικά, δεν έχεις αφήσει κάποιο ερώτημα αναπάντητο. Δηλαδή πριν καν σου κάνω ερώτηση...
0: Είμαστε σε μια δυναμική διαδικασία, Γιώργο, όπου καθημερινά ο Παναθηναϊκός θα γεννά ειδήσεις και θα έχουμε, ξέρεις, αρκετή επικαιρότητα το επόμενο διάστημα για την ομάδα.
1: Ακριβώς. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν ο Λάμπρος Γιαραγκάνης. Through the chaos we'll never break. A force untamed, nothing at stake. Φίλε Αθανάση, καλημέρα. Να σου πω πως καταλαβαίνω αυτό που έχει στείλει για την φορολογία στη Σουηδία. Το καταλαβαίνω, ωστόσο η ουσία του θέματος μπορώ να σου πω ότι είναι, ότι είναι διαφορετικά δεδομένα στην Ελλάδα. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: 943 Ιντερβέτε.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο Θρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.

0: www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις στις τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Νίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρι Ισκάρι. Ο βετεράνος Αμερικανός φόργορντ αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 88-89. Μάλιστα ήταν ο πρώτος ξένος μπασκεμπολίστας στην ιστορία των Πειραιωτών. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με τον CEO της EuroLeague Τσους Μπουένο. Προτάσεις από την Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα, αλλά και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της ΑΕΚ Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από τη Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς σε σερβικό μέσο. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ στο τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στον Ολυμπιακό, άφησε ο Ντάνιελ Ποντένσε με ποστάρισμά του στα social media. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται η Μπράιτον για τον Κωστίνια. Σενάρια από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Παρελθόν από την ΑΕΛ αναμένεται να αποτελέσει ο Δανός μεσοθετικός Πιόνε Σίστο, σύμφωνα με την Tips Bladelt. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας εξτρέμ της Club Brugge, Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wanda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον 20χρονο Τιέν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης για τα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Facebook. Στο Instagram.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ιντερβέτεν Sports και αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Μαζί μας στην δημοσιογραφική επιμέλεια το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο υπέρλαμπρος Τζόρτζης Ιωάννου. Ο άνθρωπος που όσον ούπο θα κατακτήσει την καρδιά της Αντιγόνης, της κοπέλας που εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό της Eurovision. Έχω στοιχεία στη διάθεσή μου και δεν μιλάω στον αέρα. Θα τα παραθέσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι.

Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Final Four, κυρίες και κύριοι. Ολυμπιακός ξεκινά πρώτος, όπως γνωρίζετε, την Παρασκευή 6 ώρα με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε. Θα φάει Μίκα Σίδερο και το κουνούπι Ατσάλι. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ο Ολυμπιακός, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ενώ απουσιών τραυματισμών, ούτε η Φενέρμπαχτσε. Σήμερα είναι ο τελικός του Europa League ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Φράιμπουργκ. Έχει σημασία το παιχνίδι αυτό. Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη της Άστον Βίλα. Θέλει η Άστον Βίλα να κατακτήσει το τρόπαιο, διότι εφόσον παραμείνει και στην τέταρτη θέση του Champions League, αυτό σημαίνει ότι γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο για τη League Phase του Champions League τη νέα χρονιά. Αντί να παίξει δηλαδή στο δεύτερο προκριματικό γύρο και τον Ιούλιο, θα παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο και τον Αύγουστο. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Μεγάλη σημασία έχει να τα ξεμπλέξει και ο Παναθηναϊκός και να δει τι θα κάνει με το θέμα του προπονητή. Διότι μέχρι χθες το βράδυ οι εκπρόσωποι του Ράφα Μπενίτεθ μας έλεγαν ότι δεν τους έχει ειδοποιήσει κανείς για τίποτα από τον Παναθηναϊκό και επομένως το συμβόλαιο τρέχει κανονικά. Θα μου πείτε, μυρίζουν το δάχτυλο οι εκπρόσωποι του Ράφα Μπενίτεθ και ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός. Δεν ξέρουν, δεν διαβάζουν, δεν παρακολουθούν, δεν ενημερώνονται. Εδώ έχουν γραφτεί για τον Παναθηναϊκό καμιά δεκαριά ονόματα και μέχρι που να κλείσει ο νέος προπονητής θα γραφτούν και άλλα. Δεν έχουν καταλάβει ότι πρέπει να ετοιμάζουν τις βαλίτσες. Προφανώς το έχουν καταλάβει, αλλά εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός το προσπαθεί, ψάχνει για προπονητή. Εάν δεν βρει, αν δεν συμφωνήσει, πόσο απίθανο είναι σε μια τέτοια περίπτωση να παραμείνει ο Ράφα Μπενίτεθ. Για σκεφτείτε το κι αυτό. Και στον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι περίπλοκα. Και γιατί είναι περίπλοκα θα σας εξηγήσω αμέσως. Ο Ανδρέας Παπαμίκος είναι ο άνθρωπος που έχει πάρει εντολή, έχει πάρει εξουσιοδότηση αν θέλετε καλύτερα, από τον Ιβάν Σαββίδη να τα αλλάξει όλα. Έτσι. Και να προχωρήσει σε μια νέα διοικητική στελέχωση της ΠΑΕ. Μέχρι τώρα στην ΠΑΕ και ειδικά στον τελευταίο χρόνο και από την ώρα που έφυγε ο Κυριάκος Κυριάκος, ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν ήταν απλός προπονητής, δεν ήταν καν απλός μάνατζερ, ήταν σαν ανταυτού. Αυτός αποφάσιζε για όλα στο πόδι του Ρασβάν Λουτσέσκου. Εάν ο κύριος Παπαμίκος θέλει να κάνει μια πλήρη αναδιάρθρωση και εκ νέου στελέχωση της ΠΑΕ, ο ρόλος του Λουτσέσκου περιορίζεται πάρα πολύ. Και εδώ έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, ο Λουτσέσκου είναι διατεθειμένος να περιοριστεί στα εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, ή από την άλλη πλευρά, ο Ανδρέας Παπαμίκος είναι διατεθειμένος να δέχεται και να συνεργάζεται με έναν Λουτσέσκου που θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες από τον ίδιο? Εδώ είναι θέματα πολλά. Δεν θα λυθούν στο δάσος το οποίο ήθελε να πάει για ένα μήνα ο Λουτσέσκου. Θα πρέπει να λυθούν τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό και εγώ. Όχι γιατί η Μπεσίκτα σου κάνει πρόταση στο Λουτσέσκου όπως γράφουν οι Τούρκοι. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ρασβάν Λουτσέσκου να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και κρατήστε το. Η μόνη που δεν έχει τέτοια προβλήματα, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ το έχει καθαρίσει το πιάτο της, έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει συμπαγή διοίκηση με τον Χαβιέρη Μπάλτα και τον Μάρκο Νίκολιτς να συνεργάζονται αρμονικά. Και είναι αυτοί που θα τρέξουν να βρουν τις 3-4 μεταγραφές για τις οποίες μίλησε ήδη στην τελευταία του συνέντευξη ο Μάρκο Νίκολιτς. 3-4 μεταγραφές το λέμε, είπε. Τι θέλουνε, λέω εγώ, ότι θέλουν ένα στόπερ, θέλουνε έναν δεξιό μπακ, θέλουνε ένα χαφ καλό, όπως είπε ο Μάρκο Νίκολιτς, όσο είναι ο Πινέδα και όσο είναι και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και πιθανότητα να κάνουν και κάποια αλλαγή στην επίθεση, στα άκρα δηλαδή της επίθεσης. Αυτές είναι οι προσθήκες που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Και υπάρχει και το προηγούμενο των επιλογών που έγιναν το καλοκαίρι που ήταν πετυχημένες, και υπάρχει και αισιοδοξία στην ΑΕΚ ότι και αυτές οι επιλογές που θα γίνουν τώρα για να μπει η ΑΕΚ δυνατά και να διεκδικήσει την είσοδό της στους ομίλους στη League Phase του Champions League θα είναι και αυτές πετυχημένες. Στον Ολυμπιακό συζητήσεις γίνονται, ραντεβού προγραμματίζονται, όπως αυτό ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και μεταγραφές πολλές θα γίνουν, μεταγραφές που
θα είναι και σε άμεση συνάρτηση με τις πωλήσεις. Γιατί θα γίνουν πωλήσεις το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Και υπάρχουν ονόματα στο τραπέζι. Σας λέω συγκεκριμένα τα ονόματα. Ξεκινώ από την άμυνα προς την επίθεση. Τα ονόματα του Κωνσταντίν Τζολάκη, του Λορέντσο Πιρόλα, του Σαντιάγκο Έσε και του Χρήστου Μουζακίτη. Αυτές είναι κάποιες περιπτώσεις πρώτης γραμμής που ο Ολυμπιακός θα συζητήσει εφόσον οι προτάσεις που θα φτάσουν είναι κατά την εκτίμησή του αξιόλογες. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα κουμπάρι που θα πρέπει να ξεμπλεχτεί για να κάνει ο Ολυμπιακός μεταγραφικές κινήσεις και θεωρώ ότι αυτό θα αρχίσει να ξεμπλέκεται, να ξετυλίγεται πολύ γρήγορα αφού γίνει το ραντεβού του κυρίου Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσει τον Ολυμπιακό Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τα σημερινά δεδομένα λέω πως κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν το βλέπω. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα και θα τα συζητήσουμε και μαζί σας. Θέλω στο σημείο αυτό να σας πω ότι ο φίλος μας ο Κώστας ο Σαμαθράκης που νοσηλεύεται στο Αττικόν πάει καλύτερα, περιμένει σήμερα κάποιες εξετάσεις. Αν τα πράγματα πάνε όπως υπολογίζουν και οι γιατροί να πάνε, τότε ο φίλος μας θα βγει σήμερα από το νοσοκομείο, από το Αττικόν.

0: σόφα. Με εξουσιοδότηση να σας ευχαριστήσω για την συμπαράσταση και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Κίτσο, που είναι Παναθηναϊκός όπως μου είπε, για την όλη φροντίδα και την περιποίηση και το ενδιαφέρον που έχει δείξει για την περίπτωσή του. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τον γιατρό, τον Δημήτρη Κίτσο στο Αττικόν, για όλα όσα κάνει για το φίλο μας τον Κώστα. Ο γιατρός μάλιστα είναι και συχνά, πολύ συχνά ακροατής του σταθμού μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είχα χθες την ευκαιρία πηγαίνοντας στο Αττικό να σας πω ότι συνάντησα πάρα πολλούς ακροατές μας και αυτό μου αναπτέρωσε το ηθικό, είναι η αλήθεια. Υπήρχαν μάλιστα άνθρωποι που είχαν το ραδιοφωνάκι τους εκεί και άκουγαν τον 943 Intervention Sports. Τους ευχαριστούμε θερμά, τους ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και γρήγορα στα σπίτια τους. Λέω ο φίλος μου ο Στέλιος. Καλημέρα Γιώργη, μαθαίνω, διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο τερματοφύλακες. Συγγνώμη, από τη γνώμη μου, ο Βολάνιος δεν μας κάνει ούτε για πρωτοδεύτερος. Μη σου πω ότι θα πάρει τα γάντια σπίτι του, αν είναι κιόλας το νούμερό του. Θα τα πάρει τα γάντια σπίτι του, αλλά δεν ξέρω αν θα τα φορέσει να παίξει μπάλα. Διότι πρέπει να σας πω ότι συνέβησαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν τραγικά προς το τέλος της περίοδου και ενώ είχαμε πάει στα play-off και στα μπαράζ για άνοδο από τη γάμματα κατηγορία στη Β, ο Παναγιώτης Βολάνιος θα παρακολούθησε όλα αυτά τα παιχνίδια της ομάδας του, του ιστορικού Αρίων Αγούβας, με πολύ ενδιαφέρον τα παρακολούθησε από τον πάγκο. Διότι έπαιζε άλλος τερματοφύλακας. Αυτό ήταν ένα γεγονός που μας έκοψε τα πόδια. Δεν ήθελα να το σχολιάσω, αλλά μας δίνει αυτή τη δυνατότητα τώρα ο φίλος ο Στέλιος με το ερώτημα που κάνει. Δυστυχώς ο Παναγιώτης ο Βολάνιος, καλέ μου φίλε, τα είδα από τον πάγκο. Ναι, ο Βολάνιος από τον πάγκο, αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Και πώς να κάνεις τώρα τη μεγάλη μεταγραφή που όλοι περιμέναμε, όταν στα πιο κρίσιμα παιχνίδια, στα μπαράζ, για άνοδο, ο προπονητής έβαλε άλλο τερματοφύλακα. Είμαστε για να σκάσουμε. Δεν το έκανα θέμα, αλλά τώρα μια και το έφερε η κουβέντα Στέλιο μου, σου λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Διαφορετικά, αν έπαιζε στα τελευταία παιχνίδια, η μεταγραφή στον Ολυμπιακό ήταν δεδομένη. Τώρα σκάλε την κολολεπτομέρεια. Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: καλό σας μεσημέρι από Χίο. Κύριε Γιώργο, Ολυμπιακός μόνο Αγγλία πουλάει. Μπορεί ο Ολυμπιακός για Βαλβέρδε να κάνει καμιά εναλλαγή? Περαστικά στον κύριο Σαμοθράκη Σιδερένιος. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πουλάει, φαντάζομαι, όπου υπάρχουν καλές προτάσεις. Όχι αποκλειστικά στην Αγγλία, όπου υπάρχει μια καλή πρόταση που να συμφέρει τον Ολυμπιακό και φυσικά να θέλει και ο παίκτης να πάει, έτσι δεν είναι? Ο Ολυμπιακός για Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε έχει έρθει δύο φορές στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Ακόμα και αν του γινόταν κάποια πρόταση, έχω την εντύπωση πως ο Ερνέστο Βαλβέρδε δεν θα τη διχόταν αυτή τη φορά. Έτσι νομίζω. Έτσι. Προς το παρόν όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν τίθεται κάποιο θέμα. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Έχουμε καμία ενημέρωση από την ΠΑΕ για την επέκταση του καινούργιου Καραϊσκάκη? Λέω Μιχάλης. Όχι Μιχάλη μου, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή με βάση τα δεδομένα, θα δούμε τώρα, θα κυκλοφορήσουν και τα εισιτήρια διαρκές. Έχω την εντύπωση, δεν θέλω να πάρω ανθρώπους στο λαιμό μου, ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει και τη χρονιά αυτή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Έχω αυτή την εντύπωση. Δεν είμαι σίγουρος, θα το δούμε. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: κάτω τα χέρια από το Βολάνιο. Ο Παναγιώτης είναι κορυφή. Εγώ λέω ότι είναι κορυφή. Ο Παναγιώτης είναι ένα από τους καλύτερους θεματοφύλακες στην Ελλάδα. Μην ανοίξω το στόμα μου και πω ότι είναι ο καλύτερος. Αλλά κοιτάξτε εδώ τι έγινε τώρα στις τελευταίες αγωνιστικές. Στα κρίσιμα παιχνίδια στα μπαράζ πήγε και βαλάλων. Εδώ μιλάμε για καταστροφή, παιδιά. Δεν είναι επεξεγέραση. Πήγε το παιδί να σκάσει. Ο σταθμός, λέει ο Μανώλης, βάζει πλάτη και καλύπτει το Βολάνιο, αλλά να προσέξει τα νυχτοπερπατήματα. Μη μου λέτε τέτοια, παιδιά. Ο Βολάνιος δεν νυχτοπερπατάει. Όταν τα μάτα του είναι Κυριακή, βγαίνει καμιά φορά Παρασκευή βράδυ. Ξέρω και που πάει και τι κάνει, αλλά δυστυχώς δεσμεύομαι από το επαγγελματικό απόρριτο και δεν μπορώ να σας πω. Αλλά δεν περπατάει. Δεν νυχτοπερπατάει, όχι. Και ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: κύριε Χελάκη, είμαι πάντα ευγενικός, αλλά σήμερα λέτε χοντρές βλακίες. Αμάν ρε Γιώργο. Ο Βολάνιος προστατεύτηκε για να μην τραυματιστεί στο τέλος του πρωταθλήματος και χαλάσει η πανάκριβη μεταγραφή στη Ρεάλ. Δεν το ήξερα. Πάω πάσο, Γιώργο, μάλλον το ξέρεις εσύ. Η αλήθεια είναι ότι ο Κουρτουά ένα παιχνίδι παίζει, ένα δεν παίζει στη Ρεάλ. Υποφέρει από τραυματισμούς, μυϊκούς και άλλους. Αν τώρα εκεί πέρα σκεφτήκανε να λύσουν το πρόβλημά τους με το Βολάνιο, ναι, γιατί μια τέτοια μεταγραφή θα τα σκεπάσει όλα. Και τις κόντρες Βινίσιου Εμπαπέ και την μουρμούρα για την αποτυχία φέτος. Όλα θα τα σκεπάσει αυτά. Αλλά τώρα ο Μουρίνιο λέτε να έχει, γιατί ο Μουρίνιο πάει προπονητής στη Ρεάλ, να έχει μιλήσει με Βολάνιο, δεν μου έχει πει τίποτα το παιδί, δεν ξέρω. Ούτε και μπορώ να το αποκλείσω. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα, coach. Χελάκι, περαστικά στον Κώστα Σαμαθράκη και περιμένουμε με αγωνία τις ανακοινώσεις για τον Τζόρτζι Ιωάννου. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος: κοίταξε να δεις, φίλε μου Μάνο, ναι, θα κάνω ανακοινώσεις. Το πρόβλημά μου δεν είναι, δηλαδή μου δίνει τη δυνατότητα να πω ορισμένα πράγματα ο Τζόρτζι, αλλά δεν γνωρίζω, δεν έχω μιλήσει με την κοπέλα, την Αντιγόνη. Μήπως η κοπέλα για λόγους δικούς της θέλει να το ανακοινώσει η ίδια με μια press conference, μια κοινή φωτογράφηση, κάτι. Δεν τα ξέρω αυτά τα θέματα, λέει. Μην προτρέξω και κάνω καμία ζημιά. Ότι ο Τζόρτζης έχει κανονίσει τη δουλειά είναι δεδομένο. Ότι η Αντιγόνη τον είδε και παραλίγο να καταρρεύσει και αυτό είναι δεδομένο. Αλλά μην πω κάτι παραπάνω και εκτεθώ. Τι είναι,
1: θα μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα η γυναίκα στο τέλος.
0: Η γυναίκα θα μας κάνει, σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα, μπορεί να την πλησιάσεις. Δεν νομίζω. Αυτά τα λέει για να σταματήσω να λέω τις λεπτομέρειες τις οποίες γνωρίζω. Αλλά δεν θέλω να πω παραπάνω. Σας λέω ότι για το θέμα Τζόρτζης Αντιγόνη τα πράγματα είναι προχωρημένα. Τζάλα!

Φίλε μου, Αθανάση, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Μου λες, κύριε Χιλάκη, έχω μείνει Σουηδία και γνωρίζω. Πες μου, τι γνωρίζεις, για ποιο θέμα. Ευχαρίστω, θα το συζητήσουμε. Μήπως μιλάς για την φορολογία, μήπως μιλάς για κάτι τέτοιο που έλεγες προηγουμένως. Ό,τι και να μας πεις, είναι σεβαστό. Εφόσον έχεις μείνει Σουηδία, κάτι παραπάνω θα ξέρεις από εμάς. Σεβαστό, δεν υπάρχει θέμα. Και με την ευκαιρία να σε ρωτήσω, επειδή είχαμε ρίξει και τα ρίχνουμε τα δίχτυά μας το καλοκαίρι στις Σουηδέζες ως Τζόρτζης Ιωάννου, μήπως έχει πάρει κάτι ταυτί σου, μήπως συζητιέται το όνομά του στη Σουηδία, ξέρεις κάτι πάνω σε αυτό? Κάτσε, πού γινόταν φέτος ο διαγωνισμός στην Eurovision? Στην Αυστρία γινόταν, νομίζω στην Αυστρία. Τη βγαίνει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Γιατί έλειπε κάτι μέρες τώρα, Σαββατοκύριακο. Μήπως είχε πεταχτεί εκεί πέρα. Διότι πού τη βρήκε την Αντιγόνη? Θα πήγε στη Βιέννη. Ελλάδα ρε μπαγάσα.

Λοιπόν, θέλετε να περάσετε μια αξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική? Τα τερτύπια στη μεταμόρφωση στην οδότα του Ιού 56 σας έχουν στρώσει το τραπέζι και σας το κάνουν δώρο. Στείλτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943, και κερδίστε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Αυτά είναι τα τερτύπια. Σας περιμένουμε λοιπόν να στείλετε τα μηνύματά σας γράφοντας το τερτύπια και έχουμε κλήρωση την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, τις ραδιοφωνικές μοιχείες και τη δικιά μου στη συνέχεια. Να το Αθανάσιος που το ρώτησαν, συζητιέται το όνομα του παιδιού του Τζόρτζη στη Σουηδία. Μου λέει, ναι, κάτι συζητιέται. Οι Σουηδέζες είναι όμορφες, αλλά εδώ στα σουηδικά λέμε τόμα 8 γκλώμα, δηλαδή αδειάζω και ξεχνάω. Συγγνώμη αν ξέφυγα. Άκουσε φίλε μου, δεν ξέρω τι εννοείς, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εμείς πάντως ως Τζόρτζη Ιωάννου δεν θέλουμε σοβαρή σχέση. Αν τύχει βεβαίως. Εμείς είμαστε στην τακτική του ανταρτοπόλεμου. Χτύπα και φύγε. Το λέω και αν ακούει η Αντιγόνη ζητώ και συγγνώμη. Ο φίλος μου Αντώνης μου λέει, καλημέρα κύριε Χελάκη, θα ήθελα λίγο να μου πείτε για τις κλήσεις των παιχτών στην Εθνική από τον Ιβάν. Εγώ ξαφνιάστηκα ευχάριστα με την κλήση του Ντόι. Ναι, ο Ντόι κλήθηκε στην Εθνική μετά από καιρό, είχε κληθεί και παλαιότερα. Είναι 23 στα 24 τώρα ο Ντόι, παίζει, είναι βασικό στην Ρίο Άβε. Προφανώς τον παρακολουθεί, όπως παρακολουθεί και όλους τους άλλους Έλληνες στο εξωτερικό, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και θεώρησε ότι ο παίκτης μπορεί να προσφέρει στην Εθνική. Είναι ευχάριστο το να καλούνται και άλλοι παίκτες στην Εθνική, εφόσον θεωρεί ο προπονητής ότι μπορούν να προσφέρουν. Τι μπορεί να προσφέρει ο Ντόι, δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή, έτσι δεν μπορώ να σας το πω. Στην Εθνική υπάρχουν τρεις σπουδαίοι στόπερ, ο Κουλιεράκης, ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ο Χατζηδιάκος και υπάρχουν και άλλοι που καλούνται περιοδικά. Αυτή τη φορά θεώρησε ο προπονητής ότι είναι καλό να κληθεί ο Ανδρέας Ντόι.

Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει: Θεία, καλημέρα. Διάβασα αυτό. Γνωρίζεις τίποτα γύρω από αυτό το θέμα? Δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος φέρνει στο προσκήνιο σενάριο μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕΑΚ από τον Μάριο Ηλιόπουλο προς τον Γιώργο Μελισσανίδη, γιο του Δημήτρη Μελισσανίδη. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, οι δύο πλευρές φέρεται να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την αποτίμηση της ομάδας να τοποθετείται στα περίπου 130 εκατομμύρια και να γίνεται λόγος για συζήτηση γύρω από το τελικό τίμημα. Δεν έχω υπόψη μου το δημοσίευμα αυτό. Μου έχουν πει φίλοι από, γιατί και είμαι γι' αυτό το δημοσίευμα. Η δική μου τοποθέτηση είναι ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης αγοράζει φτηνά ή και τζάπα και πουλάει ακριβά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που σκέφτεται είναι να αγοράσει πολύ υψηλότερα από ό,τι πούλησε. Εμείς ξέρουμε ότι πούλησε στον Ηλιόπουλο με 90-95 εκατομμύρια και θα δώσει μετά από δύο χρονιές 130. Θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να δω το αυτί μου χωρίς καθρέφτη παρά να προκύψει αυτό. Επιφυλάσσομαι. Οκ.

0: Αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Ο φίλος μου ο Χρήστος με ρωτάει, Γιώργο, πιστεύεις ότι μετά το διάγγελμα και το πολιτικό μανιφέστο του Μάριου κατά την απονομή θα προχωρήσει και σε εξαγγελία νέου πολιτικού φορέα? Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτές τις απόψεις ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν τις έχει τώρα τελευταία, δεν τις έχει τώρα επειδή η ΑΕΚ, ας πούμε, πήρε το πρωτάθλημα ή επειδή ο ίδιος πήρε την ΑΕΚ. Είναι απόψεις που τις έχει σχεδόν διαχρονικά. Μάλιστα, παλιότεροι συνεργάτες του λένε ότι μας τα έλεγε αυτά τα πράγματα, δεν είναι κάτι καινούριο για μας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο που μπορώ να πω είναι ότι από αυτά που άκουγε κανείς, η ομιλία του έμοιαζε περισσότερο με μια κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση και λιγότερο με ένα μήνυμα ενός πρόεδρου που η ομάδα του έχει πετύχει κάτι σημαντικό, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα να προχωρήσει σε εξαγγελία νέου πολιτικού φορέα δεν νομίζω ότι είναι μέσα στα σχέδιά του. Αλλά κάθε άνθρωπος έχει δικό του τρόπο να σκέφτεται και δεν μπορεί κανένας να τον ερμηνεύσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι απόψεις του αυτές που βρήκε την ευκαιρία να τις εκφράσει και όχι κάτι παραπάνω. Ο φίλος μου ο Γιώργος επανέρχεται με τα εξής, λέγοντας: ο Ντόι στηρεί ο Άβε και ο Βολάνιος θεωρεί ο Αντίριο. Για κάτσε, ρε φίλε. Εδώ μας έλεγες προηγουμένως ότι πάει για Ρεάλ. Τώρα μας λες για Ρίο Αντίριο. Για κάτσε, ρε εσύ, Γιώργο. Ή πάει για Ρεάλ, ή πάει να περάσει απέναντι, να πάει για Μεσολόγγι. Ένα από τα δύο. Γεια σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μας μπερδεύετε. Ο φίλος μου ο Μίκαελ μου λέει: γεια σου, κότς. Μπορεί τον Ντόι να τον θέλει για εξάρι που δεν έχουμε και πολλούς. Δεν το αποκλείω, καλέ μου φίλε. Δεν το αποκλείω αυτό που λες, γιατί ο Ντόι εξάρι ήταν και γύρισε στόπερ. Έτσι, εξάρι ήταν και γύρισε στόπερ. Τώρα από εκεί πέρα τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: γεια σου, Γιώργο. Φέτος είναι η χρονιά που στο τέλος του Αυγούστου στον Ολυμπιακό θα έρθουν δύο παίκτες που θα είναι επιπέδου Χάμες Ροντρίγκες και άνω, να το θυμάστε. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες επίπεδου Χάμες Ροντρίγκες και άνω, ρε φίλε μου, οι οποίοι θα είναι ελεύθεροι και θα έρθουν τον Αύγουστο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Το θέμα δεν είναι μόνο το επίπεδο, το θέμα είναι και η προσφορά. Γιατί ήρθε ο Χάμες, ήρθε ο Μαρτσέλο, αλλά η προσφορά του ήταν πολύ, μα πάρα πολύ κάτω του αναμενωμένου. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει: βλέπει τον Βολάνιο στον Ολυμπιακό. Και εγώ βλέπω ότι είμαι 18 χρόνων. Δικαίωμα μου δεν είναι? Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος, ειδικά με το Ρέτσο, έχω ενστάσεις. Τα λάθη που έκανε φέτος είναι ανεκδιήγητα. Θα παίξουν ρόλο στην αγορά. Με την επιστροφή Ντόι στον Ολυμπιακό, φέτος ο Ολυμπιακός θέλει center back κλάσης και όχι τύπου Ρέτσου, λέει ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος. Α, το συζητήσουμε, φίλε Τριαντάφυλλε, αφού μεσολαβήσει μια μικρή διακοπή.
1: 9.43 Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας νέπια, νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Argiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Argiland. Και για βράση είσαι έτοιμος.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
9: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.
10: Η ώρα είναι 12.30.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Τους λόγους για τους οποίους δεν δίνει το παρόν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου συζητείται η υπόθεση των υποκλοπών, εξηγεί με επιστολή του εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλείται την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Από τις 9 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η ακρόαση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Εκ μέρους της κυβέρνησης στην αίθουσα της Ιερουσίας βρίσκεται ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ενώ στη συνεδρίαση προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κούλου. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής και ότι τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνωση στις οικογένειες. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται, τόνισε ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ληστεία σε ATM νωρίς το πρωί στο Πόρτο Ράφτη. Οι δράστες έπεσαν με φορτηγό πάνω στο ATM, το οποίο ξύλωσαν, αφαίρεσαν τα χρήματα και εγκατέλειψαν το φορτηγάκι. Έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στο μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή τη διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Στις 10 παρά 6 το βράδυ λόγω εργασιών θα κλείνουν μέχρι αύριο οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μου έλεγε ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος ότι έχει ενστάσεις για τον Ρέτσο. Εγώ νομίζω ότι ο Ρέτσος και ο Τζολάκης ήταν φέτος μαζί με τον Ροντινέ από ένα σημείο και μετά οι καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να βρω ένα στόπερ που να μην έχει κάνει λάθη. Δείτε και τι γίνεται σε άλλες ομάδες. Γενικά πάντως η εμφάνιση του Ρέτσου φέτος ήταν από τις καλύτερες στον Ολυμπιακό και ήταν μια χρονιά που ταλαιπωρήθηκε ελάχιστα σε σύγκριση με άλλες με τραυματισμούς και έπαιξε πάρα πολλά παιχνίδια. Νομίζω ότι ήταν ακρογωνιαίος λίθος του Ολυμπιακού, όσο καλά πήγε φέτος ο Ολυμπιακός έτσι και στην Ευρώπη, νομίζω ότι πήγε και αυτό οφείλεται εμπολής στις εξαιρετικές εμφανίσεις του Παναγιώτη Ρέτσου. Μην τα μηδενίζουμε όλα, φίλε μου Τριαντάφυλλε. Ο φίλος μου ο Στέφανος λέει: χαιρετώ Θεία Χελάκη, με τις ανακατατάξεις προπονητών που γίνονται και επειδή αναμένεις τηλεφώνημα για να αναλάβεις ομάδα Champions League, κάνε έλεγχο στο τηλέφωνό σου γιατί δεν φημίζεσαι για γνώση της τεχνολογίας. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είμαι γνώση της τεχνολογίας. Μάλιστα το τηλέφωνό μου είχε και προβλήματα. Έκλεινε συχνά πυκνά. Τώρα του άλλαξα μπαταρία, του βάλα αυτοκινήτου, δεν κλείνει με τίποτα. Όποιος θέλει να πάρει, θέλει να πάρει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ας πάρει. Θέλει να πάρει ο Ντελαουρέντι στην Νάπολη, ας πάρει. Είναι το τηλέφωνο μου ανοιχτό. Θέλει να πάρει ο Γιάννης ο Αλαφούζος, ας πάρει. Είναι το τηλέφωνο μου ανοιχτό. Ενημερώνω. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: κότσου, απλά για να ξέρεις, επειδή άρχισα προσπάθειες να δω τα αυτή μου χωρίς καθρέφτη, θα υπάρξει νέα ενημέρωση μετά το πέρας του εγχειρήματος. Μόλις το δεις, να με πάρεις τηλέφωνο, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: πάντως coach, το ότι η ΑΕΚ με καινούργια διοίκηση μόλις 2 ετών παίρνει πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός που είναι δεύτερος βάση τίτλων μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας ακόμα είναι στο ράβε ξύλωνε, πρέπει να τους προβληματίσει ιδιαίτερα. Τώρα σε ό,τι αφορά την ομάδα μου τον Ολυμπιακό, ας πάρει τα εργαλεία που πρέπει στο Μεντιλίμπαρ για να παίξει αυτό που μπορεί και θέλει, λέει ο φίλος μου ο Μάνος.

Ο φίλος μου Διαμαντής λέει: Γιώργο, αν ήθελε ο Ηλιόπουλος να κάνει δηλώσεις με τέτοιο περιεχόμενο, να κατέβαζε τα εισιτήρια στα καράβια του. Και τα διαρκεία στη ΣΑΕΚ που είναι τα πιο ακριβά και δεν είναι μέσα και οι, και οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Είναι ντροπή να κοροϊδεύουν τον κόσμο, λέει εδώ ο φίλος μου Διαμαντής. Ο φίλος μου Τάσος λέει: Καλησπέρα, ο Βολάνιος θα βρει την αξία του μόνο στα είσαστε προπονητής εσείς. Εγώ δηλαδή, μου μιλάει στον πιστητικό. Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ μπορώ να τον απογειώσω τον Βολάνιο γιατί τον πιστεύω ως τερματοφύλακα. Αλλά δυστυχώς εγώ είμαι χωρίς ομάδα και ο Βολάνιος βολοδέρνει στη γάματα κατηγορία της Αθήνας στον Αρίο Ναγούβας και μάλιστα κατάντησε και ένα πληρωματικό. Και ο φίλος μου Μιχάλης λέει: Δηλαδή, ρε κότσου, αν σε πάρει ο Αλαφούζος θα πήγαινες, εμείς πάντως θα φωνάζαμε. Γιώργο Γερά, πάρ' τους τα λεφτά. Εγώ, παιδιά, δεν πάω για αποζημιώσεις. Εγώ πάω να δουλέψω με την αξία μου. Δεν κάθομαι πάνω σε ένα συμβόλαιο, αν τελικά η διοίκηση δεν με θέλει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι με τη δουλειά μου θα αποδώσω τόσα που η διοίκηση θα ανοίξει το σιρτάρι της και όχι ό,τι λεφτά υπάρχουν μέσα θα μου πει ο Γάρα με τέτοια ομαδάρα που φτιάξε Σπάρτα. Είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Δεν είμαι τώρα εγώ να κάθομαι πάνω σε συμβόλαια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που μας λέει εδώ πέρα η φίλη μας η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη.

Έχει ας πούμε μια εναλλακτική λύση. Αυτός δεν ήθελε καν να σε ταλαιπωρήσει και το σκέφτηκε έτσι. Σου είπε ότι έχω σχέση. Να μην ταλαιπωρήσει, να μην περιμένει. Αντιγόνη, το παιδί είναι καλό. Το παιδί δεν θέλει, κατάλαβες. Και σου είπε αυτό το πράγμα να το πάρεις και εσύ κάποια στιγμή απόφαση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα με τον μεγάλο έρωτα. Από ό,τι καταλαβαίνω τον Τζόρτζι, είναι πολλές οι κοπέλες οι απογοητευμένες γιατί έπεσαν στον έρωτά του και αυτός δεν τις θέλει. Αυτός τώρα έχει στραφεί προς Αντιγόνη. Αν λήξει αυτό το θέμα. Να επανέλθω εγώ, Αποστολή, μου του πω δύο καλές κουβέντες για σένα. Να το κάνω αυτό το πράγμα. Ναι, και πέσει με τα μούτρα στην Αντιγόνη, δεν είναι ωραίο το να πάω να του πω κάτι. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.

Είχαμε τον Μασούρα που τα άκουγε, λέει ο φίλος μου Λευτέρης, είχαμε και τον Μπουχαλάκη. Τώρα οι γνωστοί ποδοσφαιράνθρωποι έπιασαν το ρέτσο στο στόμα τους. Το έχουν να δολοφονούν χαρακτήρες Ελλήνων ποδοσφαιριστών, λέει εδώ ο φίλος μου Λευτέρης. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι και ο εύκολος στόχος, εδώ που τα λέμε Λευτέρη. Εγώ διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως με αυτή την τακτική. Έτσι, αυτά που έχει ακούσει ο Μασούρας και ο Μπουχαλάκης είναι κατά τη γνώμη μου απαράδεκτα. Όχι φυσικά από το σύνολο των οπαδών του Ολυμπιακού, από μια μικρή μερίδα, έτσι, η οποία όμως κάνει φασαρία. Ο φίλος μου Τάκης λέει: εκτός από coach είσαι και σεφ. Γεμιστά με κιμά ή σκέτα. Σκέτα με φέτα, φίλε μου. Δεν ξέρω αν σου αρέσει η κουβέντα μου. Σκέτα με φέτα. Έτσι κατά τη γνώμη μου τρώγονται τα γεμιστά. Γεια σου ρε φίλε Σπίλιο, γεια σου, γεια σου. Ήμουνα στο Παναγιάλιο, άστα καλύτερα, άστα. Ας τον Παναγιάλιο να βρει το δρόμο του. Ο Λευτέρης λέει και μπάμιες με μπόλικη φέτα. Βεβαίως και μπάμιες. Εγώ δεν είμαι τώρα κογκαλίδης που λέει όχι και τα λοιπά. Βεβαίως και μπάμιες, κάθε άλλο. Μπάμιες βέβαια. Άλλη ερώτηση. Ανάμεσα σε Τζόρτζιο, Σαμοθράκη και Γκόγκα, ποιος είναι ο πιο όμορφος? Α, εδώ είναι μεγάλα τα διλήμματα. Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω, παιδιά. Διότι είναι θέμα γούστου. Έχω δει γυναίκες να σφάζονται για τον Τζόρτζιο, έχω δει γυναίκες και πολλές να σφάζονται για τον Σαμοθράκη. Και χτες που πήγα στο Αττικόν, το διαπίστωσα αυτό. Υποσχέθηκα όμως τον Κώστα να μην ανοίξω το θέμα. Είπα, Κώστα, θα γίνεις καλά, θα φύγεις από εδώ και θα ανοίξω αυτό το θέμα. Έτσι. Και με κοίταξε πονηρά με αυτό το ύφος, το γνωστό του Κώστα, ας πούμε. Βέβαια, εγώ μπαίνοντας. Στο νοσοκομείο, παιδιά, και ειδικά εκεί στην κλινική που νοσηλεύεται, έριξα τις ματιές μου και είδα ξαφνικά να φεύγουν ωραιότατες κοπέλες. Δεν το συνέδεσα ο αφελής. Μπαίνω μες στο δωμάτιο, μιλάω με τον Κώστα, μου λέει, ξέρεις, εδώ προηγουμένως ήρθε και μου έφερε μια κοπέλα αυτό και τα λοιπά. Μετά το πήρα χαμπάρι. Πρέπει να τη σταματήσω εκεί επί τόπου εγώ να κάνω ρεπορτάζ. Δεν το έκανα. Εντάξει, γιατί είμαι και διακριτικό παιδί. Τέλο. Σάκης Μπουσδούνης είναι εδώ, Σάκης. Σάκη! Όχι, παρεξήγησα, γιατί μου λένε απ' έξω και το λέει ο Τζόρτζιο, που όταν το παιδί μου, ενώ είναι μέσα στην τριάδα το πιο ωραίο κατά την άποψη του Λευτέρη μαζί με το Σαμοθράκη και τον Κόγκα, μου λέει ότι ο πιο ωραίος που Μπουσδούνης. Εντάξει, αυτό μπορώ να το δεχτώ. Γιατί ο Σάκης, ναι, έχει μια ομορφιά που ξεχωρίζει, έχει αυτό το στήλο, έχει τύπο ο Σάκης. Ο Σάκης μπορεί με μια ματιά να τρίξει τη γυναίκα κάτω, ας πούμε. Και εν μέση οδό δηλαδή, στην Πανεπιστημίου. Μπαμ να πέσει κάτω, ξέρει. Να περνάει και το τρόλι εκείνη την ώρα, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Το έχει αυτό ο Σάκης. Το έχει. Αλλά και ο Κουγκαλίδης περνιέται για ωραίος. Τώρα που βγαίνει και. Ναι, βγαίνει τώρα και στην τηλεόραση και τα λοιπά, κάνει εκπομπές και τα λοιπά, αρέσει κι αυτός. Μου είπε μάλιστα, λέει Γιώργο, θα βάλω από κάτω, λέει, την ώρα που μιλάω, να περνάει σκρόλ, ξέρετε, τρέιλερ από κάτω το τηλέφωνό του. Να σου πω ρε Γιωργάρα, του λέω, κάνε ό,τι θες. Σε μένα το λες, σε μένα φοβερίζεις. Τι λέει να φοβερίζεις, σε μένα τι μου το λες. Επανέρχεται ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος, με την εξής παρατήρηση. Λέει, κύριε Χελάκη, όλα τα γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός στο πρώτο δεκάλεπτο των αγώνων, είτε από θέμα αυτοσυγκέντρωση, είτε από θέμα τοποθέτηση, ευθύνεται ο Ρέτσος. Πώς νομίζετε πίστοση χρόνου έναντι των άλλων παιχτών, π.χ. Καλογερόπουλος, θα παίρνει ο Ρέτσος? Πειράζει που λέμε την άποψή μας, αμέσως δολοφονούμε χαρακτήρες? Κάτσε να σου πω κάτι, φίλε μου, τριαντάφυλλε. Καταρχήν δεν πειράζει καθόλου που λέτε την άποψή σας. Ούτε πειράζει που επιμένετε

την άποψή σας. Έτσι. Δεν θεωρώ ότι επειδή έχεις αυτή την άποψη δολοφονείς χαρακτήρες, αλλά ότι υπάρχουν παίκτες του Ολυμπιακού και κυρίως Έλληνες, φίλε μου Τριαντάφυλλε, που έχουν υποφέρει από δολοφονίες χαρακτήρα, φαντάζομαι συμφωνείς και εσύ. Κουκουνάρι βάζεις μέσα στα γεμιστά. Βεβαίως, αν υπάρχει κουκουνάρι, το βάζουμε. Βεβαίως, φίλε μου. Βεβαίως, αλίμονο. Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: Γιώργο, γεμιστά ή μουσακά? Και γιατί να τα χωρίσουμε, ρε παιδιά? Βάζουμε μπροστά μας μια μερίδα μουσακά, μια μερίδα γεμιστά και τα κάνουμε. Να, δεν μένει τίποτα. Για να νομίζω. Ο Σάκης μου λέει εδώ: ο Λευτέρης λέει και ωραία ανέκδοτα όμως. Πράγματι, ο Σάκης έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο Σάκης, θες με την ομορφιά, με την ξερή ομορφιά. Θες με αυτό το, να το πω, δολοφονικό, σαγκινευτικό βλέμμα. Θες με τα ανέκδοτα, με τα καλαμπούρια του, τις γυναίκες τις ρίχνει, παιδιά. Τις ρίχνει τις γυναίκες ο Σάκης. Ενώ ο Κακομοίρης ο Τζόρτζης παλεύει. Την τελευταία που έριξε, δεν ήθελα να το πω, το λέω τώρα, την τελευταία που έριξε ήταν με τρικλοποδιά. Δεν. Α, τι να κάνουμε. Αλλά πιστεύω τώρα, η Αντιγόνη δεν την βλέπω πώς μπορεί να ξεφύγει από το σαγηνευτικό βλέμμα του Τζόρτζη. Διότι σας έχω πει πως ξεχωρίζει ο Τζόρτζης Ιωάννου από μια γελάδα. Το έχω πει, Τζόρτζη. Μα από το σπινθυροβόλο βλέμμα της αγελάδας, φυσικά. Πότε θα μπει μέσα με κανένα κοντοστήλια ρόλο, με κάνει, να, θα δούμε.

πατάξει το πάρει παραπέρα γαλακτομπούρικο ή κατά ύφη. Φίλε, είμαι με το γαλακτομπούρικο. Εγώ, αλλά σέβομαι και αυτούς που είναι με το κατά ύφη. Φυσικά και φασούλα λάχανα, αλλά εσύ που τα ξέρεις, ρε Διαμαντή. Φυσικά φασούλα λάχανα, αλλά εσύ που τα ξέρεις. Ο φίλος μου Γιάννης, το έχουμε γυρίσει σε γαστρεμαρκική συζήτηση. Μου λέει μόνο γεμιστά και αυτά χωρίς κιμά εννοείται και με μπόλικη φέτα. Μα έτσι τρώγονται τα γεμιστά. Φίλε μου Γιάννη.

Βεβαίως συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για τα τερτύπια. Θέλετε να περάσει μια ξέχαστη βραδιά με γεύσεις, με ζωντανή μουσική, με καλή παρέα. Τα τερτύπια στη Μεταμόρφωση, οδός του Τατουίου 56. Σε περιμένουν. Σε περιμένουν. Κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Ένα την Παρασκευή το βράδυ, κυρίες και κύριοι, και ένα την Κυριακή το μεσημέρι στα τερτύπια. Έτσι, στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια και μπαίνεις στις κληρώσεις που θα γίνουν την Παρασκευή. Μία κλήρωση στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, οι ραδιοφωνικές μοιχείες, και η άλλη κλήρωση στην εκπομπή Η Θεία από το χωριό.

Arsenal λοιπόν, η Arsenal του Μικέλ Αρτέτα είναι στην ουσία πρωταθλήτρια Αγγλίας. Τα κατάφερε μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλα πανηγύρια, έτσι. Η Arsenal που θυμίζω ότι είναι και στον τελικό, είναι και στον τελικό του Champions League στις 30 Μαΐου με αντίπαλο την Paris Saint-Germain.

Και ο φίλος μου ο Βασίλης μου λέει εδώ, έτσι για την ιστορία, η Arsenal ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία τότε, το μακρινό 1919, και δεν ξαναέπεσε ποτέ, ενώ όλες οι άλλες ομάδες της Αγγλίας έχουν πέσει έστω και μία χρονιά. Αυτό το είχε διαβάσει ο γιος μου όταν ήταν 8 χρονών και έγινε Arsenal. Έτυχε να δει και την τρομερή Arsenal του Τουρέ και του Ανρί και έδεσε. Και βεβαίως έχει δίκιο το παιδί, γιατί τότε η Arsenal έπαιζε υπερηχητική μπάλα επί Αρσέν Βεγκέρ, αλλά και τώρα πρέπει να πούμε ότι η Arsenal παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Έχει πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και έχει και φοβερή δύναμη πυρός, ειδικά στον αέρα όπου σκοράρουν όλοι. Ο Θουμπί Μέντι, ο Χάβερτς που έβαλε τον γκολ στο τελευταίο της παιχνίδι, ο Γιόκερες φυσικά, όλοι τις υπαίκτες, ιδιώτης στόπερ, ο Γκάμπριελ, ο Σαλιμπά, είναι όλοι παίκτες με εξαιρετικές επιδόσεις στο ψηλό παιχνίδι. Ο φίλος Μωτάκης μου λέει, η Arsenal δεν είναι λίγο ξενέρωτη σαν ομάδα γενικά? Όχι, δεν έχω αυτή την εντύπωση. Γιατί είναι ένα ξενέρωτη? Είναι μια πολύ καλή και καλά οργανωμένη ομάδα από τον Αρτέτα, ο οποίος έχει κάνει μαθητής και αυτός του Pep Guardiola, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά, η οποία φέτος δικαιώνεται. Θα μου πεις, η City πάει και παραπατάει, χάνει από ποιον βρίσκει μπροστά της. Οκ, κάπως έτσι έρχονται τα πρωταθλήματα στις ομάδες που χάνουν τις λιγότερες φορές. Η Arsenal από την αρχή της περίοδου μπήκε μπροστά και οδήγησε την κούρσα, ήταν σταθερή, είχε τα λιγότερα σκαμπανοβάσματα από τις άλλες ομάδες στην Premier League και η καλή της πορεία φαίνεται και από το Champions League, όπου θα το διεκδικήσει, έτσι.

Διαμαντή, από πού είναι η γιαγιά σου και έκανε τέτοια φαγητά? Για πες μας, σε παρακαλώ. Είναι Πελοποννήσια, πως είναι από την Αχαΐα? Γιατί αυτό το φαγητό δεν απαντάται σε όλα τα μέρη. Πως είναι από την Λοακαρνανία? Ο φίλος μου Θανάσης από την Νιούπολη μου λέει ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να προσέξει πολύ το σχεδιασμό της ομάδας, γιατί του χρόνου θα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι και στο κόλπο Παναθηναϊκός. Τώρα τι να σου πω, δύσκολα θα είναι τα πράγματα έτσι κι αλλιώς για τον Ολυμπιακό, αλλά το ότι θα είναι και ο Παναθηναϊκός στο κόλπο, να είναι, για να τον δούμε τον Παναθηναϊκό. Και φέτος νομίζαμε ότι θα είναι, αλλά διαψευστήκαμε όλοι. Και προσοχή, δεν έλεγα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, έλεγα ότι θα το διεκδικήσει. Ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός διεκδίκησης με το που άρχισε το πρωτάθλημα. Did you really mean it? Λοιπόν, και ο Ρονάλντο για έκτο Μουντιάλ, και ο Μέση για έκτο Μουντιάλ και ο Νεϊμάρ για τέταρτο Μουντιάλ. Αυτοί οι παίκτες που ήταν οι πρωταγωνιστές του παρελθόντος εξακολουθούν να είναι στις επάλξεις. Ο Ρονάλντο θα πάει με την Πορτογαλία, έχει πάρει ένα Euro και φιλοδοξεί, γιατί έχει καλή ομάδα η Πορτογαλία, να πάρει φέτος και να, για πρώτη φορά και αυτό στην ιστορία του, όπως και για πρώτη φορά η Πορτογαλία να πάρει το Μουντιάλ. Έχει σκοράρει στα προηγούμενα 5 Μουντιάλ και στα 5, φιλοδοξεί να σκοράρει και στο 6, θα είναι ένα φοβερό ρεκόρ. Ο Μέση έχει πάει σε 5 Μουντιάλ, έτσι, έχει πάρει ένα Μουντιάλ, το προηγούμενο, το αμέσως προηγούμενο, και τώρα στα 38 του φιλοδοξεί να οδηγήσει την Αργεντινή και στην κατάκτηση ενός ακόμα. Και αυτό θα είναι ένα φοβερό ρεκόρ, να παίρνει Μουντιάλ στα 34 και στα 38, ούτε και αυτό φαντάζομαι ότι μπορεί να καταρριφθεί εύκολα. Και βεβαίως και ο Νεϊμάρ πάει στο τέταρτο Μουντιάλ της καριέρας του, δεν έχει πάρει κανένα, είναι ξεπεσμένος, αγωνιστικά ξεπεσμένος εννοώ, είναι ο μικρότερος από τους τρεις, είναι 34, αλλά παίζει και δεν παίζει στη Σάντος, τραυματίζεται συνέχεια, πλην όμως ο Κάρλο Ανσελότη για δικούς του λόγους τον έβαλε στην αποστολή.

Φίλος μου Βασίλης λέει, όταν εδώ και ένα μήνα έλεγα ότι η City για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσει τις φορμαρισμένες Everton και Bournemouth, οι οποίες σημειωτέων ήταν 16 αγωνιστικές αίτη και με το χθεσινό 17, όλοι το υποτιμούσαν. Δικαιώθηκε ο Μπαρπαβασίλειος ετών 71, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης και σταθερός ακροατής του σταθμού μας, τον ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι το έλεγε χθες, ήταν η Bournemouth που έκοψε βαθμούς από την City και στην ουσία έδωσε το πρωτάθλημα στην Arsenal. Λοιπόν, μικρή διακοπή θα κάνουμε τώρα, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση, αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε, τα ξαναλέμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Ιώμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Γεράσιμε, η θεία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 ηλέκτρες. Κυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών.

0: τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitro.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervet Sports. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρι Σκάρι. Ο βετεράνος Αμερικανός φόρουρντ αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 88-89. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας στην ιστορία των Πυριωτών. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο. Προτάσεις από την Ατλέντικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα, αλλά και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της ΑΕΚ Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από την Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς σε σερβικό μέσο. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στον Ολυμπιακό, άφησε ο Ντάνιελ Ποντένσε με ποστάρισμα του στα. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται η Μπράιτον και τον Κωστίνια. Σενάρια από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβά Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Παρελθόν από την ΑΕΛ αναμένεται να αποτελέσει ο Δανός μεσοθετικός πιόν Εσίστο, σύμφωνα με την Tips Bladet. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ, Sport 1 και Αντένα. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας εξτρέμ της Club Brugge, Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wanda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Ο Στέφανος Τσιπάς χάνει ένα 0 σετ από τον 20χρονο Τιεν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης για τα προημιτελικά τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 intervetersports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς. Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Η Θεία από το χωριό». I love σουβλάκι. Όποιος θέλει να φάει καλά κρέατα, κρέατα πιστοποιημένα, ζουμερά, καλά ψημένα, είτε πρόκειται για καλαμάκι χοιρινό κοτόπουλο, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό, έχει μία επιλογή. I love σουβλάκι. Μπαίνετε στο I love σουβλάκι.gr και κάνετε την παραγγελία σας. Παρακαλώ, προσέξτε. Όλες οι περιοχές που εξυπηρετούνται ξεκινούν από τον Κόκκινο Μήλο και φτάνουν μέχρι τον Τράφι, μέχρι το Πολύδροσο, Κηφισιά, Νέα Ερυθρέα, Μαρούσι, Χαλάνδρη, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση. I love σουβλάκι. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr, κάνετε την παραγγελία σας και είστε πρωταθλητές στη γεύση. Διότι η καλύτερη ενδεκάδα στα σουβλάκια είναι I love σουβλάκι και I love σουβλάκι.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας. Καλησπέρα, coach. Καλή εκπομπή. Υπάρχει πληροφόρηση ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Παρασκευή για τον ημιτελικό. Θα υπάρχει δυσκολία να γυρίσω στο κέντρο από δουλειά στο Χαλάνδρη? Όχι, φίλε μου, καμία δυσκολία δεν θα υπάρχει να γυρίσει. Κίνηση μπορεί να υπάρχει, έτσι, αλλά δυσκολία όχι.

Αυτό που προκύπτει είναι ότι ο Ολυμπιακός αγωνίζεται και τη νέα σεζόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Κώστας Καραπαπάς, στη σχετική συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας.

Πληροφορίες από τη Σερβία και όχι φυσικά από την Ελλάδα λένε ότι ο Μοντέρο είναι κοντά στο να αποδεχτεί την πρόταση του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός προσφέρει λιγότερα χρήματα από τη Χάπο Τελαβίβ.

Λοιπόν, υπάρχουν πολλές ομάδες που ψάχνουν για προπονητή. Ο Τιάγκο Μότα είναι μέσα στα μπλοκάκια των υπευθύνων της Λάτσιο, της Λίλ και της Λεβερκούζεν που ψάχνουν για προπονητή. Όλα αυτά βεβαίως γράφονται στην Ιταλία, έτσι.

Σας είπαμε ότι και σύμφωνα με το δημοσίευμα από τη Σερβία, η Χάπελ Τελαβίδ κοιτάει την περίπτωση του Μοντέρο. Όμως, εάν δεν μπορέσει να τα καταφέρει με τον Μοντέρο, τότε είναι πιθανό να στραφεί προς τον TJ Shorts, τον γκάρτ του Παναθηναϊκού. Every word cuts through the bone. 3,5 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο είναι η πρόταση της Χάπελ για το Μοντέρο.

30 γκολ και 6 ασίστ σε 53 συμμετοχές είχε με την Μπενφίκα φέτος ο Βαγγέλης Παυλίδης, αλλά η Μπενφίκα το συζητάει ευχαρίστως να τον πουλήσει. Μπεσίκτας είναι η πρώτη που ενδιαφέρθηκε με μια προσφορά κοντά στα 20 εκατομμύρια. Νομίζω ότι με αυτά τα λεφτά η Μπενφίκα δεν πρόκειται να πουλήσει τον Παυλίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία και τις δημοσιεύει η Αμπόλα, η Μπενφίκα για να πουλήσει τον σέντερ φορ της ζητάει ένα ποσό γύρω ή και πάνω από τα 40 εκατομμύρια. Εκεί έχει κοστολογήσει τον Παυλίδη και νομίζω βλέποντας τι γίνεται γενικά με τους σέντερ φορ, η Μπεσίκτας μπορεί να μην πάρει τα 40, αλλά οπωσδήποτε θα πάρει. Η Μπενφίκα μπορεί να μην πάρει τα 40, αλλά οπωσδήποτε θα πάρει παραπάνω, πολύ παραπάνω από τα 20 που της προσφέρει η Μπεσίκτας.

Όσοι θέλετε μπορείτε να μπείτε στο site μας στο 943sports.gr και να παρακολουθήσετε live τη συνέντευξη για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, τον Κώστα Καραπαπά. Με τα κασκόλ και τη σημαία μας ψηλά είναι το κεντρικό σύνθημα και αυτή την ώρα μιλάει ο Κώστας Καραπαπάς και προφανώς απαντάει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Μπορείτε να μπείτε στο 943sports.gr και να παρακολουθήσετε live τη συνέντευξη.

0: Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα.
0: Πώς πάμε, είμαστε στην τελική ευθεία για, να, για το τζάμπολ στις 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Ε?
1: Είμαστε στην τελική ευθεία, μετράμε ανάποδα στην ουσία. Υπάρχει ένας οργασμός δουλειάς και είναι απολύτως λογικό. Συμβαίνει σε κάθε διοργάνωση, πόσο μάλλον εδώ στην Αθήνα που θέλει να αναδείξει ότι μπορεί να υποδέχεται γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας, αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο θα έλεγα. Έτσι κι αλλιώς Γιώργο γνωρίζεις και από την εμπειρία σου και γνωρίζει και ο κόσμος ότι οργανωτικά σπάνια αποτυχαίνουμε. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι είμαστε καλοί. Και δεν είναι ανάγκη να με εμψημυρούμε πάντα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα κάνουμε καλά. Γιατί υπάρχει εκτός όλων των άλλων, εκτός της τεχνογνωσίας, εκτός του τεχνοκρατισμού που είναι απαραίτητα στοιχεία, υπάρχει αυτό το, αυτή η λέξη που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο λεξιλόγιο του πλανήτη, το φιλότιμο.
0: Ναι.
1: Αυτό σε ό,τι αφορά τα εξωγηπαιδικά. Θα γίνουν λάθη, αυτό είναι δεδομένο, καθώς η Ευρωλίγκα δεν πολύ ακούει, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Έχει το δικό του τρόπο λειτουργίας. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά ελάχιστη μας έχουν. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι το τζάμπολ, όπως το λες, και τι θα γίνει στους δύο ημιτελικούς αρχής διανομένης από τον πρώτο. Η ευχή όλων μας, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε σειρά και να αντιμετωπίσουμε αυτό που έχουμε μπροστά μας, είναι ο Ολυμπιακός να δώσει δύο παιχνίδια στο φετινό Final Four.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό είναι το
0: δεύτερο. Το δεύτερο είναι ο τελικός, δεν υπάρχει. Ναι,
1: ναι, δεν υπάρχει μικρός τελικός. Υπάρχει ένα παιχνίδι αντί του, του άθλιου, της αθλειότητας του μικρού τελικού, του ανώφελου και απρόσφορου μέσου που ήταν ο τελικός. Υπάρχει ο τελικός του Next Generation, Next, ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά, τα πιτσιρίκια, όπου μεταξύ άλλων υπάρχουν κάποια παιδιά που θα παίξουν στο Chanel Arena, τα οποία πάνε για πολύ ψηλά στα draft. Έχουν συγκεντρώσει τα βλέμματα των σκάουτερ όλο του πλανήτη. Αναμένονται καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά σκάουτερ από το NBA για να παρακολουθήσουν αυτούς τους αγώνες. Είναι τους μανατζαρέους και τους σκάουτερ από την Ευρώπη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το κομμάτι, που προφανώς και κινείται στη σκιά της Ευρωλίγκας, αλλά δεν πάβει να είναι μια, πώς το λένε, μια τζούρα από το μέλλον.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτά προσεχώς που λένε. Οπότε αυτά τα παιδιά θα κληθούν να δώσουν τον τελικό στο Telecom Center, στο γήπεδο, στο Άκαπε, στο όπως θέλεις, λίγο πριν το μεγάλο τελικό. Δηλαδή αντί του μικρού τελικού θα είναι ο τελικός των πιτσιρικάδων. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεκινάει με ένα κυπροφανή στόχο να είναι και την Κυριακή στο Telecom. Γιατί αν είναι την Κυριακή στο Telecom είναι μια άλλη συζήτηση. Μπορεί κανείς να πει και να μην έχει και 100% άδικο ότι τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων το δύσκολο παιχνίδι είναι αυτό της Παρασκευής. Αυτό θα το αποδεχτώ με κλειστά μάτια. Όποιος όμως θεωρήσει ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός περάσει την Παρασκευή κατέκτηση για τον κύπελο, μπορεί εκτός από το να πλανάται πλάνη εκτρά να βρεθεί και μπροστά σε άσχημο, έτσι, άσχημη εξέλιξη. Απευχόμαστε σε κάθε περίπτωση. Έτσι, απλά η εμπειρία τι λέει, θεωρούσαμε στο Τελ Αβίβ ότι είναι δικό μας το κύπελλο.
0: Ναι.
1: Δεν το πήραμε ποτέ. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι στοιχιώνει όλον τον οργανισμό του Ολυμπιακού και ενδεχομένως και του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί ήταν το πιο σίγουρο, το πιο βέβαιο, αυτό που έλεγες ότι δεν χανόταν, ρε παιδί μου. Τώρα πια μπαντάλωνε και ποιος Κορνίλιος στο μισό, στα κιλά μου ήταν ο τύπος. Το έβαλε στο μπάσκετ όλα μπορεί να συμβούν σε έναν αγώνα. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς να κάνει πρόβλεψη, έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Τι να πεις, ένα παιχνίδι είναι, Γιώργη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Θα επιδράσουν χίλια πράγματα. Θα δούμε το φαινόμενο της πεταλούδας. Θα δεις ότι θα βγουν παίχτες από εκεί που δεν τους περιμένεις. Παίχτες που περιμένεις μπορεί να εξαφανιστούν. Αυτό το βλέπουμε κατ' εξακολούθηση, κατ' επανάληψη σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, σε όλους τους μεγάλους τελικούς. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι απλά τζόγος, τίποτα παραπάνω.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Τώρα, παράλληλα έχουμε και πολλές...
0: Φενέρμπαχτσέ, ρε φίλε, Φενέρμπαχτσέ. Τι να φοβάται ο Ολυμπιακός, σε ποιους... Πού νομίζω ότι ξεχωρίζει Φενέρμπαχτσέ, έτσι. Είναι ο Ιμπέροβιτς το μεγάλο της αστέρι.
1: Είναι ο Χορτοτάκερ.
0: Ο Τάκερ.
1: Είναι ο Μπιμπέροβιτς ο παίχτης που μπορεί να ανοίξει τις άμυνες με το σουτ αν του το δώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι ο Μπάλτουιν ο οποίος αν δεν τρελαθεί είναι πρόβλημα για κάθε άμυνα. Είναι ο Μέλι που είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Έχει τους παίχτες.
0: Ναι.
1: Αν κάπου έχει πρόβλημα η Φενέρ είναι κοντά στο καλάθι, είναι στο ζωγραφιστό. Εκεί που ο Κέμπριτζ δεν μοιάζει να είναι ο γκόλιθος, ρε παιδί, ναι, δεν μοιάζει να είναι φόβητρο. Ναι. Παλιός γνωστός του Ολυμπιακού, έτσι ο Καναδός είχε παίξει κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Στα πρώιμα στάδια μετά ακολούθησε το NBA και τώρα βρίσκεται πλέον στη δύση της καριέρας του στην,
0: Φενέρ,
1: στην κάτω βόλτα, όχι δύση ακόμα, στη Φενέρ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι η Φενέρ μέχρι το 4 είναι καθέτος ανταγωνιστική προς τον Ολυμπιακό.
0: Mm.
1: Το ζήτημα είναι ότι αν καταφέρει ο Ολυμπιακός να περάσει την μπάλα στο ζωγραφιστό, είναι πρόβλημα για τους Τούρκους. Mm. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στη διάρκεια της σεζόν και τις δύο φορές ο Ολυμπιακός την κοίταξε στα μάτια την Φενέρ, Γιώργο. Mm. Δεν είχε, και μάλιστα τη μία που παίξαμε στην Τουρκία, γιατί στο ΣΕΦ, όχι μόνο την νίκησε, της πήρε και τη διαφορά των 8 πόντων. Εξού και το τερμάτισε στην πρώτη θέση. Καλά, έτσι και αλλιώς ο Φενέρ άρχισε να παραπέσει τα τελευταία παιχνίδια, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το τέλος της κανονικής διάρκειας, αυτό που έδειξε στα play-off. Έλεγα λοιπόν ότι στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε μόνο με τον Ντόντα Χολ, χωρίς τους υπόλοιπους σέντερ, όσο άντυχε ο Χολ για 35-36 λεπτά, ο Ολυμπιακός ήταν απολύτως ανταγωνιστικός και απειλούσε την Φενέρ με ήττα. Και τότε μάλιστα δεν ήταν και στα πολύ καλά του Ολυμπιακός. Όταν βγήκε από την εξίσωση το πεντάρι του, εκεί κατάφεραν οι Τούρκοι, νίκησαν και πήραν και διαφορά 8 πόντων. Αλλά η μεγάλη εικόνα, όχι το αποτέλεσμα, και ο συνδυασμός των εικόνων από τους δύο αγώνες δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι... Η Φενέρ του ταιριάζει, ρε παιδί μου. Δεν είναι ομάδα που δεν του ταιριάζει. Έτσι μπορεί να βρει λύσεις για όλα. Θα έλεγα ότι αν με φοβίζει κάποιος είναι αυτός ο Τάκερ, ο οποίος στα καλά του είναι τάγκς. Αλλά okay. Υπολόγισα αυτό που είπαμε και πριν, ότι σε ένα παιχνίδι ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι σε σπουδαία βραδιά. Δηλαδή ο Μπεζέκοφ που είναι ο φόβος και ο τρόμος έχει φάει έναν φόρ που δεν βλεπόταν. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν το λέω, το λέω σαν τη διαστολή, ότι και οι μεγάλοι παίχτες και αυτοί που λες ότι τα λεφτά στην τράπεζα και αυτοί, επειδή υπάρχει και το φορτίο, υπάρχει το βάρος, υπάρχουν πολλά μαζί. Έτσι. Περιμένει ο κόσμος, περιμένουν αυτοί από τον εαυτό τους. Περιμένει ο οργανισμός από αυτούς, όλο αυτό. Βαραίνει. Πάντως θα είναι μια γιορτή, Γιώργη. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι μια γιορτή πραγματική. Και ξέρεις, είναι και σημαντικό το Final Four, γιατί με τις αχλαμάρες που κάνει ο Μποντιρόγκα και πάνε να παίξει, ας πούμε, τώρα στο Abu Dhabi σε χώρο που δεν προσφέρεται ούτε ως μπασκετικό τοπίο, ούτε ως τοπίο γενικότερα. Έτσι, είναι ένα τοπίο στην Ομίχλη που δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις. Λοιπόν, το ότι επιστρέφει το μπάσκετ στο σπίτι του, έτσι, στην Ευρώπη, εδώ που ξέρουν και εδώ που εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, και μπορείς να κάνεις και μια βόλτα στον δρόμο χωρίς να σκάσεις και μπορείς να πας στο γήπεδο και να πιεις μια μπύρα, να μην το ξεφτυλίσεις, αλλά πιεις μια μπύρητσα, δεν είναι πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εδώ τώρα τους νόμους που έχουν οι μουλάδες κάτω στο Αμπου Ντάμπι, ας πούμε, που λες μη φέρετε πανό και μη φέρετε φανίσεις και σημαίες και τέτοια. Εδώ θα είναι γιορτή και έτσι πρέπει να το ζήσουμε. Παρεπτόντως από το πρωί το Ζάπιο έχει γίνει εργοτάξιο, να ξέρεις, γιατί και θα είναι η fan zone. Σε λίγο θα κυκλοφορήσουμε και φωτογραφίες από το και βίντεο από την προετοιμασία. Μια τεράστια έκταση το σχεδόν όλο το Ζάπιο θα είναι στα χρώματα της Ευρωλίγκας. Επίσης το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων, το οποίο είναι λίγο πιο κάτω από το Καλλιμάρμαρο πηγαίνοντας προς το Φίξ, στο αριστερό μας χέρι, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση.
0: Όχι.
1: Είναι στα χρώματα, έχουν μπει οι ταμπέλες στην Ευρωλίγκα. Αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά και παίρνει λίγο χρώμα και η πόλη, αν και θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα, αλλά η Ευρωλίγκα, ξαναλέω, δεν είναι ιδιαίτερος ευκίνητη σε αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αρχίζουμε και μυρίζουμε.
0: Αρχίζουμε και μυρίζουμε και αύριο θα πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να μην ξεχάσουμε ότι αύριο είναι συνέντευξη τύπου, έτσι.
0: Βεβαίως. Δεν μου θες να ρωτήσω κάτι, Γιώργο.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Η συνέντευξη τύπου θα μεταδίδεται από κάπου για να την μεταδώσουμε και εμείς απευθείας.
1: Έχω την αίσθηση ότι η Νόβα κάποιο... που έχει τα δικαιώματα θα τη μεταδώσει live. Έχω την αίσθηση. Είναι στη στέγη η συνέντευξη που θα είναι οι προπονητές, θα είναι οι αρχηγοί. Ξέρεις, είναι το opening ceremony που λένε και μετά...
0: Από αυτό.
1: Ναι, και το βράδυ είναι το welcome dinner, αυτά τα ξέρεις που κάνουμε και εμείς στην Τελειάνα. Από ό,τι μαθαίνουμε, εν τέλει δεν θα είναι εκεί ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι και καλό για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρεις. Γιατί μπορεί να θέλει και να καλή επιτυχία και να άρχισε να νιώθεις λίγο αύριο. Εντάξει, πλάκα κάνω.
0: Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Μακάρι να ήταν αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ασφαλώς, όχι. Ασφαλώς. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Σογκαλίδης. Συνεχίζεται η συνέντευξη του κυρίου Κώστα Καρπαπά για την παρουσίαση των εισιτήριων του Ολυμπιακού διαρκείας στη σεζόν 26-27. Και ο κύριος Καρπαπάς μας έχει δώσει και μια είδηση. Μας είπε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα δώσει συνέντευξη στα ΜΜΕ μέσα στον Ιούνιο για όλα τα θέματα του Ολυμπιακού. Πολύ σημαντικό αυτό. Κρατήστε το. Μικρή διακοπή και παρερχόμαστε.
2: .43 Intervet Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
5: Πλακάκια και ήδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για το ζήτημα των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Σφόδρη επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδουλάκης για την απουσία του εισαγγελέα του Αεροπάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων συναντήσεών τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής και ότι τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου. Παρατηρήθηκε κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται. Τον ισοδήμαρχο Σαλίμου Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ληστεία σε ATM νωρίς το πρωί στο Πόρτο Ράφτη. Οι δράστες έπεσαν με φορτηγό πάνω στο ATM, το οποίο ξύλωσαν, αφαίρεσαν τα χρήματα και εγκατέλειψαν το φορτηγάκι. Έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο νοσηλείας, όπου μοιράζονταν το ίδιο δωμάτιο. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί με αφορμή την διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου PISA σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείνουν μέχρι αύριο Πέμπτη σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας την συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως ένα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. Στον καιρό τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος καιρός στην συνέχεια στα ορεινά. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
13: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Επαναλαμβάνω, είδηση της τελευταίας στιγμής την είπε ο Κώστας Καραπαπάς στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού. Μέσα στον Ιούνιο θα δώσει συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο διοικητικός του ηγέτης, να μιλήσει για όλα τα θέματα που απασχολούν την ομάδα. Επίσης και στη νέα αγωνιστική περίοδο ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην 943 Ιντερβέτενα Sports για να συνδεθούμε όπως κάνουμε πάντα αυτή την ώρα με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγκο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Αν σου ζήταγα έτσι μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη για το ποια ομάδα είναι πιο κοντά να κατακτήσει το Final Four, τι θα μου έλεγες παραπάνω από όσα μου πες θες?
1: Τίποτα, κοίταξε, ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, είναι το grande favori. Δεν υπάρχει τώρα ό,τι και να συζητήσουμε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός αν χάσει αυτό το Final Four θα πρόκειται περί μεγάλης αποτυχίας. Είναι όλες οι συνθήκες υπέρ του. Γίνεται στην Ελλάδα, θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, η Ρεάλ έχει τραυματίες, η Βαλένθια είναι πρωτάρα, θα έχει ξεμπερδέψει. Νομίζω ότι το δύσκολο για τον Ολυμπιακό είναι η Φενέρ και όχι τόσο τελικός. Αυτή είναι η άποψη μου, γιατί παίζει σχετικά και η Φενέρ σκεπτόμενο μπάσκετ αυτό που λέμε. Είναι, νομίζω αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός θα πρόκειται πολύ πολύ, πολύ μεγάλης αποτυχίας.
0: Μάλιστα. Νίκο, είχαμε
1: και απλά
0: χθες...
1: δεν λέω περισσότερες κουβέντες, ξέρεις γιατί, γιατί επειδή, ξαναλέω, η Ελλάδα είναι μικρή χώρα να κρύψεις και να κρυφτείς και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο, επειδή ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο κάζο ότι δεν πήγε, δεν θέλω να νομίζει κάποιος ότι βάζω στη σύγκριση τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στο μέγεθος της αποτυχίας, αλλά αν δεν το πάρει είναι πολύ πολύ μεγάλη αποτυχία και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπει σε πολύ μεγάλη κρίση. Γιατί θα είναι το πέμπτο, το τέταρτο, πέμπτο Final Four που δεν παίρνει το κύπελλο.
0: Πέμπτο. Άρα... Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, Νίκο.
1: Ναι.
0: Από χτες και για πάρα πολλές ώρες στα νότια προάστια της Αθήνας έφτανε μέχρι και το νέο κόσμο, δηλαδή υπήρχε μια οσμή, μια πάρα πολύ άσχημη οσμή. Έχουν περάσει από τότε πάνω από 25-24 ώρες και δεν έχουμε μάθει ακόμα από τι προήλθε αυτή η οσμή, με αποτέλεσμα να ακούγονται διάφορα, ορισμένα από τον οποίο πάρα πολύ, ας πούμε, επικίνδυνα, όπως ότι αυτοί οι οσμοί είναι από αέρια που βγαίνουν γιατί έρχεται ένας μεγάλος σεισμός, που έχουν αναστατώσει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και θέλω το σχόλιο σου, πώς είναι δυνατόν να περνάνε τόσες ώρες και να μην μπορούμε να βρούμε από πού μυρίζει και τι μυρίζει?
1: Και η πλάκα είναι, επειδή ξέρεις, ο Έλληνας πάντα στα δύσκολα και σε κάτι καταστάσεις που δεν μπορεί να εξηγήσει, χρησιμοποιεί το χιούμορ. Λέει, δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, από πού έρχεται αυτή η οσμή και στον κορονοϊό έβλεπαν από τα λίμματα αν τρώμε κουκιά ή φακές. Όντως είναι ανεξήγητο και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να δώσει επίσημα και υπεύθυνα μία απάντηση. Γιατί αν όντως υπάρχει κίνδυνος, γιατί άκουσα, ας πούμε, ότι κάποια δημαρχία δεν πήγαν να δουλέψουν στο Δημαρχείο Παλαιού Φαλούρα, αν είναι αληθινή η πληροφορία, γιατί δεν μπορούσα να σταυρώσω, ότι κάποια νηπιαγωγεία δεν άνοιξαν, ότι κάποιοι, ας πούμε, λαμβάνουν μέτρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί πολύ αυτό το μυστήριο. Είμαστε το 2000, είμαστε 2026.
0: Ναι. Άλλοι λένε ψητάλια, άλλοι λένε αγκυροβολημένα πλοία.
1: Ναι, ναι, λένε πολλά, αλλά δεν υπάρχει μία επίσημη απάντηση και έχει περάσει μία ολόκληρη μέρα. Και εμένα μου κάνει εντύπωση και ίσως δείχνει, ας πούμε, ότι και το επιτελικό κράτος δεν είναι και τόσο έτοιμο όσο μας λένε ότι είναι για να αντιμετωπίσει κάποιες τέτοιες καταστάσεις και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Βέβαια θα μου πεις, είναι η πρώτη φορά? Όχι. Θα είναι η τελευταία? Όχι. Δυστυχώς. Θα περιμένουμε. Ας τους δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα.
0: Ξέρεις, εγώ το λέω και σε συνάρτηση με τους φόβους. Ούτως
1: ή άλλως στην Ελλάδα έχουμε Άγιο γενικά. Όταν δεν έχουμε...
0: Όταν δεν έχουμε Άγιο, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και έχουμε και μια δήλωση του Πρωθυπουργού, μια δήλωση κατά την επίσκεψή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

0: είναι πολύ πιθανό να γίνουν προς τα τέλη του Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Ιδού η ρώτηση ούτε και το πείδημα, αν ας ελπίσουμε, γιατί είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, να βγει αληθινός ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Να βγει και σε κάτι αληθινός. Θα είναι πραγματικά η εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα για μένα. Ότι μας λέει διαρκώς ψέματα.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να χορτάσετε την πείνα σας, υπάρχει μία λύση εγγυημένη για κρέατα ζουμερά, καλά ψημένα, καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό, αλάβ σουβλάκι. Και για online παραγγελίες μπαίνετε στο alavsouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας και έρχονται στο σπίτι σας με delivery και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα τα καλύτερα σουβλάκια της αγοράς, τα καλύτερα κρέατα, έτσι, ζουμερά και πολύ καλά ψημένα, από τον κόκκινο μήλο μέχρι τον τράφι. Πολύγωνο, πολύδροσο, κυφισιά, μαρούσι, χαλάνδρι, γέρακα, παλίνι, Νέα Φιλαδέλφια, κουκουβάνος μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Νέα Χαλκιδόνα, I love σουβλάκι. Και alivesouvlaki.gr για να κάνετε online την παραγγελία σας. Θέλετε πρωτάθλημα στη γεύση? I love σουβλάκι. Θέλετε Champions League στη γεύση? I love σουβλάκι.

Από την Τουρκία τα γνωστά, έτοιμη να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ για τον Λουσέσκου ή Μπεσίκτας. Οκ. Δίνω ορισμένη βάση σε αυτά. Ορισμένη βάση.

Πέντε ομάδες έχουν στείλει έγγραφο στην Super League με το οποίο ζητάνε τη σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα στην ατζέντα την αναδιάρθρωση. Μέσα στις πέντε ομάδες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και ο ΠΑΟΚ. Οι άλλες είναι η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και ο Πανατολικός. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο θα τεθεί το θέμα και πιθανότατα γίνει και ψηφοφορία. Για να πάει το θέμα της αναδιάρθρωσης στον αναπληρωτή προγραμματισμό, που σε μια περίπτωση η πολιτεία δεν ξέρω κατά πόσο θα θελήσει να πάει κόντρα σε μια απόφαση της Super League. Κατά πόσο είναι πιθανό να αλλάξει κάτι, αλλά είναι σίγουρο ότι η Super League θα πρέπει, εφόσον της το ζητάνε συγκεκριμένος αριθμός ΠΑΕ, να ορίσει συνεδρίαση.

Ένας 20χρονος, ο Λέρναν Τιέν, απέκλεισε τον Στέφανο Τσιτσιπά στη φάση των 16 στο τουρνουά της Γενέβης.

0: Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Καρμίρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Ξεκινάω από το Άστον Βίλα Φράιμπουργκ και θέλω προγνωστικά.
1: Εγώ δεν θα κρυφτώ. Δεν θα κρυφτώ τώρα πρώτα απ' όλα. Καλά, θα την κάνουμε αυτή την προσέγγιση φυσικά. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τελικό. Τελικός είναι. Ναι. Αλλά να πω ότι βρίσκω μια επαγγελματική, θα έλεγα, πραγματικά παραζάλη σε ό,τι αφορά
0: την
1: παρουσία μου στην, στην Οργανωτική Επιτροπή της EuroLeague Final Four. Πραγματικά τα θέματα τύπου και όχι μόνο τα οποία έχουμε να οργανώσουμε και να παρουσιάσουμε και να...
0: Δημοσθένη, μπορείς να μετακινηθείς, δεν σε ακούμε καθαρά.
1: Τώρα νομίζω είμαι καλύτερα γιατί οδηγώ, αλλά ήταν ένα σημείο που δεν έκανε.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Τώρα σε λίγο θα με ακούτε πολύ καλύτερα.
0: Να περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Δημοσθένη Καρμίρη κάπως καλύτερα, γιατί ο ήχος είναι ταλαιπωρία για τα δικά σας αυτιά. Ναι, Δημοσθένη.
1: Έλα, τώρα ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι τα δικά μας κατά κάποιο τρόπο. Θα πούμε και 2-3 πράγματα ίσως από σήμερα, από αύριο.
0: Βεβαίως θα πούμε.
1: Αφορά την, τα activities και τις δράσεις της οργανωτικής επίσης της Fan Zone του γραφείου που ανοίγει τις πύλες του για το κοινό αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πράγμα θέλω να επισημάνω για να το ξέρει ο κόσμος εκ προημίου.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και της EuroLeague και της οργανωτικής επιτροπής που είναι γεμάτο για τις ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στη Fan Zone του γραφείου που θα είναι εγκατεστημένα και όλα τα περίπτερα της οργανωτικής, της περιφέρειας Αττικής που είναι χορηγός της διοργάνωσης, των άλλων δύο μεγάλων χορηγών της διοργάνωσης και βεβαίως όλων της EuroLeague των ειδών, των αθλητικών ειδών και εν πάση περιπτώσει ό,τι σχετίζεται με όλη αυτή την κορυφαία γιορτή του μπασκετική και γενικότερα του ευρωπαϊκού αθλητισμού που έχει επίκεντρο φέτος το Telecom Center την Αθήνα και την Αττική μας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Χρειάζεται μια προσοχή μόνο που έχει τεθεί από την EuroLeague και από τους διοργανωτές σε ό,τι αφορά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ό,τι γίνεται, γίνεται για να προφυλαχθεί ο κόσμος γενικότερα και να κυλήσουν όλα πραγματικά μέσα στο πλαίσιο μιας ειρηνικής και μεγαλειώδους γιορτής. Θέλω να πω ότι θα προμηθεύονται όλοι οι επισκέπτες από ένα βραχιολάκι και αυτό που έχει βάλει ως, θα αναλαμβάνω καθαρά για λόγους ασφαλείας, ξαναλέω ότι είναι ανοιχτές οι πύλες για τη Fan Zone δωρεάν, δεν υπάρχει εισιτήριο. Όμως έχει μπει ένα κόφτης κατά κάποιο τρόπο, το οποίο θα πρέπει να το τηρήσουν όλοι και να το ξέρουν με λίγη υπομονή, γιατί ο κόσμος θα πηγαίνει και θα έρχεται και θα ανακυκλώνεται, το καταλαβαίνετε αυτό, κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες όσο θα περνούν οι μέρες. Δεν μπορούν να είναι περισσότερα την ίδια στιγμή μέσα στο επίκεντρο των εκδηλώσεων περισσότερα από περίπου 1500 άτομα. Αυτός είναι ένας όρος, ένας κόφτης που είναι από την αστυνομία, που είναι στη συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας της EuroLeague και της Οργανωτικής Επιτροπής. Ξαναλέω καθαρά για την ασφάλεια των φιλάθλων. Διότι είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και πρέπει να την διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Πάμε τώρα σε αυτό που με ρώτησε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τα μπασκετικά. Έχουμε μέρες και ώρες να τα λέμε μέχρι τον τάμπο. 6 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής. Του πρώτου ημιτελικού, το Ολυμπιακό Φενέρ. Λοιπόν, Άστον Βίλα Φράιμπουργκ. Θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα, πολύ μικρό, διότι όταν υπάρχει αγγλογερμανική μονομαχία δεν μπορούν να γίνουν προγνωστικά. Θεωρώ ότι η Άστον Βίλα είναι ένα κλικ παραπάνω και ως ομάδα από τη Φράιμπουργκ, κατά την προσωπική μου άποψη. Είναι πιο έμπειρη από τέτοιες γενικότερα παρουσίες, παραστάσεις, όχι τόσο πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά γενικά σαν ιστορία των χωριατών, όπως αποκαλούνται οι villagers και η Άστον Βίλα. Αν με ρωτήσεις να παρακινδυνεύσω και να δώσω κάποια, να παίξω κάποιο στοίχημα, θα έβαζα απλώς το over σε αυτό το τελικό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα μπουν πάνω από 3 γκολ δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω ιδιαίτερα προγνωστικά πραγματικά. Νομίζω έχει ένα μικρό προβάδισμα για τον Βίλα και τίποτα περισσότερο.
0: Τίποτα περισσότερο, μάλιστα.
1: Όχι. Εσύ τι βλέπεις?
0: Εγώ βλέπω προβάδισμα της Άστον Βίλα. Αλλά η Φράιμπουργκ είναι μια ομάδα μηχανή γκολ, σκοράρει κατά ρηπάς. Οπότε το over είναι σωστά που το λες. Δίνω και εγώ ένα μικρό προβάδισμα στην Άστον Βίλα. Τίποτα παραπάνω, Δημοσθένη.
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε, μέχρι εκεί είναι. Δεν είναι παραπάνω. Και ότι θα μπουν αρκετά γκολ και ελπίζω να ευχαριστηθούμε το θέμα. Αυτό.
0: Λοιπόν, είσαι ο Κάρλο Ανσελότη, πρόσεξε την ερώτησή μου.
1: Είσαι ο Κάρλο Αντσελότη.
0: Βλέπεις ένα Νεϊμάρ
1: στις... Και πλούσιος και δοξασμένος και ωραίος άντρας. Πολύ ωραίο. Ναι. Στο Σαμοθράκι να τα λες αυτά.
0: Σωστά.
1: Μαζί με τα περαστικά μας για ένα μικρό πρόβλημα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν τίποτα. Εντάξει, το προσπερνάει. Είναι πυρίως το ξέρεις εκεί από το λιμάνι κάτω. Αυτοί είναι όλοι τώρα θαλασσοδαρμένοι, έχουν μάθει, είναι γερά σκαριά.
0: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπεις ένα Νεϊμάρ στα 34 του χρόνια, μία να παίζει, μία να μην παίζει στη Σάντος και όταν παίζει να μην καταφέρει τίποτα το ιδιαίτερο. Έχεις μία πίεση από τον κόσμο να τον πάρεις. Ενδιαφέρεται για αυτόν μέχρι και ο Λούλα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας που σε ρωτάει. Και τελικά τον παίρνεις. Τι πριτανεύει μέσα στο κεφάλι σου να πάρεις έναν παίχτη ο οποίος δεν παίζει τίποτα.
1: Αρχηγό αποδυτηρίων πρώτα απ' όλα.
0: Ναι,
1: κοινή γνώμη. Επειδή είμαι Ιταλός, αφού με βάζει τον Κάρλο Αντσελότη, πρέπει να τηρήσω και τα PR, τις ισορροπίες, γιατί και εμένα δουλειά μου είναι. Άμα τον θέλει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μαζί με το κοινό παραμένει λαοφιλής, είναι ο Νεϊμάρ, είναι ένα όνομα, κάνει ένα γκέλ στα αποδυτήρια, παρότι δεν είναι ηγετική φυσιογνωμία, να τα λέμε αυτά τώρα, μεταξύ ένα πάρτι τώρα που έχει κάνει κατά
0: καιρός,
1: δεν θα το πάρει
0: τα
1: σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και κάτι ακόμα, ποιος από τους παίκτες θα τον πάρει πραγματικά στο σοβαρά, θα τους βγάλει δηλαδή με αυτή την έννοια που λέμε του σεβασμού, το respect που λέμε, πέρα από την ποδοσφαιρική του ιδιοφυΐα, δεν μπορεί η γενικότερη καριέρα του να... Δεν θα θέλει κάποιος να μοιάσει στο Νεϊμάρ, διότι ο Νεϊμάρ έχει χάσει πολλά από αυτά που μπορούσε να έχει πάρει από την καριέρα. Από το ταλέντο, την αξία του, την ποιότητά του, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν θα θέλει κανείς να τον μιμηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα blue tip, όπως λέμε στο χρηματιστήριο. Το ίδιο στήλει για το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Και στη θέση του Αντσελότη, επειδή είμαι και φιλοϊταλός και μπορώ να μπω λιγάκι στο πνεύμα και στη λογική όσο γίνεται, γιατί λιγάκι τους έχω ζήσει, εν πάση περιπτώσει, ζώντας ένα διάστημα κατά διαστήματα και στην Ιταλία, νομίζω ότι έτσι θα ενεργούσα. Θα τον έπαιρνα τον Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ είναι γενικότερα και πρεσβευτή μου της ομάδας και κοίταξε να δεις τι κατάφερα τώρα. Τον έκανα να κλάψει.
0: Ναι,
1: τον έκανα να συγκινηθεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας άνθρωπος που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Δηλαδή, λέω τώρα μας δουλεύει ας πούμε ο Νεϊμάρ. Όχι. Αλήθεια είναι, διότι η πρόσκληση για το εθνόσημο, να φορέσει το εθνόσημο, είναι πάντοτε τιμητική.
0: Έτσι.
1: Και ξέρει το βάθος ο Νεϊμάρ ότι είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής ουσιαστικά. Ότι είναι ξεπερασμένος, ότι είναι στη δύση του δημοσιογραφικού και παρόλα αυτά σου λέει μετράω ακόμα ρε αδερφέ. Και μπορεί να του ξυπνήσει έστω τον υπολοιπόμενο όσο το έχει απομείνει τον αναπομείναντα εγωισμό του. Γιατί μπορεί να δώσει κάποιες βοήθειες, μπορεί, βάζω ένα ερωτηματικό. Και απαντάω μόνος μου ακαδημαϊκά και καταφατικά. Ναι, μπορεί. Νεϊμάρ είναι αυτός. Θα μπει αλλαγή, θα κάνει κάτι, θα ξεκινήσει το μάτι. Θα κάνει μια ενέργεια, θα δώσει δύο τρεις πάσεις, ας πούμε, θα κάνει ένα σουτ. Ξέρω εγώ. Ναι, θα τον είχα πάντως. Δεν υποστηρίζει κάτι.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Τώρα δεν είσαι ο Νεϊμάρ, είσαι η διοίκηση του Ολυμπιακού. Έρχεται πρόταση από την Ατλέτικο Παραναένσε που λέει σας δίνω 2 εκατομμύρια να μου δώσετε το Ροντινέι. Τι κάνεις?
1: Τον δίνω. Γιατί
0: τον δίνεις?
1: Το 34 πάει...
0: Δεν περίμενα να τα ακούσω. Ναι.
1: Πάει για τα 34. Μόνο υπό αυτή την έννοια. Μπορώ να πάρω περισσότερα χρήματα. Δεν ξέρω. Αν είμαι Ολυμπιακός έχω ψάξει και την αγορά.
0: Ναι.
1: Άρα τα 2 είναι πολύ κάτω. Για έναν 35 ποδοσφαιριστή που είναι εμένα μου δίνει την ποιότητά μου, αλλά μου δίνει μια μεγάλη ποιότητα η αλήθεια είναι στο ρόστερ μου και κυρίως μου είναι ένα από τα καλύτερα εξτρέμου, είναι το δεύτερο καλύτερο εξτρέμου φέτος μετά τον Ζέλσον Μάρτιν κατά την άποψή μου. Όμως δεν ξέρω πόσα από το μια έχει ακόμα και τι μπορεί να μου προσφέρει. Ίσως τα 2 είναι λίγα, αλλά θα τον παζάρευα κατά τι παραπάνω και θα τον έδινα, ναι. Ξαναλέω, είναι 35 ετών, ένα χρόνο θα παίξει ακόμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να μου προσφέρει σε αυτό το χρόνο. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ στα προκριματικά του Champions League ως Ολυμπιακός, θα πούμε βάφτισες έτσι τώρα, εκτός από Κάρλο Αντσελότη, νομίζω ότι θα πρέπει να μπω σίγουρα σε άλλο σχεδιασμό μεταγραφικό σε ό,τι αφορά τα άκρα μου, για να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός και να πάρω το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League. Και δεν θα ξεκινούσα με το Ροντινέι βασικό μου εξτρέμ, να μην τρελαθούμε κιόλας τώρα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να τον έχω, γιατί πλέον ένα εξτρέμ είναι. Και μπακ δεν έχει πια τις δυνατότητες για να παίξει και να οργώσει την πλευρά, να είναι full back και λόγω ηλικίας και γιατί δεν ήταν ποτέ τόσο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα. Να μην γελιόμαστε, το ξέρουμε, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, άρα τι θα τον έχω και στη μία και στην άλλη περίπτωση backup. Από το να τον έχω backup, βάζω και κάποια χρήματα στο ταμείο μου που στα 36 του χρόνου μάλλον δεν θα βάλω. Και να τον αφήσω ότι μίσθενε και ελεύθερο να γυρίσει στην πατρίδα του. Υπό αυτή την έννοια το λέω, θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ την αγορά και αν μπορώ να πάρω και ένα εκατομμύριο παραπάνω, τότε του βάζω και κορδέλα κόκκινη.
0: Αύριο θα σου ζητήσω να μιλήσεις από θέση διοίκησης Παναθηναϊκού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημοσθένη.
1: Ω, τιμή μου, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάλι για το λέω και στη μία και στην άλλη περίπτωση και κυρίως την τρίτη ως Κάρλο Αντελότη.
0: Ναι, αυτό κύριε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ναι, σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Κάναμε μια αλλιώτικη από τις άλλες συζήτησεις σήμερα με τον Δημοσθένη Καρμίδη. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intermeten Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intermeten Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Να είμαι κι εγώ, επέστρεψα. Δεν βρήκα το δρόμο, κυριολεκτικά. Δύο μέρες μακριά σας, πω, ξεσυνήθισα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, είμαι εδώ σήμερα. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά και τον επόμενο καιρό. Να είμαι κάθε μέρα κανονικά, μην μου τύχει τίποτα δυσάρεστο, γιατί για ευχάριστο, εντάξει. Θα λείψουμε και μια-δύο μέρες. Λοιπόν, ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο, το 943 Interveten Sports. Θα πάμε παρεούλα έως τις 3. Λοιπόν, μαζί μου, να, ξαναβρήκα εδώ τους δικούς μου ανθρώπους, τον Θέμη Παλιούρα, τον Τζόρτζι Ιωάννου. Θα πάμε παρεούλα και με τη βοήθειά τους, ενώ μαζί μας είναι όπως πάντα και σήμερα Τετάρτη στοιχηματική εταιρεία Interveten. Μου είχε λείψει και αυτό. Μου είχε λείψει και το Viber 6939-943-943, 6939-943-943. Είναι το Viber του σταθμού, φίλες και φίλοι. Το ξέρετε, δεν το ξεχνάτε. Στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε από παρατηρήσεις, σχόλια, τις κουβέντες σας, ό,τι θέλετε.

Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στα μέσα μαζικής επικοινωνίας μέσα στον Ιούνιο και θα πάρει θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής στους Ερυθρόλευκους άφησε ο Ντανιέλ Ποντένσε με ποστάρισμά του στα social media. Σε διαπραγματεύσεις με τους Πειραιώτες βρίσκεται η Μπράιτον για τον Κωστινία. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, παρά το γεγονός ότι η πρόταση της ΧΑΠΟΕΛ είναι υψηλότερη, όπως αναφέρει δημοσίευμα από τη Σερβία. Η πρόταση της ελληνικής ομάδας κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρις Κάρι, ο βετεράνος Αμερικανός forward, αγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους στη σεζόν 1988-1989. Μάλιστα, ήταν ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας στην ιστορία των Πειραιωτών. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο. Προτάσεις από την Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα, αλλά και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της ΑΕΚ Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από τη Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς σε σερβικό μέσο. Εν αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό Δανού προπονητή Γιάκοπ Ντίστρουπ. Στο Σωτριφύλλι, η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Παρελθόν από την ΑΕΛ αναμένεται να αποτελέσει ο Δανός μέσο επιθετικός Πιόν Εσίστο, σύμφωνα με την Tips Balladit. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League, σέντρα στις 10 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ, Sport 1 και Αντένα. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας εξτρέμ της Club Brugge Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wahda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς χάνει 1-0 από τον 20χρονο Τιέν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης, για τα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό. Καθώς παρουσίασε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, βγήκαν όμως και ειδήσεις από αυτή την παρουσίαση διαστόματος του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, Κώστα Καραπάπα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Σπουδαία η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, όμως βγήκαν και ιδιαίτερες ειδήσεις από αυτή. Θέλεις λίγο να μας ενημερώσεις?
1: Καλησπέρα, Ζέτα, από τον Γιώργο Σκαριασκάκης. Έτσι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο αντιπρόεδρος ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, ενημέρωσε για θέματα κυρίως που αφορούν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Να πούμε πως θα έχουν την ίδια τιμολογιακή πολιτική με την περασμένη σεζόν, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για αρκετούς φυσικά, και όπως είπε ο Κώστας Καραπάς, ελπίζει να έρθει και η πρόκληση στο Champions League, γιατί το πως είναι κάτι που θα κουμπώσει υπέροχα, καθώς θα έχουν τις ίδιες τιμές στα εισιτήρια.
0: Οπότε παραμένει στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός, έτσι?
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε και τυπικά, ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο Γιώργος Καραϊσκάκης και την επόμενη σεζόν. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Καραπαπάς, για το τι μέλη γενέστε σχετικά με το γηπεδικό αλλά και με την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, θα μιλήσει αναλυτικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης

0: σε συνέντευξη τύπου την οποία θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο, είπε πως θα είναι ο κύριος χρηματοδότης, ο μοναδικός χρηματοδότης μάλλον, ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτού του εγχειρήματος, πως είναι κατάλληλος άνθρωπος για να μιλήσει γι' αυτό, ενώ ουσιαστικά έριξε πυρά προς αρκετές κατευθύνσεις, μιλώντας για το ΆΚΑ, για ένα Ολυμπιακό ακίνητο που ανήκει στον ελληνικό λαό. Υπάρχει σύμβαση, χωρίς να προβλέπεται από κάπου, όπως είπε, με μια συγκεκριμένη ομάδα. Από εκεί πέρα έκανε αναφορά και στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είπε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνει ανέπαφη η κληρονομιά αυτού του ανθρώπου, αυτού του προπονητή, που έχει αφήσει στον Ολυμπιακό, είτε όπως είπε χαρακτηριστικά μείνει φύγει στα 3, 8 ή 18 χρόνια. Και ουσιαστικά προανήγγειλε και μια αντεπίθεση για τη νέα σεζόν, για να γίνει Ολυμπιακός, όπως είπε, η ομάδα που θέλουν όλοι, δηλαδή μια ομάδα επιθετική και παθιασμένη.
1: Ωραία. Εν αναμονή λοιπόν αυτή τη σπουδαία, όπως αναμένεται να είναι, συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα, να έρθουμε σε ένα-δύο θέματα που αφορούν τα μεταγραφικά. Λοιπόν, καταρχάς, είναι ανοιχτό τελικά το ενδεχόμενο παραμονής του Ντανιέλ Ποντένσε στην ομάδα?
0: Με βάση τα όσα ανέφερε ο ίδιος ο Ποντένσε και τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε αρκετά μηνύματα από παίκτης του Ολυμπιακού ως μήνυ απολογισμού στα social media. Όπως εκφράστηκε ο Ντανιέλ Ποντένσε, φάνηκε σαν να είναι δική του πρόθεση να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Όμως δεν είναι μόνο στο χέρι του, είναι κάτι περίπλοκο. Αφορά αρχικά και τις προθέσεις του Ολυμπιακού, δηλαδή τον προπονητή, αλλά και το οικονομικό, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσπεραστεί πολύ εύκολα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε σίγουρα ένα διάστημα για να δούμε ποια θα είναι η διαπραγμάτευση, με βάση φυσικά και το τι θέλει ο Ολυμπιακός. Αν δηλαδή, αν και υπάρχει μεγάλη εκτίμηση και σύνδεση με τον Ντανιέλ Ποντένσε, αν ποδοσφαιρικά κουβώνει στο ρόστερ το οποίο διαμορφώνεται και φυσικά αν μπορεί οικονομικά να χωρέσει ένα όνομα σαν αυτό του Ποντένσε, ο οποίος είναι εδώ γιατί φέτος δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα.
1: Σε ό,τι αφορά τον Κωστίνια, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Ποια ομάδα τον διεκδικεί?
0: Κοίτα, ο Κωστίνια έκανε μια μέτρια σεζόν με βάση τα δικά του στάνταρ. Υπάρχει από πέρυσι το καλοκαίρι ένα ενδιαφέρον της Brighton. Θα είναι ένα τεράστιο deal για έναν παίκτη ο οποίος έκανε αυτή την χρονιά φέτος να πάρει μεταγραφή στην Premier League. Και προφανώς για να αποκριθεί από μια ομάδα της Premier League θα πρέπει να δαπανηθούν και χρήματα, ένα σοβαρό ποσό. Υπάρχουν ρεπορτάζ τα οποία δεν επιβεβαιώνονται για την ώρα. Οπότε θα δούμε αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάντως είναι η αλήθεια ότι ο Κωστίνια δεν είχε το πρόσωπο που όλοι περίμεναν φέτος στον Ολυμπιακό, οπότε σε περίπτωση μιας καλής πρότασης πιστεύω ότι σίγουρα θα παραχωρηθεί.
1: Τι άλλο έχουμε εν γέννη και μέσα στην εβδομάδα, τι εξέλιξη αναμένεται, τι έχει το ρεπορτάζ αυτή την
0: τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, οπότε να πραγματοποιηθεί και η πολύ σημαντική και κομβική συνάντηση με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απευθείας, ένας προς έναν, ώστε να προκύψει σύγκληση μη απόψεων για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Θα είναι μια το μεταγραφικό σχεδιασμό, αλλά και για τον επανακαθαρισμό της φιλοσοφίας του Ολυμπιακού, ο οποίος φέτος κατέξε το Super Cup, αλλά έμεινε εκτός από πρωτάθλημα και κύπελλο, παρά την καλή πορεία στο Champions League. Οπότε θεωρώ ότι αυτό πρέπει να περιμένουμε, αυτή τη συνάντηση και φυσικά τη συνέχεια της συνέντευξης τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος να πούμε εδώ ότι θα βρεθεί και στο Ολυμπιακό Στάδιο για να παρακολουθήσει την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την EuroLeague. Κάτι το οποίο επιβεβαίωσε εμέσως και ο Κώστας Καραμπαπάς, είπε πως όλοι οι άνθρωποι της διοίκησης θα είναι εκεί, και μάλιστα είπε ότι οι Καραμπαπάς θα βρεθούν και μέσα στους οπαδούς για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Οπότε ναι, όπως είπαμε, αυτή η συνέντευξη τύπου θα είναι ιδιαίτερως κομβική για την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. 943 Intervetten Sports. Ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Καραπάς.

ξέρετε, όπως και το Καρεσκάκι έτσι και το Ρέντι, εδώ και 16 χρόνια έχουν τεράστιες αλλαγές. Αλλαγές εκατομμυρίων. Για τις οποίες ποτέ ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από κανένα κράτος. Όλα γίνονται με αυτοχρηματοδότηση. Όλα γίνονται από το Βαγγέλη Μαρινάκη. Τώρα μην λέμε αυτοχρηματοδότηση και τέτοιες ωραίες λέξεις. Άρα λοιπόν και το επόμενο βήμα για να μεγαλώσει ο σύλλογος θα γίνει με τον ίδιο τρόπο χωρίς να περιμένουμε κανέναν. Πλην όμως για να γίνουν τα βήματα, για να φτάσεις στο σημείο να κάνεις αυτό που θέλεις, πρέπει να έχεις κάποιες τυπικές άδειες από δήμους, κράτος και αυτά. Και αυτά καθυστερούν. Όπως ξαναείπα, το δύσκολο είναι για αυτούς που περιμένουν στη σειρά να πάρουν το κρατικό χρήμα για να φτιάξουν γήπεδα στον Ελαιώνα, στο Βοτανικό. Δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν με έχει μπερδέψει, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτή η περιοχή. Λέγεται Ελαιώνας, Βοτανικός. Έχει άλλο όνομα, δεν ξέρω. Πρέπει να έχει 5-6 ονόματα. Μια μεγάλη ιστορία, η οποία πολλές φορές ξέρεις, αν αφήνεις πράγματα αναπάντητα και δεν τα λες ξανά και ξανά, δημιουργείται και ένα κενό στη σκέψη των φιλάθλων. Δηλαδή, προφανώς εμείς ζητήσαμε το ΆΚΑ για να μπορεί να αγωνιστούμε και σαν δεύτερη έδρα και να μπορεί να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός αν χρειαστεί να κάνει μια μετάβαση. Μάθαμε ότι ένα Ολυμπιακό ακίνητο το οποίο το έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός έχει δοθεί με σύμβαση σε μια ΠΑΕ. Ακούστε ποιο είναι το παράξενο τώρα. Το παράξενο είναι ότι αυτό δεν προβλέπεται από πουθενά. Δηλαδή δεν μπορεί ένα κρατικό ακίνητο το οποίο είναι Ολυμπιακό έργο να δίνεται σε μια ΠΑΕ για αποκλειστική χρήση. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Το ξέρουν όλοι αυτό. Το ξέρουν και αυτοί που νομίζουν ότι έχουν την αποκλειστική χρήση και το ΆΚΑ και οι πάντες. Άρα εμείς λοιπόν κάνουμε όλα τα πράγματα προληπτικά. Ξεκινάμε μια διαδικασία συζητήσεων για να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 16 και έχουμε μία είδηση, σημαντική, πολύ σημαντική είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχω δίπλα μου τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Τι έχει συμβεί, Γιώργο?
1: Λοιπόν, από ό,τι φάνηκε, ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού Άκτορ από τη Βαλένθια είναι πιο βαρύς από ό,τι φαινόταν. Η σημερινή προπόνηση του Τριφυλιού ακυρώθηκε και αυτό φέρνει εξελίξεις στο θέμα του Εργκίνα Ταμάνο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, μετράει ώρες. Αναμένεται λοιπόν να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Περισσότερα θα έχουμε σε λίγη ώρα και αναμένουμε να δούμε εάν ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει τη σεζόν με τον Εργκίνα Ταμάν και μετά θα γίνει η απομάκρυνση ή αν θα πορευτεί με υπηρεσιακό προπονητή, κυρίως στους τελικούς που θα αντιμετωπίσει το πιο πιθανό τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, μα ούτως ή άλλως ο ίδιος ο Ταμάν είχε πει ότι στην περίπτωση που δεν πάρω το ευρωπαϊκό, ότι θα φύγω από την ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι το έχει συνδυάσει και με το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είχε πει ότι αν δεν πάρω την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσω.
0: Λοιπόν. Το ευρωπαϊκό τρόπαιο απομακρύνθηκε οριστικά. Λοιπόν, εντάξει, έγινε. Θα τα πούμε σε λίγο και πάλι, Γιώργο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που είναι σε εξαιρετική διάθεση ο οργανισμός, οι παίκτες, οι φίλαθλοι. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Ιωάννου. Αχ, τα έχω μπερδέψει. Το Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τα καλύτερα συμβαίνουν στην ΑΕΚ. Πολύ καλό το κλίμα, πολύ καλή διάθεση. Εν τω μεταξύ, βέβαια, τρέχουν πράγματα. Να έρθουμε λίγο στις προτάσεις που έχει ο Περέιρα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, είναι δύο προτάσεις που αποκαλύφθηκαν από αργεντινό δημοσιογράφο.

0: άνθρωπο και θέλετε να έχει στα χέρια του προτάσεις από την Βάσκο Νταγκάμα και την Κορίνθιας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και την Ατλέτικο Μινέρο.
0: Και την Ατλέτικο Μινέρο, με συγχωρείς, ναι. Την Ατλέτικο Μινέρο και την Βάσκο Νταγκάμα. Την ίδια στιγμή ο Αργεντινός δημοσιογράφος αποκαλύπτει ότι περιμένει και πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ, κάτι το οποίο το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Αναμένεται αύριο να βρίσκεται στην Αθήνα εκπρόσωπος, ο ατζέντης του Ρομπέρτο Περέρα, προκειμένου να συζητήσει με την ΑΕΚ το ενδεχόμενο να ανανεώσει την συνεργασία του με την ΑΕΚ. Όπως έχουμε πει, θα πρέπει να δεχθεί μια γενναία μείωση των αποδοχών του προκειμένου να επεκτείνει το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Υπάρχει θετική διάθεση και από τις δύο πλευρές, αλλά καταλαβαίνεις πάντα ότι οι συζητήσεις είναι διαφορετικές και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Από την άλλη, πολύ εμφατικά αναφέρθηκε ο Λούκα Γιώβιτς στην επιθυμία παραμονή στην ΑΕΚ.
0: Ναι, και αναφέρθηκε στον γιο του, λέγοντας ότι με ρώτησε γιατί δεν υπογράφω στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος της καριέρας μου, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το μέσος στην Mocha Sport. Ήταν δίπλα μου προχθές ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη από τον Λούκα Γιώβιτς. Ήταν την επόμενη μέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό η συνέντευξη. Κοίταξε, είναι κοινό μυστικό ότι ο Λούκα Γιώβιτς απολαμβάνει την παρουσία του στην ΑΕΚ, στην Ελλάδα, η οικογένειά του και η σύζυγός του και τα παιδιά του. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έλεγε όχι ο Γιώβιτς σε μια πρόταση ανανέωσης με σαφώς αυξημένες αποδοχές αν του την κατέθετε η ΑΕΚ. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, οπότε θεωρώ ότι και από την πλευρά της η ΑΕΚ θα θέλει να κρατήσει τον Γιώβιτς στο ρόστερ, οπότε εφόσον δύο πλευρές έχουν αυτή την επιθυμία, εάν βρεθεί και η χρυσή τομή στο οικονομικό, τότε νομίζω ότι ο Γιώβιτς μπορεί να μείνει για ακόμα αρκετά χρόνια στην Ένωση.
1: Κοίταξε, Δευτέρα, Τρίτη δεν μιλήσαμε. Μετά την επίσημη κατάκτηση, έλειπανε, πήγα πάνω Θεσσαλονίκη για ένα συνέδριο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τι κάνει η ΑΕΚ? Έχουν φύγει για διακοπές, πότε μαζεύονται, πότε ξεκινάει η προετοιμασία? Πες μας λίγο, γιατί τώρα είναι κάτι νεκρό για τους παίκτες.
0: Ναι, όλοι είναι σε διαδικασία διακοπών, άπαντες. Παράλληλα, ο Ριμπάλτα εννοείται ότι έχει σε πρώτο πλάνο τα μεταγραφικά θέματα της ΑΕΚ. Υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ΑΕΚ. Αλλά από τη στιγμή που αργούν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της Ένωσης, νομίζω ότι θα αρχίσει γύρω στις αρχές Ιουλίου η προετοιμασία της ΑΕΚ. Και το πιθανότερο σενάριο είναι να την δούμε ξανά να προετοιμάζεται στην Ολλανδία, αλλά σε διαφορετικό μέρος από ό,τι πέρυσι και τα τελευταία χρόνια. Ακόμα αυτό είναι σε διαπραγματεύσεις, όπως και η ανέβρεση φιλικών παιχνιδιών για το καλοκαίρι. Επίσης, ένα ακόμα θέμα που θα πρέπει να αναφέρουμε είναι και αυτή η περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα. Και με τον Μεξικανό θα γίνει μια προσπάθεια από πλευρά ΑΕΚ για να υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο ένας από τους πολυτιμότερους παίκτες της ΑΕΚ στην φετινή σεζόν, και το συμβόλαιο του Πινέδα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, οπότε και σε αυτόν θα γίνει μια προσπάθεια να επεκταθεί η συνεργασία.
1: Κατά τα άλλα, φαντάζομαι ο οργανισμός εξακολουθεί να δουλεύει, δεν υπάρχουν διακοπές, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σταματήσει στην προετοιμασία μιας ομάδας, στα μεταγραφικά μιας ομάδας κτλ. Γενικότερα. Οπότε, εντάξει, θα έχουμε να λέμε πραγματάκια μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας.
0: Η ΑΕΚ θα κινηθεί πάνω στον άξονα που προανήγγειλε ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή 3-4 ποδοσφαιριστών. Φυσικά θα δούμε παικτών, είτε αυτών που θα επιστρέψουν από δανεισμό, είτε κάποιον που είναι ήδη στο ρόστερ της Ένωσης. Υπάρχει δουλειά, υπάρχει δουλειά για τον Ριμπάλτα που πρέπει να γίνει. Ο Γιόνσον θα φύγει το καλοκαίρι, ούτως ή άλλως δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Δανός, σύμφωνα με μέσα της πατρίδας του, αναμένεται να επιστρέψει στην Δανία, μετά από 10 χρόνια. Και πιθανότερος προορισμός αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τους Δανούς, είναι η Άρχος.
1: Μάλιστα. Ωραία, φαντάζομαι δεν είναι.
0: Να πούμε ένα ακόμα έτσι, στοιχείο που αξίζει να αναφέρουμε. Μετά την απομάκρυνση του Αλεξάνδρα Ρόγιτς, είχε μείνει καινή η θέση του. Θυμάσαι αυτή η κατάσταση με την επίσκεψη στο ΣΕΦ μαζί με τον Τζόκοβιτς, που είχε απομακρυνθεί μεσούς περίοδου. Ήταν υπεύθυνος για τις στατικές πάσεις της ΑΕΚ στο team του Νίκολιτς. Και θα γίνει και εκεί πέρα μια ενίσχυση. Φέρεται να έχει βρει ήδη τον άνθρωπο που θα καλύψει αυτή τη θέση ο Μάρκο Νίκολιτς και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις για τον άμεσο συνεργάτη του Νίκολιτς στο κομμάτι των στατικών φάσεων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
0: Να είστε καλά, σας επίσης.
2: Στο Interveten Live, ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports.

0: Ανηφορίζουμε, πάμε Θεσσαλονίκη και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Δεν σε είδα Θεσσαλονίκη, τα ταξίδια στραπή, είδα συναδέλφους κτλ. Αλλά δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, την ερχόμενη φορά, δεν θα χαθούμε. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα με αυτό το θέμα που προέκυψε για τον Λουτσέσκο, ότι τον θέλει πληρώνοντας αδρά. Ποιες είναι το ρεπορτάζ το κανονικό εκτός από αυτό τον πηχιαίο τίτλο?
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα εκρηκτικό μείγμα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, το οποίο δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει αν δεν γίνει η συνάντηση αυτή πολύ αναμενόμενη ανάμεσα στον προπονητή του ΠΑΟΚ και τον μεγαλομέτωπο της ΠΑΕ, τον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Εάν δεν γίνει αυτή η συνάντηση, δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω πράγματα. Δεδομένου ότι υπήρξε μια επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, του είπε ο Σαββίδης ότι όταν είσαι έτοιμος θέλω να μιλήσουμε. Αυτό λέγεται ότι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα είναι Τετάρτη, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Διότι τρέχουν οι υποχρεώσεις της ομάδας, πρέπει να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά. Αν και βγαίνει ένα κλίμα από την ΠΑΕ ότι ο Λουτσέσκου θα μείνει τελικά στον ΠΑΟΚ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι Ρώσοι επιμένουν ότι ο κύριος Σαββίδης μιλά με τον Αντρέι Ταλαλάεφ, έναν 53χρονο τεχνικό, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ από τη Ρωσία, δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο προπονητικά, ωστόσο αρέσει στον Ιβάν Σαββίδη, αυτό λένε οι Ρώσοι, και αυτό που είπες εσύ, οι Τούρκοι από την πλευρά τους επιμένουν ότι ο κύριος Λουτσέσκου αποτελεί σχεδόν τη μοναδική επιλογή της Μπεσίκτας, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να είναι έτοιμη να του δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ, στον ΠΑΟΚ δηλαδή, για να σπάσει τη ρήτρα του και να τον φέρει με άλλα τόσα χρήματα ίσως να αναλάβει την ομάδα της Μπεσίκτας.
0: Πάντως, απλά θέλω να πω ότι αρκετά πρόσφατα έγινε στο Πόρτο Καράσι η συνάντηση του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ιβάν Σαββίδη, τότε που ζήτησε τη δεύτερη θέση.
1: Ναι, αλλά τότε ήταν άλλα τα δεδομένα.
0: Ναι, σύμφωνοι. Δεν υλοποιήθηκε αυτό, δεν κατέκτησε την δεύτερη θέση.
1: Μα και αυτό είναι κάτι που έχει προκαλέσει την Ορβίδη, διότι τότε είχε πάρει την υπόσχεση από τον Λουτσέσκου ότι ο Τουπάκ θα πάρει τη δεύτερη θέση. Δεν υλοποιήθηκε αυτό. Γι' αυτό υπήρξε και η έκρηξη του μεγάλου μετών. Κάπως τώρα τα πράγματα καταλαγιάζουν, γι' αυτό λέμε ότι καλύτερα να αφήνουμε λίγο το χρόνο να περνά και μετά να λαμβάνουμε αποφάσεις. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του Σαββίδη, ο οποίος μάλλον αναθεωρεί την αρχική του απόφαση, γιατί λέγανε όλοι τότε με την παρέννηση και των γιών του ότι ο Λουτσέσκου φεύγει. Τώρα αυτό φαίνεται ότι πάει λίγο στην άκρη, δεδομένου ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Βλέπει και κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάντα αποτελούσε αδυναμία του Σαββίδη ο Λουτσέσκου. Άρα πρέπει να περιμένουμε αυτή την συνάντηση.
0: Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε από τον ΠΑΟΚ?
1: Από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Όλα κινούνται γύρω από τον Λουτσέσκου. Βέβαια υπάρχουν κάποια μεταγραφικά σενάρια. Παραδείγματος χάρη αυτή η θυμολογία για

0: τον Γιαννούλη, ότι υπάρχει περίπτωση να σπάσει το συμβόλαιό του με την Augsburg και να κατηγορήσει στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν κάποια σενάρια για ένα Καμερουνέζο στόπερ από τη Ρωσία, έναν 28χρονο, μάλλον από τη Στεάουα Βουκουρεστίου, έναν 28χρονο ονόματι Ντάουα, ο οποίος είναι επιλογή του Λουτσέσκου. Αν θα μείνει ο Λουτσέσκου, ίσως πράγματι να έρθει αυτός ο ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ, γιατί χρειάζεται κεντρικό αμυντικό η ομάδα. Και πάντα στο κάδρο είναι και ένας νεαρός Βούλγαρος, 18χρονος, ο Μπόιτσεβ, με εισήγηση του Ντεσπότοφ, τον οποίο επίσης γλυκοκοιτάζει ο ΠΑΟΚ, αλλά όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο τους όταν τελειώσει το θέμα προπονητή. Άρα μένουμε σε αυτό, περιμένουμε τη συνάντηση Λουτσέσκου σε αυτήν για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να μπορούμε να μιλάμε πια με πραγματικά δεδομένα στα χέρια μας.
1: Χθεσινό είναι ότι οριστικά παραμένει στο Γρηγορίου στον Άρη.
0: Ναι.
1: Χθεσινό, εντάξει, δεν είναι
0: το παραπάνω. Χθες το μεσημέρι ανακοινώθηκε. Εντάξει. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, το λέγαμε και χθες, ότι κέρδισε με το σπαθί του αυτό το συμβόλαιο, διετές συμβόλαιο, με την ομάδα του Άρη, αρχίζει και προγραμματίζει πλέον για τη νέα χρονιά.
1: Ωραία. Από τον Ηρακλή τι γίνεται? Έχει ξεκινήσει κανονικά ο κ. Μαντσάρη την προετοιμασία, την, δεν ξέρω, τις κατευθυντήριες γραμμές?
0: Στον Ηρακλή υπάρχει αυτό το φλερτ με τον Μπασινά, ο οποίος είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Μιλά με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Θα προσθέσει και πρεστίζ την ομάδα.
1: Στην Κηφισιά δεν ήταν ο Μπασινάς?
0: Ήταν στην Κηφισιά, νομίζω φεύγει από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός και ο Χαριστέας, έχω την εντύπωση. Άρα ανοίγει ο δρόμος για τον Πασινά. Εντάξει, διεθνής, Euro 2004, είναι ένα όνομα του ποδοσφαίρου.
1: Εννοείται, έμβλημα.
0: Ναι, και επίσης κοινό όνομα σε Άρη και Ηρακλή είναι ο Αθανασιάδης, ο οποίος είναι μακριά από τον Άρη οικονομικά. Το πιθανότερο είναι να μην συνεχίσει εκεί. Τον θέλει ο Ηρακλής, αλλά του δίνουν οι Τούρκοι της Κοτσαέλη Σπορ 500.000 ευρώ, στις οποίες είναι πολύ πιθανό να αποδεχτεί τελικά ο τερματοφύλακας, διότι είναι στα 33, ψάχνει ένα τελευταίο συμβόλαιο, καλό. Και η ευκαιρία αυτή υπάρχει στην Τουρκία από την Κοτσαέλη. Είναι ανοιχτό και το θέμα λοιπόν Αθανασιάδη.
1: Μάλιστα. Έγινε. Παναγιώτη, φαντάζομαι δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι, άλλωστε το ξεκίναγες.
0: Αυτά, έτσι. Δέτα.
1: Εντάξει.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, για χαρά. Ξεπεράσαμε τις 2:30 λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Μαζί μας είναι φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Μην ξεχνάς, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Break, διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε συντόμως.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία.

0: Λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620. 20.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της ειρωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

έντονη οσμή αερίου παρατηρήθηκε από χθες, κυρίως στα νότια προάστια της Αθήνας. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι που έγιναν στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπίστωσαν διαρροή ή κάποιο άλλο πρόβλημα. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα είχαμε και τον Δήμαρχο Αλίμου, τον Ανδρέα Κονδύλη, ο οποίος είπε ότι η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί αισθητά. Πρέπει όμως να μάθουμε περί τίνος πρόκειται και αν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο. Πάμε στην κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση. Σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών πραγματοποιείται η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του Θεμιστοκλή Δεμήρη. Εκ μέρους της κυβέρνησης, να πω ότι στην αίθουσα της Γερουσίας βρίσκεται ο Υπουργός Επικρατείας ο Άκης Κέρτσος. Στη συνεδρίαση προσήλθε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εν τω μεταξύ, σφοδρή κριτική κατά του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μετά την, κατά την παρέμβασή του. Ο κύριος Τζαβέλας δεν παρέστη στην σημερινή ακρόαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κύριος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου για αδικαιολόγητη απουσία από τη συνεδρίαση, σημειώνοντας ότι η άρνησή του είναι απόλυτα αδικαιολόγητη για ανώτο κρατικό λειτουργό. Επίσης, στα της Βουλής υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η τροπολογία για τις δίκες εξπρές των πολιτικών προσώπων. Μία τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τροπολογία Φλωρίδη στην ουσία. Η ρύθμιση καταψηφίστηκε από την αντιπολίτευση, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφική διάταξη με στόχο, όπως καταγγέλει, να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσφυγή.

δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμότητες, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στο πρόβλημα του κόστου ζωής και ότι τον Ιούνιο θα δοθούν τα 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε για ακόμα μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο από τώρα, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Στις χρηστικές ειδήσεις, να πω ότι σήμερα έχουμε στάση εργασίας την οποία πραγματοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Αφορμή είναι η διεξαγωγή εξετάσεων διαγωνιστικού χαρακτήρα τύπου Πίζα σε μαθητές και μαθήτριες της 6ης Δημοτικού αλλά και της 3ης Γυμνασίου. Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών εκφράζουν την αντίθεσή τους, ενώ έχουμε και αλλαγές στη λειτουργία της γραμμής 2 του μετρού εξαιτίας κάποιων εργασιών οι οποίες πραγματοποιούνται. Μέχρι αύριο Πέμπτη, σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στους 10 παρά 20 το βράδυ. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην υπόθεση της Κρήτης με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της πλης βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια σε περιοχές της Κρήτης, προχωρώντας σε εκβιασμούς, απειλές, ώστε να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Τι λένε τώρα οι τρεις κατηγορούμενοι? Ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους. Αυτό λένε οι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ ισχυρίστηκαν πως είχαν ακόμα και ενοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα αλλά και τα βοσκοτόπια. Είχαμε επίσης μία ληστεία σήμερα το πρωί στο Πόρτο Ράφτη σε ATM. Οι δράστες έπεσαν με ένα φορτηγό πάνω στο ATM, το ξύλωσαν και έτσι αφαίρεσαν τα χρήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψαν το φορτηγάκι. Παραμένουν άφατες τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας να είναι σε εξέλιξη. Είχαμε και ένα έγκλημα σήμερα το οποίο σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Ένα 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο νοσηλείας, εκεί όπου μοιράζονταν οι δύο το ίδιο δωμάτιο. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στα της Μέσης Ανατολής, την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, τόνισε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Και ολοκληρώνοντας, να πω ότι στο Πεκίνο βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, τον Σι Τζιπίνγκ. Αυτή η συνάντηση, να υπενθυμίσω, ότι έρχεται λίγες μέρες μετά την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, στο Πεκίνο, που συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ. Τώρα, μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος, το μήνυμα που στέλνει είναι ότι ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να τελειώσει άμεσα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.

Λοιπόν, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, είναι σχεδόν παρατέταρτο. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Είμαστε στο δεύτερο μέρος και η στοιχηματική εταιρεία Interveten είναι και πάλι στο πλάι μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό και να ακούσουμε τον Λαμπρού Καραγκάνη.

0: Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Θες να το πας στο ρεπορτάζ, δεν έχω δει κάτι έτσι να σε ρωτήσω. Οπότε ξεκίνα το όπως θέλεις.
1: Γεια σου Ζέτα, καλό μεσημέρι. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία σε δύο υποθέσεις. Πρωτίστως στην ανακοίνωση του διαζυγίου με τον Ράφα Μπενίτεθο που απομένουν οι τυπικές λεπτομέρειες για να ανακοινωθεί αυτό. Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ακόμα και εντός της ημέρας. Έχουν διευθετηθεί κάποιες συζητήσεις, κάποια ερωτηματικά τα οποία υπήρχαν όχι τόσο με το ύψος της καταβολής της αποζημίωσης που είναι συγκεκριμένο στο περίπου τώρα με βάση τα οικονομικά δεδομένα που ξέρουμε γιατί δεν έχουμε και τα συμβολέα μπροστά μας, ενώ ότι είναι ένα ποσό το οποίο θα πάρει τα δουλευμένα, 2,5 εκατομμύρια και πρέπει να διακανονιστεί ένα ποσό αναφορικά με την αποζημίωσή του στα 4 εκατομμύρια που είναι το επόμενο συμβόλαιο, το συν 1 του 27-28 δεν θα το πάρει, δεν το διεκδικεί, δεν το δικαιούται, και το συν 1 το οποίο αφορά τη ρήτρα αποδέσμευσης και την πλευρά από την οποία αυτή προέρχεται. Είναι του Παναθηναϊκού η πλευρά από την οποία προέρχεται, οπότε ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να το πληρώσει για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό. Αν για παράδειγμα ήταν όλα με λιγάλα στον Μπένιτεθ Παναθηναϊκός και ερχόταν αύριο το πρωί μια πρόταση για τον Μπένιτεθ από τη Σαουδική Αραβία με 20 εκατομμύρια το χρόνο. Και ήθελε να πάει ο Μπένιτεθ. Θα πλήρωνε αυτό στο 1 εκατομμύριο. Καταλάβετε τι είναι η ρήτρα. Αυτή είναι ουσιαστικά. Είναι σαφές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το όνομα του Γιάκομπ Νίστρουπ, το οποίο είχαμε αποκαλύψει στις 23 Απριλίου στην εκπομπή του Γιώργου Τσελάκη ως πρόταση τότε στον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος στόχος των πράσινων για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι επαφές με τον Δανό προπονητή, 38 ετών, πρώην της Κοπενχάγης, βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εδώ θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα. Πρωτίστως, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα δανείζικα ΜΜΕ ή στα ελληνικά ΜΜΕ ή τέλος πάντων στο κομμάτι του ρεπορτάζ κάποια πρόταση γερμανικής ομάδας η οποία να είναι επίσημη προς την πλευρά του Νίστρουπ. Αυτό σημαίνει ότι αν περιμένει κάτι ο Δανός προπονητής για να πει το ναι ή το όχι τέλος πάντων στον Παναθηναϊκό, είναι στο κομμάτι της αναμονής και όχι στο κομμάτι της επίσημης πρότασης από άλλη ομάδα, μιλάω με τα δεδομένα σήμερα το μεσημέρι. Και το λέω αυτό γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν ο Νίστρουπ είχε αποτελέσει μήλον της Έριδος για 3-4 ομάδες, την Άντερλεχτ στο Βέλγιο, τη Λειψία, την Βόλφσμπουργκ και την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στη Γερμανία, η Κοπενχάγη του είχε υψώσει ένα τείχος, δεν τον άφηνε, τέλος πάντων τον αποδέσμευσε στη συνέχεια τον Μάρτιο, αλλά ήταν υπαρκτά τα ενδιαφέροντα. Αυτή τη στιγμή ό,τι συζητάμε είναι σε τελείως φιλολογικό επίπεδο. Αντίθετα, ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης έχει να κάνει με ένα οικογενειακό ζήτημα, όχι κάτι κακό για να μην πάει το μυαλό σας, απλά δεν θέλω να επεκταθώ αυτή τη στιγμή, που αφορά τον Γιάκομπ Νίστρουπ, το οποίο πρέπει να διευθετήσει για να απαντήσει και στον Παναθηναϊκό. Χρονικός ορίζοντας της συγκεκριμένης απάντησης οριοθετείται με βάση τα τώρα δεδομένα, επαναλαμβάνω, το τέλος της εβδομάδας. Ο Παναθηναϊκός ταυτοχρόνως δουλεύει και ένα plan B το οποίο δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω, απλά είμαι σε θέση να ξέρω ότι υπάρχει και ένα ακόμα όνομα προπονητή το οποίο ο Παναθηναϊκός το κρατάει γιατί μπορεί να στραβώσει το οτιδήποτε, είναι διαπραγμάτευση, είναι μια δυναμική διαδικασία και ο Παναθηναϊκός δείχνει εδώ ότι έχει κάνει την προεργασία του συνολικά αναφορικά με την επόμενη ημέρα. Αυτό είναι το κομμάτι της προπονητολογίας που υπάρχει.
0: Πάντως οριστικά δεν θα είναι ο Σεργέι Ρεμπρόφ γιατί συμφώνησε με την Αλουάντα, έτσι, οπότε...
1: Αυτό διαβάζω και εγώ. Ναι. Δεν θα τον ανέφερα. Το Plan B είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα για τα διαρκείας, για τα εισιτήρια διαρκείας, δύο πράγματα θέλω να πω μονάχα και να κλείσω. Ο κόσμος μπορεί να μπει στο pao.gr για να τα είπα και το πρωί στο Γιώργο αναλυτικά για να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα γκρουπ προτεραιότητας, με το πώς γίνεται η διάθεση μέχρι τις 4 Ιουνίου και μετά. Για το ότι πρέπει να είναι όλοι μέλη στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό οι φίλαθλοι που θα ασχοληθούν. Για την τιμολογιακή πολιτική, για να μην καταχρώμε τον χρόνο σας. Δευτερευόντως, υπάρχει μια πολύ σημαντική ανθρωπιστική δράση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για έναν πολύ καλό σκοπό, για έναν ανθρωπιστικό σκοπό με υψηλό συμβολισμό την προσεχή Δευτέρα 25 Μαΐου στο ιστορικό, στην ιστορική έδρα της ομάδας του Απόστολου Νικολαίδης, εθελοντική αιμοδοσία. Στο pao.gr μπορείτε να βρείτε όσοι ενδιαφέρεστε, και αυτό δεν αφορά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αλλά όλους τους ανθρώπους, θα έλεγα, γιατί είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό και στη συνέχεια συλλογικό, είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία της Παναθηναϊκός, για να κλείσετε τα ραντεβού σας, για να κλείσουμε τα ραντεβού μας όσοι επιθυμούμε να πάμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Επειδή αναφέρθηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, τελικά γνωρίζουμε τι θα γίνει ως ένας αποχαιρετισμός στην ιστορικότητα αυτού του το πόσιμου για τον Παναθηναϊκό?
1: Ναι, να σου πω την αλήθεια, Ζέτα, εγώ αυτές τις, καταρχήν αυτή η δράση ότι γίνεται στη Λεωφόρο είναι ένας συμβολισμός, έτσι, ότι γίνεται δηλαδή σε ένα ιστορικό αθλητικό μέρος της Αθήνας αυτή η δράση που σας περιέγραψα πριν από λίγο. Ο Παναθηναϊκός δεν αποχαιρετά, θεωρώ, ακόμα τη Λεωφόρο, γιατί θα δώσει και σειρά φιλικών αγώνων, θα υπάρχουν κοινωνικές εκδηλώσεις. Βασικά να πω ότι αύριο παίζει και η Κηφισιά με την ΑΕΛ Νόβιμπετ στη Λεωφόρο, άρα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ έτσι ή αλλιώς δεν θα ήταν το τελευταίο επίσημο παιχνίδι στη Λεωφόρο. Η Κηφισιά θα χρησιμοποιεί, όπως όλα δείχνουν, τη Λεωφόρο την επόμενη σεζόν και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει ξανά επίσημο παιχνίδι στη Λεωφόρο πέραν των υπόλοιπων δράσεων, τις οποίες σας ανέφερα.
0: Μάλιστα. Λάμπρος, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Εννιά σαράντα τρία. Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λιμάνο, καλό μεσημέρι. Πότε επιστρέφεις από Θεσσαλονίκη? Εγώ ήρθα το πρωί. Εντάξει, δεν κοιμήθηκα πάρα πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει ήρθα. Εσύ βραδάκι, έτσι.
1: Βράδυ. Καλό μεσημέρι. Ζέντα σε ένα και στο αγροατέ το 9.43. Ιντερβέντε Σπορτς εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Όπου ολοκληρώθηκε, όπως ξέρουμε όλοι, το διήμερο,
0: το συνέδριο
1: ερασιτεχνικού αθλητισμού. Με παρόντες υπουργούς, πολιτικούς. Αναλυτές,
0: το δήμαρχο, περιφερειάρχη,
1: δήμου, ναι, από πάντα,
0: το κύριο Βρούτσι,
1: του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου βεβαίως. Ήταν νομίζω ένα πάρα πολύ σωστό και επιτυχημένο
0: συμφωνώ.
1: Συνέδριο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, που θέλω να πιστεύω ότι θα ακολουθήσει και θα γίνει θεσμός. Υπό την διοργάνωση εννοείται του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, έτσι. Είμαστε και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σήμερα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε τον πρώτο τελικό των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθότι ο Μάιος είναι ο μήνας των τελικών. Η Άστον Βίλα, η αγγλική ομάδα, θα αντιμετωπίσει καλύτερα την Φράιμπουργκ. Φαβορή εμφανίζεται η Άστον Βίλα, η οποία είναι στην 7η θέση της Premier League αυτή τη στιγμή. Στόχος είναι, ενδιαφέρει και τον Ολυμπιακό, να πάρει την 5η θέση στην Premier League και να πάρει και το Europa League σήμερα, το σώστο Ολυμπιακός από τον δεύτερο προγραμματικό να πάει στον τρίτο του Champions League. Θα δούμε. Η Aston Villa στηρίζεται βεβαίως στην πολύ καλή φόρμα που έχει ο Ρότζερς, ο Μόργαν, ο διεθνής Άγγλος, ο Σκοτσέζος, ο Μαγκίν και ο Φόρο, επίσης Άγγλος, ο Όλι Γουότκινς, ενώ ξεχωρίζει και ο Αργεντινός τροβλάκας της εθνικής ομάδας, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, παγκόσμιος πρωταθλητής. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ, μια ομάδα, οι Βραζιλιάνοι της Γερμανίας την αποκαλούν οι Γερμανοί συνάδελφοι, είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ ωραίο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο ίδιος ο Έμερι, που είναι ουσιαστικά ο προπονητής που είχε οδηγήσει για πολλά χρόνια τη Σεβίγια στην κατάκτηση του Europa League και όπου πάει τις περισσότερες φορές το κατακτά, ερωτηθήστε το βράδυ, λέει, δεν είμαι ο βασιλιάς εγώ του Europa League, σίγουρα θέλουμε να το πάρουμε, οι υποσχεστές είναι οι πρωταγωνιστές, θα δούμε τι θα γίνει. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουν οι δύο ομάδες, στο γήπεδο της Μπεσίκτας θα γίνει ο τελικός, ενώ θα μεταφθεί βεβαίως και από την τηλεόραση στην Ελλάδα, συνδρομητική. Τώρα, πάμε. Ακόμα οι πανηγυρισμοί στο Λονδίνο δεν έχουν τελειώσει. Ξεκίνησαν χθες το βράδυ, μόλις έληξε το παιχνίδι της Μπόρνεμουθ απέναντι στη Manchester City, που ήρθε ισόπαλο 1-1 και αυτομάτως η διαφορά έδωσε την ευκαιρία στην Arsenal να στεφτεί πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια από την εποχή του Αρσέν Βεκέρ. Μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα

0: του Αρτέτα. Μάλιστα ήταν στο Emirates και βλέπανε σε γιγαντοοθόνες το παιχνίδι ο Σακά, ο Ράις και άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μαζί με τον κόσμο μετά γίνανε ένα, που βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου, πανηγύριζαν μέχρι το πρωί. Και ο Ανρί, ο παλιός ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, που είχε γευθεί τίτλο με τον Βενγκέρ, λέει από το Χάιμπουρι μέχρι το Emirates. Το Χάιμπουρι ήταν το τότε γήπεδο. Επιτέλους ήρθε η δικαίωση για την Άρσεναλ. Τώρα βεβαίως η Άρσεναλ έχει μπροστά της και τον τελικό του Champions League 30 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στη ρεντάρ της βρίσκεται και ο Τζόλης,
0: Συγγνώμη.
1: Στα ρεντάρ της Άρσεναλ βρίσκεται και ο Τζόλης.
0: Ο Τζόλης, βεβαίως. Ο MVP της Μπρούγκε. Στο τελευταίο παιχνίδι στο 5-0 επί της Έντζου Λουάντζα, να θυμίσουμε, πέτυχε ένα γκολ και δύο ασίστ. Είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ζεστά καυτά ονόματα για το μεταγραφικό παζάρι. Μακάρι το παιδί να πάει πρωταλήτρια Αγγλίας, η οποία θα διεκδικήσει στη Βουδαπέστη το μεγαλύτερο τρόπαιο απέναντι στην κάτοχο του τίτλου, την Paris Saint-Germain. Αλλά το θέμα στην Αγγλία τώρα ποιο είναι? Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας αποβάλλει τη Southampton, γιατί όπως αποδείχθηκε, είχε στείλει ειδικό της άνθρωπο και κατασκόπευε τις προπονήσεις των αντιπάλων της στα play-off για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Έτσι λοιπόν είχε κάνει καταγγελία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ότι μας κατασκοπεύει η Southampton με ανθρώπους της. Πήγαινε δηλαδή μέσα σε κλειστές πόρτες, να το πούμε έτσι, και κατέγραφε ό,τι έβλεπε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε τώρα η Southampton, η οποία το Σάββατο ήταν να αντιμετωπίσει στον τελικό το play-off τη Hull, αποβάλλεται τη θέση στην Πέρι Μίτλεσμπρο. Βεβαίως, όπως λένε οι ποδοσφαιριστές της, εμείς θα ζητήσουμε συμβουλές από μεγάλο γραφείο δικηγόρων για να δούμε πώς μπορεί να γίνει, μήπως τελικά ακυρωθεί η απόφαση, γιατί καταλαβαίνει κανένας ότι η ομάδα που θα ανέβει στη μεγάλη κατηγορία θα πάρει 250 εκατομμύρια και πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, εντάξει, τώρα και οι παίκτες είναι σε δύσκολη κατάσταση, γιατί σου λέμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη, τι φταίμε.
0: Πάντα στη μεγάλη κατηγορία τώρα, και τα πριν μαλλιώτη και στη δεύτερη. Τώρα έχουμε τον Ζωσέ Μουρίνιο, που ήδη η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε να δώσει την αποζημίωση των 3 εκατομμύριων ευρώ, και ο Μουρίνιο, ο οποίος αμέσως τη Δευτέρα πάει στη Μαδρίτη να υπογράψει το διαιτές συμβόλαιο, έχει ζητήσει να έχει λόγο στις μεταγραφές, έτσι όπως επίσης να τηρείται και η ιεραρχία, δηλαδή να μην μπορεί ο Μπαπέ για παράδειγμα ή ο Βινίσιος ή ο πιο μεγάλο αστέρι να πάει απευθείας να διαμαρτυρηθεί στον πρόεδρο, γιατί δεν το χρησιμοποιεί ο προπονητής. Τι γίνεται λοιπόν? Η πρώτη κίνηση που θα κάνει ο Μουρίνιο, θα ζητήσει από τον Πέρεθ να του πάρει τον διεθνή δανό μέσω της Sporting, τον Κάσπαρ Χιούλμαν. Εντάξει, γύρω στα 40 εκατομμύρια κοστίζει, οπότε δεν θα στοιχίσει πολύ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι είναι. Πάμε και στη Manchester City, όπου ξέρουμε όλοι ότι ο Πεπ Γκουαρντιόλα θα αποχωρήσει. Ερωτηθείς βέβαια χθες μετά τη συνέντευξη που απέφυγε να πάρει θέση σε αυτό το θέμα, αλλά όλα δείχνουν ότι με το τέλος φετινού πρωταθλήματος, που είναι 10 χρόνια στη Manchester City και έχει πάρει 20 τίτλους, θα αποχωρήσει. Η θέση, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο με το 27, τη θέση του την πάρει ο Ιταλός Έντσο Μαρέσκα, που ένα φεγγάρι φύτεψε δίπλα του βοηθό του.
1: Ωραία, εντάξει. Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι καλή επιστροφή. Για χαρά.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, μαζί μου έχω τον Γιώργο Ιωάννου, κυρίες και κύριοι, ο οποίος μας μετέφερε κάποιες αρχικές πληροφορίες σχετικά με την φυγή, όπως διάφταν τουλάχιστον, του Εργκίν Αταμάν. Όμως, γι' αυτό ακριβώς το πράγμα, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές φήμες, έβγαλε μία ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, Γιώργο, τι...
1: Ζέτα, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μία ανακοίνωση στην οποία διαψεύδει το ότι δεν έγινε προπόνηση σήμερα στο πρόγραμμα του Τριφυλιού. Mm-hmm.

0: πόνισε αυτό που αναφέρει τουλάχιστον η πράσινη ΚΑΕ, ήταν προαιρετική. Mm-hmm. Και αύριο θα πραγματοποιηθεί κανονική προπόνηση υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλα αυτά τα δημοσιεύματα για αποχώρηση του Τούρκου coach από τον Παναθηναϊκό συνεχίζονται. Και φυσικά θα περιμένουμε να δούμε εάν ο Παναθηναϊκός όντως θα προχωρήσει στην αποδέσμευση του τρεις φορές πρωταθλητή Ευρώπης Εργκίν Αταμάν. Έχει πάρει τρεις Ευρωλίγκες, θυμίζω, η μία με τον Παναθηναϊκό, δύο με την Ανατολού Εφές.
1: Μάλιστα. Αναλυτικά η ενημέρωση έχει ως εξής. Ενημερωτικά και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Εργκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο. Ωραία, θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε αυτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Μετράμε αντίστροφα, ετοιμάζεται και η Αθήνα. Στείνονται ό,τι είναι να στηθεί και στο Ζάπιο και στο Ολυμπιακό στάδιο. Τα ξενοδοχεία ετοιμάζονται. Λοιπόν, έχουμε τίποτα έτσι, όχι αγωνιστικό, εν πάση περιπτώσει, που αφορά την ίδια την ομάδα?
0: Υπάρχουν πράγματα. Καταρχάς, να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό, επειδή το ανέφερες και εσύ, το ανέφερε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανακοίνωση. Οι προπονήσεις γίνονται τώρα στο κλειστό του Αγίου Θωμά για ευνόητους λόγους, γιατί το Telecom Center Athens βρίσκεται σε καθεστώς προεργασίας. Γίνονται συνεχώς εργασίες. Ο ίδιος, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέβασε ένα story μέσα από το Telecom Center, στο οποίο φαίνονται πάρα πολύ οι αλλαγές. Φαίνονται εκεί οι ταπετσαρίες που έχουν βάλει, τα πάντα.
1: Πες μας για Ολυμπιακό τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τη Φενέρ στην Παρασκευή στις 6 η ώρα. Στο Telecom Center Athens δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμού. Βρίσκεται και σε ένθος η ομάδα του Πειραιά, λόγω ότι το πρωί έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Καρεϊσκάρη, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, αν
1: το θυμάμαι ακριβώς,
0: ο πρώτος ξένος μπασκετμπολίστας που φόρεσε τα ερυθρόλευκα. Μέχρι τότε όλοι οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά ήτανε Έλληνες ή Ελληνοαμερικανοί.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο έχουμε
0: λοιπόν,
1: εν όψη?
0: Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί αυτά τα δημοσιεύματα, η αλήθεια είναι, συνηθίζονται πριν από το Final Four. Υπάρχουν λοιπόν κάποια δημοσιεύματα από τη Σερβία συγκεκριμένα, τα οποία έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο το όνομα του Ζαν Μοντέρο, του γκάρτ της Βαλένθια, ο οποίος θα αγωνιστεί και αυτό στο Final Four. Αν δεν κάνω λάθος, η Βαλένθια ταξιδεύει για την Αθήνα, αν δεν βρίσκεται ήδη.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα δημοσιεύματα αυτά τι αναφέρουνε? Ότι ο Ζαν Μοντέρο είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος του έχει προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Παρόλα αυτά, το αναφέρουμε αυτό γιατί? Γιατί το ίδιο ρεπορτάζ λέει πως υπάρχει πρόταση και από τη Χάπολ Τελαβίβ, η οποία είναι μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά, ο Ζαν Μοντέρο έχει προχωρήσει μάλλον τις διαπραγματεύσεις πιθανότητα με τον Ολυμπιακό.
1: Να δούμε και πώς θα αποδώσει με τη Ρεάλ, έτσι.
0: Να το δούμε και αυτό, γιατί ο ίδιος έχει προφανώς σαν προτεραιότητα τον αγώνα του Final Four τώρα την Παρασκευή, το βράδυ κιόλας. 9 η ώρα είναι το μάτς της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Να το αναφέρουμε και αυτό. Κατά τα άλλα, θα περιμένουμε το παιχνίδι. Τόσο το Ολυμπιακό με τη Φενέρ, και αυτό τη Ρεάλ με τη Βαλένθια.
1: Έχουμε και την Πέμπτη και το πρωί της Παρασκευής, θα λέμε.
0: Θα γίνει χαμός για το Final Four, το καταλαβαίνουμε.
1: Ωραία, έγινε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Λοιπόν, και 4 ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Ήμασταν παρέα από τις 3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, ο Θέμης Παλιούρας και ο Γιώργος Ιωάννου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Φυσικά η Intervet μαζί μας. Θα τα πούμε να είμαστε καλά αύριο. Και τώρα ο Θέμης Παλιούρας αναλαμβάνει να ανοίξει τις γραμμές, να σας υποδεχτεί και να κάνετε αυτές τις πολύ ωραίες κουβέντες στο Μίλα μου για μπάλα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές

0: δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: 9.43 Interveten Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervete Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, η νέα εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ιωάννου και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, αλλά και στο email του σταθμού, στο onair@943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Ήδη στις ημέρες δεν είναι άλλη από αυτή που βγήκε πριν από περίπου μία ώρα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γκίνα Ταμάν πλέον μετράει ώρες στον Παναθηναϊκό. Ο Τούρκος τεχνικός αναμένεται να αποχωρήσει από τους πράσινους μετά από 3 χρόνια, ένας προπονητής ο οποίος άλλαξε την σύγχρονη ιστορία του Παναθηναϊκού με τα καλά του και τα στραβά του, με πολλούς να τον αγαπούν και ακόμη πιο πολλούς να τον μισούν. Καθώς πέρα από τους αντιπάλους που δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πολλοί αντίπαλοι που τον συμπαθούν λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, είχε και πολλούς το τελευταίο διάστημα από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού όπου ζητούσαν την απομάκρυνσή του. Η απόφαση φαίνεται πως έχει πάρθει, θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Αν έχει πάρθει αυτή η απόφαση και είναι για τώρα, δηλαδή δεν θα είναι στους τελικούς. Εφόσον με τον Παναθηναϊκός πάει λακά κάτω ψέματα, εκεί θα είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω να δούμε κάποια τόσο μεγάλη έκπληξη. Θα το δούμε τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες, με τον Παναθηναϊκό να πορεύεται με υπηρεσιακό προπονητή στους τελικούς της Basket League. Ή αν έχει πάρθει η απόφαση πως ό,τι και να γίνει στους τελικούς, ο Εργκίνα Ταμάν θα αποχωρήσει. Σήμερα έχει προαιρετική προπόνηση ο Παναθηναϊκός μετά το παιχνίδι στη Μύκονο. Ο Εργκίνα Ταμάν είχε δώσει τριήμερο ρεπό στους παίχτες. Σήμερα ήταν η τρίτη μέρα. Όπου ήταν προαιρετική προπόνηση, κάποιοι παίκτες πήγανε, κάποιοι δεν πήγανε. Αύριο το βράδυ αναμένεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να παραθέσει δείπνο στον Εργκίνα Ταμάν. Να δούμε αν θα έχουμε οριστικές εξελίξεις αύριο το βράδυ. Και από εκεί και πέρα, από αύριο επιστρέφουν κανονικά οι παίκτες του Παναθηναϊκού στις προπονήσεις εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είχαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Κώστα Καραβαπά, του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσίασε τα νέα εισιτήρια διαρκείας και μίλησε. Αρχικά μάθαμε οριστικά ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στο Καρεσκάκι για την επόμενη σεζόν. Επίσης, κάτι ακόμα που μάθαμε είναι πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στον Ιούνιο και θα μιλήσει για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον Ολυμπιακό. Φυσικά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Οπότε θα δούμε τι έχει να πει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, παραμένουν ίδιες τιμές, δεν αλλάζουν σε σχέση με την περσινή σεζόν. Όπως είπε, ο Ολυμπιακός παραμένει στο Γιώργος Καραϊσκάκης με τον Κώστα Καραπά να ρίχνει αιχμές σχετικά με το γιατί δεν πήγε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ ήδη από την επόμενη σεζόν. Είπε πως το ΆΚΑ είναι ένα Ολυμπιακό ακίνητο το οποίο ανήκει σε όλους και ουσιαστικά είπε πως ο Ολυμπιακός δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση με τις υπόλοιπες ομάδες. Μάλιστα, όσον αφορά κάτι να συνδέσουμε με το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ, Καραβαπάς και Μαρινάκης θα βρίσκονται και στο Final Four, στέλνοντας μάλιστα μήνυμα ο Κώστας Καραβαπάς και λέγοντας πως θα είμαστε εκεί ως ΠΑΕ, θα το πάρουμε, είπε ο Κώστας Καραβαπάς. Αυτό σχετικά με όλα όσα βγαίνουν το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο καιρό, όπου ακούμε ότι οι σχέσεις ανάμεσα σε ΚΑΕ και ΠΑΕ δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Αυτό είπε πριν. Πριν λίγες ώρες ο Κώστας Καραβαπάς προανήγγειλε ουσιαστικά την παρουσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα τα μεταγραφικά σενάρια στον μπάσκετ θα τα αφήσουμε προς το παρόν. Τετάρτη φτάσαμε, Παρασκευή έχουμε τον πρώτο ημιτελικό, Κυριακή έχουμε τον τελικό της EuroLeague. Από Δευτέρα με το καλό εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά, καθώς συνεχίζονται αυτά που γράφονται για Μοντέρο και Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά σε σχέση με εχθές. Ο Νίστρουπ παραμένει το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει το πάγκο του Παναθηναϊκού και αναμένεται οριστικές εξελίξεις ουσιαστικά το διαζύγιο με τον Ράφα Μπενίτες, το οποίο είναι θέμα χρόνου, δεν υπάρχει κάτι άλλο να μένει να δούμε. Για τον ΠΑΟΚ πάλι συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από Τουρκία για την Μπεσίκτας, ότι θα δώσει 4 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ρήτρα του Λουτσέσκου. Όπου μια ομάδα πάει στον ΠΑΟΚ και της πει ορίστε 4 εκατομμύρια ευρώ, στον ΠΑΟΚ δεν πέφτει κάποιος λόγος, παίρνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ και η ομάδα μπορεί κατευθείαν να διαπραγματευτεί με τον προπονητή και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Στην ΑΕΚ, η οποία έχει τα λιγότερα προβλήματα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, καθώς είναι η ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα, υπάρχουν προτάσεις για Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος όμως από ό,τι λέγεται έχει ως προτεραιότητα να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ, ενώ αναμένεται να έχουμε και προσθήκη στο ρόστερ του, στο προπονητικό επιτελείο, με συγχωρείτε, της ΑΕΚ, καθώς να θυμίσω πως πριν από μερικούς μήνες ο Ρόγκιτς, ο βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς, είχε αποχωρήσει όταν είχε πάει να δει το παιχνίδι του, ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα για το παιχνίδι. Οπότε αναμένεται και εκεί να έχουμε κάποια εξέλιξη και κάποιο καινούριο μέλος στο προπονητικό staff του Μάρκο Νίκολιτς. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και μαζί σας, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Και πριν πάμε στην πρώτη γραμμή, φυσικά να πούμε πως η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας, καθώς θέση η Manchester City δεν κατάφερε να κερδίσει την Bournemouth. Έτσι, με 4 βαθμούς διαφορά και μία αγωνιστική να μένει, η Arsenal πανηγύρισε το πρωτάθλημα, το πρώτο της μετά το 2004. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Χρειάζομαι καλησπέρα.
0: Καλώς το Βασίλη.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σου, Ολυμπιακούς και εμείς, και όπως πάντα την καλησπέρα μου στην Γλυκυτάτη, την κυρία Ζέτα.
0: Βέβαιος.
1: Θα πούμε καλό ταξίδι, ρε φίλε, στον Γκάρι Σκάρι. Εσύ δεν πρέπει να το... Όχι, δεν πρέπει,
0: δεν
1: σίγουρα
0: το πρέπει. Δεν το γνωρίζω λόγω του ότι ήταν ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Αυτός ο παιχταράς, γιατί πρόκειται για ένα παιχταρά, έγραψε ιστορία ως ο πρώτος γηγενής Αμερικανός που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό την περίοδο 88-89, έτσι.
0: Σωστά.
1: Σαν γηγενής Αμερικανός. Γιατί είχαν προηγηθεί πριν από αυτό να είναι αρκετοί Ελληνοαμερικανοί. Καστρινάκης, Διάκουλας, Μελίνη, Γιατζόγλου κτλ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, Θεμή. Δεν έπαιξε πολύ στον Ολυμπιακό. Νομίζω 19 με 20 μάτς. Σε 19-20 μάτς νομίζω αγωνίστηκε και χωρίς τρίποντο, φίλε, άκουρα, έβαλε 400 πόντους. Αν κάνεις τη διαίρεση, πρέπει να έχετε 22 πόντους ανά παιχνίδι.
0: Ναι, άμα ήταν 20 μάτς, 20 πόντους, άμα ήταν λιγότερα, παραπάνω από την.
1: Όχι, στο λέω καραντί, αυτό ψάξε και να το βρεις. Μιλάμε για παιχταρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά, φίλε, την προηγούμενη παρέμβαση, που μιλήσαμε μαζί για το Market Pool, που είπες ότι έχει καταργηθεί.
0: Ναι.
1: Όντως καταργήθηκε, όπως το είπες, στη σεζόν 24-25, αλλά όχι καθολικά. Έχει συγχωνευτεί με το μπόνους της ιστορικής κατάταξης αναδεκαετίας σε ένα νέο ενιαίο σύστημα, φίλε, δεν το ξέρεις. Δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Τα έχω δει. Value pillar λέγεται πλέον.
1: Έτσι, πυλώνας αξίας και αντιστοιχεί στο 35% των συνολικών εσόδων της UEFA. Ναι. Και στην αναδιανομή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η αναδιανομή στο νέο πυλώνα λειτουργεί ως εξής. Στο ευρωπαϊκό κομμάτι διανέμεται το 73% και βασίζεται στα έσοδα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της εκάστοτης χώρας, όπως ακριβώς και το Market Pool, και στο ευρωπαϊκό κομμάτι, δηλαδή στο υπόλοιπο ευρωπαϊκό κομμάτι, το 27% βασίζεται στο UEFA με βάση την απόδοση των ομάδων της τελευταίας πενταετίας ή και δεκαετίας. Τώρα, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ακροατές να διαβάσουν την επίσημη ανακοίνωση της οικονομικής κατανομής στο UEFA και τα λοιπά, και στο site, τι είναι αυτό, δεν καν ξέρω.
0: Υπάρχει site, αναλυτικά όλα μέσα.
1: για να γίνουμε τις διαφορές σε εισαγωγικά.
2: Εντάξει, Βασίλη, εμένα αυτή είναι η δουλειά μου, να σας ενημερώνω όσο καλύτερα μπορώ. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, ειδικά εσείς που είστε ακροατές, να τα γνωρίζετε όλα. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Ακριβώς. Και αυτά που είπα εγώ αυτή τη στιγμή μαζί σου, δεν τα βγάλα εγώ. Δεν είναι δικά μου δηλαδή. Αυτά είναι δημοσιευμένα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΟΕΦΑ, έτσι.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, να κάνω και κάποιοι, να εξηγήσω και κάτι στους φιλάθλους, γιατί στην προηγούμενη παρέμβαση μου είπα ότι ο μεγάλος αντίπαλος του Ολυμπιακού στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι το ανύπαρκτο κίνητρο ανταγωνισμού. Και βγήκανε κάποιοι και λέγανε ότι όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός ήταν ανύπαρκτο το κίνητρο. Τον τραβάγαν προς τα κάτω. Δεν υπήρχαν ομάδες να τραβήξουν προς τα πάνω. Όταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τα πρωταθλήματα εκείνες τις εποχές με 20 και 30 βαθμούς διαφορά, ήταν τόσο ανώτερος από όλους τους άλλους που οι άλλοι δεν μπορούσαν να τον φτάσουν στην επιφάνεια για να τον τραβήξουν προς τα κάτω, ρε φίλε, για να του κάνουν ζημιά. Κάποια στιγμή που χαλάρωσε και καταφέρανε και τον πλησιάσανε, αντί να στοιχηθούν δίπλα του, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να κάνουν τη διαδρομή μαζί του, αυτοί, αντί να κάνουν αυτό, προσπαθήσανε και τον τραβήξανε και τον τραβάγανε μάλλον πάντα προς τα κάτω, γιατί δίπλα του δεν μπορεί κανείς να ευδοκιμήσει, δεν μπορεί κανείς να τον ακολουθήσει. Κάποτε ήταν ο Παναθηναϊκός, εδώ και χρόνια έχει σβήσει. Τώρα με τους υπόλοιπους, με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεν συναντιέται πουθενά ο Ολυμπιακός.
2: Ρε εσύ, Βασίλη, αν πάρουμε όμως τα 4 τελευταία χρόνια, έχει πάρει 2 πρωταθλήματα η ΑΕΚ, ένα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ και ένα πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Αυτό το αναφέρω γιατί δεν υπάρχει Παναθηναϊκός τώρα.
1: Το ποδόσφαιρο.
2: Και πάλι ο Ολυμπιακός χάνει κάποια από τα τελευταία πρωταθλήματα.
1: Το ποδόσφαιρο, φίλε, αυτό είναι. Αλλά οι διαφορές και οι διαιρέσεις δεν γίνονται με τις τελευταίες τριετίες ή τις πενταετίες.
2: Σίγουρα δεν το λέω. Απλά θέλω να σου πω ότι
1: γίνονται
2: για το τώρα.
1: Κοινωνικά.
2: Για το τώρα.
1: Εάν λοιπόν κάνεις τις διαιρέσεις, ο Ολυμπιακός στα 100 του χρόνια με 48 πρωταθλήματα παίρνει πρωτάθλημα χρόνο παραχρόνο, έτσι δεν
2: είναι? Δεν παίρνει χρόνο παραχρόνο, παραπάνω παίρνει, γιατί έχουν γίνει 90 πρωταθλήματα και είναι 48 Ολυμπιακός.
1: Έτσι να παίρνει και παραπάνω, λοιπόν.
2: Παραπάνω παίρνει, δεν αλλά μπορεί να μιλάμε για τώρα.
1: Ναι, δεν μπορεί να συναντηθεί πουθενά με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ σαν αντίπαλοι. Αυτοί δεν κάνουν πρωταθλητισμό, ρε φίλε. Αυτοί απλά κάνουν τα ρεπό του Ολυμπιακού.
2: Μάλιστα.
1: Όταν ο Ολυμπιακός δεν είναι πρώτος, έρχονται αυτοί στη θέση του, κάνουν τα ρεπό του και χρήζονται πρωταθλητές. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, είπα.
2: Καταλαβαίνω ότι λες, δεν συμφωνούμε, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει, δεν συμφωνείς εσύ. Εγώ αυτά τα λέω και αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, γιατί τα λέω δημόσια. Εγώ είπα ότι ο σοβαρότερος στόχος του Ολυμπιακού πλέον και η σοβαρότερη αποστολή του είναι όχι το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Το έχει πάρει σχεδόν 50 φορές. Είναι να καθιερωθεί πλέον στους μεγάλους της Ευρώπης.
2: Ναι, και σου απάντησα εγώ πριν φορά ότι για να καθιερωθεί, Βασίλη, πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί αν ο Ολυμπιακός τώρα έπαιρνε το πρωτάθλημα, που σύμφωνα με σένα, όπως λες, δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος ανταγωνισμός.
1: Δεν είπα εγώ ότι δεν τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα.
2: Αυτό σου λέω, θα ήταν ήδη.
1: Αλλά δεν είναι ο αποκλειστικός του στόχος. Έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και στο ελάχιστο σοβαρός να κατέβει, το παίρνει για πλάκα, δεν έχει αντιπάλους στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Μάλιστα.
1: Φέτος ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός της τελευταίας 30 ετίας. Ήρθε δεύτερος. Και αν δεν τον καταπίνανε κάποιες διαιτησίες σε κάποια μάτς, θυμάσαι ένας Γερμανότουρκος με τον Παναθηναϊκό ένα πέναλτι, μια λάθος πάσα τη γύρισε πίσω. Αυτό ήταν δύο βαθμοί. Το goal of sight με την ΑΕΚ, που ο ίδιος ο διαιτητής το μέτρησε για κανονικό σε ευρωπαϊκό αγώνα, και εδώ το μέτρησε για κανονικό. Ο Βαρίστας το ακύρωσε. Το goal of sight, το Κωνσταντέλια, που είπαμε στην άλλη και στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτά ήταν 6 βαθμοί. Δηλαδή ο χειρότερος Ολυμπιακός θα πήγαινε στο Προκάντα Αρένα ισό βαθμός με την καλύτερη ΑΕΚ όλων των εποχών, όπως λένε.
2: Ούτε ο Ολυμπιακός ήταν ο χειρότερος των τελευταίων 30 χρόνων, ούτε η ΑΕΚ καλύτερη πάντως, Βασίλη.
1: Έτσι λένε,
2: να κλείσουμε αυτό σιγά σιγά.
1: Έτσι λένε για την ΑΕΚ, εγώ για τον Ολυμπιακό. Αυτά που λέω, τα λέω και αναλαμβάνω, επαναλαμβάνω, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Για τον Ολυμπιακό τον βλέπω από το 68. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Εάν επειδή τον γνωρίζουμε καλά, όχι ότι ο Παβαρότη δεν είναι ιστορικός και δεν θα παραμείνει στο βιβλίο της ιστορίας του Ολυμπιακού σαν ένας από τους μεγαλύτερους πρόεδρους, αλλά επειδή τον Κόκαλη τον γνωρίζουμε και σαν χαρακτήρα, αν έχανε ο Κόκαλης πρωτάθλημα από τον Πίλια, σου μιλάω ειλικρινά, Θέμη, θα ψάχνε τα ράτσα την ίδια στιγμή να πέσει να αυτοκτονήσει, ρε φίλε.
2: Εντάξει,
1: δεν θα μπορούσε να το δεχτείτε τίποτα.
2: Και ο Μαρινάκης 10 στα 15 έχει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είπα ότι και ο Μαρινάκης θα έχει ήδη καταχωρηθεί στο βιβλίο της ιστορίας του Ολυμπιακού σαν ένας από τους μεγαλύτερους πρόεδρους. Αλλά εγώ μιλάω με βάση το χαρακτήρα, επειδή τον γνωρίζουμε τον Κόκαλη.
2: Δεν παίζουν καλά. Κάτι είναι
1: για τα ράτσα να αυτοκτονήσει αν έχανε πρωτάθλημα από τον Πίλια.
2: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο. Και να, δηλαδή δεν θα δεχόταν, δεν θα προλάβαινε να ακούσει να λέει ο Μπίλιας σας το πήραμε τη μια μισή χώρα και σας το καθάρισα και καθάρισα τη βρωμιά που εσείς δημιουργήσατε.
2: Μάλιστα.
1: Καλή εκπομπή.
2: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα και να πάμε σε διαφημίσεις. Η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη λέει: περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον Γιώργο από Λονδίνο, στον κύριο Χάρη που μου αρέσει, όπως τα λέει, στον κύριο Γιώργο. Με αγάπη, σεβασμό, με αγάπη, Λία Γαβρίνα. Ο Κώστας λέει: έχει στείλει δύο φωτογραφίες. Σήμερα δεν έστειλε τις προηγούμενες μέρες και σήμερα έπαιρνε να ρεφάρει. Λέει: ηλικιωμένος κύριος στο γυμναστήριο, ρωτάει τον γυμναστή: ποιο μηχάνημα να χρησιμοποιήσω για να εντυπωσιάσω εκείνη τη μικρούλα? Το ATM το πάντα ο γυμναστής. Και άλλη μια φωτογραφία που λέει: πού πήγες, ρε Ακύλα, το ήξερε η μανούλα σου. Γεια σου, Θέμη, καλή εκπομπή και χαιρετισμούς σε όλους τους αγνούς φιλάθλους. Είσαι δύναμη, Κώστα από την Εκάλη. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να σε καλά, φιλεράκι. Καλό απόγευμα. Έχουμε χρόνο για άλλο ένα μήνυμα? Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων επάνω από την Αρά. Επιστρέφουμε σε 5 λεπτάκια.
3: Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball, την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
6: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Ναράς. Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών. Στην Επιτροπή προσήλθε και ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδουλάκης, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ενώ σύμφωνα με πηγές από το ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την σχετική απόφαση του ΣΤΕ. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε στα νότια προάστια της Αθήνας. Η μυρωδιά σήμερα έχει μειωθεί. Πρέπει να μάθουμε όμως περί τίνος πρόκειται, τόνισε ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που κατηγορείται για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Ερόδου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 57χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Έγκλημα σημειώθηκε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή μέσα στο θάλαμο νοσηλείας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείνουν μέχρι αύριο οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στο Πεκίνο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μήνυμα ενότητας στέλνει ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία Ρωσίας και Κίνας ως έναν ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην διεθνή σκηνή. Ο πόλεμος στο Ιράν να τελειώσει άμεσα, το μήνυμα του Κινέζου πρόεδρου. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια και άστατος γενικότερα ο καιρός στα ορεινά της χώρας. Άνοδος της θερμοκρασίας στην δυτική χώρα, ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα πελάγη. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
9: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Για πάμε λίγο για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. 69-39-9-43-9-43 το Viber και ο nr@943.gr το email του σταθμού. Πάμε στα μηνύματα του Γιώργου. Καλησπέρα, φιλαράκι. Μεγάλο δίλημα για τον ημιτελικό με τη Φενέρ. Υπάρχουν 11 σίγουροι και θα υπάρξει το δίλημα για το 12ο. Με δεδομένο ότι η Φενέρ έχει τον Ταλέν Χόρτον Τάκερ στη σύνθεσή τη, ποιον παίρνει στη 12ο. Νηλικίνα ή Μακίσικ. Δηλαδή, προτιμά τον καλύτερο αμυντικό για ειδικέ αποστολέ και έναν έξτρα άσο με μέγεθο ή την εμπειρία το σλάσινγκ και την αλλαγή του ρυθμού. Στον τελικό, αν περάσουμε, δεν υπάρχει δίλημα για μένα. Πα με Μακίσικ, λέει ο Γιώργο από τα κάτω Πατήσια. Γιώργο, και στον ημιτελικό θα προτιμούσα το Μακίσικ, γιατί την νεονηλική να είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός σε ειδικές καταστάσεις. Είναι ο παίκτης που ειδικά σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός κρατάει τους αντιπάλους σε πάρα πολύ χαμηλά νούμερα. Όμως αν στραβώσει το μάτς για τον Ολυμπιακό, ο Μακίσικ θα μπορούσε να αλλάξει το ρυθμό, όπως πολύ σωστά αναφέρεις και εσύ. Ενώ η Λιγκένα δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από τη Φενέρ. Οπότε, αν χτύπα ξύλο, χαλάσει κάτι στο παιχνίδι, δεν πάει κάτι όπως το έχει προγραμματίσει ο Ολυμπιακός, ο Μακίσικ θα μπορούσε να αλλάξει την ροή του παιχνιδιού και να γυρίσει τούμπα το παιχνίδι. Το έχουμε δει, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές και με τις ατομικές ενέργειες που έχει και με το κάθε το παιχνίδι. Ενώ η Λιγκένα είναι αυτό που είπε και εσύ, τον χρησιμοποιούσε στην άμυνα. Επίσης, ακόμα και ο Νηλικίνα είναι στη 12ο. Πόση ώρα θα παίξει ο Νηλικίνα? Υπάρχει ο walk-up για αυτή τη δουλειά. Μπορεί στο ένα εναντίον ενός ο Νηλικίνα όντως να έχει καλύτερα νούμερα σε σχέση με τον walk-up. Όμως θα παίξει πολύ ο walk-up. Είναι και ο Κόρι Τζόσεφ. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι καλυμμένος σε αυτή την θέση. Και ένα άλλο σχόλιο για το συμπαθέστατο φίλο Βασίλη. Ολυμπιακό σήμα, αλλά αυτά τα μπίλια είναι αχρίαστα και παράδεκτα. Δεν υπάρχει λόγο για προκλήσεις. Ειδικά αυτοί που βγαίνουν συνέχεια στις γραμμές θα έπρεπε να είναι μια παρέα, όποια ομάδα και αν υποστηρίζουν. Σαν μεγαλύτεροι, ας δώσουν το καλό παράδειγμα, λέει ο Γιώργος και συμφωνώ μαζί του. Πάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα του Εζεκίαλ για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Θέμη, έχει χαθεί ο ρομαντισμός στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσύ σου μικρός και δεν τα ξέρεις. Εμείς μεγαλώσαμε με κόντρες Κυριάκου Τζιοβάνι, Μανολάν Νιάδη, Γιαννάκη Οκά, Κριστιαν Καρεμπέ. Ωραίες εποχές. Θυμάμαι, υπήρχε μια εκπομπή στο Magic TV που λεγόταν Γκολ και Ξύλο. Ήταν σαν την εκπομπή του Τάκη, αλλά σε junior έκδοση. Εγώ έλεγα τα αθλητικά στο κανάλι 7X. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό πολιτισμό τότε. Άλλες εποχές, Εζεκίαλ πιο Αγνές. Να σε καλά, φιλαράκι. Πάμε στην το Αγνές σε εισαγωγικά πάντα, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για κόντρες Κυριάκου Τζιοβάνι, Μνηνιάδη, Μαντολά και πάει λέγοντας. Γι' αυτό το βάζω σε εισαγωγικά. Για τον ρομαντισμό τον οποίο αναφέρει ο Εζεκίαλ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Δημήτρης λέγομαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές. Ο παδός Παναθηναϊκού είμαι.
0: Ναι, σε θυμάμαι.
1: Θέλω να σταθώ λίγο στις δηλώσεις του Άκη του Ζήκου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τις έχεις διαβάσει.
0: Τις έχω διαβάσει, ναι.
1: Είναι ακριβώς αυτό που αισθανόμαστε όλοι εμείς εκτός των Ολυμπιακών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να το καταλάβεις. Δεν ξέρω. Πιθανολογώ ότι είσαι Ολυμπιακός. Πιθανολογώ. Έχω την εντύπωση ότι μας αντιπροσωπεύει 100% αυτό που είπε ο Άκης ο Ζήκος. Και όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ακούω την εκπομπή σου, μου αρέσει. Καλή πρόοδο να έχεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για τις δηλώσεις του Άκη του Ζήκου, για όσους δεν την έχουν διαβάσει, να τις διαβάσουμε κιόλας. Απάντησε ουσιαστικά στον Κώστα Καραπαπά και είμαι περήφανος που χάσα στα ίσα παρά 15 πρωταθλήματα που την κουμένα στο Βούρκο. Δημαγωγός με μισθό, τζάμπα μάγκας φίλε. Δεκάδες εκατοντάδες ποδοσφαιριστές για δύο δεκαετίες. Την αδικία τη βίωσαν τα μέγιστα. Εσύ τη ζώρη τραβάς για πες μας. Δεν μιλάμε και σε ακούμε να λαλείς. Ξέρω πως κάνεις ό,τι σου λένε, αλλά ως εδώ προκαλείς το κοινό αίσθημα, την κοινή λογική, την αθλητική βία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Άκη Ζήκου. Αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν οι δηλώσεις. Ναι, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς τον Χάρη.
2: Έλα, τι να πει ο Ζήκος, ρε παιδιά. Εντάξει, τα έχει πει, τα λέει ωραία ο Πύλης. Τώρα, εγώ δεν έχω την ικανότητα να τα πω. Αλλά εντάξει τώρα, λοιπόν. Τι να πούμε, ρε παιδιά, με 30 και 40 βαθμούς τα χάνανε. Δηλαδή, τόσο πολύ το οποίον τους δεν μπορεί να το ξεπεράσουν ποτέ. Ή νομίζουν ότι προσφέρουν κάτι τώρα, επειδή πήρε η ΑΚ το πρωτάθλημα, είχε να κάνει το κομμάτι του τώρα να πει. Τι να μας πει, μωρέ. Πάση περιπτώσει τώρα, αλλιώς εδώ να ξεκινήσω, αλλά και εσύ τσικλά συνέχεια, λοιπόν.
0: Τι τσιγκλά, εγώ φίλο γίγια. Ναι, για πες.
2: Επειδή έχει απορία για τον κόσμο Κωνσταντέλια, ποτέ δεν βάλανε γραμμή, γι' αυτό είναι άκυρο, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Είναι offside, καραμπάμ κάνει, καραμπάμ. Δεν βάλανε ποτέ γραμμή, γι' αυτό το λέμε. Αλλά τι σημασία έχει τώρα, και είναι ο κύριο Καραπαπά και λέει εν τω μεταξύ, είπε, συνόψεσαι αυτά που είπε, δεν ανέφερε καθόλου. Για το τσαμπαντά γήπεδο που το λέω, το βάζω εγώ με βάζει χέρι. Τώρα δεν το ήταν παραγάγης που το είπε ο κύριος Καλαπαπάς. Λοιπόν, εντάξει, δηλαδή το λέω, τέλος πάντων, να μην το ανάψω κι άλλο, γιατί βγήκε ο προηγούμενος φίλος και είπε στάθηκες δηλώσεις του Ζήκου και εμείς δεν τις καταλαβαίνουμε. Ούτε αυτός καταλαβαίνει τα δικά μας. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σάκης είπε χθες, ας πούμε ότι παντού μας έχουν κόψει. Κάποιους λέει που τους έχουν κόψει από άλλα ραδιόφωνα. Εγώ βγαίνω μόνο εδώ, όπως και οι άλλοι. Ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα τον ψάχνει στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που ένας σταθμός δεν τον αγγίζει, γιατί δεν τον αντέχουν, έτσι όπως τα λέει Ολυμπιακά. Οι περισσότεροι το κάνουν αμάν να τον ακούσουν. Απλά αυτός δεν προλαβαίνει. Επιλογή του να μην βγαίνει αλλού, όπως και δική μου. Εμείς βγαίναμε κάπου αλλού.

0: πρικά του να τον ακούσουμε, ρε φίλε. Παρεμπιπτόν να δώσει χαιρετίσματα στην γλυκιά αποστολία και κάποια στιγμή ας κάνει και τέτοιο να βγει και στη γραμμή να την ακούσουμε και λίγο. Λοιπόν,
1: χάρη σχετικά πριν προχωρήσουμε παρακάτω για τον γκολ του Κωνσταντέλια. Επειδή είμαι στο γήπεδο και τα δημοσιογραφικά είναι περίπου στην ίδια ευθεία και μένα να σου πω την αλήθεια στην ζωντανή ροή, είπα ότι είναι οριακή φάση. Μετά στο replay, όπως και τώρα το έχω μπροστά μου το replay και έχω παγώσει και τη φάση, δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Μπάμπα είναι περίπου, ναι, ο Μπάμπα είναι περίπου μισό μέτρο μέσα, τον καλύπτει ο Ρέτσος και βοηθάει και η γραμμή της περιοχής.
0: Ρε Θέμη, να σου πω κάτι, έχουν ένα αυτόματο offside, πώς το λένε, δεν το βάλανε ποτέ.
1: Θα το βάλανε, δεν γίνεται μην το βάλανε, απλά δεν το είδαμε εμείς.
0: Εγώ αυτό ξέρω. Τώρα εντάξει, εσύ αν το είδε αμέσως τώρα στη δικαιολογία.
1: Όχι, το βλέπω τώρα μπροστά μου, μα το βλέπω. Ο Ρέτσος που το καλύπτει τον Μπάμπα.
0: Εγώ ξέρω, αν είναι άλλος και το είδε, εντάξει, και το είδε, ας γίνει να το πει, να το πάρω πίσω. Αλλά για τον γκολ που έλεγα του Στραχώσια, εντάξει, είπαμε το μόνο γκολ που ακυρώσει ήταν του Ολυμπιακού. Συνομότησε το σύμπαν και βγήκανε ως όλη την Ευρώπη 3-4 άλλα μετά τις επόμενες εβδομάδες και μετρήσαν όλα. Μην λέμε όμως τα ίδια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα φίλος μου ο Σάκης, έτσι, είχε πει κάποια στιγμή για το Μενίδη. Εγώ δηλαδή εδώ που μένω είμαι πολύ καλά. Δεν θα μπορούσα να μένω, ας πούμε, π.χ. στο, ακόμα και στο Παγκράτη που είναι ιστορικό, η Κυψέλη, που να πάω να μείνεις Πατήσια. Άνετα όμως στο Μενίδη, Θρακομακεδόνες, ζούσα δύο ζωές ακόμα τρεις. Δηλαδή τώρα είπε για το Μενίδη, επειδή έχει λέει Ρωμά, Ρωμά και εκεί που είσαστε εσείς, Ρωμά και εδώ που είμαι εγώ, έτσι. Παντού οι Ρωμά, πάνω που θέλουν, είναι Ινδιάνοι, ό,τι θέλουν κάνουν, έτσι. Λοιπόν, και καλά κάνουν. Λοιπόν, δεν είναι όμως λόγος τώρα, ρε Σάκη, έχει γίνει πολύ άσχος τελευταία, ούτε στο στοίχημα σε πετυχαίνω, ούτε πουθενά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι άλλο ήθελα να πω τώρα. Είπαμε γιατί εντάξει για τον κύριο Καλαμπά, δεν μας είπε και τίποτα. Εγώ περίμενα για τα μπακέρα να
1: πει. Πώς δεν είπε, εσύ, Χάρη, είπε ο άνθρωπος για τα διαρκείας, τα διαρκείας παρουσίασε. Έθιξε το θέμα με το ΟΑΚΑ, είπε ότι ο Μαρινάκης θα μιλήσει τον Ιούνιο. Τι άλλο να πει.
0: Κοίτα, εμένα μου, εγώ δηλαδή αύριο θα πέθανα ευχαριστημένος άμα άκουγα ότι σταμάτησε το κήπεδο, μπλοκαρίστηκε. Ή βγήκανε και είπανε από τα έσοδα. Θα παίρνει ένα 10% τα υπόλοιπα, θα διαμοιράζει σε όλες τις άλλες ομάδες. Αυτό περιμένω από τον Καραμπαφά και από τον Μαρινάκη να το κυνηγήσει δικαστικά. Δεν μπορεί να κάνουν την κλοπή αυτή να τη βάλουν στη τσέπη.
1: Για ποια κλοπή λοιπόν, λες τώρα.
0: Αυτή η κλοπή του Βοτανικού, τα λεφτά αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τα έσοδα που θα έχουν.
1: Τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές, Χάρη. Δεν μπαίνω πάλι στη διαδικασία. Να είσαι καλά, για πάμε. Επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, Γιώργο.
2: Γεια σου, ρε φίλε μου, τι κάνεις.
1: Καλά, εδώ προσπαθούμε, εσύ.
2: Είμαι σε άλλο κλίμα σήμερα. Που σήμερα η σκέψη μου δική μου και θέλω να είναι και εάν είναι επίκτωτο των Ολυμπιακών. Μάγκες, έχουμε μπροστά δύο μεγάλες μάχες. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει το ευρωπαϊκό. Όχι πρέπει, θα πάρει το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί, το έχω ξαναπεί εγώ δηλαδή. Για να το πω να τα ακούσει και ο Χάρης. Φίλε Χάρη, μην ασχολείσαι με τους υπόλοιπους. Ούτε ο φίλος που είπε για τον Ζήκο. Να του πούν τον Ζήκο στο τραπέζι του Ολυμπιακού, από τη στιγμή που πήρε το κόφενες κύριε Ζήκο, δεν μπορεί να σταθεί κανένας άλλος. Παρά μόνο η ΚΑΠΑ 19. Καταλάβατε κύριε Ζήκο. Ό,τι και να θέλετε να μας λέτε, ακόμα και δίκιο να έχετε, περασμένα στα φύγια ξινά, περασμένα μεγαλεία και θυμώντας τα ανακλές. Εδώ υπάρχουν πράγματα, γεγονότα. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει ένα επίπεδο, ο οργανισμός Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και γι' αυτό υπάρχει και η κριτική στην ομάδα την φετινή. Το να κατέβεις κάτω και να ξεκινήσεις να κάνεις συζήτηση ότι γιατί δεν έγινε εκείνο, δηλαδή δεν μας δώσανε, γίνεις Ολυμπιακός, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν συζητάς. Ας βγει ο κύριος Ζήκο στις δηλώσεις αυτές που έκανε και να μας πει ο Ολυμπιακός πώς το πήρε. Και φάνηκε φέτος, κύριε Ζήκο, που η ομάδα σου έπαιξε στο Conference League με υποδιέστερες ομάδες και δυστυχώς δεν μπόρεσε να περάσει ούτε στους τέσσερις. Ενώ ο Ολυμπιακός πήγε και το πήρε. Μια φορά κατέβηκε και πήγε και το πήρε. Οπότε αποδεδειγμένα στο χορτάρι, κύριε Ζήκο, για τον κύριο Ζήκο μιλάω, ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Διότι και ο Παναθηναϊκός ήταν στο Conference και δεν πήγε να το πάρει, και η ΑΕΚ ήταν στο Conference και ο ΠΑΟΚ ήταν στο Conference. Λέω ψέματα, ρε φίλε.
1: Όχι, όλοι έχουν παίξει στο Conference πλέον.
2: Μπράβο. Κάναν τίποτα. Πέρα από τους 8 πήγαν πουθενά.
1: Πάω δύο φορές 8, η ΑΕΚ 1, η Παναθηναϊκός 16.
2: Πέρα από τους 8 και η ΑΕΚ.

0: τις 8 πήγε. Πέρα από τις 8 πήγαν πουθενά.
1: Μισό πάτης, όχι.
0: Α, μπράβο. Τελείωσε η συζήτηση. Τελειώνει η συζήτηση. Δεν σας βλέπω καν. Λοιπόν, αφήστε το λοιπόν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα δούμε τι θα κάνει, τι δηλώσει θα πει ο Μαρινάκης. Την καλησπέρα μου στην Αποστολή. Αποστολή, εύχομαι, επειδή άκουσα τη συνέντευξη, άμα αρρωστήσω θα έρθω στη Θεσσαλονίκη να με συνοψιλέψει. Ειλικρινά σου μιλάω και μόνο για τον έξυπνο λόγο σου και για την γλυκύτητά σου.
1: Να μην χρειαστεί, λοιπόν, να μην χρειαστεί.
0: Δεν να μην χρειαστεί. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Όταν περάσεις τα ΙΝΤΑ, ξεκινάς και διαβάζεις τη βίβλο. Ξέρεις γιατί διαβάζεις τη βίβλο?
1: Γιατί?
0: Ή όχι.
1: Γιατί
0: θα γνωρίσεις τον Θεό κάποια στιγμή και πρέπει να ξέρεις το μάθημά σου.
1: Σε κάποια στιγμή, οπότε, όλοι μας, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι, άσε, δεν υπάρχουν. Έχουν χαθεί άνθρωποι χωρίς να έχετε τελειώσει το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω ότι όλοι έχουμε το πλήρωμα του χρόνου, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πάμε όμως αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό για μένα είναι ότι η σκέψη των Ολυμπιακών, η θετική του σκέψη, από σήμερα που είναι Τετάρτη, για εσάς και για όλο τον πλανήτη, λοιπόν, πρέπει να είναι στη συγκέντρωση το πώς θα πάρουμε το ευρωπαϊκό. Αποφύγετε τις προβοκάτσεις που μπορεί να προκύψουν, προσέξτε τι θα πω, όχι από τους Παναθηναϊκούς, αλλά από τους Τούρκους που μπορεί να το παίξουν Παναθηναϊκοί. Γιατί θα υπάρχουν και 4.500 που θα κοιτάξουν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Ξέροντας την αντιπαλότητα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ξέροντας ότι παίζοντας την έδρα του Παναθηναϊκού, μπορεί και κάτι να φορέσουν και πράσινα κασκόλ και να μην είναι και Παναθηναϊκοί καν.
1: Πάντως θα είναι σε απέναντι κερκίδα, να πούμε έτσι, γιατί έχουν βγει πλέον τα μέτρα της ΕΛΑΣ. Δεν θα κάθονται μαζί. Οι φίλοι του Ολυμπιακού, βέβαια θα υπάρχουν και αυτοί, αλλά οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν την μία κερκίδα και τη Φενέρμπαχτσε στην απέναντι ακριβώς.
0: Φίλε, η ουσία είναι μία, φίλε Θέμη. Για εμάς τους Ολυμπιακούς, για μένα προσωπικά, νομίζω ότι για την πληθώρα των Ολυμπιακών είναι έτσι. Νίκο, θέλω να στείλω την καλησπέρα μου, δεν την έχει στείλει ποτέ κανένας, επειδή σε μια γνήσια φωνή Ολυμπιακή και χτες το τηλέφωνο σου κόπηκε και περίμενα με αγωνία να ξαναπάρει,
1: ναι,
0: που δεν ξαναπήρε. Θα ήθελα λοιπόν να κάνεις την παρέμβαση για να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου. Να λες, άκου φίλε Νίκο, που θα σου πω κάτι. Στη Δημοκρατία μπορείς να λες, στη Δημοκρατία, το ξαναλέω, ό,τι θέλεις, όταν αυτά που λες, πρώτον δεν επικαλούν ύβρις και δεύτερον είναι πραγματικότητες και αποδεδειγμένα. Οποιοδήποτε μπορεί να λέει ό,τι θέλει, όπως ο κύριος Ιδρυτικός, όταν μπορεί να μας τα αποδείξει αυτά που λέει. Λέγοντας αερολογίες, βλακίες και εγώ νόμιζα εκείνο και το άλλο, στοιχεία έχετε, μπορείτε να τα αποδείξετε. Μα έγινε αυτό, έγινε. Έγινε όμως και το ανάποδο που σου λέει ο Βασίλης, ένα γκολ του Ολυμπιακού που στην Ελλάδα μέτρησε σαν offside, σε μια άλλη χώρα να μετρήσει γκολ. Τι θα πούμε τώρα, ότι ήταν στημένος ο διαιτητής στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ ή ότι ήταν στημένος ο διαιτητής, ας πούμε, στο Arsenal Burnley, λέω εγώ τώρα. Ναι. Γιατί κάποιος από τους δύο,
1: καλά, με δύο διαφορετικές δεν σημαίνει ότι πάντως ότι σε όλα τα λάθη είναι κάποιος στημένος, Γιώργο, μπορεί να γίνουν για λάθη.
0: Ναι, μπράβο ρε φίλε. Οπότε αυτά που λέει ο κύριος Ζήκος, πρόσεξε τι θα πω εγώ λοιπόν, αυτά που λέει ο κύριος Ζήκος πρέπει να μας τα αποδείξει και με στοιχεία. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο, πιάστηκε εκείνο. Αποδεδειγμένα στην Ελλάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς, τρεις ομάδες έχουν πιάσει με τη γύρα στην πλάτη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πιάσει. Και για να σου το πω και απλά, κύριε Ζήκο, να το αντιληφθείς. Ξέρεις να κλέψεις, κλέψε. Δεν ξέρεις, πιάνεσαι κορόιδο. Οπότε, είτε κορόιδο είσαι, είτε δεν κλέβεις. Αποφάσισε τι από τα δύο. Είσαι να βγεις να μας πεις τις επόμενες δηλώσεις. Πάμε όμως για να το τελειώσω. Φίλαθλη του Ολυμπιακού. Το ξαναλέω. Οργανισμός Ολυμπιακός. ΠΑΕ. ΚΑΕ. Ερασιτέχνης. Αυτό το τετραήμερο στεκόμαστε πίσω από την ομάδα του Ολυμπιακού, τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και πάμε να το πάρουμε. Δεν μας φοβίζει το ότι είμαστε φαβοροί. Ναι, είμαστε φαβοροί γιατί είμαστε Ολυμπιακός και θα το πάρουμε. Όπως πήραμε το κόφερες που μπήκαμε και είπαμε θα το πάρουμε όταν περάσαμε την Άστον Βίλα, έτσι και τώρα θα το πάρουμε. Πήγαμε και αποκλείσαμε την Άστον Βίλα όταν φτάσαμε στους 4, έτσι και γρος. Και ποια Φενέρμπαχτσε και ποια Βαλένθια και ποια Ρεάλ. Όποιος από εσάς θέλει ελάτε, ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος μπασκετικά φέτος, σαν ομάδα μιλάω και σαν προπονητής μιλάω και σαν οργανισμός μιλάω και σαν κόσμος μιλάω. Είναι στη δικιά μας σκέψη, στη δική μας δύναμη, γιατί είμαστε ο πύρινος κόσμος του Ολυμπιακού. Εγώ φίλε λοιπόν από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το βράδυ που θα το σηκώσουμε, θα ασχολούμαι, που δεν είμαι μπασκετικός, μόνο με τον μπάσκετ, μόνο με τον Ολυμπιακό και μόνο με τον ευρωπαϊκό τίτλο που θα το πάρουμε, ό,τι και να γίνει.
1: Έγινε Γιώργο, να σε καλά.
0: Πολύ και καλή εκπομπή.
1: Καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, πάμε στα μηνύματά σας. Ο Θανάσης λέει, Μπίλια λέει τον Ηλιόπουλο, Βασίλης έλειωσε στο γέλιο. Θεωρώ πως, ναι, Θανάση, δεν υπάρχει κάτι άλλο με βάση τα συμφραζόμενα. Η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που με στέλνουν χαιρετίσματα. Θέλω να πω και πως και εγώ που είμαι νοσηλεύτρια, τη Δευτέρα θα κάνω μια επέμβαση καρκίνου στήθους και θέλω να μου δώσετε δύναμη, κουράγιο. Σας ευχαριστώ. Αποστολία, έχουμε να βγάλουμε όλα καλά και να είναι περαστικά και να είναι επιτυχημένη η επέμβαση. Να είσαι καλά. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα, θα είναι Παρασκευή πρωί. Θα είμαι Αθήνα για το Final Four. Ο Σάκης είναι διαθέσιμος να μας πάει μέχρι το ΑΚΑ. Μεγάλη κίνηση της ΠΑΕ, νοικιάζει σουίτα για τους τελικούς, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Κώστα, να βγει ο Σάκης, αν είναι στη γραμμή, να μας απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμή στα μηνύματά σου. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, θα είμαι να πει στον κύριο στην παράγκα του. Δεν πρόκειται ποτέ να αποδειχθεί τίποτα, λέει ο Μιχάλης by taxi. Γεια σου, ρε Μιχάλη, να είσαι καλά, φίλε. Έχουμε και στο τελικό Europa League σήμερα, ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και την Άστον Βίλα στις 10 η ώρα. Να θυμίσω πως μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά από τον Αντένα. Ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει το Europa League η Άστον Βίλα. Δεν έχει κάποια άλλη ελληνική ομάδα ενδιαφέρον για αυτό το τελικό. Από εκεί και πέρα, ο κάθε φίλος μπορεί να έχει τις δικές του προτιμήσεις. Ξαναλέω, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα, 10 η ώρα. Μια ομάδα της Γερμανίας με μια ομάδα από την Αγγλία. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θέμη μου.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Καλά, ήξεραν.
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ. Άκουσα πριν από λίγο για την αποστολή από Θεσσαλονίκη και επειδή ξέρεις και η γυναίκα μου έχει ξαναπεράσει, έχει περάσει μάλλον τα ίδια, να ευχηθώ ολόψυχα λοιπόν περαστικά και πάνω απ' όλα την ψυχολογία της. Η ψυχολογία της πρέπει να είναι τέρμα για τέρμα πάνω να. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω για τον κύριο Βασίλη, έχει πάρα πολύ ωραίο λόγο από τον Παταμόνα, αλλά με αυτά και με αυτά φάγαμε μισή ώρα από το πρώτο, το πρώτο μισάρο της εκπομπής. Όχι ότι δεν μπορώ να τον ακούω, έχει πάρα πολύ ωραίο λόγο, αλλά είμαι μακρός σε διάρκεια από τον δικό μας.
1: Ναι. Ξεφύγαμε λίγο χρονικά σήμερα, η αλήθεια
2: είναι. Δεν
1: υπήρχε και άλλη γραμμή, είναι αλήθεια. Πάντως και γι' αυτό δεν προχώρησα παραπάνω εκείνη την ώρα.
2: Έχουμε να μιλήσουμε λοιπόν από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και την αυτοκτονία της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είδα ένα πολύ ωραίο βιντεάκι χτες στο YouTube και θέλω όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού να κάτσουν να το δουν. Λοιπόν, είναι μια συνέντευξη του Αντζελότη, του γνωστού Αντζελότη, ναι, προπονητή της Βραζιλίας. Και του πήρανε μια συνέντευξη λοιπόν και το ρωτήσανε για το ιστορικό κτλ. Και πώς ξαναβρέθηκε στη Ρεάλ. Είπε ότι το 19-21 είχε πάει στην Everton, η οποία ήταν σε μαύρα χάλια εκείνη την εποχή, και πήρε τηλέφωνο τους παλιούς γνωστούς στη Ρεάλ, μήπως έχουν ένα καναδανικό παίκτη να του δώσουν κτλ. Για να μπορέσει να ορθοποδήσει λίγο και η Everton. Και λέει, παίκτη δεν έχουμε, λέει, αλλά ψάχνουμε προπονητή, θέλεις να έρθεις? Και έτσι λοιπόν ξαναπήγε το 21-22 και πήρε και το άλλο ένα Champions League πάλι με τη Real. Θέλω να πω λοιπόν, επειδή ο Παναθηναϊκός είναι σε διαρκή τέτοια για προπονητή και στο μπάσκετ τώρα και στο...
1: Ναι, η αλήθεια είναι και στα δύο αθλήματα ψάχνει.
2: Και στο ποδόσφαιρο, τώρα που θα πάρει ο Γιωβάνοβιτς για τα φιλικά τηλέφωνο στον Παναθηναϊκό, να μην μπορείς να το ξαναγυρίσεις πάλι πίσω.
1: Δύσκολο το βλέπω αυτό, δύσκολο.
2: Χιούμορ ήταν.
1: Το ξέρω, Θοδωρή.
2: Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία συνέντευξη, να τη δείτε και εσύ να τη δεις.
1: Ναι, δεν την έχω δει.
2: Είναι πολύ ωραία συνέντευξη.
1: Είναι αυτές οι μικρές ιστορίες πάντως που είναι πίσω από τις κάμερες και μπορεί να μην έχουμε μάθει και ποτέ ή μπορεί να τις μαθαίνουμε μετά από χρόνια, που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
2: Έτσι, δεν το ήξερα λοιπόν πως ξαναγύρισε από την Everton πάλι στην Real και πήρε και το Champions. Τέλος πάντων. Τι άλλο ήθελα να πω, κατά τα άλλα Ολυμπιακός, λοιπόν μένουμε Καραϊσκάκι, πώς λέγαμε παλιά, μένουμε Ελλάδα.
1: Ναι. Για την επόμενη και... χρονιά Καραϊσκάκι θα μείνει Ολυμπιακός.
2: Για να μην κουράζω λοιπόν, τα γνωστά πάμε για 7, 8 και 9 μάλλον παίκτες, τώρα πώς θα βγουν αυτοί μέσα από πωλήσεις, μέσα από βάζοντας το χέρι στην τσέπη βαθιά, δεν το ξέρω.
1: Λίγο πολύ, λίγο πολύ γνωρίζουμε το τι θα γίνει στον Ολυμπιακό, είναι αλήθεια πάντως. Αλλά όπως το είπες, ναι.
2: Και το είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα. Τελικά, ρε Θέμη, είδες τις τιμές των εισιτηρίων στο Final Four?
1: Ναι, από 400 ευρώ ξεκινάνε.
2: Ναι,
1: και έφτανα μέχρι πάρα πολύ ψηλά.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ ψηλά.
2: Ειδικά τα εισιτήρια που είχαν μείνει στους Παναθηναϊκούς και που λυθήκανε, γιατί κοίταξα μέσα από μια τέτοια, το fan to fan τέλος πάντων. Δηλαδή λες και πως το είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά, θα πάμε στο Ντουμπάι και θα μείνουμε σε κανένα ξενοδοχείο πολυτελεία.
1: Να στα να πάνε. Πάντως στο Θοδωρή υπάρχουν και χειρότερα. Χθες το βράδυ για τους ξενύχτηδες άρχισα να βλέπω, προφανώς δεν το είδα όλο, τον πρώτο τελικό στο NBA και η τιμή στις court seats δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Με πήρε ο ύπνος, ενώ το είχα βάλει με πήρε ο ύπνος. Πόσο ήρθε τελικά?
1: Ναι, κέρδισαν στην παράταση Knicks.
2: Παράταση.
1: Ναι, κέρδισαν 22 πόντους οι Cavaliers στην τέταρτη περίοδο και το γύρισαν. Η Knicks πήγε παράταση και γύρισαν με 11 στην παράταση. Ναι, αλλά μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε ο speaker στην αρχή της μετάδοσης. Λέει το ακριβότερο εισιτήριο έκανε $53,000. Δεν είναι λάθος αριθμός το διανοείς. $53,000 για ένα παιχνίδι.
2: Κάπου 45.000 ευρώ.
1: Ναι, απίστευτο.
2: Τέλος πάντων, απίστευτο. Λοιπόν, καλά να είσαι.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή.
2: Να ευχηθώ τα καλύτερά μου στην αποστολία μέσα από την καρδιά μου πραγματικά και καλό κουράγιο, καλή υπομονή.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά, Θοδωρή, χάρηκα που σου άκουσα, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα. Στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Μετράει ώρες ο Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λυμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Παναθηναϊκού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανονικά διεξήχθη σήμερα το πρωί η προαιρετική προπόνηση του Τριφυλιού στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στο Telecom Center διεξάγονται έργα ενόψει του φόρου. Ο Βαγγέλης Μερνέκης θα παραχωρεί συνέντευξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσα στον Ιούνιο και θα πάρει θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευτοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του στους Ερυθρόλευκους, άφησε ο Ντάνιλ Ποντένσε με ποστάρισμά του στα social media. Σε διαπραγματεύσεις με τους. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο γκάρ της Βαλένθιας, Ζαν Μοντέρο, παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Χάπολη είναι υψηλότερη, όπως αναφέρει δημοσίευμα από τη Σερβία. Η πρόταση της ελληνικής ομάδας κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Πένθος στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών ο Κάρεϊ Σκάρι. Ο βετεράνος Αμερικανός φόργο ταγωνίστηκε στους Ερυθρόλευκους τη σεζόν 88-89. Μάλιστα ήταν ο πρώτος ξένος μπασκεμπολίστας στην ιστορία των Πειραιωτών. Αν υπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο. Στο Apeldoorn της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της η ΑΕΚ εν ώψη της σεζόν 26-27. Αυτή θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου. Προτάσεις από Ατλέτικο Μινέιρο και Βάσκο Νταγκάμα αλλά και από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει στα χέρια του ο μέσος της Ένωσης Ρομπέρτο Περέιρα, όπως αναφέρουν δημοσιογράφοι από τη Λατινική Αμερική. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς. Αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστουρμπ στο Τριφύλι. Εθελοντική ημεδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Παρελθόν από την ΑΕΛ, αναμένεται να αποτελέσει ο Δανός μεσοεπιθετικός ποιόν εσύστο. Σύμφωνα με την Tips Blooded, η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού Ένις Τσοκάη, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίστηκε στο Λεβαδιακό. Η Κηφισιά ανανέωσε τη συνεργασία της με τον διεθνή από το Κουρασάου 24χρονο Extreme Jeremy Αντονίσε. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Αντένα. Στα ραντάρ της Arsenal βρίσκεται ο Έλληνας Extreme της Club Breeze, Χρήστος Τζόλης, όπως αναφέρει η Daily Mirror. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται και η Manchester United. Σε συμφωνία με την Al Wanda ήρθε ο Ουκρανός προπονητής Σεργέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με αραβικό δημοσίευμα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα του Παπαστράτιου για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτο σπριτ στις 9.30, ραδιοφωνική κάλεση από 9.43 Ντερβέτεν Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτικά από RT2 Sport. Αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιπάς έχασε 2-0 σετ από τον 20χρονο Τιέν Λέρνερ, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
1: 943 Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να διαβάσουμε καλά τα μηνύματά σας και να προχωρήσουμε μετά στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, ο Χάρης λέει: καλησπέρα, μου αρέσει αυτή η σιγουριά. Λέει, στην σιγουριά που υπάρχει ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Παιδιά, καμία σιγουριά δεν υπάρχει. Να θυμίσω ότι λέγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως και πέρσι λέγαμε, θα δούμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπως και φέτος λέγαμε, θα δούμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ακόμη και το 23 από Ολυμπιακός, ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα. Λέγαμε ότι είναι το μεγάλο φαβορί, εν τέλει ιτήθηκε. Είναι ιδιαίτερη περίπτωση του Final Four, οπότε θα δούμε στην πορεία. Πάντως θεωρώ ότι το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε θα είναι μεγαλύτερο από αυτό της Real ή της Valencia, εφόσον ο Ολυμπιακός προκριθεί στο τελικό. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να περάσει την Φενέρ, θα έχει κάνει το μεγαλύτερο βήμα και θα είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση. Και δεν το λέω μόνο ότι θα περάσει τον ημιτελικό και θα πάει στο τελικό, ναι, προφανώς. Αλλά θεωρώ από τις τέσσερις ομάδες τη Φενέρ Μπαχτσέ ως το δεύτερο φαβορί. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς ήταν η καλύτερη ομάδα στη φετινή Ευρωλίγκα. Ήταν πρώτη μέχρι να κάνει αυτή την κοιλιά που έκανε ένα δίμηνο για να κάνει συνεχόμενες ήττες. Είναι μια ομάδα η οποία ματσάρει καλύτερα στον Ολυμπιακό σε σχέση με τις δύο Ισπανικές. Και η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Η Ρεάλ έχει πολύ μεγάλο θέμα στο σέντερ, όπου ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλή ψηλή γραμμή. Και αν προκριθεί στο τελικό και παίξει ο Ολυμπιακός Ρεάλ, πιστεύω ότι μπορεί να τη χτυπήσει στην ρακέτα πάρα πολύ. Και η Βαλένθια είναι μια ομάδα που, okay, καλή ομάδα, παίζει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ, πολύ όμορφο στο μάτι, όμως παίζει ρόλο και το βάρος της φανέλας. Αυτά που λέγαμε και στα δύο πρώτα παιχνίδια των play-off με τον Παναθηναϊκό ισχύουν και θα ισχύουν και στο Final Four. Στο Real Valencia, η Real μπορεί να έχει μεγάλες απουσίες στο 5 με τον Ταβάρες και τον Λεν εκτός. Όμως και η Valencia, όπως είπα και χθες, δεν έχει τον τρόπο να χτυπήσει αυτή την αδυναμία, καθώς έχει εντελώς διαφορετικούς παίκτες στο 5. Συν ότι άλλο το βάρος της Real, άλλο το βάρος της Valencia. Έχουμε δει πάρα πολύ καλές ομάδες που φτάνουν μέχρι το Final Four, όμως εκεί είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Να θυμίσω, ας πούμε, τη Μονακό το 2023, όταν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό, όπου είχε φτάσει να κερδίζει με 12-13 πόντους διαφορά στο ημίχρονο και εν τέλει ιτήθηκε μάλιστα άνετα. Θα τα δούμε, παιδιά. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως στο φετινό Final Four. Ο Γιάννης λέει: εύχομαι στην αποστολία καλή επέμβαση και καλή ανάρρωση και να είναι πάντα καλά, γρήγορα να δίνει τα μηνύματά της εδώ στο σταθμό, γιατί βάζει και αυτή είναι μια πινελιά να γίνει ο σταθμός πιο όμορφος, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, ρε Γιάννη. Και φυσικά και πάλι να πάνε όλα καλά στην αποστολή, εύχομαι τα καλύτερα. Ο Παναγιώτης λέει: Θέμη, ο Παναγιώτης για την αποστολία. Αποστολή όλα να πάνε καλά και σύντομα να μας ενημερώνεις με τα μηνύματά σου. Καλό κουράγιο και θα έχεις τη σκέψη όλων μας, λέει ο Παναγιώτης. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, υγεία πάνω απ' όλα, τα καλύτερα για την αποστολία, με πάντα θετική σκέψη και ενέργεια από όλες και όλους. Η αδελφή μου περνάει κάτι παρεμφερή, επίσης και εγώ πάντα με έξω καρδιά όσο μπορούμε, επίσης θετική ενέργεια και πάλι σκέψη για να το σηκώσω. Και είπαμε: θρύλε, Θέμη, Ολυμπιακέ μου. Γιάννης από Αγγλία, Στάνφορντ, Ολυμπιακός. Κόρυθος πριν λίγα χρόνια με μερικές φωτογραφίες, λέει, στο ναό και στον θρόνο. Καλώς είμαι για την ηλικία μου. Γεια σου, ρε Γιαννάρα. Να είσαι καλά, φίλε, με υγεία πάνω απ' όλα και σε ευχαριστούμε για το όμορφο μήνυμά σου. Πάμε και σε ένα ακόμη μήνυμα για να περάσουμε παρακάτω. Ο Τέβες 7 λέει: αποστολή για ψυχάρα Ολυμπιακάρα. Γαβρί να είσαι, μη φοβάσαι τίποτα, ρε. Λέει ο Τέβες 7. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σα, κύριε Θανάση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είστε?
1: Μπράβο, μπράβο. Ξεκινάω λοιπόν με την αποστολία που την ακούω και εγώ στα μηνύματα που στέλνει. Σε εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μην στεναχωριέται και όλα θα φτιάξουν. Αποστολία μου να είσαι δυνατή.
0: Μάκαρ να πάνε όλα καλά.
1: Έχω να σου πω αποστολία ότι εγώ το 1970 πήγα στη Θεσσαλονίκη στον Αττικό. Έκατσα εκεί 25 μήνες, δηλαδή πήγα το 1970 στις 10 Σεπτεμβρίου και απολύθηκα στις

0: 4 Οκτωβρίου του 1972, δηλαδή 25 μήνες. Είναι σπάνιο να βλέπεις έναν στρατιώτη, να του μουναγώ, να κάθεται σε μια υπηρεσία μόνιμα 25 μήνες. Όλοι κατά καιρούς παίρνουν μεταθέσεις. Εγώ έκατσα εκεί, Θεσσαλονίκη, 25 μήνες. Κατά καιρούς μου άρεσε πολύ. Πάρα πολύ. Τα χρόνια εκείνη ήταν πιο εύκολα τα ποδοσφαιρικά. Εγώ πήγαινα πάντα στον γήπεδο και έβλεπα και τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό που έρχονταν από άλλο και τον Άρη. Όλες τις ομάδες τις έβλεπα. Φόραγα τα αναστικά και πήγαινα. Και αποστολία έμενα δίπλα στη σχολή Τυφλών, δίπλα στη Βασιλή Σόργα. Είχε εκεί ένα οίκημα των αξιωματικών που μένανε, ένα διόροφο με 15 δωμάτια. Εκεί λοιπόν μένανε οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, οι εφεδροί. Εκεί λοιπόν είμαστε δύο ναύτες. Δεν κάναμε τίποτα άλλο παρά μονάχα. Μας σηκώνονται το πρωί οι άνθρωποι, έρχονταν και μια κυρία που τους έσωνε τα κρεβάτια και καθόμαστε εκεί. Και ήταν μια ζωή υπέροχη μέσα στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Έχω δει όλη τη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνεις τα χρόνια εκείνα που ήταν πανέμορφη και ωραία, δεν ξέρω τώρα και πάλι ήταν ωραία η Θεσσαλονίκη, ποτέ δεν χάνεται. Είναι άσχετα τα Ολυμπιακά μας και το ένα και το άλλο, σαν πόλη είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Και πέρασα μια ζωή όμορφη στη Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία από όλες τις πλευρές. Έκαψε εκεί λοιπόν και από το διάμο 25 μήνες. Και έχω και ανυψώ στη Θεσσαλονίκη, πρώτο ανυψώ, μένει Αγγελάκη, συνοδός Αγγελάκη. Αγγελάκη μένει ο ανυψός μου, που είναι 60 χρονών. Και ο αδερφός ήταν δικηγόρος.
1: Μάλιστα.
0: Ο αδερφός μου δηλαδή ήταν δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη και το γραφείο το είχε κάτω, Βενιζέλου στην πλατεία, κοντά πέρα στην πλατεία αυτή που ήταν κοντά στο Λιβεναρχείο. Λοιπόν, εντάξει, Αποστολή, αυτά θα μας πω για να ξέρεις ότι εγώ που παίρνω τηλέφωνο, ο Κιθανάσης είμαι σε συμπαθώ ιδιαίτερα που είσαι Θεσσαλονικιά. Άσχετα τα παρηγήκια. Έτσι, δεν έχει σημασία αυτό που είμαστε Ολυμπιακοί εμείς. Πάμε τώρα και να πω κάτι για την ΑΕΚ. Δεν είναι όλοι φιλαθλοί της ΑΕΚ. Έτσι, δεν είναι όλοι φιλαθλοί. Όμως, ορισμένοι φιλαθλοί το παρακάνουν της ΑΕΚ. Ορισμένοι. Δηλαδή, θέλει μου, σε παρακαλώ, θα κοιτάξει τα τηλέφωνα σου, γιατί εγώ τα είχα, μου τα έδωσε ο γιος μου, τα γραμμένα και τα ξέχασα που τα έχω χάσει. Αυτά τα 30 χρόνια υπάρχουν 330 βαθμοί διαφορά με τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ. Αυτά 330 βαθμοί διαφορά. Ο Ολυμπιακός με ΑΕΚ. Έτσι. Είναι φοβερό το νούμερο δηλαδή αυτό. Υπήρχαν χρονολογίες που ήταν 20 βαθμοί πίσω, 25 βαθμοί πίσω, 30, ψάχτε τα αγγελίδες να τα βρείτε. Τώρα με την τεχνολογία αυτή που υπάρχει, θα βρίσκεται εύκολα.
1: Εντάξει, βέβαια, σε αυτό έπαιξε, με αυτή τη διαφορά παίζει μεγάλο ρόλο και ότι έλειπε 2 χρόνια σιγά και προφανώς δεν μαζεύει.
0: Δεν τα βάζω τίποτα 2 χρόνια, δεν τα βάζω. Εκείνα τα 2 χρόνια που ήταν γάμα και β' αθήνη δεν τα βάζω. Τα υπόλοιπα χρόνια, ψάχτε το θέμα να δεις. Άμα μπορείς αύριο, αν είναι εύκολο, πες. Ναι, υπάρχει αυτή η διαφορά των 300 βαθμών, 330 πρέπει να είναι. Έχασα το χαρτί που μου έδωσε με αναλυτικά όλες τις χρονιές. Γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Βράβο, εγώ φορά τηλέφωνο απλό. Έτσι και δεν τα γνωρίζω. Μου τα δει ο γιος μου αυτό. Δεν θέλω πάλι να τον εφορτώσω. Να του πω αν πει ο μπαμπά, τα χάσες. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχω πάρει 14 πρωταθλήματα. Για όνομα τη Θεού, μην κάνουμε τέτοιοι ορισμένοι. Ότι πήραμε το έτσι, πήραμε το πρωτάθλημα, κάναμε τώρα, βγαίνει ο Ζήκος και λέει αυτά που λέει. Για όνομα τη Θεού, ρε παιδιά, να πούμε. Δεν είναι σεβασμός λίγο να πούμε, να λέτε πράγματα τα οποία δεν στέκουνε, από κόμπλεξ. Δεν γίνεται αυτό πράγμα να τα λέτε να μου. Όχι όλοι λέω. Εγώ στο χωριό εδώ στο Ισοδόρος, ένα λεγκυτήφισε εδώ στο καφενείο που πηγαίνω κάθε μέρα μια-δυο ώρες και κάθομαι. Οι υπόλοιποι είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί ορισμένοι, ξέρω και δύο λεγκυτήδες. Ένα λεγκυτήφισε εδώ. Οι λεγκυτήδες είναι πιο πολλοί, είναι εκεί, στη γειτονιά τους, στη Φιλαδέλφεια και τα λοιπά, εκεί πέρα είναι να μου. Εδώ στην επαρχία δεν υπάρχουν εκκλησίες.
1: Εντάξει, υπάρχουν παντού εκκλησίες. Καλά, στη Φιλαδέλφεια προφανώς είναι μόνο ΑΕΚ.
0: Στο σχολείο εγώ ρωτάω την εικόνα που πάει πέμπτη δημοτικού, δεν έχει κανένα εκκλησί. Στο σχολείο πάει δημοτικό. Και ρωτάω πώς πέμπτη δημοτικού και ρωτάω και ο πολίτης για να μάθει και μου τα λέει. Μου λέει όχι, δεν ξέρω κανέναν. Έχει Ολυμπιακή Παναθηναϊκού πιο πολύ. Η πιο πολύ Ολυμπιακή Παναθηναϊκή. Πιο πολύ Ολυμπιακή και μετά είναι και Παναθηναϊκή. Και αρκετή Παναθηναϊκή είναι κιόλας. Δεν μπορώ να πω. Οπότε αυτά να ξέρουν οι φίλοι εκκλησίες. Και ας το ζήκω τώρα αυτά που λέει και δεν πρέπει να τα λέει και είναι κύριος, έχει παίξει τελικό Champions League και να λέει και διαφαλάματα να με επιτρέπετε. Τώρα τι είναι αυτά που λέει να πούμε. Δεν τα ήξερα εγώ, τώρα τα ακούσα που τα λέτε εσείς να πούμε. Και δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα να πούμε. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω.
1: Έγινε, κύριε Θανάση.
0: Όσο για το φίλο μας το Μεντιλίμπαρ, εύχομαι να τα βρούνε, να μάθει ορισμένα πράγματα και αυτός να συμμορφωθεί με ορισμένους παίκτες. Και να αλλάξει τακτική. Γνωρίζει τι θέλω να πω, να αλλάξει τακτική και να αρχίσει να βάζει τους καλούς. Δηλαδή φέτος στο τελευταίο παιχνίδι γιατί ξαφάνισε ο Μουζακίτη. Προφέσω να δεν μπορούσε να παίξει έστω και για αλλαγή στο 80. Γιατί ξαφάνισε.

0: Εντάξει, ο Μουζάκη του τελευταίο καιρό δεν είναι καλό, κύριε Θανάση.
1: Ε?
0: Δεν είναι καλό ο Μουζάκη του τελευταίο καιρό.
1: Ε, όχι και έτσι πια. Να με το λεβάλει. Βέβαια δεν είναι καλό, αφού δεν το βάζει καθόλου. Και
0: δεν φταίει μόνο με την λίμπα που το βάζει καθόλου.
1: Καλά.
0: Θέμα γιατί δείχνει στο γήπεδο.
1: Μόνο το λάθο που κάνει με τον Αντρέα Λουί κάνει. Όλοι λένε ότι είναι καλό παίκτη. Και θα δούμε. Θα τον αφήσει, αν μείνει ο ίδιο του χρόνου να δείξει το ταλέντα του.
0: Θα παίξει πολύ παραπάνω του χρόνου. Αυτά κύριε Θανάση, για να περάσω στην επόμενη γραμμή. Να είστε καλά. Καλά απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Εγώ περιμένω όχι μόνο να κερδίσει ο Ολυμπιακός, αλλά να του συγκρύψει μπορεί. Να του πατήσει στο κεφάλι σας χουλίκια. Μπορεί.
0: Εντάξει κύριε Γιώργο, συνιστώ ηρεμία πάντως γενικά. Η συνιστώ ηρεμία, λέω, εντάξει. Μπάσκετ θα παίξω, παιδιά, δεν θα πάνε για πόλεμο.
2: Με αυτούς είναι πόλεμος. Και έχει ο Ολυμπιακός και την υποχρέωση να τους πατήσει και για την Ελλάδα. Μην τους αφήσεις ούτε στιγμή. Επιτέλους έφυγε ο άλλος.
0: Για ακόμα, είναι πολύ πιθανό να φύγει.
2: Θα ξεκουμπήσει και σου λέω εγώ, άστο να πάει εκεί με τους γκρίζους λύκους και με τους σαρκούδες και με τους πιθήκους.
0: Δεν έχει πιθήκους στην Τουρκία.
2: Μας έχουν κάνει. Θα βρουν αυτοί. Αυτοί βρίσκουν τα πάντα, ό,τι θέλουν. Έχουν ξεσαλώσει τελείως αυτές τις μέρες. Έχουν τελείως ξεσαλώσει. Δηλαδή, τι να πω. Διότι και δεν είναι αυτό, είναι οι άλλοι. Είναι οι Γερμανοί. Όποιος ξέρει, γιατί δεν μπορώ να το βρω κάπου, όποιος να μας πει αυτήν την οργάνωση της σφαγής των Αρμενίων και των Ελλήνων, είχε πρωτοστρατήσει ένας στρατηγός Γερμανός. Μάλιστα τον είχαν κάνει και Πατισάχ, τον λέγανε, δηλαδή αξιωματικός του. Αυτός οργάνωσε, βέβαια με την προτροπή των Τουρκών, και έγινε το ξεκλείσμα. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ δηλαδή δεν θέλω να το δω, γιατί θα συγχυστώ πάρα πολύ και ξέρεις για ποιους λόγους, είμαι από την Κωνσταντινούπολη, έχουν τραβήξει τα πάντα. Λοιπόν, αυτοί εντωμεταξύ δεν δίνουν μόνο στον αθλητισμό. Αυτοί τα συνδυάζουν όλα. Τα συνδυάζουν. Ποιος ξέρει τι θα εφεύρουν τώρα, τι αν χάσουν, τι θα περάσει από το μυαλό τους πάλι.
0: Τι να εφεύρουν, κύριε Γερό.
2: Τι
0: να εφεύρουν.
2: Δεν σ' ακούω, ρε.
0: Τι να εφεύρουν, κύριε Γερό. Τι να εφεύρουν, λέω.
2: Δεν ξέρω τι μπορεί να εφεύρουν. Αυτοί αύριο μπορεί να πούνε. Ό,τι μπορεί να κατεβάσει από το μυαλό τους.
0: Μάλιστα.
2: Προκειμένου. Είναι φανατήρες τώρα. Άσε τώρα, πρέπει να προσέχει πολύ ο Ολυμπιακός και αυτοί οι γύρω που στάνε εκεί τώρα τι είναι αυτοί. Θα έρθουν 4.000, πού θα πάνε αυτοί, με σημαίες τουρκικές, ε, θα έρθουν εδώ με σημαίες, με τι, να έχουν σημαίες, να έχουν τις ομάδες τους, Φενέρμπαχτε, έχουν τουρκικές σημαίες, όχι ρε, μην τους αφήσεις καθόλου. Βγαίνει άλλος ο πρέσβης της Τουρκίας και έχει πει τα πάντα. Οι καλύτεροι Τούρκοι, ποιοι μείνει και αυτό πρέπει να το απαγόρευε να έρθει στην Ελλάδα.
0: Τι
2: ούτε
0: έρθει.
2: Για επίσκεψη. Ούτε για επίσκεψη.
0: Ποιος?
2: Αυτός ο πρέσβης της Τουρκίας, πώς τον λένε. Πώς τον λένε το όνομα του. Αυτός που ο υποστηρικτής των Τούρκων. Ο πρέσβης της Τουρκίας, δε θεμεί.
0: Εντάξει κύριε Γιώργο, δεν μου έχεις το όνομα του τώρα, τι να κάνω.
2: Για να σου έρθει δεν θα το πεις. Το ξέρω.
0: Γιατί να μην το πω, Τούρκος είμαι.
2: Αυτά τι είπες τώρα, εντάξει, γιατί Τούρκος είμαι.
0: Δεν κατάλαβα, γιατί να μην το πω. Δηλαδή άμα το ήξερα, δεν σας το έλεγα.
2: Άσε μη τώρα, άσε μη μου τα λες εμένα τώρα. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή αυτά που λέω, ξέρεις πόσοι διαφωνούν μαζί μου. Ξέρεις πόσοι θα βρίζουν από μέσα τους και θα λένε να τους αυτούς δεν ξέρω τις, ο έτσι και ο αλλιώς. Και εγώ σου είπα. Εγώ σου είπα να προσέξεις πάρα πολύ Ολυμπιακός να μην γίνει τίποτα. Μπορεί να τους πετάξεις 100 πόντους, 120 πόντους. Μπορείς, κάνε τους το.
0: Εκεί αν μπορεί θα το κάνει κύριε Γερό.
2: Εγώ ούτε θα το δω το μας. Δεν αντέχω. Δεν θα αντέξω να βλέπω αυτά τα κεμάλια όλους να πανηγυρίζουν μέσα στην Ελλάδα μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε κύριε Γερό.
2: Αποστολία. Αποστολία.
0: Ναι κύριε Γιώργο,

0: ακούμε. Τι να...
1: σου λέω, ακούς και
0: αποστολία μου λέει, τι θέλετε να κάνω, γυναικεία φωνή, να σας απαντήσω με την αποστολία. Δεν έχω νεύρα κύριε Γιώργο, λέτε αποστολία, πείτε αυτό που θέλετε.
1: Λοιπόν, αποστολία, άκου να δεις. Εσύ έχεις ένα επάγγελμα που είναι λειτουργικό και είναι ανθρώπινο. Οι νοσηλευτές πρέπει να έχουν πολύ λεπτά συναισθήματα, γιατί πέρα του ότι βοηθάνε και αγαπάνε τον άνθρωπο και δεν είναι εύκολο να είναι, μπορώ να σου πω, τόσο εύκολο να κάνει περισσάλτες και τα λοιπά, γιατί κάθε δουλειά είχε δυσκολίες.
0: Θέλει αλλά, και γερό στο μάχη πολύ, ναι.
1: Όχι μόνο γερό στο μάχη, συνέστημα. Εάν δεν έχει συνέστημα, δεν είναι η αποστολία. Εγώ συμπαθώ πολύ, το ξέρει τι γίνει. Άναψε ένα κεράκι στον Άγιο Δημήτριο και όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι, μακάρι κύριε Γιώργο.
1: Θα μας ενημερώσει και πάλι.
0: Θα μας στέλνει μηνύματα.
1: Θα πάνε όλα καλά. Λοιπόν, άντε,
0: γεια σας, καλά κύριε Γιώργο, γεια σας, γεια σας. Πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μ' ακούτε.
0: Γεια σας κύριε Διονύση, ακούμε.
2: Καλά, καλά, είσαι Θέμης Παλιούρας, number one.
0: Να είστε καλά κύριε Διονύση.
2: Το καλύτερο παιδί της ελληνικής δημοσιογραφίας.
0: Να είστε καλά,
2: να δώσεις χαιρετίσματα από τις τρεις γέφυρες, στην Ανάκασα και στους Αγίους Αναργύρους. Εκεί έκανα τα ποδοσφαιρικά μου βήματα τα πρώτα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, δίπλα από την εκκλησία, στην Ανάκασα.
0: Ναι, ρε, στο γήπεδο, στο νεκροταφείο δίπλα.
2: Ναι, είχαμε ένα, το δεξί δρόμο που ανεβάλουμε για την εκκλησία, άκρη-άκρη στα σπίτια. Είχαμε την αλάνα, αλλά ήταν τσιμεντό, πώς το λένε, δρόμο, ό,τι είχαν ρίξει δρόμο. Και είχαμε μια αλάνα μεγάλη και παίζαμε εκεί τα πρώτα μας ποδοσφαιρικά βήματα. Και θέλω να πω, όταν μένεις εκεί, είσαι ιερός άνθρωπος. Αγία Ναργύρη, μπράβο, ναι.
0: Εντάξει, δεν κάνει.
2: Και πάνω στο Μητέρα αριστερά,
0: ναι.
2: Πήγα να σκοτωθώ το 1974 με τη μηχανή. Αλλά ο Θεός με βόηθησε, το λέω και κλαίω. Με βόηθησε και ανασύρθηκα από εκεί, από το πέταγμα που είχε κάνει η μηχανή και γλίτωσα. Ο Θεός να είναι καλά, όλοι οι Αγίοι Ανάργυροι. Το Μητέρα υπάρχει.
0: Υπάρχει κανονικά.
2: Μπράβο αγάπη.
0: Υπάρχει κανονικά. Και εγώ κύριε Διονύση εκεί ήμουν από παιδάκι μέχρι τα 20 μου, στους Αγίους Αναργύρους.
2: Ναι,
0: εκεί έπαιζα
2: δεν
0: μπάλα.
2: Δεν ακούγεσαι καλά, γιατί δεν ξέρω, δεν παρακαταλάβω. Λέγε,
0: μας το φτιάξε εδώ ηχολήπτης. Λέω κι εγώ όταν ήμουν παιδάκι, λέω μέχρι τα 20 μου, εκεί ήμουν, στους Αγίους Αναργύρους έπαιζα μπάλα.
2: Ναι. Η πιο ωραία γειτονιά, η ήσυχη γειτονιά.
0: Καλά είμαστε, δεν ξέρω τι.
2: Ναι, περίφημα, πέρασα καλά. Δεν έκανα πολύ καλά. Διότι πήγα στο Περιστέρι γιατί πήγα στον Ατρόμητο και έπαιζα και άραξα στο Περιστέρι, στον Αγιαντώνη έμενα τότε.
0: Ναι.
2: Μέχρι το 1972, γιατί πήγα μετά στην Αυστραλία, μετά Γερμανία, παντού. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο με το ποδόσφαιρο, αλλά θέμε μου το ποδόσφαιρο με κατέστρεψε, καταλάβες. Ναι, και ήμουν ο πιο έξυπνος παίχτης και ο πιο έξυπνος άνθρωπος σε μυαλό. Και όμως καταστρέφεται. Άμα μπλέκεις με γυναίκες, άμα μπλέκεις να μην πω παραπάνω, κατάλαβες. Έχω πρόβλημα και το πληρώνω ακόμα το ποδόσφαιρο. Απ' αγάπη. Δεν είμαι εχθρός του, απ' αγάπη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω κύριε Διονύση.
2: Στείλω χαιρετίσματα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Γιάννη το Μιχαλόπλο, στο Θοδωρή που φυλάει προμαχώνες στο γηπεδό μας το καινούριο, στο Μοτανικό, στον Κώστα στην Καλυφαία, ανακούει, αυτό ζει στο Κώστα του Ελευθεράκη. Το μαγαζί εκεί κοντά πρέπει να μένει, είχα καφετέρια και εκεί απέναντι. Ωραία χρόνια στην Αθήνα, να μου φυλάτε την Αθήνα μου, είναι πανέμορφη και θα είναι πανέμορφη η Αθήνα μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κύριε Διονύση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέμη μου, μπράβο και πανότερα.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά, καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, να διαβάσουμε τα μηνύματά σας πριν περάσουμε στην επόμενη διακοπή μας. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει: σήμερα ότι χιούμενο του πειράγματα είναι ότι παδικά μόνο αυτό. Αποστολή, όλες οι ευχές μας να ξεπεράσεις γρήγορα το πρόβλημα υγείας και να σε ακούσουμε πάλι υγιέστατη, λέει ο Σπύρος. Γεια σου, ρε Σπύρο. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Πολλές ευχές για την αποστολή. Μακάρι να είναι περαστικά. Ο Εζεκία λέει: περαστικά αποστολή, περήφανη Γαβρίνα από Θεσσαλονίκη. Δερένια, μπούτι, γνώστη και κουρα.

0: Ματσάω πάντα δύσκολα στην εκφώνηση, λέει ο Ζεκίαλ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία σε αυτές τις, λέξεις. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμη, από Κυριακή βράδυ. Όλοι θα λέμε να τη πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Μόνο θρύλος, περαστικά στη συνονόματη, λέει ο Τόλης 7. Γεια σου, ρε Τόλη, να σε καλά, φιλεράκι. Ο Κώστας από το Νιουκάσλ λέει: Καλή ανάρρωση, αποστολία και γρήγορα σε επάλυξη του ραδιοφώνου. Κώστας Νιουκάσλ. Ο Εμμανουήλ λέει: Θέμη, καλησπέρα. Όσο για τις αναφορές του Άκη Ζήκου, θα ήθελα να παραθέσω παρακάτω τη μικρή ιστορία και θεωρώ πως κάπως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τέτοιες φωνές. Φυσικά, αν υπάρχουν αποδείξεις, υπάρχει και ο εισαγγελέας. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή, κάποιος βουλευτής τον διέκοψε και τον έβρισε. Ο Γιώργος Παλαιός σταμάτησε, ρώτησε: Ποιος το είπε αυτό? Ο άλλος σηκώθηκε με ύφος και είπε: Εγώ. Τότε ο γέρος απάντησε: Ρε, μα εσύ το είπες, και συνέχισε την ομιλία του αδιαφορώντας πλήρως, λέει ο Εμμανουήλ, ο οποίος το συνδέει αυτό με αυτά που είπε ο Άκης Ζήκος. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: Σας ευχαριστώ όλους μέσα στην καρδιά μου, έχω λυγίσει αυτό που νιώθω. Άτομα που δεν γνωριζόμαστε, μου εύχονται τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους, λέει η αποστολή. Και πάλι αποστολή, σε ευχόμαστε όλοι μαζί, όλη η ραδιοφωνική παρέα, να πάνε όλα καλά και φυσικά θα είσαι εδώ να μας ενημερώνεις. Ο Ντίο λέει: Κύριος Γιώργος, ο αλέφατος των ακροατών, με δώσει χιούμορ και αγάπη και σεβασμό στην ηλικία του. Καλή εκπομπή, Θέμη, επιτέλους να φύγει ο Αταμάν. Ναι, έγραψε γι' αυτό στην ιστορία. Σαλές είναι, θα συμφωνήσω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προχωρήσει παρακάτω, γιατί είδαμε ότι και πέρυσι ήταν αποτυχημένη χρονιά. Πόσο μάλλον φέτος που το μπάτζετ έγινε ακόμα μεγαλύτερο, είναι πάλι αποτυχημένη και λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων έγινε απογοητευτική πέρα από το αποτυχημένη χρονιά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μόλις γυρίσουμε. Πάμε διαφημίσεις, σε ούτε 3 λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.000 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Να ολοκληρώσουμε το μήνυμα του Ντίο. Ντίο, και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να διεκδικήσει και κάτι περισσότερο στους τελικούς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι με μειονέκτημα και μειονέκτημα έδρας, αλλά και βάσει της εικόνας των δύο ομάδων, θα έπρεπε να υπάρξει ένα γερό ταρακούνημα. Και για να δει κιόλας.

0: ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, οι παίχτες αλλά και το staff, ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή δεν γίνεται να είναι όλοι τόσο χαλαροί. Και τους είδαμε όλους τόσο χαλαρούς ακόμα και μετά τον αποκλεισμό. Βγαίνει ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, και λέει είναι ένα παιχνίδι. Ναι, ένα παιχνίδι, ναι, δεν διαφωνούμε. Αλλά έχεις πίσω εκατομμύρια φιλάθλους όπου η ψυχολογία τους κρίνεται από το αν εσύ θα είσαι καλός ή δεν είσαι. Και εσύ τι κάνεις, πας διακοπές από εδώ και από εκεί. Και δεν μπορείς μετά να αποδώσεις αυτά που είναι να αποδώσεις. Πρέπει να υπάρξει ένα γερό ταρακούνημα στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση. Και όπως φαίνεται, θα υπάρξει τώρα με τον Αταμάν. Το τι θα γίνει θα το δούμε στην πορεία και ποιος προπονητής θα πάρει τη θέση του εφόσον αποχωρήσει. Ο Θανάσης λέει: θέμα ρε, έχεις απειδήσει με τον κύριο Γιώργο, βάσει τα γερά, λέει ο Θανάσης. Όλα καλά, Θανάση μου. Τα λέμε και με τον κύριο Γιώργο. Τσακωνόμαστε καμιά φορά. Όλα καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ είστε, ναι.
1: Εγώ μιλάω. Με λένε Γιάννη και είμαι από τον πύργο της Ηλίας.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι κάνετε, καλά.
0: Όλα καλά.
1: Θέμη, σε παρακολουθώ από ανελιπώς, να πούμε, μου κάνετε παρέα. Να πούμε από ευχάριστη.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Και από βγάζω τα προβλήματα που με ενοχλούν. Λοιπόν, πήραμε την ευκαιρία ενός, να πούμε, ενός υπερβοατή, ο οποίος μιλάει, να πούμε, είναι τόσο υπερβολικός, να πούμε, ο οποίος, να πούμε, κάνει ζημιά, να πούμε, στην ομάδα μου, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Λέει, παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός το έχει σίγουρο, το έχει, να πούμε, στη τσέπη, το έχει, να πούμε, από το κύπελο, να πούμε, πάρει και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές οι υπερβολές κάνουν ζημιά στην ομάδα.
0: Αυτές οι απόψεις γενικά μπορεί να βάλουν μεγαλύτερη πίεση στον Ολυμπιακό, γιατί...
1: Ακριβώς.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί.
1: Έχει ξεχάσει ο κύριος αυτός, ο οποίος δεν ξέρω, να πούμε, αν είναι Ολυμπιακός ή αν έχει τέτοια παθολογική, να πούμε, ασθένεια με τον Ολυμπιακό. Να πούμε, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά δεν έχω και τέτοια παθολογική ασθένεια. Είμαι, να πούμε, φύλαθλος.
0: Ναι.
1: Πάντως... Θέλω να είμαι, να πούμε, πολύ ειλικρινής. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, να πούμε, σε όλες τις αποφάσεις. Να πούμε και των διαιτητών και στις απολογικές κρίσεις που κάνει η ομάδα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, καλό είναι αυτό, για να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά και όπως είναι. Και όχι όπως θέλουμε να είναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όταν λέει, παραδείγματος χάρη, ο κύριος αυτός, ότι από, δεν ξέρω πώς τον, δεν ξέρω, θυμάμαι το όνομά του, από, όταν λέει, να πούμε, ότι το είπε 10 φορές ότι ο Ολυμπιακός έχει, να πούμε, το κύπελο στην τσέπη. Έχει το κύπελο στην τσέπη, αλλά έχει ξεχάσει όμως ότι ο Ολυμπιακός στα 15 Final Four έχει πάρει μόνο 3.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Η αναλογία λέει 1 στα 5.
1: Έχει πάρει, να πούμε, έχει πάρει μόνο 3. Λοιπόν, άρα, να πούμε, γιατί να είσαι τόσο υπερβολικός. Κάνεις πολύ μεγάλη ζημιά στην ομάδα, υπερβολές. Άλλωστε παίζεις με ομάδες όπως είναι, να πούμε, η Φενέρ, η οποία, να πούμε, είναι περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Σωστά.
1: Είναι προσωπική, έχει την εμπειρία, έχει τους παίκτες, παίζει πολύ σκληρή άμυνα.
0: Εντάξει, ο καθένας, κύριε Γιάννη, μπορεί να έχει την άποψή του, να θεωρεί πως είναι το μεγάλο φαβορί, να θεωρεί θα το πάρει, να θεωρεί το οτιδήποτε.
1: Ναι, νομίζει και άλλη φορά το έχει πει αυτός ο ίδιος, να πούμε, τον Ολυμπιακό με τέτοια υπερβολή, να πούμε, στο στρο και πέσει και την πάθαμε πάλι μετά. Ποτέ να μην είσαι, να πούμε, υπερβολή, να έχεις υπερβολικές απόψεις. Ναι, και να έχεις σιγουριά όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες.
0: Εντάξει, παίζουν και με οι άλλοι, Φενέρ, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε Γιάννη.
1: Με τη Φενέρ, παραδείγματος χάρη, αύριο θα παίξει, να πούμε, μπορεί να παίξει με τη Ρεάλ. Ομάδες,
0: ναι,
1: να πούμε,
0: πολύ καλές ομάδες.
1: Να σου κάνουν
0: οι καλύτερες της Ευρώπης είναι.
1: Σε οποιαδήποτε γήπεδο.
0: Οι καλύτερες της Ευρώπης είναι αυτές οι ομάδες.
1: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε με σχημένο το κεφάλι και πολύ, να πούμε, χαλαροί. Αισιόδοξοι μεν, αλλά όχι υπερβολικοί.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, κύριε Γιάννη.
1: Κάνουν μεγάλη ζημιά και στο τέλος, να πούμε, πνιγόμαστε.
0: Θα τα δούμε την Παρασκευή, κύριε Γιάννη. Θα τα δούμε την Παρασκευή.
1: Καταλάβατε.

0: έτσι έγινε. Παραδείγματος χάρη, πήραμε, μπήκε ο Μπαρζόκας να πούμε 5 φάιλα και στο τέλος να πούμε και δεν είχε πάρει κανένα. Έτσι λέγαμε και πέρυσι με τη Μονακό. Τι έκανε με τη Μονακό, έκανε τίποτα με τη Μονακό.
1: Όχι, δεν κατέβηκε ο Ολυμπιακός.
0: Που η Ελλάδα ήταν υπερσίγουρο, υπερσίγουρη. Ότι ο Ολυμπιακός θα φτάσει στο τελικό και ότι ο Ολυμπιακός θα τον πάρει. Να ορίστε.
1: Εντάξει, την άλλη πρέπει να υπάρχει και μια αισιοδοξία, και όχι ματαιοδοξία.
0: Ναι, αισιοδοξία, ναι. Αλλά πολύ ταπεινή. Γιατί είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Και με τη Φενέρ και με τον. Και με τη Ρεάλ. Ή με την άλλη την ομάδα που δεν θυμάμαι πώς.
1: Με τη Βαλένθια, με τη Βαλένθια.
0: Με τη Βαλένθια. Πάρα πολύ δύσκολα τα παιχνίδια.
1: Θα τα δούμε την Παρασκευή αρχικά, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, να μην την πάθουμε να πούμε πάλι. Να πούμε, να πέσουμε να, να παίξουμε με ταπεινότητα και με πολύ πάθος να πούμε για να μπορέσουμε να, επιτέλους να κάνουμε να κάνουμε το θαύμα.
1: Θα το δούμε κύριε Γιάννη.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Θα το δούμε. Χάρηκα που σας άκουσα κύριε Γιάννη.
0: Εντάξει και άκουσα κύριε Θέμη και εγώ που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θέμη.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Τι κάνεις.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλή συνέχεια να έχεις, αν και τελειώνει τώρα η εκπομπή.
1: Έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμα, γεμάτο.
2: Συγχαρητήρια ήθελα να σου πω, γιατί το τελευταίο καιρό βάζεις κάποιο φρένο σε κάποιες περίεργες φωνές, από όπου και προέρχονται.
1: Πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία όσο μπορούμε. Είπαμε δημοκρατική, να ακούγονται όλες οι απόψεις, αλλά και μια ισορροπία, Κώστα.
2: Είπα ότι και την προηγούμενη φορά, ότι είσαι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος πολύ νέο παιδί. Έτσι, το οποίο ειδικά αυτή η εκπομπή θέλει πολύ γερό στο μάχη και είναι δύσκολη εκπομπή για να μπορέσεις να φέρεις δηλαδή κάπως σε μια ισορροπία και να κρατήσεις το φανατισμό σε χαμηλά επίπεδα. Όμως γι' αυτό δεν πήρα τηλέφωνο τόσο, μια παρένθεση έκανα.
1: Ναι.
2: Μαθαίνω από την εκπομπή κάποια ευχάριστα, κάποια δυσάρεστα για κάποιους φίλους ή φίλες όπου περνάνε κάποιο πρόβλημα υγείας, όπως και τότε με τον κύριο Θανάση. Την κοπέλα δεν την ξέρω, έτσι από εδώ ακούω. Να της ευχηθώ το πρόβλημα της υγείας να του ξεπεράσει, να είναι καλά, να πάνε όλα καλά. Πίσω να μην είναι κάτι σοβαρό. Έτσι, και μαθαίνοντας ότι είναι και νοσηλεύτρια, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιώργο, έτσι, ότι αυτό το επάγγελμα ή το αγαπάς και το κάνεις, ή δεν το αγαπάς και αλλάζει δουλειά.
1: Ναι, δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει μέση λύση.
2: Η προσφορά στον άνθρωπο, έτσι, πρέπει να έχεις μέσα σου πολλά χαρακτηριστικά. Πέρα από τη σχολή, πέρα από την, πώς το λένε, την ειδίκευση που έχεις. Έτσι, έχουν γνωρίσει αρκετές κοπέλες από, εντάξει, χαρακτήρες με χαρακτήρες, αλλά γενικά εγώ δεν θέλω να πολυλογήσω. Εύχομαι ολόψυχα να είναι καλά. Να είναι καλά και να είναι γρήγορα κοντά μας να την ξανακούσουμε. Λοιπόν, όσο και θα κλείσουμε το θέμα του Γιαννακόπουλου και του Αταμάν.
1: Ναι.
2: Και να πω και κάτι ακόμα, ότι ελπίζω να μην υπάρχει σημαία μέσα στο τελικό. Ίσως αγώνες που θα γίνουν τώρα στο Final Four, είτε αυτή λέγεται τουρκική, είτε λέγεται ισπανική, ότι οτιδήποτε άλλο λέγεται. Θα υπάρχουν μόνο οι 4 σημαίες που θα υπάρχουν υποχρεωτικά. Από ό,τι ξέρω, κάπου στο ύψος του ΆΚΑ, έτσι, του γηπέδου του Telecom. Από ό,τι ξέρω πρέπει να υπάρχουν αυτές οι σημαίες, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να επιτραπεί οτιδήποτε. Ο αθλητισμός είναι αθλητισμός, η πολιτική είναι πολιτική. Το αν οι Τούρκοι θέλουν να προκαλέσουν, αυτό θα το δούμε. Ήδη προκαλούν καθημερινά στο Αιγαίο. Έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν περάσει από τον νεοοθωμανισμό στη γαλάζια πατρίδα και ελπίζω να αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν να είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται μόνο με τον μπάσκετ και τίποτα άλλο.
1: Μακάρι να μην έχουμε παρατραγούδα.
2: Ναι, να μην έχουμε οτιδήποτε. Πιστεύω η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, θα υπάρχουν έλεγχοι, έτσι, και να κυλήσει ένα διήμερο, τριήμερο μάλλον, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ήρεμα, διότι στον αθλητισμό, μακριά από τέτοια πράγματα. Είναι άλλο κομμάτι,

0: θα του ευχηθώ, ο πρώτος που θα του ευχηθώ τη Δευτέρα θα είμαι εγώ, έτσι. Και να κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα και δεν πιστεύω ότι κάποιος από το ραδιόφωνο του Θέμη ή από οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο...
1: Από την εκπομπή, δεν είναι δικό μου το ραδιόφωνο.
0: ...ότι μπορεί να επηρεάσει τους παίκτες, τον Μπαρτσόκα, τον πρόεδρο...
1: Εντάξει, μια περιραίους ατμόσφαιρα γενικότερη θα μπορούσε να επηρεάσει, Κώστα.
0: Υπερβολικά, ο υπερβολικός πόθος.
1: Όχι ένα άτομο, ναι.
0: Ένα κύπελο που προσπαθούν να πάρουν οι Ολυμπιακοί μετά από κάποιες παρουσίες στο Final Four, είναι λογικό. Εντάξει, κάποιοι είναι πιο φανατικοί από το επιτρεπόμενο. Το επιτρεπόμενο
1: δεν υπάρχει επιτρεπόμενο, βέβαια.
0: Να αγαπάει και να σέβεται την ομάδα του και κυρίως να σέβεται και τους αντιπάλους. Τίποτα άλλο. Τώρα, αν κάποια φορά είναι κόκκινα γυαλιά και κόκκινα μάτια, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο καθένας έχει δικαίωμα να αγαπάει και να λατρεύει την ομάδα. Η ομάδα δεν πρόκειται να επηρεαστεί από κανέναν. Παίζεις, κερδίζεις, τελείωσε. Αυτό πιστεύω και ελπίζω η φυγή του Αταμάν, αν φύγει, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι η λιμένη απόφαση.
0: Να είναι καθαρά σε αθλητικό επίπεδο και όχι σε πολιτικό. Και αυτό γιατί το λέω, ο Αταμάν έχει άριστη σχέση και προσωπική φιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να έφτασε ο κόπος στο χτένι και να είπε σηκώνομαι και φεύγω από εδώ. Και να είναι καθαρά σε επίπεδο αθλητικό. Απέτυχα, γεια σας.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι άλλο. Πάντως ο Γιαννακόπουλος διώχνει τον Αταμάν, δεν φεύγει μόνος ο Αταμάν.
0: Δεν είναι οποιοδήποτε προπονητής, δεν είναι ο Γιασκεβίτσους, δεν είναι ο Μαρτίνεθ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει προκαλέσει, έχει διάφορα. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω ότι λόγω αποτυχίας στο Final Four και επειδή η ομάδα, θα μου πεις τώρα, είναι καλή περίπτωση να σηκώνει να φύγει. Και ποιος θα έρθει. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει.
1: Καλά, τώρα άμα φύγει σήμερα που λέει ο λόγος ή αύριο ο Αταμάν, θα πάμε σε ρίλιο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ πιστεύω αυτό είναι ο εγωισμός του ενός και του αλλουνού. Και του Γιαννακόπουλου που είπα χτες και του τέτοιου. Είναι ναι, θα το λύσουν και τελείως.
1: Έγινε Κώστα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Είναι θέμα εγωισμού. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Καλό απόγευμα, εύχομαι.
0: Γεια, χαιρετίσματα σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα, να μην τα αφήσουμε όλα για το τέλος. Λοιπόν, ο άγνωστος λέει τον Τόμ Μπάρακ και ο κύριος Γιώργος, τον Αμερικανό πρέσβη. Πολύ πιθανό, φίλε, δεν ξέρω και το όνομά σου. Αυτό να εννοεί, ναι. Ο Γιώργος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Ο κύριος που λέει ότι έπαιξε στην ομάδα μας αναφέρεται στο παλιό γήπεδο απέναντι στο στρατόπεδο, λέει ο Γιώργος από τους Αγίους Αναργύρους. Γιώργο, το κατάλαβα. Στην πορεία όμως, ναι. Ευχαριστούμε πάντως για την διευκρίνηση. Δεν το είχα προλάβει προφανώς. Έχω το γήπεδο το παλιό. Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Τα περαστικά μας στην αποστολή. Τελικά φταίει ο Αταμάν. Η διαιτησία, λέει ο Νίκος. Εγώ θα πω ο Αταμάν, Νίκο. Και γενικότερα οι ομάδες πάνε μπροστά όταν σταματούν να ψάχνουν τις δικαιολογίες. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ένα σύστημα να βγάλει για τους περισσότερους παίκτες του. Δεν είστε διαιτησία, παιδιά. Ότι δεν υπάρχει άμυνα στη ρακέτα. Έβλεπες, ας πούμε, στα παιχνίδια στο ΑΚΑ τη Βαλένθια να κάνει, λες και κάνει περίπατο. Δεν είστε διαιτησία. Ότι δεν υπάρχει περιφερειακή άμυνα, ούτε εκεί είστε διαιτησία. Ότι είναι κακή διαχείριση στους παίκτες. Ούτε εκεί. Ότι το τέταρτο γκάρ τρία συνεχόμενα χρόνια δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί, ενώ ο Παναθηναϊκός επιλέγει αυτό το τέταρτο γκάρ, με συγχωρείτε. Να μην είναι το Λιόπουλο, για παράδειγμα, ένα παίκτη με ελληνικό διαβατήριο που μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, αλλά να είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει παχυλό συμβόλαιο, ούτε εκεί φταίει η διαιτησία. Και οι ομάδες πάνε μπροστά όταν σταματούν να βρίσκουν δικαιολογίες. Αυτό το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες σε όλα τα αθλήματα. Ο Χάτζημαν λέει: Σιδερένια, εύχομαι στη Γαβρίνα μας. Περαστικά και γρήγορα στις χαρές, αποστολία. Λέει ο Χάτζημαν. Γεια σου, ρε Χάτζημαν. Και ο Ντίο λέει: Ακριβώς θέμα, αν έχουμε πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι έστω και με το Σερέλι αυτές αυξάνονται. Ακριβώς Ντίο, και όχι για τον λόγο ότι ο Σερέλι είναι καλύτερο προπονητή από τον Αταμάν. Λόγω ότι θα υπάρξει ένα γερό ταρακούνημα και οι παίκτες θα πρέπει να δείξουν για αυτή πράγματα. Γιατί όλοι κρίνονται και νομίζω ότι αυτό δεν έχει περάσει στον Παναθηναϊκό. Ότι όλοι κρίνονται. Δηλαδή, έβλεπα ακόμα και στο 2-2 το βίντεο που είχε αναρτήσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο τραπέζι και ήταν όλοι πολύ χαλαροί. Σου έχει γυρίσει τη σειρά από 2-0 σε 2-2, σου έχει κάνει δύο break στην έδρα σου για να πας στο Final Four που το διοργανώνεις ο ίδιος. Και ήταν όλοι πολύ χαλαροί, λες και ήταν η σειρά στο 2-0 και πάλι λέγοντας. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ρε Θέμη. 15 λεπτά περιμένω. Έλεγα ότι με αυτού του ανθρώπου κόψουν, ρε Θέμη. Μια ώρα ρε μιλάνε, ρε Γκάμ. Νομίζω ότι είμαι ο πιο σύντομο ακροατή που θα ήθελα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχουμε
2: Έλεγε ο άνθρωπο μια ώρα. Φαντάζομαι να μην ήταν και Ολυμπιακό, θα έλεγε.
1: Εντάξει, δεν φταίνει.

0: υπάρχει αναμονή έτσι σε αυτές τις εκπομπές.
1: Θέμη, υπάρχει αναμονή, αλλά εντάξει, να ξέρουν ότι πρέπει να μιλήσει κάποιος άλλος. Κάθονται, πιάνω τώρα μπλα μπλα μπλα μπλα συνέχεια. Τέλος πάντων, ο Κώστας την καλύτερα είναι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι περιπτώσεις. Το άκουσα τον κ. Θανάση τώρα με τα κοκόρια. Υπηρετήσαμε τις ίδιες ημερομηνίες που είπε. Και εγώ στραμφικό.
0: Ναι.
1: Άκου περίπτωση, ναι. Τώρα άκουσα που είπαμε ημερομηνίες, απολυθήκαμε μαζί, πήγαμε μαζί και λέω, κοίτα να δεις τώρα περίπτωση ακριβώς πώς έγινε με τον κ. Θανάση.
0: Μικρός πνεύμα ο κόσμος πάντως.
1: Ναι. Και εγώ στο ναυτικό να μου, αλλά εγώ ήμουν στην Αθήνα να μου. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Τα περαστικά στην κοπέλα μας πάνω στη Θεσσαλονίκη. Εδώ, παιδιά μου, κάνε κουράγιο και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Μη στενοχωριέσαι. Τι άλλο ήθελα να πω, να πω καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Και αυτός ο φίλος που πήρε τώρα και έλεγε να μην κάνουμε και να μην φτιάξουμε. Τώρα, φαντάζομαι και λέω ότι είναι Ολυμπιακός. Αν δεν είναι Ολυμπιακός, τι θα έλεγε. Είπε ο Γιώργος να το πάρουμε. Εντάξει, ο Γιώργος λέει. Θα το πάρουμε. Και εγώ λέω θα το πάρουμε. Και τι έγινε δηλαδή. Δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, είναι μια διαφορετική άποψη.
1: Τι να πούμε, ότι δεν θα το πάρουμε.
0: Είχε μια διαφορετική άποψη. Είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει τόσο μεγάλη αισιοδοξία.
1: Έχουμε καλύτερη ομάδα και προσπαθούμε να το πάρουμε. Αν ατυχήσουμε, ατυχήσαμε. Τι να πω.
0: Θα τα δούμε την Παρασκευή, κύριε Κώστα.
1: Εσύ Θέμη τώρα να κάθουν να λέω τώρα να είμαι ότι λέει αυτός είναι καλύτερη και θα το πάρω και θα κάνουν.
0: Δεν είπε ότι είναι καλύτερη. Είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει 4 συνεχόμενα Final Four. Οπότε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη σιγουριά να κάνει καλά στην ομάδα.
1: Τα χάσαμε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τα χάσαμε. Από λάθη. Χαθήκαν από λάθη. Τι να κάνουμε. Ότι γίνανε λάθη και τα χάσαμε, γίνανε λάθη και τα χάσαμε.
0: Προφανώς.
1: Αλλά τώρα θα προσπαθούμε και το. Πώς το λέμε τον κύριο που στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ο κύριος Γιώργος.
1: Ο κύριος Γιώργος, γεια σου ρε κύριε Γιώργο, σε παραδέχουμε. Έτσι να τα λες κύριε Γιώργο, να τα λες σχήμα και τζουμαλάτα. Ο πατριώτης μου τι κάνει, ο Νικόλας, Καπάτος.
0: Καλά είναι.
1: Σήμερα
0: έχει ρεπό, σήμερα, αύριο θα είναι πάλι εδώ.
1: Αύριο είναι εκεί.
0: Αύριο.
1: Θέμη, αυτά τα λέμε, δεν θέλω να πω περισσότερα εγώ.
0: Να είστε καλά κύριε Κώστα, να είστε καλά.
1: Τα έχουν πει όλοι, γεια σου Θέμη, να μην είσαι κανένας άλλος.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι, καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
0: Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι Μπιλ.
2: Ξέρεις ποια είναι η δυσκολότερη ειδικότητα στην ιατρική.
0: Ποια.
2: Έχεις υπόψη σου.
0: Για πες μου.
2: Του νοσηλευτή, της νοσηλεύτριας. Όλα αυτά τα χρόνια με το ταξί έχω βρεθεί εκατοντάδες φορές στα νοσοκομεία μέσα. Μέσα στους θαλάμους τώρα μιλάω. Όχι να περιμένω απ' έξω να κατέβει ο πελάτης. Γιατί έχω δείξει ενδιαφέρον, έχω δείξει ευαισθησία, χέσαι με, είμαι τέλος πάντων. Λοιπόν, και δηλαδή να βλέπεις τώρα μια νοσηλεύτρια, ονόματι λέμε τώρα αποστολία, και να είναι υπεύθυνη για έναν όροφο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό το πράγμα μ' αρέσει που εξοπλιζόμαστε και δώσουν μπελέρες και μαδέρες και πώς το λένε, και σούπα και μούπες εξοπλιστικά χωρίς να έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ και ποτέ.
0: Εντάξει, δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο βέβαια Μπιλ.
2: Όχι, έχει σχέση.
0: Δεν έχει ακριβώς σχέση. Μπορούν και τα δύο να πάνε πολύ καλύτερα και να υπάρχει και ασφάλεια για τη χώρα, αλλά προφανώς να υπάρχει και υγεία, γιατί η υγεία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
2: Δεν κατάλαβες τι εννοώ. Αυτό λέω. Δηλαδή, πρώτα δηλαδή να. Δεν μπορεί τώρα, δεν γίνεται τώρα με μια νοσηλεύτρια ή ένα νοσηλευτή. Κατάλαβες. Νοσοκόμο που λέμε, να είναι ολόκληρος όροφος και να τρέχουν σε. Άσε τα κρεβάτια που είναι έξω στους διαδρόμους και γίνεται κόλαση. Ναι. Γίνεται κόλαση και να τρέχει τώρα και μέσα και δόθηκε και να ορούς και αυτά και εκείνα. Δηλαδή μιλάμε ένα οκτάωρο εξαντλητικό. Δεν μιλάμε τώρα. Εγώ τώρα από την ώρα που έμαθα ότι είναι νοσηλεύτρια η κυρία Αποστολία, όλος αμέσως δηλαδή και να έμαθα κάτι επειδή Ολυμπιακός και έτσι και αυτό. Κόλωσα με την έννοια τραβάει ζόρι μεγάλο ζόρι.
0: Σίγουρα, λέει πολλά.
2: Είναι πολύ δύσκολη η ειδικότητα. Οι γιατροί έτοιμα τους θα πάνε, τους πάνε μέσα στους θαλάμους, εντάξει. Ρισκάρει τη ζωή του αλλού, τη δικιά μου, τη δικιά σου, ξέρω εγώ, στο χειρουργείο. Αλλά το λούκι το τραβάνε οι νοσηλευτές, φίλε. Λοιπόν, εύχομαι κάποια στιγμή ένα κράτος να ανέβει κάποια κυβέρνηση που να ενισχύσει, να βοηθήσει, να δώσει βάση σε τέτοιες και σε ανθρώπους που δηλαδή να βοηθάσει.
0: Εντάξει, βέβαια, η υγεία δεν θα έπρεπε να είναι λεπτή ισορροπία, Μπιλ. Θα έπρεπε να είναι ένα από τα πρωτεύοντα πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε.
2: Λέει, εντάξει, δεν το εξέφρασα καλά. Λοιπόν, θα είναι το α και το μ, αλλά δεν είναι ρε φίλε, εδώ και χρόνια δηλαδή.

0: Εντάξει, το ξέρω και εγώ στο Υγεία και στο, πώς το λένε, και στο Μητέρα και στο Ιαστό, ας πούμε και στο Μετροπόλιταν, πληρώνεις τα κερατά σου.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα για τη δημόσια υγεία γενικά, η συζήτηση μας, δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά. Όλα, δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Ναι, σίγουρα. Απλά θέλω να σου πω ότι έχεις άλλη αντιμετώπιση. Άμα, ναι, Μπίλ, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος όμως δεν έχει να πληρώσει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει πολύ χειρότερη αντιμετώπιση σε σχέση με αυτόν που έχει να πληρώσει.
0: Ε, αυτό είναι. Με στα λόγια μου έρχεσαι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχεις να πληρώσεις, πεθαίνεις. Να σου το πω έτσι απλά. Ομά. Δηλαδή έχουν χαθεί κόσμος και κοσμάκης που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί να... και τρέχουν και δεν φτάνουν οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές. Οι νοσοκόμοι δηλαδή. Λοιπόν, ναι. Εύχομαι βέβαια περαστικά ολόψυχα στην κυρία Αποστολία και ελπίζω κάποια μέρα με ένα γκαϊμό ζω. Πότε θα βγει να την ακούσουμε. Να βγει να πει, γεια σας ρε παιδιά, τι κάνετε, είμαι η Αποστολία, είμαι καλά. Θέλω εγώ, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται.
1: Άμα θέλει να βγει. Να είναι πρώτα καλά και μετά τα λέμε.
0: Ο Αποστολάκης από το Αίγιο είναι τσίκι του μηνύματος.
1: Καλά κάνει και είναι του μηνύματος. Δεν είναι μόνο Αποστόλης, είναι κι άλλοι οι οποίοι είναι του μηνύματος, γιατί για τους χύψη λόγους δεν μπορούν να βγουν στον αέρα.
0: Τι είναι καυστικοί και ποιοι είναι, δηλαδή με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Εγώ αναφέρομαι εκεί, καταλαβες. Λοιπόν, ελπίζω και πιστεύω λοιπόν μια φορά και κάποτε να βγουν και να μιλήσουν όλα τα παιδιά, δηλαδή και οποιοδήποτε. Κατάλαβες. Λοιπόν.
1: Έγινε, Μπιλ.
0: Ένα πράγμα θα σας πω.
1: Ναι, πες μου γι' αυτό, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, για πες.
0: Εάν δεν το πάρει φέτος Ολυμπιακός στο μπάσκετ, δεν θα το πάρει ποτέ. Field by taxi, γράφω.
1: Το γράφω και θα τα πούμε.
0: Με κεφαλαία.
1: Με κεφαλαία.
0: Εάν δεν το πάρουν φέτος, που φτάσανε εκεί που φτάσανε, δεν θα το πάρουν ποτέ.
1: Έγινε, Bill.
0: Have a nice day, man.
1: Να σε καλά, φίλε. Θα τα πούμε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην τελευταία γραμμή, έχουμε μία ακόμα. Για πολύ λίγο γρήγορα να διαβάσω τα μήνυματά σας για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Ο Τόλης 7 λέει: αισιοδοξία είναι για αυτοπεποίθηση. Απάντησε στον κύριο Γιάννη νωρίτερα. Ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, εγγνώμη. Εννοείται ότι είμαστε το φαβορί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και μπάτζετ το πιο ψηλό από όλες τις ομάδες που έχουν πάει. Έχουμε, λέει ο Μιχάλης. Συμφωνώ, ναι. Το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, κατά ψέματα. Ο Λευτέρης, εντάξει προς τον κύριο Γιάννη, όχι γκρίνιες. Ο Βαγγέλης λέει: καλησπέρα, Θέμη από Αγγλία. Βαγγέλης, πιστεύω ότι πρέπει να προσκληθεί ο Γιαννακόπουλος από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να δει τους αγώνες αφού έχει ξετιμωρηθεί πλέον. Επίσης, περαστικά στην αποστολή, εύχομαι όλοι και θα έρθουμε Θεσσαλονίκη να γιορτάσουμε το ευρωπαϊκό, λέει ο Βαγγέλης από την Αγγλία. Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα είναι εκεί πάντως. Το ενημέρωσε ο ίδιος μέσα από ένα story του στο Instagram ότι θα είναι στο σπίτι του για να το δει. Από εκεί και πέρα, Βαγγέλη, καταλαβαίνω ότι θες να πειράξεις την απέναντι πλευρά και κρατάμε και το μήνυμα για την αποστολή φυσικά. Να πάνε όλα καλά. Ο Κώστας Νιουκάς λέει: σημασία δεν έχει τι λέει κάποιος, αλλά ποιος το λέει. Τον Γιαννακόπουλο δεν του δίνει κανένα σημασία πια και αυτό το έχει καταφέρει μόνος του με μεγάλη επιτυχία. Αυτό, Κώστα, τώρα γιατί το λες, να σου πω, είπα κάτι νωρίτερα για απαντάς πάνω σε αυτό, ή απλά είναι μια διατύπωση δική σου. Ο Νικόλας. Δώστε μου λίγο χρόνο, γιατί κόλλησε. Ναι, λοιπόν. Ο Νικόλας λέει: σαν ακροατής αυτής της εκπομπής, εύχομαι από καρδιάς καλό κουράγιο και περιμένω καλά νέα την επόμενη φορά. Είμαι και εγώ Ολυμπιακός, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν οπαδικά. Να είσαι καλά, κούκλα μου, λέει για την αποστολή ο Νικόλας. Ο Σπύρος λέει: ρε Γιάννη, δεν παίζουν οι ακροατές μπάσκετ. Οι παίκτες και οργανωτής πρέπει να είναι προσιλωμένοι, λέει ο Σπύρος. Ναι, έχει δείξει το που λες, Σπύρο. Και πάμε και σε ένα ακόμη μήνυμα για να περάσουμε στην τελευταία γραμμή. Ο Τάκης από την Κηφισιά λέει: Θέμη, καλησπέρα. Θα μιλήσω για δύο θέματα. Το ένα είναι εθνικό. Λυπάμαι που ακόμα μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το παραμύθι που μας έχουν βάλει στο μυαλό σε σχέση με την αντιπαλότητα με τους γείτονες. Ήμουν νιός και γέρασα να ακούω αυτά τα περί πολέμου για να πουλάνε όπλα στους μεν και στους δε για να πλουτίζουν οι έμποροι όπλων και ο λαός να κοιμάται. Δεύτερον, για τον κύριο που έλεγε ότι θα έπαιρνε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Έχει κοπεί το μήνυμα. Τάκη, δεν έχει έρθει κάτι άλλο. Ναι, τώρα ήρθε. Που μας είχε ζαλίσει για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, που κατά τη γνώμη του είχε ήδη πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα λέει για τον μπάσκετ. Θα του πω λοιπόν κάτι για να ξέρει: το γάρ πολύ του έρωτος για να παραφροσύνει. Πρόσεξε το φίλε, γιατί έχει και μια ηλικία. Ιστερόγραφο για κάποιους που θα πούν δουλεύω και δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Λέει, πάμε, ο Τάκης, πάμε τα τελευταία γραμμή για να κλείσουμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γιώργο, έχουμε ένα λεπτάκι, σε ενημερώνω.
2: Εντάξει, δεν είμαι ο Γιώργος, είμαι ο Μιχάλης.
1: Α, έλα Μιχάλη, μπέρδεψα τις φωνές στην αρχή. Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ. Αν βάλεις ότι για ένα χιλιόμετρο έχω κάνει 20 λεπτά, 25, καλά είμαι.
1: Σ' ακούω Μιχάλη, εύχομαι καλή υπομονή, φίλε.
2: Τι να ακούσεις, τέλος πάντων, πολύ γρήγορα, ναι. Προλαβαίνω. Λοιπόν, Αταμάν, εγώ ξέρεις πάντα.

0: μιλάω για τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Και φυσικά όχι για, για τους απέναντι, γιατί δεν γουστάρω να με βρίζουν μετά. Ο Αταμάν φταίει που χτύπησε ο Λούκας. Εγώ θα μιλήσω, θα είμαι πολύ περιεκτικός. Ο Αταμάν φταίει που ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, επιθετικός, κάνει drive, κάνει να τα λέω πολύ γρήγορα. Ο καλύτερος επιθετικός θέσης στην Ευρώπη σε τρία παιχνίδια δεν πήρε ούτε μισό φάουλ. Ο Αταμάν φταίει που όταν χάσαμε και αποκλειστήκαμε, ο Χόλμς, αυτό το αγιοποιημένο πλασματάκι, όπως μας είπαν κάποιοι, έβαζε και γελάκια στο Instagram. Ο κύριος 2,5 εκατομμύρια ευρώ που δεν ήξερε να πηδάει ούτε εφημερίδα.
1: Μιχαλή,
0: εγώ στα 60 ήμουν καλύτερος.
1: Να καλέσεις αύριο, φίλε, να έχουμε χρόνο να τα πούμε πριν να κλείσουν την εκπομπή. Γιατί θα μας κόψει τον αέρα.
0: Εντάξει.
1: Καμία ενόχληση, Μιχάλη, εννοείται καμία ενόχληση. Αύριο που θα έχουμε περισσότερο χρόνο, φίλε. Εδώ θα είμαστε. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε την εκπομπή γρήγορα. Καλή συνέχεια σε όλους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας και η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ακολουθεί ο Τάσος Ζαφυράκης. Να είστε όλοι καλά. Καλά απόγευμα. Τα λέμε αύριο στις 3.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
6: Λαμποτέ.
5: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οκ, okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Μετράει ώρες ο Εργκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λιμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανονικά διεξήχθη σήμερα το πρωί προαιρετική προπόνηση του Τριφυλιού στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στο Telecom Center Athens διεξάγονται έργα ενόψει του Final Four. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στα ΜΜΕ μέσα στον Ιούνιο και θα πάρει θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Η Ερυθρόλευκη Παρουσιαστήρια Διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν στην κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη

0: Χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παραμένουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Χάπολ είναι ψηλότερη, όπως αναφέρει δημοσίευμα τη Σερβία. Η πρόταση της ελληνικής ομάδας κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο. Στο Άμπελντον της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ εν ώψη της σεζόν 2026-2027. Αυτή θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου. Θέλω να παραμείνω στην ΑΕΚ τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε Λούκα Γιώβιτς σε σέρβικο μέσο. Εν αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΑΕΛ, Αχιλέα Ανταβέλη, για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού μέσου Ενίς Τσοκάη, ο οποίος τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίστηκε στο Λεβαδιακό. Η Κηφισιά ανανέωσε συνεργασία της με το διεθνή από το Κουρασάο 24χρονο εξτρέμ Τζέρεμι Αντώνησε. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα και Αντένα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτος πριν στις 9.30, τη ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Entrevetten Sport σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από R2 Sport. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς έχασε 2-0 σετ από τον 20χρονο Τιέν Λέρνερ, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: 943 Entrevetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο 943 Inter Veteran Sports και μόλις τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης. Στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές και Γιώργος Ρουμελιώτης. Στα social media Σοφία Οικονόμου.

σιγά σιγά μειώνονται οι αθλητικές δραστηριότητες. Σήμερα έχουμε όμως ένα μεγάλο παιχνίδι. Είναι ο τελικός του Europa League στην Κωνσταντινούπολη, εκεί στο Besiktas Park. Οι δύο ομάδες, Freiburg και Aston Villa. Θα δούμε στο τέλος ποια από τις δύο θα φτάσει σε αυτό το μεγάλο στόχο, κατάκτηση του τροπέου. Στις 10 το βράδυ η αναμέτρηση, και βεβαίως έχει ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό ή Aston Villa σε περίπτωση που έχει Μιχάλη, είναι αν κερδίσει, άμα χάσει έχει συμφέρον. Θα το δούμε λοιπόν, θα σας πω μετά. Πάντως έχει Ολυμπιακός ενδιαφέρον από αυτή την αναμέτρηση, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια.

Έχει ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που είπαμε στην αρχή, να κερδίσει, να επικρατήσει το βράδυ η Άστον Βίλα σε βάρος η Φράιμπουργκ και βεβαίως να βγει τετράδα στην Αγγλία. Έχει δύο προϋποθέσεις εκεί για τον Ολυμπιακό για να γλιτώσει ένα γύρο από τα προκριματικά. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε εκεί αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη υπερποίηση, όλα αυτά για άντρες και γυναίκες.

Είπαμε λοιπόν από αθλητικές δραστηριότητες περιορισμένες, όλοι περιμένουν το Final Four του, στο Final Four του ΆΚΑ, εκεί όπου τέσσερις ομάδες, ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ρεάλ και η Βαλένθια θα διεκδικήσουν το τρόπαιο της Ευρωλίγκα. Είναι ένα σημαντικό γεγονός, προετοιμασίες εκεί, την Παρασκευή τα παιχνίδια το βράδυ. Έχουμε τους ημιτελικούς και βεβαίως την Κυριακή το μεγάλο τελικό. Να πούμε ότι δεν υπάρχει πια και δεν διεξάγεται μικρός τελικός. Ήταν ένα άχαρο πράγμα, δεν ενδιέφερε κανέναν και έτσι από φέτος δεν θα ισχύσει. Και όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη, θα έχουμε κοντά μας τους καλούς συνάδελφους να δούμε τα ρεπορτάζ από διαιτησία ΕΠΟ, αλλά και την Super League 2 έχει ολοκληρωθεί, να δούμε τι γίνεται, οι ομάδες, ποιοι προπονητές έρχονται, ποιοι φεύγουν και βεβαίως υπάρχει και αξιολόγηση του ψυχολογικού, όλες οι ομάδες αυτές. Να θυμίσω ότι η επόμενη χρονιά θα υπάρχει ένας όμιλος σε αυτή την κατηγορία με 16 ομάδες, εκτός και αν προκύψει κάτι στη συνέχεια, γιατί ελληνικό ποδόσφαιρο είμαστε και όλο και κάτι ξαφνιάζει συνεχώς.

Έχετε ακούσει τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός Φενέρ θα διεξαχθεί στις 6 και βεβαίως στις 9 το βράδυ. Λα Βαλένθια Ρεάλ, ο Ισπανικός Εμφύλιος. Από εκεί και πέρα, αύριο Πέμπτη, είναι η τελευταία αγωνιστική των πλέον του. Τρία παιχνίδια άχαρα, άχρωμα και άγευστα θα έλεγα, διότι δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον όπως έχουμε και άλλες φορές. Όλα έχουν ολοκληρωθεί πλέον.

Βεβαίως μπορεί τα παιχνίδια που προείπα να έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, όμως ο 943 Intervention Sports δεν σταματά να μεταδίδει τα παιχνίδια και να είστε εδώ συντονισμένοι, διότι στο Κηφισιάλ Λάρισα θα είναι ο Γιώργος Ιωάννη που θα κάνει τη μετάδοση για λογαριασμό του σταθμού και στο Ατρόμητος Παντσεραϊκός θα είναι ο Μιχάλης Σοηλές. Εν τω μεταξύ έχουμε και Super League ξεκαθάρισμα προπονητών, μεγάλη κουβέντα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως γνωρίζετε και έχετε ακούσει αρκετές φορές εδώ από το σταθμό, επιβραβεύτηκε για τα τελευταία καλά αποτελέσματα στα play-off και έτσι ανανέωσε για 2 χρόνια στον ΑΡ Θεσσαλονίκη. Να δούμε από του χρόνου πόσα μπορεί να προσφέρει παραπάνω, γιατί η φετινή πορεία για τον Άρη μπορεί να ήταν αυτή η 5η θέση η οποία είναι χωρίς αποτέλεσμα, αλλά έδωσε μια ψυχολογική τόνωση, ένα ενδιαφέρον στην ομάδα και βεβαίως δικαίως ο Θοδωρής Καρυπίδης δικαίωσε τον Έλληνα προπονητή και του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία να βρεθεί στον πάγκο από την αρχή της χρονιάς και να κάνει τον δικό του προγραμματισμό. Άλλος ένας Έλληνας προπονητής, ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος φαίνεται να έχει μια ανωδική πορεία. Στον Όφη πέτυχε πολλά φέτος, βεβαίως δεν γεννάται θέμα αν θα παραμείνει ή όχι. Συνεχίζει κανονικά ευρωπαϊκή πορεία του χρόνου, έξοδος για τον Όφη μέσω κυπέλου της κατάκτησης. Και βεβαίως γίνεται ξεσκαρτάρισμα εκεί αρκετών ποδοσφαιριστών, 5 τον αρθιμόχνη φύγει μέχρι στιγμής και κάνει ο Χρήστος Κόντης το δικό του προγραμματισμό με τους παίχτες που θέλει να συμπληρώσει προκειμένου να φτιάξει τη δική του ομάδα.

για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, το γνωστό Viber για SMS 6939-943-943 και το τηλεφωνικό κέντρο 210-225-943. Και όπως είπα νωρίτερα, δεν θα έχουμε μόνο τους καλούς συναδέλφους κοντά μας, θα πάμε μέχρι τη Ρόδο, μάλλον εκεί μένει η κατοική μόνιμα, να συναντήσουμε τον πρώην τερματοφύλακα και νυν προπονητή ποδοσφαίρου, έχει για 12 ολόκληρα χρόνια στον Όφη επί Ευγένιου Γκέραντ και σε άλλες ομάδες, στην Ξάθη, στην αρχή στον Παναθηναϊκό. Ο Βαγγέλης Χωσάδας, λοιπόν, ένας τερματοφύλακας, ο οποίος είχε 236 συμμετοχές στην Α Εθνική. Θα τον έχουμε κοντά μας να μιλήσουμε λιγάκι για την επικαιρότητα, για τον Όφη που είχε υπηρετήσει τόσο πολύ, αλλά και για άλλα ζητήματα που έρχονται γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να είστε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 συντονισμένοι.

βεβαίως έχει βγει στο φως, στην επικαιρότητα, και το θέμα του Έργινα Ταμάν. Φαίνεται εκεί ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν το καταπίνει εύκολα αυτή τη μεγάλη ατυχία, αποτυχία, όπως θέλετε, φορ, και ιδιαίτερα φαίνεται να μην υπάρχουν και πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στον Τούρκο coach αλλά και στους αθλητές, με τελευταίο το Σόρτς να δέχεται πειρά ζωντανά στον αέρα στο ημίχρονο για τη συμπεριφορά του στο τελευταίο παιχνίδι. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως αποσχολεί έντονα το Δημήτρη Γιαννακόπουλο, όπως είπαμε, και να δούμε αν θα παραμείνει ο Τούρκος μέχρι το τέλος της σεζόν για τα play-offs ή μπορεί να υπάρξει διαζύγιο και νωρίτερα.

0: Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια και ό,τι άλλο επιτάσσει επικαιρότητα. Προς το παρόν ο φίλος μου Βαγγέλης Δουκάκος είναι εδώ να δούμε τι έχει συλλέξει γύρω από ΕΠΟ, από διαιτησία, όπως αυτός καλά ξέρει να κάνει. Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, τι γίνεται, καλά?
0: Όλα καλά, φίλε, εσύ?
1: Κοίτα, δεις, εδώ δεν λειτουργεί τίποτα. Δηλαδή, στην ουσία...
0: Έχουμε νέα επεισόδια σήμερα, τι έχουμε?
1: Ναι, ό,τι θέλει δηλώνει ο καθένας. Αντί λοιπόν να τον περιλάβει η Πειθαρχία Επιτροπή της ΕΠΟ, τον κύριο Νταβέλη, και να του πει, έλα εδώ κύριε Νταβέλη, από πού λες ότι ο διαιτητής φωτιάς στον αγώνα λοιπόν με τον Πανσεραϊκό είχε δόλο, mm-hmm, ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία, έτσι. Και να τον εστείλει λοιπόν στην Επιτροπή Διοντολογίας, να τον εστείλει μέχρι ακόμη, βεβαίως είχε επιληφθεί και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, αλλά λέμε τώρα Πειθαρχία Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία εικάζω ότι ενδιαφέρεται για το καλοκαίρι ή να υπάρχει μια σύμνοια, μια συνένεση, να υπάρχει άπλετο φως. Έτσι, του βάλε τώρα 20.000. Δηλαδή γελάνε και τα τσιμέντα μαζί του. Γελάνε και τα τσιμέντα. Και δεν ξέρω, οι άνθρωποι αυτοί που είναι στην Πειθαρχική Επιτροπή είναι στη χώρα αυτή, ζουν στο ποδόσφαιρο, ξέρουν, διαβάζουν. Είδηση το τι γράφεται, το τι λέγεται παρά έξω. Αυτά που λέγαμε στη συνέχεια των όσων είχαμε πει τη Δευτέρα για τα όσα είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος περί κατεστημένου και διαφόρων, ότι συνέτρεψε το παρακράτος και όλα αυτά του ποδοσφαίρου. Δηλαδή ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει και ξέρει ότι δεν μπορείτε να κληθεί και να απολογηθεί για όσα λέει και όσα κάνει. Εντάξει, υπάρχουν λοιπόν υποθέσεις τέτοιες που δηλητηριάζουν το ποδόσφαιρο. Μία από αυτές τώρα που εξελίχθηκε είναι αυτή η οποία πριν λίγο βγήκε η απόφαση. Mm-hmm. Και αφορά τον κύριο Νταβέλη, ο οποίος βεβαίως τώρα σε λίγο δεν ξέρω τι θα απαντήσει. Τώρα μπορεί να την κάνει κολοτούμπα και να πει στο φωτιά που τόσο λεξόδικο ότι εντάξει, ήμουν σε βραμμό ψυχής, δεν ήξερα, σε τιμώ, σε κάνω, σε δείχνω. Γιατί δήλωσε και πρόσφατα ότι ας ασχοληθούν άλλοι με την ομάδα και εγώ ανήκω στο ιστορία και στο παρελθόν. Άρα σου λέει, θα πάρω τα μπουγαλάκια μου και θα φύγω. Απλώς έριξα μια ρουκέτα και φεύγω τώρα. Και δεν είχα και συνέπειες. Αν όμως είχε συνέπειες, θα δούμε. Και το συνόδευε στη ζωή του, στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Για να δούμε. Γιατί εδώ πέρα ό,τι δηλώνεις αμέσως
0: πάντως πεθάνει στον τούκο. Πάντως ο Σωτήρης ο Βοριάς στην τηλεοπτική εκπομπή, όταν ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε ότι αν ήθελε να κάνει κανονική δίωξη στον κύριο Νταβέλη θα έπρεπε να κάνει αγωγή και όχι εξώδικο, γιατί αυτά μου λέει για τα μάτια του κόσμου.
1: Το εξώδικο γίνεται ακριβώς γιατί περιμένει να απαντήσει. Είναι όπως γίνεται η διαδικασία. Τώρα μετά θα ακολουθήσει η αγωγή. Mm. Γιατί πρώτα τον καλείς. Εντάξει, γιατί οι διαιτητές δεν θέλουν να ανοίγουν μέτωπα με ομάδες και να κάνουν δικαστήρια και να στείλουν ομάδες.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Και για αυτόν τον λόγο πηγαίνει ήπια μέχρι και ο δημοσιογράφος.

0: που τον ερώτησε, του είπε ότι έχει συνέπειες με αυτά που είπες, κύριε Νταβέλη, και αυτός επέμενε όχι και δεν τα παίρνω πίσω. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε με τι απάντηση θα δώσει, αλλά πέρα από αυτό τα όργανα τι έπρεπε να κάνουν. Μα και τα όργανα μπορούν να τον παραπέψουν απευθεία στην Επιτροπή Διοντολογίας. Υπάρχουν τόσο ένα σωρό πρωτοδίκες στην ΕΠΟ, στη Επιτροπή Τιμία, η Επιτροπή, Πειθαρχική Επιτροπή, η Διεθέσεων. Μα όλοι μπορούν να παρέμβουν. Το όργανο επίσης πειθαρχική της Super League. Δηλαδή υπάρχει ένας μηχανισμός, αλλά δυστυχώς δεν ακούει κανένας. Ο Μπέος μιλάει για στοιχήματα. Οι διαιτητές να κληθούν, λέει, για το στοίχημα. Τι να κληθούν δηλαδή. Επειδή ήταν στο κόκκινο στο ΒΑΡ και ακυρώθηκε τον γκολ λοιπόν του Φούντα και δόθηκε τον πέναλτι υπέρ του Όφη που είναι πεντακάθαρο. Να κληθούν, λέει. Ο καθένας
1: να κληθεί γιατί, για το νόμιμο ή για το παράνομο. Γιατί άμα είναι το πέναντι κανονικό, γιατί να κληθούν.
0: Γι' αυτό λέω, ναι, αλλά κάνει δηλώσεις.
1: Για τις εντυπώσεις.
0: Θα πάει 3.000 και θα πει εγώ την έκανα τη δηλωσή μου και τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι ο καθένας εδώ δηλώνει τι θέλει.
1: Και,
0: άρα λοιπόν,
1: και είχαμε...
0: υπάρχει.
1: Και είχαμε, Βαγγέλη, πριν προχωρήσουμε, Βαγγέλη, είχαμε και τη δήλωση του Χρήστου Πρίτσα, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Κηφισιάς, όπου είπε ότι διαιτητής άκουσε να λέει ότι είχαμε ως στόχο...
0: Όχι άκουσε, είπε ότι άκουσε επιστήθειες φίλος του.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι, ότι είχε στοχευστεί, είχαν στοχεύσει, να το πω καλύτερα, την Κηφισιά, ναι, για να υποβιβαστεί. Τώρα αυτό, ναι, εκεί πέρα δεν ξέρω τι έκταση...
0: Αυτό, τώρα πιστεύω, και αυτό πιστεύω ότι θα αποτελέσει... Θα αποτελέσει κάποια έρευνα τώρα, τι θα γίνει, ποιος θα, αν θα υπάρξει από πλευράς, λέγεται ότι θα επιληφθεί και εδώ, λέγεται, δεν ξέρω.
1: Μα μιλάει για στοχοποίηση συγκεκριμένης ομάδας για υποβασμό και αυτό είναι σοβαρό, δεν είναι λίγο έτσι.
0: Βέβαια και το μεταξύ και ποιος, και στην Ίδρα, δεν ξέρω, άμα πας στην Ίδρα, άμα λες για την Ίδρα, αποκλείσουν δηλαδή τις διαιτητές.
1: Εκτός αν ήταν κάποια κουβέντα καφενιακού χαρακτήρα και κάποιος τη μετέφερε και δεν ξέρω αν είχε...
0: Νομίζω και διαιτητής τώρα να πει δύο πράγματα. Τέλος πάντων, αυτός ο καθένας έχει συνέπεια των πράξεων του και των λεγόμενων του. Οπότε θα το δούμε και αυτό τώρα. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα το δούμε. Αν, όχι, αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αν,
1: ναι,
0: αν προχωρήσει η διαδικασία. Γιατί εδώ ξέρεις τι γίνεται. Χάνονται τώρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει στην ΕΠΟ τώρα μια έτσι, θα τα έλεγα, μια ηρεμία προσωρινή μέχρι να γίνουν, λέει, τα παιχνίδια της εθνικής ομάδος τα φιλικά. Στην ουσία αυτή τη στιγμή ένα φιλικό βλέπω ότι γίνεται, το δεύτερο με την Ιταλία δεν νομίζω ότι θα γίνει. Άρα λοιπόν έχουμε το φιλικό αυτό που θα γίνει με τη Σουηδία και μέχρι να γίνει το φιλικό είναι μία για να καθοριστεί μετά το πότε συνεδριάσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, όπου εκεί θα εισεχτούν τα θέματα και της Επιτροπής Διαιτησίας, του τεστ δηλαδή η ανανέωση για τη θητεία Λανουά και των συνεργατών του Βαλέρη και Αλόνσο, και μετά θα παρακολουθήσει από το Συμβούλιο της ΕΠΟ την ίδια μέρα, αλλά ακόμα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ημερομηνία. Αναζητείται ημερομηνία, πάντως αυτή θα είναι μέχρι το λιγότερο, μέχρι το πολύ πολύ, έτσι πλούσια μέχρι 12 Ιουνίου. Συνεπώς θα περιμένουμε μέχρι τότε. Κατά λοιπά υπάρχει ένα δίδα που γίνεται τώρα για το πότε θα γίνουν τα έργα και εφόσον γίνουν τα έργα. Το αν υπάρξει αγωγή από πλευράς ΕΠΟ εναντίον όσων καταδικάστηκαν για τα μηχανήματα που είναι σε βάρος Γκαγκάτση Κιρτσίκη, Βασίλη Γκαγκάτση Κιρτσίκη και Πυλάβιου, δηλαδή θα δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει. Θα υπάρξει δηλαδή αγωγή του ιού εναντίον του πατέρα και των άλλων, γιατί θα διεκδικεί η ΕΠΟ διαφυγόντα ποσά. Γι' αυτό λέμε τώρα, είναι μια κρίσιμη καμπή. Θα δούμε πώς θα, έτσι θα φτάσουμε λοιπόν, πώς θα περάσει το καλοκαίρι. Θα έχουμε διάφορα σύρια.
1: Ναι. Ωραία.
0: Τι είμαστε τώρα. Και τέλος ο Σιδηρόπουλος σήμερα,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν και το τελευταίο του παιχνίδι, σήμερα σφυρίζει τον τελικό της Επιδωδεκανήσου μεταξύ λοιπόν, του Φίβου και του Ευκλή. Σήμερα παίζει τώρα. Τι θα γίνει και ο Σιδηρόπουλος είναι υπατμόν. Κανείς δεν λέει τι θα συμβεί. Πάντως είναι δύσκολο να παραμείνει.
1: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

Ωραία, φίλες και φίλοι, προς ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε εδώ, θα ακολουθήσει μετά, θα ακολουθήσουν μάλλον στοιχηματικές προτάσεις. Θα έχουμε τη Σοφία Λυσιώβα, θα έχουμε και τον Βαγγέλη Χωσάδα, τον πρώην τερματοφύλακα του Όφη και άλλων ομάδων, να μιλήσουμε και να κάνουμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα. Διαφημίσεις.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 5:30.

Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής να πούμε άλλη μια φορά και να θυμίσουμε ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα και περιποίηση για άντρες και γυναίκες, συνεχείς νέες αφήξεις και φυσικά θα έχετε άριστη αίτηση. Λαμποτέ, ανακαλύψτε τα και online στο lamboté.gr.

Εν τω μεταξύ, φίλε και φίλοι, όλο και ακούγεται και γράφεται και κρατιέται και βρίσκεται στην επικαιρότητα ή μια περιβόητη αναδιάρθρωση για όλες τις. Για το Super League κυρίως, που συντηρείται το τελευταίο διάστημα. Η Super League λοιπόν έταχτο Δέλτα Σήμα για την αναδιάρθρωση, όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, φαίνεται ότι συντηρείται το θέμα και δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ισχύσει. Κάποια στιγμή είχε γίνει μια κουβέντα ξανά, το έχω πει και πάλι, όταν ο Αστέρας Άκτορου βρισκόταν στη τελευταία θέση και ασκούσε πιέσεις ο κύριος Μπάκος προς την κυβέρνηση για μια με νομοθετική παρέμβαση, δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο για την επόμενη σεζόν. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει να ακολουθήσει ό,τι γίνει από τις αθλητικές αρχές για την μεθεπόμενη χρονιά. Ομάδες συνήθως που θέλανε κάτι τέτοιο ήταν ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός και ο Πανετολικός, και δεν ξέρουμε ακόμα αν αυτό ισχύει για κάποιους ή από τη στιγμή που, γιατί μην ξεχνάμε, έρχονται και εκλογές μετά και όλα αυτά παίζουν ρόλο, ασκούνται πιέσεις όπως είπαμε και από την πλευρά του Πανσεραϊκού και από την πλευρά της ΑΕΛ αλλά και του Αστέρα νωρίτερα. Βεβαίως ο Αστέρας τώρα παραμείνει στην κατηγορία και βαθμολογικά, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα για τον ίδιο. Θα το δούμε λοιπόν, αλλά δεν ανακοινώνεται κάτι που να αποκλείει ή να το απορρίπτει. Μένει ανοιχτό και όσο μένει ανοιχτό, να δούμε αν αυτό που φημολογείται μπορεί να γίνει και πράξη.

και για να το ολοκληρώσουμε, υπήρχε μέσα στις 5 ομάδες που έχουν στείλει επιστολή και ζητάει σύγκληση έκτακτου Δέλτα Σίγμα με μοναδικό ζήτημα την ατζέντα, την αδιαδιάθρωση. Μέσα στις 5 ομάδες λοιπόν βρίσκει μία του Big Four και συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ μαζί με τις άλλες που είπαμε, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Πανετολικός. Αυτό έρχεται λίγο από νωρίτερα, από παλιότερα όμως, αλλά και ακόμα σήμερα συντηρείται

Πάμε λοιπόν στις στοιχηματικές μας προτάσεις να δούμε τι έχουμε επιλέξει για σήμερα. Γενικώς στο τελευταίο καιρό τα πράγματα δεν πάνε καλά στοιχηματικά. Οι ομάδες είναι, για παράδειγμα, χθες είχαμε δώσει διπλό τη City μέσα στην Bournemouth προκειμένου έστω και με ένα 0, δεν το βάλαμε το over ούτε κάτι παραπάνω, για να παραμείνει στη διεκδίκηση του τίτλου. Έφερε ισοπαλία λοιπόν, οπότε πάει πατός και ο τίτλος, τον πήρε η Arsenal μετά από 21 χρόνια, 22. Και έτσι λοιπόν και στοιχηματικά πήγαμε στον κουβά. Έτσι είναι αυτά. Ποντάρεις στις πιθανότητες και συμβαίνουν. Πάμε μερνά τρία παιχνιδάκια, ξεκινώντας από τη Σουηδία.

Κωδικός 901 Γκάις Χάμαρντ είναι η αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική. Να πούμε εδώ ότι η Γκάις είναι στην ένατη θέση με 9 βαθμούς, στη δεύτερη με 17 οι φιλοξενούμενοι. Θα πάμε στα 2-3 γκολ με απόδοση 1-92. Το μάτς ξεκινά στις 8. Από την Νορβηγία η επόμενη αναμέτρηση, κωδικός 903, Αλεσούτ Μπραν είναι για την ένατη η Αλεσούτ, για τη δέκατη η Μπραν, έχει ένα παιχνίδι παραπάνω οι φιλοξενούμενοι. Να πούμε ότι η γηπεδούχος είναι στην 15η με θέση με 6 βαθμούς μόνο, η Μπραν στην 6η με 10. Έχουμε την αίσθηση και παραδοσιακά αλλά και αγωνιστικά ότι μέσα σε αυτό το ζευγάρι μπορούν να σημειωθούν γκολ και από τις δύο πλευρές και κάποια από τις δύο και παραπάνω από ένα. Άρα λοιπόν θα δώσουμε γκολ και over 2,5 για να ανέβει η απόδοση και να πάει κοντά στο 1,90 με 2 αναλόγως που θα το ποντάρετε. Περνάμε στο μεγάλο τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη, κωδικός 907 ανάμεσα στη Φράιμπουργκ και στην Αστον Βίλα. Είναι δύο ομάδες που πιθανότατα σε αυτό το τελικό να βρουν από ένα γκολ που θα καταλήξει μπίλια, όμως δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει φαβορή, όλα μπορούν να συμβούν εδώ, οπότε πάμε στον Φίσκορο με απόδοση 1,95. Να θυμίσω ότι ο τελικός διεξάγεται στο Μπεσίχτας Πάρκ στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. Συνοπτικά, 901 Γκάις Χάμαρντ, 2-3 γκολ με απόδοση 1-92. 903 Αλεσούτ Μπραν, γκολ και over 2,5 συνδυαστικά. Και στο 907 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, γκολ.

0: Σε ό,τι αφορά τους προπονητές των πάγκων, θα έχουμε πολλά επεισόδια, όπως η Μπεσίκτας θέλει Λουτσέσκου και δίνει 4 εκατομμύρια για τη ρήτρα. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε τις προθέσεις του ακριβώς μετά τη φετινή αποτυχημένη χρονιά. Έχουμε λοιπόν στον Παναθηναϊκό με τον Ράφα Μπενίτεθ που αναμένουμε να δούμε και σε άλλες ομάδες τι ακριβώς θα γίνει. Σοφία Λυσιόβα λοιπόν κοντά μας, να δούμε τι νεότερα και τι νέα έχουμε από την κατηγορία της Super League 2, γιατί όπως είπα νωρίτερα, προπονητές θα πηγαίνουν και θα έρχονται εκεί, είναι άλλωστε συχνό το φαινόμενο, φυσιολογικότατο βεβαίως για αυτή την εποχή. Τόσα γίνονται στη διάρκεια, δεν θα γίνει στο τέλος. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε λίγο με την Γάμα Εθνική, ναι, με το παιχνίδι εκείνο το επεισοδιακό που περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει, το Πασπίρκο Ζάκητος που διακόπηκε. Mm-hmm. Το παιχνίδι αυτό θα... το παιχνίδι, η εκδίκαση της υπόθεσης, τέλος πάντων, στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, θα εκδικαστεί αύριο, 5η 21 του μήνα, στις 4 η ώρα, για να δούμε τι θα συμβεί. Mm-hmm. Γιατί η απόφαση αυτή θα κρίνει και ποιες δύο ομάδες θα ανέβουν στη Super League 2. Γιατί αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν με 8 βαθμούς ο Άρης Πετρούπολης, ο Πας Πύργος και η Ζάκυνθος. Και αν τιμωρηθεί ο Πας Πύργος που ως γηπεδούχος έχει μια ευθύνη για τη διακοπή του αγώνα ή η Ζάκυνθος ως φιλοξενούμενη, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο. Αν λοιπόν μία από τις δύο ομάδες τιμωρηθούν με αφαίρεση βαθμών κτλ., θα διαμορφωθεί η τελική βαθμολογία και θα ξέρουμε ποιες δύο ομάδες θα πάρουν το εισιτήριο για τη Super League 2. Μάλιστα, ο Άρης Πετρούπολης θα κάνει μια παρέμβαση

0: η οποία και αυτή περιμένει τις εξελίξεις. Η Μαρκό αρχίζει και τρέχει τον σχεδιασμό της. Είχε κρατήσει τον Παπαδόπουλο, ανανέωσε ο προπονητής και τώρα αρχίζει σιγά σιγά να ανανεώνει και το ρόστερ. Χθες ανακοίνωσε την ανανέωση με το Σεμπά και σήμερα με τους αρχηγούς τον Μπαπ Παυλίδη και τον Άντων Φατιών που συνεχίζουν. Στην Ελλάδα Σύρου, όπου ο Παναγιώτης Χρυσοφιλέας έφυγε γιατί ανέλαβε την Καλαμάτα, νέος προπονητής είναι ο Στάικος, ο οποίος θα προσπαθήσει να διατηρήσει την καλή εικόνα που έχουμε για την Ελλάδα Σύρου μετά από την πρώτη χρονιά στη Super League 2,
1: ναι,
0: να συνεχίσει το vibe η ομάδα της Σύρου και να δώσει έτσι επιπλέον χρώμα. Πλέον έχει το γήπεδό της. Δίνει ένα
1: πάντως δύο μεσίνη, έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ο Στάικος είναι αρκάς, αλλά δεν είναι και εσύ, άμα δεν κάνω λάθος. Αλλά ναι, Πελοποννήσιος πάντως.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά λύνονται οι εκκρεμότητες σε κάποιες ομάδες, υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες σε πολλές ομάδες. Η Καλλιθέα, ας πούμε, δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση για το ρόστερ ή για προπονητή, αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση προημερών για το γήπεδο, το El Paso, το οποίο θέλει να φτιάξει. Έχει να θέσει σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο αναβάθμιση του El Paso και του θρηλυκού αυτού γηπέδου και παρουσίασε τα σχέδια, αλλά να δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό, ποιος θα το χρηματοδοτήσει αυτό το project και μακάρι δηλαδή το γήπεδο να εξυγχρονιστεί. Να θυμίσουμε ότι το El Paso τα τελευταία χρόνια έχει το καλύτερο χορτάρι League 2. Έχει πάρα πολύ, συντηρείται πάρα πολύ καλά το χόρτο και είναι το καλύτερο Super League 2. Κατάλαβε, γιατί βλέπουμε πολλά χωράφια στην κατηγορία. Το El Paso δεν είναι από αυτά.
1: Ωραία.
0: Κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, και μια ευχάριστη
0: αλλά
1: νότα.
0: Θα πρέπει και το υπόλοιπο γήπεδο να συμβαδίσει. Γιατί αν κάποια στιγμή επιστρέψει η Καλλιθέα στη Super League, να είναι και το γήπεδο κατάλληλο για να ζήσει πάλι μεγάλες στιγμές.
1: Ωραία. Ένα κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι άλλο να ρωτήσεις. Γενικά περιμένεις να ξαναμιλήσεις στην κατηγορία.
1: Ωραία. Από Δευτέρα θα έχεις πολλές ειδήσεις. Από ειδήσεις, προπονητές και μεταγραφές στη Super League 2. Εντάξει, Σοφία.
0: Ελπίζουμε, ναι.
1: Νωρίς είναι ακόμα για ποδοσφαιριστές. Για προπονητές.
0: Το θέμα είναι να ξέρουμε ακριβώς τις ομάδες που θα συμμετέχουν. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Γιατί εκεί έχουμε.
0: Να κλείσει η 16.
1: Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Γιατί έχουμε αυτή την εκκρεμότητα, τη δικαστική στην παράσταση. Έχουμε τη δικαστική, να δούμε αν θα είναι. Ποια από τις τρεις, Πασπύργο, Ζάκιν, Πασάρης, Πετρούπολης, θα πάρουν τα δύο εισιτήρια για να κλειδώσει
1: ναι, η 16.
0: Η 16, αυτό δηλαδή περιμένουμε.
1: Ωραία,
0: τώρα
1: ωραία.
0: Θα κοιταστεί την Πέμπτη. Ελπίζουμε να βγει ψηλά άμεσα η απόφαση και να μην πάμε σε καμιά εβδομάδα και σε καμιά εβδομάδα πάμε και θα καταθέσουν πώς το λένε, υπομνήματα οι ομάδες και μετά σίγουρα η συγκεκριμένη πλευρά θα καταθέσει έφεση, οπότε θα πάμε και στην εφέσεω.
1: Ωραία.
0: Οπότε δεν βρισκόμαστε. Δεν πάρει κάποιες εβδομάδες τρεις.
1: Έχουμε λίγο ψωμάκι εκεί ακόμα.
0: Ναι, δεν βιαζόμαστε. Δεν βιάζεται η ΕΠΟ.
1: Ωραία.
0: Να λύσει τα θέματα αυτά.
1: Σοφία μου, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ακούτε 943 Intervet & Sports και θα πάμε, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τη Ρόδο να συναντήσουμε εκεί τον πρώην τερματοφύλακα του Όφη για πολλά χρόνια, της Ξάνθης και

0: των ομάδων και προπονητή μετέπειτα, Βαγγέλη Χωσάδα. Κύριε Χωσάδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τάσο, σε εμένα και στους άλλους.
0: Ρόδο, καλά το είπα, έτσι.
1: Μόνιμη Ρόδο, και... Ρόδο.
0: Έτσι, από ό,τι θυμάμαι, ναι. Τι κάνουμε, πώς περνάμε στην όμορφη Ρόδο?
1: Εντάξει, καλά, δεν έχουμε καλοκαίρι ακόμα, αλλά καλά είναι.
0: Είναι μπροστά. Έρχεται.
1: Ναι, έρχεται.
0: Πώς πάτε εσείς από... Έχετε και τον προπονητή, ασκείτε και το επάγγελμα του προπονητή. Έχετε κάποια ομάδα εκεί αυτόν τον καιρό ή όχι?
1: Ναι, ήμουνα, όχι αυτόν τον καιρό, ήμουνα στο Διαγόρα πέρυσι. Εντάξει, καλά πήγε η ομάδα. Φέτος δεν ξέρω ακόμα τίποτα.
0: Ωραία.
1: Δεν έχουμε κρούσει ακόμα.
0: Πάντως για το νησί εκεί δε, ή εκτός νησιού, ας πούμε.
1: Όχι, όπου να είναι πάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία, να τα καλά το λέτε τώρα εδώ, γιατί καταρχάς να ξεκινήσω, γιατί μπήκα κατευθείαν στο τώρα. Θέλω να γυρίσω λίγο από τα παλιά όμως, γιατί ήσασταν ένας θερματοφύλακας με πλούσια σωματικά προσόντα, 236 συμμετοχές στην Αλφα Εθνική. Κάνατε μεγάλη καριέρα στον όφη του Ευγένιου Γκέραντ, αν θυμάμαι καλά, και βεβαίως και στην Ξάνθη μετά, και τερματίσατε την ποδοσφαιρική σας καριέρα, παρακαλώ, 40 ετών.
1: 40 στα 41, ναι.
0: 41. Ακριβώς. Ίσως είστε, κύριε Χωσάδα, από τους λίγους που έχετε πάει σε αυτήν την ηλικία ή όχι?
1: Ναι, είμαστε, νομίζω ότι είμαι μέσα στην πεντάδα, ναι.
0: Στην πεντάδα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε και στους φίλους ακροατές και ιδιαίτερα του Παναθηναϊκού ότι από το Φωκικό σας είχε εντοπίσει ο Παναθηναϊκός, έτσι, και είχατε πάει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Λόρης ο Θεοφάνης, ο συγχωρεμένος. Είχε εντοπίσει και είχα περάσει τον Παναθηναϊκό με τον άλλο συγχωρεμένο, τον Τάκη Κορμόπουλο, και υπέγραψα ένα δελτίο εκεί και με δώσαν δανεικό στον Ελυσιακό. Β' Εθνική τότε ο Ελυσιακός.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε η πορεία από το Φωκικό.
0: Και μετά τον Ελυσιακό ξαναπιστρέψα στον Παναθηναϊκό και πήγατε όφη.
1: Επέστρεψα 1,5 χρόνο στον Παναθηναϊκό και μετά πήγα στον όφη.
0: Πείτε μας τώρα για αυτά τα 12 ωραία χρόνια στον όφη, αν σας έλεγα το κορυφαίο που κρατάτε στη μνήμη σας, ποιο θα ήταν, έτσι, το πιο δυνατό που ζήσατε εκεί?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα 12 χρόνια έτυχε να είμαι με έναν πολύ σπουδαίο προπονητή, τον Ευγένιο Γκέραντ. Δεν μπορώ να διακρίνω κάποια χρονιά έτσι πιο καλή, εκτός από ίσως τα κύπελα Ευρώπης που παίζαμε τότε. Αλλά νομίζω ότι κάθε χρονιά αυτή ήταν ένα μάθημα για μας. Ήταν ένας εκτός από εξαίρετος προπονητής και ένας φοβερός άνθρωπος. Και μας έμαθε πολλά και συνεχίζουν και οι παλιοί παίκτες τότε που είχαμε την ομάδα να είναι και καλοί προπονητές. Έτσι ήθιστε, τουλάχιστον. Παπαδόπουλος, Ενόμπλιας κλπ.
0: Σωστά. Να πω, γιατί μου διέφυγε νωρίτερα και επειδή μας ακούνε και άνθρωποι του ποδοσφαίρου, παράγοντες, ότι εσείς είστε και κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, έτσι?
1: Οπότε... Ναι, έχω το επαγγελματικό δίπλωμα εδώ και πολλά χρόνια, ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, από τον Όφη, τον παλιό με το σημερινό, τι θα ξεχωρίζατε, κύριε Χωσάδα? Δηλαδή, θα μου πείτε, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, αλλά εκτός αυτού τι άλλο?
1: Κοιτάξτε, εμείς τότε είμαστε μια οικογένεια, βγαίναμε όλοι μαζί έξω, προπόνηση όλοι μαζί, οι γυναίκες μας κάνανε παρέα, όλες μαζί. Τώρα αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, Τάσο, δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο Όφη, αλλά φαίνεται ότι κάπως έτσι λειτουργεί αυτή η ομάδα. Και στα χρόνια τα δικά μας και στα τωρινά. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι μια οικογένεια και όποιος φεύγει από τον Όφη τον θυμάται πάντα. Δηλαδή του αφήνει κάποιο στίγμα. Και οι ξένοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την ομάδα και οι Έλληνες. Νομίζω ότι το πιο βασικό είναι ότι ο οικογένεια. Αυτό μετράει πιο πολύ.
0: Το 2024 ήταν να επιστρέψετε στον Όφη με τον Νίκο Παπαδόπουλο πρώτο προπονητή, και τι χάλασε αυτό, κύριε Χωσάδα? Μάθατε ποτέ, γιατί ήταν σχεδόν έτοιμο αυτό?
1: Είμαστε έτοιμοι, είχαμε μαζέψει και βαλίτσες για να φύγουμε και ήταν Σάββατο νομίζω.
0: Ναι.
1: Και Κυριακή πρωί με πήρε ο Νίκος τηλέφωνο και μου λέει ότι δεν θα πάμε εμείς, θα πάει τελικά ο
0: Τραϊανός Δέλλας.
1: Ο Τραϊανός Δέλλας, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και έκτοτε δεν έχουμε άλλη, ξέρω εγώ, κάτι άλλο από τον
0: ενημέρωση για κάτι άλλο, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Κάτι άλλο δεν έχουμε.
0: Σας απογοήτευσε αυτή η απόφαση? Γιατί ξέρω ότι αγαπάτε τον Όφη και θα θέλατε να συνεργαστείτε εκεί.
1: Απογοητεύτηκα και από τότε.

0: βέβαια από τη χρονιά που έφυγα από τον Όφη, σαν ποδοσφαιριστής. Είχα απογοητευτεί γιατί θέλω να μείνω στην ομάδα, να βοηθήσω από διάφορα πόστα. Πράγμα το οποίο δεν έγινε και πόσο μάλλον τώρα, το 24 που είμαστε, μπαίνουμε στο λεωφορείο για να γυρίσουμε στην ομάδα και τελικά δεν έγινε. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη απογοήτευση γιατί εγώ ήθελα πάρα πολύ να δουλέψω στην ομάδα, γιατί η ομάδα είναι αυτή που αγαπάω.
1: Έτσι, αυτό.
0: Έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια εκεί και είναι μέσα στο αίμα μου.
1: Σαφώς. Τόσα χρόνια και πετυχημένα εκεί. Και όταν είσαι και μαζί με τον Ευγένιο Γκέρατο, όπως είπατε, μόνο χαρές μπορεί να νιώσει κάποιος εκεί και ευτυχία σε μια τέτοια ομάδα με τέτοιο κλίμα.
0: Ναι, τότε ήταν έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Ο Όφη έκανε μια μεγάλη επιτυχία φέτος. Κακά τα ψέματα, ήταν από τα outsider για να διεκδικήσει το κύπελο, να κατακτήσει μάλλον το κύπελο. Απέκλεισε την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και μετά στον τελικό με το μεγάλο αντίπολο του ΠΑΟΚ, πανηγυρικά πήρε το κύπελο, το σήκωσε. Τι πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο εκεί σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας?
0: Κοίταξε, από τότε που Τάσο που πήγε ο Κόντης στην ομάδα, έχει αλλάξει η ομάδα και φιλοσοφία και σχηματισμό και νομίζω ότι βρήκε, ο Κόντης βρήκε αυτό το σχηματισμό που αρμόζει σε αυτή την ομάδα. Γι' αυτό και ήρθε και αυτή η επιτυχία. Είναι μεγάλη επιτυχία για μια επαρχιακή ομάδα να έχει πάει 4 φορές στον τελικό και να έχει πάρει τις 2 φορές το κύπελο.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστια επιτυχία. Είναι πολύ λίγες ομάδες επαρχιακές που το έχουν κάνει αυτό. Ίσως η Λάρισα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το στοιχείο, ότι η κάθοδος του Κόντι σουλούπεσε λίγο την ομάδα, άλλαξε τη φιλοσοφία της, άλλαξε σχηματισμό και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Ποντάρεται στο Χρήστο Κόντι, φαντάζομαι, γιατί φαίνεται ένα παιδί ότι μπορεί να κάνει ξεσκαρτάρισμα του εμψυχολικού τώρα και ετοιμάζεται για του χρόνου. Έχει πάντως και στον Παναθηναϊκό που πέρασε, αν θυμάμαι καλά, το διάστημα μεσούς της περίοδου, είχε δώσει και εκεί ένα καλό στίγμα.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ χαμηλών τόνων και είναι στα σύντο αυτό και πρέπει να είναι και δουλευθαράς από ό,τι έχω μάθει. Αυτά νομίζω και στο νεαρό της ηλικίας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο να αλλάξει πράγματα στο ρόλο.
1: Να πάμε λίγο στις άλλες ομάδες τώρα. Έχουμε και πρωταθλήτρια την ΑΕΚ, πανηγυρικά και εύκολα θα λέγαμε. Και φυσικά για τις άλλες ομάδες ήθελα μια κουβέντα πριν κλείσουμε. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη δεύτερη θέση τελικά που είναι για τα προκριματικά του Champions League.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι το πρωτάθλημα το πήρε η καλύτερη ομάδα φέτος και πιο σταθερή που ήταν η ΑΕΚ. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, εντάξει, τον Παναθηναϊκό κοιμάνθηκε σε όλη τη χρονιά μέχρι τη μετριότητα. Δικαίως τερμάτισε τέταρτος. Αλλά ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ προς το τέλος είχαν κάνει μια πολύ σημαντική κοιλιά. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό η ΑΕΚ και πήρε δίκαια το προβάσιμα. Νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλες ομάδες, έτσι δεν είναι. Και μαζεύουν προσωπήσει και επάξια στην Ευρώπη. Θα βρουν τον δρόμο τους αυτές οι ομάδες. Και μακάρι να έχουμε και το καινούργιο πρωτάθλημα τόσο πολύ καλές ομάδες, 4-5 καλές ομάδες, ούτως ώστε να έχει και πιο πολύ για μας τους φιλάθλους να το βλέπουμε πιο ευχάριστο.
1: Μάλιστα. Από τις 4 ομάδες φαντάζομαι ο Παναθηναϊκός θέλει περισσότερη δουλειά, έτσι, με αλλαγή προπονητή και τα λοιπά.
0: Εντάξει, τώρα αλλαγή προπονητή, εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ γιατί ένα προπονητή πρέπει να τον αφήνεις κάποια χρόνια για να δείξει αυτό που θέλει να δείξει για την ομάδα. Από ό,τι φαίνεται όμως θα αλλάξει ο προπονητής.
1: Ναι, είναι θέμα, είναι η λιμένη απόφαση και απλώς τις μέρες περιμένουμε να ανακοινωθεί η απομάκρυση.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι καλό αυτό να αλλάξει συνέχεια προπονητές, να αλλάξει προσφαιριστές, να. Εντάξει, τώρα δεν μπορούν να βρουν χημία από τη μία μέρα στην άλλη όλοι αυτοί μαζί. Νομίζω ότι αυτό είναι κακό. Πρέπει να πάρουν το παράδειγμα και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και ας ελπίσουμε να πάρουν και το παράδειγμα της ΑΕΚ τώρα με τον Νίκολιτς και να μείνουν προπονητές υπάρχοντες αρκετά χρόνια για να δείξουν τη δουλειά τους.
1: Λοιπόν,
0: αυτή τη γνώμη είναι.
1: Ωραία, χρονιά ολοκληρώθηκε.

0: Και θα δούμε τώρα προγραμματισμό των ομάδων για την επόμενη. Εγώ, κύριε Χωσάδα, θέλω να σας ευχαριστήσω που τα είπαμε και να σας ευχηθώ να βρεθείτε σε έναν πάγκο. Ο κόσμος μας ακούει εδώ, οι παράγοντες και οι πρόεδροι επίσης. Να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο, πάνω απ' όλα υγεία όμως.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, Τάσο, υγεία να έχουμε, γιατί είχαμε και ένα περιστατικό προχθές εδώ με δύο γυναίκες που χάσανε τη ζωή τους.
0: Ναι, σε τροχαίο. Το είδαμε και συγκλονιστήκαμε, και είναι πολλά το τελευταίο καιρό τέτοια.
1: Είναι πολλά, ναι.
0: Σκοπελίτσες οι άλλες δύο 17χρονες που αυτοκτόνησαν. Μας έχουν βαρύ το κλίμα γύρω μας. Ναι.
1: Την υγεία μας και να έχουμε τα μυαλά στο κεφάλι μας.
0: Έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χωσάδα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και βεβαίως ο κύριος Δημοσθένης Σταπαλιάρης εδώ μου φέρνει μια είδηση. Ο ιδιοκτήτης της κρεατοβιομηχανίας Θεσσαλίας, κύριος Κασίδης, πολύ κοντά, λέει, στην απόκτηση της Λάρισας, της ΑΕΛ. Για να δούμε. Λοιπόν, και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Εμείς ξανά την ερχόμενη Δευτέρα, βεβαίως ενδιάμεσα, Παρασκευή βράδυ 11.30 ζωντανά στο Blue Sky με την εκπομπή Παράθυρο στα Σπορ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές και Γιώργος Ρουμελιώτης, στα social media Σοφία Οικονόμου. Ακολουθεί Μιχάλης Οηλές με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Σάκης Μπουσδούνης. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 420 Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Για εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες, για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
6: Η ώρα είναι 6.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Ο Θανάσης Κατσίδης, ιδιοκτήτης κρεβατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι επικρατέστερο για να αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΠΑΕΑΕΛ από τον Αχιλλέα Νταβέλη, σύμφωνα με πληροφορίες του 943 Entrevetten Sports. Σπουδαίος προπονητής ο Γκέραρτ, μάθαμε πολλά από αυτόν. Ο φετινός όφη λειτουργεί όπως την εποχή μου, είναι οικογένεια. Τόνι στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη, ο παλαιματοφύλακας του όφη και είναι προπονητής Βαγγέλης Χωσάδας. Μετράει ο Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λιμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανονικά διεξήχθη σήμερα το πρωί προαιρετική προπόνηση του Τριφυλιού στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στο Telecom Center διεξάγονται έργα ενώπιση του Final Four. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρεί συνέντευξη στα ΜΜΕ μέσα στον Ιούνιο και θα πάρει θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν υπηρετές και την επόμενη σεζόν. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Χάπελ είναι ψηλότερη, όπως αναφέρει δημοσίευμα από τη Σερβία. Η πρόταση της ελληνικής ομάδας κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια δολάρια. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωση να αναδείξουμε τη φιλοξενία, το δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον CEO της EuroLeague, Τζους Μπουένο. Στο Άμπελντον της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ εν ώψη της σεζόν 2026-2027. Αυτή θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα, δήλωσε ο Λούκα Γιώβιτς. Εν αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στον Παναθηναϊκό. Εντός εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται ο Κέρνιο στο Βαλβέρδε. Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΠΑΕΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη, για δημόσιες δυσμενείς κρίσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών. Η Κηφισιά ανανέωσε συνεργασία της με το διεθνή επιθετικό από το Κουρασάο, Τζέρεμι Αντωνίσε. Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα και. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρσελονέτα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτος πριν στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Entrevetten Sports, περιγραφή Τσάτσου και τηλεοπτική από RTL Sport. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς έχασε 2-0 σετ από τον 20χρονο Τιέν Λέρνερ, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Entrevetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Entrevetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Entrevetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Entrevetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervetten Sports. 6 λεπτά είμαστε μετά τις 6. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά.

0: με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρωμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πω τους τρόπους επικοινωνίας και αμέσως θα πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο. 2 λοιπόν είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 6988-45-21-821. Για να ανηφορήσουμε λίγο Θεσσαλονίκη, να πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγοραδές του 943 Intervede Sports.
0: Τελειώσατε ή όχι?
1: Ναι, ολοκληρώθηκε το πρώτο συνέδριο αεραστεχνικού αθλητισμού, με την δεύτερη ημέρα που περιλάβανε και αυτοί αρκετές θετικές ομιλίες, είτε για τον λόγο, τον αθλητικό λόγο και γενικά τον λόγο των δημοσιογράφων, διάφορα θέματα αυτοδιοίκησης, περιφέρειας, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολύ ωραία και σημαντικά θέματα.
0: Βέβαια, είναι, και είναι πάρα πολλά τα θέματα, όπως πολλές σωστά το λέω, γύρω από τον αεραστεχνικό αθλητισμό.
1: Έτσι είναι, ας ελπίσουμε, ναι, γιατί είναι ο τροφοδότης του ελληνικού αθλητισμού, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω κατά πόσο στηρίζεται κιόλας και κατά πόσο έχουμε ανάπτυξη.
1: Σωστό. Θα δούμε. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα τον πρώτο τελικό, καθότι Μάιος είναι ο μήνας των τελικών, στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη. Έτσι θα η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει η Φράιμπουργκ, η γερμανική ομάδα. Ο προπονητής της Φράιμπουργκ, ο Γουίλια Σούστερ, αναφερόμενος στην ομάδα την οποία την αποκαλούν Βραζιλιάνοι της Bundesliga, λέει: κοιτάξτε να δείτε πόσες φαιριστές που έχουν ταλέντο, έχουν διάθεση, θα κυνηγήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Από την πλευρά του Έμερι, ο Βάσκος προπονητής των Βίλανς, που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ο Πολυνίκης του θεσμού, του Europa League, λέει: κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι ο βασιλιάς του Europa League, εντάξει, έχουμε κάνει κάποιες πολύ καλές ενέργειες, έχουμε πάρει διάφορα τρόπε, αλλά αυτό είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι που θα πρέπει να δώσουμε οι ποδοσφαιριστές ειδικά μεγάλη προσοχή.
0: Να πούμε ότι το μάτς είναι στις 10 το βράδυ.
1: Φυσικά ακριβώς, γιατί το τελικό του Champions League ξεκινάει από φέτος 7 η ώρα. Λοιπόν, τα μεγάλα αστέρια τώρα που θα ποντάρει ο Έμερ είναι σίγουρα ο Μόργαν Ρότζερς, διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός, θα το δούμε, και ο Σκοτσέζος αριστεροπόδαρος χαφ, και ο Όλι Γουότκινς, ο Άγγλος διεθνής φορ, ο γκολτζής ομάδας επίσης, είναι πολύ καλός, εννοείται. Ο Αργεντινός τραφυλάκας παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Βέλγος διεθνής ο Τίλεμανς. Ευελπιστούμε όλοι να δούμε και προσδοκούμε ένα παιχνίδι αντάξιο της φήμης και των δύο ομάδων. Τώρα από εκεί και πέρα πάμε στην...
0: Θέλω να πάμε
1: του Ιράν.
0: Ωραία.
1: Όπου ο αντιπρόεδρος ο Μεχντίν Αντί, απευθυνόμενος φιλάθλους που ανησυχούν για την εθνική ομάδα, λέει: μην ανησυχείτε, έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο με πολλές λεπτομέρειες για την προετοιμασία της ομάδας που θα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον παγκόσμιο κύπελο. Θα είναι στην Αριζόνα η βάση της εθνικής ομάδας του Ιράν. Πρώτο παιχνίδι 15 Ιουνίου με αντίπαλο τη Νέα Ζηλανδία. Αυτή την στιγμή, από χθες δηλαδή τη Δευτέρα μάλλον, οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Ιράν βρίσκονται στην Τουρκία, όπου θα δώσουν δύο παιχνίδια φιλικά προετοιμασίας. Μετά πάμε στο Λονδίνο, οι φίλοι, οι οπαδοί και οι ποδοσφαιριστές της Άσα πάνε γυρίζουν, καθότι μετά από 22 χρόνια η ομάδα τους με προπονητή τον Αρτέτα κατάφερε να πάρει τον πρώτο της τίτλο, μια μεγάλη επιτυχία, και αυτό όχι επειδή νίκησε η ίδια κάτι, επειδή χθες το βράδυ η Manchester City έφερε εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Bournemouth. Έτσι λοιπόν η διαφορά ανάμεσα ακολουθούσαν το παιχνίδι από τα σπίτια τους ή από μεγάλες γαντοοθόνες στο Emirates, βγήκανε στους δρόμους, πανηγύρισαν μέχρι πρωίας. Ανάμεσά τους ήταν και ποδοσφαιριστές της Arsenal, ο Σακά, ο Ράις. Το πανηγύρι κράτησε μέχρι πρωίας και υπάρχουν και ακόμη κάποιοι άλλοι που ξύπνησαν μετά και πάνε και αυτοί πανηγυρίζουν.
0: Ναι, υπάρχουν βίντεο, είδα βίντεο.
1: Παραμένουμε στην Αγγλία, όπου η Southampton, η οποία αποκλείστηκε από τον τελικό των play-off διευθυντές της θα παίξει Μίντλεσμπρο το Σάββατο εναντίον της Χαλ. Γιατί η Southampton στα τελευταία παιχνίδια των play-off που έδινε για να πάρει τη θέση που οδηγεί στην πρεβαστή απευθείας, να θυμίσουμε, η Coventry και η Ipswich. Τι γίνεται λοιπόν, είχε στείλει ανθρώπους και στις κλειστές προπονήσεις των αντιπάλων της, τους κατασκόπευε αυτός. Οπότε ήξερε με τι σύστημα θα κινηθεί, πώς θα κινηθεί και κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Τώρα όμως που αποκλείστηκε, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία φέρνει στην ομάδα όπου θα ανέβει 250 εκατομμύρια, της αλλάζει δηλαδή επίπεδο οικονομικό. Οι μεν ποδοσφαιριστές έχουν, η ίδια η ομάδα κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης που την αποκλείει από τον τελικό. Οι δε ποδοσφαιριστές είπαν θα απευθυνθούν σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία, γιατί χάνουν και αυτοί λεφτά όπως καταλαβαίνουμε, άλλα τα λεφτά της Championship, άλλα της Premier League. Ενώ από την πλευρά της η Χαλ που ανήκει στον Ατζούν τον Τούρκο κάνει και αυτή ένσταση λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνει το παιχνίδι του Σαββάτου με αντίπαλο τη Μίδλεσβο, πρέπει αφού αποκλείεται την Southampton να πάμε εμείς κατευθείαν στη μεγάλη κατηγορία. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει η Αγγλική Ομοσπονδία και σε αυτό. Νομίζω ότι θα γίνει κανονικά το παιχνίδι του Σαββάτου, θα δούμε όμως. Επίσης, τη Δευτέρα αναμένεται στη Μαδρίτη ο Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο θα είναι τελικά, 26-29, και μάλιστα έχει ετοιμάσει και τα πλάνα του για την ενίσχυση των Μερέγκες. Πρώτος του στόχος είναι ο Δανός διεθνής μέσος της Sporting, ο Κάσπερ Χιούλμαν, που θα τον θυμόμαστε όλοι, είχε διακριθεί ιδιαιτέρως στα παιχνίδια αντίο της Εθνικής Ελλάδος στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ένας υψηλός όμως κεντρικός χαφ που έλεγχε όλο το παιχνίδι των Δανών και το κατήφθηνε άψογα. Επίσης ο Ρεμπρόφ που είχε ακουστεί το όνομά του τελευταία για ελληνικές ομάδες Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα συνεχίσει την σταδιοδρομία του, συμφώνησε με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, την Al Wehda. Τώρα πάμε και στην Λίβερπουλ, η οποία ανακοίνωσε σε Γιουβέντους και Νάπολη, οι οποίες κινούνται για να πάρουν τον διεθνή Ιταλό εξτρέμ τον Κιέζα, ότι κύριε κοιτάξτε να δείτε, εμείς προστολογούμε τον Κιέζα στο ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Να θυμίσουμε, η Λίβερπουλ τον είχε πάρει από τη Γιουβέντους με 10 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, συμβαίνω και αυτά.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο.
1: Πες μου, ο Φερμίν Λόπεθ να πω ότι έχει ρίξει και με επιτυχία, ωστόσο όμως ο νεαρός διεθνής μέσος της Μπαρσελόνα.
0: Και τώρα που είπες για Μπαρσελόνα, θέλω να μου πεις που βρίσκεται ο Γιαμάλ, ξέρεις?
1: Ο Γιαμάλ αυτή τη στιγμή, όχι, δεν ξέρω που βρίσκεται.
0: Αυτή τη στιγμή, φίλε, βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Μαζί.
1: Α, ναι, ωραία, μια χαρά. Με τη σύντροφό του,
0: εννοείται με τη σύντροφό του.
1: Πολύ καλά.
0: Με ιδιωτικό τζετ έφτασε εκεί να απολαύσει τις διακοπές του.
1: Αν δεν έχει ο Γιαμάλ ιδιωτικό τζετ, ποιος θα έχει?
0: Ο Μάνος Σαραμόπουλος. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια. Γεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, χωρίς ιδιωτικό τζετ, ο οποίος βρίσκεται Θεσσαλονίκη, και μιλήσαμε για όλα τα διεθνή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Θα μείνουμε Θεσσαλονίκη και σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή.

0: Μένουμε Θεσσαλονίκη λοιπόν και πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Πάμε να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, για Άριο, για Ηρακλείο, ό,τι υπάρχει από Θεσσαλονίκη.
1: 943, Intervetten Sports.
0: Γεια σου Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.

0: Δεν ξέρω τι εννοώ από στο ρεπορτάζ και τι είναι πιο φρέσκο να, από πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Εντάξει, η επικαιρότητα λέει Λουτσέσκο. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Με αυτό ασχολούνται όλοι στον ΠΑΟΚ, με αυτό ασχολούμαστε και εμείς. Διότι έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μείγμα σχετικά με την παρουσία, με το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Είμαστε εν αναμονή της συνάντησής του με τον Ιβάν Σαββίδη, η οποία πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή, φυσιολογικά, διότι δεν υπάρχουν και χρονικά περιθώρια να το καθυστερήσει άλλο ο ΠΑΟΚ, διότι μέχρι τις 20 Ιουνίου όλα πρέπει να είναι έτοιμα για να ξεκινήσει την προετοιμασία. Ένα μήνα δηλαδή ακόμα έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που βγαίνει από την ΠΑΕ αυτή τη στιγμή είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Λουτσέσκο θα παραμείνει στην ομάδα παρά τις αρχικές σκέψεις του Σαββίδη και των γιών του περί αλλαγής. Φαίνεται πως το σκέφτηκαν καλύτερα, φαίνεται πως υπάρχει αυτό το δέσιμο με τον Ρουμάνο τεχνικό. Παρά τα αυτά οι Ρώσοι επιμένουν για τον Αντρέι Ταλαλάεφ.
0: Οι Τούρκοι επιμένουν για τον Λουτσέσκο να πάει στην Τουρκία.
1: Οι Τούρκοι επιμένουν για την Μπεσίκτας. Ναι. Μάλιστα λένε ότι είναι διατεθειμένοι να δώσουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ, να σπάσουν τη ρήτρα και να τον πάρουν στην Τουρκία. Οι Άραβες λένε ότι είναι κοντά στην Αλ Ετιφάκ.
0: Και τελικά τώρα... αυτός πρέπει να βρίσκεται σε ένα βουνό να ησυχάσει, να ηρεμήσει, όπως είπε.
1: Και ο Λουτσέσκο ετοιμάζεται να φύγει μέσα στη βδομάδα για το Βουκουρέστι, όπως συνηθίζει, για να περάσει εκεί τις διακοπές μαζί με τα συγγενικά του πρόσωπα και ειδικά τώρα με τη μητέρα του, που τον έχει περισσότερο ανάγκη.
0: Βεβαίως.
1: Εξαιτίας του χαμού του πατέρα του. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε τώρα. Ό,τι και να λένε κάποιοι ότι ξέρουν τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο κλπ., ψέματα λένε. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι να γίνει συνάντηση με το Σαββίδη. Αν δεν γίνει συνάντηση με το Σαββίδη, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Στο μεταξύ υπάρχει ένα μήνυμα ενότητας από τον Τάισον, ο οποίος ολοκλήρωσε άλλη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ, ο 38χρονος πλέον Βραζιλιάνος. Μεταξύ άλλων λέει, οι οικογένειες όσο κι αν λυγίζουν, πάντα βρίσκουν τη δύναμη να σηκώνονται ξανά και να προχωρούν μπροστά μαζί. Είναι σαφέστατο το μήνυμα εξαιτίας της ανώμαλης προσγείωσης του ΠΑΟΚ στο τέλος του πρωταθλήματος. Προσπαθεί ο Τάισον να δώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας πως όλα θα πάνε καλύτερα τη νέα χρονιά. Βέβαια, ούτε ο ίδιος γνωρίζει τι θα γίνει.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει ή όχι.
1: Μα κανείς δεν μπορεί να ξέρει με τους ποδοσφαιριστές αν δεν μάθουμε τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο. Αυτός θα αποφασίσει. Ακόμα και αυτά που ακούγονται για τον Γιαννούλη, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να σπάσει το συμβόλαιό του με την Augsburg και να έρθει. Και αυτά νομίζω κάπου δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα. Αν δεν δούμε τι θα γίνει με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Επιμένω εκεί. Και θα επιμένω μέχρι να μάθουμε τι θα γίνει με το Ρουμάνο τεχνικό. Παραλαμβάνω πάντως πως η Ιωνία από την ΠΑΕ είναι καλή σε ό,τι αφορά την παραμονή του για άλλη μια χρονιά στον Ασπρόμαυρο Πάγκο. Ούτως ή άλλως έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Ο Γιακουμάκης αποχαιρέτησε, έτσι.
1: Ο Γιακουμάκης, όπως όλα δείχνουν, ναι, δεν θα συνεχίσει. Είναι του πολλά τα λεφτά. Το είχαμε πει αυτό και το ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Ενώ σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της παραμονής των παικτών στη Θεσσαλονίκη και έληξε αυτή η τιμωρία, η ιδιότυπη τιμωρία, και από αύριο είναι ελεύθεροι να φύγουν για τις πατρίδες τους.
0: Μάλιστα. Αυτά με τον ΠΑΟΚ. Άρης, Ηρακλής, τι υπάρχει από εκεί?
1: Στον Άρη ήδη έχουν ξεκινήσει να προγραμματίζουν για τη νέα χρονιά. 2 Ιουλίου θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Για 10 μέρες η ομάδα θα βρεθεί στο Σλάτιμπορ της Σερβίας, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και εν συνεχεία θα πάνε στην Πτολεμαΐδα, ένα πάρα πολύ όμορφο αθλητικό κέντρο που υπάρχει εκεί, για να συνεχίσουν για άλλες 15 μέρες, προκειμένου ο Άρης να είναι έτοιμος και την έναρξη του πρωταθλήματος. Δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Ο Άρης μπορεί με την ησυχία του να προγραμματίσει και να σχεδιάσει την ομάδα. Έγινε και μια πρώτη συνάντηση με τον Αθανασιάδη, στην οποία διαπιστώθηκε μεγάλη απόσταση στο οικονομικό. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος έχει μια πρόταση 500.000 ευρώ από την Κοτσαέλη Σπορ, είναι 33 ετών και ψάχνει το τελευταίο καλό συμβόλαιο της καριέρας του.
0: Ναι.
1: Με τα δεδομένα αυτά δεν θα μείνει στον Άρη. Παρά το ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτόν και από τον Ηρακλή, την ομάδα της καρδιάς του, αλλά τα λεφτά που δίνει η Κοτσαέλη είναι πάρα πολλά, δεν μπορεί να τα πλησιάσει ούτε ο Ηρακλής. Εάν ο Αθανασιάδης το δει στενά οικονομικά, θα πάει στην Τουρκία.
0: Κάτι για Πασχαλάκη γνωρίζεις και Άρη?
1: Πασχαλάκη, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είχε προκύψει πριν από μερικές ημέρες και διαψεύστηκε από τον Άρη. Είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει.

0: ο παίκτης. Τώρα αν επανέλθει, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Και μέσα σε αυτά μου του στέλνει ένα φίλο, ο Ανδρέας, και σε καλησπέριζει από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει, λέει, ο τελικό, θα είναι ιστορικό, τελικό κυπέλλου γυναικών ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί θα είναι ο πρώτο αγώνα γυναικών στην Ελλάδα με τη χρήση του VAR, λέει. Μάλιστα. Και από ό,τι είδα, αυτό είναι την Κυριακή, αυτό το ματ ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Αστέρα Τρίπολης, στις 24 του Μάη, στις 5.30, στο γήπεδο του Πανατολικού. Στο...
0: Πανατολικά.
1: Πατρίδα μου, φίλε, εκεί είναι.
0: Ναι, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία ξελασπώνει το σύλλογο φέτος, έστω 100 χρόνια.
1: Λες
0: πήρε πρωτάθλημα, ναι, πήρε πρωτάθλημα, πάει να πάρει και το κύπελο, εντάξει, τουλάχιστον δεν πήρε τίποτα το ποδόσφαιρο το ανδρικό, δεν πήρε το μπάσκετ, δεν πήρε το βόλεϊ, τουλάχιστον οι γυναίκες φαίνεται πως τα πάνε καλύτερα και τα πάνε καλύτερα και στο χάντμπολ που είναι στο τελικό με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Πάρισαν εκεί 1-1 και παλεύουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον
1: για να δούμε αν θα σώσουν τα προσχήματα οι γυναίκες.
0: Σώζουν κάπως τα προσχήματα, ναι.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
0: Αυτά, Σάκη μου.
1: Και θα τα πούμε.
0: Να περνάς καλά.
1: Υγεία να υπάρχει. Ο καιρός τι λέει, η Θεσσαλονίκη, ανοιξιάτικος.
0: Πάρα πολύ καλός ο καιρός. Λιακάδα, υψηλή θερμοκρασία, όλα καλά.
1: Μάλιστα. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι σιγά-σιγά, φίλε.
0: Χαιρετισμού στο Αγρίνιο.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε, φίλε. Σε χαιρετώ.
0: Χαιρετώ, γεια.
1: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή.
2: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

9.43 Intervention Sports, λίγο πριν το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε 24 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω στις 10 είναι ο τελικός, όπως είπαμε, για το Europa, Freiburg Aston Villa. Μπήκαμε και στην τελική ευθεία για το Final Four στο μπάσκετ εδώ στην Αθήνα.

Καλησπέρα φιλαράκι μου, καλή εκπομπή να έχεις, με υγεία πάνω απ' όλα. Μπράβο Παντελή μου, υγεία να έχεις φίλε. Την αγάπη μου στο φίλο μου τον Παντελή εκεί στην Πετρούπολη. Υγεία και μόνο υγεία, καλή μου φίλε. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλους, και σε όλους, λέει η φίλη μας η Βίκη. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα, ούτε μπάσκετ, ούτε ποδόσφαιρο. Πλούσιο ρεπορτάζ έχουμε όμως, Βίκη μου, και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω. Σε ευχαριστώ πολύ και εμείς ευχαριστούμε, Βίκη, για την καθιέρα στην εκπομπή μας. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας

0: προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η ΣΑΝ λαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη ΣΑΝΚΕ θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Για τους λάτρικης κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 6:30.

33 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ιντερβέτα Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Και απόψε στα ραδιοφωνά σας. Τετάρτη σήμερα, 20 του Μάη του 2026. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Βουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές στην δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, ενώ στην οργάνωση είναι η

Καλησπέρα στον 943 Intervet and Sports. Το σταθμό που μας ενώνει, μας λέει φίλοι μας, είναι και από τη Λευκάδα. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους του σταθμού και την καλησπέρα μου. Και εύχομαι η κάθε σας εκπομπή, λέει, να ανεβαίνει στις καρδιές των ακροατών σας, Σάκη. Καλή δύναμη και καλό υπόλοιπο εκπομπής. Νίκη από τη Λευκάδα. Νίκη, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, Σάκαρε. Να δούμε, λέει, τι θα γίνει με τον coach, γιατί στο τέλος βλέπω φιάσκο. Πολλά ακούγονται και συνήθως δεν βγαίνει σε καλό. Λέει ο φίλος ο Στέφανος. Υπάρχει κάποιο νέο για αποχωρήσεις? Βλέπεις να έρχεται από τώρα ο Ζέλικο και να φεύγει ο Αταμάν. Και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά. Από τώρα το έχει πει ο ίδιος ότι μεσούς της περίοδου. Καλά, δεν είναι στη μέση βέβαια τώρα. Ο Ζέλικο δεν αναλαμβάνει ποτέ ομάδες. Οπότε, αν φύγει τώρα ο Αταμάν, που είναι το πιο πιθανό, δεν είναι ρεπορτάζ δηλαδή, και θα, για μένα πρέπει να έχει φύγει νωρίτερα. Ό,τι ήταν να δώσει στον Παναθηναϊκό το έδωσε. Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να έχει πάει με τον Σερέλη μέχρι και το τέλος. Και στα μάτσα ακόμα αυτά με την Βαλένθια. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Για Παναθηναϊκό θα μιλήσουμε αργότερα, καλέ μου φίλε Στέφανε, με τον Γιώργο. Δεν έχουμε κάποιο νέο για αποχωρήσεις όπως λες.

Καλησπέρα στο φίλο τον Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Καλησπέρα στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Ελένη, στη Χριστίνα και την Μαρία.

Μια πληροφορία λέει ότι ο ΠΑΟΚ, οι Σέρες, η Λάρισα, ο Αστέρας και ο Πανατολικός κατέθεσαν ένα αίτημα να γίνουν ομάδες 16 και να καταργηθούν τα play-offs και τα play-out. Δεν ξέρω αν γίνει αυτό. Πάει στράφη. Πάνε στράφη όλα τα τελευταία ανταγωνιστικά πρωταθλήματα που είδαμε, νομίζω. Με πολλά ντέρμπι. Και ίσως επιστρέψουμε σε αυτό που βλέπαμε παλιότερα. Όταν τον Οκτώβριο ξέραμε για τον πρωταθλητή. Να δούμε αν θα στηριχτεί και, αν, και τι θα πει η ΕΠΟ αλλά και ο κύριος Βρούτσης. Και αν θα μπουν κιόλας στη διαδικασία να το συζητήσουν.

Πάντως σήμερα η Super League έστειλε ένα έγγραφο στα 14 μέλη με τα 14 μέλη της, με τα οποία τα ενημερώνει για αυτό το αίτημα που σας είπα, τον 5 ΠΑΕ, και ότι θα υπάρξει αύριο μια ειδοποίηση για σύγκληση έκτακτου ΔΣ με μοναδικό θέμα την αναδιάρθρωση. Πάντως, αν γίνει, ο στόχος είναι να γίνει πριν την επικύρωση της βαθμολογίας, για να μην υποβιβαστούν και τυπικά η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Πάντως, σε περίπτωση, λέω, αν ληφθεί αυτή η απόφαση για αναδιοργάνωση, το θέμα θα πάει στην ΕΠΟ, μετά στον αρμόδιο αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση. Γιατί για να μπορέσει να εφαρμοστεί μια τέτοια απόφαση για 16 ομάδες για την αμέσως επόμενη περίοδο, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Ένας χαμός έγινε λίγο νωρίτερα κατά την αναχώρηση της Φενέρ για την Αθήνα, για το μεγάλο ραντεβού στο Final Four, για την Ευρωλίγκα. Αποθεώθηκε η αποστολή από τη διοίκηση αλλά και από πάρα πολλούς οπαδούς. Η ομάδα του Γιασότης έξω το γήπεδο, έξω από το γήπεδο γινόταν χαμός. Οι φίλαθλοι δημιούργησαν μια καυτή ατμόσφαιρα, καπνογόνα, συνθήματα, για να δώσουν όθηση βέβαια στην τουρκική ομάδα για να το σηκώσει.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονησιώτη.
1: 9.43.
0: Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν θα σε ξεκινήσω από την ΑΕΚ. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τυχόν αναδιοργάνωση. Είσαι υπέρ ή κατά να γίνουν 16 ομάδες και να μην γίνεται.
2: Να
0: μην γίνονται play-offs.
2: Είμαι υπέρ, αλλά όχι τελευταία στιγμή, γιατί γίνεται για άλλους σκοπούς. Αυτό θα έπρεπε να έχει εξαγγελθεί από την αρχή του πρωταθλήματος.
0: Συμφωνώ.
2: Έτσι, και γιατί αυτό γίνεται τώρα, για να σωθούν κάποιες ομάδες, να περάσουν κάποιοι, να ανέβουν κάποιοι άλλοι. Δεν, αυτό είναι το μαγείρεμα που κάνουν οι πολιτικοί. Και γι' αυτό χάνεται και η αξιοπιστία. Θα μπορούσαν να είναι 16 ομάδες στο πρωτάθλημα, μέχρι 16.
0: Μέχρι 16 υγιείς ομάδες, ναι. Αλλά αυτό να το ξέρουμε από την αρχή, όπως
2: θέλεις. Ακριβώς.
0: Συμφωνώ.
2: Ακριβώς. Γιατί και τα play-off οπωσδήποτε είναι μια τακτική που ταιριάζει σε πιο επιβαθμισμένα πρωταθλήματα. Αν και νομίζω ότι έχει λειτουργήσει τα τελευταία χρόνια που συμμετέχει ο πρωταθλητής, γιατί θυμάσαι κάναμε τα play-off τα 2-5.
0: Ναι, τότε ήταν εντελώς χάλια.
2: Εκείνο ήταν παροδία. Ήταν παροδία. Ενώ τώρα ο πρωταθλητής νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αν και έχει αποδειχθεί ότι όποιος βγαίνει πρώτος στην κανονική περίοδο τελικά είναι και πρώτος και στα play-off. Νομίζω μία φορά έχει ανατραφεί με την ΑΕΚ το 22-23, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, νομίζω, ναι, δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι.
2: Η ΑΕΚ δεν θέλει. Νομίζω μόνο τότε. Ναι, θα μπορούσε να είναι απευθείας η ανάδειξη του πρωταθλητή όπως ήταν παλιότερα, χωρίς τα play-off. Δεν ξέρω τώρα. Είναι όμως ένα γενικότερο πλάνο. Μακάρι να το δουν πιο μακροπρόθεσμα και όχι έτσι τόσο κοντόφαλμα για να σώσουμε λίγο κάποιες ομάδες.
0: Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει.
2: Ναι.
0: Είδα στο ICE TV, φίλε, ευχές από Εσερχάζη, Σάντμπεργκ, Σαββίδη, Αραούχο.
2: Αραούχο, ναι, ναι, πραγματικά πολύ συγκινητικά.
0: Μπλάνκο.
2: Ο Άμραμπαντ με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ναι. Ο Ζωρό, ο Μπλάνκο.
0: Ιστορίες.
2: Μεγάλες προσωπικότητες, βέβαια, ο καθένας στη δική του ιστορία στην ΑΕΚ. Και πολύ ωραίο αυτό που έκαναν στο ICE TV. Ο Σάντμπεργκ, ειδικά και ο Εσερχάζη, δεν πήρανε τίτλους. Αλλά έχουν δεθεί απόλυτα με τον κόσμο της ΑΕΚ και ήταν σε δύσκολες εποχές. Και πραγματικά τα έλεγα αγνές, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό.
0: Ναι, ήταν πιο αγνές από ότι τώρα πάντως.
2: Ήρθανε, ειδικά ο Εστερχάνης ήταν μεγάλο όνομα, αλλά και ο Σάντμπεργκ, τότε στην Γκέτεμπορκ νομίζω έπεσε, που είχε έρθει από τη Σουηδία, και αυτός πραγματικά μεγάλο όνομα, τα έδωσε όλα, τίμησε τη φανέλα Τσάκη, γι' αυτό. Βέβαια τότε, συγγνώμη να πω, και πέρανε μέχρι δύο ξένοι, μετά ήρθαν και τρεις. Ήταν ξένοι που ξεχώριζαν σε όλες τις ομάδες. Δεν ήταν τώρα οι Έλληνες μειοψηφία.
0: Εγώ νομίζω, φίλε, ότι καλύτερα τότε, γιατί αναγκαστικά οι ομάδες, αν έπαιρναν ξένο, έπαιρναν τουλάχιστον ένα καλό ξένο, που θα ερχόταν κάτι διαφορά.
2: Έτσι, έδιναν το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό και έχουν μείνει στην ιστορία κάποιοι ξένοι και τους θυμόμαστε.
0: Ακριβώς. Γιατί έχουν περάσει πολύ καλή
2: μερικά χρόνια, βέβαια. Δεν θα πρόκειται να τους θυμόμαστε. Αν από αυτούς είπαμε τώρα να Εσερχάζη, ο Σάντμπεργκ, ο Μπλάνκο. Άρχιζε να ανοίγει το πράγμα, ο Άμραμπατ καλά και ο Αραούχο ήταν στις εποχές ιστορινές. Αν μπεις τώρα, κάποιους παίκτες έχουν περάσει και δεν έχουν ακουμπήσει ουσιαστικά.
0: Ναι, που πολλές φορές τους έχουμε ξεχάσει ήδη. Σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στην ΑΕΚ.
2: Και όλες τις ομάδες, όλες τις ομάδες.
0: Ναι, ακριβώς. Ο Γιόνσον, δεν σε ρώτησα μέρες που μιλάμε, ήτανε στη Φιέστα.
2: Ήτανε, και όπως ήταν και ο Κάλεντς. Αλλά βρέθηκαν, πήραν το μετάλλιό τους κανονικά στην απονομή, θεωρούνται μέλη της ομάδας. Άσχετα αν δεν έπαιξαν καθόλου, ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
0: Μάλιστα. Τώρα με αυτούς τους δύο τι γίνεται μάλλον. Θα φύγουν φαντάζομαι.
2: Φεύγουν, ναι. Και τον δύο λύγει το συμβόλαιο έτσι κι αλλιώς. Ο Κάλενς μάλιστα έκανε μια προσπάθεια να επανέλθει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Δεν τα κατάφερε. Του έγινε μια κουβέντα για να αναλάβει κάποιο πόστο στην σκάουτερ, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική. Είναι Περουβιανός, θα θυμίσω. Ο Γιόνσον έτσι κι αλλιώς είχε δηλώσει ότι φεύγει και γυρίζει στην πατρίδα του. Απέκτησε και ένα μωράκι φέτος με τη γυναίκα του. Θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, σε μια ομάδα στην πατρίδα του.
0: Μάλιστα. Με Περέιρα τι γίνεται? Έχει μια πρόταση από Σαουδική Αραβία.
2: Έχει από Σαουδική Αραβία με τη Ρασί.

0: μιλάει στην πατρίδα του και με κάνει δύο άλλες ομάδες, γιατί η ΑΕΚ του κάνει μεν πρόταση, ανεπίσημα βέβαια, αλλά με κατά πολύ μειωμένες αποδοχές. Δηλαδή για να μείνει θα πρέπει να ρίξει πολύ τις απαιτήσεις του. Βέβαια είναι μια ισορροπημένη κατάσταση, δεν μπορεί να παίρνει αυτά που έπαιρνε σε αυτή την ηλικία που είναι, και έτσι άλλως έχει και περιορισμένο ρόλο παρά την εμπειρία του και τη χρησιμότητά του. Είναι θετική η εισήγηση του Νίκολιτς για συγκεκριμένα πράγματα. Από εκεί και ύστερα είναι θέμα διαπραγμάτευσης περισσότερο και το τι θέλει ο ίδιος, νομίζω.
1: Έκανε συνέντευξη.
0: Για τον Πινέδα θα δούμε αργότερα. Γιατί είναι και το Μουντιάλ. Είχαν ξεκινήσει κάποιες κουβέντες, αλλά νομίζω ότι και ο ατζέντης του θα το τραβήξει λίγο. Γιατί υπάρχει και το Μουντιάλ στη μέση. Και τώρα μπαίνει και η παράμετρος Αλμέιδα Μοντερέι. Ο Αλμέιδα συμφώνησε με τη μεξικανική Μοντερέι. Δεν αποκλείεται να έχουμε και από εκεί κανένα πρόταση. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων για τις περιοχές εκεί της Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή αν έρθει η Μοντερέι αύριο και πει δίνει 8 εκατομμύρια, δεν υπάρχει θέμα διαπράγματος. Είναι αυτομάτως το παίκτη. Οπότε είναι και οικονομικό το ζητούμενο. Αν τα βρει ο Πινέδα και θέλει να φύγει, λέμε τώρα σε θεωρητική βάση, φεύγει αύριο το πρωί με 8 εκατομμύρια. Ναι. Δεν είναι λίγα, αλλά λέμε τώρα πως είναι το συμβόλαιο.
1: Αλλά είναι ένα γρανάζι, ρε παιδί μου, από τη μηχανή του coach.
0: Δεν το συζητάμε και φέτος ήταν εντυπωσιακό, γιατί κάποιοι τον είχαν συνδέσει απόλυτα με τον Αλμέιδα. Είχαν πει μάλιστα ότι θα έφευγε μαζί με τον Αλμέιδα ή ότι δεν θα έπαιζε. Το αντίθετο μάλιστα, και θα έλεγα του βρήκε και έναν διαφορετικό ρόλο δίπλα εκεί στο Μαρίν. Αποτέλεσαν την αφοκοκαλιά της ομάδας οι δυο τους και με τρομερή απόδοση στα περισσότερα παιχνίδια. Εκτός από το τελευταίο τον Ολυμπιακό που πούλησε την παλάτα τις φορές. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν διαφορετικό.
1: Έκανε μια συνέντευξη ο Λούκα Γιώβιτς της ΕΡΤ που είδα ότι έχει ένα σύμμαχο η ΑΕΚ για να μείνει περισσότερο στην Ένωση.
0: Μαυροσκελέστατη ακριβώς η συνέντευξη. Ο γιος του ζήτησε να... μάλλον του ρώτησε γιατί δεν υπογράφεις για πάντα την ΑΕΚ, να τελειώσει η καριέρα σου εδώ. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό, γιατί όπως λέγαμε και χθες, επηρεάζονται οι παίκτες από τις οικογένειές τους. Όταν βρίσκουν κάπου έτσι στην ησυχία τους, δεν είναι και εύκολο να μετακινηθούν. Οι Σέρβοι, οι πρώην Ιουγκοσλάβοι γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της πατρίδας τους βρίσκονται. Ο Κατσίνοβιτς νομίζω έχει πάρει και σπίτι στην Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτός που ανανέωσε. Δηλαδή περνάνε καλά εδώ, δεν έχουν πρόβλημα. Και είναι ένα θετικό στοιχείο. Ανέκαθεν είχαμε από τις εποχές που λέγαμε και πριν με τους ξένους, ένα-δύο ξένους, περισσότεροι σε έτσι ήταν. Έχουμε σχέσεις και δεσμούς με την πρώην Ιουγκοσλαβία. Οπότε ο Γιώβιτς είναι στο ευρύτερο φάσμα. Αναγεννήθηκε εδώ, εκτός και αν πια έχει ακόμα και το μεράκι και το στόχο του να παίξει μεγαλύτερο πρωτάθλημα, οπότε δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
1: Εκτός από το γιο του.
0: Εκτός από το γιο του.
1: Να σου πω, ο Σούπερ Μάριο ξέρει τι πρέπει να κάνει. Να πιάσει το γιο του, να του δώσει μια νόμιμη προμήθεια και να τα καταφέρει να μείνει.
0: Μα έτσι δεν λέει και ο λαός μας. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο φίλος ο Μιχάλης σε ρωτάει. Τι βλέπεις να γίνεται με Ελίασον, Λιούμπισιτς, Φερνάντες και Πιερό?
0: Ο Πιερό εντάξει είναι δανεικός στην Τουρκία, θα επιστρέψει για να δούμε πώς θα αποδεσμευτεί, πώς θα φύγει. Ο Φερνάντες δεν πήγε καλά εκεί που ήταν στη Σαουδική Αραβία. Δεν ξέρω αν θα τον δουν στην προετοιμασία, γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει στα χαφ. Θα δούμε τώρα. Αλλά για τον Ελίασον σίγουρα δεν είναι θετικά τα πράγματα, πήρε πολλές ευκαιρίες όπως και ο Λιούμπισιτς. Δεν ξέρω, ο Λιούμπισιτς μήπως επειδή ουσιαστικά δεν έχει αποσβέσει και το κόστος μεταγραφής του πάρει και άλλη ευκαιρία, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Ελίασον και ο Λιούμπισιτς θα ήταν καλύτερα να φύγουν. Και για τους ίδιους και για την ομάδα.
1: Μάλιστα. Βγήκε το πρόγραμμα για την προετοιμασία της ΑΕΚ.
0: Ναι, 6 Ιουλίου ξεκινάει η προετοιμασία, θα πάει στην Ολλανδία. Θα γίνει σε δύο στάδια, σε 2 Αυγούστου θα διαρκέσει συνολικά, αλλά θα υπάρχει και ένα μέσο διάστημα διακοπής, θα επιστρέψει η ομάδα και μετά θα ξαναφύγει για να δώσει τα φιλικά. Δηλαδή στην αρχή θα είναι περισσότερο προπονήσεις και στο δεύτερο κομμάτι τα φιλικά δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά τα περισσότερα είναι καθορισμένα σχεδόν.
1: Νομίζω θα πάει εκεί που θα πάει και ο Παναθηναϊκός. Φεύγοντας ο Παναθηναϊκός θα πάει η ΑΕΚ, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι θα γίνει. Στην
0: Ολλανδία. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, το είναι ένα γλωσσοδέντης στο χωριό που θα πάρει το Ολλανδικό.
1: Appeldorm. Εκεί.
0: Δεν το αποστηθήσα, απλά αυτό.
1: Πες το και έτσι.
0: Δεν είναι οι φυλάκες εκεί που πηγαίνανε με τον Αλμέιδα για το ξενοδοχείο, οι πρώην φυλακές, δεν ξέρω το θυμάσαι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι, ναι βέβαια.
0: Το φοβερό ας πούμε εκεί που το βρήκανε. Εντάξει, η Ολλανδία είναι ιδανικός προορισμός για τις προετοιμασίες, για πολλές ομάδες, το κλίμα τους, η θερμοκρασία. Οπότε έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ο Νίκολη για να κάνει τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κα...

0: Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο που ξεχάσαμε?
1: Κοίτα, γενικά οι παίχτες μιλάνε στα μνημεία της πατρίδας τους, ο Στρακός έδωσε και αυτό μια συνέντευξη, είπε το πώς κατάφερε ο Νίκολης να τους εμπνεύσει, να τους κάνει να πιστέψουν στον εαυτό τους, ειδικά την ήταν στον Ολυμπιακό τον Οκτώβρη, κάτι που μίλησαν και είπε και ο Γιώβιτς, το ανέφερε, κατάφερε να τους εμπνεύσει από εκεί και μετά, να τους κάνει να πιστέψουν να πατήσουν στα πόδια τους πιο γερά. Ο Ριμπάλτα τα είπαμε χθες και αυτός εκμεστηρεύτηκε τα δικά του. Ο Ρέλβας είπε ότι το μυστικό της ομάδας ήταν η ενότητα στα πολιτήρια και η συγκέντρωση που είχαν σε κάθε παιχνίδι. Απόλυτα ευχαριστημένος και αυτός ήταν ωφερμένος, έτσι δεν πίστευε ότι στην πρώτη του χρονιά θα πάρει πρωτάθλημα, αλλά από τον Νοέμβριο και μετά που έβλεπε ότι η ομάδα έφερνε τα αποτελέσματα, τα άρχισε να το πιστεύει. Θυμίζω ότι σε αυτήν την Νοεμβρίου και έκανε διπλό στη Φλωρεντία και αμέσως μετά διπλό στη Λεωφόρο. Νομίζω ότι ήταν τα σημεία εκείνα, οι αγώνες οι σημαντικοί που έκαναν και τους υπόλοιπους, τους αντιπάλους να πιστεύουν ότι η ΑΕΚ είναι για κάτι παραπάνω και όχι απλώς για τρίτη τέταρτη που την είχαν περισσότεροι. Και σιγά σιγά άρχισε αυτό να το καλλιεργεί. Θυμίζω ότι τότε δεν υπήρχε ο Μάρκας στην ομάδα και ο Ζήν ήταν τραυματίας. Υπήρχε μόνο ο Γιώβιτς, ο οποίος ουσιαστικά τότε είχε σκοράρει μόνο τον Παναθηναϊκό. Δεν είχε αρχίσει να βάζει έτσι τόσο πολλά γκολ. Με το νέο έτος που κατάφερε και ο Νίκολιτς να εφαρμόσει το 4-4-2 όπως το ήθελε με 2-4 κλασικά, νομίζω μπήκε το νερό στα βλάκια και η ΑΕΚ ρολάρισε πολύ διαφορετικά.
0: Λοιπόν, πριν σε αφήσω φίλε, να σου πω ότι η πόλη της Ολλανδίας Apeldoorn είναι 100 χιλιόμετρα και μια ώρα και 10 λεπτά από το Άμστερνταμ, είναι πιο κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο, ενώ από το Ρότερνταμ απέχει 150 χιλιόμετρα, περίπου 2 ώρες οδήγηση από το αεροδρόμιο. Σε περίπτωση που θες να πας, γι' αυτό σου τα λέω αυτά.
1: Αυτό δεν θέλω να σου πω. Άμα είναι να κανονίσουμε να πάμε.
0: Έτσι,
1: αφού πάει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, και από ό,τι είδα, είναι πολύ όμορφη περιοχή πάντως, να ξέρεις, με πράσινο και.
1: Πάρα πολύ όμορφη περιοχή.
0: Και μου αρέσουν αυτά.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε, βέβαια.
0: Πες το ψέματα, μια χαρά θα ήταν. Θα ξεφεύγουμε από εδώ. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο Άκης Χωνητσιώτης. Μιλήσαμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλησπέρα, Σάκη, και σε όλους τους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Πες μου κάτι, λέει, επειδή έχω καιρό να ακούσω λόγω του ότι είμαι στενό. Άστα αυτά, λέει, τέλος πάντων, τι διαβάζω, θα διώξω τελικά τον Μπενίτεθ ή όχι? Καλέ μου φίλε Παναγιώτη, παντού σε όλα τα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορεί αυτό, ότι ο Μπενίτεθ έχει τελειώσει ήδη από τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δεν το γνωρίζω, κατάλαβες τι εννοώ, επίσημα εννοώ. Μέσα μέχρι τα τέλη της εβδομάδας πιστεύω να έχει τελειώσει το θέμα. Υπήρξε συνάντηση, θα υπάρξει και άλλη συνάντηση. Πάντως με Γιάννη Λαφούζου, ποτέ μιλές ποτέ. Μπορεί ο Μπενίτεθ να, για τους δικούς του λόγους ο Γιάννης Λαφούζου, να συνεχίσει μαζί του. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο δηλαδή. Πάντως φαίνεται ότι είναι τελειωμένος όμως από τον Παναθηναϊκό. Από τον Παναθηναϊκό. Για να δούμε. Σάκη, λέει ο φίλος ο Ηλίας, χαίρε. Αν θέλουν αναδιάρθρωση μικρή, θα πρέπει να μπει ένας περιορισμός στους ξένους, γιατί τους Έλληνες πλέον τους βρίσκουμε με το σταγονόμετρο. Παλιά τουλάχιστον οι 15, τους 21 ήταν Έλληνες. Καλέ μου φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είπαμε και με τον Μπλάκη νωρίτερα. Γι' αυτό παλιά έρχονταν καλοί ξένοι, ήταν μέχρι 2-3 κάποια στιγμή. Και αναγκαστικά όλες οι ομάδες είναι καλούς ξένους. Τέλος πάντων.
2: 943 Intervention Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αφεντικά ελλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γραμμ. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία 39 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-150. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Θανάσης Κατσίδης, ιδιοκτήτης κρεβατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι επικρατέστερος για να αναλάβει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Λάρισας από τον Αχιλέα Νταβέλη, σύμφωνα με πληροφορίες του 943 Interveten Sports. Σπουδαίος προπονητής ο Γκέραρτ, μάθαμε πολλά από αυτόν. Ο φετινός Όφη λειτουργεί όπως την εποχή μου. Είναι οικογένεια. Τώρα στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάζο Ζαφυράκη, ο παλόμαχος τερματοφύλακας του Όφη και είναι προπονητής Βαγγέλης Χωσάδας. Μετράει ο Σεργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λυμένη απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανονικά διεξήχθη σήμερα το πρωί προαιρετική προπόνηση του Τριφυλιού στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στο Telecom Center Athens διεξάγονται έργα ενώπιση του Final Four. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα Πανθηναϊκό και ΠΑΟ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚΑΡΙΣ. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο και θα πάρει θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Ολυμπιακό. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Αν η ομάδα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου. Σε περίπτωση που αρχίσει από τον τρίτο προκριματικό, η πρώτη προπόνηση θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στον κύριο Καραϊσκάκη θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Στο Apeldoorn της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ εν ώψη της σεζόν 2026-2027. Αυτή θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Αυγούστου. Θέλω να μείνω στην ΑΕΚ και τον επόμενο χρόνο για να αποδείξω ότι μπορώ πολύ καλύτερα. Ο γιος μου είπε να μην φύγω ποτέ. Δήλωσε.

0: Λουκαγιόβιτς. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτε θα βρίσκονται στο Πανεθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται και η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε ένα ρεύμα την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, έγραψε ανάρτησή του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση θερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη του στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα και Αντένα. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωσέ Μουρίνιο ήρθαν σε οριστική συμφωνία και ο Πορτογάλος θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Έφεση κατά της απόφασης που την απέβαλε από τους τελικούς ανόδου της Championship, κατέθεσε Southampton. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ποινή που είναι δυσανάλογη με το αδίκημα, τόνισε η ομάδα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχει την Μπαρσελονέτα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της πρεμιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτο σπριντ σε 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντρεβέτεν Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από RTO Sport. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούν.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια μπουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand. Ελλάδασπορτς.gr. Η ακλικ.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervented Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και αν θέλετε, στο δεύτερο μέρος. Sports on air live μέχρι και τις 8. Με το Σάγι Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Θανάσης, ναι, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όχι Κώστα Σαμοθράκη, που με ρωτάει ο φίλος μου Θανάση. Θανάση μου, ο Κώστας στις επόμενες ημέρες, να το ευχηθούμε περαστικά.

Καλό απόγευμα στο φίλο το Γιώργο, στο Λευτέρη, στο φίλο το Δημήτρη. Νίκο μου, δεν έχουμε μιλήσει για Παναθηναϊκό ακόμα, μετά τις 8 παρα 20, περίπου παρατέταρτο, γιατί σε λίγο θα πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ αργότερα με Σωτήρη Γεωργίου και μετά ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καλό απόγευμα στην Αλίκη και την Άννα, στο φίλο το Θοδωρή.

ο Παναγιώτης ο Διαμάντης. Λέει Σάκαρη, όπως όμως φέτος λέει δεν έχει φτιάξει αυτή η ομάδα, ενώ παίκτες μόνο το Γενάρη κάναμε μεταγραφές που δεν ξέρω αν ήταν δικές του επιλογές ή του τεχνικού διευθυντή, αλλά πρέπει να σκεφτούν λογικά. Ας δουν πώς θα πάει στην προετοιμασία, τις μεταγραφές που θα ζητήσει ο Μπενίτες, και το 2027 το καλοκαίρι δεν του κάνει ο Μπενίτες, τότε τον διώχνουν από τη θέση του προπονητή. Κάποια στιγμή, Παναγιώτη μου, δεν διαφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Κάποια στιγμή πρέπει να στηριχτεί ένας προπονητής στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό το πράγμα να έρχεται με το που έρχεται ένας, να περνάνε 2-3 μήνες, 4, ξέρω εγώ, 5 και να φεύγει, δεν πρόκειται να γίνει ομάδα ποτέ. Ο φίλος Παναγιώτης μιλάει για τον Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, αργότερα θα μιλήσουμε για τα του Ολυμπιακού. Σας είπα, δεν θα είναι μαζί μας ο Κώστας Αμοθράκης και σήμερα. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από μένα και το Φθάνο τον Τζάνι, το φίλο σου.
0: Α, τα χαιρετίσματά μου, τι κάνει.
1: Είμαστε on roll.
0: Είναι πάτρα ο Θάνος.
1: Όχι ρε, Αθήνα είμαι εγώ.
0: Α, πού να το ξέρω ρε φίλε, δεν έχω κάμερα να σε παρακολουθώ.
1: Εντάξει, πηγαίνω έρχομαι, τι να κάνω, Αθήνα είμαι τώρα, ήμασταν λίγο γλυφάλα.
0: Ωραία, αύριο θα σε πάρω, θα μου πεις είμαι στις Πέτσες, μεθαύριο θα είσαι στην Αμερική, εντάξει.
1: Παλιά που ήμασταν καλά, ήμασταν μπορεί να μέβρισε και λίγο τώρα στο Λουγκάνο.
0: Γι' αυτό. Αλλάξανε εποχές όμως.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μου ο Θάνος τι κάνει. Ετοιμάζεται για καλοκαίρι τώρα, έτσι.
2: Καλησπέρα, χαίρομαι που σε ακούω.
0: Γεια σου Θάνο μου, τι κάνεις φίλε.
1: Εδώ. Τρέχουμε στο δρόμο τώρα. Όχι, δεν τρέχουμε στα ταχύτητα, τρέχουμε.
0: Μπράβο, μη λες τρέχουμε στο δρόμο γιατί θα σε παρεξηγήσουν.
1: Δεν πάω τρέξεις. Στην Αθήνα πού να τρέξεις στην αρχή, έτσι. Ενώ και με ταχύτητα που ορίζουν. Όμως όταν αυτή είναι πολύ.
0: Ναι, κοίτα, υπάρχουν κάποιοι γρηγόριδες όμως στη Συγκρού το βράδυ που τρέχουν. Οπότε μακριά από αυτά.
1: Αυτοί θα συλλαμβάνουν.
0: Και μέσα. Λοιπόν.
1: Τυχώς είχαμε και τροχέα πάλι καινούργια, πάλι με τις ταχύτητες.
0: Ναι, δεν είδες και στη Ρόδο κάτω.
1: Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν απογειώνεις τα αυτοκίνητα χωρίς να τρέχεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλιώς αυτοί, άμα απογειώνονται χωρίς να τρέχουν, που πας στα δικαστήρια και λένε δεν τρέχαμε, θα μας πούν και το μυστικό να φτιάξουμε και τίποτα αεροπλάνο. Να απογειώνονται χωρίς να τρέχουν.
0: Να γλιτώνουμε και την κίνηση.
1: Να φεύγουν κατευθείαν με την όφηση, αυτή που λένε. Θα πούν τα κάτι πολεμικά.
0: Ακριβώς. Και απορώ αυτούς που τρέχουν, φίλε, δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου. Γιατί κάτι να σου πω.
1: Όχι, δεν έχουν καμία αίσθηση του κινδύνου, ούτε αίσθηση των συνανθρώπων τους. Οπότε αυτοί όλοι θα πρέπει κανονικά να πάνε να τους μαζεύουν, πάρα πολύ απλά, να πάνε να τους μαζεύουν και να τους. Συλλαμβάνουν και θα πρέπει να πηγαίνουν και στη φυλακή γιατί βλέπεις τι γίνεται, γιατί κατόπιν εορτής σκοτώνει το κόσμο και μετά λέμε α, τι έγινε. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στην Αμερική σε συλλαμβάνουν, παντού σε συλλαμβάνουν και πας και μέσα. Δεν πάει να κάνεις βόλτα, πας και μέσα.
0: Ακριβώς. Γιατί είδες πόσες ζωές χάνονται κάθε χρόνο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τζάπα, εντελώς, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε και λίγο στα δικά μας.
1: Λοιπόν,
0: θα πάμε στο Final Four, αλλά ήθελα να Παναθηναϊκό γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια συνάντηση μεταξύ Γιαννακόπουλου και Αταμάν την Πέμπτη. Τώρα δεν ξέρω τι καπνός θα βγει από εκεί, πράσινος, άσπρος, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό με ξένησε και εμένα να σου πω την αλήθεια, γιατί εμείς λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός οδεύει σε μια συσπήρωση για τη συνέχεια, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις. Λέγεται ότι ενόχλησε τον Γιαννακόπουλο το ότι έμεινε ο Άταμαν στην Μύκονο.
0: Ναι, γιατί δεν γύρισε με την υπόλοιπη ομάδα. Βέβαια έχει ρεπό η ομάδα. Τώρα δεν ξέρω κάτι το τι ακριβώς έγινε.
1: Προφανώς τώρα αυτό είναι μια αφορμή θεωρώ. Μάλλον έχει σπάσει το γυαλί, δεν έχει λαγίσει απλά και γι' αυτό και θεωρώ ότι πάμε σε εξελίξεις εκεί όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Πιο πρόωρες από ό,τι φαίνεται, γιατί νομίζαμε όλοι ότι θα τη βγάλει ο Άταμα τη σέζον και το καλοκαίρι θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Από ό,τι φαίνεται, πάμε για πιο γρήγορες αλλαγές. Αυτό είναι το οποίο κρατάμε.
0: Καλά, η λογική, γιατί πολλοί φίλοι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για νέο προπονητή τώρα, να πάει ο Γιαννακόπουλος να πάρει νέο προπονητή τώρα. Για τους τελικούς δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει προπονητής να έρθει τώρα. Ο Παναθηναϊκός απλά θα πάει με το Σεβέλη.
0: Και ούτε ο Μπράντοβιτς, να το ξεκόψουμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Μπράντοβιτς τώρα.
1: Τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει τώρα. Ο Μπράντοβιτς καταρχήν σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, δεν μπορεί να επιβεβαιωθούν αυτές ούτε

0: όπως καταλαβαίνετε, είχε υποθεί κιόλας ότι μπας και ανέβαινε ο Παναθηναϊκός με ο Μπράντοβιτς στα play-off, αλλά μετά το θέμα, τα ξέρεις, και μετά με τον Άταμα και τα λοιπά που είχε αρχίσει να ρετάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά δεν έγινε ούτε αυτό όπως είδαμε. Άρα λοιπόν και αυτό δεν έγινε, γιατί οι ίδιες προφορές ήταν ότι ο Μπράντοβιτς ή ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητάω να ασχοληθώ μέσα στο μέσο της σεζόν αν δεν τελειώσουν τα πράγματα, δηλαδή να τελειώσει η χρονιά που λέμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει προπονητή τον Βλάδοβιτς μια σεζόν, αυτό το νομίζω ότι πλέον αρχίζει και γίνεται ορατό ξεκάθαρα, αλλά αυτό θα μας αποσχολήσει μετά. Τώρα αν είναι θα πάει με τον Σερέλη, εφόσον φύγει ο Άταμα.
1: Μάλιστα, έχουμε 6-7 λεπτά, φίλε. Θέλω έτσι, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά στο Final Four. Σήμερα Τετάρτη, την Παρασκευή έχουμε τα πρώτα μάτς. Τι περιμένουμε να δούμε από την κάθε ομάδα, κατά τη γνώμη σου?
0: Ο Ολυμπιακός περιμένει να διώξει το άγχος και την πίεση του φαβορή, που έχοντας και το καλύτερο ρεκόρ στη σεζόν και έχοντας μια ομάδα που πραγματικά είναι πλήρης και είναι και υγιής. Ο Ολυμπιακός δεν έχει αποσύρει, είναι σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός κυνηγά αυτή τη στιγμή να πάρει το τίτλο που τόσο του λείπει, είναι η πέμπτη συμμετοχή του συνεχόμενη σε Final Four και ψάχνει το επιστέγασμα που λέμε, να πάρει ένα τίτλο για να του φύγει και αυτή η πίκρα, δεν έχει πάρει ένα τίτλο τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός περιμένει να διαχειριστεί κυρίως το άγχος και το στρες και την πίεση που τον έχει πνίξει τόσο καιρό, για να μπορέσει να πάντα στα νοκάουτ αυτά παιχνίδια έχει πληγεί ο Ολυμπιακός, όπως και από τη Μονακό πέρυσι θυμίζω, με το 68-78. Αν τα διαχειριστεί αυτά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορή για να πάει στο τελικό. Αν πάει στο τελικό, πιστεύω ότι θα είναι φαβορή, το ξαναπεί, πιο δύσκολο το μάτς με την Φενέρ από ότι ο τελικός. Επίσης να κρατήσουμε ότι το μάτς με τη Φενέρ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, σαφώς, γιατί η Φενέρ είναι η ομάδα με την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα, μια πολύ σκληρή ομάδα, μια ομάδα η οποία ξέρει να δεν βάζει το σκορ και θα προσπαθήσει να αγχώσει τους ερυθρόλευτους. Με τη σειρά τους βέβαια θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν το βάθος, να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι έχουν μια ομάδα με πολύ καλύτερη front line από ότι η Φενέρ και ειδικά στο 5. Από την άλλη πλευρά βέβαια ο Ολυμπιακός έχει τα θέματα του στον Άσο, όπου θα παίξουν άντε προφανώς στο walk-up οι Τούρκοι, έτσι. Ένα σκληρό παιχνίδι. Η Φενέρ με τη σειρά της περιμένει να εκμεταλλευτεί τη σκληρή της άμυνα, την έλλειψη άγχους αφού είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, να ποντάρει στην αμυνά της που είναι κορυφαία στην Ευρωλίγα και να διαχειριστεί το πρόβλημα στο 5, το οποίο μιας και δεν είναι ομάδα με καλό πρωτοκλασάτο πεντάρι. Η Ρεάλ έρχεται σαν ένα μεγάλο όνομα με ένα πολύ καλό προπονητή στον πάγκο του Σκαριό που επιστρέφει στα Final Four του 2007.
1: Αλλά με προβλήματα όμως.
0: Με προβλήματα σημαντικά όμως, με την απουσία του Ταβάρες και του Λεν, που σημαίνει θα παίξει χωρίς τους δύο σέντερ. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό, σαφώς, δεν το συζητάμε. Και θα αναγκαστεί να παίξει με τον Καρούμπα, που είναι το τρίτο σέντερ στη σειρά και είναι αθλητικός. Δεν ματσάρει με τη Βαλένθια, γιατί και η Βαλένθια να θυμίσω ότι έχει πρόβλημα. Με την έννοια πρόβλημα. Δεν έχει τα κλασικά πεντάρια. Παίζει με αυτά τα σχήματα με τους σέντερ που βγαίνουν μακριά. Άρα λοιπόν ματσάρει η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και βεβαίως να εκμεταλλευτεί η Ρεάλ το βάθος και την ποιότητα και την φανέλα που έχει και την εμπειρία κατά αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Η Βαλένθια ποντάρει στην έλλειψη άγχους στο γεγονός του τέχνη σαν τρένο και θέλει να γίνει η ομάδα θαύμα όπως ήταν η Ζάλγκη το 1999 που ήρθε χωρίς να την περιμένει κανείς, με παίκτες που δεν τους ήξερε κανείς στην ουσία, με τον Έντνη, με τον Μπόουι και τα λοιπά και τα σάρωσε όλα. Αυτό θα κυνηγήσει, επαναλαμβάνω, και η Βαλένθια και να κάνει την έκπληξη ή την έκπληξη που είναι στο Final Four και να χτυπήσει το παιχνίδι, να πάει στο τελικό και ό,τι βγει. Αυτά περιμένουν οι ομάδες. Νομίζω ότι καλύτερες ομάδες έχουν πάει. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος ο οποίος λείπει, που θα μπορούσε να είναι, όχι ότι άδικα έχει μείνει έξω. Αλλά αν ρωτήσουμε ποιες είναι οι 5 καλύτερες ομάδες, αυτές που μιλάμε αυτή τη στιγμή για το 4 λίγο Παναθηναϊκός είναι οι 5 καλύτερες ομάδες της season, σαφώς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα σας συναντήσουμε και αύριο. Πιστεύω ότι...
0: Αύριο θα σχολιάσουμε πιο πολλά, γιατί την Παρασκευή τους άλλους δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Όχι, έτσι. Την Παρασκευή είναι πάνω στις 6 ώρα, είναι το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ακριβώς. Οπότε έχουμε να αναλύσουμε αύριο, να πούμε τι πρέπει να κάνει βασικά ο Ολυμπιακός για να αποκλείσει την Φενέρ και πώς πρέπει να παίξει για να μπορέσει να πάρει την πρόκληση στο τελικό και να πετύχει το στόχο του. Ο Παναθηναϊκός περιμένει αποτυχία του Ολυμπιακού για να διαχειριστεί τη δικιά του αποτυχία, έτσι να το πούμε, και να περιμένουμε και τις εξελίξεις βεβαίως
1: στον Παναθηναϊκό. Ναι. Μια ερώτηση τελευταία γρήγορη, την έκανε και στον Τζόρτζι το Δικαιουλάκο χθες. 25% και οι τέσσερις.
0: Εντάξει, επειδή είναι νοκάουτ παιχνίδια και επειδή είναι καλές ομάδες, από μια πλευρά ναι. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Το μπάσκετ είναι πολύ παιχνίδι ημέρας πλέον, σαφώς. Οπότε θα έλεγα ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς 25, αλλά πάνω κάτω είναι 25. Παίζει πολύ το ημέρα πλέον στο μπάσκετ, το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα κλικ πιο πάνω, η Φενέρ δεν είναι τόσο καλή, η Ρεάλ έχει τις απουσίες. Δεν είναι τόσο καλή, επαναλαμβάνω. Η Φενέρ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα, έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά αυτό δεν λέει κάτι για το θα πρέπει να το αποδείξει το παρκέ.
1: Και κάτι τελευταίο, ρε φίλε, η Βαλένθια, πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη?
0: Και τι να μην την κάνει είναι η ερώτηση, αλλά θεωρώ ότι η Βαλένθια πιο εύκολα θα κερδίσει τη Ρεάλ αν είναι να κερδίσει ένα από τα δύο παιχνίδια και πιο δύσκολα με τακό, γιατί ο Ολυμπιακός ματσάρει με τη Βαλένθια και ας έχει κάτι με το regular season. Θεωρώ ότι ματσάρει ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια και φυσική σε ένα τελικό και με τον κόμπο του Ολυμπιακού που θα κοκκινήσει το πράσινο κατά τα ο Άκα και θα θυμίζει σεφ το ο Άκα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει προβάδισμα, θα μετρήσει την εμπειρία. Κοιτάξτε, η εμπειρία και η... όχι τόσο πολύ, αλλά όπως άλλες χρονιές, αλλά σαφώς παίζει ρόλο όμως, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Θάνο. Καλά να περνάτε φίλε, θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, ήταν παρέα βέβαια με το φίλο μου το Θάνο τον Τζάνι. Θα τον συναντήσουμε και αύριο, μην ξεχνάτε την Παρασκευή, στις 6 έχουμε Τζάμπολ για το Final Four.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Και φυσικά έρχονται σιγά σιγά και οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο ξενοδοχείο. Θα μαζευτεί και κόσμος. Και την Κυριακή το βράδυ θα δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα που λέμε.

Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα. Πριν πάμε μάλλον στο διάλειμμα, να ευχηθώ χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Ιάκωβο τον Χατζή Αθανασίο. Ο οποίος τίμησε Τριφύλλη, ο θρυλικό Τζακ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί έχει γενέθλια σήμερα, πολύχρονος, και εύχομαι τα καλύτερα, όλα τα καλά του Θεού. Τζακ. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervetten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
0: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Στις παρυφές του Χελμού

0: Με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Mont Helmos με πισίνα κακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο Seneca το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς ευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 7:30.

Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάγης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική, έφη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. 210-220-59-4 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Πριν από λίγο η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε τα μέτρα ασφαλείας που θα ισχύσουν στην Αθήνα για τις ημέρες διεξαγωγής του Final Four της Ευρωλίγκα, με στόχο βέβαια, όπως λέει, την προστασία των φιλάθλων, των αποστολών και της ομαλής λειτουργίας της πόλης. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε για υπαγόρευση δημοσίων υπαίθριων συνεθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας από τις 6 το πρωί της 21ης Μαΐου έως τις 6 της 25ης Μαΐου. Όπως αναφέρεται, ενδεχομένες συναθρήσεις ή μηχανοκίνητες πορείες στην οριοθετημένη περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια κοινωνικο-οικονομική ζωή της πόλης. Η αστυνομία τονίζει πως το μέτρο έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένη περιοχή και κρίνεται αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής διεξαγωγής της διοργάνωσης. Το μέτρο αυτό αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμητρου, Μπέντσι, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ιωνος Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου και Αντίνορος.

0: αλλά δεν υπήρχαν εισιτήρια όταν ψάχναμε έτσι κι αλλιώς και είναι και πανάκριβα. Έτσι.
1: Θυμάμαι στο στρατό, φίλε, γιατί έπαιζα στην ομάδα μπάσκετ και ποδόσφαιρο βέβαια. Δεν θυμάμαι τι κερδίσαμε τώρα. Άλλο στρατόπεδο, κάτι τελικούς παίζαμε, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και πήραμε 7 μέρες στη μυθική άδεια γιατί κερδίσαμε. Και θυμάμαι τότε, με μαλλιά εγώ εκτός στρατού, στο στρατό κουρεμένα βέβαια, ήμουν πολύ καλό τρυποντάκια, φίλε.
0: Μπράβο, και η διαθέση πεζάμε, λόγω ύψους, γιατί...
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Εγώ, ναι, τίποτα, κοίτα.
1: Και κάναμε κάτι τελικούς εκεί στην Ευκαρπία που ήμουν Θεσσαλονίκη και το θυμάμαι σαν τώρα και πραγματικά και έτυχε η ομάδα μου, κέρδισε τον τελικό και πήραμε 7 μέρες στη μυθική άδεια. Αλλά τα είχαμε δώσει όλα, έτσι.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Εντάξει, εγώ υπήρξα στα μικρά τμήματα αθλητής του Παϊκού και του Πανελληνίου λίγο.
1: Οπότε κάτι γνωρίζει από το άθλημα. Πάντως, έτσι είναι να το παντρέψουμε λίγο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί με τον προπονητή, τον Αταμάν. Θα κάνουν ένα τετατέτ. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Να δούμε. Και είναι το πρώτο μετά την αποτυχία. Δηλαδή, δεν έχουν βρεθεί μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού να πάει στο Final Four.
0: Ναι.
1: Και φυσικά θα μιλήσουν για όλα, φαντάζομαι. Θα κάνουν τον απολογισμό τους και το τι μέλη γενέστε και τι καπνός θα βγει. Άσπρος ή πράσινος.
0: Σάκη, θυμάμαι ότι ήμουν στην Ήπειρο όταν μιλήσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και με είχε ρωτήσει εγώ ποια είναι η γνώμη μου, τι θα έκανα. Εγώ ξαναλέω τι είπαμε τότε, ότι θεωρώ ότι ο κύκλος του Γκίνα Ταμάν έκλεισε, θεωρώ ότι είχε μείνει κύκλος, αλλά έκλεισε. Και νομίζω ότι και αυτό που έγινε τώρα ήταν λίγο, δηλαδή ο Αταμάν έμεινε στη Μύκονο μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για 2-3 μέρες και όλη η ομάδα έφυγε με άδεια. Αυτό σε μια άλλη περίπτωση που ο Παναθηναϊκός θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Νομίζω τώρα ότι είναι λίγο άκυρο εκτός κλίματος και ο Παναθηναϊκός βιώνει τώρα μια κατάσταση που όλοι οι φίλοι του είναι στεναχωρημένοι γιατί χάνει έχοντας το γήπεδο του με πολύ καλούς παίχτες και τα λοιπά την ευκαιρία να συμμετάσχει σε αυτό το Final Four.
1: Βέβαια, ήταν τεράστια η στεναχώρια για τον φιλάθλο του Παναθηναϊκού και ήταν μια ευκαιρία μέσω γήπεδο του να προσπαθήσει να πάρει την κούπα, έτσι.
0: Βέβαια. Και σου είχα πει τότε ότι εγώ στη θέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου θα ευχαριστούσα πολύ ευγενικά τον Γκίνα Ταμάν για τον πετυχημένο κύκλο που είχε στην ομάδα. Αν ήθελα να διεκδικήσω έστω και λίγο το φετινό πρωτάθλημα, θα έλυνα τη συνεργασία με τον Τούρκο προπονητή και θα άφηνα τον Σερέλη μαζί με τον Αλβέρτη. Θα τους έλεγα παιδιά, θα πάρετε την ομάδα μέχρι το τέλος, μέχρι τους τελικούς, προετοιμάστε την, κάντε το νομίζετε ότι είναι καλύτερο να διεκδικήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Και θα έψαχνα φυσικά για τον επόμενο προπονητή που θα έχει την ομάδα από το καλοκαίρι και μετά για να ανοίξει ένα νέο κύκλο για τον Παναθηναϊκό, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα, γι' αυτό
0: νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί και ο πρόεδρος.
1: Ναι, τα πήρε λίγο στο κρανίο από ό,τι μαθαίνουμε, επειδή όταν τα μάτσε στη Μύκονο δεν γύρισε με την ομάδα.
0: Ναι, και μιλάμε τώρα ότι όμως ο Αταμάν μετά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού από τότε. Έτσι.
1: Σωστό. Τώρα που είπες ο Μπράντοβιτς.
0: Μαζί και θέλω να είμαι δίκαιος με τον Αργύρη Πεδουλάκη, τον μέγιστο Έλληνα coach, ο οποίος έκανε σκούπα ένα πρωτάθλημα με τον αιώνιο αντίπαλο μέσα στο ΣΕΦ, όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνο με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Κώστα Τσαρσαρή και δημιούργησε μια ομάδα φίλε η οποία πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Να το λέμε και αυτό, ότι ήταν τεράστια επιτυχία του Αργύρη Πεδουλάκη τότε.
1: Συμφωνώ και το θυμάμαι. Είχαμε τον Τζαρζαρή στην τηλεοπτική μας εκπομπή, δεν θυμάμαι αν ήσουν και εσύ και μας τα είχε πει όλα.
0: Πολύ ψηλός αθλητής και πολύ καλός αθλητής και εξαιρετικός άνθρωπος. Έτσι.
1: Ναι, του έλεγα τι καιρό κάνει εκεί πάνω. Λοιπόν, τώρα που είπες για ο Μπράντοβιτς, νωρίτερα να πω ότι από σήμερα είναι στην Αθήνα ο Μπράντοβιτς, προσκεκλημένος για το Final Four από την Ευρωλίγκα, οπότε θα έχουν και την ευκαιρία να μιλήσουν.
0: Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών ήρθε να δει ποιος θα πάρει αυτό το δαχτυλίδι.
1: Μάλιστα, συμφωνώ. Πάμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά. Δεν υπάρχει κάτι, γιατί πολλοί φίλοι, τα περισσότερα μηνύματα σήμερα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αν υπάρχει κάτι με τον Μπενίτεθ, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι. Έχουν γίνει από αυτό το γνωρίζω, σας είχα πει και για την Τρίτη. Δεν ξέρω προς τα που πάει το πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να, δεν μπορούμε να πούμε κάτι, απλά για να λέμε, έτσι. Και το τι θα γίνει. Πάντως, παντού στα δημοσιογραφικά γραφεία, όλοι λένε ότι δεν θα υπάρξει Μπενίτεθ στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να φέρει τον Έστρουμ, τον άνθρωπο που ανέβασε πάρα πολύ την Κοπεχάγη, έπαιξε και Champions League, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Εκεί βρισκόμαστε ακόμα, δηλαδή τα ίδια με τα χθεσινά. Στην ουσία δεν έχουμε και κάτι έτσι καινούριο να πούμε.
0: Ναι. Κοίτα, μιλάμε για πολύ βαριά

0: ραντεβούμε, πώς το λέγατε, μυρίο, να ελοχεύουν σε περίπτωση από μάτια.
1: Μπράβο, και αυτά δεν λύνονται σε έναν καφέ. Πάμε να πιούμε έναν καφέ και τα λύσαμε και
0: φύγαμε. Υπάρχουν δικηγόροι εκεί, συμβουλία, ρήτρες και τα λοιπά, έτσι.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Θες να πάρεις εσύ ποια από τις μία σφαίρες, του Αταμάν ή του Μπενίτες, να πάρω εγώ την άλλη.
1: Όποια και να μου δώσεις, θα σου πω ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Και έφυγα για Αγρίνιο, για Χούνι. Και γεια σας.
0: Έτσι.
1: Θα κάνω εκπομπές από εκεί τότε. Και θα κάνω έτσι για χόμπι.
0: Εντάξει, νομίζω επίσης ότι στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο από αυτά που ακούμε, από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που γίνονται, ότι θέλουν τον δανό προπονητή. Έτσι, δείχνουν ότι πιστεύουν και στο νεαρό της ηλικίας, αλλά και στη δουλειά που έγινε και από τις πληροφορίες που έχουν και από τον Κάρπλο 10 και από το σκάουτινγκ που έχει κάνει και ο ίδιος Στέφανος Κοτσόλης στην Σκανδιναβία, τέλος πάντων. Και θεωρούν ότι είναι ένας άνθρωπος με όρεξη για δουλειά, επαγγελματίας, όπως είναι όλοι οι Σκανδιναβοί, ο οποίος θα μπορέσει να τρέξει την ομάδα και να δώσει ένα άλλο χαρακτήρα.
1: Μπράβο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πάντως εκεί έχει λοκάρει ο Παναθηναϊκός. Ξέρω καλά ότι έχει κάνει συζητήσεις και με άλλους προπονητές, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει πλάν B, πλάν C και δεν συμμαζεύεται, έτσι.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί και λιγότερο από ένα μήνα ξεκινάει την προετοιμασία του. Πρέπει να μαζευτούν. Γιατί είπαμε τρεις προγραμματικοί γύροι.
1: Ακριβώς. Και αυτό το ζήτημα, αυτό που καίει τώρα το Παναθηναϊκό είναι ο προπονητής. Θα πρέπει να κλείσει αυτός, γιατί μετά θα πρέπει να ανοίξει το άλλο κεφάλαιο μεταγραφές. Έτσι. Και αποχωρήσεις, ο μεταγραφικός σχεδιασμός και μεταγραφικός προγραμματισμός εκεί πίσω. Γιατί πρέπει να κλείσει ό,τι τρύπες υπήρχαν στο ρόστερ. Γιατί υπήρχε γενικά φέτος, όχι τόσο, αλλά και πέρυσι ειδικά, υπήρχαν πολλές ανορθογραφίες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Θα πρέπει να γίνουν και κάποιες αποχωρήσεις, ανανεώσεις. Ίσως και για το Financial Fair Play ο Παναθηναϊκός ίσως θα πρέπει να κάνει και κάποια πώληση. Δεν ξέρω αν θα πουληθεί ο Γετβάη να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Τσέριν, ο οποίος έκανε ένα, στο τελείωμα στα playoffs, ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Ίγκασον. Εδώ ρωτάει και ένας φίλος για τον Ίγκασον.
0: Ο Ίγκασον τώρα, αν έστει Ισκανδανός προπονητή, νομίζω θα παραμείνει, έτσι.
1: Μα και εγώ το πιστεύω αυτό, άσχετα με το τι θα αποκτηθεί, γιατί σίγουρα θα αποκτηθεί παίκτης εκεί, παίκτες στο κέντρο της άμυνας. Φυσικά θα πω εγώ ότι πρέπει να στηριχθεί και ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος θα επανέλθει από τον τραυματισμό του μετά την Πέτης, που ήταν πολύ σοβαρός.
0: Για τον Τσάβες μαθαίνω ότι υπάρχει τελευταία, γιατί δεν τον είδαμε με τον Χρήστο Γιώργο.
1: Κάνει πολλή δουλειά στα αποδυτήρια ο Τσάβες, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Και είναι, είναι ένας από τους ανθρώπους που βοήθησε πάρα πολύ τον Ταμπόρδα. Και αυτό είναι στα σύν για τον παίκτη. Και ίσως τώρα πρόσεξε, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει βασικό goalkeeper. Μέχρι να έρθει κάποιος,
0: ναι,
1: ίσως...
0: βασικός θα αποκτηθεί, αυτό είναι σίγουρο.
1: Εννοείται, αλλά πρόσεξε, ίσως χρειαστεί για τα πρώτα παιχνίδια. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει για να μπει στην ομάδα.
0: Εντάξει, το πλάνο του Παναθηναϊκού, επειδή την πάτησε πέρυσι με τη λίστα της UEFA, ήταν να έχει το βασικό θεματοφύλακα, ο οποίος είναι η Έλληνας ξενός. Και οι αμέσως δύο επόμενοι να ήταν Έλληνες σίγουρα, για να μπορούν να δηλώνονται στη λίστα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα, επειδή έγινε μια κουβέντα με τον Χρήστο Γιώργο του Όφη, ο άνθρωπος θέλει όπου πάει, θέλει να είναι βασικός.
1: Εντάξει, τώρα, αν είσαι ο Χρήστο Γιώργος, φίλε, τι θα προτιμούσε, να πας να παίξεις κάπου, να είσαι μάλλον στον πάγκο ή να παίξεις βασικός.
0: Κοίτα, είναι ο άλλος σου λέει, εγώ είμαι στον Παναθηναϊκό και θέλω να πάω την ευκαιρία μου, πάω. Άλλος λέει, όχι, εγώ θέλω να παίζω βασικός.
1: Όχι, θέλω να πω, το καταλαβαίνω με αυτή την έννοια.
0: Βέβαια, απόλυτα. Απλά αυτό βοηθάει και την παραμονή του Τσάβες, τον οποίο δεν τον είδαμε, βέβαια, ότι σε ένα παιχνίδι λόγω Ράφα Μπενίτεθ δεν πήρε ούτε.
1: Κακός για μένα, έτσι. Ούτε, από τα λάθη του Μπενίτεθ, κακός.
0: Ναι, ούτε ημίχρονο. Κοίτα, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει και η διοίκηση σε μια συνεννόηση. Δεν είναι κακό να ζητήσει κάτι σήμερα.
1: Ναι, εκεί είναι σαν να μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Ίσως
0: όχι,
1: για το δεν έγινε.
0: Όχι, εντάξει, εγώ θα έλεγα, σε παρακαλώ, όλα έχουν κρυθεί. Θέλω να δώσω ένα παιχνίδι και έναν αθλητή, τον οποίο η ομάδα τον επένδυσε παίρνοντας το έστω δανεικό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα είναι αυτά. Αυτό είναι το τελευταίο που είναι πρόβλημα.
1: Κοίτα, στα λάθη είναι η ΤΕΘ που έχουμε καιρό να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Εγώ πιστεύω ότι πέρα από αυτό που πολύ σωστά είπες, έπρεπε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Γιάνκουσιτς, ο Παντελίδης, γιατί είναι project που θέλει να στηριχτεί ο Παναθηναϊκός και έχει δώσει ένα σωρό λεφτά, έτσι.
0: Τα οποία θα μέναν στην ομάδα και του χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, και νομίζω ότι εάν όλα κυλήσουν όπου, δηλαδή και γίνει συμφωνία με τον Δανό, προπονητή, ανοίγει ο Παναθηναϊκός και μια κατηγορία προς τη Σκανδιναβία, μια αγορά την οποία μετά την Αργεντινή, σαν και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει λατρεία με την Αργεντινή και τους Λατίνους παίκτες, και οι Σκανδιναβοί που έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό κατά 90% είναι άνθρωποι επαγγελματίες που προσέφεραν και ήταν και πολύ καλοί στο χορτάρι, έτσι.

0: Πάντως, έτσι για να κλείσουμε για τον Έστρουμ, φίλε, από τη Δανία φαίνεται ότι είναι θετικό στην προοπτική του Παναθηναϊκού. Το εμπόδιο που αν υπάρξει θα είναι αν ενδιαφέρον από γερμανική ομάδα, όπως η Άιντραχ που ψάχνει για προπονητή μετά την απόλυση του Ριέρα. Ναι. Και ίσως εκεί είναι το θέμα που θα κολλήσει, αν κολλήσει. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε να τα λέμε, φίλε, από εδώ πολλά τα θέματα
1: βέβαια,
0: του Παναθηναϊκού.
1: Και όλα θα προκύπτουν. Και...
0: έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να σε χαιρετήσω γιατί πάμε για κλείσιμο.
1: Έγινε.
0: Να σε ευχαριστήσω για άλλο ένα απόγευμα που ήσουν εδώ στην συντροφιά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλες τις φίλες και τις φίλες μας.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, θα και επίσης.
0: Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα της ομάδας του Παναθηναϊκού.
2: 943 Interveten Sports.
0: 943 Interveten Sports. Πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 8. Ήμασταν παρέα από τις 6 μέχρι και τώρα. Στο μικρόφωνο το 943 Τερβέτεν Sports ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης. Ο Θανάσης Πουλόπουλος, αυτό το χαμογελαστό αγόρι, ήταν στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε απόγευμα. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Ολιάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή, αλλά και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μείνατε μαζί μου αυτές τις 2 ώρες. Το ραντεβού μας είναι αύριο. Θα τα πούμε και θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό. Έρχεται ο Γιώργος Ρουμελιώτης, ο Δημήτρης Ατάκης, να σας πάει μέχρι τις 10, ο Γιώργος Ρουμελιώτης αμέσως μετά. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης θα είναι στην παρέα σας. Καλή συνέχεια σε όλους και από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports.
2: Go!
3: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 θετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές.
7: Πρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν.
8: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Πεθύμησες με σπιτική.
10: Με τραγανή ζύμη.
9: Πλούσια σε υλικά.
10: Και μοναδική σε γεύση.
9: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Αγνά υλικά.
9: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
10: Φροντίδα και μεράκι.
9: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
10: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
9: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
10: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι αύριο θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο δημόσιες ημέρες, ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φέρεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Νταβέλη. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λυμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια στην ομάδα. Δείπνο στον προπονητή του Τριφύλλιου θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανονικά διεξήχθη σήμερα το πρωί προαιρετική προπόνηση του Τριφυλλιού στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στο ΟΑΚΑ διεξάγονται έργα εν ώψη του Final Four. Το 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Αν η ομάδα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, η προετοιμασία θα ξεκινήσει 2 Ιουνίου. Σε περίπτωση που αρχίσει τον τρίτο προκριματικό, η πρώτη προπόνηση θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν οι ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτσου, καθώς η Λιόν δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στο δανεισμό του, ύψους 5.000 ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Είναι ωραίο να κερδίζει, αλλά όταν το να κερδίζει όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτήμητο, τόνισε ανάρτησή του ο μέσος της ΑΕΚ, Ρόμπερτο Περέιρα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρνουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, έγραψε ανάρτησή του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Αποχώρη από το Θανασιάδης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 και Αντένα. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωσέ Μουρίνιο ήρθαν σε οριστική συμφωνία και ο Πορτογάλος θα υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών διαρκείας σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Έφεση κατά τις απόφασεις που την απέβαλε από τους τελικούς ανόδου της Championship κατέθεσε η Southampton. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ποινή που είναι δυσανάλογη με το αδίκημα, τονίζει η ομάδα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρσελονέτα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτος πρίτης

0: Σε 9.30 ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από R2 Sport. Ο Στέφαν Τσιτσιπά ζητήθηκε 2-0 σε από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμια κατάταξη και αποκλείστηκε από το τουρνουά τη Γενέβη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλησπέρα σας. 9.43 Interveteran Sports. Είσαστε στην σωστή συχνότητα, στην σωστή στιγμή. Παρέα σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 12 στην εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, παραγωγή, δελτίο ειδήσεων, τα πάντα όλα Μιχάλης Σοηλές. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Ξεκινάμε δυναμικά. Να ξέρετε ότι εκτός από στίβο δρομικά νέα με Αθανασόπουλο Ηρακλή, έχουμε πόλο απόψε. Έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρσελονέτα. Ενός Ολυμπιακού ο οποίος στο πόλο. Πάντα έτσι, πόλο. Ο τελευταίος αγώνας αδιάφορος μεν έχει περάσει. Ο Ολυμπιακός, όπως και η γυναικεία ομάδα, στο Final Four της Μάλτας. Έχουμε στείλει και τον Νίκο τον Κατσάτσο, ο οποίος θα μας μεταδώσει τα πάντα από το Παπαστράτιο, από το Καπαγέροφ στον Πειραιά.

Μετά τις 10 ξεκινά και ο μεγάλος τελικός στο Europa League με τη Άστον Βίλα και τη Φράιμπουργκ. Θα βάλουμε τον Μιχάλη Σοηλέ στο στούντιο, ούτως ώστε να μας δίνει την εξέλιξη όσο το δυνατόν, έτσι, να σας φέρουμε κοντά στο Beşiktaş Park στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε το αγώνας απόψε. Εννοείται ότι θα έχουμε μπάσκετ, θα έχουμε τον Γιώργο Γκαλίδη και να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα πριν το πρώτον. Να τον ρωτήσουμε αν έχει κανένα ειστήριο να μας δώσει, δεύτερον, πλάκα κάνω, που να βρει ειστήρια. Και τρίτον, να μας δώσει τη δική του οπτική όσον αφορά και την είδηση που έσκασε ότι μάλλον ο Αταμάν μετράει ώρες, αύριο θα λυθεί το συμβόλαιό του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αφού ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος μάλλον πειράχτηκε που έμεινε στην Μύκονο και έτσι μάλλον τελειώνει ο Εργκίν Αταμάν. Περισσότερα όμως από τον Γιώργο Κογκαλίδη πιο μετά. Εννοείται, Μάνος Σταραμόπουλος, να κάνουμε την βόλτα μας στον διεθνή χώρο. Πιο αργά βέβαια, διότι ο Μάνος Σταραμόπουλος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Θα τον τσιμπήσουμε μόλις προσγειωθεί εδώ στα αθηναϊκά εδάφη. Μετά τις 9 ήταν να γίνει χθες, θα μιλήσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο οπτικοακουστικό βιντεάκι, έργο, όπως θέλετε πέστε το, ένα πόνημα το οποίο είναι ιδιαίτερα συγκινητικό με αφορμή την γενοκτονία των ποντίων. Θα μιλήσουμε με τους δημιουργούς του βίντεο, τον Βασίλη τον Καρχιοβιλίδη και τον Ερωτόκριτο τον Σαββίδη. Είναι πολύ ιδιαίτερο και νομίζω ότι θα πούμε πολύ πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια για αυτή την επέτειο, τη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων. Κάνουμε προσπάθειες να βρούμε και κάποιον από τη Λάρισα τους ώστε να μας δώσει έτσι περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το αποκλειστικό που έχει ο σταθμός για την πώληση της ΠΑΕ Λάρισας.

Επειδή μου στέλνουν πολλοί μηνύματα όσον αφορά την πόλη της Παϊλάρισσας και υπάρχει ενδιαφέρον για το αποκλειστικό επαναλαμβάνω του 943 Inter Veteran Sports, ο Θανάσης Κασίδης, ο ιδιοκτήτης ομώνυμης κρέατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, είναι γνωστός. Ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με την εστίαση σίγουρα ξέρουν την επιχείρηση και γενικά τον ιδιοκτήτη της ομώνυμης κρέατοβιομηχανίας. Φέρεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της Λάρισσας, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Νταβέλη. Συζητήσεις για την αγορά της ΠΑΕ, από ό,τι φαίνεται, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Πάντα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του 943 Inter Veteran Sports.

Τρέλα λοιπόν και σήμερα, γι' αυτό μη φύγει κανείς εδώ από την συχνότητα που πλέον έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Λιδία. Χρόνια πολλά.

σε όλες τις Λιβύες. Για να δούμε τι επαιτίους έχουμε σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα, η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας και η Παγκόσμια ημέρα της μετρολογίας. Θα σταθούμε λίγο παραπάνω στην Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Η συνσωρά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. Γι' αυτό λοιπόν θεσπίστηκε η μέρα της μέλισσας στις 20 του Μάη για να έρθουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη βεβαίως τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο.

Κατά 3 τέταρτα, όπως λέει εδώ το άρθρο, έχει μειωθεί ο πληθυσμός των μελισσών τα τελευταία 30 χρόνια. Πραγματικά τεράστιο ποσοστό μείωσης. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτούργο την αύξηση των νεονοκοτονοειδών παρασιτοκτόνων. Τα παρασιτοκτόνα λοιπόν φταίνε για τη μείωση της μέλισσας, η οποία, επαναλαμβάνω, εάν κάποια στιγμή εξαφανιστεί από τον πλανήτη, θα εξαφανιστούμε και εμείς σε λίγο καιρό. Θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος.

Λοιπόν, για να δούμε τι σαν σήμερα έχει συμβεί. Αρχίζει η μάχη της Κρήτης σαν σήμερα το 1941 με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Η επιχείρηση Ερμής, όπως λέγανε οι Γερμανοί.

Το 1996, σαν σήμερα, στις 20 του Μάη, είχε γίνει ένα έγκλημα. Ένα χωρίς προηγούμενο έγκλημα στην Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή τότε της νομικής, τον Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και γιά του. Το έγκλημα βεβαίως θα αποκαλυφθεί πολύ πιο μετά, στις 9 Αυγούστου.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1769 ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 21. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Έφυγε από αυτή τη ζωή το 1835. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο James Stewart, ο μεγάλος γόης αυτός ο Αμερικάνος. Ηθοποιός, πέθανε το 1997.

Για να δούμε και τις θλιβερές πετίους. Σαν σήμερα το 2019, ο Αυστριακός πιλότος Φόρμουλα 1, ο Νίκη Λάουντα, και ποιος δεν τον ήξερε, από τις τριλικές μορφές βεβαίως του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έφυγε από την ζωή 20 Μάη του 2019. Ήταν τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 75, το 77 και το 84, με 25 νίκες σε Grand Prix. Είχε γεννηθεί το 1949. Μόλις μαθαίνω από την παραγωγή, βασικά από το ακίνητο Μιχάλη Σοηλέ που τα κάνει όλα και συμφέρει, ότι θα έχουμε και τον Νίκο Πατσιαβούρα, τον παλιό ποδοσφαιριστή της Λάρισας, μετά τις 10, για να μας μιλήσει βεβαίως για την Λάρισα, για την κακή φετινή της πορεία και δυστυχώς τον υποβασμό στις Super League 2, αλλά μήπως έχει ακούσει και κάτι και εκείνος όσον αφορά την επικείμενη πώληση της ΠΑΕ.

Γι' αυτό σας λέω εκπομπάρα και σήμερα. Γι' αυτό δεν φεύγει κανείς από την συχνότητα που πλέον έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί και ευρέως ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση στην Super League. Μάλιστα θα πραγματοποιηθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο τις επόμενες μέρες με θέμα την αναδιάρθρωση μετά από έγγραφο αίτημα 5 ΠΑΕ. Ποιες είναι αυτές οι 5 ΠΑΕ? Μάλιστα, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Σάκτορ, η ΑΕΛ Νόβιμπετ και ο Πανσεραϊκός. Αλλά και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ από το Big Four που λέμε, που έστειλαν έγγραφο στη Λίγκα με αίτημα τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ για την αναδιάρθρωση της κατηγορίας. Το αίτημα είναι για αύξηση ομάδων από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ οι 11 από τις 14 ομάδες. Εάν περάσει η συγκεκριμένη ψηφοφορία, τότε η Λίγκα θα έρθει σε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για να ψηφιστεί η σχετική τροπολογία. Τι να πω τώρα, ένα πετυχημένο project αυτό των 14 ομάδων και τα play-offs πάει να καταργηθεί. Δεν νομίζω. Βρίσκω πολύ μικρές τις πιθανότητες για κατάργηση του υφιστάμενου έτσι project στην Super League. Άλλωστε με τα πολλά παιχνίδια, με τα πολλά derby, οι ομάδες έχουν δυναμώσει και έχουν πάει και πολύ καλύτερα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό. Ενδεχομένως το αίτημα των ομάδων έγινε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και όχι τώρα. Απλώς προστέθηκε και ο ΠΑΟΚ στο αίτημα. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα περάσει. Τώρα θα δούμε βέβαια. Ελληνικό ποδόσφαιρο είναι αυτό. Και να μην περάσει από τις ΠΑΕ, μπορεί να περάσει με νομοθετική σχετική τροπολογία, διότι έρχονται εκλογές ή φέτος ή το 27. Δεν είναι μακριά.

Είναι τελικά οριστικό ότι η Ελλάδα θα παίξει με την κανονική ομάδα της Ιταλίας στο Παγκρίτιο στις 7 του Ιούνιου, αφού μονομαχήσει πριν με τη Σουηδία στις 4 στην Στοκχόλμη. Για πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί, μην φύγει κανείς εννοείται.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάει από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της Τρίας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη.

0: τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
0: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Πάμε, πάμε, επανήλθαμε. 6-9-39-9-43-43 Ο αριθμός στο Viber. Χωρίς χρέωση εννοείται. Μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε έτσι νιώσετε υπό μορφήν μηνύματος. Από τους 94,3 εννοείται εδώ στο Λεκανοπέδιο. Μπορείτε να μας ακούσετε, αλλά μπορείτε να μας ακούσετε και εκτός Λεκανοπεδίου, βεβαίως από το ίντερνετ, έτσι, www.943intervetensports.gr, διαδικτυακά λοιπόν από όλο τον κόσμο, πατώντας και το link μέσω του site του 943sports.gr, το link που λέει live, αυτομάτως μπορείτε να μας ακούσετε. Από νομό Βιωτίας, από Ράδιο Ένωση, στους 97,3. Από 104,6 στο νομό Αρκαδίας. Από 98,6 στο νομό Ηλίας. Από 104,6 στο νομό Λακωνίας. Από 100,9 στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Από 98,6 στο νομό Θεσπρωτείας. Από 103,7 Δωδεκάνησα. Από Prime 103,7. Στην Κύπρο από τους 104 από Super Sport Κύπρου, Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα, Δορυφόρου Ελασσάτ, σε όλη την Ευρώπη.

Εννοείται τα χαιρετισματά μου σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και είμαστε πολύ πολύ ευγνώμονες γι' αυτό και για τα μηνύματά σας και για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά, να είστε καλά, μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Καλησπέρα στον Στέφανο, καλησπέρα στον Ηλία, στην Νίκη, στον Κώστα, στον Βαγγέλη, στον Λευτέρη, στον Μιχάλη και στον Τόλι, τον φίλο μας, τον Τόλι στις 7.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν για την εθνική μας ομάδα, η οποία τελικά θα δώσει τον αγώνα με την Ιταλία στο Παγκρίτιο στις 7 του Ιούνιου. Ήταν να μην γίνει ο αγώνας, ίσως να ακυρωνόταν. Ήταν ανοιχτό το σενάριο να ακυρωθεί το φιλικό με την Σκουάντρα Τζούρα, λόγω του ότι ο υπηρεσιακός τεχνικός της Εθνικής Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, είχε ανακοινώσει πως θα παρατάξει την ομάδα μόνο με τους παίχτες της ΚΑΠΑ 21. Και η επιθυμία τόσο της ΕΠΟ όσο και του Γιουβάνοβιτς ήταν να δώσει η Εθνική δύο δυνατά φιλικά και όχι με ομάδες της ΚΑΠΑ 21. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ιταλία θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην Κρήτη. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν επαφές μεταξύ των δύο ομοσπονδιών, με την Ιταλία να διαβεβαιώνει ότι δεν θα έρθει με την ΚΑΠΑ 21, αλλά με ένα ανανεωμένο σύνολο με πολλές αλλαγές από τον Σίλβιο Μπαλτίνι, ο οποίος λογικό είναι μετά το στραπάτσο της Εθνικής Ιταλίας να προσπαθούν να βρουν το βηματισμό τους πάλι οι Ιταλοί. Θυμίζω ξανά, στις 4 Ιουνίου η Ελλάδα παίζει εκτός με την Σουηδία στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης, ενώ 3 μέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, θα υποδεχθούμε την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αυτά είναι φιλικά βεβαίως, να θυμίσω, εν όψη των επίσημων αγώνων από Σεπτέμβρη στο Nations League.

Σας είπα. Και βεβαίως ο σταθμός έχει την αποκλειστικότητα όσον αφορά την επικείμενη πώληση της ΠΑΕ Λάρισα στον κύριο Κασίδη, τον ιδιοκτήτη της ομώνυμης Κρέατο βιομηχανίας που εδρεύει στην Λάρισα. Μετά τις 10 θα έχουμε και τον παλιοπαίχτη της Λάρισας, τον κύριο Πατσιαβούρα, να μιλήσουμε για τη Λάρισα, να μιλήσουμε βεβαίως και για την επικείμενη πώληση της ΠΑΕ, αλλά δεν είναι μόνο η ΠΑΕ Λάρισα η οποία από ό,τι φαίνεται πωλείται και αλλάζει χέρια, είναι και η ομάδα του Παζιάννενα. Ο επιχειρηματίας ο κύριος Ιωακήμ Καλαμάρης προχώρησε στην πρώτη του επίσημη και δημόσια τοποθέτηση σχετικά με το ενδιαφέρον του για τον Εθνικό Σύλλογο της Ηπείρου. Ο κύριος Καλαμάρης επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές με ανθρώπους της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας βεβαίως ότι οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή του θα γίνει μόνο υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Στην επιστολή του ζητά χρόνο και υπομονή από τον κόσμο του ΠΑΣ, τονίζοντας ότι μέσα στις επόμενες περίπου 15 ημέρες αναμένεται να έχει σαφή εικόνα για την πραγματική κατάσταση του συλλόγου.

Στην επιστολή του ζητά χρόνο. Δεν θέλω να σας διαβάσω όλη την επιστολή γιατί θα είναι κουραστικό. Πραγματικά είναι και μεγάλη επιστολή. Έτσι περιληπτικά. Στην επιστολή του ζητά χρόνο και υπομονή από τον κόσμο των Ιωαννίνων, τονίζοντας ότι μέσα στις επόμενες περίπου 15 μέρες αναμένεται να έχει σαφή εικόνα για την πραγματική κατάσταση του συλλόγου. Τέλος, υπογραμμίζει πως στόχος του, εφόσον προχωρήσει η προσπάθεια, είναι η οικονομική σταθερότητα και η επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κύριος Καλαμάρης, λοιπόν, ο οποίος έχει μεγάλα σχέδια για την ομάδα των Ιωαννίνων και την ιστορική ομάδα του ΠΑΣ για τα επόμενα χρόνια, εφόσον και αν αναλάβει τα ηνία. Καλησπέρα και από μένα, Χάτζημαν, φίλε μου, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είσαι καλύτερα σήμερα. Αν δεν είσαι, εύχομαι γρήγορα, περαστικά, αλλά νομίζω ότι είσαι ντούρος, δεν μασάς και σίγουρα είσαι πολύ πολύ καλύτερα. Στείλε μου να ξέρω.

Ο κακός χαμός έγινε στην αναχώρηση της Φενέρ από την Κωνσταντινούπολη για Αθήνα. Η ομάδα της Φενέρ, η μπασκετική εννοώ, έτσι, με το κλίμα να είναι έντονα φορτισμένο και χιλιάδες φίλοι

ομάδας να δίνουν δυναμικό παρόν για να αποχαιρετήσουν την αποστολή. Περισσότεροι από 4.000 φίλοι της Φενέρ, 4.000 φίλοι των ομάδων με τα κίτρινα, της ομάδας με τα κίτρινα, Τούρκοι φίλαθλοι λοιπόν, 4.000 θα είναι στο Final Four. Εκφράζοντας αισιοδοξία πως η στήριξη από την εξέδρα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια κατάκτησης του τροπαίου, κάτι που εμείς βεβαίως απευχόμαστε ολόψυχα. Στελέχη της διοίκησης έκαναν δηλώσεις, όπως ότι ο αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, μίλαγαν, είναι πολύ δυνατός, τον σεβόμασταν, παίζουμε στην Ελλάδα, θα έχουν την υποστήριξη 8 με 9.000 οπαδών τους, υπολογίζουμε πως θα έχουμε περισσότερους από 4.000 και εμείς. Νομίζω πως είναι ένα νούμερο που αρκεί, ευχόμαστε επιτυχία στον Ολυμπιακό, αλλά ελπίζουμε να κερδίσουμε εμείς. Πως είναι δυνατόν τώρα να έχουν επιτυχία, αλλά να ελπίζουν να κερδίσουν αυτοί. Τα έχουν μπερδέψει κάτι τώρα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, Κυριακή που λένε κοντή γιορτή, στην προκειμένη είναι Παρασκευή η πρώτη γιορτή και ελπίζουμε Κυριακή να είναι η δεύτερη. Λοιπόν, ο Χάτζημαν μας λέει ότι είναι καλά, ήμουν σίγουρος γι' αυτό και μάλιστα γύρισε από πρόβα, όλα καλά, μπράβο ρε Μανώλη. Ο φίλος μου ο Διαμαντής, καλησπέρα φίλε Δημήτρη, την καλησπέρα μου και στον αδερφό Μανώλη. Γεια σου Διαμαντή, υποθέτω ότι είσαι σε αναμένα κάρβουνα εν όψη του Final Four, έτσι.

Διαμαντή, έχεις και τα χαιρετήματα από τον Χάτζημαν στον κατακόκκινο τίπστερ, όπως αναφέρει. Στον πολύ καλό τίπστερ θα προσθέσω εγώ.

Έχουν ξεκινήσει και αγώνες για το νορβηγικό πρωτάθλημα. Start Bodo Glimt 1-3 στο 80. Στην Ολλανδία για την πρώτη κατηγορία, μάλλον για τον προβιβασμό προς την πρώτη κατηγορία, στο ημίχρονο Willem Volendam 0-2.

0: Έχουμε και κύπελο Τσεχίας, Γιάμπλονετς Κάρβινα στο 82ο λεπτό. 1-2, Γιάμπλονετς παίζει με 10 παίκτες, τελικός κυπέλου Τσεχίας. Λοιπόν, έχω τον Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής και γι' αυτό σταματάμε τα του ποδοσφαίρου και πάμε στα του Στίβου και των νέων από τους δρόμους. Όχι την κίνηση όμως, αλλά από μαραθώνιους, από πολλά και διάφορα. Γεια σου Ηρακλή μου, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Κροατές. Βρίσκομαι επί της μαραθώνιας διαδρομής.
0: Ορίστε, ναι.
1: 17ο χιλιόμετρο από...
0: Να τα, καλά είπα εγώ, καλά είπα εγώ από το δρόμο, ναι, έτσι.
1: Διασταύρωση Ραφίνας, Ναός

0: άγχος, Ηρακλή μου.
1: Α,
0: δεν έχω.
1: Α, καλό αυτό, μ' αρέσει.
0: Δεν
1: έχουμε
0: κανένα άγχος. Η ζωή είναι ωραία.
1: Τέλεια, τέλεια. Ωραία.
0: Τι καινούριο έχουμε.
1: Μια που βρίσκομαι εδώ επί της μαραθώνιας διαδρομής, θα ήθελα, Δημήτρη, να δώσουμε δύο άλλες διαστάσεις του μαραθωνίου, όπως θα συμβεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπως περνούν οι μέρες με τους μαραθωνοδρόμους, να έχουν το άγχος τους που θα βρουν το μπιπ, το νούμερο για να αγωνιστούν, αν θα πρέπει να δώσουν το χιλιάρικο σε μέσο όρο όπως λέγαμε χθες. Θα ήθελα να ξέρεις να πάμε λίγο παραπέρα από αυτά, να πιάσουμε παράπλευρα θέματα, παράπλευρα προβλήματα. Τι λες, πάμε σιγά σιγά.
0: Πάμε, πάμε βεβαίως.
1: Ωραία. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω, ξεκινάμε με τη διαδρομή. Ωραία. Εδώ βρίσκομαι στο σημείο ακριβώς εδώ στη διασταύρωση Ραφίνας. Είμαστε στο όριο του, δηλαδή πηγαίνοντας προς την Νέα Μάκρη.
0: Ναι.
1: Εισερχόμαστε στην περιοχή του δράματος του 2018 με τους 104 νεκρούς.
0: Ναι.
1: Την μεγάλη φωτιά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς συνδέεται, θα μου πείτε τώρα κροατές και εσύ, πώς συνδέεται αυτή η επέτειος, έρχεται τον ερχόμενο Ιούλιο,
0: ναι.
1: Η επέτειος αυτή
0: η μάχη,
1: η επέτειος, ναι. Συνδέεται και παρασυνδέεται. Τι γίνεται τώρα, Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, το βάλαμε κάτω, το πολλαπλασιάσαμε και να δώσω και κανένα δυο στιά ακόμα πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, είδα ότι λάθεψα κάπου με τους, τους μετασχόντες στον μαραθώνιο του περασμένου Νοεμβρίου. Δηλαδή, οι Ιταλοί τελικά είναι οι περισσότεροι. 1.300 Ιταλοί ήρθαν και αγωνίστηκαν. Έτσι, δηλαδή, αυτό το νούμερο είναι τρελό. Ας κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό με το 360 ή με το χιλιάρικο που θα καταθέσουν και αυτοί, ας πούμε, για να έρθουν εδώ πάλι να τρέξουν. Και να δούμε, λοιπόν, τι θα αναβαθμισμένο θα δούμε επί της διαδρομής. Αυτή, λοιπόν, εδώ η διαδρομή, η οποία βάφτηκε με αίμα αθώων,
0: ναι.
1: Και τελικά μένει από κράσπεδο σε κράσπεδο, μόνο όσον αφορά την άσφαλτο, μένει, αν θέλουμε, υπό ανανέωση, υπό ανακαίνιση. Πέρα από τα κράσπεδα, δεν φτιάχνεται τίποτα. Δηλαδή, έχουμε, Δημήτρη, το λέω πολύ γρήγορα και οι ακροατές θα καταλάβουν, όλοι θα καταλάβετε, έχουμε μια γιγάντωση, μια ανάπτυξη του μαραθωνίου και η καθημερινότητα εδώ των ανθρώπων, τώρα κατευθύνομαι προς την Νέα Μάκρη, δεξιά και αριστερά όπως κινούμε, δεν βελτιώνεται.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε ένα κενό, νομίζω, και συμφωνείτε όλοι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Δηλαδή, η περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Καρδαλιάς, σε εκείνη τη συνέντευξη πριν από ακριβώς ένα μήνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, πομποδός ανήγγειλε κάποια έργα, όπως για παράδειγμα την ανακαίνιση του σταδίου του Μαραθώνα, την προβολή κάποιων σημείων όσον αφορά το συμβολισμό, αλλά όσον αφορά τη βελτίωση της κάθε γειτονιάς γύρω-γύρω από και δεξιά και αριστερά από τη διαδρομή, κουβέντα. Έργα μηδέν. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι ανταποδοτικό, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες που φιλοξενούν μεγάλους μαραθωνίους. Ο μαραθώνιος ανταποδίδει έργα γύρω-γύρω πέριξ της διαδρομής. Έτσι, ναι, τα λέμε καλά, κατανοητά, Δημήτρη, μέχρι εδώ.
0: Μια χαρά τα λες. Το θέμα είναι δεν γίνεται τίποτα. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Και εδώ, λοιπόν, τώρα πάμε ακριβώς στο τέλος, αρχές Απριλίου, τέλος Μαρτίου, είχαμε μια φοβερή, μεγάλη, δυνατή νεροποντή. Θυμούνται όλοι ότι είχε σε 112, κλειστήκαμε μέσα κλπ. Ευτυχώς αυτή η νεροποντή, ευτυχώς, οξύμορο το σχήμα, γιατί έχουμε και δυστύχημα. Η νεροποντή αυτή, ευτυχώς για τους περισσότερους, ξέσπασε βράδυ. Ήμασταν όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας,
0: ναι.
1: Δεν μετακινηθήκαμε, αλλά εδώ πάλι στο ματωμένο μάτι

0: πνίγηκε άνθρωπος, Πολωνός, έξω από το σπίτι του. Και άνοιξαν πιο πέρα από την διασταύρωση προς την Καλλιτεχνούπολη, προς το Πικέρμη, πολύ κοντά στην κλασική διαδρομή, στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα από το Κράσπεδο, αλλά στα χωράφια μέσα άνοιξε όριγμα που κατηχώς πρόλαβαν δύο αυτοκινητιστές και συγκράτησαν τα αυτοκινητά τους. Στο ένα αυτοκίνητο ήταν μια κυρία με δύο παιδιά. Φανταστείτε αν έπεφτε μέσα σε αυτό το όριγμα το οποίο άνοιξε. Μόνο ο κύριος Χαρδαλιάς χαμπάρι δεν πήρε από αυτή την εικόνα, η οποία έχει συμβεί 10 μέρες πριν ανακοινώσει φτωχά έργα, περιορισμένα έργα που υπηρετούν την κερδοφορία του μαραθωνίου, την ανάπτυξη του μαραθωνίου και όχι και υποτιμούν τη ζωή μας. Νομίζω το είπα καθαρά, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή, βέβαια.
0: Τι άλλο
1: φυσικά
0: να πω, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, σωστά.
0: Και πώς αλλιώς να το πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα παράπλευρο. Mm-hmm. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Πάμε λοιπόν, να πάμε λίγο τουριστικά, Δημήτρη μου, ξενοδοχειακά, να πάμε λίγο εκεί.
1: Να πάμε, λοιπόν, ναι, τουριστικά ξενοδοχειακά, πού, στο εδώ εκεί,
0: στην Αθήνα. Πάμε κυρίως στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα έχει το λεκανοπέδιο. Έχει διαθέτει τα περισσότερα ξενοδοχεία, στα οποία ας πούμε καταλύουν οι δρομείς που έρχονται από τις διάφορες από παντού. Ωραία. Λοιπόν, δώσαμε λοιπόν, Δημήτρη μου, εχθές ένα πρακτορείο στο νούμερο Πατησίων 53, το οποίο ας πούμε δίνει με 1150 ευρώ, μου δίνει εμένα και απευθύνεται και σε μένα, μου δίνει μπιμπ και 3 νύχτες σε πεντάστερο. Ναι. Το θυμάσαι, έτσι.
1: Το θυμάμαι, ναι, το λέγαμε και χθες. Νομίζω το θυμούνται και οι ακροατές μας.
0: Πάρα πολύ. Λοιπόν, θα υπάρξουν δρομείς του πεδίου του Άρεως, θα υπάρξουν δρομείς του Λυκαβητού, δρομείς του άλλου πάρκου παραπέρα, που θα πραγματικά θα τρέξουν, επειδή δεν έχουν εξασφαλίσει το νούμερό τους, τη συμμετοχή τους, να αγοράσουν από αυτόν τον κύριο το νούμερο. Ωραία. Άρα λοιπόν θα μείνει κλειστό ένα κρεβάτι, θα καταληφθεί ένα κρεβάτι σε πεντάστερο. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι εδώ όσον αφορά λοιπόν την επιλογή του ξενοδοχείου, όλα αυτά τα γραφεία, τα δύο εντός Ελλάδας και όλα τα υπόλοιπα ανά 3, 4, 5 σε κάθε χώρα όπου έρχονται οι 800, 900, 1000 και πάνω δρομείς, ωραία, δεν επιτρέπουν επιλογή ενός, για παράδειγμα, ξενοδοχείου 3 αστέρων, το οποίο θα δώσει πολύ καλό πρωινό, θα δώσει πολύ καλό κρεβάτι, θα είναι στο κέντρο με 70 και 80 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί δεν κατευθύνονται οι δρομείς. Άρα λοιπόν, αν δούμε τον ξενοδοχειακό τομέα, υπάρχει και εδώ μια αδικία. Δεν κατευθύνονται οι δρομείς και προς αυτά τα χαμηλού κόστους, αλλά πάρα πολύ αξιόλογα και πολύ κεντρικά ξενοδοχεία μας. Τους κατευθύνουν σε τετράστερα, ναι, και, ναι, πεντάστερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει πάρα πολύ καλά,
1: ναι,
0: η Ένωση Ξενοδόχων Αττικής, η οποία αυτή η Ένωση δηλώνει μέχρι τώρα, δηλώνει συνεργάτης του, συνεργάζεται με το ΣΕΓΑΣ,
1: ναι,
0: για τον Μαραθώνιο.
1: Τι να, πρωτοδούμε, Ηρακλή, τι να πρωτοδούμε σε αυτό το...
0: Δηλαδή, και λένε μετά, και εδώ το συμπληρώνω το εξής, πρόπερση, ήρθε αυτή η απίθανη Deloitte εταιρεία, μια απίθανη εταιρεία,
1: ναι,
0: και σε μια από τις συνεδεύξεις, δύο συνεδεύξεις δίδονται από τον ΣΕΓΑΣ πριν από τον Μαραθώνιο. Στην πρώτη συνέντευξη πομποδός ελάλησε μια κυρία εκεί της Deloitte και είπε ότι το τριήμερο του Μαραθωνίου η Αθήνα έχει 96% πληρότητα. Ωραία. Ψάχνω λοιπόν, περιμένω εγώ, βγαίνουν τα στοιχεία Μάρτιο μήνα της επόμενης χρονιάς, τα στοιχεία τα επίσημα της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής, τα οποία έξαν μόλις 76.
1: Έχει κατρακυλήσει, να πω κατρακυλήσει, σε αλφα μη κάπα, αφεντικός μαραθώνιος
0: κερδοφορίας.
1: Είναι απίστευτο.
0: Πάει για να γίνει Ίκε, γιώτα κάπα
1: έψιλον.
0: Δυστυχώς και θα γίνει, και θα γίνει κοντά, είναι το σχήμα, υπάρχει και βρίσκεται εντός του ΣΕΓΑΣ το σχήμα, και αν πραγματικά οι εξελίξεις συμβούν, τότε πολύ

0: γρήγορα θα πάμε σε πλήρη ιδιωτικοποίηση. Το έχουμε ξαναπεί.
1: Ναι, το έχουμε
0: ξαναπεί.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα, δεν έχουμε χρόνο όμως. Δεν έχουμε χρόνο.
0: Πάρα πολύ γρήγορα, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ναι, αυτό.
0: Παρασκευή και Σάββατο.
1: Αλλά θα είμαστε και αύριο μαζί, έτσι, και την Παρασκευή.
0: Το λέμε από τώρα γρήγορα, δύο δευτερόλεπτα μόνο. Παρασκευή και Σάββατο πάμε να χαρούμε στο Άλσος της Κηφισιάς το event Αλμάτων Μήκος και Επικοντό που οργανώνει ο ΓΑΜΑ ΣΥΕΜΓΑ Κηφισιάς σε ένα άλσος μέσα ανάμεσα σε ΙΣΑΠ και σε Λεωφόρο Κηφισιάς και το Σαββατοκύριακο υπάρχουν άλλοι πολλοί αγώνες που θα τους πούμε βέβαια αύριο.
1: Το Σάββατο που μου λες είναι δηλαδή Άλμα εις Μήκος.
0: Παρασκευή και Σάββατο
1: Παρασκευή.
0: Από το μεσημέρι έχουμε άλμα σε μήκος ανδρών, γυναικών και όλων των ηλικιακών κατηγοριών και άλμα επικοντό στο Άλσος Κηφισιάς, εκεί που φιλοξενείται η γνωστή πολλά χρόνια πριν γεννηθώ εγώ, δεκαετίες τώρα, η έκθεση Ανθέων. Η έκθεση
1: των λουλουδιών. Ναι.
0: Ωραία. Εκεί λοιπόν σε αυτό το άλσος μπροστά στον
1: ηλεκτρικό.
0: Στον ηλεκτρικό.
1: Ωραία.
0: Που ξεκινάει η Κασαβέτη και πάει μέσα στην αγορά της Κηφισιάς.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ο ΓΑΜΑΣ Κηφισιάς μας έχει ετοιμάσει ένα event το οποίο δεν υποστηρίζει ο ΣΕΓΑΣ.
1: Τέλος πάντων. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Ναι.
0: Θα πούμε γιατί ο ΣΕΓΑΣ δεν υποστηρίζει και πώς φέρεται ότι δεν υποστηρίζει αυτό το event.
1: Ηρακλή μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μας κόψουν στον αέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους, άνω καρδία.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Τα λέμε.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και πάλι εδώ.
2: 9.43 Interveten Sports. Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
4: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι,
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από Έλληνες εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sport. Μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Την αναδιάθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι αύριο θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες.

0: ώστε να ζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας της ΑΕΛ, διαδεχόμενος στον Αχιλλέα Νταβέλη. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Εργκίνας. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν τελικοί του πρωταθλήματος. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Αν η ομάδα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου. Σε περίπτωση που αρχίσει από τον τρίτο προκριματικό, η πρώτη προπόνηση θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γεωργίου Καραϊσκάκη θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτζου, καθώς η Λιόν δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στο δανεισμό του ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Είναι ωραίο να κερδίζει, αλλά το να κερδίζει όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτήμητο, τον συνάρτησή το μέσο τη ΑΕΚ Ρομπέρτο Περέιρα. Ένα αναμονή τη αποδέσμευση του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός επόμενης εβδομάδας αναμένεται η οριστική απόφαση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολο Νικολαίδη τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, έγραψε ενάρτησή του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλος Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγοριού. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη του στον τελικό του Europa. Έντρα στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 και Αντένα. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωσέ Μωρίνιο ήρθαν σε οριστική συμφωνία και ο Πορτογάλος θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο, τρεις μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης, τον Ιούνιο κοντά στη Σουηδία. Έφεση κατά της απόφασης που την απέβαλε από τους τελικούς ανόδου της Championship κατέθεση Southampton. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ποινή που είναι δυσανάλογη με το αδίκημα, τονίζει η ομάδα. Στο πόλο ανδρών έχει την Μπαρσελονέτα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτος πριν σε 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervention Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από RTL Sport. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις των 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervet

ομάδες του τελικού δημοσιοποιήθηκαν. Για να πάμε να τις δούμε. 10 η ώρα θυμίζω ξεκινά η αναμέτρηση. Λοιπόν, για την Φράιμπουργκ, Ατομπούλου, Κίμπλενχαρτ, Τρέο, Έγκια Στάιν, Χέφλερ, Μαντζάμπι, Μπέστε, Γκρίφο και Ματάνοβιτς.

ο Νουάι Έμερι, ο Πολυνίκης προπονητής του συγκεκριμένου θεσμού. Θα ξεκινήσει με Μαρτίλεμανς, Ρότζερς, Μακγιν, Μπουεντία και Βότκινς, ο φορμαρισμένος φόρτης Άστον Βίλα.

0: Λοιπόν, από χθες σας είχα προαναγγείλει μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με αφορμή την επέτειο της σφαγής, θα έλεγα, των ποντίων. Η μέρα εθνικής μνήμης ήταν χθες, της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σας είχα προαναγγείλει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι συνέντευξη με τον Βασίλη Καριοφιλίδη, ο οποίος είναι και χοροδιδάσκαλος στην Ένωση εδώ των Ποντίων Καματερού. Αλλά σήμερα δεν έχω μόνο εκείνον, έχω και τον συνδημιουργό ενός ιδιαίτερα έτσι ωραίου όπτικου ακουστικού υλικού, τον κύριο Ερωτόκριτο Σαββίδη. Και τους δύο τους έχω στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να ακούτε καλά.
1: Μια χαρά σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
2: Κύριε Τρατάκη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Είμαι ιδιαίτερα έτσι χαρούμενος που σας έχω, διότι πραγματικά πρέπει να δοθεί, θεωρώ και εκτιμώ, λίγο περισσότερο φως και σε αυτήν, καθ' αυτή, την γενοκτονία. Εκεί στον Πόντο, στον Πολύπαθο Πόντο, αλλά και κάτι τέτοιες δημιουργίες από εσάς πρέπει να βγαίνουν στο φως δημοσιότητας όσο μπορούμε περισσότερο. Δεν ξέρω ποιος θέλει να μου πει από τους δύο. Καταρχάς να εστιάσουμε λίγο σε αυτή κατά αυτή την γενοκτονία των Ποντίων, διότι κάποια παιδιά, να ξέρετε, δεν ξέρουν πολλά πράγματα γι' αυτό. Θέλετε, κύριε Σαββίδη, να μας πείτε εσείς?
2: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, η γενοκτονία του ελληνισμού του Πόντου δυστυχώς από το ελληνικό κράτος έγινε ευρεία γνωστό από το 1994 που αναγνωρίστηκε και επίσημα από
0: Σωστά.
2: το ελληνικό κοινοβούλιο. Μέχρι τότε δεν υπήρχε το θέμα αυτό στα επίκαιρα. Τώρα ο ποντιακός ελληνισμός μέσω των συλλόγων και των δράσεων προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε πετύχει αρκετά, αλλά έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο, γιατί είχαμε μείνει πίσω σε αυτό το θέμα σε σχέση με τους Αρμένιους που είχαν ξεκινήσει το ζήτημα της αναγνώρισης πολύ νωρίτερα από εμάς. Mm-hmm. Είχαν κάνει πολλά περισσότερα βήματα από ότι εμείς οι Έλληνες του Πόντου, δυστυχώς. Προσπαθούμε τώρα, εντάξει, πολλές φορές το ελληνικό κράτος δεν μας βοηθάει και τόσο αρκετά, αλλά υπάρχουν δυσκολίες, γιατί είναι και το θέμα το ότι δεν θέλουμε να χαλάσουμε τις σχέσεις μας με την γείτονα χώρα. Αλλά ναι, παρόλα αυτά υπάρχουν περίοδοι που στέκεται δίπλα μας και μας βοηθάει στο να διεθνοποιήσουμε το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας του ποντιακολλησμού, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δυστυχώς στο ελληνικό κοινό για πολλά χρόνια δεν ήταν ευρεία γνωστό.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Και μιλάμε για μια θηριωδία που είχε αθώα θύματα

0: 353.000 αθώες ψυχές.
1: Αυτή μιλάμε είναι πραγματικά. Ναι, στην πραγματικότητα ήταν πολύ περισσότερη.
0: Πολύ περισσότερη, λέτε.
1: Θυμάμαι, ήμουν ένα μικρό παιδί, ήμουν γύρω στα 15-45, πριν 30 χρόνια τώρα, που είχα γνωρίσει ανθρώπους που είχαν γλιτώσει από τη γενοκτονία, που ήταν τότε γύρω στα 70-80 χρονών, και λέγανε ότι στις λίστες αυτές δεν υπήρχαν τα αδέλφια μου.
2: Τρεις, η μία ήταν το 12. Και η άλλη το 18 πήγαινε Αθήνα, Τραπεζούντα Αθήνα. Και μετά το 2014, η οποία με πιάσε πάλι μια τρέλα και πήγα και ποδηλάτησα με φιλοξένηση, με βράβευση, έδωσα συνέντευξη στην τηλεόραση. Και από την άλλη, ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος είχε σπάσει για πρώτη φορά το πρωτόκολλο του, ήταν και αμήχανη στιγμή για όλους, που έγραψε στο ποδήλατό μου το κάθε πόλη που περνούσα. Μου έγραφε κάποιος ντόπιος, π.χ. πέρναγα από την Πάτρα, μου έγραφε κάποιος ντόπιος Πάτρα. Πέρναγα από Θεσσαλονίκη και κάποιος μου έγραφε Θεσσαλονίκη. Τυχαία, είτε φίλοι είτε γνωστοί. Στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, ο Πατριάρχης έγραψε το όνομά του, ο Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος, την ημερομηνία, και έδωσε ένα ιδιαίτερο βάρος στην αξία και του εγχειρήματος και του ποδηλάτου.
0: Ναι. Ναι. Υποθέτω ένα εγχείρημα που έχει βγει βεβαίως από την ψυχή σου, αλλά έχει και ένα συμβολισμό ειρήνης, έτσι, συμφιλίωσης και βεβαίως αναγνώρισης κάποιων πραγμάτων, όπως της θηριωδίας που συνέβη στον Πόντο.
2: Ακριβώς, και θέλω να το συνδέσω αυτό με το γεγονός ότι σήμερα στον Πόντο, γενικότερα στην Τουρκία, αλλά συγκεκριμένα στον Πόντο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι όπου ομιλούν τα ποντιακά. Είναι οι εξισλαμισμένοι Έλληνες, οι οποίοι τότε, βασικά όταν ήταν η περίοδος της γενοκτονίας στον Ανατολικό Πόντο, για όσοι δεν το γνωρίζουν, μιας και το κριτήριο για να μείνει κάποιος ή να φύγει ήταν το θρήσκευμα, πολλοί άνθρωποι στον Ανατολικό Πόντο έφυγαν ή γενοκτονήθηκαν, έφυγαν πρόσφυγες σε διάφορες χώρες λόγω του θρησκεύματος, δεν ήθελαν να αλλάξουν το θρησκευμά τους, σε αντίθεση με το Δυτικό Πόντο, που γι' αυτό και ήταν οι περισσότεροι έτσι τουρκόφωνοι. Ερωτώκριτε αν κάνω κάτι λάθος.
1: Μην πούμε και κάτι
2: αν θέλω να μας πούμε, δεν ισχύει.
0: Βγάλε και τον Ερωτόκριτο για να μας διορθώνει.
2: Είναι και πιο ψαγμένος. Οπότε στο Δυτικό Πόντο υπήρχαν άνθρωποι που κράτησαν το μουσουλμανισμό, άλλαξαν γλώσσα και παρέμειναν στον Πόντο και τα λοιπά. Οπότε σήμερα στον Πόντο υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν τα ποντιακά, υπάρχουν εγχείρημα, έγινε ένας πολύ όμορφος διάβλος επικοινωνίας και χαίρομαι που καλά κρατεί.
0: Ναι. Σκέφτεσαι να το ξανακάνεις, Βασίλη?
2: Μακάρι, εννοείται. Και
0: στο εύχομαι όλα ψυχα.
2: Και χαίρομαι που μετά από αυτό αρκετοί άνθρωποι...
1: που μπορεί να το ξανακάνει.
0: Να σε πάρει πίσω. Επέτρεψέ μου και σένα, Ερωτόκριτε, να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Ερωτόκριτε, καταρχάς έχεις και πολύ ωραίο όνομα, να ξέρεις. Να σε πάρει πίσω και σένα.
1: Εμένα δυστυχώς δεν μπορεί να με πάει κανένα ξανά στον Πόντο. Τον έχω χάσει για πάντα. Έχω απαγόρευση εισόδου για κατασκοπία, εφόρο ζωής.
0: Αλήθεια λες? Ναι.
1: Ναι. Επειδή η κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν φοβάται τους Πόντιους.
0: Ναι.
1: Φοβάται πάρα πολύ πραγματικά, δηλαδή δεν το περίμενα ότι φοβάται τόσο πολύ. Έχει βάλει μια λίστα με δεκάδες ονόματα που θεωρεί persona non grata για την Τουρκία.
0: Τουρκία.
1: Σε αυτή τη λίστα είμαι 12ος.
0: 12ος.
1: 12ος για κατασκοπία. Και εντάξει, πήγα πριν 2 χρόνια, 3.
0: Και
1: είχα μια υποψία ότι μπορεί να είμαι σε αυτή τη λίστα.
0: Ναι.
1: Και στο αεροδρόμιο μου το ανακοίνωσανε.
0: Ότι δεν μπορείς να μπεις στη χώρα,
1: Ναι, δεν μπορώ να επισκεφτώ τη χώρα αυτή, εντάξει. Έφυγα και δεν μπορώ να ξαναγυρίσω ποτέ. Γι' αυτό ζηλεύω το Βασίλη.
0: Ναι. Ωραία, Βασίλης.
1: Γιατί πραγματικά κάθε φορά που πήγαινα στον Πόντο γέμιζα τις μπαταρίες μου. Σαν να έμπαινα σε μια μηχανή του χρόνου και να γύριζα 50 και 100 χρόνια πίσω, γιατί έβλεπα ανθρώπους που μιλούσαν τη γλώσσα που μιλούσαν οι πρόγονοί μου, οι παππούδες μου, οι γιαγιάδες.
0: Σωστά, μεγάλη δουλειά.
1: Μιλούσαν στην καθημερινότητά τους από μικρά παιδάκια 5-6 χρονών έως παππούδες και γιαγιάδες 90 ετών. Ήταν απίστευτο. Η ενέργεια που έπαιρνα μου δίνει τόσο μεγάλη και δίψα να συνεχίσω το έργο μου, που αποφάσισα κάθε χρόνο που πήγαινα να πηγαίνω όσο πιο πολλούς συγγενείς και τους γνωστούς στο Πόντο για να γνωρίσουν αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον πολιτισμό
0: συγγενετικό
1: που διασώθηκε μέσα στους αιώνες.
0: Σωστά.
1: Και αυτός ο λόγος ήταν και που

0: απαγορεύτηκε κάποια στιγμή η είσοδος πια, γιατί έφερνε συνέχεια κόσμο σε επαφή από τον εργατικό κόσμο, από τον εργατικό χώρο, πόντιους, σε έφερνε σε επαφή με τους μουσουλμάνους πόντιους. Και οι μουσουλμάνοι πόντιοι, να ξέρετε, από το 2007 μέχρι το 2019 που κατάφερα να κάνω πάνω από 10 ταξίδια, ξυπνούσανε και καταλαβαίνανε ότι έχουν μια διαφορετική ταυτότητα από τους γηγενείς Τούρκους. Και αρχίζανε και βλέπαν τα πράγματα με μη.
1: Εκείνη την περίοδο με παρακολουθούσε πάρα πολύ η αστυνομία. Την είχα συνοδεία, αλλά ήταν ταυτόχρονα και αδιάκριτη. Οπότε λοιπόν στην Τραπεζούντα, όταν έμπαινα από τα Πλάτανα, 10 χιλιόμετρα έξω από την Τραπεζούντα, από τα Πλάτανα μέχρι την Τραπεζούντα, με παρακολουθούσε τόσο πολύ που αναγκάστηκα στη Σαμπάχ να πω το εξής. Βέβαια δεν γράψανε κάτι την επόμενη μέρα που βγήκε το φύλλο, ότι ρε παιδιά, όταν με ρωτήσανε τι κάνω ρε παιδάκι μου εδώ, για αυτό ήρθα, λέω, ήρθα να πάρω λίγο αγίασμα από τα χώματα, από την Παναγία Σουμελά, να πάρω λίγο χώμα και να πάω στην Αθήνα να ράνω τους τάφους των προγόνων μου. Δεν ήρθα να πάρω κάτι, δεν μπορώ να πάρω κάτι, ήρθα με ένα ποδήλατο. Γιατί τόσο στενή παρακολούθηση? Αυτό το καθιστώ.
2: Δεν το γράψανε στη Σαμπάχ την επόμενη.
1: Τι να γράψουμε, όχι, να γράψουμε. Μάλιστα. Απλά παρακολουθούν τον κάθε Έλληνα που πάει εκεί και
2: τα κάνει. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το έχω νιώσει κι εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε στο δημιούργημά σας, το πολύ όμορφο δημιούργημά σας. Ερωτόκριτε. Εσύ καταρχάς είσαι ο director της κατάστασης.
0: Εγώ είμαι ο director της κατάστασης. Ναι. Και το κάνω για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν το 2019 που είχα αναλάβει μια ανάλογη πρωτοβουλία με γυρίσματα που είχαν γίνει αποκλειστικά στον Πόντο, στην Τραπεζούντα και στη ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Σάντα του Πόντου και στην Κωνσταντινούπολη. Είχα βγει τότε ένα πολύ ωραίο έργο με την πατρίδα μου. Και μετά από κάποια χρόνια ο Βασίλης μου λέει, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί, κάτι πρέπει να κάνουμε μαζί. Και ήρθε φέτος πριν 10 μέρες από το διαδρίο μου και μου λέει, σε παρακαλώ έλα να κάνουμε κάτι από κοινού. Και με ξύπνησε μέσα αυτό το φυτίλι για το...
2: Είναι πολύ όμορφο, πολύ συγκινητικό, να ξέρετε, πολύ συγκινητικό, πραγματικά, έχει συγχαρητήρια και στους δύο. Πού μπορεί να το δει ο κόσμος,
1: Το έχουμε ανεβάσει στη σελίδα του Συλλόγου Ποντίων Καματερού Δημήτρος Ψαθάς.
2: Ωραία.
1: Και στο Instagram και στο Facebook. Και ο Ερωτόκριτος έχει κάνει και κάποια άλλη παραλλαγή, ίσως ενδιαφέρουσα. Οπότε μπορεί να δει κάποιος και μια άλλη οπτική γωνία του συγκεκριμένου βίντεο με άλλη μουσική και άλλο... άλλη μουσική.
2: Ναι.
1: Αξίζει να σημειωθεί.
0: Το ένα είναι ένα κομμάτι πολύ συγκινητικό που ξεκινάει με ελληνικό στίχο και γυρνάει σε τουρκικό στίχο, που είναι πάρα πολύ συγκινητικό, δηλαδή όποιος ξέρει και τα τουρκικά, ειδικά πως το έχουν ακούσει, κινούνται οι άνθρωποι και λένε τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και έχω βάλει και μια άλλη βερσιόν που είναι αποκλειστικά στα ελληνικά, που οι στίχοι παραπέμπουν στην Παναγία Σουμελά και είναι μια βερσιόν που είναι πιο προσιτή στο ελληνικό κοινό. Και τα δύο κομμάτια θέλω να πω ότι είναι παραγωγές μουσικές που έχουν γίνει από πόντιους εξασλαμιστέντες που ζουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.
2: Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ
0: μουσική,
2: ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή, και τα δύο τραγούδια που είναι και τα δύο πολύ συγκινητικά, φανταστείτε, δεν γραφτήκανε από Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους πόντιους, αλλά από μουσουλμάνους. Και όποιος ακούσει αυτούς τους στίχους και πει, πώς γίνεται κάποιος που είναι τώρα, αρκεία Τούρκος, που είναι μουσουλμάνος,
2: πώς μπορεί
0: να έχει αυτά τα αισθήματα, πώς μπορεί να σκεφτεί να πει τέτοιες λέξεις, δηλαδή αυτό που με οδήγησε και είπα, Βασίλη, θα το κάνουμε.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και χαίρομαι γιατί με τον Ερωτόκριτο υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία, μια τελειομανία, και τώρα θέλω να πω κάτι να γελάσουμε, είναι ότι αυτό το βίντεο το είχαμε έτοιμο, πού να κολλήσαμε άργη, πού λες?
2: Πού?
1: Στη γραμματοσύρα.
2: Στη γραμματοσύρα.
1: Στο τέλος. Δηλαδή το είχαμε έτοιμο και μας έφαγε μια μισή ολόκληρη ημέρα η γραμματοσύρα. Και λέω, Ερωτόκριτε, δεν το ζω αυτό, ρε φίλε. Έλα να το πετάξουμε να φύγει, ο κόσμος θα ακούει. Δεν θα εστιάσει πολύ εκεί, αλλά μετά λέγαμε όχι, θα εστιάσει, μας έφαγε τόσο πολύ. Αλλά νομίζω...
2: Όχι, πάντως έχει το αποτέλεσμα πέρα από γραμματοσειρές και τα λοιπά, είναι εξαιρετικό και συγχαρητήρια, γιατί είναι γέφυρα αδελφοποίησης, ειρήνης, γιατί οι λαοί, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν έχουν αγόρισουν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι άλλα πράγματα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδιά, μια και είσαι χοροδιδάσκαλος στο Σύλλογο Ποντίων Καματερού, Δημήτρος Ψαθάς, έρχονται παιδιά, μαθαίνουν χορούς. Δηλαδή, έχουμε ελπίδα.

0: Λοιπόν, έχουμε ελπίδα. Αρκετές φορές λίγο τα παιδιά κάπως λοξοδρομούν και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: θεωρώ
1: ναι,
0: ότι η παράδοση είναι, ξέρει ο καθένας που θα τη βρει. Δεν νομίζω να χαθεί και είμαι σίγουρος ότι και στο μέλλον, αν κάπου έτσι παρεκτραπεί η φάση, όλοι ξέρουμε πού θα βρούμε το στοιχείο που θα μας κρατήσει πάλι ενωμένους, ζωντανούς κτλ. Θέλω εγώ μόνο να επισημάνω ένα πράγμα πριν ολοκληρώσω, είναι ότι η Πόντι πριν ολοκληρώσω, είναι ότι η Πόντι πλέον έχουμε σηκώσει το κεφάλι μας ψηλά. Ευχαριστούμε στον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, ο οποίος μας συντόνισε μέσα από τη δική του έρευνα, τη δική του πρωτοβουλία, τη δική του αγάπη για όλο αυτό, κατάφερε και συντόνιζε όλη την κοινωνία και έτσι τιμούμε χάριν του τη 19η Μαΐου. Σηκώσαμε το κεφάλι ψηλά, επιβιώσαμε, επιβιώνουμε, έτσι. Αλλά εμένα με στεναχωρεί ένα γιατί. Το γιατί αυτό αφορά κοινωνική, γιατί να μην το πάμε ένα παραπέρα, ένα βήμα παραπέρα, ώστε να αναγνωριστεί η γενοκτονία μας στη διεθνή κοινότητα, γιατί να υπονομεύουν αυτή την ημέρα, γιατί πολλά γιατί.
1: Ναι. Να μεγάλη κουβέντα, Βασίλη, τώρα ανοίγεις που δεν είναι της ώρας.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, να σας δώσω συγχαρητήρια και πάλι. Και κάποια στιγμή να σας καλέσω και εδώ από το στούντιο να κάνουμε μια έτσι, συζήτηση εφόλης της ύλης, μαζί και αυτά που ανέφερες τώρα στο τέλος. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Της Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε νική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της Ροκεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και κομπέ να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
6: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
5: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
7: Η ώρα είναι 9.30.

Πάμε, 9 και 31 πρώτα λεπτά. Την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Εδώ στους 9.43 Intervetten Sports.

για την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας στον δεύτερο ημιτελικό για τα play-offs ανόδου. Παλέρμο Καταντζάρο 1-0 στο 29ο λεπτό. Ο πρώτος αγώνας για 3-0 υπέρ της... Στον τσεχικό τελικό κυπέλου η Κάρβινα αναδείχθηκε νικητρία με 3-1. Γιάμπλονετς Κάρβινα 1-3 τελικό.

για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας στα πλαίσια των αγώνων για τον προβιβασμό στην πρώτη κατηγορία, στην elite κατηγορία, Βίλεμ στο 90.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Παπαστράτιο. Εκεί είναι ο αγαπητός Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα μας δώσει τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα. Ως Μπαρτσελονέτα. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στο κρατήριο 143 Interreden Sports. Τελευταία αγωνιστική του Champions League σε φάσης των 8, της πρεμιτελικής σε φάσης των πρεμιτελικών ομίλων του Top 8. Πώς θέλει, μπορεί να το πει καθένας. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, δύο από τις καλύτερες ομάδες φέτος στην Ευρώπη, αγωνίζονται στην τελευταία αγωνιστική σε ένα παιχνίδι αδιάφορο, καθώς ως γνωστόν Ολυμπιακός εδώ και μία εβδομάδα είναι στο Final Four της Μάλτας, και είχαμε τώρα μια ευκαιρία από τον Μουναρίς να σκοράρει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, ωστόσο έκανε την απόκριση ο Παναγιώτης Τζορτζάτο. Το παιχνίδι το οποίο είναι πιο πολύ γιορτή παρά πώς το λένε, μια αναμέτρηση που κρίνονται πράγματα, μια αναμέτρηση ζωής και θανάτου, καθώς η Μπαρτσελονέτα και ο Ολυμπιακός έχουν περάσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Η Μπαρτσελονέτα είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός με 8. Στην τρίτη θέση του ομίλου είναι η Μπρέσια με 4 και στην τελευταία θέση είναι η Νόβι Μπέογκραντ με 3. Ενώ τώρα έχουμε ευκαιρία για την Μπαρτσελονέτα που συζητείται εσύ και γίνεται νέα απόκριση από τον Τζορτζάτο, ο οποίος θέλει να δείξει για ακόμα μια φορά τι αξίζει, ανεξάρτητα από το αν είναι ένα διάφορο παιχνίδι ή όχι για τις δύο ομάδες. Ήταν μια ευκαιρία του Μάρκ Βάλτ. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τις συνθέσεις των ομάδων μετά από αυτή την επίθεση που εκδηλώνει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Παπαναστασίου. Ο Παπαναστασίου εξετάζει τις επιλογές του. Δίνει δίπλα στον Αλαφραγκή. Αλαφραγκή δίνει τώρα στον Τζάλανκι. Τζάλανκι από την άλλη πλευρά. Τώρα ο Γεννηδουνιάς. Γεννηδουνιάς ξανά στον Τζάλανκι. Τζάλανκι στον Αλαφραγκή και ο Αλαφραγκής θα κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Αλαφραγκής και ανοίγει το σκορ, ανοίγει το μενού της σημερινής αναμέτρησης. Τώρα μετά από αυτό το γκολ πάμε να πούμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Από τον, για την ομάδα του Πειραιά, ο Έλβις Φάτοβιτς έχει τους 6 παίκτες στην διάθεση του. Έχει τον Μάνο Σερβεβά, τον Ντάνιελ Αγγιάλ, τον Σπύρο τον Λικούδη, τον Κωνσταντίνο τον Γεννηδουνιά, τον Γιάννη τον Κουντούλη, τον Κωνσταντίνο τον Γουβί, τον Γκέρκο τον Ζάλανκι, τον Δημήτρη τον Δήμου, τον Γιάννη Αλαφραγκή, τον σκόρερ του πρώτου γκολ της αναμέτρησης, τον Κώστα Κάκαρη, τον Δημήτρη Νικολαίδη, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον Παναγιώτη Τζορτζάκο, τον Παναγιώτη Τζορτζάκο και τον Βαγγέλη Πούρο είναι παίκτες που έχει κατεβάσει ο Έλληνης Φάτοβιτς. Θα δούμε λίγο και αυτή τη φάση για να προχωρήσουμε και στην Μπαρτσελονέτα με τους Ισπανούς να αγγελώνουν κούραση και έχουμε τρίτη απόκριση του Παναγιώτη Τζορτζάκου, όπου δεν δίνει κανένα δικαίωμα στους Ισπανούς. Πάμε να δούμε τώρα και την ομάδα την οποία τους παίκτες μάλλον που έχει στη διάθεσή του ο Φρανσίσκο Φερνάντες, ένας προπονητής ο οποίος είναι με καταγωγή από την Κουβά, έχει ρίχες κουβανέζικες της πατρίδας των Ορίσας και των Buenavista Social Club, από εκεί είναι και ο προπονητής της Μπαρτσελονέτα, από εκεί έχει καταγωγή μάλλον, να το πούμε πιο σωστά. Πάμε να πούμε τώρα τις συνθέσεις. Ουνάι

0: Κύριε, ο αρχηγός, ο Αλμπέρτο Μουναρί, ο Αλεσάνδρο Βελότσο, ο Μάρκ Βάλ, ο Μπερνάτ Σαναχούφα, ο Όσκαρ Ετσενίκε, ο Χαβιέρ Μπούστος, ο Χουάν Κασαμπέλα, ο Ρότζερ Ταχούλ, ο Βίνσε Παλ Βικβάρι, ο Νάι Πιέλ, ο Αλεχάνδρο Μπούστος, ο Μπρούνο Ντελμάς Τορτορέγια και ο Μπιέλ Γκομίλα Φάιγκες. Είναι οι παίκτες που είναι στη διάθεση του Φρανσίσκο Φερνάντες την ώρα που το 1-0 παραμένει στην αναμέτρηση.
1: Νικόλα, πες μου λίγο σε παρακαλώ. Πες μου λίγο σε παρακαλώ. Καταρχάς, έχουμε κόσμο στο Παπαστράτιο. Στηρίζει την ομάδα.
0: Έχουμε κόσμο, εντάξει. Mm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γεμάτο όπως προηγούμενες αναμετρήσεις. Αλλά έχει γεμίσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: είναι ένα παιχνίδι βέβαια που δεν κρίνει και κάτι. Αν και το σωστό θα ήταν να έρθει να γεμίσει μέχρι ασφυξία στο γήπεδο. Γιατί, να είμαστε ειλικρινείς, το παιχνίδι αυτό είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή και για τις ομάδες που έχουν πάρει την πρόκριση στο Final Four. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός επιστρέφει κιόλας μετά από ένα χρόνο απουσίας και έχουμε τώρα δοκάρι από την ευκαιρία του Παπαναστασίου. Ο Αγκύρε θα επαναφέρει για την Ισπανική.
1: Πες μου κάτι, Νίκο, αν γνωρίζεις βέβαια. Από τον όμιλο του Ολυμπιακού έχει περάσει η Μπαρτσελονέτα και ο Ολυμπιακός, μας ανέφερες πριν. Από τον άλλο όμιλο έχει περάσει η Φερετσβάρος και η Προρέκο. Έχει σημασία η κατάταξη βαθμολογική στη διασταύρωση στο Final Four? Ή θα γίνει κλήρωση?
0: Λοιπόν, η λογική λέει ότι ο πρώτος του
1: ενός ομίλου,
0: ότι ο πρώτος του Α ομίλου θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του Β και ο δεύτερος του Α θα αντιμετωπίσει τον πρώτο του Β. Τώρα, αν θα πραγματοποιηθεί κάποια κλήρωση στις επόμενες μέρες, είναι κάτι που δεν
1: θα το δούμε. Θα το δούμε, ναι, εντάξει, θα το δούμε.
0: Οπότε θα το δούμε. Αλλά η λογική λέει ότι θα πάνε με βάση την κατάταξη όπως θα είναι πάει και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι τις ίδιες ημέρες που γίνεται το Final Four ανδρών, γίνεται και το Final Four γυναικών στη Μάλτα με τη συμμετοχή και της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού.
0: Θα το πω λίγο γιατί έχουμε γκολ για την Μπαρτσελονέτα, ναι. με τον Παλ Βικβάρι να ισοφαρίζει σε 1-1. Συνέχισε αυτό που ήθελες να πεις.
1: Λέω ότι και η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού τις ίδιες μέρες που γίνεται το Final Four ανδρών θα γίνει και το Final Four γυναικών και η ομάδα γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού είναι επίσης στο Final Four. Διπλή εκπροσώπηση από τον Ολυμπιακό και από άνδρες και από γυναίκες.
0: Και μάλιστα να πούμε ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Υδατοσφαίρησης όπου και το Final Four και σε Champions League ανδρών και σε Champions League γυναικών γίνεται την ίδια περίοδο, στο ίδιο σημείο, στην ίδια πόλη, καθώς η Βαλέτα θα φιλοξενήσει και τις δύο διοργανώσεις.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Όπου μακάρι να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα.
1: Και να αποσαφηνίσουμε ότι η Μπαρτσελονέτα δεν είναι η θυγατρική της Μπαρτσελονέτα.
0: Και έχουμε γκολ της Μπαρτσελονέτα. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Παλ Βικβάρι διπλασιάζει τα τέρματά του και κάνει το 2-1 η ισπανική ομάδα. Συνέχισε αυτό που λες. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, έτσι.
1: Δεν πειράζει. Τα γκολ προηγούνται, Νίκο. Τα γκολ προηγούνται. Λοιπόν, η Μπαρτσελονέτα έλεγα ότι δεν είναι η θυγατρική της Μπαρτσελόνα, της γνωστής Μπαρτσελόνα. Είναι η καταλανική ομάδα που εδρεύει βεβαίως στη Βαρκελόνη, αλλά δεν είναι ομάδα της γνωστής Μπαρτσελόνα, είναι άλλη Μπαρτσελόνα.
0: Εννοείται πως δεν είναι η ομάδα της γνωστής Μπαρτσελόνα, καθώς η Μπαρτσελονέτα εδρεύει σε μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ισπανίας και στην Μπαρτσελονέτα, από εκεί έχει πάρει και το όνομά της, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2014, και έχουμε τώρα νέα χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από τον Κώστα Κάκαρη να ισοφαρίσει, ενώ απομένουν 2:40 για την λήξη. Να πούμε μάλιστα ότι το καταλανικό πόλο είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, καθώς και στους άντρες και στις γυναίκες υπάρχουν 4 ομάδες. Η Σαντ Αντρέου, η Κλουμπ Νατικό Μπαρ, η Κλουμπ Νότικο Μπαρσελόνα και η Ζόντιακ Κλουμπ Νότικο Ατλετίκ Μπαρσελονέτα. Και έχουμε και την Σαμπαντέλη, η οποία έχει εξαιρετικές αποδόσεις. Γενικά η Καταλωνία είναι ένα μέρος που είναι φημισμένο για το πόλο εκτός της Μπαρτσελόνα. Και έχουμε νέο δοκάρι, έχουμε νέα ευκαιρία αυτή τη φορά από τον Δημήτρη το Δήμου. 2:10, όσο σιγά σιγά πλησιάζουμε στο

0: τέλος της πρώτης περίοδου με την Μπαρσελονέτα να προηγείται, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που το οποίο έχει πολύ μικρή σημασία. Και έχουμε τώρα τον Ισπανό να δούμε πού θα καταλήξει.
1: Θεωρείς την Μπαρσελονέτα πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του Final Four?
0: Ναι. Ναι, δεν στο κρύβο. Συγκριτικά με τον δεύτερο όμιλο που είχε προ-ρέκο μιλάει Φερεντσβάρος και Ανόβερο, η Μπαρσελονέτα κλείνει σε έναν θεωρητικά πιο δύσκολο όμιλο με πιο βαριά ονόματα, με την Όβι Μπεόγκραντ, την Βρέχια και τον Ολυμπιακό, και καμία ομάδα δεν κατάφερε να σταματήσει το ισπανικό μεγαθύριο. Οπότε αν έπρεπε να διαλέξω ένα πρώτο φαβορί, θα διάλεγα τους Ισπανούς.
1: Ναι. Ελπίζουμε να σπάσει.
0: Και ελπίζουμε να σπάσει να καταφέρει ο Ολυμπιακός να φέρει το τρίτο Champions League στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, δεν είναι και στο χέρι του, έτσι. Στον άλλο όμιλο έχουμε, ας ήταν, είναι ένας πιο εύκολος όμιλος. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι έχουμε νέο δοκάρι ξανά από τον Δήμο. Έχει χάσει 4 δοκάρια ο Ολυμπιακός. Να πούμε ότι στον άλλο όμιλο έχουμε και εκεί μεγαθύρια. Δεν είναι ότι είναι ένας απλός όμιλος που είναι για την συμπλήρωση. Έχουμε την Προ-Ρέκο και την Φερεντσβάρος, οι οποίοι έχουν προκριθεί στο Final Four της Μάλτας. Με την Μλάντος και το Ανόβερο να έχουν κάνει ουσιαστικά την υπέρβαση που κατάφεραν να βρίσκονται στο top 8, στο top 8 στις όμιλους της. Την Μπαρσελονέτα με τον Βάλ να θα είναι ευκαιρία, αλλά έχουμε ξανά ανάκτηση κατοχής με τον Βάλ να ψάχνει και να δίνει στον Μουναρί. Στον Μουναρί να ξαναδίνει στον Βάλ, θα αλλάζουν πάσεις και ο Μουναρί σκοράρει πάρα πολύ. Ωραία, ο Μουναρίς, συγχωρέστε με, δεν ήταν ο Μουναρίς. Ο Μουναρίς ήταν αυτός που άλλαξε την πρώτη φάσα. Ο Αλεσάνδρο Βελότο, ο οποίος σκόραρε και έκανε το 3-1 για την ισπανική ομάδα και μένουν 25 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου.
1: Ωραία, Νικόλα, θα σε έχουμε και μετά. Θα κάνουμε τακτικές συνδέσεις να μας μεταφέρεις το σκορ. Προς το παρόν, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι σε όλα τα αθλήματα έχουμε ταλέντο, σε όλα τα αθλήματα έχουμε μεγάλους αθλητές και όλα τα αθλήματα έχουν τη δική τους αξία. Ευχαριστώ
1: σωστά,
0: πολύ.
1: Σωστά.

0: δείξει ότι είναι ένα κλικ μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα του τελικού του Europa League, έχω τον Μιχάλη Σιωλή εδώ απέναντι μου να μας δώσει πρώτον τα προγνωστικά και να νέα από το pre-game του αγώνα. Γεια σου Μιχαλιό, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα λοιπόν στους ακροατές. Είναι ένας τελικός οι φίλοι του Ολυμπιακού, καθώς έχει τεράστια σημασία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Καθώς αν οι Άγγλοι κατακτήσουν το τρόπαιο και την Κυριακή τερματίσουν και επίσημα στην πρώτη τετράδα της Premier League, τότε η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο και θα αγωνιστεί απευθείας στον τρίτο προκριματικό του Champions League.
0: Είναι το γνωστό rebalancing, πώς λέγεται ακριβώς.
1: Rebalancing.
0: Που λένε και στο χωριό μου τώρα, Έτσι, δεν το λέω σωστά τώρα εγώ. Το λένε στο διπλανό χωριό, στο δικό μου το λέμε αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πω. Εσείς το λέτε στο χωριό σας.
1: Νομίζω το λέμε κι εμείς.
0: Εσείς. Ωραία, λοιπόν, ναι. Πάει στον τρίτο προγραμματικό απευθείας. Ναι. Και γλιτώνει περίπου 15-20 ημέρες ξεκούραση και τα λοιπά και προετοιμασίας. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, μακάρι να συμβούν όλα αυτά. Τώρα,
1: έχει η Φράιμπουργκ να είναι πρωτάρα σε τελικό.
0: Σε τελικό, ναι.
1: Και θα αντιμετωπίσει τον Mr. Europa League, τον Unai Emery.
0: Ναι.
1: Καθώς έχει τρία συνεχόμενα με τη Σεβίλη τη σεζόν 2013-14, 14-15 και 15-16.
0: Ναι.
1: Και έχει και ένα με τη Βιγιαρεάλ το 2021. Που αυτό ο τελικό εμένα μου θυμίζει πολλά.
0: Δηλαδή?
1: Αυτό ο τελικό με τη Βιγιαρεάλ.
0: Γιατί?
1: Ήταν Βιγιαρεάλ Manchester United.
0: Άμα. Φίλε, δεν το θυμόμουν καθόλου τώρα αυτό.
1: Στα πέναλτι.
0: Στα πέναλτι.
1: Το έχασε.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, Manchester
1: ο Σόλσκιερ ήταν τότε προπονητή.
0: Ναι, το χάσε.
1: Με μοιραίο του Νταβίντε Χέα τότε.
0: Ναι,
1: είχε φάει όλα τα πέναλτι, 10-11 έληξε και, και ο κλήρος έτυχε σε αυτό να χτυπήσει το κρίσιμο πέναλτι.
0: Τα είχε φάει όλα και αυτό που έπρεπε να βάλει δεν το έβαλε, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραίος ο Τι να κάνουμε ο Τεχέα. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μεγαλάκι μου συμβαίνουν. Από την άλλη, βέβαια και η Villarreal, φίλε. Κοίταξε, ο Emery έχει στο Europa League.
1: Ναι, το έχει. Προφανώς. Ναι.
0: Μόνο με την Arsenal το έχει χάσει.
1: Ναι, με την Arsenal δεν έχει προκριθεί. Δεν έχει φτάσει. Έχει φτάσει με τελικά.
0: Όχι, ρε, είχε φτάσει τελικό, είχε κάνει.
1: Α, ναι, είχε φτάσει και
0: ναι, τελικό. Τελικό. Το έχασε. Είναι η μοναδική ομάδα που έχασε το Europa League με την Arsenal.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Έχει τρεις με τη Σεβίλη, μία με τη Villarreal και το χαμένο με την Arsenal.
1: Ναι, με την Chelsea τότε. Ναι.
0: Με την Chelsea, μπράβο.
1: Το 2019.
0: Ναι. Το 2019, έχει δίκιο, ναι. Ρε με τη Μάστερ, δεν το θυμόμουν αυτό. Α, είχε πονέσει, δεν το έκανα επίτηδες, δεν ήταν σκληρωτημένο.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε τώρα, στα πέναλτι κιόλας, πονάει
1: στα
0: εκεί, πέναλτι, φίλε, πονάει εκεί. Όσο και να λες ότι ναι, στα πέναλτι είναι 50-50 και ξέρω εγώ και διάφορα, πονάει πολύ που το βλέπεις να χάνεται.
1: Ξέρεις, τη διαδικασία το πέναλτι κυρίζει πάντα πιο ψύχρεμος, ο πιο
0: τυχερός,
1: ικανός, να το πω σε εισαγωγικά, ικανός, πολλά, αυτά, πάρα πολλά εισαγωγικά, έτσι ξέρουμε τώρα.
0: Πού είχε γίνει τότε ο τελικός?
1: Στο Γκντάνσκ της Πολωνίας.
0: Στην Πολωνία.
1: Ακριβώς.
0: Ρε τον Emery τι σας έφτιαξε. Τι σας έφτιαξε. Λοιπόν, για πάμε, τι βλέπεις σήμερα?
1: Σήμερα, όπως είπα και στον Νίκο τον Κατσάτσο την Τρίτη, το βλέπω να λύγει.
0: Α, το πας πολύ ειδικό στοίχημα εσύ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Αλλά ήδη...
0: Να φυλάγονται δηλαδή ομάδες.
1: Ναι, ναι, να φυλάγονται. Εντάξει, δεν θα έχει.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα να είχαμε να λέγαμε. Άμα δεν έχει ομάδα, δεν πάει να ξεκινήσει από το δεύτερο, από τον τρίτο, από το. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχουμε να πούμε, τι έχουμε ενδεκάδες από τις ομάδες, έχουμε...
1: Έχουμε ενδεκάδες, τις έχω βρει.
0: Ναι, ωραία, πάμε λίγο να τις αναπούμε. Τις είπα εγώ κάποια στιγμή, αλλά τις είπα νωρίς. Μιας και είμαστε 10-11, βλέπουμε και στιγμιότυπα, το γήπεδο βεβαίως είναι γεμάτο, το Besiktas Park.
1: Besiktas Park, ακριβώς.
0: Αυτή είναι φίλη της Freiburg.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Unai Emery κατεβάζει λογικά 4-2-3-1. Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, Κάς, Λίντελοφ, Κόνσα, Μαγκίν, Τίεμανς, Μπουεντία, Βότκινς, Ντίνι, Πάου Τόρες και Μόργαν Ρότζερς. Αυτή είναι η 11 που ξεκινάει ο Ουνάι Έμερι.
0: Πώς το βλέπεις ο Βότκινς, θα σκοράρει σήμερα?
1: Βότκινς πιθανό θα σκοράρει, ναι. Τον είχε πιάσει ο Κατσάτσο μια φορά.
0: Τον είχε πιάσει, το θυμάμαι. Και μάλιστα τον είχα σε... Δεν θυμάμαι αν τον είχα πάρει σε πόλο ή αν τον είχα σε χάντμπολ.
1: Σε ομπάρκετ το είχε στον ημιτελικό της ΑΕΚ.
0: Μπράβο. Και με ρώταγε, ποιος το βάλει τον γκολ.
1: Ναι.
0: Τι άγχος είναι αυτό, μου λέει έχω παίξει Watkins, λέω το τσίπησες.
1: Απ' την άλλη πλευρά η Φράιμπουργκ, Ατουμπόλου κάτω από τα δοκάρια, Λίν, Χαρτέγκερστάιν, Κιούμπλερ, Μπέστε, Χέφλερ, Γκίντερ, Τρέου, Ματάνοβιτς, Βιτσέντζο Γκρίφο και ο Μανζάμπι.
0: Μανζάμπι.
1: Είναι οι επιλογές του Γκρέγκ Σούστερ, νομίζω είναι ο προπονητής Φράιμπουργκ. Ο οποίος είναι.
0: Είναι ή ήτανε.
1: Τώρα
0: είναι ακόμα. Ναι. Είναι. Τέλος πάντων, ναι, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος τώρα.
1: Ο οποίος άλλαξε τον Κρίστιαν Στράιχ.
0: Α, ναι, ο Γιούλιαν Σούστερ.
1: Γιούλιαν Σούστερ.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο απόλυτο.

0: οποίος Σούστερ είναι ένας προπονητής ο οποίος διαδέχεται τον επί σειρά προπονητή Κρίστιαν Στράιχ που αποχώρησε το 2024 από τη Φράιμπουργκ. Και είχε προλάβει και τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό, ήταν αυτός προπονητής.
1: Α, ήταν με την
0: Φράιμπουργκ.
1: Με τη Φράιμπουργκ κάτι τεσσάρες που πέφτανε από εδώ και
0: πεντάρες,
1: από εκεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ομορφιές. Ναι, τον θυμάμαι τον κύριο. Τον θυμάμαι. Έφυγε λοιπόν αυτός και είχε αναλάβει ο Γιούλιαν Σούστερ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει η Φράιμπουργκ καλή χρονιά φέτος, 7η, νομίζω στο Τσάκ έχει πάρει conference. Στα playoffs του conference θα πάει, ή στα προκριματικά, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο γύρο. Η Φράιμπουργκ τερμάτισε 7η στη Γερμανία. Κατάφερε όμως με καταπληκτικές εμφανίσεις του Europa League να φτάσει στον τελικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και από την ώρα που είναι η γερμανική ομάδα, πάει να πει ότι είναι υπολογίσιμη καθόλου.
0: Έτσι, ναι.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε και από το Besiktas Park?
0: Besiktas Park, το τελετουργικό για τη, λίγο πριν τη σέντρα, πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Βλέπω κάτι τουρκάλες εκεί, ομορφιές, κάτι τουρκάκια. Μια χαρά.
0: Αύριο έχω την τιμή να πάω στο Περιστέρι.
1: Για πες.
0: Ατρόμητος Πασεραϊκός, τελευταία αγωνιστική των play-out.
1: Τελευταία αγωνιστική των play-out. Αδιάφορο όμως πας.
0: Ναι.
1: Τι ώρα ξεκινάει το παιχνίδι?
0: Ήταν να ξεκινήσει 7 μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά καθόπιν ετοίματος της ομάδας των Σερών θα γίνει 6 ώρα.
1: 6 ώρα?
0: Ναι.
1: Γιατί ρε φίλε τώρα αυτό το πράγμα?
0: Τι να σου πω κι εγώ. Άλλη η βουλή του Πανσεραϊκού.
1: 6 ώρα γιατί για να φύγει γρήγορα ο Πανσεραϊκός,
0: Μάλλον, ναι.
1: Να. Μια χαρά θα ήταν 7, φίλε. Θα σα είχα βγάλει κι εγώ εδώ στην εκπομπή μου. Μια χαρά θα ήταν. Τέλος πάντων, οκ. Δεν πειράζει. Άρα θα σε ακούσουμε αύριο από.
0: Από το Περιστέρι στις 6 ώρα.
1: Στις 6 ώρα Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Αδιάφορο παιχνίδι μεν, αλλά πάντα από την ώρα που παίζετε ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται. Ακριβώς.
1: Το παλιό ποδοσφαιριστή της Λάρισας να μας πει για τα άλλη ιστορία τώρα και με τη Λάρισα και η Λάρισα φούνταρε.
0: Ναι, δυστυχώς. Ναι.
1: Αλλά να μας πει και αν έχει ακούσει κάτι για την επικείμενη πώληση της ΠΑΕ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάικ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Παπαστράτιο, στον Νίκο Κατσάτσο. Έλα, Νίκο.
1: Λοιπόν, μόλις τώρα η Μπαρσελονέτα έκανε το 4-3 με τον Βικβάρη. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να την τελευταία μας σύνδεση που τελείωνε και η πρώτη περίοδος. Είχαμε μείνει στο γεγονός ότι η Μπαρσελονέτα προηγούτανε 3-1 και είχαμε και 5 δοκάρια, κυρίες και κύριοι, 5 δοκάρια από πλευράς Ολυμπιακού. Εν τέλει η δεύτερη περίοδος είναι κάπως καλύτερη για τους Πειραιώτες, καθώς με τον Δημήτρη Νικολαίδη και τον Ντίνο τον Γενιδουνιά κατάφεραν να ισοφαρίσουν, να κάνουν το 3-3 και μπορούμε να πούμε ότι οι ομάδες έχουν μπει, να πούμε την αλήθεια, χωρίς κανένα άγχος, αρκετά χαλαρά, με αποτέλεσμα να παίζουν πιο ανοιχτά, να έχουν πιο καθαρό μυαλό και να γίνονται συνέχεια πιο καλές και εύστοχες επιθέσεις. Και έχουμε τώρα το Ζάλανκι να δίνει στα Γεννητινιά, Γεννητινιά στο Δήμου, Δήμου ψάχνει τη λύση. Το σουτ του Παπαναστασίου και έχουμε την, και έχουμε το out για την, για την Μπαρσελονέτα. Θα επαναφέρει ο Ουνάι, ένα όνομα το οποίο ένας Έλληνας φιλάθλος δεν θέλει να ακούει, καθώς ο Αγκύρε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ισπανίας στην διαδικασία των πέναλτι, την ώρα που έχουμε νέο γκολ για την Μπαρσελονέτα, 5-3 από τον Ετσενίκε, Όσκαρ Ετσενίκε. Για τον Ουνάι Αγκύρε είναι, όπως είπαμε, ένα όνομα το οποίο δεν θέλει να ακούει ο μέσος Έλληνας φίλος του Πόλο, καθώς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής το 2025 στον ημιτελικό της Σιγκαπούρης, όταν η Ελλάδα, ενώ βρισκόταν πίσω με 6-2 στο σκορ, πήγε να κάνει την μεγάλη ανατροπή. Είχε το 7, έκανε την ανατροπή, έκανε το 7-6, είχε την πρόκριση στα χέρια της και την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό στην αγκαλιά της. Ωστόσο, ένα γκολ της ισπανικής ομάδας με τον Σιμών Στάτερ.

0: τελευταία λεπτά, στα τελευταία λεπτά ψέματα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης έκανε το 7-7. Ο Αγκύρε έπιασε δύο πέναλτι και έστειλε την Ισπανία στον τελικό της Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης, όπου το κατέκτησε κιόλας. Η χώρα της Ιβυρική.
1: Λοιπόν, Νικόλα, θα σε έχουμε αργότερα μαζί μας, διότι θα μας κλείσουν τώρα στον αέρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Ωραία, να πάμε μόνο το σκορ είναι 5-3 υπέρ της Μπαρσελονέτα, αυτό.
1: Έγινε, Νικό μου, σε ευχαριστώ. Πάμε, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και πάλι εδώ, παρέτσα, μέχρι στις 12.
2: Intervetten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προς τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
4: 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι αύριο θα δει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες, ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Ανταβέλη. Σε πολύ προχωρημένο σταδίο είναι οι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Εργίνα Ταμάν στο Παναθηναϊκό. Η λιμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν τα ημιτελικά της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν τελική του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι πυραιότητες την επόμενη σεζόν. Στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτσο, καθώς η Λιόν δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στο δανεισμό του, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Είναι ωραίο να κερδίζω, αλλά το να κερδίζω όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτήμητο, τόνισε στην ανάρτησή του ο μέσος της ΑΕΚ, Ρόμπερτο Περέιρα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του τωρινού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα 5 Μαΐου. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους αυτή την ώρα στον τελικό του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 και Αντένα. Κανονικά θα

0: πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο, τρεις μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης, τον Ιούνιο κοντά στη Σουηδία. Στο Πολανδρόν, ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα την Μπαρσελονέτα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ντρεβέτεν Σπορ σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από RTL Sport. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης, και αποκλείστηκε από το τουρνά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τα 3 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Ντρεβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ντρεβέτεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

10 και 5 πρώτα λεπτά, 9.43, Intervetten Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Δεν ακούμε λιώτη, απουσιάζει σήμερα. Εμείς θα τον αντικαταστήσουμε μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης θα έπρεπε να ήταν, δεν είναι. Ο Μιχάλης Οηλές. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης 0-0 Europa League τελικός.

0: Στην τρίτη περίοδο, στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου, η Μπαρσελονέτα προηγείται 6-5 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που έχει βγάλει αντίδραση είναι ισοδύναμος, θα λέγαμε, την Μπαρσελονέτα, το μεγάλο όνομα του Final Four. Αργότερα και πάλι θα συνδεθούμε με τον Παπαστράτιο και τον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει την εξέλιξη του αγώνα, ο οποίος ναι μεν δεν έχει βαθμολογική σημασία. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει περάσει το Final Four της Μάλτας, έχει όμως ψυχολογική εν όψη της, του Final Four, της συνέχειας αυτού του Champions League στο Πόλο. Λοιπόν, προς το παρόν, παρένθεση με Λάρισα. Έχουμε τον κύριο Νίκο Τσιαβούρα στην άλλη άκρη της γραμμής, τον παλιό ποδοσφαιριστή της Λάρισας και όχι μόνο, του Παναθηναϊκού, του Άρη, με αφορμή την...
1: Και λίγο Ρέθυμνο.
0: Και λίγο Ρέθυμνο και λίγο αναγέννηση Κολυνδρού.
1: Κολυνδρού, αγέννηση Κολυνδρού, ναι, ναι.
0: Και σταθμό εκκίνησης από Απόλλων Λάρισα.
1: Από Απόλλων Λάρισα.
0: Άψογα. Τι κάνετε, κύριε Πασιαγούρα, τι κάνετε.
1: Τη μισή Ελλάδα.
0: Μια χαρά. Μα γι' αυτό σας έχουμε, νομίζω είστε ο ειδικός για να πούμε 2-3 πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όμως για τη Λάρισα. Αυτή ήταν η αφορμή του τηλεφωνήματός μας.
1: Αυτή την πονεμένη χρονιά δεν ήταν καλή χρονιά.
0: Δεν ήταν καλή. Την παρακολουθήσατε, αλήθεια?
1: Ναι, εντάξει, και τηλεόραση και σε αγώνες ήμουν στη Λάρισα.
0: Τώρα ζείτε στη Λάρισα.
1: Ορίστε.
0: Ζείτε στη Λάρισα?
1: Όχι, Αθήνα.
0: Αθήνα, μάλιστα. Ναι. Αλλά βρεθήκατε και αρκετές φορές. Χαλάνδρη, άψογα. Μάλιστα. Για πέστε μας λοιπόν, τι έγινε με τη Λάρισα φέτος, τι δεν πήγε καλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Πιστεύω ότι ήμουν και το καλοκαίρι, σκοτίνα, πλαταμόνα κτλ. Και έτσι και ήμουν από κοντά κτλ. Έβλεπα. Σίγουρα εντάξει, σε μια αλφα την εκεί και δεν οργανωθείς πολύ γρήγορα και καλά. Το καλά, εντάξει, δεν πάμε για το τέλειο.
0: Ναι,
1: λέμε για να λες ότι ξέρεις τι, κάτι πρέπει να έχω, να δείξω μέσα στο γήπεδο, έχεις το χρόνο όλο να κάνεις μεταγραφές και αν δεν χτίσεις καλά, τότε τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Όπως το είδα εγώ, τώρα όταν μέσα σε μια χρονική χρονιά αλλάζεις σε 3-4 προπονητές, παίρνεις 40 παίχτες, όχι παραπάνω, δεν ξέρω κιόλας.
0: Πάνω κάτω εκεί είναι πάντως. Ναι.
1: Κάπου εκεί. Εντάξει, ναι. Δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα με αυτό. Δεν προλαβαίνεις. Που νομίζω και τα δύο αδέρφια, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος, ο Νταβέλης, πιστεύω και αυτοί προσπαθήσανε, τρέξανε, αχώθηκαν. Και να πει μια κουβέντα. Πρέπει, όταν ξεκινάς κάτι καινούριο, πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα σου.
0: Ναι, πολύ.
1: Πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι 10. Και τα 10 πρέπει να τα βάλεις εις πέρας. Όχι, ξέρεις τι, εντάξει, θα πάμε την Κυριακή, χάσαμε την άλλη Κυριακή, θα κερδίσουμε κτλ. Θέλει πρόγραμμα, θέλει δουλειά, θέλει χίλια δυο πράγματα. Έτσι πιστεύω εγώ. Να σου πω τώρα, μια δεκαετία, Λάρισα, 80-90, περάσανε 40 παίχτες. Μια δεκαετία. Ναι. Τότε γιατί παίζαμε οι ίδιοι σε μια ομάδα? Αυτό τώρα που κάνω, δεν μιλάω για τη Λάρισα, το γενικό, το γενικεύω λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουν, αυτό τι είναι, ποια χημεία, πότε να προλάβει ο άλλος να γνωρίσει το συμπαίκτη του,
0: σωστά,
1: πώς παίζει, τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο, πόσο εγώ μπορώ να τον βοηθήσω, να με βοηθήσει και εκείνος κτλ. Πώς παίζω εγώ, να μάθει και εκείνος ή το παίξιμπό του το αντίθετο εγώ. Δηλαδή είναι πράγματα που απαιτείται χρόνος. Εμείς πήγαμε στη Λάρισα, όταν πήγα εγώ μετά τον Απόλλωνα που είπες, Απόλλωνα και πήγα Λάρισα, Απόλλωνα Εθνικό. Και γίνουμε επαγγελματίες και παίρνει την ομάδα. Πείτε την εκεί, τη βγάλαμε. Και 7 χρόνια άρπανε εκεί. Ό,τι υπάρχει στο ποδόσφαιρο το πετύχαμε με τη Λάρισα. Εμείς τι ήμασταν, δεν ήμασταν παιχταράδες. Απλώς γίναμε φίλοι με τα παιδιά που ήταν 25 επαγγελματίες, 22 όταν μπορεί τη Λάρισα.
0: Αυτό θα σας έλεγα τώρα, μου δίνει μεγάλη πάσα.
1: Όχι, ήμασταν κάτι ξεχωριστό. Ήμασταν φίλοι μετά 15 ώρες, 24 ώρες, ήμασταν

0: μαζί σε σπίτι ή για καφέ ή για φαγητό, ήμασταν μαζί νύχτα μέρα. Τώρα εδώ που δεν έχω τίποτα με τους Έλληνες, εμείς τους φέρνουμε και καλά κάνουν τα παιδιά και έρχονται. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έρχονται για 5 μήνες να παίξει, τι να δείξει αυτό το παιδί, που να είναι καλός παιδί, αλλά τι να δείξει και τι να προσφέρει.
1: Και αυτό που είπατε μεγάλη σημασία έχει, να ξέρετε. Πόσοι παίχτες ήταν από την Λάρισα ή από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας?
0: Όχι, είχαμε τους όλοι. Από την Καρδίτσα και τον Παπαδόπουλο, Παλωμύρη, τον τερματοφύλακα, ναι. Από την Έδεσα και από την Θεσσαλονίκη. Αυτά τα 3 παιδιά είχαμε. Και οι άλλοι ήταν από τον Όπουλο Λάρισα.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Εγώ είμαι από Ελασσόνα, πιο πάνω από την Λάρισα. Και ήμασταν 7 επαγγελματίες από την επαρχία Ελασσόνος, Γκαλίσιος, Μητσιμπόνας, Αλεξούλης, Κυριλίδης, Σαμαρά, εγώ και νομίζω ξεχνάω κι άλλο ένα, 7 άτομα επαγγελματίες από την επαρχία Ελασσόνος. Από την επαρχία Ελασσόνος έχουν να πάνε στη Λάρισα παίχτης, το καταλαβαίνετε.
1: Τρομερό, τρομερό. Έτσι.
0: Όχι τρομερό, ναι, γιατί όχι, όσο και να αλλάξαν τα πράγματα, το καλό ποιο είναι όμως, το καλό ποιο είναι. Κάνε, πώς το λένε, ακαδημίες, γιατί όλοι έτσι δουλεύουν. Και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δουλεύει έτσι, και ο ΠΑΟΚ δουλεύει έτσι, και η ΑΕΚ δεν νομίζω. Και ο Παναθηναϊκός δουλεύει.
1: Έχει θέσει και η ΑΕΚ τις βάσεις για να δουλέψει έτσι. Γιατί αυτό είναι το μέλλον, τέλος. Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό που πουλάνε κάθε χρόνο. Είναι άσχημο. Είναι άσχημο.
1: Όχι, έχει γίνει πολύ μεγάλο λάθος. Και όχι μόνο στη Λάρισα. Όχι μόνο στη Λάρισα.
0: Παντού. Άρα, και σου λέω πάλι, που οι Δαβέλιδες βάλαν τα, οι κύριοι αυτοί, βάλαν λεφτά, προσπαθήσανε, αλλά δεν βγήκε όμως. Δεν βγήκε γιατί ήταν όλα πολύ γρήγορα και βιαστικά. Δεν γίνεται όμως αυτό. Θυμάμαι που με έλεγε ο καπετάνιος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, να χτίζουμε σιγά σιγά κάθε χρόνο, να βάζουμε από ένα λιθαράκι. Από ένα λιθαράκι. Πού στον Παναθηναϊκό τώρα, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, καλά, θα έρθουμε και στον Παναθηναϊκό, μιας και φυτέψατε και εκεί πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είστε και ιδιαίτερα αγαπητός εκεί.
0: Στεναχωριέμαι με τη Λάρισα, ναι. Γιατί όπου πηγαίνω, μετά που σταμάτησα τον ποδόσφαιρο το 92, έχω κάνει τους παλεμάχους του Παναθηναϊκού πάνω από 400 παιχνίδια σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: όπου πηγαίναμε, ξέρω ότι πηγαίναμε τον Παναθηναϊκό και μου φοράζαν. Η Λάρισα! Τι το καταλαβαίνω.
1: Βέβαια, είναι τρομερό.
0: Που εκεί έγινα γνωστός, εκεί ήταν τα πρώτα βήματά μου, εκεί ήταν τα πάντα.
1: Και με επιτυχίες ιδιαίτερες.
0: Πάρα πολύ πονάω.
1: Ευρωπαϊκές συμμετοχές εκεί με τη Λάρισα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, γιατί ζήσαμε στιγμές που όταν πάω στη Λάρισα και με βλέπουν τώρα σήμερα που είναι κάποιος 60, 70, 80 χρονών και με βλέπουν και μου λένε τα πάλι από κοντά. Είμαι χαρούμενος. Το 2000, το 2010, το 2000, δεν θυμάται κανένας ποιος έπαιζε.
1: Δυστύχημα.
0: Αυτό δυστύχημα. Και δεν είναι μόνο στη Λάρισα, είναι γενικό το κακό. Είναι γενικό.
1: Σε πολλές ομάδες και πολλές ιστορικές που βολοδέρουν, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Γιατί έχει κόσμο η Λάρισα που αγαπάει αυτή την ομάδα. Ξέρεις, οι πιτσιρικάδες πάνε γενιά με γενιά. Ναι. Δηλαδή ο παππούς του, ο πατέρας τους, τους μίλαγε για μας, για πιο άλλους κτλ. Και αυτά τα παιδιά πάνε να δούνε αυτά που τους έλεγε ο παππούς, ο πατέρας
1: και απογοητεύονται. Και απογοητεύονται.
0: Και από εκεί από εκεί. Όταν με στη Λάρισα τώρα που δεν πας και καλά και έχεις 8-10 χιλιάδες κόσμο, αυτό είναι άσχημο. Είναι άσχημο.
1: Όχι βέβαια, τι λέτε.
0: Που αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, μπράβο τους και τους βγάζουν το καπέλο και τους προσκυνώ. Αλήθεια στο λέω. Τους προσκυνώ που πάνε στο γήπεδο και βλέπουν αυτά που βλέπουν όσο...
1: Το θέμα βλέπουν, τώρα είναι τι μελιγενέστε για τη Λάρισα. Καταρχάς, εμείς σαν σταθμός εδώ έχουμε μια αποκλειστικότητα. Ότι ο Θανάσης Κασίδης, ο ιδιοκτήτης της ομώνυμης εκεί κρατομηχανίας που...
0: Το ξέρω.
1: Στη Λάρισα, ναι, το ξέρετε. Είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αχιλέα Ταβέλη.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σχεδόν είναι κλεισμένο το deal, λένε.
0: Ναι, αν δεν δω.
1: Καλά, ναι, οπωσδήποτε. Ναι, σωστά.
0: Ας το έχουν δει τα ματάκια μας, πάρα πολλά.
1: Ακούγεται πάντως στη Λάρισα, έτσι. Ακούγεται έντονα. Ακούγεται έντονα στη Λάρισα, λέω.
0: Ναι, όχι, έχει πολύ καιρό, έχει πάνω από χρόνο. Και πέρυσι ακούγονταν. Και πέρυσι, ναι. Και πέρυσι. Εντάξει, σου είπα, αν δεν δεις, μην πιστεύεις τίποτα. Εντάξει, εγώ ότι άμα δεν δούμε, εντάξει, μακάρι
1: να βρει το δρόμο της Λάρισα, γιατί όπως είπατε έχει πολύ κόσμο, είναι ιστορική ομάδα, έχει βγάλει παιχταράδες.
0: Και διψάει για ποδόσφαιρο ο κόσμος. Διψάει. Και να φανταστείς με άσχημα αποτελέσματα, ειδικά τώρα τα τελευταία.
1: Ναι,
0: και όμως πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο.

0: Πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο. Μπράβο. Προστήριζε. Μπράβο.
1: Αλλά το μυστικό είναι αυτό που λέγατε. Φως και βήμα στις ακαδημίες. Τέλος, αυτό είναι το.
0: Βέβαια. Τώρα, όχι μόνο στην Άσια, επειδή ξέρω λίγο περισσότερα. Να μην υπάρχει ένα παιδί να παίζει στην πρώτη ομάδα. Γιατί. Δεν είναι κάτι. Πρέπει να είναι δίπλα στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στη διοίκηση, άνθρωποι που να γνωρίζουν πράγματα του ποδοσφαίρου. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
1: Φέτος δεν ήταν κάποιος, έστω παλιός.
0: Όχι, κανένας.
1: Ουδής. Ήταν επιλογή των πρόεδρων, έτσι.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι δικά τους. Σίγουρα.
1: Λοιπόν, εύχομαι να βρει Λάρισα τον δρόμο, γιατί χρειάζεται στον ελληνικό
0: ποδοσφαίρο. Πάνω απ' όλα και πιστεύω πάλι τους δίνεται ευκαιρία, εφόσον πήγαν εκεί, πάλι να ξεκινήσουν από το μηδέν. Μην πάμε από την πρώτη χρονιά, ξέρεις, να κάνουμε τα πάντα ή να μην κάνουμε τίποτα. Θέλει σιγά σιγά, θέλει χρόνο. Δεν γίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
1: Έτσι,
0: να πας από τη μια μέρα στην άλλη, να φτάσεις στον ουρανό. Δεν φτάνεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι καλό, 2-3. Πάλι, αν δεν υπάρχουν βάσεις, καλά θεμέλια, οργανωμένο, πειθαρχημένο, δεν θα πας πουθενά πάλι. Δεν θα είναι. Πάλι στη μέση της χρονιάς ή λιγότερα κάπου θα πέσεις.
1: Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες για τον Παναθηναϊκό που παίξατε για τρία χρόνια.
0: Άλλο κομμάτι.
1: Άλλη στεναχώρια από εκεί. Είσαστε και με τους βετεράνους, φαντάζομαι, ακούτε γκρίνια.
0: Εντάξει, σίγουρα. Τώρα να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πάλι και εδώ τώρα, μέσα σε 4 χρόνια, περνάνε 80 παίκτες.
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί αυτό τι είναι? Εμείς πώς παίζαμε 5 χρόνια, ένας, 8 ο άλλος, 10 ο άλλος, και στον Παναθηναϊκό τα ίδια γινόταν. Πώς παίζαμε εμείς τότε?
1: Ναι.
0: Πώς παίζαμε και δεν έλεγε ο Βαρδινογιάννης, ο κάθε Βαρδινογιάννης, ναι, φύγες, δεν μου κάνεις. Δεν το έλεγε, ποτέ δεν το έλεγε.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική εκεί στον Παναθηναϊκό, έχω την αίσθηση.
0: Εντάξει, τώρα όποιος προπονητής πρέπει να φέρει 10 παίκτες.
1: Ναι.
0: Να φέρει 10 παίκτες σε μια περίοδο μεταγραφική, ξέρω εγώ, και να πάρει 10 παίκτες. Και οι άλλοι που παίζανε, τι τους κάνει? Ας πει, μην τα παίξω.
1: Φεύγουνε, ναι. Λύνουν τα συμβόλαια. Αυτό
0: ναι,
1: τώρα έχει γίνει.
0: Έχουμε λεφτά. Εντάξει, αφού
1: αυτό
0: υπάρχουν λεφτά.
1: Αυτό
0: πάλι καλά.
1: Αυτό είναι. Φεύγει και ο Ράφα Μπενίτεθ από ό,τι έχετε μάθει. Μαθαίνετε τώρα. Δηλαδή, εντάξει, οκ.
0: Πειράματα. Φεύγει. Και θα πάρει και 5,5 εκατομμύρια. 6,
1: θα
0: ωραία,
1: πάρει, βέβαια. Θα πάρει,
0: και καλά
1: βέβαια.
0: Κάνει.
1: Έχουν έρθει εδώ ήδη 2-3 δικηγόροι και τα συζητάνε οι πληροφορίες.
0: Και μέσα σε ένα μήνα θα πάει και σε άλλη ομάδα να πάρει και άλλα τόσα. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. και καλά κάνει. Όπως ο Μωρίνιο φεύγει τώρα, πληρώνει
1: η
0: Ρεάλ την Μπενφίκα. Δίνει 3 εκατομμύρια, τον αγοράζει τώρα. Τον αγοράζει κιόλας, ναι.
1: Τι να πω, σημεία των καιρών, κύριε Πατσιαβούρα, σημεία των καιρών.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αυτή την περίοδο λοιπόν, ασχολείστε καθόλου με το εκτός από τους βετεράνους και τα λοιπά, με τίποτα προπονητικά ή...
0: Όχι. Κάνα ταλέντο άμα καθίσει. Έχω και τον εγγονό μου, τον έχω στην Κηφισιά επάνω K15.
1: Πολύ ωραία. Γίνεται δουλειά εκεί στην Κηφισιά, έχω μάθει, έτσι.
0: Ναι,
1: γίνεται καλή δουλίτσα.
0: Ναι, καλή δουλίτσα.
1: Είστε και κοντά από εκεί, γείτονας.
0: Και βλέπω και τους παλιούς εκεί πέρα, ήταν εκεί συμπαίκτες και τα λοιπά, οπότε τους βλέπω για αυτούς.
1: Έχετε καμιά πληροφόρηση, μήπως εκεί που ασχολείστε με τα της Κηφισιάς, μήπως πάει ο Λέτος στον Παναθηναϊκό?
0: Τώρα αυτό ακούγεται. Εντάξει, άκουσα και θα πάει και δίδυμο με το Ρότσα, ξέρω εγώ, μπορεί. Όλα σήμερα μπορεί να
1: σημαίνει.
0: Αλλά κάπου να διάβαζα σήμερα ένα όνομα προπονητή.
1: Από την Δανία, που λέτε, τον Σκανδιναβό.
0: Ναι,
1: συζητιέται έντονα.
0: Αλλά τώρα, να σου πω κάτι. Αν δεν γίνει, μην πιστεύετε τίποτα.
1: Καλά, ναι, εντάξει, πάντα. Αυτό είναι.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου, εντάξει.
1: Από τα παλιά τα χρόνια. Μάλιστα.
0: Σίγουρα.
1: Κύριε Πατσιαβούρα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είμαστε.
1: Τιμή μου και καμάρι μου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο παλιός ποδοσφαιριστής της Λάρισας, του Παναθηναϊκού, της αναγέννησης Κολυνδρού και της ΕΑΡ. Εκεί έκλεισε την καριέρα του στο Ρέθυμνο. Στην πατρίδα μου ο Νίκος ο Πατσιαβούρας, ο οποίος είπε πολύ ωραία ανθρώπινα ενδιαφέροντα πράγματα πάνω στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής λογικής που έχει χαθεί και στη Λάρισα, επιτρέψτε μου, και στον Παναθηναϊκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με βετεράνους, πρώην ποδοσφαιριστές

έτσι περασμένων δεκαετιών, διότι λένε πράγματα τα οποία αποφορτισμένοι πλέον από την έντονη επαγγελματική ζωή του ποδοσφαιριστή, πράγματα ανθρώπινα, ωραία, και αυτά που πρέπει να γίνονται που δεν γίνονται.

0: Λοιπόν, ο Ιωάννης Παναγιώτης μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σας, παιδιά. Ο Δεκανήσου κατέκτησε πριν λίγο η ομάδα του Φίβου Κρεμαστής με 2-0 απέναντι στον Ευκλή Σορονής. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα του Φίβου Κρεμαστής, στον κυπελούχο πλέον Δωδεκανήσου. Φίβος Κρεμαστής, να σε καλά, Ιωάννη Παναγιώτη. Έχω πει ότι οι καλύτεροι ρεπόρτες είναι οι ακροατές μας, έτσι. Πάμε και στο Παπαστράτη, στον Νίκο τον Κατσάτσο. Νίκο.
1: Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα 6-10, μόλις ολοκληρώθηκε το time out, το διάλειμμα το οποίο είχαν οι δύο ομάδες καθώς είχε λήξει η τρίτη περίοδος, και τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο οκτάλεπτο. Μια Μπαρτσελονέτα η οποία είναι αρκετά εύστοχη, πάρα πολύ εύστοχη και σήμερα, όπου εντάξει θέλει, άσχετα αν έχει κλειδώσει το Final Four, θέλει η ισπανική ομάδα να πάει με το απόλυτο, να κάνει το 6-6 και να πάει ως η απόλυτη πρωταγωνίστρια στο Final Four της Μάλτας. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάτι να χάσει, ανεξάρτητα από το αν αυτή τη στιγμή χάνει 6-10. Το θέμα είναι το δεν θα γίνει στον άλλο όμιλο, καθώς έχουμε ισοβαθμία ανάμεσα σε Φρόρεκο και Φερεντσβάρος. Οπότε πρέπει να έχουμε στο νου μας και αυτό το παιχνίδι, ώστε έτσι θα μάθουμε πιθανόν ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό της Βαλέτα. Θυμίζουμε, οι αγώνες γίνονται 11 με 13 Ιουνίου. Έχει κερδίσει το τελευταίο σπριντ ο Ολυμπιακός και έχουμε τον Άγγιαλ, ο οποίος πάει να βγάλει επίθεση και δίνει στον Ζάλαγκη. Ζάλαγκη ξανά στον Άγγιαλ. Ο Άγγιαλ έχει απέναντί του τον Γκομίλα. Άγγιαλ τώρα θα δώσει στον Δήμου. Δήμου μπροστά. Και θα κερδίσει τον Αναστασίου φάουλ. Στον Μπούρο ξανά ο Δήμου. Αγγιάλ στο Ζάλαγκη. Ο Ούγκρος θα δώσει στο Δήμου. Ο Πούρος στο Δήμου. Ψάχνουν οπωσδήποτε να βρουν την λύση για να κάνουν το σούτ. Αγγιάλ στο Δήμου. Το σούτ ο Δήμου. Αποκρούει όμως ο Άγκυρε. Πολύ ωραία απόκρουση από τον Ισπανό τερματοφύλακα. Έχουμε επαναφορά κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο θα το δώσει, θα δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι ο Πούρος. Ο Πούρος θα δώσει στον Δίβαλαν και κερδίζει το φάουλ. Δήμου θα δώσει το άξανα δεξιά, αλλά φράγγισε στον Παπαναστασίου. Όσο ο Πούρος ήταν στη γνώμη και η μπάλα θα καταλήξει έξω. Έχουμε out, δεν θα μπορέσει να σκοράρει ο Βαγγελής Πούρος. Το 6-10 παραμένει 7 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ακούγομαι, εντάξει. Λαμβάνει.
0: Έλα Νικό, έλα, για πες μου.
1: Λαμβάνει, γιατί σε κάποια φάση δεν σε άκουσα και λέω μην έγινε καμιά βλακία, αλλά εντάξει, θέλω
0: καλό. Όχι, ακούγεσαι καλά, απλώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 10 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία, Μπαρτσελονέτα μόνο ότι βγαίνει στην επίθεση και έχασε ευκαιρία. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος επαναφέρει την κατοχή. 6-10 αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε σε σένα για το διάλειμμα.
0: Έγινε Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Πάσα λοιπόν από Κατσάτσο για διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
2: Intervention Sports με τον 943.

0: Δύο μέρες τη λήξη της αναμέτρησης. Ωραία.
1: Έχουμε τώρα τον Αγγέλ επίθεση, όπου θα κερδίσει φάουλ ο Δημήτρης Νικολαίδης, και έχουμε time out για τον Ολυμπιακό. Ο Έλβις Φάτοβιτς θα το ζητήσει για να μπορέσει να δώσει τις οδηγίες στους παίκτες του, για να μπορέσει να βγει σωστά η επίθεσή του. Όπως έχουμε αυτή τη στιγμή την συγκομιδή των βαθμών, όχι από την άποψη ποιότητας, ξαναλέω, από την άποψη της συγκομιδής βαθμών. Η πιο δυνατή ομάδα, η ομάδα δηλαδή με τους περισσότερους βαθμούς, είναι η Μπαρσελονέτα. Ισοβαθμούν στην μετά ακολουθούν στην δεύτερη θέση αυτή την προημιτελική φάση η Φερεντσφάρος με την Φρορέκο, όπου και οι δύο ομάδες επικρατούν στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, και όσο έχουν τα πράγματα η Φερεντσφάρος έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Οπότε πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν υπάρξει κλήρωση, αλλά πιθανόν να μην υπάρχει, βέβαια ποτέ μιλες ποτέ, γιατί τα βλέπουμε όλα στον αθλητισμό. Ο Ολυμπιακός κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει την back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης τη σεζόν 23-24, 24-25 την Φερεντσβάρος. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το έργο του θα είναι εύκολο. Γύρω στο time-out και έχουμε τον Ζάλανκι. Την επίθεση αποκρούει όμως για ακόμα μια φορά ο Αγκύρε, επαναφορά τον Ολυμπιακό, γενιδουνιάς, και θα μειώσει. Θα μειώσει ο Ολυμπιακός με τον Δήμου. Ο Δήμου θα σκοράρει το δεύτερο του γκολ, το πρώτο του γκολ στην αναμέτρηση. Ο Δημήτρης Δήμου για να κάνει το 9-12. Ο Ολυμπιακός, όπου είναι ουσιαστικά σε συγκομιδή βαθμών, φαντάζει σε ποιότητα, ο πιο αδύναμος από τις ομάδες, καθώς έχει μέσα στιγμής μόλις 8 βαθμούς με τις δύο νίκες στο Παπαστράτου απέναντι σε Πρέσια και Νόβι Μπέλγραντ, αλλά και την νίκη στην Ιταλία κόντρα στην Πρέσια στα πέναλτι εκεί όπου...
0: Νίκο, να πούμε ότι μόλις ανοίγει το σκόρ η Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-1 στο 41. Θα σας πω σε λίγο το σκόρ.
1: Και την ώρα που ανοίγει το σκόρ η Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League, δεν θα εκδηλώσει επίθεση η Μπαρσελονέτα. Οι παίκτες χαιρετιούνται μεταξύ τους, κάθονται και τα λένε, καθώς δεν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 9-12 τελικό αποτέλεσμα, και έχουμε τη λήξη στους ομίλους. Η Μπαρσελονέτα θα κάνει το 66, θα κάνει το απόλυτο, θα μαζέψει τους 18 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση, 8 βαθμούς περνάει στο Final Four, και όπως έχουν τα πράγματα η πιθανότερη αντίπαλος των Πειραιωτών είναι η Φερεντσβάρος. Πάμε να πούμε λίγο τα στατιστικά της αναμέτρησης. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού είναι ο Τίνος Γενιδουνιάς, ο οποίος έχει σκοράρει 3 φορές. 2 γκολ έχει σκοράρει ο Γκέρκο Ζάλαν, και από ένα έχουν σκοράρει ο Δημήτρης Δήμου, ο Γιάννης Αλαφραγκής, ο Δημήτρης Νικολαίδης και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Ενώ για την Μπαρσελονέτα, πρώτο σκόρερ και μεγάλο προγραμματικό ήταν ο Αλεξάνδρο Βελότο. Ο Όσκαρ Ετσενίκε σκόραρε 2 φορές μαζί με τους Ταχούλ και Βιέλ, και από ένα γκολ έχουν σημειώσει ο Μουναρί, ο Μπούστος και ο Βικ Βάρη. Τώρα αυτή ήταν και η τελευταία αναμέτρηση επί ελληνικού εδάφους για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικά για τις ελληνικές ομάδες. Ήταν η τελευταία αναμέτρηση ευρωπαϊκή ελληνικής ομάδας, οπότε τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει στο νου του τους τελικούς της Α1, εκεί όπου προκρίθηκε επικρατώντας 2-0 στη σειρά της Βουλιαγμένης, και τον Ιούνιο στις 11, 13 Ιουνίου θα έχει τον πρώτο, θα αντιμετωπίσει, θα βρίσκεται στη Μάλτα για να αγωνιστεί στον ημιτελικό της διοργάνωσης του Champions League. Επιστρέφει ο Ολυμπιακός εδώ και μια εβδομάδα σε Final Four, έπειτα από ένα χρόνο απουσία. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ολυμπιακός 12 από τον Νίκο Κατσάτου που ήταν στην περιγραφή του αγώνα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, φίλες και φίλοι ακροατές, και μακάρι η Άστον Βίλα να κατακτήσει το Europa League για έναν και μόνο λόγο, τον Ουνάι Εμέρι, και όχι μόνο, αλλά και για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός τον ένα πραγματικό

0: δεύτερο για να ξεκινήσει από τον τρίτο. Για να έχουμε όσες περισσότερες ελληνικές ομάδες μπορούμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτά τα ολίγα.
1: Εξαιρετικά, Νίκο Κατσάτσου, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, επίσης.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρσελονέτα. Έχασε στο Παπαστράτιο. Βέβαια, το ζητούμενο το έχει πετύχει, την πρόκρισή του στο Final Four της Μάλτας. Τόσο η ανδρική ομάδα, όσο και η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, φοβερό γκολ από τον Γιούρι Τίλεμανς στο 41. Η Άστον Βίλα προηγείται της Φράιμπουργκ. Ο Μόργαν Ρότζερς έδωσε στον Γιούρι Τίλεμανς, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος σχεδόν μέσα από την περιοχή. Έστειλε ένα ωραίο ευθύβολο σουτ στην αριστερή πλευρά της εστίας και έκανε το 0-1 ή 1-0 αν προτιμάτε. Εγώ το πάω με βάση το πρωτόκολλο. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-1.

Λοιπόν, να θυμίσω τα αποτελέσματα. Πρώτον, για το πόλο. Μιλάω Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 9-12 στον όμιλο του. Ένα επίσης αδιάφορο παιχνίδι, αφού και οι δύο ομάδες έχουν αποκλειστεί, δεν θα πάνε στην Μάλτα. Απλώς για την ιστορία, στο έκτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, Νόβι Βελιγραδίου, Μπρέσκια 15-16. Στον άλλο όμιλο έχουμε τελικά Προορέκο Ανόβερο 19-9 και Φερεντσβάρωση Μλάντος 16-10 τελικά. Από τον δεύτερο όμιλο, από τον όμιλο του Ολυμπιακού, όσοι είναι γνωστόν, οι δύο αντίπαλοι που βρέθηκαν σήμερα στο Παπαστράτη έχουν περάσει το Final Four της Μάλτας, η Μπαρσελονέτα και ο Ολυμπιακός. Από το όμιλο Προορέκο και Φερεντσβάρος είναι οι δύο ομάδες που θα βρεθούν στην Μάλτα.

Να μείνουμε στο πόλο. Για τις θέσεις 5-8 σήμερα είχαμε δύο αγώνες για την Α1 κατηγορία ανδρών. Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8, Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου Πανιώνιος 11-20. Για τον αγώνα του Περιστερίου με τον Πανιώνιο η σειρά έγινε 2-0 υπέρ του Πανιωνίου, ενώ ο Ιδραϊκός ισοφάρισε πλέον τη σειρά μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ σε 1-1. Σφυροκοπάδια στον Βίλα να πετύχει και δεύτερο γκολ πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εμφανώς καλύτερη. Και 2-0 με ένα τρομερό γκολ. 2-0. Ο Εμιλιάνο Μπουεντία είναι ο σκόρερ του δεύτερου γκολ. Έστειλε την μπάλα με ένα πολύ πολύ πολύ ωραίο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής στο απέναντι γάμα. Ένα απίστευτης ομορφιάς γκολ.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-2 με δύο πραγματικά πολύ πολύ όμορφα γκολ. Το πρώτο από τον Τίλεμαν στο 41ο λεπτό, το δεύτερο από τον Μπουεντία στο 45-3.

Όπως καταλαβαίνετε, γίνεται τρελό πάρτι στις εξέδρες του Μπεσίκτας Πάρκ στην Κωνσταντινούπολη. Οι οπαδοί της Άστον Βίλα, οι οπαδοί της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ έχουν στήσει ένα τρελό χορό.

57% κατοχή μπάλας για την Aston Villa, 43% για την Freiburg. Εμφανώς καλύτερη, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, η ομάδα από την Αγγλία. Ένα αποτέλεσμα που ευνοεί τον Ολυμπιακό, εφόσον κατακτήσει η Aston Villa το Europa League, το οποίο έχει βάλει τις βάσεις ήδη από το πρώτο ημίχρονο, και βεβαίως μείνει στην πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν γύρο, από το δεύτερο προγραμματικό θα πάει στον τρίτο αυτομάτως.

Σιγά σιγά οι ομάδες για το Final Four έρχονται στην Αθήνα. Ήδη η Βαλένθια ήρθε. Έχουμε φωτογραφίες από την άφιξη της Βαλένθιας στο ξενοδοχείο. Στο πρώην Hilton θα μείνουν οι ομάδες για το Final Four. Τώρα θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Πάντως είναι το πρώην Hilton εκεί στην Μιχαλακοπούλου. Λοιπόν, έχει βγει το πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Ήδη η σειρά είναι στο 1-1, να σας θυμίσω. Συγγνώμη, τρίτος τελικός τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα στις 25 Μάη, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7. Ο τέταρτος τελικός την 5η 28 Μαΐου, ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7. Εάν τελικά χρειαστεί πέμπτος τελικός, έχει προγραμματιστεί για την 3η 2 Ιουνίου, χωρίς προγραμματισμό ώρα έναρξης. Άρα έχουμε Δευτέρα, Πέμπτη και αν χρειαστεί την Τρίτη ο πέμπτος αγώνας.

Έχουν δοθεί 6 λεπτά καθυστερήσεων. Η Παλέρμο για να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα χρειάζεται ένα γκολ ακόμα, αφού είχε χάσει στον πρώτο αγώνα 3-0.

Να ξέρετε, αν το καταφέρει Παλέρμο και σοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, περνάει εκείνη. Δεν έχει παράταση και πέναλτι, αφού στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έχει πάρει καλύτερη θέση. Αυτό είναι το κριτήριο για την πρόκριση στον τελικό για την άνοδο στην Σέρια. Για να δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως βλέπετε, τα παρακολουθούμε όλα. Πόλο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Γκαλίδη να του ζητήσουμε κάποιο εισιτήριο για το Final Four. Πλάκα κάνω, έτσι. Έχουμε αφιέρωμα για την... Είχαμε μάλλον αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων. Είχαμε Νίκο Πατσιαβούρα, τον παλιό διεθνή άσο της Λάρισσας και του Παναθηναϊκού, που μας μίλησε για Παναθηναϊκό και Λάρισσα ιδιαίτερα. Για σας και για μας, εδώ στον 943 Inter Veteran Sports.

Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε ένα διαφημιστικό μικρό break και αμέσως μετά με την τελευταία ώρα Γιώργο Γκαλίδη για μπάσκετ, για Final Four, για Παναθηναϊκό με Αταμάν και τα λοιπά. Κυοφορείται λύση συνεργασίας από αύριο και Μάνος Σταραμόπουλο με την καθιερωμένη βόλτα στον διεθνή χώρο και βεβαίως με την εξέλιξη του τελικού του Europa League μεταξύ της Φράιμπουργκ και της Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα προηγείται στο ημίχρονο 2-0.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς.

0: καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
3: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Παναθηναϊκού Νίκος Πατσιαβούρας στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στο Δημήτρη Στρατάκη. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι αύριο θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται ως ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Νταβέλη. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Εργκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λιμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στο προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι τελικοί της Basket League ανάμεσα Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρεόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές θα παραμείνουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γεωργίου Καραϊσκάκης θα παραμείνουν και την επόμενη νέα σεζόν οι Πειραιώτες. Στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτσου, καθώς η Λιόν δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στο δανεισμό του ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δονικοστηρίω δημοσιεύματα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτε θα βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός εβδομάδας αναμένεται και η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τρεφίλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολο Νικολαίδη στη Δευτέρα 25 Μαΐου. Το απολαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος. Τόνισε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του δικεφάλου του Βορρά, Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση θερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλος Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Το σκορ είναι 2-0 στο ημίχρονο υπέρ της αγγλικής ομάδας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Κανονοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία σε 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. 3 μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης, τον Ιούνιο κοντρά στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός στήθηκε από την Μπαρσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Προ-Ρέκο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέ, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Σταρατάκη.
5: Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
6: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε περάσει την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής που εκτάκτως είναι τετράωρη. Να αποσαφηνίσουμε ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Pro Reco στις 11 του Ιούνιου στο Final Four της Μάλτας. Η Pro Reco η οποία πήρε την πρώτη θέση στον άλλο όμιλο δεύτερης φάσης του Champions League, της φάσης που οδηγούσε τις ομάδες στο Final Four της, των προημιτελικών ουσιαστικά. Μπαρσελονέτα Ολυμπιακός είναι οι δύο ομάδες οι οποίες πήραν την πρόκριση από τον ένα όμιλο, Προορέκο και Φερεντσβάρος οι ομάδες που πήραν από τον άλλο. Οι χιαστοί αγώνες της Μάλτας είναι Ολυμπιακός Προορέκο και Φερεντσβάρος Μπαρσελονέτα. Πολύ πιθανόν λοιπόν ο Ολυμπιακός, ευχή μας να βρεθεί με την Μπαρσελονέτα στον τελικό. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα στην άκρη, περνάμε στο μπάσκετ, διότι έχει στήρια ο Γιώργος Γκαλίδης, ο οποίος θα τα μοιράσει απόψε. Καλό,
1: Πολύ καλό, εξαιρετικό.
0: Αλήθεια τώρα, θέλει ένας φίλος μου ρε φίλε, τι δεν θα κάνουμε τίποτα. Ένας φίλος μου.
1: Ιστήρια πάρα πολλά.
0: Πολλά πολλά, Πού, για το θέατρο, όχι για το φαγητό.
1: Όχι, εγώ έχω τα πολύ ακριβά.
0: Τα πολύ ακριβά.
1: Τα καλά ιστήρια, τα φθηνά ιστήρια αυτά που μπορεί να πάρει ο πολλής ο κόσμος, τα έχει ο Χελάκης όπως είπα εδώ καιρό.
0: Α, ο Χελάκης τα έχει, έτσι, γι' αυτό.
1: Οπότε μπορείτε μαζί του και να είμαστε μια χαρούλα.
0: Καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει, έτσι. Αν το πάρει στα σοβαρά ο κόσμος. Τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι εξαιρετικά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά,
1: μετράμε
0: αντίστροφα, ναι, όντως.
1: Στην ουσία ξεκινήσαμε, πήραμε τις διαπιστεύσεις.
0: Μα, τις πήρατε σήμερα,
1: Στήθηκε το Accreditation Center για τους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, πλάκα είναι ότι, ξέρεις, στο ΆΚΑ, αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, είναι στη διοίκηση, αυτοί που είναι στις πόρτες, αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο δουλεύουν, είμαι στα όρια της τρέλας.
0: Ναι, γιατί, αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί σαν να μην φτάνει το κομμάτι του Final Four, που από μόνο του είναι πολύ σημαντικό και αν θέλεις και μια μεγάλη πρόκληση. Βάλε ότι έχουμε και τους Iron Maiden το Σάββατο.
0: Α, μάλιστα, έχουμε και αυτό τώρα.
1: Ναι, σήμερα δηλαδή ήταν όλοι οι security που κάνανε, γιατί υπήρχαν κάποιες πρόβες, έχει στηθεί μια φοβερή σκηνή, ένα πέταλο του ποδοσφαιρικού ΆΚΑ, έχει σκεπαστεί, είναι όλα έτοιμα για το Σάββατο, έχει συναντηθεί το Iron Maiden.
0: Ναι.
1: Έχει σκληρό ροκ αυτή την
0: τρίμερο. Έχει σκληρό ροκ όπως το λες. Το θέμα
1: στο
0: είναι...
1: παρκέ και στο χορτάρι.
0: Ναι, και στο παρκέ και στο χορτάρι. Το θέμα είναι να μην έχουμε άλλα σκληρά γενικότερα.
1: Ναι, να τα βάλουμε και αυτά στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα αύριο θα υπάρχει θα υπάρχουν ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Ήδη έχουν απαγορευτεί συγκεντρώσεις, μοτοπορίες και τέτοια πράγματα. 5.000 αστυνομικοί θα είναι. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας παντού, κυρίως στο πρώην Hilton, The Elysian πλέον, που θα καταλήξουν.
0: Μάλιστα. Το είπα πριν και δεν θυμόμουν το όνομα, να σου πω την αλήθεια. Elysians λοιπόν.
1: Ναι. Εκεί είναι οι αποστολές ήδη. Γιατί ήρθε η Ρεάλ, ήρθε η Φενέρ, ήρθε η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός πήγε από το ΣΕΦ, εντάξει. Κοντά ήταν. Ναι. Οι δημοσιογράφοι, όσοι έχουν επιλέξει το ξενοδοχείο της διοργάνωσης, αυτό που πρότεινε η διοργάνωση, βρίσκονται σε μια νοητή ευθεία, λίγο μετά τη Βουλιαγμένης, είναι το B4B αυτό που, που έχουν καταλήξει. Αρκετοί εξ αυτών, πολύ δε βεβαίως έχουν επιλέξει πιο οικονομικές λύσεις, έτσι. Γιατί δόξα τω Θεώ υπάρχουν ουκολίγα καταλήμματα, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία είτε για Airbnb, καθένας με το πορτοφόλι και την ικανότητα που έχει.
0: Σωστά.

0: Λοιπόν, αρχίζει και μυρίζει όλο και πιο έντονα Final Four. Άρα, να τα βάλουμε σε σειρά. Πρώτα απ' όλα, έχουμε το ξενοδοχείο που έχουν καταλύσει οι αποστολές. Εκεί είναι φρούριο. Έτσι, δεν μπορείς να μπεις από τα στενά, δεν μπορείς να πλησιάσεις. 24ωρη φύλαξη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Άρα, νομίζω ότι όποιος σκεφτεί κάτι παράξενο, θα μπλέξει. Να ξεκινήσουμε από τα απλά. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της πρόσβασης, το Accreditation Center, δηλαδή εκεί που δίνονται διαπιστεύσεις στους δημοσιογράφους, είναι κοντά στο σταθμό Ειρήνης, πάνω στα μικρά Καλατράβα.
1: Ναι. Okay. Ο κόσμος το ξέρει, στο σταθμό Ειρήνης κοντά το ξέρει. Ναι.
0: Okay. Ναι. Έχει μεγάλη απόσταση από το...
1: Έχει, είναι αρκετή. Ναι.
0: Από το μπασκετικό γήπεδο και σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν μπορεί να περπατήσει κανείς χωρίς διαπίστευση από αύριο το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αύριο στις 12 η ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου που ουσιαστικά είναι το άτυπο τζάμπολ. Είναι η συνέντευξη τύπου των αρχηγών και των προπονητών. Θα γίνει στην στέγη στο Ίδρυμα Νάση. Είναι 12 η ώρα αν δεν κάνω λάθος. 12-12.30 κάπου εκεί. Θα είμαστε εκεί για να μεταφέρουμε τον παλμό.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι η πρώτη επίσημη εκδήλωση.
1: Εισαγωγή λοιπόν. Εισαγωγή.
0: Εισαγωγή, μπράβο. Γιατί το ότι ας πούμε παίρνουμε διαπιστεύσεις σε δημοσιογράφους νομίζω δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, έτσι. Τώρα, το βράδυ έχουμε το Welcome Dinner, το οποίο θα γίνει στο Ίδρυμα στο Νιάρχος. Στο Δέλτα.
1: Στο πρώην... στο πρώην, πώς το λένε, τρεχαντάλογα, εν πάση περιπτώσει, κόλλησα εδώ και τα.
0: Α, στον παλιό υπόδρομο, ναι.
1: Παλιό υπόδρομο, ναι. Το γνωστό, είναι... Νιάρχος, ναι.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό?
1: Έλα μου, ντε, πώς μου ήρθε τώρα.
0: Το Δέλτα είναι το μοναδικό ρεστοράν με δύο σκούφους. Και αυτό έχει επιλεχθεί για να καλύψει τους VVIP. Δεν θα είναι ο πρωθυπουργός τελικά.
1: Α, δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι ο πρωθυπουργός, αλλά θα είναι καμιά εξενταριά άτομα προσκεκλημένη της Ευρωλίγκας μαζί με προφανώς τον Μποντιρόγκα, τους Δικούτες, τον Τζους Μπουένο, αλλά και αρκετούς legend του παρελθόντος. Θα υπάρχει μια μεικτή ζώνη για να καλύψουν οι δημοσιογράφοι τις αφήξεις, κάποιες δηλώσεις, και μετά θα αποχωρήσουν οι κάμερες για να φάνε οι άνθρωποι με την ισχύ τους. Υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί, φαντάζομαι, του Μποντιρόγκα, με σιγουριά του Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη.
1: Αυτό για να καταλάβω, Γιώργο, ποιος το διοργανώνει, η κυβέρνηση, της, η ελληνική κυβέρνηση, το Welcome Dinner?
0: Κοίταξε, η Οργανωτική Επιτροπή σε συνδυασμό με την Περιφέρεια Αττικής. Νομίζω ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι ο διοργανωτής.
1: Ναι, γιατί είναι συνδιοργανωτής και του Final Four η Περιφέρεια, έτσι, ναι.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Θα υπάρχει και ένα εντυπωσιακό drone show κατά τη διάρκεια του φαγητού. Και βεβαίως στο μεσοδιάστημα από τη συνέντευξη τύπου μέχρι την, μάλλον παράλληλα ενδεχομένως και με, και με το Welcome Dinner, θα γίνουν τελευταίες προπονήσεις, ξεμουδιάσματα των ομάδων, όπου όπως συμβαίνει πάντα θα υπάρχει ένα μικρό διάστημα όπου οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να πάρουν μήνυση συνέντευξη, να καταγράψουν ότι θα τους αφήσουν να καταγράψουν. Και πλέον πάμε στην Παρασκευή για τους αγώνες. Ενδιάμεσα και ταυτόχρονα θα λειτουργεί η Σανέλα Αρινά, όπου εκεί θα υπάρχει το Next Gen, οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι θα δώσουν τους δικούς τους αγώνες, και οι δύο ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό θα παίξουν στο T-Center αντί για
1: το μικρό τελικό.
0: Απολύτως άχρηστο μικροτελικό.
1: Ναι.
0: Σε αυτούς τους πιτσιρικάδες θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια ταλέντα που κατά πώς φαίνεται θα είναι σε πολύ ψηλή θέση στα draft. Έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα έρθουν καμιά δεκαριά, ίσως και παραπάνω, σκάουτερ από το NBA. Θα υπάρχουν σκάουτερ από όλη την Ευρώπη και παράλληλα βέβαια θα υπάρχουν και αρκετοί προπονητές και άνθρωποι από του μπάσκετ που θέλουν να δουν τις επόμενες γενιές.
1: Μάλιστα. Είναι ομάδες οι οποίες κατεβάζουν τις K19, τέλος πάντων, ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε, ή είναι κάτι άλλο?
0: K18.
1: K18, ναι. Ναι. Είναι ποιες ομάδες, ξέρουμε? Ναι, έτσι.
0: Ναι.

0: επίσης ταυτόχρονα στο Ζάπιο, το οποίο από το πρωί δουλεύουν, όπως το λέγει ο Κωνσταντάρας, δουλεύουν οι αντλίες ντουμπο. Έχει γίνει ένα εργοτάξιο το Ζάπιο, όπου στήθηκαν οι fan zone λεγόμενοι, με περίπτερα, τα οποία είναι ένα της οργανωτικής επιτροπής και της περιφέρειας, είναι τα περίπτερα των χορηγών, είναι βεβαίως της Ευρωλίγκας, είναι γηπεδάκια που θα φιλοξενήσουν αγώνες συμπερίληψης, μπάσκετ με αμαξίδιο, κοφών, βετεράνων.
1: Πολύ ωραία, εξαιρετικά, εξαιρετικές.
0: Δεν περισσεύει κανείς, και αυτό το μήνυμα της συμπερίληψης είναι σημαντικό, ότι είμαστε όλοι μαζί. Παράλληλα, τα παλιά ρούχα, αντικείμενα θα πάνε για ανακύκλωση σε ένα μήνυμα, έτσι, οικολογικής προσέγγισης, γιατί είναι πολύπλευρα τα μηνύματα που θέλει να περάσει η Οργανωτική Επιτροπή και η Περιφέρεια και η ελληνική κυβέρνηση, έτσι, σε μια απόλυτη ευθυγράμμιση. Το μεγάλο στοίχημα, πέρα από το αγωνιστικό, το μεγάλο στοίχημα για τους υπόλοιπους είναι να αποδείξουμε ότι η χώρα, η Ελλάδα, μπορεί να διοργανώσει παγκοσμία εμβέλεια σε αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο αθλητικά, θα σου έλεγα. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε θέματα, θα πάρουμε υψηλό βαθμό, παρότι θέλω να σου πω ότι η Ευρωλίγκα δεν είναι απολύτως συνεργάσιμη, θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο.
1: Ναι, από πού απορρέει αυτό τώρα?
0: Κοίταξε, επειδή μετέχω τις διαδικασίες της Οργανωτικής Επιτροπής.
1: Έχεις ήδη ανάποψη, ναι.
0: Έχουν ήδη ανάποψη. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές κινούνται αυθαίρετα, χωρίς κατά ανάγκη να αντιλαμβάνονται ότι, αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν έχουμε, ρε παιδί μου, την εμπειρία, γιατί προφανώς η ομάδα που στείνει κάθε χρόνο το Final Four έχει μια μανιά να έχει ένα μπούσουλα και κινείται βάσει αυτού. Όμως, όταν πηγαίνεις στις κατατόπους οργανωτικές επιτροπές, πρέπει να ακούσεις λίγο και το χωροταξικό του αποτύπωμα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, αντιλαμβάνονται διαφορετικά το χώρο από σένα. Είναι άλλο να πας δύο φορές, τρεις, πέντε σε μια χώρα, και άλλο να ζεις αυτή τη χώρα, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, το Accreditation Center δούλεψε σήμερα από τις 5 μέχρι τις 8.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, έτσι, μια μικρή ουρά.
1: Έτσι, ναι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε.
1: Για ποιο λόγο να είναι 5 με 8, ας πούμε. Ναι.
0: Ε?
1: Για ποιο λόγο να είναι μόνο 5 με 8.
0: Ναι, 5 με 8 καταρχήν δημοσιογράφοι είναι στην ΕΧΜΕ.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Δουλεύουν είτε στα site, είτε στα ραδιόφωνο, είτε οπουδήποτε.
1: Για ποιο
0: λόγο,
1: αφού
0: λοιπόν με εθελοντές δουλεύεις, άρα δεν έχεις να πληρώσεις μεροκάμερα,
1: ναι.
0: Να μην το ξεκινήσεις από τις 10 ώρα το πρωί. Έτσι ώστε και να μοιραστεί ο κόσμος και να πάει μεγαλύτερος όγκος δημοσιογράφων να πάρει τις διαπιστεύσεις Τετάρτη, για να μην υπάρχει συνωστισμός στις επόμενες ημέρες. Και κυρίως, υπολόγισε ότι η αυριανή συνέντευξη στις 12 προϋποθέτει να έχεις διαπίστευση για να μπεις μέσα.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Άρα αν κάποιος δεν προλάβει στο διάστημα 5 με 8, αν για παράδειγμα κάποιος δουλεύει, σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι, στο Μέγκα που είναι στην αρχή της Συγκρού, για να φτάσει στο ΆΚΑ θέλει 40 λεπτά.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι. Καλά, συγγνώμη, δηλαδή το τρίωρο, το ωράριο λειτουργίας το καθορίζει η EuroLeague, η Οργανωτική Επιτροπή της EuroLeague. Μάλιστα.
0: Όχι η Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και λέω το εξής τώρα, ότι αν κάποιος λοιπόν δεν προλάβαινε σε αυτό το τρίωρο, που είναι πολύ λογικό.
1: Γιώργο, παρένθεση, 3-0 η Άστον Βίλα την Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League. Η Άστον Βίλα νομίζω ότι πλέον είναι η κάτοχος του φετινού Europa League.
0: Λοιπόν, το ολοκληρώνω λοιπόν. Κάποιος που δεν μπορούσε να πάει στις 3 σε αυτό το τρίωρο, θα υποχρεωθεί να πάει αύριο το πρωί αν θέλει να βρεθεί σε συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν το κάνεις όλη μέρα για να αποφύγεις όλο αυτό? Και δευτερευόντως, αφού το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων είναι πολύ κοντά, σχεδόν με τα πόδια πας στη στέγη που θα γίνει συνέντευξη τύπου, γιατί δεν είναι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα λειτουργήσει το Accreditation Center στο ξενοδοχείο των δημοσιογράφων?
1: Ναι, για πολύ πιο εύκολο. Θα σωστά, πολύ πιο εύκολο. Και, πολύ
0: και
1: πιο
0: την Παρασκευή, όσοι δεν, να πήγαινε, γιατί είναι πολύ πιο λογικό να πεις ότι κάποιος πάει στις 11 στο ξενοδοχείο και μισή ώρα να χρειαστεί μετά πάει στην συνέντευξη, παρά να πρέπει να πάει στο ΆΚΑ για να κατέβει στη Σύγκρου. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα παράδειγμα.
1: Ναι, κατάλαβα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλά τέτοια μαζεύονται και δημιουργείται έτσι μια.
0: Πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για τη Fan Zone και να το κλείσουμε εκεί. Η Fan Zone λειτουργεί από αύριο μέχρι και την Κυριακή.
0: Βέβαια.
1: Και είναι, φαντάζομαι,

0: Ελεύθερη είσοδο στο Ζάπιο, έτσι, για τον κόσμο.
1: Ναι, σχεδόν ελεύθερη.
0: Α.
1: Με την έννοια πια. Ναι, ελεύθερη είναι, δεν υπάρχει το παραμικρό κόστος.
0: Mm.
1: Αλλά όποιος μπει, θα μπει φορώντας ένα βραχιολάκι.
0: Α.
1: Σε μια προσπάθεια της αστυνομίας,
0: ναι,
1: να ελέγξει και να μην είναι πάνω από 1500 άτομα μέσα στο χώρο. Τώρα βεβαίως αυτό,
0: ναι,
1: είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε μεταξύ,
0: ναι,
1: μας μεταξά,
0: ναι.
1: Γιατί παίρνοντας εσύ το βραχιολάκι δεν σε καταγράφει κάποιο μηχάνημα ώστε να δούμε αν ο αριθμός είναι στα χιλιοφενό,
0: ναι.
1: Και αφετέρου όταν θα πάρεις εσύ το βραχιολάκι, πόση ώρα θα κάτσεις μέσα? Μπορεί να κάτσεις 5-10 λεπτά και να φύγεις,
0: ναι.
1: Μετά πρέπει να δοθούν άλλα βραχιολάκια. Έτσι, δεν τα παίρνει κανείς από το πρωί στο βράδυ. Αυτό το παίρνεις και φεύγεις. Προφανώς είναι και αναμνηστικό σε κάποιο βαθμό. Τέλος πάντων, υπάρχει μια προσπάθεια να μην γίνει ο κακός χαμός. Κυρίως για λόγους ασφαλείας. Έτσι, για αποφυγή συναισθησμού και τα. Αλλά είναι ελεύθερη είσοδο. Δεν θέλω να κινδυνολογήσω για κανένα λόγο. Έτσι, το τελευταίο που θα έκανα. Είμαι ελεύθερη είσοδο. Απλά θα φορέσετε ένα βραχιολάκι και θα κάνετε λίγο υπομονή για να υπάρχει μια διαδικασία είσοδο.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε με τα οργανωτικά του Final Four και τα τριγύρω, για να πάμε στον Ολυμπιακό αλλά και στον Παναθηναϊκό. Θα σε δεσμεύσω και λίγο και μετά το break. Έχουμε λίγα χρόνο ακόμα. Αν έχεις και εσύ διάθεση και χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα από το φίλο μας του Θανάση. Λέει ότι θέλω να μας πει ο κύριος Γκαλίδης για αυτό που πάνε στην Νόβα. Τώρα, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ότι αν ο Ολυμπιακός πάει στον τελικό, θα κάνουν ντου οι πράσινοι οπαδοί. Τώρα, νομίζω είναι και λίγο γελιότητες αυτές.
1: Και
0: επίσης ότι αρκετοί security θα είναι εντυμένοι στα πράσινα. Αυτό ανέφεραν στην Νόβα.
1: Ναι.
0: Είναι θλιβερό αν γίνει κάτι τέτοιο, καλά.
1: Καταρχήν αποκλείεται να ανέφεραν κάτι τέτοιο στην Νόβα.
0: Δεν ξέρω, και εμένα μου πολύ πολύ περίεργο.
1: Ναι. Κατά δεύτερον, και εγώ λέω λοιπόν ότι έχουν έρθει νεφελίμ και εξωγήινοι και θα κατέβει και ο Μπάτμαν με το σήμα από πάνω. Τώρα αυτά είναι σαν χλαμάρες.
0: Ναι.
1: Α, μην πάμε. Δεν χρειάζεται καν να το συζητήσω. Είναι,
0: ναι,
1: απλά σαν χλαμάρες. Και χωρίς να έχω ακούσει και να έχω δει, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να έχουν πει τέτοιο πράγμα.
0: Μου φαίνεται πολύ εξωπραγματικό τώρα να έχει υποθεί κάτι τέτοιο από επαγγελματίες δημοσιογράφους και δίτης Νόβα που θα καλύψουν και να λένε ότι κακός η security, γιατί κάτι τέτοιο αντιλαμβάνω από το φίλο εδώ που στέλνει, ότι κακός η security είναι εντυμένη στα πράσινα. Εντάξει, κάπου πρέπει να είναι εντυμένοι οι άνθρωποι. Πώς να είναι εντυμένοι δηλαδή?
1: Θα τους βάλουμε πορτοκαλί με κέτρινα ελεφαντάκια.
0: Είναι θλιβερό, λέει, αν γίνει κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι είναι θλιβερό. Δεν θα γίνει τίποτα. Το υπογράφω εγώ, φίλε Θανάση. Άστο τώρα, αυτά τώρα είναι σαν γλαμάρες.
1: Να είμαστε σοβαροί.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε.
1: Όταν μπροστά μας έχουμε μια γιορτή.
0: Ναι, ναι, τώρα να σκαλίζουμε.
1: Έτσι,
0: ναι, τώρα.
1: Δείχνουν πόσο κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν τα αυτονόητα και τα ουσιαστικά και τα σημαντικά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα. Πες μου που θες να πάμε.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Ολυμπιακό.
1: Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό?
0: Στον Ολυμπιακό. Έμεινα χθες στην εκπομπή του Βασίλη του Γερασίμου εδώ και είπα ότι οδεύει το πράγμα να δικαιωθεί απολύτως ο Γιώργος Κουγκαλίδης που είχε προβλέψει εξ αρχής Ολυμπιακός Ρεάλ τελικό. Ευχή όλων μας. Βεβαίως είχες προβλέψει κάτι άλλο, δεν θέλω να το πω. Μετά βέβαια λιγάκι το...
1: Εντάξει. Ότι θα κερδίσει
0: Ρεάλ, αλλά μετά είχες πει ότι από ό,τι βλέπω και ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός. Όχι,
1: δεν το άλλαξα ποτέ.
0: Ποτέ δεν το άλλαξες. Προσπαθώ λίγο να το σώσω, ρε Γιώργο. Ναι, δεν, ναι. Τίποτα.
1: Εύχομαι να διαψευστώ.
0: Καλά, ναι,
1: όλα μας. Η Ρεάλ έρχεται καραβοτσακισμένη, χωρίς δύο σέντερ από τους τρεις που διαθέτει. Τον Ταβάρες και τον Λένο, οπότε καταλαβαίνεις ότι... Επειδή αν καταρχήν δεν έχει περάσει η Ρεάλ από τη Βαλένθια, ούτε ο Ολυμπιακός έχει περάσει από τη Φενέρμπαχτσε. Αν όμως σε μια υπόθεση εργασίας βλέπαμε ένα Ρεάλ Ολυμπιακός χωρίς απουσίες, θα είχαμε και τις δύο κορυφαίες τριάδες σέντερ, τα καλύτερα πεντάρια που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτη ομάδα που να συναγωνίζεται τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, αν ήταν όλοι οι παρόντες. Και θα ήταν και μια διάψευση του ότι μπάσκετ το κερδίζουν οι κοντοί, έτσι. Θα πηγαίναν οι ομάδες με τα καλύτερα πεντάρια. Τώρα βέβαια η Ρεάλ έχει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός στο Αμπουντάμπι. Θυμίζω ότι είχε 6 τραυματίες που κάνανε την αποθεραπεία και αντί για προπονήσεις, το είπε και ο Μπαρτζόκας, δεν το λόγο. Ουσιαστικά κάνανε φυσικοθεραπείες. Αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στην μοναδικά ευχάριστη θέση ο Μπαρτζόκας, να έχει 16 ετοιμοπόλεμους. Θα, από αυτούς χωράνε

0: 12, οι τρεις που είναι εκτός είναι δεδομένοι. Είναι ο Μόρες, είναι ο Φαλ και είναι και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Ο τέταρτος που θα μείνει εκτός είναι ένας εκ των Ηλικίνα Μακίσικ. Νομίζω ότι όλοι συνομολογούμε ότι το προβάδισμα το έχει ο Μακίσικ, παραπάνω από ένα λόγο. Αλλά την απόφαση δεν θα την πάρω ούτε εγώ, θα την πάρει ο κουτ Μπαρτζόκας. Και μέχρι να βγει λευκός καπνός και να δούμε ποιος είναι ο 12ος, θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως έχω την αίσθηση ότι θα είναι ο Μακίσικ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο Μπαρτζόκας έχει το καλό, και χτυπά ξύλο και μακριά, και όλους τους παίχτες για όλες τις ομάδες, ότι δεν έχει το πρόβλημα τραυματισμού. Έχει εδώ και καιρό που εφόσον η μόνη ομάδα που σκούπισε είχε παραπάνω χρόνο προπονήσεων. Κάποιοι λένε ότι είναι, κοίταξε αδερφέ, έχει να παίξει ένα μήνα κανονικό αγώνα, κανονικό μήνα εννοώ με μεγάλη ένταση, γιατί έπαιξε για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Κόλοσσο, αλλά ήταν
1: καλά τώρα αυτά λέγαμε να λέγαμε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά Γιώργο μου.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, απ' την άλλη κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε και κάτι. Παίζουν οι ομάδες, ναι. Κουράζονται. Δεν παίζουν οι ομάδες, ναι. Δεν έχουν ρυθμό. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι.
0: Να το βρούμε κάπου στη μέση, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, θα έλεγα ότι κάτι που είναι αυτονόητα απίθανο, θα έπρεπε να διαγράψουν από τη μνήμη του ότι είναι το 5ο συνεχόμενο Final Four. Χάσουν ότι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός κέρδισε τον τίτλο τον Ευρωπαϊκό στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Γιατί αυτό τίνει να μετατραπεί σε.
1: Πιστεύεις ότι βραχνάλι. Υπάρχει στο μυαλό του οργανισμού της ΚΑΕ τέτοιο. Το έχεις ζήσει, το έχεις αντιληφθεί.
0: Κοίταξε, είναι αυτονόητο. Τώρα, ναι. Δημήτρη, μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Όπως ο Ολυμπιακός. Όπως ο Ολυμπιακός το κέρδισε στην ΟΠΑ Παρίνα και. Όσο και να το κάνεις, όπου και να το κέρδιζε, στο.
1: Ναι, είναι διαφορετικό.
0: Να το κέρδιζε, ναι. Το ίδιο γλυκό θα ήταν ο τίτλος. Ναι. Έτσι. Αλλά όταν το κερδίζεις και στο γήπεδο της ΑΕΚ, με τα σχετικά συνθήματα, την καζούρα και όλα αυτά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και.
1: Εντάξει, ναι, οκ, okay, αλλά δεν νομίζω να είναι και τόσο πολύ στο μυαλό. Πιο πολύ είναι ψυχολογικό το πρέπει, γιατί είναι 5ο συνεχόμενο και πρέπει κάτι να πάρουμε. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, να σε δεσμεύσω για 10 λεπτά ακόμα να περάσουμε σε διάλειμμα.
0: Δεν είπαμε okay. Τίποτα για Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, και πραγματικά, ναι, έγινε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: I wait for you που λένε και στο χωριό μου.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά πάλι με τον Γιώργο Γκαλίδη για το θέμα, όπως είπε, που καίει του Παναθηναϊκού.
2: 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενπόρτς. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11:30.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον Γιώργο Γκάλιδη να συνεχίσουμε την ωραία κουβεντούλα μας. Γιώργο, έχουμε κλείσει μετά του Ολυμπιακού.
1: Δεν ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει όσο αυτό είναι εφικτό, mm-hmm. με καθαρό μυαλό και με πολύ μεγάλο πάθος.
0: Μάλιστα.
1: Παρεπιπτόντως, επειδή κάποια πράγματα είναι άλλο όταν διαβάζουμε, να ξέρουμε και τι διαβάζουμε. Εντάξει, γιατί υπήρχε ένα μήνυμα προηγουμένως ότι έγραψε Nova Sports.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Εκεί θα σε πήγαινα, τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, αναφέρει τι γράφουν οι Σέρβοι.
0: Έτσι ακριβώς. Ρε φίλε Θανάση.
1: Από το Sport Club.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει. Αναπαραγάγει το novasport.gr και όχι οι πανδημοσιογράφοι της Nova. Να ξέρουμε τι λέμε και τι γράφουμε για να μην. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Τώρα
1: και αυτό. Προχωράμε.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όντως δεν έχουν μεταπολιθεί κάποια εισιτήρια, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξέρουν. Πού και πώς και τα λοιπά.
1: Περίμενε, για να μην βλέπετε φαντάσματα ξανά.
0: Έχουν μεταπολιθεί, δεν ξέρω. Από τους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήρια.
1: Να το εξηγήσουμε και αυτό. Mm. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει κρασάρει το σύστημα.
0: Ναι.
1: Ήταν μεγάλος όγκος. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν είμαι τεχνικός. Ναι. Έχει κρασάρει το σύστημα, γι' αυτό και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν τα εισιτήρια. Έχουν μεταπολιθεί, δεν έχουν μεταβιβαστεί γιατί δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα. Εντάξει, αφήστε λοιπόν τις αηδίες και τις αχλαμάδες, όσοι βλέπουν φαντάσματα, ας ρωτήσουν πρώτα, να μου πεις είναι υποχρέωση του καθενός να ρωτάει, όχι. Αλλά είναι υποχρέωση όταν διαβάζει να καταλαβαίνει τι διαβάζει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι άλλο λέω εγώ, άλλο μεταφέρω αυτό που είπε κάποιος Σέρβος. Αν θες τη γνώμη μου, κακώς μεταφέρεται.
0: Ναι, ναι, κακώς. Και ειδικά από την Nova Sports. Έχεις δίκιο, συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες. Και ειδικά από το συγκεκριμένο site. Και ειδικά.
1: Βγήκε ένα σερβος, δηλαδή αν βγει ένας και Ιαπωνέζος, ας πούμε, που έχει φαντασμένο σου και γράψει ότι θα το πρέπει να το αναπαραγάγω.
0: Τέλος
1: πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Ναι, το θεωρώ το ατυχές η αναπαραγωγή της δημοσίευσης από το Nova Sports.
1: Ναι, ναι, ατυχέστατη. Αλλά θα σου πω το εξής. Όποιος σκεφτεί να κάνει πραγματάκια. Θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα ζόρια, να ξέρεις. Οι αστυνομικοί έχουν σαφέστατες εντολές και είναι και αποφασισμένοι ότι θα ισχύσουν πράγματα που ήσαν στο 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, για να στο
0: ανήκω
1: τίποτα άλλο και φανεί ότι ξαφνικά είμαι και τύπος που του αρέσει, ας πούμε, η άσκηση βίας, έστω και από την αστυνομία.
0: Πολύ θεωρώ ότι δεν θα γίνει το παραμικρό πέριξ τουλάχιστον πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου, έτσι. Τώρα, αν γίνει στην Ομόνοια κάτι.
1: Αν στην Πάτρα, εντάξει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αν γίνει στην Ομόνοια κάτι, στο Σύνταγμα, τι να κάνουμε.
1: Ούτε στην Ομόνοια και στο Σύνταγμα.
0: Ούτε, ναι, γιατί στην Πάτρα μόνο, ναι, όπως είπες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κλείνουμε εκεί. Πάμε στην ΕΚΟ που καίει αυτή η ιστορία.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εγώ είπα, όχι σε τόσο ανύποπτο χρόνο βεβαίως, αλλά προχτές είπα ξεκάθαρα στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο ότι. Το είπα και στην εκπομπή με τη Λένα την Καραλίτη. Αν ήμουν Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα έκανα τρεις κινήσεις. Θα απάλασα τον Παναθηναϊκό από τον Αταμάν. Αν ήμουν Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα έκανα τρεις κινήσεις. Θα απάλασα τον Παναθηναϊκό από τον Αταμάν, τον Σλούκα και τον Άν για διαφορετικούς λόγους του καθένα. Με την υποσημείωση για τον Άν, για ποια θέση επιθυμείς, είτε στο διοικητικό είτε στο προπονητικό επιτελείο. Ως αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του στην αλλαγή του τρόπου αντίληψης των πραγμάτων. Όπως κάποτε άλλαξε ο Σπανόλης τον τρόπο που σκέφτονταν στον Ολυμπιακό, έτσι άλλαξε και ο Σλούκας τον τρόπο που σκέφτονταν στον Παναθηναϊκό. Γιατί μετά από 12 χρόνια ανοβρίας πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Όσον αφορά λοιπόν τώρα στον Αταμάν, για να πάμε στο προκείμενο, υπάρχει ένα ραντεβού αύριο Πέμπτη, αφού δεν έχει γυρίσει ακόμα το 12η. Αύριο Πέμπτη με ανάμεσα ένα φαγητό. Ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Έργιν Αταμάν. Η σχέση τους είναι έτσι πολύ προχωρημένη.

0: είναι ότι υπάρχει μια τεράστια εκτίμηση από τον ένα στον άλλον. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι ο Αταμάν έχει χάσει τους παίκτες. Ναι. Αλλά αυτό είναι λίγο ρεπορτάζ και αρκετή έτσι προσωπική αντίληψη. Νομίζω ότι έχει χάσει τους παίκτες ο Αταμάν. Ναι. Και όχι παράλογα, γιατί όταν βγαίνεις και λες ότι παίζαμε με τέσσερις, δεν περιμένεις ότι θα
1: έτσι.
0: Όταν το Λιόπουλο τον βάζεις όποτε σου έρχεται, όποτε είναι ορμής ανάδρομος και το Λιόπουλος ανταποκρίνεται αλλά δεν του το ανταποδίδεις, είναι πιθανό να έχει χάσει και παίχτες που αν όχι είναι ευνοημένοι δεν είναι αδικημένοι. Δηλαδή σαν τον Άν και τον Χέις Ντέιβις. Αλλά αυτό σου ξαναλέω είναι λίγο ρεπορτάζ και αρκετή εικασία. Νομίζω όμως ότι την έχει χάσει την ομάδα. Έχει χάσει την εκτίμηση του κόσμου και εν πάση περιπτώσει, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, πρόκειται για παταγώδη αποτυχία. Για
1: βέβαια, κάζο μεγάλο. Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Το δε κάζο μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι ξεκίνησε με ένα 0-2, το οποίο ήταν πλασματικό υπό την έννοια όχι ότι δεν το άξιζε ο Παναθηναϊκός, αλλά το πήρε δύο μάτς στο σουτ.
1: Ναι, ναι, στον πόντο. Ναι.
0: Θα μπορούσε να τα είχε χάσει στο σουτ, όχι στον πόντο κατά ανάγκη.
1: Ναι, ναι.
0: Και το τρίτο παιχνίδι, στο σουτ πήγε. Δεν πήγε του Ρογκαβόπουλου τα δύο τρίποτα που πήγε. Θα πήγαινε παράταση, θα μπορούσε να έχει σκουπίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν αμφίρροπα και τα τρία.
0: Και το τέταρτο παιχνίδι, κάποια στιγμή, έφτασε στη διαπραγμάτευση. Το πέμπτο ήταν που ο Παναθηναϊκός κατέρευσε. Υπ' αυτήν την έννοια, επιβεβαιώνεται αυτό που λένε δοκάρι και έξω είσαι άχρηστο, δοκάρι και μέσα είσαι Θεός.
1: Ναι.
0: Ό,τι συνέβη και με τον Ολυμπιακό, με άλλες συνθήκες, όταν έχασε δύο Final Four για να σου έτσι. Μία του Μέσετ και μία του.
1: Πιστεύω ότι ο Αταμάν θα ρίξει τίτλους τέλους.
0: Κοίταξε, δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση για τον Γιαννακόπουλο. Για τον Αταμάν είναι σχετικά εύκολο γιατί νομίζω ότι είναι έτοιμος να μετακινηθεί προς τον προς την μεγάλη του αγαπή.
1: Την Εφές, λες,
0: την Εφές. Και αυτό αν θυμάστε το είχαμε πει.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης πάλι σε ανύποπτο χρόνο είχαμε πει ότι υπήρξε μια πρώτη προσέγγιση με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν αναλάβανε ομάδα στα μισά της σεζόν. Έχω την αίσθηση ότι ο κύκλος του Αταμάν έχει κλείσει. Να μην το
1: θέμα είναι αν θα τον κρατήσει μέχρι το τέλος πρωταθλήματος ή θα τον αποδεσμεύσει από τώρα. Εκεί είναι το όλο θέμα. Γιατί λίγο πολύ είναι γνωστόν ότι.
0: Αυτό υπάρχει και ένας ετεροπροσδιορισμός. Γιατί σκέψου ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την κούπα,
1: ναι,
0: είναι μια άλλη διαδικασία. Αν χάσει την κούπα,
1: ναι,
0: ξέρεις, πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει το κλίμα ή να μετακινηθεί, ναι, αυτή η γκρίνια προς την πλευρά του Μπαρτζόκα.
1: Ναι.
0: Αδίκως, αν θες τη γνώμη, γιατί για μένα ομάδα που πηγαίνει στο Final Four είναι εξορισμού πετυχημένη. Ένας θα πάρει τον τίτλο και προφανώς αυτός θα είναι πιο πετυχημένος, αλλά δεν σημαίνει ότι ότι μπορεί να διαγράψει όλη αυτή τη διαδρομή. Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε και ξέρω τους οπαδούς της νίκης, είμαι βέβαιος ότι αν δεν κατακτήσει.
1: Θα υπάρξει γκρίνια τώρα, ναι, εδώ τα λέμε.

0: να στεναχωρηθούμε παρέα. Απ' την άλλη, μπορεί να σου πει κάποιο ναι, αλλά ο Χέις Ντέιβις, α πούμε, προσπάθει να την σκοτώσει τα μίλια που έχει και δεν έχει καταφέρει ακόμα.
1: Ναι, okay. Α, τι περίπτωση παιδιού αυτό, έτσι.
0: Τόσα μίλια και έτσι, για να λέει χαμένα. Κοίταξε να δει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο προπονητή και ο παίκτη. Οπότε εμένα με ενδιαφέρει να είναι στο γήπεδο καλό. Κατά μάνα δεν ήταν καλό στο γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις δεν μπορώ να πω το ίδιο. Τώρα το αν αξιοποιείται σωστά ή όχι και αν το υλικό του Παναθηναϊκού αξιοποιείται σωστά ή όχι, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει καθένα. Και γι' αυτό ο Αταμάν που κάποια στιγμή ήταν σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Παναθηναϊκού, τώρα όλοι είναι συνυφασμένοι και συμβιβασμένοι με την ιδέα ότι έκλεισε ο κύκλος. Δεν είναι μόνο το ότι δεν μπήκε στο Final Four. Δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία κανείς, Δημήτρη. Είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού. Στο τελευταίο παιχνίδι που έπρεπε να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια, που έπρεπε να δεις σκυλιά λυσασμένα του πολέμου, είδες μια ομάδα που ήταν ασύνδετη. Σαν να έκανε αγκαρία, σαν να μην είχε ενέργεια, σαν να μην είχε άλλο καύσιμο στη μηχανή. Και αυτό προφανώς είναι ευθύνη του προπονητή, έτσι.
1: Για να κλείσουμε, Γιώργο, για να βγάλουμε και το Μάνο του Σταραμόπουλο μετά.
0: Τι να πει κανείς, ο Γιαννακόπουλο, έδωσε ένα σκασμό λεφτά.
1: Έτσι, καλά, καλά.
0: Για να διορθώσει τα κακόσμενα τα οποία ο Αταμάν διάλεξε τους παίκτες. Δεν διάλεξα εγώ το σόρτ.
1: Η αίσθησή σου είναι ότι θα τελειώσουν αύριο.
0: Δεν μπορώ να σου το πω με σημασία.
1: Όχι.
0: Αν έπρεπε να πάω στο 51-49 θα σου λέγω ότι
1: ναι.
0: Θα διευκολύνει και τα μάνα τον Γιαννακόπουλο. Δεν είμαι όμως βέβαιος. Γιατί σου ξαναλέω έχουν αναπτύξει μια διαφορετική σχέση.
1: Και τι να πούνε δηλαδή, ποιος ο λόγος τώρα όλο αυτό το... κοίταξε, για να το βγάλουν τα μέσα και σε τόσο έντονο έτσι ύφος. Κάτι είπε ο Δημήτρης σε αυτούς που
0: κοίταξε,
1: τα λέει τέλος πάντων.
0: Καταρχήν το story του Δημήτρη, το τελευταίο του κύριου Γιαννακόπουλου. Έτσι, δεν είναι και
1: εντάξει, ναι.
0: Το story του ότι έφταιγε το καλύτερο γήπεδο
1: και είμαι απέξω
0: και δεν θα είμαι. Βγάζει και μια απόγνωση που δεν είναι συνηθισμένη για τον Γιαννακόπουλο. Νομίζω ότι και αυτό είναι στο τι να κάνω, ρε παιδί μου. Τα έκανα τα πάντα, τι άλλο να κάνω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν νιώθει αυτό που εγώ πιστεύω, ότι ο Αταμάν έχει χάσει την ομάδα, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Έτσι. Αλλά περιμένω να το δούμε, γιατί μην ξεχνάς και κάτι. Ο Αταμάν, όσο μέτριος στο κομμάτι της δουλειάς και της προπόνησης είναι, γιατί όποιος νομίζει ότι είναι ο πιο δουλευτέρας προπονητής νομίζω ότι κοροϊδεύει τον εαυτό του, τόσο μέτρη είναι στα mind games.
1: Στα mind games.
0: Μπορεί να αλλάζει την κατάσταση υπέρ του. Δεν ξέρω πόσο θα παλέψει και ο ίδιος. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Έχω την αίσθηση ότι θα διευκολυθούν και οι δύο αν φύγει ο Αταμάν. Αυτή είναι η οσμή που έχω, έτσι. Μπορώ να κάνω και λάθος.
1: Θα τα δούμε αυτά. Αύριο, μεθαύριο, μάλλον.
0: Εδώ είμαστε. Τώρα πλέον είμαστε στο.
1: Λοιπόν, δεν σου λέω για το τι έτυχε 43 Intervention Sports, διότι τις επόμενες δύο μέρες θα τα πείτε εδώ με το χελάκι κτλ. Άλλωστε υπάρχει το τρέιλερ εδώ του σταθμού το οποίο τα λέει όλα. Υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή, έτσι.
0: Τρία άτομα στο γήπεδο.
1: Τρία άτομα στο γήπεδο. Σχόλιο απ' έξω, ρεπορτάζ με Γιώργο Ιωάννου και τη Σοφία την οικονόμου. Πολλούς σχολιαστές. Μόνο εγώ θα λείπω από εκεί.
0: Φίλε, οι φίρμες κάθονται στο στούντιο.
1: Έτσι, σωστά.
0: Και οι δευτεράτζες τρέχουν συναυλίες.
1: Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά, φίλε.

0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Συγκαλής. Συζητήσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζω, και για το επερχόμενο Final Four, για την οργανωτική έτσι, κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά και για το μείζον θέμα που ανέκυψε σήμερα για τον Παναθηναϊκό, με δικήση και του Εργίνα Ταμάν. Αν μείνει, θα φύγει τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά αύριο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Μάνο Σταραμούπουλο, τον οποίο τον έχω ρίξει. Έχουμε μόνο 10 λεπτά να τα πούμε. Μάνο, τι κάνεις καταρχάς, έχεις γυρίσει, καλησπέρα.
1: Ναι, μόλις γύρισα, Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, Δημήτρη, και στους ακροατές που είναι στο Ατατέρα Τέρβετε Sports.
0: Όλα καλά, έτσι. Η Θεσσαλονίκη τι λέει απάνω.
1: Δόξα τω Θεώ. Δεν σ' άκουσα.
0: Η Θεσσαλονίκη τι λέει απάνω.
1: Θεσσαλονίκη μια χαρά. Είναι.
0: Μια χαρά, είχε καλό καιρό, καλά. Υποθέτω, έτσι δεν
1: είχε καλό καιρό, ναι, εδώ έβρεχε από ό,τι έμαθα.
0: Ναι, ναι, χθες το βράδυ πολύ.
1: Τώρα, όπως αναμενόταν, είχε στον Βίλα το φαβορί.
0: Ναι.
1: Θα κατακτήσει το Europa League, καθότι ο προπονητής της Δίκαια χθες τον αποκάλεσαν βασιλιά του Europa League.
0: Και έτσι
1: είναι ο πολενίκης του θεσμού, και έτσι μετά τη Σεβίλια οδηγεί τώρα και την Αστον Βίλα στην κατάκτηση του δεύτερου τάξη ευρωπαϊκού κυπέλου.
0: Μετά τη Σεβίλια και τη Βίγια Ρεάλ, βέβαια. Και με
1: τη Βίγια Ρεάλ. Και τη Βίγια Ρεάλ. Και με γκολ του Μποέντια, του Τίλεμανς και του Μόργκαν Ρόντζερς, του νέου αυτού ταλέντου του αγγλικού ποδοσφαίρου που θα το θαυμάσουμε και στα γήπεδα των ΗΠΑ με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας.
0: Δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να δεις τα γκολ. Φαντάζομαι ήσουν κάτι τέτοιο του ταξιδιού. Ήταν πολύ ωραία τα δύο γκολ. Ειδικά του Μποέντια ήταν του Μποέντια.
1: Έβλεπα μέχρι το 38. Μετά έπεσε το σήμα στο αεροπλάνο.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Και δεν μπόρεσα να τα δω. Εντάξει. Τώρα το θέμα είναι ότι τη Δευτέρα αναμένεται ο Ζωσέ Μουρίνιο να βάλει την υπογραφή του σε 3-4 συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος Ζωσέ Μουρίνιο ζήτησε να του πάρουν τον διεθνή δάνο μέσω της Sporting, τον Κάσπερ Χιούλμαν, ένα θαυμάσιο ποδοσφαιριστή που τον είχαμε παρακολουθήσει διαζώσει στα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στη Δανία, τόσο στο γύρο Καρεσκάκης όσο και στην Κοπεχάγη, ένα υψηλόσωμο παιδί με πολύ καλό κοντρόλ, καλό χειρισμό της μπάλας και ηγετικά προσόντα που θα μπορέσει να εξελιχθεί περισσότερο στο Real Madrid. Επίσης η Real έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στην Benfica για να λυθεί από τώρα το συμβόλαιο του Μωρίνιο, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως 27. Και τώρα τα ονόματα που είναι του Ιραόλα ή του Μάρκο Σίλβα, του άλλου προπονητή του Ολυμπιακού που είναι στη Φούλαμ. Θα δούμε ποιος θα πάει στην Benfica. Επίσης το φορήνας ο Βαγγέλης ο Παυλίδης να πουληθεί αυτό το καλοκαίρι από τις ΑΕ της Λισαβόνας. Okay. Μετά το θέμα είναι αυτό στην Αγγλία με τη Southampton. Η Southampton προσέφυγε, έκανε έφεση σχετικά με, τον αποκλεισμό της ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι, το play-off απέναντι στη Hull. Οι ποδοσφαιριστές έκαναν και αυτή καταγγελία, απευθύνθηκαν σε κορυφαία δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου λέγοντας ότι εμείς θα χάσουμε πολλά λεφτά, είναι αδικία αυτή, είναι μια μεγάλη τιμωρία. Ακόμα και από την άλλη πλευρά βέβαια οι παίκτες της Χαλ που ανήκει στον Τούρκο τον Ατζούν λέει ότι κανονικά δεν πρέπει να γίνει το παιχνίδι αυτό αβάτου, πρέπει να προκριθούμε εμείς τώρα αφού αποκλείστηκε η Σαουθάμπτον δίχως να παίξουμε αντίον της Μίτλετρο.
0: Ναι, καλά, ο καθένας όπως τον συμφέρει.
1: Το λόγο έχουν οι δικηγόροι τώρα.
0: Πότε αναμένεται να βγει η απόφαση?
1: Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι θα γίνει κανονικά το Σάββατο ανάμεσα στην Λίτλεμπο και τη Χάλ και θα βγει αργότερα η απόφαση.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Με το Τζάβι Αλόνσο που καταστρώνει τα σχέδιά του για τη νέα χρονιά για την Τζέλσι. Όπως είπε και ο ίδιος, είχε παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια. Είχε πάει στο Στάμφορντ Μπριτζ. Εντάξει, αυτό ήταν τόσο καιρό. Οπότε πήγαινε και παρακολούθησε παιχνίδια πιθανών ομάδων που κάποια στιγμή μία από αυτές θα του έδινε το πράσινο φως για να την αναλάβει όπως έγινε τώρα με την Chelsea. Στη Liverpool ο προπονητής ο Ολλανδός ο Arne Slot έχει προφορικά συμφωνήσει με τον συμπατριώτη του τον δεξιό back half της Ίντερ τον Ντούμφρις. Πιθανότατα θα μετακινηθεί στο Λονδίνο καθότι όταν έφυγε πέρσι το καλοκαίρι ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ καλός χρυσός ο Κόνορ Μπράντλι, αλλά ακόμα δεν είναι της κλάσεως του Αλεξάνδερ Άρνολντ για να καλύψει το κενό αυτό. Οπότε θα πάρει τώρα τον Ντούμφρις σε αυτόν τον ταχύτατο δεξιό εξτρέμ που έχει μετατραπεί σε πολύ καλός δεξιός μπακ. Ο Κούμαν, ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας, λέει η εθνική ομάδα των Οράνι είναι τόσο δυνατή που μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε στο παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε βέβαια. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ολλανδία είναι ικανή να κοντράρει είτε την Γαλλία, είτε την Ισπανία, είτε την Πορτογαλία, αλλά βέβαια στο ποδόσφαιρο πολλά γίνονται.
0: Σωστά.
1: Εκείνο που είναι σίγουρο ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα, θεωρώ εγώ ότι δεν θα είναι η Εθνική Γερμανίας, καθότι ναι μεν έχει δύο σπουδαία ταλέντα, τον Βίρτς και τον Μουσιάλα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει ταλαντούχους σπουδαίους παίκτες πλέον η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας. Το ξέρει και ο Νάγκλισμαν, ο οποίος δεν ξέρω αν μετά το καλοκαίρι θα παραμείνει στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας ή θα αποχωρήσει, καθότι δεν πέρασε, ξεχνάμε, η Εθνική Ομάδα της Γερμανίας μία από τις αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League.
0: Στο Nations, ναι. Δικαιώθηκε και με την κλίση του Αντζελότη με τον Νεϊμάρ που έλεγε ότι όπως και να έχει θα τον καλέσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γιατί το καψώνει θεωρητικά που τον Αντζελότη έπιασε. Γυμνάστηκε περισσότερο, γιατί εντάξει, ταλέντο έχει ο Νεϊμάρ, δεν μπορεί να πει κάτι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι ήθελε να αποκτήσει καλύτερη φυσική κατάσταση. Το έκανε λοιπόν αφού δεν τον καλούσε στα φιλικά παιχνίδια και μόλις το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αντζελότη στην εκδήλωση που έκανε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έκλαιγε σαν μικρό παιδί ο Νεϊμάρ και με το δίκιο του, έτσι, και βέβαια πανηγύριζε και ο κόσμος που θα δει τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ξανά, που θα είναι η τελευταία του συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο, με την ελπίδα να πάρουν και το έκτο παγκόσμιο.
0: Σωστά. Έχει, λες ότι έχει πιθανότητες η Βραζιλία να κάνει αυτή την κατάκτηση.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι από τα πρώτα φαβορί.
0: Όχι, δεν.
1: Που έχει αλλάξει λίγο το στυλ. Θα είναι ομάδα που θα παίρνει αποτελέσματα χωρίς να προσφέρει το πολύ σπουδαίο θέαμα όπως είχε άλλες εποχές. Δηλαδή, ας πούμε στον κύπελλο Ιαπωνίας και Κορέα τότε το 92 με τα τριαρό, Ροναλντίνιο, Ρομάριο και Ριβάλντο. Εντάξει, αυτά δεν υπάρχουν πλέον, αλλά εντάξει. Ποτέ με τους Βραζιλιάνους ποτέ μιλες ποτέ.
0: Έληξε ο αγώνας Μανώ της Αστονβίλα, 3-0. Ναι.
1: 3-0, εντάξει. Οπότε τώρα ο πρόεδρος ο Τσεφερίν, ο οποίος δήλωσε ότι αλλάζει από το 28 και μετά, το Nations League όπως είχαμε τον είσαι επανειλημμένος, οριστικοποιείται τώρα, θα γίνει σε στυλ ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα παίζουν με διαφορετικούς αντιπάλους.
0: Ναι. Ωραία.
1: Από το 28 παραλαμβάνω και μετά.
0: Κοίταξε, πετυχημένο εκτείνει νομίζω. Τουλάχιστον αυτό δείχνει.
1: Συμφωνώ. Ναι, γιατί αν μη τι άλλο με την κεντρική διαχείριση τα τηλεοπτικά δικαιώματα πάνε στις ομοσπονδίες, που όσο και να είναι τους βοηθάει αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι. Έχει και περισσότερο ενδιαφέρον γιατί έχει και χρήματα περισσότερα. Έτσι.
0: Αυτό από εκεί δεν ξεκινάνε όλα πλέον.
1: Ακριβώς, όπως το πες.
0: Έχουμε να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα. Βεβαίως, κοίταξε, μια πινελιά.
1: Συνεχίζονται.
0: Ναι.
1: Συνεχίζονται. Μάλιστα, χθες το παιχνίδι το παρακολουθούσαν. Εντάξει, από τις γιγαντοοθόνες που είχαν βάλει οι άνθρωποι της Άρσεν, ο Σακά, ο Ράις, οι οποίοι βγήκαν μετά έξω με τον κόσμο, πανηγύριζαν για αυτοί. Μέχρι πρωί αυτές στο Λονδίνο είσαι ανεπανάληπτες στιγμές, γιατί 22 χρόνια μετά την...
0: Ήτανε πολλά, που τα λέμε, ήτανε πολλά.
1: Πολλά, βεβαίως.
0: Πολλά, βεβαίως. Πάρα πολλά.
1: Έτσι, μετά την εποχή Βενγκέρ είναι η πρώτη φορά που ο Αρτέντα και η Άρσεν κατακτά αυτό το Αγγλίας.
0: Ετοιμάζουν ευχιαστά.
1: Στον τελικό του Champions League 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη στο πανέμορφο γήπεδο Ferenc Puskas.
0: Ναι. Δώσε μου μια πινελιά, σε παρακαλώ, διότι όπως ξέρεις κάθε Δευτέρα παρουσιάζω μια ώρα και πολύ πιθανόν να την διευρύνω για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στη Θεσσαλονίκη ασχοληθήκατε πολύ με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, έτσι.
1: Ναι, ήταν το πρώτο συνέδριο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που πρέπει να του δώσουμε γενικά η πολιτεία, οι φορείς αρμόδιοι, οι δήμοι, η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια μεγαλύτερη έμφαση.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτός είναι ο τροφοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστά. Και γενικότερα μιλάτε μόνο για ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Για παράδειγμα, αθλητισμού. Ναι.
1: Μάθαμε κάτι που εγώ δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Το αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας του Χάντμπολ, ο Κώστας Σταματιάδης, γιος του παλιού σπουδαίου άσου της ΑΕΚ, που έφυγε το 25, του Ανδρέα.
0: Του Ανδρέα.
1: Ναι. Ναι. Ότι γήπεδα Χάντμπολ δεν έχουμε. Αυτό αποκαλύψε όταν ήταν Γενικός Γραμματέας Γενικός Γραμματέας.
0: Ναι.
1: Ο άλλοτε ναι, όταν έγινε γενικός γραμματέας, ο άλλοτε πρόεδρος του μπάσκετ, ο Βασιλακόπουλος, είχε κάνει πολλά γήπεδα, αλλά τα έκανε στα μέτρα του μπάσκετ.
0: Μόλις.
1: Ενώ θα έπρεπε να είναι πιο μεγάλα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλα αθλήματα.
0: Ναι.
1: Και κανένας δεν έχει μιλήσει.
0: Ναι. Να
1: δεις τι γίνεται. Αυτό μεγάλο τραγικό λάθος. Θα έπρεπε και τώρα η πολιτεία να το αλλάξει αυτό. Να βρει τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι, έχει πολλά θέματα. Έχει πολλά θέματα ο τεχνικός αθλητισμός, ναι, και καλό, ναι, είναι όλοι μας. Γιατί δημιουργείται...
1: Κοίτα, στον τεχνικό αθλητισμό μην ξεχνάμε. Καταρχήν οι προπονητές άλλοι αμείβονται, άλλοι δεν αμείβονται. Και αν αμείβονται, αμείβονται πάρα πολύ λίγο. Οπότε δεν μπορούν και οι γονείς να απαιτούν από τον κάθε προπονητή στο ερασιτεχνικό αθλητισμό πολλά πράγματα. Mm. Πρέπει και ήδη να συμμετέχουν.
0: Ναι, ναι. Και όπως είπες, είναι ο πυλώνας του επαγγελματικού αθλητισμού. Αν δεν υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει ο αθλητής. Λοιπόν, πέρα από το ότι διαμορφώνει χαρακτήρα.

0: νέα παιδιά να μην πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
1: Θέλει και ψυχολόγο προπονητής στα τεχνικά σωματεία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Μάλιστα. Θαυμάσια, θαυμάσια. Ήταν το πρώτο, έτσι, το πρώτο συνέδριο, φαντάζομαι,
1: το πρώτο,
0: κάθε χρόνο.
1: Το πρώτο. Ευελπιστούμε να γίνει θεσμός, θα δούμε.
0: Αυτό έχει σημασία και να το πλησιάσουν και να υπάρχει δημοσιότητα σε πολλά επίπεδα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση σου. Εύχομαι, θα τα λέμε τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εξαιρετικά. Η Aston Villa κατέσε το Europa League εύκολα, όπως αναμενόταν μάλλον, με 3-0 απέναντι στην Freiburg, και έτσι δούλεψε και για τον Ολυμπιακό. Το επόμενο βήμα είναι να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από τη Manchester City και να μείνει στην τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος, για να μείνει ο Ολυμπιακός να καβατζάρει, όπως λέμε, ένα γύρο, να πάει στον τρίτο προκριματικό και να να κλειδώσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή, να κλειδώσει του Γενάρη έστω στο Europa League. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω. 9.43 Intervention Sports, ήταν η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Αύριο ραντεβού πάλι στις 8. Σας εύχομαι καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά.
2: Intervention Sports. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοϊλέρ. Έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό. Τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Παναθηναϊκού, Νίκος, στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στο Δημήτρη Στρατάκη. Την αναδιάθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι αύριο θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες, ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Καλάρισα φαίνεται να είναι ο επόμενος διοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Νταβέλη. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Εργκίνα Ταμάν στο Παναθηναϊκό. Η λυμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός ύστερα από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρολεύκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία στις 3 το μεσημέρι. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο γύρο Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν.

0: Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτε δεν βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός εβδομάδας αναμένεται και η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσή θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολο Νικολαϊδίου. Το απολαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος. Τόνισε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του δικεφάλου του Βορρά Χόρχε σας. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε ένα ζητήριο τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλος Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγοριού. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Απορρίφθηκε η FST. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Τρεις μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης τον Ιούνιο κοντρά στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός στήθηκε από την Μπαρσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Προρέκο. Στέφανο Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέ, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Τερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντά. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Πέμπτη, ο μήνας έχει 21. 21 Μαΐου θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού 943sports.gr. Λοιπόν, η Άστον Βίλα είναι κάτοχος του Europa League. 6 τελικούς έχει πάρει τους 5. Το έχει πάρει σπίτι του που λέμε. Κέρδισε εύκολα τη Freiburg με 0-3. Έτσι ήταν, Freiburg Άστον Βίλα 0-3. Εύκολα οι Άγγλοι πήραν το κύπελο. Και πάμε τώρα για τα επόμενα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα δύο, το conference και το Σάββατο το μεγάλο τελικό. Της Παρί με την Arsenal. Την πρωταθλήτρια Arsenal. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, από εκεί πέρα είχαμε παιχνιδάκια στο στοίχημα. Πούμε τα τέτοις πιο σημαντικά. Ήλβες Ίντερ Τουρκού 1-3. Λοκομοτίβ Πλότβι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1-1. Σταρτ Μπόντογκλιμπτ 1-4. Γιάμπλονετς με την Κάρβινα 1-3. Κουόπιο Γιάρο 3-0. Βίλεμε Φόλενταμ 1-2. Πάμε στην Νορβηγία. Ασάνε με τη Σάντσες 2-0. Έγκερσουντ Λίν 0-0. Κόνσβιγκερ Ολντ 4-2. Μος Στρόγκοτσετ 1-1. Ρανχάιμ Χοντ 3-2. Ράουφος Μπρίνε 3-0. Σόγκναλ Στάμπαεκ 2-2. Στρόμεν Χαούγκεσουτ 0-7. Παιχνίδι που μου είπε άντερ ο Χάτζμαν. Από τη Σουηδία Γκάις Χάμαρμπι 2-0. Τορένσε Καζαπία 0-0. Λίλεστρομ Κρίστιανσουντ 1-2. Παλέρμο Καταντζάρο 2-0. Άλεσουντ Μπραντ 2-1. Άσκολη Ποντένσα 1-0. Ουνιόν Μπρέσια Κασαράνο 0-0. Κατάνια Λέκο 3-3. Ραβένα Σαρνιντάνα 0-2. Είπαμε Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-3 με 0-2 το πρώτο ημίχρονο. Αυτά. Σε εξέλιξη έχουμε ένα παιχνιδάκι. Κλουμπ Ατλέτικο Ταγέρες με την Ατλέτικο Τουκουμάν 0-1 στο 47. Αργότερα έχουμε από ό,τι βλέπω παιχνίδια για Κόπα Σουνταμερικάνα, Κόπα Λιμπερταδόρες και παιχνίδια από την Αμερική και από την Κολομβία. Θα τα λέμε τουλάχιστον μέχρι την ώρα που θα είμαστε εδώ, μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Final Four. Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή, Φενέρμπαξε, και στις 9 ο ημιτελικός, ο δεύτερος, ο εμφύλιος, η Ρεάλ με την Βαλένθια.

Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Διπλό εύκολο η ομάδα του Έμερι. Ναι, είναι αυτός ο Έμερι, παιδιά, έχει πάει 6 τελικούς. Έχει πάρει τους 5, λες και είναι φτιαγμένο το Europa για τον προπονητή, τον Έμερι.

Ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την τρελό παρέα. Λέω ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γειτονάς. Σήμερα έχουμε και τα τρία τελευταία μάτς για τα play-out, τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον βαθμολογικό, γιατί έχουν πέσει ήδη η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Ακούγονται πολλά και διάφορα στις τελευταίες ώρες για να γίνουν ομάδες περισσότερες, να μην πέσει καμία, μιλάμε για τραγωδία. Σήμερα λοιπόν 6 ώρα έχουμε το πρώτο μάτς Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά ΑΕΛ την ίδια ώρα στις 7. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος με τον Πανσεραϊκό είναι μια ώρα νωρίτερα στις 6 και από ό,τι διάβασα ο Ατρόμητος ανοίγει τις σύρες. Όποιος θέλει να πάει φίλος του Ατρόμητου ή κάποιος άλλος να δει τον αγώνα, είναι δωρεάν για το τελευταίο παιχνίδι στο Περιστέρι. Καλημέρα αδερφέ, καλή δουλειά να έχουμε και σήμερα. Έχω παίξει κατάκτηση Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace και Valencia. Πάμε για τα πολλά. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, εννοείς ότι έχει παίξει. Το πήρε η Aston Villa, ξεκίνησε καλά. Θέλει Arsenal, εντάξει, θες Crystal Palace και θες και Valencia να πάρει την Ευρωλίγκα, Νικόλα μου. Μπιλ, καλημέρα. Φέτος δεν έχει διακοπές. Έβαλα τα λεφτά στο άντερ του Χάτζημαν για να πάω εξωτερικό. Το Χ. Του Χ. Τώρα πάπαλα. Του Χ. Τι είναι το του Χ. Του Χ λέει. Μπιλάρα, τι γράψει εδώ. Μπήκα διακοπές, έβαλα τα λεφτά στο άντερ του Χάτζημαν για να πάω εξωτερικό. Οκ. Okay. Μέχρι και καλά. Του Χ. Πάπαλα λέει. Καλημέρα Βασίλη, Αεκάρα μόνο. Γεια σου Νικόλα, Καματερό φούρνος. Εκεί Νικολάκη μου, καλή δουλειά να έχεις.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Ελένη. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Στο φίλο τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Γιάννη από εκεί από την Παιανία. Στο Βενζινάδικο σήμερα με μεγάλη παρέα 4 άτομα. Του Χάτζημα λέει το έγραψε 2 φορές. Ας το άντερ του Χάτζημα που μου έδωσε εμένα το μεσημέρι, το νορβηγικό. Μου είπε άντερ δεν αλλάζει, άντερ 2,5 και ήρθε 0,7. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους και σες. Η Ελένη από τον Πειραιά έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Ας πούμε και χρόνια πολλά, Ελένη μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς, με υγεία πάνω απ' όλα. Και σε όλο τον κόσμο, μεγάλη γιορτή, παιδιά, είπαμε σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και σε όλες.

Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Και χρόνια πολλά στο γιώκα μου που σήμερα γιορτάζει, Κωνσταντίνος. Να το χαίρεσαι, φιλαράκο μου. Χρόνια πολλά στον γιώκα σου.

τα γκολ. Άστον Βίλα ρωτάει ο φίλος ο Παναγιώτης. Μπιλάρα δεν είδα τίποτα. Κοιμόμουν τώρα, ξύπνησα να πάω για δουλειά. Λοιπόν, τα γκολ τα έβαλε ο Τίλεμανς στο 41, στο 45 και 3 ο Μπουεντία και στο 58 ο Ρότζερς καθάρισε το μάτς 0-3 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Κώστας από τον Περισσό. Κώστα μου, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα. Καλή βάρδια να έχεις. Yeah.

Η νίκη της Άστον Βίλα και η κατάκτηση του Europa είναι και χαμογελάει στον Ολυμπιακό. Αν οι Άγγλοι Κυριακοί διατηρηθούν στην τέταρτη θέση τη Premier League, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα γλιτώσουν ένα αποκλειματικό γύρο και θα αγωνιστούν απευθείας στον τρίτο του Champions League. Λοιπόν, παίζει την Κυριακή, παίζει με τη Manchester City, η οποία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ούτε εσύ. Το πρωτάθλημα διατελείωσε, το πήρε η Arsenal. Θα είναι παιχνίδι αδιάφορο, αν μπορεί να πει παιχνίδι αδιάφορο. Δεν είναι εύκολο γιατί παίζει μέσα στο Manchester με τη City. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Είναι παιχνίδι το οποίο θα έχει πανηγυρισμούς η Aston Villa. Θα βάλει κάποιους παίκτες να ξεκουράσει κάποιους άλλους. Θα το δούμε. Πάντως, αν η Aston Villa βγει τέταρτη, ο Ολυμπιακός, είπαμε, γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο. Θα πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, που είναι και τελευταία αγωνιστική.

Premier League. Είπαμε πρωτάθλημα το πήρε η Arsenal, έκανε γκέλα η City με την Bournemouth, έφερε 1-1 και η Arsenal κατέχει το πρωτάθλημα μια αγωνιστική πριν το τέλος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε στη διαδικασία της τελευταίας αγωνιστικής. Τελειώσαν όλα και στην Αγγλία. Εκεί μόνο παίζει θέση της Tottenham με του West Ham. Ποια ομάδα θα πέσει στην Champions. Η Tottenham με μια ισοπαλία στο γήπεδο της παίζει, γλιτώνει την κατηγορία. Αν χάσει και κερδίσει η West Ham, πέφτει η Tottenham.

Ναι, φιλαράκο Γιώργο, φίλε του Ολυμπιακού, μου ρωτάς, το διάβασα εγώ το πρωί σε κάποια site ότι κοντά στην παραχώρηση του Μέντο στη Ρίο Αβε, με δανεισμό Ολυμπιακό, σύμφωνα βέβαια με έναν Βραζιλιάνο δημοσιογράφο που έγραψε ότι ο Νασιμέντο είναι κοντά στο να πάει στη Ρίο Αβε με δανεισμό όμως.

Να πούμε για την Άστον Βίλα, είναι το πρώτο της Europa League στην ιστορία της και μετά από 4 χρόνια και το κύπελλο πρωταθλητών που πήρε το 1982, η ομάδα από τον Μπέρμιγχαμ σκαρφαλώνει ξανά σε ευρωπαϊκή κορυφή. Είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος για την ομάδα της Άστον Βίλα. Να έχει ήδη πάρει το κύπελλο πρωταθλητών το Ευρωπαϊκό Super Cup και που κατόκτησε αργότερα αυτό, το 1982 πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup και τώρα πήρε το Europa League. Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα σήμερα, σπουδαίο ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έβαλε δύο γκολάρες στα πρώτα γκολ, ειδικά το πρώτο ήταν γκολάρα του Τίλεμανς. Γενικά ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από την Φράιμπουργκ και το κέρδισε το μάτς εύκολα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις διαφημίσεις των 12.30, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interbet Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Πίτσα. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε το λεπτά μετά τις 12 με μηνυματάκια από το φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Κώστα μου, χρόνια πολλά, φιλαράκο. Ο φίλος ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Σταμάτης που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από το Χαϊδάρι.

Ο τελικός φίλε είναι το άλλο Σάββατο, ο τελικός 28 του μήνα, 28 Μαΐου. Παίζει το μεγάλο τελικό που μιλάμε για το Champions League στη Βουδαπέστη. Η Παρή με την Arsenal, την πρωταθλήτρια Arsenal, πρωταθλήτρια εκεί Παρή. Είπαμε, έχουμε παιδιά μπροστά μας τώρα το Final Four του μπάσκετ. Αυτό απασχολεί εδώ τον ελληνικό αθλητισμό. Το μπάσκετ την Παρασκευή 6 ώρα είπαμε, το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και το δεύτερο μάτς σε 9 η ώρα με την Βαλένθια να παίζει με την Ρεάλ. Ο τελικός ο μεγάλος θα γίνει την Κυριακή. Δεν υπάρχει πια μικρός τελικός.

Λοιπόν, έχουμε στο 75 Club Atlético του Κουμάν 0-2. Καθαρίζει σιγά σιγά η Κουμάν το ματσάκι. Αργότερα μια ώρα έχουμε από ό,τι βλέπω ένα παιχνίδι για το Copa Libertadores Nacional με την Deportes, και την ίδια ώρα έχουμε τρία μάτς για το Copa Sudamericana, Olimpia Asunción Vasco da Gama, Boston River Higgins και Santos με τη San Lorenzo. Για αργότερα έχουμε τα υπόλοιπα μετά τις 3.

Για τον Έμερη που λέει ο φίλος, ο Παναγιώτης το πήρε το 2014 με τη Σεβίλη, το 2015 πάλι με τη Σεβίλη, το 2016 τρεις φορές συνεχόμενες με τη Σεβίλη, το πήρε μετά το 2021 με την Βιγιαρέαλ, το 2026 με την Άστον Βίλα, σε 6 τελικούς έχει πάρει τους 5. Το Europa League από ό,τι έτσι φαίνεται είναι δικό της. Το φτιάξανε για τον Έμερη, 5 καταχθήσεις σε 6 μάτς, δεν το λες και λίγο.

φίλε, το... νωρίτερα μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας. Αν ο Ολυμπιακός, μάλλον ο Ολυμπιακός, για να κερδίσει ένα γύρο, να παίξει κατευθείαν τρίτο προκριματικό γύρο για το Champions League, πρέπει η Άστον Βίλα να βγει στην Αγγλία. Παρτί, παίζει την Κυριακή, Σάββατο, οπότε παίζει Κυριακή νομίζω, με τη Manchester City εκτός έδρας. Παιχνίδι που δεν πάει για κάτι η City, βέβαια δεν πάει για κάτι και η Άστον Βίλα, γιατί έχει βγει ήδη στο Champions League, παίρνοντας το Europa, πάει κατευθείαν Champions League. Αν καταφέρει και βγει τέταρτη, ο Ολυμπιακός, είπαμε, κερδίζει έναν προκριματικό γύρο. Θα παίξει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό, ένα μάτς για να μπει στους ομίλους του Champions League. Βέβαια μπορεί να βγει τέταρτη και να χάσει, γιατί η Liverpool παίζει με την Bradford, η Liverpool η οποία δεν είναι καθόλου φέτος αξιόπιστη.

Η φίλη μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας, Κώστα μου, χρόνια πολλά, που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ο φίλος ο Τόλης 7. Γεια σου Βασίλη, για να δούμε εάν θα έρθει άσωση Νασιονάλ με τη Βάσκο Νταγκάμα, λόγω ολικού rotation της Βάσκο με τα δεύτερα Κυριακή κοντή γιορτή. Μόνο θρύλος, λέει ο φίλος μας ο Τόλης 7.

Μιλάω και από μένα μια μεγάλη καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας και άλλος Κώστας. Χρόνια πολλά. Τι έγινε, παιδιά, σήμερα τη μέρα της γιορτής σας. Χρόνια πολλά, Κωστή μου. Καλημέρα και στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο, που είναι ο Τζίτζης. Ο Τζίτζης, παιδιά, δεν ήρθε σήμερα. Ήταν από ό,τι μου είπε.

Να και ο Μπίλαρος, καλημέρα Μπίλη, καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Γιορτάζουν σήμερα γέφυρα στην αδερφή μου, να είναι πάντα γερή και δυνατή. Μπιλάρα μου, να χαίρεσαι την αδερφή σου, την Ελένη, χρόνια της πολλά. Εμείς να πούμε, έχουμε δωράκι για Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή, ναι, έχουμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάους για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Το μόνο που χρειάζεται, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού και τίποτα άλλο. Παρασκευή πρωί, ξημερώματα, θα γίνει η κληροσούλα μας. Ο φίλος ο Μινάς έστειλε πρώτη φορά μήνυμα. Μπιλέ, ακούω καιρό, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Ευχαριστώ.

Να πούμε για το Πόλο Ολυμπιακός, γνώρισε την ήττα απέναντι στην Μπαρσελονέτα στην προημιτελική φάση του Champions League για το Πόλο. Μιλάμε, το αποτέλεσμα όμως δεν επηρεάζει τους Πειραιώτες, καθώς έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στο Final Four. Άρα η ήττα δεν έχει καμία σημασία για τον Ολυμπιακό. Θα γίνει στη Μάλτα το Final Four, το Champions League στο Πόλο, 10 έως 13 Ιουνίου στη Βαλέτα της Μάλτας.

Ο φίλος μας καλησπέρα Βασίλη, για τον διαγωνισμό μπορούμε να, να στείλουμε και αύριο. Ναι, βέβαια και αύριο Φιλαράκο, μέχρι ξημερώματα, μέχρι λίγο πριν τις 5 θα γίνει κλήρωση αύριο. Αλλά μου στείλες το όνομά σου, το επώνυμό σου, είσαι ok Φιλαράκο. Φίλε Γρηγόρη, είναι για Παρασκευή ή Σάββατο. Διάλεξε μια μέρα που θες ή και τις δύο. Αν θες να πας και Παρασκευή ή να θες να πας ή Σάββατο. Αν θες κάποια συγκεκριμένη, στείλω μήνυμα, Γρηγόρη μου, ακόμα ένα μήνυμα να μου πεις ποια μέρα θέλεις για να σε βάλω στην κλήρωση.

Γρηγόρη μου, είσαι ok, φίλε, για Παρασκευή μου στείλες μήνυμα, κομπλέ είσαι. Λοιπόν, το παιχνίδι τελειώνει στην Αργεντινή και άλλο γκολ για την Τουκουμάν 0-3. Λούμπα Ατλέτικο, Ταγέρες Ατλέτικο Τουκουμάν 0-3. Τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο ξεκινάνε τα παιχνίδια για το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σούντα Αμερικάνα. Ξεκινάνε σε περίπου 5 λεπτάκια. Ο φίλος μας ο Στέλιος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα.

Λοιπόν, είναι να πλησιάζει μία, είμαστε 4 λεπτά πριν την. Πάμε στο διαλυματάκι μας, μετά το τραγουδάκι βέβαια, και παρανεχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, συντονισμένοι 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας το Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα και το φίλο μας το Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε με μηνυματάκια, φοβερές μουσικές. Μπιλάρα, συγχαρητήρια, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ο Γρηγόρης, που έστειλε μηνυματάκι. Ο Βασίλης, τι μας έστειλε εδώ, στοιχηματάκι. Μία ακόμα απόκρουση να κάνω το ματοφύλακα στη Φράιμπουργκ και ένα τάκλιν. Ακόμη ο Νίκλας μπέστε με 4 ευρώ θα έπαιρνα 80. Για αύριο έχω μεγάλο χίτ, ο Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλώς το φίλο μας τον Παναγιώτη από το Μπιστρό. Θα σε ακούσω και μετά τις 3. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Περιμένω τους φίλους της εκπομπής για να διασκεδάσουν στο Μπιστρό Παρασκευή Σάββατο. Είπαμε παιδιά, είπαμε βραδιές ελληνική και χάους. Θα μας ακούσει λέει και μετά τις 3 για καλύτερα, γιατί τώρα θα ετοιμάσω γλυκά με τη χαρά. Τι γλυκά θα ετοιμάσει με τη χαρά. Αυτά τα καλά που φτιάχνει. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, καλημέρα, καλημέρα φίλε. Ο φίλος ο Νίκος λέει, Μπιλάρα, όταν ήμασταν μικροί μας έμαθαν να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά ξέχασαν κάτι, δεν μας έμαθαν πώς να το κουβαλάμε. Σωστό και αυτό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ναι, γίνεται χαμός φίλε, το διάβασα και χθες που βγήκε η είδηση με την Championship, με τη Southampton. Βέβαια έχει γίνει έφεση, για κατασκοπία έγινε το θέμα, ότι πήγε κάποιος και σε διπλοπόνηση στις μήντρες μου από τη Southampton και έγινε καταγγελία από την Μίντερσμπρο και τελικά κέρδισε και τώρα δεν ξέρουμε με ποια ομάδα θα παίξει, η Χαλ με τη Southampton ή με τη Μίντερσμπρο. Έχει κάνει έφεση η ομάδα η Southampton, έχει κάνει έφεση, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Και από ό,τι διάβασα και άκουσα πριν, οι παίκτες Southampton θα κάνουν μηνύσεις, αγωγές κατά της διοίκησης της Southampton αν τελικά δεν παίξουν στον παράζ ανόδου με την Χαλ. Άκου τώρα τι έπαθαν οι άνθρωποι. Τελευταία φορά που έπαιξε ευρωπαϊκό τελικό η Άστον Βίλα Βασίλη ήταν το Μάιο του 1982, μόλις είχα τελειώσει το νηπιαγωγείο. Τώρα 44 χρόνια μετά ξανά έπαιξε τελικό η Βίλα, η κόρη μου μόλις τελειώνει το νηπιαγωγείο, και στις δύο φορές έπαιξε με γερμανικές ομάδες και τις δύο φορές τις κέρδισε. Ωραίες ιστορίες γράφει η ζωή. Γρηγόρης από Ανάκασα City.

Λέω, τελικά όποια ομάδα θέλει να πάρει το Europa πρέπει να πάρει προπονητή τον Έμερι. Εδώ που τα λέμε παιδιά, όταν έχει πάρει 5 τελικούς στα 6 που έχει πάει, είναι ο μέτρ των τελικών.

για τον φίλο μας τον Γιώργο, μιλάμε για εισιτήρια για το Final Four. Φίλε μου, εισιτήρια να βρεις τέτοια ώρα. Εισιτήρια δεν υπάρχουν. Από ό,τι διάβασα και νωρίτερα και δεν ξέρω, είναι πραγματικότητα ότι περιμένουν και περίπου 4.000 Τούρκους της Φενέρμπαχτσέ να είναι στο ΟΑΚΑ την Παρασκευή. Βέβαια το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, εισιτήρια δεν υπάρχουν. Τώρα αν κάποια εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού έχουν μείνει στα χέρια των φίλων του Παναθηναϊκού και τα δώσουν αυτές τις μέρες, δεν το ξέρω. Πάντως εισιτήρια λένε ότι δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Θα είναι το γήπεδο κατάμεστο και λογικό είναι. Final Four είναι στην Αθήνα, γίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει πάει εκεί. Λογικό είναι τα εισιτήρια να έχουν εξαφανιστεί. Λογικά τη Ρεάλ θα είναι οι πιο λίγοι. Νομίζω η Βαλένθια θα έχει περισσότερους οπαδούς από ότι η Ρεάλ, και οι Τούρκοι βέβαια θα έχουν. Οι Τούρκοι πάνε παντού. Η πλειοψηφία θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού. Παρασκευή είναι το μάτς, το πρώτο. Τα δύο μάτς στην Παρασκευή, μάλλον. Το πρώτο στις 6 ώρα. Το δεύτερο στις 9, ο μεγάλος τελικός το βράδυ της Κυριακής. Είπαμε μικρός τελικός, δεν υπάρχει, και καλά κάνανε τη μικρός τελικός τώρα. Ταλαιπωρία είναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Τα μάτς των Μία ξεκίνησαν. Ένα γκολ έχει μπει μόνο στο παιχνίδι Σάντο Σαν Λορέντζο. 1-0 στο 11ο λεπτό. Το γκολ μπήκε στο δεύτερο λεπτό, νωρίς με τον Γκαμπριέλ. Σάντο Σαν Λορέντζο 1-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Νασιονάλ με την Deportes. Ολύμπια Σουσόν με τους Higgins είναι στο 0-0 στα πρώτα περίπου 12 λεπτά. Παίζουν.

Είπαμε για το πόλο, Ολυμπιακός έχασε από την Μπαρσελονέτα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα 8η νομίζω συνεχόμενη χρονιά που θα γίνει στη Μάλτα, 11 έως 13 Ιουνίου. Τα ζευγάρια είναι Μπαρσελόνα Φερετσβάρος και Ολυμπιακός με την Προρέκο. Μιλάμε πάντα για το πόλο, μην μπερδεύεστε, για το πόλο.

Έχει, διαβάζω εδώ πέρα από κάποια site, έχει γίνει χαμός στην Τουρκία. Σάλλος στην Τουρκία, ο παδί της Φράιμπουργκ ούρισαν σε μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ και γίνεται χαμός στην Τουρκία. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την καλημέρα Πιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας, ο φίλος μας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Κωστή μου, χρόνια πολλά σου εύχομαι, τα καλύτερα.

Λοιπόν, το είπαμε αυτό, παιδιά. Είναι κατάδια να γίνει. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Παίζαν οι ομάδες τόσο καιρό για ξαφνικά να γίνει αναδιάρθρωση. Καλύτερα μην κάνανε καθόλου τα παιχνίδια, μα είναι έτσι. Πέντε παέ διαβάζω τη στοίχημα Super League. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Άκτορ, Νόβιμπετ και ο Πανσεραϊκός έστειλαν έγγραφο στη Λίγκα με αίτημα την σύγκληση εκτάκτου Διοικητικού Συμβουλίου για την αναδιάρθρωση της κατηγορίας. Το αίτημα είναι για αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η εκμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ 11 από τις 14 ομάδες. Αν περάσει η συγκεκριμένη ψηφοφορία, τότε η τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ 11 από τις 14 ομάδες. Αν περάσει η συγκεκριμένη ψηφοφορία, τότε η Λίγκα θα έρθει σε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για να ψηφιστεί η σχετική τροπολογία. Άκου τώρα, ξαφνικά οι ομάδες έπεσαν και σου λέει τώρα να μην πέσουμε, να μείνουμε. Τότε τι παίζετε, ρε παιδιά? Τότε γιατί παίζαμε τόσο καιρό και τα play-off και τα play-out? Θα τα καταργήσουν όλα πάλι.

Λοιπόν, το δεύτερο γκολ έρχεται από την Boston River με την Higgins 1-0 στο 23ο λεπτό. Το άλλο γκολ από νωρίτερα, Σάντο Σαντορέτζο 1-0. Τα άλλα δύο παραμένει το 0-0 στα 23 πρώτα λεπτά. Νασιονάλ με την Deportes και Ολύμπια με την Βάσκο Νταγκάμα 0-0. Είχαμε και ένα παιχνίδι νωρίτερα που τελείωσε, μάλλον δύο παιχνίδια που τελείωσαν. Κλουμπ Ατλέτικο, Ατλέτικο του Κουμάν, Β' κατηγορία Αργεντινής, 0-3. Και Φορταλέζα με την Όρσο Μαρσό, είναι για την Κολομβία, 1-1. Καλημέρα στον κύριο Μπέλο που έστειλε μηνυματάκι. Ναι, κύριε Μπέλο, εδώ είμαστε. Κύριε Σωτηράκη, κύριε Μπέλο. Καλημέρα κιόλας. Τι έγινε, περπάτημα, δίαιτα, πάλι τι έχει σήμερα. Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα, καλημέρα. Χρήστος από την Νίκη, αν μπορείς βάλε με συγκλήρωση για Παρασκευή βράδυ για το μπιστρό. Φίλες, έβαλα. Είσαι οκ, okay, παιδιά, είπαμε κληρώσεις θα γίνουν αύριο, ξημερώματα, λίγο πριν τις 5. Για μπουκαλάκι, για 4 άτομα, η Παρασκευή, η Σάββατο για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Μιλά, έχουμε τίποτα κουπονάκι για σήμερα. Ξαναδώ τα παιχνίδια που έχει για σήμερα. Είπαμε, έχει τα τρία παιχνίδια για τη δικιά μας τη Super League. Διάφορα και τα τρία μάτς. Έχουν σωθεί ομάδες, έχουν πέσει. Λοιπόν, είπαμε, 6 ώρα Τρόμητος Πανσεραϊκός και η Φυσιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει παιχνίδια από την Δανία, από ό,τι βλέπω. Super League Δανία, Μπρόντβι Κοπενχάγη. Έχει Άγιαξ Χρόνιγκεν. Από εκεί πέρα έχω παιχνίδι, βλέπω, από την Σουηδία, Έλσμπορκ με τη Μιάλμπη. Τα πιο σημαντικά να πούμε. Γκρασχόπερς Αράου, Άντερλεχτ Σιντρούιντεν. Έχει πρωτάθλημα στο Βέλγιο, τα play-off. Παζ Μαλίν Κλαμπ Μπριζ. Έχει σπουδαίο μάτς για την υποβιβασμό για τη Βόλσμπουργκ ή Πάντερμπορ. Είναι μπαράζ. Η Βόλσμπουργκ, αν χάσει, πέφτει. Αν κερδίσει, πάντα ανεβαίνει και αντίστοιχα. 9.30 το μάτσο αυτό. 10 η ώρα Ουτρέχτη Χέρενφεν. Έχει παιχνίδι play-off και αυτό μπαράζ, μάλλον είναι Πάτρικ Λιθίστ με την Σεν Μίρεν. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτσα. Και αργότερα το βράδυ έχει πάλι Κόπα Λιμπερταδόρες και Κόπα Σουδαμερικάνα.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη. Μήνυμα από τον Περισσό.

0: 9.43 Intervet Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Intervet Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από Βοτανικό. Παναθηναϊκός Μπιλάτη θα γίνει με την Πανάθα. Μπενίθε μένει, φεύγει. Παιδιά, είπαμε, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Λογικά, από ό,τι φαίνεται το πράγμα, θα φύγει ο Μπενίθεφ τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Λογικά πάντα ο Παναθηναϊκός θα πάει με νέο προπονητή. Αν και ο Μπενίτεθ, αυτά που λέει κατά καιρούς, δεν δηλώσει που κάνει, ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Τώρα θα δούμε. Εγώ πιστεύω πάντως ότι μετράει μέρες. Θα πάει ο Παναθηναϊκός σε άλλον προπονητή. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νίκος από το Νέο Ηράκλειο. Αυτό που είπα φίλε πριν για τους Τούρκους οπαδούς, αυτό το είπε ο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε, ο Τσιρίτσι έτσι λέγεται, είπε ότι στο Telecom Center υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα βρεθούν τουλάχιστον 4.000 φίλοι της ομάδας, ενώ η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους αποθεώθηκε από παντούς της πριν πετάξει για την Αθήνα. Σπουδαία μάτς και τα τέσσερα σπουδαία μάτς, Ολυμπιακός, Φενέρ και Βαλένθια με τη Ρεάλ, κατά γενική ομολογία καλύτερες ομάδες φέτος στην κανονική διάρκεια. Και από ό,τι άκουσα πριν μια συνέντευξη στην τηλεόραση, χάζευα λίγο από τον Ντόρσεϊ. Είπε κάτι που έχει απόλυτο δίκιο, ότι το κύπελο δεν το παίρνει πάντα η καλύτερη ομάδα της κανονικής διάρκειας. Τα λέγαμε και προχτές, είναι παιχνίδια παιδιά μιας βραδιάς. Λίγο στραβά να πάει η βραδιά, μπορεί να χάσεις ένα παιχνίδι, να αποκριστείς από τον τελικό. Και να, κατά γενική ομολογία, να είσαι η καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Αλλά είπαμε τα μάτσα αυτά είναι παιχνίδια μιας βραδιάς. Μπορεί ας πούμε η Βαλένθια να κάνει ένα παιχνίδι φοβερό και να κερδίσει τη Ρεάλ και να πάει τελικό, μπορεί και το ανάποδο. Είναι όπως κάτσει η βραδιά. Θυμάστε ότι ο Ολυμπιακός έχασε μια Ευρωλίγκα όντως καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα από τη Ρεάλ, αλλά ένα σούτ του Γιούλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η μπάλα πήγε μέσα και ο Ρεάλ πήρε το

Ναι, το είδα, φίλε, αυτό που λες. Από ό,τι διάβασα κιόλας, τον 50χρονο λες που έχασε τη ζωή του στα διόδια, που έπεσε πάνω στα διόδια και σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Από ό,τι διάβασα, βρήκε το μηχανάκι πάνω σε ένα σταθερμένο περιπολικό στο καθρέφτη, έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό και σκοτώθηκε ο άνθρωπος στα διόδια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο.

Στοιχηματικά δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα μόνα γκολ που έχουν μπει είναι στο παιχνίδι Boston Higgins 1-0 και Santos Aloredzo επίσης το 1-0. Τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο μάλλον, είναι στο 0-0. Φιλάρα, έχεις αποδόσεις των παιχνιδιών των ελληνικών για σήμερα. Μισό λεπτό να δω, Φιλαράκο. Πρέπει να έχουν βγει αποδόσεις. Έχουν βγει, ναι. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 1-58, 3-85, 5-25.

διπλό για την ομάδα των Σερών, η οποία έχει πέσει. Και φυσικά Αλνόβιμπετ 2-20-3-20-3-15 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 2-50-3-15-2-75. Μάτς αδιάφορα και τα τρία μάτς. Οι ομάδες έχουν πέσει, ο Πανσεραϊκός και η Αλνόβιμπετ.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα Δημήτρης από το Κερατσίνι, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς μπάλα. Εντάξει, παιδιά, θα κάνουμε χωρίς μπάλα. Θα περιμένουμε τώρα το Μουντιάλ. Έχουμε Μουντιάλ μπροστά μας. Εκεί θα δούμε μπάλα για ένα μήνα. Στα γήπεδα του στο Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Θα δούμε για ένα μήνα μπαλίτσα. Τα δικά μας εδώ θα περιμένουμε από Αύγουστο και πάλι. Θα έχουμε μεταγραφικά. Θα ακουστούν πολλά ονόματα. Κάποια θα έρθουν, κάποια όχι. Και από Αύγουστο πάλι κανονικά στην διαδικασία των παιχνιδιών. Θα είναι και νωρίτερα βέβαια με τα κύπελα για την Ευρώπη. Τα παιχνίδια ήταν ομάδων για την Ευρώπη. Αλλά τώρα θα κάνουμε λίγο διακοπές και εμείς και εσείς και οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές, να πάρουν και κουραστούν. Τα επιτελεία να φτιάξουν το νέο ρόστερ των ομάδων. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετούς μήνες. Τώρα διακοπές, φιλαράκο μου, περιμένοντας το Μουντιάλ. Μεγάλη διοργάνωση, μεγαλύτερη στον κόσμο, το Μουντιάλ. Θα περάσουμε ένα μήνα βλέποντας ξένες ομάδες από Λατινική Αμερική, από Αφρική και από Ευρώπη. Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλάρα, βάλε καναγκολάκι. Λέω ο φίλος να χάσει Βάσκο Δα Γκάμα. Το έχει παίξει άσο ο φίλος. Κάτσε να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ, φιλαράκο. Όχι, δεν έχει μπει κάποιο γκολ. Παραμένει το 0-0 στο 41. Ολύμπια Ασουσιόν με τη Βάσκο Δα Γκάμα 0-0.

0: Καλώ στο φίλο μας τον Βασίλη του Γρατσία. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλό δρομολόγιο να έχεις. Ολύμπια Σιόν Βάσκο Νταγκάμα 0-1 παιδιά γίνεται. Στο εκεί που έπαιζε μονότερμα η Ολύμπια έφαγε γκολ 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Και πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου.
1: Ένα αγώνα ήθελα να μου δώσεις παρακαλώ.
0: Για πες μου ποιο θέλεις, ποιο αγώνα θέλεις.
1: Είναι Αργεντίνικος, Ταγέρε Ατλέτικο
0: 0-3.
1: 0-3, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν είπαμε γκολ για τη Βάσκο Νταγκάμα λίγο πριν το ημίχρονο 0-1. Τελειώνει το ημίχρονο στο Boston River Kings 2-0. Τελειώνει το ημίχρονο, μάλλον ακόμα δεν τελείωσε το ημίχρονο. Σάντο Σαλορέτζο 2-0. Στο ημίχρονο έχουμε Νασιονάλ με την Deportes 0-0.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Ο Γιώργος Μπαρζόκας είπε ότι πλεονέκτημα για εμάς. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, ο Μπαρζόκας. Ο Κουτουλάη, διαβάζω εδώ, έκανε κάποιες δηλώσεις. Ο πρώην παίκτης, ο μπασκετμπολίστας, αναφέρθηκε στο ημιτελικό του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Είπε πλεονέκτημα για εμάς ότι ο Μπαρζόκας έχει δυσκολευθεί στην πίεση των Final Four. Πιο δύσκολος ο ημιτελικός από τον τελικό, είπε ο Ιμπραήμ Κουτουλάη.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

6 λεπτά μετά τις 2, παιδιά, ο Τζίτζης είπαμε είναι αρρωστούλης, είναι κρυωμένος από ό,τι μου έστειλε και μηνυματάκι νωρίτερα και δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Μιχάλης Τζίτζης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και εγώ θέλω ανατροπή την Olympia Sion να πάρουμε ένα δελτιάκι, 85 ευρώ κλείνουμε. Είναι παιδιά 0-1 είπαμε στο ημίχρονο, δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα. Boston River Higgins γίνεται 2-1 στο 49, όχι ακόμα, ξεκίνησε μόλις τώρα το δεύτερο ημίχρονο στο Olympia Sion με τη Βάσκο, παραμένει το 0-1 που έγινε στο 43. No more past. Στα υπόλοιπα μας δεν έχουμε κάποια αλλαγή. National με την Universitario 0-0, San Lorenzo, μάλλον Santos San Lorenzo παραμένει το 2-0 από το ημίχρονο. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε, από ό,τι διαβάζω, έκτακτα μέτρα εν ώψη του Final Four για την Ευρωλίγκα για λόγους ασφαλείας, απαγορεύοντας ενδεχόμενες δημόσιες εναθρήσεις και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας.

φίλος στον Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα Πιλάρα και στο φίλο μας τον Κώστα. Κώστα μου χρόνια πολλά που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη.

Το παιχνιδάκι, φίλε που ρωτάς, κέρδισε η Κάρβινα 1-3, ήταν τελικό κυπέλου. Γιάμπλωνες Κάρβινα 1-3 για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Κάρβινα, Καρβινά τέλος πάντων, όπως λέγεται, η ομάδα από Τσεχία πήρε τον κύπελο στον τελικό με τη Γιάμπλωνες, είπαμε 1-3.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τρελομάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7. Ο φίλος ο Σπυράκος. Πού είσαι Σπυράκο μου? Καλημέρα Μπυλάκο μου. Μαγική βραδιά ζήσαμε. Και ο πρόεδρος έδωσε ρεστάλ. Πάμε τώρα για ομίλους Champions League. Να παίζουμε το χειμώνα με τα μεγαθύρια, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο που έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου Σπυράκο μου.

Ο φίλος μας ο Στέλιος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου φίλε Στελάρα. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Παιδιά, καιρό σήμερα θα είναι μια χαρά. Όπως θα είναι και το. Βέβαια, το πρωί είχε λίγο ψυχρούλα. Μέχρι το μεσημεράκι, γύρω στις 10-11 η ώρα, άρχισε να φτιάχνει λιγάκι. Έχει και αέρα, αρκετό αέρα και λίγο ψυχρούλα. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία θα είναι ψηλή, από 18 έως 27 βαθμούς σήμερα Πέμπτη. Παρασκευή δίνει λίγες βροχούλες και το Σάββατο δείχνει πολύ βροχή. Το Σάββατο δείχνει μπόρες, πολλές καταιγίδες. Και η θερμοκρασία βέβαια δεν θα πέσει πολύ, από 18 έως 25 βαθμούς, αλλά με βροχή την Παρασκευή και το Σάββατο, σαν φτιάχνει από την Κυριακή. Πού είναι ο κύριος Μπέλος, λέει ο φίλος ο Γιώργος από τον Μπουρνάζο. Ο κύριος Μπέλος, παιδιά, ήταν εδώ χτες, μας έκανε παρέα μαζί με τον Δημήτρη Στρατάκη μέχρι τις 3. Σήμερα μάλλον θα πάει για ύπνο ή για περπάτημα, γιατί ως γνωστόν είναι μέγας περιπατητής. Το έχει ρίξει στη δίαιτα παρέα με τον Χάτζημαν. Έχουν χάσει μαζί και οι δύο 600 γραμμάρια. Μάλλον θα πάει σήμερα για ξεκούραση. Είπαμε ο Τζίτζης είναι αρρωστούλης, δεν θα έρθει. Μάλλον δεν ήρθε σήμερα ο Τζίτζης. Μας την έκανε άλλη μια φορά. Τον περιμέναμε Κυριακή, δεν μας ήρθε. Τον περιμέναμε σήμερα, πάλι δεν μας ήρθε ο πρόεδρος. Έμαθα, έδωσε Τζίτζης στο τραπέζι, στο Μπέλο. Ανακοίνωσε ομάδα που θα είναι πρόεδρος. Όχι, το κρατάει ακόμα μυστικό, φίλε Ρομπίνιο. Αλλά έδωσε όμως ρεστάλ. Χόρεψε με την κοπέλα εκεί, Οριεντάλ. Πέσανε τα τσιμέντα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Στεφανίδη. Γιαννάκη μου, καλημέρα φιλαράκο. Τον είχαμε καλεσμένο εδώ πριν κάνα μήνα περίπου, 1,5. Εκεί παρέα με τον Βαλάντη και τον Κιανό. Γεια σου φίλε Γιάννη μου, καλά να περνάς. Και στα φιλαράκια μου τον Μιχάλη εκεί, τον Αμπατζάκη και τον Παναγιώτη και τον Αντρέα και όλα τα παιδιά, πολλές καλημέρες. Ο Τζίτζης μου λέει ξημερώνει από τις μεγαλύτερες γιορτές θρησκευτικές, Κωνσταντίνου και Ελένη. Τζίτζη μου, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι αν έχεις κάποιον Κώστα, κάποια Ελένη. Μάλλον είχες μια Ελένη παλιά, μια κοπέλα η οποία την παράτησες. Αυτός είσαι.

Ο φίλος μας ο Περικλής μας έστειλε το μηνυματάκι του από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ευχαριστούμε για την παρέα εδώ στη βάρδιά μας. Λέει ο φίλος ο Κώστας, Κώστα μου χρόνια πολλά και σε σένα, από τον Γέρακα. Τι έγινε ρε παιδιά, όλοι οι Κώστητες σήμερα δουλεύετε? Δεν πήρε κανένα σταδιούλα?

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλό στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι είδε.
0: Καλά, τι είδε σήμερα, κοίτα. Άστον Βίλα, πλάκα έκανε.
1: Πλάκα έκανε. Αλλά αυτά, να σου πω κάτι. Αυτά είναι τώρα που εμένα με, δηλαδή μου γεννάνε, ας πούμε. Πόσο μεγάλη νίκη ήταν του Ολυμπιακού αυτή που έκανε στο Βίλα,
0: τα έχουμε πει, λέγε, ήταν μια σπουδαία νίκη.
1: Ναι, δηλαδή, πλαράκι τώρα. Αυτό, μα εκεί φαίνονται μεγάλες ομάδες. Μια Άστον Βίλα τώρα έβαλε 3 γκολ χαλαρά, έτσι. Μπορεί να τις βάλει όλα 3, να πούμε. Τσακύρωσε και ένα.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν φοβερή μπάλα. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο που καθάρισε και το μάτς κιόλας.
1: Και ο Ολυμπιακός της έβαλε 6 σε 2
0: παιδιά. Βέβαια ήταν άλλη οργάνωση.
1: Ρε φίλε, έμειρε.
0: Ναι, εντάξει, άλλο λέω. Ήταν λέω γιατί κάποιοι μπερδεύονται ότι μου λένε Βασίλη, τα έχει πάρει και τα 6. Όχι, ήταν. Δεν έχει πάρει 2. Το άλλο ήταν κόφερες, παιδιά. Δεν έχει πάει, 6 φορές στο Europa, έχει πάρει τις 5 έμερι.
1: Τα πέντε.
0: Ναι, απλά ο φίλος μπερδεύτηκε πριν, είναι το conference που πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν το Europa, ήταν το conference.
1: Το conference, ναι, εγώ δεν είπα ότι.
0: Όχι, ο φίλος μπερδεύτηκε και μου είπε ότι έχει χάσει 2. Από τα, έχει πάει 7, όχι, έχει πάει 6 και έχει πάρει τα 5.
1: Τα 5, έχει χάσει.
0: Ναι, μεγάλη, τι λες τώρα, μεγάλη υπόθεση είναι, φίλε, που ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο, όχι μόνο με την Άστον Βίλα, γενικά.
1: Φίλε, δεν είναι ότι το πήρε. Δηλαδή, μπορούσε να το έχει πάρει όπως το πήρε με τη Φενέρμπαξε, ας πούμε, με 1-0 και με. Και θα μπαίναν με ένα
0: τέτοιο. Εντάξει, φίλε, όλα με στο παιχνίδι είναι. Με την Άστον Βίλα.
1: Πώς το πήρε, δηλαδή με την Άστον Βίλα, είναι τεράστια νίκη.
0: Έχω πει και το έχω πει και πολύ καιρό και τότε ότι ο Ολυμπιακός έκανε έγκλημα εκείνη τη χρονιά που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Που άφησε το παιχνίδι με την Άστον Βίλα να του πάρει το μυαλό γιατί είχε κερδίσει 4-2, δεν είχε αποκλειστεί ποτέ.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι, μπορεί να έχεις δίκιο.
0: Γιατί πήγε στην Τούμπα, ήταν όντως καλύτερος και έχασε το πρωτάθλημα.
1: Κάτι έλεγε με τα δεύτερα, δεν βάλαμε τα πόδια στη φωτιά, αλλά άκουτε, σας πω.
0: 4-2 δηλαδή δεν γυρνάει εύκολα. Με αυτόν τον Ολυμπιακό τότε εκείνη την εποχή που ήταν φουλ φρομαρισμένος.
1: Ωραία, φίλε, άκου, μπορεί να έχεις δίκιο σου λέω, αλλά από την άλλη μεριά ήταν ένα όνειρο ζωής.
0: Ναι, εντάξει, μαζί.
1: Δηλαδή, σκέψου και σου πω τώρα, για έναν Ολυμπιακό, γιατί και ο Ολυμπιακός δεν ήταν θελημένος στα πρωταθλήματα. Για έναν Ολυμπιακό που είχε 47 πρωταθλήματα. Εάν δεν πήγαινε στον τελικό και έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα ήταν πλήρη αποτυχία.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν ένα παιχνίδι. Μα λέω ότι.
1: Θα το κρεμάγανε στα μανταλάκια.
0: Το έλεγα και τότε, αλλά.
1: Θα βγαίνανε όλοι τότε και θα λέγανε. Δεν πήγε να πάρει το παιχνίδι στον τελικό, πήγε να πάρει το πρωτάθλημα που έχουμε 47, δεν τα ξέρει τρεβάσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, μαζί σου, αλλά εγώ τότε το είχα πει πριν παίξει με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, εκείνος ο Ολυμπιακός του 4-2 μέσα στην Άστον Βίλα, δεν υπήρχε περίπτωση, δεν το λέω τώρα, το έλεγα τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποκλεισθεί από την Άστον Βίλα εδώ. Καμία. Καμία περίπτωση.
1: Κοίταξε, το 4-2 φιλαράκι έχει χάσει ένα απέναντι Άστον Βίλα. Και κάνει ο Ολυμπιακός το 4-2.
0: Ναι, okay, το, λέω με το τελικό. Ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο Ολυμπιακός να αποκλειστεί.
1: Α, ναι,
0: τότε
1: ναι,
0: Ολυμπιακός. Εντάξει,
1: ναι,
0: ο Μεντιλίμπαρ, ο άνθρωπος, ναι. Καλά στο

0: Έτσι, οκ, okay, πήρε το ευρωπαϊκό. Εντάξει, κανείς δεν λέει όχι, αλλά λέω ότι μπορούσε, είχε την ευκαιρία να πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν από τον ΠΑΟ καλύτερη ομάδα τότε.
1: Πολύ καλύτερη, άμα τους κατέβαζε τους βασικούς.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Έλα μου.
1: Τώρα, να ρωτήσω κάτι σοβαρό. Φεύγει ο Αταμάν ή όχι?
0: Από ό,τι φαίνεται, φίλε, θα φύγει.
1: Ρε φίλε, από πού φαίνεται? Για εξήγησε το. Υπάρχει διαρροή από το Παναθηναϊκό.
0: Διαρροή, ρε παιδί μου, διάφορα που διαβάζουμε, διάφορα που ακούγονται.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν είναι να διώξει έναν προπονητή, τον καλά σε τραπέζι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί στο τραπέζι, μπορεί όμως να μίλησαν για πράγματα που αφορούν την ομάδα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό να τα βρήκανε μεταξύ τους. Εντάξει, δηλαδή, είχαν και καλές σχέσεις όταν μάθαμε τον Γιαννακόπουλο. Ότι κοίταξε να δεις, οκ, okay, τρία χρόνια. Η χρονιά ήταν απογοητευτική. Το πρωτάθλημα και αν το πάρουμε δεν λέει κάτι. Θέλαμε την Ευρωλίγκα και κάπως έτσι να τα βρούνε. Κατάλαβες, να φύγει σαν φίλος δηλαδή.
1: Ναι, γιατί εγώ πω ότι αν υπάρχουν δύο εκδοχές, είναι να μην φύγει, που το θεωρώ 50% να μην φύγει,
0: ναι,
1: και ας
0: ναι.
1: Λένε ότι φεύγει, και το άλλο 50% αν πάρω την περίπτωση για το τραπέζι, είναι αυτό ακριβώς που είπες, γιατί φοβάται ο Γιαννακόπουλος, μην βγει γιατί ο Αταμάν έχει μπρομόστομα. Και δεν υπάρχει περίπτωση να βγει και θα τα δώσει όλα στη σέντρα.
0: Που εγώ θεωρώ τον Αταμάν σπουδαίο προπονητή. Άστα από τη φετινή χρονιά, οκ, okay, καλό προπονητή. Μπορεί να έχει μια χρονιά στραβή, κακή χρονιά. Καλό προπονητή, σαν προπονητή, εντάξει, δεν λέω τώρα τι.
1: Ποτέ δεν με είχε στεναχωρήσει ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς που είχε πάρει 5 κούπες, 6.
0: Ναι.
1: Με οποιονδήποτε προπονητή άλλο. Χωρίς να είμαι πατριδοκάπηλος, χωρίς να είμαι.
0: Ναι, έκανε κάποιες δηλώσεις, παιδί μου, παράξενες. Εντάξει, εκεί χάλασε.
1: Το... Δεν είναι κρίσος λύκος.
0: Ναι, εντάξει, έκανε κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να τα κάνει. Εγώ τον κρίνω σαν προπονητή. Εντάξει, ξέχωρα τα άλλα που δεν τον κάνω και παρέα. Αλλά σαν προπονητή είναι καλός.
1: Προπονητή ήσουν όταν πήγε στην Κύπρο. Δεν ήσουν, δεν πήγε, ας πούμε, σαν πρέσβης.
0: Ναι, όχι. Λέω, ξέχωρα τα γύρω-γύρω σου λέω. Σαν προπονητή, προπονητικά και μόνο, είναι σπουδαίο προπονητή. Εντάξει. Αλλά εντάξει, η χρονιά του ήταν κακή.
1: Και τα αποδυτήρια τα έχει χάσει από
0: ναι, πιθανόν.
1: Ο άλλος είναι στην Ισλανδία. Να μοντεύεις, έχει βγει και έχει πάει στην Ισλανδία. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι. Καλημέρα τον Μπέλο έχεις και σε συνομιλία που είχε με τον Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν είπε ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Μπέλο μου καλημέρα. Είμαι χαρούμενος που το είπε ο Χάτζημαν, γιατί ο Χάτζημαν ό,τι λέει για τον Ολυμπιακό βγαίνει. Είχε πει χ2 τη Λάρισα, ήρθε χ2. Είπε θα κερδίσει η ΑΕΚ, κέρδισε η ΑΕΚ. Είπε θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Είπε θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2-1, κέρδισε 3-1. Τώρα λοιπόν που λέει ο Χάτζημαν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τη Ευρωλίγκα, άρα θα την πάρει. Δηλαδή τον Ολυμπιακό τον βρίσκει, κατάλαβε.
0: Ναι, ναι. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι τώρα εσύ? Εγώ είμαι υπέρ αυτό που είπε ο Ντόρση.
1: Τι είπε?
0: Ότι την Ευρωλίγκα και αυτά τα κύπελα δεν τα παίρνει πάντα καλύτερη ομάδα. Θέλω να σου πει ότι παιχνίδι μιας βραδιάς.
1: Παιχνίδι μιας βραδιάς, αλλά κοίταξε να σου πω κάτι, φίλε.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε μια εμφάνιση.
1: Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πορεία του Ολυμπιακού και τη φετινή και όλα αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει με τη Ρεάλ φέτος που τη σύστημα έχετε για εύκολη του Ολυμπιακού την κερδίσει. Συγγνώμη, αλλά έχει κάνει μια ήττα με τη Ρεάλ εκτός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Με 1-1 ήτανε, με την Φενέμπαξε 1-1 της Ίντερ και με την Βαλένθια έχει κάνει δύο
0: ήττες.
1: Μάλιστα, να θυμάμαι καλά.
0: Καλά, η Βαλένθια κέρδισε όλους. Και τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε δύο φορές.
1: Εγώ πιστεύω ότι, εμένα η γνώμη μου άκουσε με φίλε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια δεν παίζονται, κερδίζονται.
0: Κερδίζονται, ρε φίλε, αλλά πρέπει να είσαι και στη μέρα σου όμως. Γιατί μπορεί, ας πούμε, θυμάσαι τη βραδιά του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, πόσο καλό μπάσκετ έπαιξε και ο Γιούρλ ένα τρίποντο. Σηκώθηκε να πετάξει την μπάλα και πήγε μέσα, ας πούμε.
1: Φιλαράκι, κοίταξε. Άμα φτάσεις στο παιχνίδι στον τρίποντο, τότε θα το χάσεις. Για μένα ο Ολυμπιακός θα πρέπει στο τρίτο δεκάλεπτο να τα έχει καθαρίσει και τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή και τον ημιτελικό, να έχει πάρει μια διαφορά ασφαλείας, δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Να έχει πάρει
0: 8-10 πόντους, ναι, εκεί είναι.
1: Να είσαι 12 από τους μπροστά και να μετά
0: να χωθούν οι άλλοι, να κάνουν επιθέσεις εύκολα.
1: Να χωθούν οι άλλοι και να βάλουν οι άλλοι για να δουν τον αλλού τα χέρια. Και ας τα βάλουν όλα, θα πούνε όλα και θα χάνεις τα πάντα. Όταν το πας στο παιχνίδι καλάθι και περιμένεις να φτάσεις το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο για να πάρεις το παιχνίδι, μπορεί να το πάρεις. Αλλά να σου πω και κάτι, ο Ολυμπιακός με τη Φενέμπαξε δεν πήγε και το πήρε μέσα στη Φενέμπαξε. Το τρίτο το εκεί δεν ήταν. Ή κάνω λάθος?
0: Ναι.
1: Η Φενέμπαξε δεν είχε κερδίσει.
0: Στον τελικό,
1: στην Τουρκία.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μέσα στην Τουρκία, μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Τελικά.

0: Ποιο ήταν η ΕΦΕΣ ή η Φενέμπαξε, δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν.
1: Τελικό. Δεν το θυμάμαι, θυμάμαι καθόλου, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: καλά, θα μας πούνε, θα μας πούνε οι φίλοι, θα μας πούνε. Δεν το θυμάμαι
0: πούνε.
1: Καθόλου.
0: Εγώ νομίζω ότι ένα από τα τρία ευρωπαϊκά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ένα από τα τρία, ήταν η... νομίζω ότι ήταν με τη Φενέμπαξε, μπορεί να ήταν η ΕΦΕΣ, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο ήταν.
1: Τίποτα, μωρέ, θέλει, αυτά τα παιχνίδια θέλουν μέχρι το τελευταίο λεπτό πολύ προσοχή. Θυμάμαι εγώ τον Ολυμπιακό με τη ΣΕΣΕΚΑ Μόσχας, με τη ΣΕΣΕΚΑ που πήρε το κύπελο με τον Πρίδεζη που έχανε όλο το παιχνίδι. Θέλει προσοχή, ναι. Θέλει να είσαι συγκεντρωμένο σε όλα τα λεπτά του παιχνιδιού. Αν η ΑΕΚ ποτέ από 19 πόντους έχασε παιχνίδι, ας πούμε. Είναι παράξενο το κολομπάσκετ, είναι παράξενο.
0: Φιλαράκι, να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Εγώ τον Σάκοντα τον εκτιμάω πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπο και μετά σαν προπονητή, γιατί είναι άνθρωπος προπονηταράς. Με συγχωρείς, αλλά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, επειδή το είδα και έχω γνώμη, το χάσε αυτός.
1: Ναι, και αυτός έκανε λάθη. Πολλά.
0: Όχι, το χάσε αυτός. Όχι και αυτός έκανε λάθη. Το χάσε αυτός. Έχεις πάρει μια διαφορά 18 πόντους, ρε φίλε. 18 πόντους μπροστά ήσουνα.
1: Ναι,
0: 18 πόντους μπροστά ήσουνα. Και ενώ πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα, δεν τα κάνεις. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός είναι στον ημιτελικό αύριο, μεθαύριο, 18 πόντους μπροστά και θέλει ένα δεκάλεπτο και χάσει το παιχνίδι, δεν θα φταίει ο Μπαρτζόκας, ποιος θα φταίει εγώ, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί, μα και ο Μπαρτζόκας μπορεί να φταίει και το λες στον παιχτό να μην εισακούστηκαν τον Μπαρτζόκα. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
0: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ο Σάκοντα, ας πούμε, έδωσε εντολές και δεν εισακούστηκαν.
1: Πιθανόν.
0: Δεν το
1: ξέρω, δεν ήμουν στον πάγκο, αλλά πιθανόν είναι εντολές που έδωσε. Να μην εισακούστηκαν, είναι το μυαλό των παιχτών να χάθηκε στο 18,
0: αυτό
1: το παιχνίδι τελείωσε.
0: Αυτό μπορώ να το δεχτώ, η απειρία τους το να χάθηκε, το να πούνε το πήραμε και να εξασφαλιστήκαν το πήραν και εκεί τους γύρισε το παιχνίδι, τους μπήκαν τον αλλόν τα τρίποντα και το χάσανε. Γιατί να σου πω κάτι, δεν έπαιζε και δηλαδή, το είδα την άλλη την ομάδα, έτσι δεν ήταν ρε φίλε τώρα, η ΑΕΚ ήταν μια κλάση πάνω ας πούμε σε μπάσκετ. Μια κλάση πάνω ήταν ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά όμως είδες, καμιά φορά, άμα τους λέω το μυαλό φύγει, ξεφύγει γιατί το πήρα και τελείωσε, μπορεί να την πατήσεις. Γιατί το μπας είναι άτομα το οποίο ρε παιδί μου μπορεί 3 λεπτά να χάσει τα βάγια τα πασχάλια. Να παίζεις καλύτερα όλο το παιχνίδι και 3 λεπτά στο τέλος να μείνουν και να χάσει τα πάντα. Είναι άτομα το οποίο είναι παράξενο, παράξενο άτομα. Αλλά εγώ θεωρώ τον Ολυμπιακό πάντως φαβορή για να την πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Και εγώ το θεωρώ, εγώ πιστεύω ότι είναι Ολυμπιακός, πρέπει να μπει μέσα να πει. Το πιστεύω, το έχουν πιστέψει. Χαμηλούς τόνους. Ακούσα και έναν που το μεσημέρι να μου την πει, το οποίο το παίζει Ολυμπιακός, θα τον Ευρυνικός εγώ αύριο άσχημα. Στη Βαλώτο εγώ, καλά ένας από τον πύργο βγήκε και δήλωνε Ολυμπιακός. Αυτός θα βγω εγώ και θα πω Γιώργος Λονδίνο Παναθηναϊκός.
1: Και τι είπε, από τι είπε.
0: Θυμάσαι, βγήκα και είπα όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού και όλοι φίλοι να στηρίξουμε πάνω να πάρουμε το ευρωπαϊκό και να μείνει το κεφάλι χαμηλά. Το κεφάλι χαμηλά ρε, το κεφάλι χαμηλά το έχεις εσύ ρε. Φίλοι του Ολυμπιακού θα έχουν το κεφάλι χαμηλά. Άμα είχαμε το κεφάλι χαμηλά δεν ήμασταν Ολυμπιακός.
1: Όχι ρε παιδί μου,
0: ήμασταν ατρόμητος. Ούτε ατρόμητος, δεν θέλω να πω ατρόμητος. Ήμασταν χαλκίδα.
1: Μήπως το είπε με τη λογική ο άνθρωπος ότι παιδιά...
0: Όχι ρε, βγήκε άσε.
1: Α, εντάξει, δεν άκουσα, αλλά λέω μήπως...
0: Δήλωνε Ολυμπιακός, τον πήρε ο χαμπάρι ο Κώστας από την Καλυθέα. Δήλωνε Ολυμπιακός, το ξαναλέω, άμα αυτός είναι Ολυμπιακός. Άμα το ρωτήσουν πέφτει το Καραϊσκάκι, μπορεί να πάρει καράβι να πάει για το Κάιρο.
1: Κοντά είναι.
0: Δηλαδή καταλάβεις τι σου λέω. Είναι Ολυμπιακός, άσε μας ρε φίλε. Άμα είσαι Ολυμπιακός με ητοπάθεια δεν κάνεις ρε φίλε. Δεν κάνεις για την ομάδα, δημιουργείς, φέρνεις αρνητικότητα στην ομάδα. Εγώ πιστεύω στην αρνητικότητα πολύ βασίλε, το ξέρεις αυτό. Είναι ο χαρακτήρας μου. Πιστεύω ότι η θετική σχέση βοηθάει από την υγεία μέχρι τα πάντα.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας τους
0: αυτό,
1: έχει.
0: Και αυτό να το ξέρεις, αποδειχθεί επιστημονικά. Ξέρεις ότι στην Αμερική έγινε ένα πείραμα μια φορά, βάλανε 100 καρκινοπαθείς, 50 και 50. Πήγαν στους 50 και τους είπαν, ξέρετε κάτι, απ' έξω υπάρχουν 100 άτομα που προσεύχονται για εσάς. Και στους άλλους 50 δεν είπαν τίποτα.
1: Ναι.
0: Που είπαν ότι προσεύχονται, από τους 50 ζήσαν, ξέρω εγώ, οι 15, δεν θυμάμαι το νούμερο, και από τους άλλους ζήσαν 2.
1: Ναι, μετράει πολύ ψυχολογία, μετράει πάρα πολύ.
0: Με το ίδιο βαθμό σου αστέρια καρκίνου, έτσι, είναι ναι, διαφορετικό.
1: Ναι, μετράει σημείο. Πολύ. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Μετράει πολύ το να πιστεύεις κάτι και να το έχεις μέσα σου.
0: Άμα το δηλαδή πρέπει να το πιστέψουν οι παίκτες, η διοίκηση, ο κόσμος του Ολυμπιακού και απά το πάρουμε. Τι αποβληθούμε τώρα το κεφάλι χαμηλά. Έχεις πάρει 3, δεν έχεις πάρει. Θα έχεις πάρει 3. Δεν είναι η πρώτη φορά που παραπάρεις ευρωπαϊκό. Δεν είναι η πρώτη φορά, ρε Βασίλη.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Δηλαδή, τι είσαι μεγάλη ομάδα, τερματίζεις πρώτος 5 χρόνια. Έχεις την καλύτερη ομάδα. Έχεις βάθος, τολούς, άσους, διάρκεια, τριάρκεια. Τι θέλεις, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ το θεωρώ το Ολυμπιακό φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγα. Γιατί θεωρώ ότι είναι πιο πλήρης ομάδα από τις υπόλοιπες. Αν και ο Σωτήρης ο Μπέλος έχει ένα δίκιο για τη Ρεάλ. Εντάξει, η Ρεάλ έχει βαριά φανέλα. Νομίζω όμως ότι δεν έχει τους ψηλούς τώρα με τον δραματισμό.
0: Και εγώ, ό,τι και να μου λέτε, εγώ πιστεύω ότι εάν έρθει η Βαλένθια Ολυμπιακός θα το πάρει πιο εύκολα από ό,τι θα το πάρει με τη Ρεάλ.
1: Λες,
0: εγώ πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος.
1: Εγώ πιστεύω το ανάποδο. Αν πάει η Βαλένθια θα το πάρει με μια κοπέλα.
0: Το παίρνω τον ακούω γιατί έχει γνώση μπάσκετ. Εγώ δεν έχω γνώση μπάσκετ. Και δεν μπορώ να σου πω.
1: Και λέει πριν δύο χρόνια, λέει η Ρεάλ, που το πήρε η Ρεάλ ήταν 14 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός τότε με τη Ρεάλ, με τον Γιούλ.
0: 14 πόντους μπροστά ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτό λέω. Ήταν καλύτερο όλο τον αγώνα και βρέθηκαν 3-4 λεπτά και το τέλος. Το τρίποντο που μπήκε μέσα και χάσει μια Ευρωλίγκα. Είναι παιδί μου το άθλημα αυτό, ξέρεις τώρα.
0: Θέλεις και την τύχη σε όλα τα πράγματα.
1: Όλα. Ας μην αποστολίσουμε το με τον Πρίδεζη, με τη ΣΕΣΕΚΑ. Έκανε το πεταχτάρι, μπήκε μέσα, ας πούμε. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζεται και τύχη.
0: Θετική ενέργεια.
1: Και θετική ενέργεια. Αυτό.
0: Βέβαια ο Μπέλος το λέει και από άλλη άποψη, γιατί ξέρεις τώρα, άμα πάει η Βαλένθια στον τελικό, οι Παναθηναϊκοί που έχουν κατέσει στα αστεία, τι θα παραφωνάσουν, Βαλένθια.
1: Δεν γίνεται.
0: Το έχει σκεφτεί αυτό.
1: Δεν γίνεται. Και ο μόνος προπονητής λέει που δεν μπορεί να νικήσει εύκολα ο Μπαρτζόκας είναι ο Σάρας. Βέβαια του έκανε πάρτι στο σεφ.
0: Ναι, όχι, γιατί δεν τον κέρδισε το Γιασεβίκη.
1: Όχι, λέει.
0: Όχι,
1: λέει, δεν μπορεί να τον κερδίσει εύκολα στις περισσότερες φορές. Εντάξει, ο Σάρας.
0: Τον κέρδισε φέτος και του πήρε και τη διαφορά. Και χωρίς το
1: ναι, βρε, για φέτος, όχι για φέτος. Λέει γενικά για το Σάρα. Εντάξει, ένα προπονητή, αυτό πολύ καλό προπονητή.
0: Πολύ καλό προπονητή και κατά connection, δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Αλλά σου ξαναλέω, πρέπει ο Ολυμπιακός με τον κόσμο του και με τη διοίκησή του και με όλα. Λοιπόν, να πάει να το πάρει. Τελείωσε. Δηλαδή, για μένα δεν πρέπει να το πάρει. Και ο Παναθηναϊκός να ήταν τα ίδια, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να πάει να το πάρει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα να το σηκώσει ο Τούρκος μέσα στην Ελλάδα δεν γουστάρω με τίποτα, ρε φίλε. Με τίποτα.
1: Κοίτα,
0: με
1: ναι.
0: Τίποτα, δεν το μπορώ. Εκεί γίνομαι ελληναράς του κερατά.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ σου λέω και πάλι ότι πολλοί κόσμος και από τον Ολυμπιακό μέσα βγαίνει ότι ο τελικός είναι αυτός. Ολυμπιακός Φενέρ. Το έχουν λέει και καλά, καλώς το βλέπουν έτσι, σαν τελικό. Σου λέει να περάσουμε τη Φενέρ να το πάρουμε. Και καλά, καλώς το βλέπουν έτσι. Και οι παίκτες από ό,τι ακούω και ο προπονητής και το staff γενικώς βλέπουν ότι αν περάσουμε τη Φενέρ θα το πάρουμε. Γιατί θεωρούν ότι είναι μετά από αυτούς η καλύτερη ομάδα.
0: Διάβασα ότι ο δικός σας πάει να κάνει πλάκα στον ΠΑΟΚ, δίνει 5 εκατομμύρια πάρει το Γιαννούλη, λέει.
1: Από την Άουγσμπουργκ.
0: Καλά, άμα γίνει κάτι τέτοιο, θα πιζάρει ένα σένα στο Θερμαϊκό.
1: Το άλλο,
0: αντί να ψαρεύουν τσιπούρες, θα ψαρεύουν ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
1: Το άλλο το είδες που πάνε να κάνουν τώρα πάλι ένα διάφορο για να σωθεί η Λάρισα και Πανσεραϊκός.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να ασκήσει από φέτος, ρε. Από τον χρόνο θα ασκήσει.
1: Από αν τώρα έχουν συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, τώρα.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, το ξαναλέω.
1: Τα τρία τέταρτα χρειάζεται.
0: Ότι πήγε μόνο πάω. Καλά, δεν πρόκειται να γίνει.
1: Τα τρία τέταρτα των ομάδων λέει πρέπει να ψηφίσουν. Προς το παρόν είναι ο Πανετολικός, ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Μπράβο στους φανατικούς της Λάρισας που είπαν δεν γουστάρουμε να ανέβουμε έτσι. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί τώρα είναι πέντε ομάδες. Αστέρας Τρίπολης, ΠΑΟΚ, Πανετολικός, ΑΕΛ και Πανσεραϊκός που θέλουν να γίνει μια διάθεση. Τώρα γιατί παίζανε τότε, ρε φίλε. Δηλαδή, παίζει ένα πρωτάθλημα. Για τις ΣΕΡΕΣ τώρα που κάνουν.
0: Γιατί παίζουν, ρε, γιατί ναι. Θέλει ο άλλος να ξεκινάει και να έχει εξυπηρετήσει.
1: Ναι, ωραία. Οι ΣΕΡΕΣ όμως που κάνουν τώρα την, που θέλουν να κάνουν για αναδιάρθρωση. Οι ΣΕΡΕΣ ούτως ή άλλως θα έπεφταν με κανονική διάρκεια.
0: Ρε φίλε, δεν αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Για να ξεκινάνε και να βγαίνουν να βάζουν 6 γκολ μέχρι το 35, να μην παίζουν 5 παίκτες αυτά που κάνανε τώρα 3 χρόνια, τα βλέπεις.
1: Και αυτόν τον γκολ, μου λες τέτοια. Γιατί θα βγει ο Κώστας, μην μου λες τέτοια.
0: Κώστα, ακούς.
1: Δεν έχεις τίλια ακόμα.
0: Δεν μας βλέπεις, ρε. Καθόλου.
1: Ωραίος ο Κώστας. Εγώ το γουστάρω. Ωραίος.
0: Και εγώ το γουστάρω, γι' αυτό τον πειράζω.
1: Ναι, καλά κάνεις. Μεταγραφικά τι βλέπεις, έχεις ακούσει τίποτα. Για τον Ολυμπιακό.
0: Θα περιμένω τη συνέντευξη του Προέδρου.
1: Τέλος Ιουνίου. Και έχουν βγει και τα, νομίζω βγαίνουν τα διαρκείας τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είδα τιμές.
0: Τα διαρκείας βγήκαν.
1: Δεν είδα τιμές.
0: Μόλις τελειώσει τη συνέντευξη και κάτσε να δούμε αν θα πάρει βαθμό η Άστον Βίλα στο City και εξασφαλιστεί το 15ήμερο.
1: Ναι, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Τότε θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα.
1: Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα και βέβαια η Άστον Βίλα βγαίνει η Champions League, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει να πάρει το match. Η City δεν πάει
0: γιατί
1: για τίποτα.
0: Γιατί δεν βγάζει η Champions League. Αφού βγαίνει και η Πέντρεφλη.
1: Όχι, λέω, πώς τη λένε η Άστον Βίλα, ούτως ή άλλως χάσει, κερδίσει, βγει τέταρτη, βγει πέμπτη. Έχει βγει γιατί έχει πάρει το Europa. Εντάξει,
0: και μετά από ένα τελικό θα πάει την Κυριακή τώρα μέσα στο Λίτη και να κόψει βαθμούς. Δύσκολο το
1: και οι άλλοι γιατί να παίξει, ρε φίλε, να κάνει τι οι άλλοι. Και οι άλλοι απογοητευμένοι, δεν είναι City. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο όλα μπορεί να γίνουν. Βέβαια πρέπει να κερδίσει και η Λίβερπουλ, γιατί η Λίβερπουλ μπορεί να χάσει από την Μπρέντφορντ. Είναι και αυτό.
0: Άστο ρε. Δεν υπάρχει.
1: Όσοι, ας πάρουν όλοι ένα προπονητή τον Αρτέτα να παίρνουν πρωταθλήματα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτά δεν θα μου σπάσει τα νεύρα.
1: Γεια σου Γεωργάρα μου.
0: Γεια
1: σου φίλε. Γεια. Γεια. Γεια. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν τις 3 ακούει Αρτέτα και χοροπηδάει. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παιδιά, δεν ακούγεται κάτι μεταγραφικό να είναι κοντά σε κάποια ομάδα που με ρωτάει ο φίλος. Θα ακουστούν ονόματα τώρα. Θα ακουστούν και για Ολυμπιακό σίγουρα, για ΑΕΚ σίγουρα, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Όλες οι ομάδες θα κάνουν μεταγραφές. Δεν πρόκειται να μείνει καμία ομάδα χωρίς παίκτες, αλλά θα δούμε. Ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Τώρα πρωτάθλημα τώρα τελείωσε. Οι παίκτες τώρα φεύγουν διακοπές. Θα δούμε ποια συμβόλαια λήγουν, ποιοι θα ανανεώσουν, ποιοι θα έχουν προτάσεις για μεταγραφές από άλλες ομάδες. Να δούμε. Πάντως θα ακουστούν και φέτος αρκετά ονόματα για όλες τις ομάδες. Ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα είναι παραμύθι μανατζαρέων, θα τα δούμε στην πορεία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Εγώ πιστεύω πως ο πιο σίγουρο μεταγραφή είναι ο Τζίτζι στο Εγάλο Β. Εγάλο Β, λέει Νίκος από Εγάλο. Τι στο Εγάλο Β θα πάει ο Τζίτζι, πέρα δεν υπάρχει Εγάλο Α. Θα βρούμε Εγάλο Β. Κύριε Νικόλα από Εγάλο. Ναι, τώρα που λέγαμε τα γραφικά για το φίλο που με ρώτησε, ναι, η ΑΕΚ θέλει, ακούστηκε μάλλον, ακούστηκε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει επίσημη πρόταση. Ακούστηκε ότι η ΑΕΚ θέλει να πάρει από τον πρώτο σκόρερ της Νταμπλούχου Ρουμανίας. Έτσι λένε διάφορα site. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, παιδιά. Είπαμε θα ακουστούν πάρα πολλά ονόματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η ΑΕΚ θα πάει να χτυπήσει παίχτη που λένε ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Βγήκε πρώτο σκόρερ στη Ρουμανία στην Ταμπλούχο, ομάδα της Κραϊόβα, νομίζω. Ναι, της Κραϊόβα. Αλλά η ΑΕΚ έχει τρεις επιθετικούς. Δηλαδή πώς να πάρει, να πάρει κι άλλο να. Έχει δύο μάλλον και το Ζήνη κατά περίπτωση που μπορεί να παίξει αυτός πίσω από το επιθετικό. Άρα έχει Γιώβιτς και Βάργκας. Θα πάρει κι άλλον και έναν καλό παίχτη για να μείνει στον πάγκο. Δεν ξέρω παιδιά. Είναι ο Ασάντ Χαμλαουί. Εγώ τον θυμάμαι στα παιχνίδια με την Καϊόβα. Βγήκε πρώτο σκόρερ. Είναι 25 ετών. 11 γκολ στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ της ομάδας. Τον είχαν πάρει από το 25, τον πήραν από την πολωνική Σλάσκ Βλόσλαβ, μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ στήξε τότε στην Κραϊόβα και τους βγήκε λίρα 100, γιατί βγήκε πρώτο σκόρερ και πήρε και τον double με τους Ρουμάνους Κραϊόβα. Αυτό το δημοσίευμα βγαίνει ότι είναι στη λίστα της ΑΕΚ, δεν είναι ότι έχει κάνει επίσημη πρόταση, είναι στη λίστα της ΑΕΚ εδώ και αρκετές δύο ομάδες από ό,τι διαβάζω εδώ στα site. Και πιο κάτω διαβάζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος προορίζεται για αναπληρωματικός, καθώς η ΑΕΚ ακολουθεί να στηρίζει πολλά στο Λούκα Γιώβιτς. Έχει και το Βάργκα. Σε περίπτωση που προχωρήσει μεταγραφή, αναμένεται να αποτελέσει μια αναθετική λύση στο ρόστερ. Βέβαια, θα χρειαστούν πολλοί παίκτες γιατί θα υπάρχει και Ευρώπη. Για με το καλό πάει και Champions League, θα υπάρχουν και δύσκολα μάτς ευρωπαϊκά. Θα υπάρχει κύπελλο, θα υπάρχει πρωτάθλημα. Θα χρειάζονται πολλοί παίκτες. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Η ΑΕΚ εκεί φτάνει γύρω στο 1.800 για τον παίκτη. Αλλά απέχει πολύ από τις απαιτήσεις που έχει η Κραϊόβα. 11 γκολ είπαμε σε 3-3 συμμετοχές. Στο Conference έπαιξε με την ΑΕΚ, το θυμάστε όσοι, γιατί πάει γήπεδο, για την τηλεόραση. Πέτυχε συνολικά 5 γκολ σε 11 αγώνες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απόδοση και εκτός συνόρων. Είναι Παλαιστίνιος όμως. Παλαιστίνιος, ε. Θα δούμε, παιδιά. Είπαμε ότι θα ακουστούν πολλά και για την ΑΕΚ, και για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. Θα ακουστούν πολλά ονόματα. Τώρα, παιδιά, να κρατάμε και μικρό καλάθι, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και τελικά δεν υπάρχουν. Απλά είναι παιχνίδια μανατζαρέων. Φιλαράκι, ακούω, λέει ο Τζίτζης, παρόλο που είμαι λίγο κρυωμένος, δεν ακούσουμε το.

Είναι ελληνική βραδιά, Σάββατο είναι πιο χαλαρά, είναι house η βραδιά. Όσοι θέλετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη πιστρό και είστε ok. Αύριο, ξημερώματα, θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Ισοφαρίζει η Ολύμπια Ασουσιών τη Βάσου Νταγκάμα, η οποία παίζει με 9 παίκτες. 1-1 στο 82, Boston River Higgins 3-2 στο 86, Santos Alorenzo 2-1 στο 80, παραμένει το National με την Deportes 0-0 στο 85. Πρόεδρος πολύ κοντά σε υπογραφές με ομάδα Δυτικής Αττικής, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, θα τα πει μόνος του όταν έρθει, λέει ο κύριος Μπέλος για τον κύριο Τζίτζι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στον Γιώργο το φίλο μας που ακούει από Νέα Υόρκη, τον ακούω και τα μεσημέρια, είναι δυνατός, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά είναι ωραίος, έχει και την πλάκα του, όλα καλά, λέει ο φίλος. Η Καθερίνα από το Κολωνάκι λέει πολλά φιλιά στο Τζιτζάκο μου. Γι' αυτό δεν μας ήρθε για δουλειά σήμερα. Έτρεξε στο Κολωνάκι και μας το παίζει άρρωστος. Βέβαια. Μιλάω όπως τα λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο. Τον άκουσα εγώ το μεσημέρι αυτό το φίλο από τον πύργο που ήταν. Μόνο Ολυμπιακός δεν μπορεί να είναι με αυτά που έλεγε. Δεν τον άκουσα παιδιά σήμερα γιατί δεν πήγα. Πήγε η γυναίκα να πάρει τη μικρή από το σχολείο, δεν πήγα εγώ, άρα δεν ήμουν στα μάξι εκείνη την ώρα. Δεν τον άκουσα τον Γιώργο τι έλεγε. Πολλές φορές τον πετυχαίνω με το που πάω στα μάξι και λέω Παναγία μου, την κίνια να φύγει. Μαυρόγατα με το που άνοιξε το ραδιόφωνο. Ναι, Γιώργο μου, και εγώ σ' αγαπάω. Μπιλάκο και εγώ τον θυμάμαι πολύ γρήγορο, λέει ο φίλος ο Σπύρος, για τον παίχτη που ενδιαφέρεται η ΑΕΚ που γράφουν τα site τέλος πάντων. Δυνατός παίκτης και παιχτάρα ήταν και το εξάρτητος ένας Γεωργιανός, αν θυμάσαι, λέει ο φίλος Ρομπίνιο.

Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλους και στο Τζίτζι που μας ξέχασε άλλη μια βραδιά. Τον περίμενα και δεν ήρθε, να τον κεράσω σήμερα που γιορτάζω. Ελένη μου, χρόνια πολλά, δεν ήρθε πάλι ε. Αυτά κάνει κορίτσια, αυτά κάνει. Και τα δύο κύριε Τζίτζι, μισά μισά και τα δύο. Να τα μοιράσουμε στη μέση κύριε Τζίτζι. Κύριε Φοροσουβλάκη. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το Μοσχάτο. Και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από το Περιστερί. Καλημέρα φιλαράκο και σε εσένα που γιορτάζει γυναίκα σου. Να της πεις χρόνια πολλά, την έχει βάλει και ακούει. Ελένη εδώ Περιστέρι, ο Κυριάκος σου λέει χρόνια πολλά.

Είχαμε μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο προπονητής, ο κορυφαίος Έλληνας, φέτος προπονητής του Λεβαδιακού, παίζοντας σπουδαίο ποδόσφαιρο Λεβαδιακός. Μέχρι σε ένα σημείο, μέχρι κάποιες αγωνιστικές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ήταν μια ομάδα η οποία έβγαζε πολύ μεγάλη υγεία, παίζε ωραία μπάλα, έβαζε πάρα πολλά γκολ. Ήταν πολύ καλή ομάδα ο Λεβαδιακός. Και είπε ότι είμαι πανέτοιμος να κάτσω στον πάγκο του Παναθηναϊκού ή οποιαδήποτε μεγάλης ελληνικής ομάδας, είμαι έτοιμος, είπε ο κύριος Παπαδόπουλος.

Ορίστε, παιδιά, Ολύμπια Σουσιών, Βάσο Δαγκάμα γίνεται μόλις τώρα 2-1. Το γύρισε. Περιμένανε πολλοί κόσμος στον Άσο της Ολύμπια Σουσιών. Έγινε 2-1. Βέβαια, εδώ πέρα κάποια παιδιά περιμένουν και τον Άσο τη Νασιονάλ με την Deportes. Παιδιά, αυτό είναι στο 87-0-0. Boston River Higgins 3-2. Σάντος Άλλο. Αυτά λογικά τα έχει παίξει ο Τζίτζι στα παιχνίδια. Γκολ-γκολ τα έχει παίξει αυτά τα παιχνίδια.

Σε αυτά τα παιχνίδια ο κύριος πρόεδρος. Ξεκίνησε και ένα μάτς στο 10ο λεπτό από την Αμερική, Columbus Crew με τη New York City στο 0-0. Ο Γιάννης από Περιστέρη, Μπιλάρα, εγώ έχω μάθει πληροφορίες, Τζίτζης για Ατρόμητο Περιστερίου. Οπ, αυτή είναι μπόμπα. Δεν νομίζω, Γάλλο μου, ξέρω εγώ, όχι Περιστέρη. Αλλάζουμε δήμο, γιατί αν πάμε στο Περιστέρι υπάρχει μια κόντρα εκεί το Εγάλο ποδοσφαιρικά με το Περιστέρι, θα βάλουμε και για δήμαρχο, θα έχουμε θεματάκι. Δεν νομίζω φίλε κάποια μαϊμού είδηση έβγαλες. Ο Τζίτζης θα παραμείνει στο Εγάλο, γιατί εκεί θα βάλει και για δήμαρχος, που έχουμε φτάσει 95% κύριε Μπέλο, όσο περνάει καιρός ανεβαίνουμε.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα 12 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο επιτάλιο.
1: Καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις?
1: Μπράβο, καλά.
0: Μπράβο. Γυναίκα, βρήκαμε του Τζίτζι?
1: Όχι.
0: Μα πάλι όχι.
1: Δεν βρήκα.
0: Πάλι όχι. Αφού δεν ψάχνεις.
1: Τον άκουσα. Είναι λίγο αρρωστούλης.
0: Έτσι λέει. Αφού πάει σε ξενοδοχεία, ανοίγει τα παράθυρα, έχει ρεύμα και κρυώνει.
1: Είναι και καιρός, μωρέ.
0: Τι καιρό, μια γαρά.
1: Έχω παρατηρήσει και όλος ο κόσμος.
0: Ποιος θα, ο μόνος Τζίτζι.
1: Μια καλή την άλλη έτσι. Την
0: δεν βάζει, ο Τζίτζις πάει και με το φανελάκι. Δεν γυρνάει, το παίζει κονιόρδος. Τζόβενο.
1: Προσέχει και λίγο.
0: Ναι. Τώρα είναι αρρωστούλης, έχει πονάει ο λαιμός του.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε και όσες και όσους γιορτάζουν.
0: Και σένα που γιορτάζεις και εσύ γιορτάζεις. Επιτάλιο χρόνια πολλά.
1: Α, και εγώ ναι, ναι.
0: Α, το θυμήθηκες, ε. Εντάξει, αυτό θυμήθηκες, πάλι καλά.
1: Λοιπόν, ναι, έχετε και εσείς εκεί αύριο, αλλά θα είναι το μεσημέρι, θα είναι. Έχετε το Λενάκι, του θείου του Χελάκη γυναίκα.
0: Του Χελάκη.
1: Ένα.
0: Πιανού Χελάκη γυναίκα.
1: Όχι, τα μπέρδεψα, του Κοκαλίδη.
0: Το ναι, Χελάκη, κάνουν... Χελάκη Ελένη, σε έβγαλε με γυναίκα, το νου σου.
1: Όχι, τον μπέρδεψα, μας, τον άλλο θείο.
0: Ακλείς σπίτια εσύ.
1: Όχι,
0: θα ακούσει γυναίκα του Χελάκη ότι έχει ο Χελάκη που τη λένε Ελένη και θα πει τι έγινε τώρα.
1: Ναι, όχι, να του το πει.
0: Το πω.
1: Κάνουνε τη μεριήθη από το χωριό.
0: Του Κογκαλίδη, του Κογκαλίδη, τη γυναίκα. Τη λένε Καραλή.
1: Τη δεύτερα που κάνουνε μαζί, ναι, τη λένε. Ο Κώστας ο Σαμοθράκης είναι και άλλο, δεν ξέρω.
0: Κώστας Σαμοθράκης, χρόνια πολλά, να πούμε. Έχουμε κανέναν Κώστα άλλο εδώ. Κυρία Ελένη, ναι, Ζώη που είναι εδώ πέρα.
1: Ναι, και αύριο θα τα λέμε, και αύριο, και αύριο. Αλλά εσείς, ναι, από τις 12 και μετά, ναι, και κουβείς. Να στείλω και τα χαιρετίσματα εκεί κάτω, Κύπρος.
0: Ναι.
1: Και ο Θήμιος. Ωραίος ο Θήμιος, ωραία τα λέει. Λοιπόν, και σε όλους. Και εκεί η Αμαλιάδα ένας που με παίρνει εκεί και χαιρετάει.
0: Ναι.
1: Και σε όλους. Ο Τζίτζι τον είπαμε, Μπέλο.
0: Τζίτζι, ναι.
1: Ο Χατζημανόλης άρθει και αυτός όποτε μπορεί. Εκεί στην εκπομπή σου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε. Γεια σου, Ελένη, πάλι. Χρόνια πολλά. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά, Ελένη, χρόνια πολλά. Και πάλι που δεν θυμόσουν, στο θυμήσαμε εμείς. Αν ακούει η γυναίκα του Χελάκη, επειδή έγινε, πήγε εγώ. Έχουμε άλλη γυναίκα που τη λένε Ελένη. Θα μας κλείσει τα σπίτια. Οι φίλοι μας από το επιτάλιο. Ο Βασίλης, χρόνια πολλά στην Ελένη από επιτάλιο. Και ο Τζίτζης λέει χρόνια πολλά, Ελένη. Τζίτζης, πρόεδρος των επιτυχιών. Ο κύριος Φωροσουβλάκης. Ο καλύτερος πρόεδρος, ο μεγαλύτερος δήμαρχος παγκοσμίως. Από ό,τι διαβάζω, η Έφεση Southampton κατά τις αποβολές από το play-off ανόδου της Premier League λόγω του Spygate απορρίφθηκε και οριστικά η μάχη στο Γουέμπλε θα είναι μεταξύ Χαλ και Μίντερσμπρο. Άκου τώρα τι πάθανε οι άνθρωποι. Άκου να δεις τώρα τι πάθανε οι άνθρωποι. Παίξανε μια ολόκληρη χρονιά ένα παιχνίδι με τη Μίντερσμπρο για να πάνε τελικό, να δουν αν μπορούν να ανέβουν σε τελικό στο Γουέμπλε με τη Χαλ. Και αυτό το κατασκοπία, Spygate. Άκου τώρα στην Αγγλία τι έχουνε, τι νόμους έχουνε τώρα. Κατασκοπεύει δηλαδή. Πεις να κατασκοπεύσει το παιχνίδι και τιμωρείσαι, χάνεις μια ολόκληρη χρονιά. Αυτή είναι αλήθεια. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα ανέβαινε στα Southampton, αλλά θα ήταν ένα αγώνα 90 λεπτά, ίσως και παράταση, για να ανέβει στην Premier League. Και από ένα κατάσκοπο που γύρισε από τα χιόνια που λέμε, η ομάδα καταστράφηκε. Και από ό,τι διάβασα νωρίτερα, οι παίκτες Southampton, αν η έφεση δεν γινόταν δεκτή, θα κινηθούν νομικά εναντίον της ομάδας. Ναι, από τη Southampton να διαλύεται. Έχω παίξει Santos goal goal, Kings goal goal και Gremio goal goal. Τι άλλο θέλεις, Τζίτζι, τα πληρώθηκες, Τζίτζι, τι άλλο θέλεις. Μάσου Δαγκάμα, Χίνιξ, γκολ γκολ, Σάντο γκολ γκολ. Όλα είναι γκολ γκολ. 2-1 Ολύμπια Ασουνσιόν. Μπόστον Χίγκινγκ 3-2. Ισοφάρισε η Σαν Λορέντζο. 2-2. Στο 92 μπήκαμε με γκολ στο 85 από το Ροντρίγκο. Είχε προηγηθεί 2-0. Η Σάντο με γκολ του Γκαμπριέλ στο 2 και 47. Είχε μειώσει στο 77 με τον Ντερίτη. Και τώρα το 2-2 στο 85 με τον Ροντρίγκο. Ακόμα θέλει κάποια λεπτά. Με τις καθυστερήσεις μαζί. Nacional Montevideo Deportes 0-0 στο 95. Τα λεπτά καθυστερήσεων είναι ακόμα 2, νομίζω. Ακόμα 2. Άρα κύριε Τζίτζι, έχεις φορά σουβλάκια. Κανόνι στην πορεία σου. Α, και γκρέμιο έχει παίξει γκολ-γκολ, το οποίο ξεκινάει σε λίγο.

Είμαστε 7 λεπτά πριν τις 3, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δύο οι γραμμούλες, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ρωτάει, Μπιλάρα, υπάρχουν εισιτήρια για το Final Four? Φίλε μου, νομίζω πως, όχι νομίζω, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Αυτό το ξέρω τώρα. Αν υπάρχει κάτι και βρεθεί σήμερα από κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού που δεν θα πάνε γήπεδο και έχουν βγάλει εισιτήριο, θα το δώσουν πάλι, δεν ξέρω. Πάντως τώρα να βρει εισιτήριο νομίζω ότι είναι απίθανο. Εκτός αν περιμένουν πολλοί φίλοι που θα είναι ήδη στο ίντερνετ να βρουν κάποια εισιτήρια από τη Ρεάλ ή κάποια εισιτήρια από τη Βαλένθια. Νομίζω οι Τούρκοι θα τα πάρουν τα εισιτήρια όλα που δικαιούται. Η Ρεάλ και η Βαλένθια, ειδικά η Ρεάλ, νομίζω ότι θα επιστρέψει αρκετά εισιτήρια. Αν προλάβετε, παιδιά, να είστε εκεί στο ίντερνετ από πάνω, κατευθείαν πατάτε το κουμπάκι και αν προλάβετε κιόλας. Η Σοφία από τον Κολωνό, φιλιά στο αγαπημένο μου, στο μωρό μου Τζίτζι. Άγινε και μωρός τώρα, Σοφία, γιατί πολλά μωρά έχει ο Τζίτζις που έχει πάει στο μευτήριο. Λοιπόν, τελείωσε Νασιονάλ με την Ουνιβεστάριο, τελείωσε 0-0 τελικό αποτέλεσμα, να δούμε αν έχουμε άλλα τελικά. Ολύμπια Σον καθαρίζει το μάτς 3-1 με τη Βάσκο Νταγκάμα, η οποία παίζει με 10 παίκτες με αποβολή του Φονσέκα στο 72. Boston River Higgins τελικό 3-2 και λίγο πριν το φινάλε Σάντο Σαλορέτζο είναι στο 2-2. Ένα παιχνιδάκι που τελείωσε και αυτό από την Κολομβία, Γιανέρος Πατριώτας 3-1 τελικό αποτέλεσμα.

Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω μια ιστορία από την Go. Δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς, παιδιά. Ένας συνταξιούχος άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του, έχει κάνει πολλές φορές στον ΕΦΚΑ, τι είναι εκεί που πληρώνει. Παιδιά, σταματήστε να βάζετε σύνταξη, λέει, η γυναίκα μου έχει πεθάνει. Και ακόμα το ανθρώπου του βάζουν σύνταξη τη γυναίκα του. Και αν κάνει και τα πάρει, μετά του πούνε φέρτα πίσω. Άκου τώρα, έχει πεθάνει η γυναίκα του ανθρώπου, αλλά το ελληνικό δημόσιο κανονικά βάζει τη σύνταξη. Και σε αυτούς που είναι ζωντανοί δεν τους βάζει, ξεχνιέται καμιά φορά. Ο άνθρωπος τρέχει σε ΕΦΚΑ και δικαστήρια, γιατί σου λέει τώρα τι γίνεται, μου βάζουν χρήματα, τι γίνεται. Δεν τα πειράζω, δεν τα παίρνω, αλλά μπορεί να κάνουν τίποτα στην πορεία. Ποπά το άνθρωπος, λογικό είναι. Παιδιά, εκεί αν ακούτε, ο άνθρωπος δεν υπάρχει, έχει χάσει τη γυναίκα του, μην βάζετε πια σύνταξη. Του στείλετε μήνυμα να του πείτε ότι σας αγαπάμε και τη σύνταξη γυναίκα σας θα την παίρνετε κι εσείς. Αν τη χαλάτε. Μόνο έτσι. Με επίσημα έγγραφα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε και ένα, μια καλημέρα στη φίλη μας την Εμμανουέλα, που λέει: Μπιλάρα, πολλά ακούω για τον Τζίτζι. Τι είναι αυτά το μωρό μου και αυτά. Θα του βγάλω τα ματάκια ένα-ένα με τα νυχάκια μου, λέει. Καλά θα του κάνεις, τέτοιος που είναι. Η Ευρωλίγκα άφησε τις δύο τα λάβαρα του Θανάση και του Παύλου Γιανακόπουλου, θα κοσμούν το ΆΚΑ στους αγώνες του Final Four και καλά έκαναν, δύο μεγάλοι παράγοντες. Καλημέρα και στη φίλη μας την Νατάσα που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Είμαι Νατάσα, λέει, με το σκυλάκι, ξέρει ο Τζίτζης, με βλέπει καθημερινά να περνάω από εκεί, να του χαρίζω ένα γλυκό φιλί. Τι γίνεται με τον Τζίτζη, ρε παιδιά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.